Θες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

Επιμένεις, σε έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε, μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα, μια σβησμένη, κι απ' την καρδιά μου

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα που μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
10: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής!
12: Όχι!
11: Είσαι αριστερός!
12: Όχι!
11: Είσαι δεξιός!
12: Όχι!
11: Είσαι κέντρο!
12: Όχι!
11: Είσαι πακ!
12: Όχι!
11: Είσαι βά! Τι με ρωτήσατε! Είσαι αντιστασιακός!
12: Σας ακούω, δεν σας βλέπω!
11: Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου!
12: Όχι!
11: Είναι όμως ο παππούς σου!
12: Όχι!
13: Έχετε ώρα!
12: Όχι!
14: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωση του αφορολογίου ήταν μειωμένα.
15: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν,
14: να δούμε. Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί το ΕΚΑΣ περικόπηκε.
15: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
14: 150.000 άνθρωποι.
15: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
14: Αναπλαισιώνεται.
15: Βεβαίως.
16: Αυτός ο νόμος, ο ΕΜΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
17: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
16: ο ΕΜΒΙΑ θα καταργηθεί.
17: Θα καταργηθεί ο ΕΜΒΙΑ.
16: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
18: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
19: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι, όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημα, όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου και αν δεν έχει να πουλήσει,
20: Κατάρα στο λαδέμπορα!
21: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
22: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια. Λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ! Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
9: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!

0: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας.

0: Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
1: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα μην προκοπεί. Λίγο νερό μου ρίγος. Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού.
2: Θέμα Ζήμενς.
3: Βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
2: Βεβαίως και υπάρχει. Όταν υπάρχει μια εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη με παραπάνω από 60 κατηγορούμενους για μίζες από την εταιρεία, βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενς.
4: Καλώ στην καινούργια πελατεία μας.
5: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
4: Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
6: Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως.
7: Τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί, Μποστάνη?
6: Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα.
7: Τσάτο. 10, 20, 30, 40. 50. Ναι, γεια.
6: Εγώ θα ζητήσω και από τις επιχειρήσεις. Φέρτε τα λεφτά σας πίσω. Εγώ αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα τα αξιοποιήσω στην συντριπτική τους πλειοψηφία για να μειώσω φόρους και σε ένα μικρό κομμάτι για να στηρίξω το ελάχιστο κειμένο εισόδημα.
7: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
7: Είσαι αριστεράς?
4: Όχι.
0: Σας θέλω λοιπόν μαζί μου να ξαναφέρουμε την Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Σας θέλω μαζί να δημιουργήσουμε το δικό σας αύριο, το αύριο της νέας γενιάς.

0: Αρνητικό ρεγόρ κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
1: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
2: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
3: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
4: Έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και αυτά έχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους στο νοσοκομείο, σε ράντζα. Που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
1: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
5: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
1: Ταλαιπωρία, αγωνία και ασθενείς που ζητούν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Οι εικόνες αυτές όμως επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία.

0: σε ένα βενζινάδικο.
1: Καλώς. Καλώς.
0: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
2: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγήσε καλό.
0: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό είναι μαγικά δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
4: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
0: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο πρωί στη δουλειά? Το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι οι συγκοινωνίες στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
5: Γίνεται λίγο βαρύ. Γίνεται λίγο βαρύ.
6: Δεν μου πείτε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
6: Συγκοινωνίες δεν έχετε δει καμία.
0: Για πέταμα. Μην επιμένετε. Και

0: Βλέπετε εκεί ότι είναι το 24 η σύμβαση που υπογράφεται.
1: Ημερομηνία υπογραφής.
0: Ημερομηνία.
1: 37 του 24.
0: Μπράβο, όπου ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπουργός την ώρα που υπογράφεται η σύμβαση. Αυτόματα σημαίνει ότι αν διαφωνούσε θα την είχε ακυρώσει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν, τι λέει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αν μπορείτε να μας δείχνετε με τον κύριο Σαλμά παράθυρο, παρακαλώ.
0: Όλα τα προηγούμενα χρόνια, το κάθε νοσοκομείο, με τις ίδιες προδιαγραφές και όρους, έκανε διαγωνισμό για να δώσει τα μολυσματικά απόβλητα. Τις σύριγγες, τις βελόνες, πώς καταστρέφονται για να αποστηρωθούν ή να αποτευρωθούν. Εκεί προέκυπτε λοιπόν μια τιμή γύρω στα 1000 ευρώ το τόνος.
1: Ο τόνος, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, με παρατηρίου τυρίου τιμή.
1: Μαζί με τα μεταφορικά ήταν 700 ευρώ τόνος και πήγαινε μπράβο γύρω στα 1000 ευρώ.
0: Θα σας δείξω και παραδείγματα λοιπόν τώρα. Ήρθε λοιπόν το 2023, ξαφνικά το Υπουργείο Υγείας και λέει θα κάνουμε συγκεντρωτικό διαγωνισμό, όπως σας είπε ο κύριος
1: Θεμιστοκλέους.
0: Και λέει δεν λέμε τόσα χρόνια να κάνουμε
1: συγκεντρωτικό. Μάλιστα είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους αυτό, ότι δεν λένε τόσα χρόνια να κάνουμε συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς. Τώρα που τους λέμε
0: γιατί
1: τους
0: λένε
1: θέλουμε
0: να κάνουμε συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς. Για να κάνουμε οικονομίες κλίμακος. Mm-hmm. Price, volume.
2: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε
0: όλα τα νοσοκομεία μαζί, οπότε θα διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Όταν κάνεις λοιπόν τους διαγωνισμούς. Επομένως, όταν λήφθη η απόφαση το 2023 να γίνουν οι 7 υγειονομικές περιφέρειες να κάνουν έναν διαγωνισμό, οι 7 υγειονομικές περιφέρειες,
1: έναν.
0: Καταλάβαμε όλοι και καταλαβαίνετε
1: ότι
0: η συγκέντρωση αυτή ήταν για να εξοικονομηθούν πόροι. Δηλαδή να πάρουν καλύτερες.
1: Βλέπουμε και την άλλη κάρτα.
0: Θα σας τα πω. Ναι. Να πάρει καλύτερες τιμές στο δημόσιο. Απάντηση. Πήρε καλύτερες τιμές στο δημόσιο. Όχι. Δεν το απάντησε αυτό ούτε ο κύριος Θεμιστοκλέους ούτε ο κύριος Γεωργιάδης. Διότι το επιχείρημα, ξέρετε ποιο ήταν, αν ο κύριος Θεμιστοκλέους είχε στοιχειώδη πολιτική εμπειρία. Ο κύριος Σαλμάς μας εγκαλεί για έναν διαγωνισμό όπου εμείς αγοράζαμε τα απόβλητα 3 ευρώ, παράδειγμα, και τώρα τα έχουμε 1. Τελείωσε η
1: κουβέντα. Εδώ είδαμε ότι αυξήθηκαν.
0: Εδώ είπαμε μήνυση και έδωσε απάντηση ο υπουργός. Και τα δικαστήρια έκριναν. Ποια δικαστήρια έκριναν? Δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Τι να κρίνει? Εδώ είναι ένας διαγωνισμός όπου έχει παράγει αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έλεγε αυτός ο διαγωνισμός. Μάζεψε τις 7 υγειονομικές περιφέρειες και έβαλαν προδιαγραφές, αυτές που δείξατε πριν.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις προδιαγραφές, ήταν η προηγούμενη κάρτα.
0: Άρα λοιπόν, θέλεις να κάνεις διαγωνισμό 140 εκατομμύρια ευρώ, ακούστε, η προηγούμενη.
1: Η προηγούμενη
0: κάρτες,
1: από αυτή είναι. Αυτή
0: λέει λοιπόν, βλέπετε, είναι η συμφωνία. Μισό λεπτό. Τι λέει εκεί?
1: Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο.
0: Γιατί κάνω τη συμφωνία πλαίσιο, λέει η τεχνική προδιαγραφή? Για να πάρω τη φθηνότερη τιμή.
1: Ακριβώς. Αποκλειστικά βάση τιμής.
0: Τώρα. Σας λέω εγώ τώρα ότι δόθηκε μόνο μία προσφορά και δεν υπάρχει καμία καλύτερη τιμή. Άρα εξ ορισμού, ο διαγωνισμός αυτός ο συγκεντρωτικός που έγινε για να πάρουν καλύτερη τιμή δεν έγινε, διότι πήγαν μία τιμή με καρτέλ που θα σας πω και πήραν αυτή την τιμή που προσδιορίσε το Υπουργείο. Mm-hmm. Η οποία είναι πολλαπλάσια αυτής που έπαιρναν μέχρι το 22.
1: Πόσο άρα αυξήθηκαν με λίγα λόγια, το είπαμε και την προηγούμενη
0: λοιπόν,
1: φορά.
0: Τι έκαναν λοιπόν, είπαν 6 εταιρείες είναι στην αγορά οι οποίες ενεργοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο και υποτίθεται αν μπει και δεις τον τζίρο τους. Έτσι, είναι εύκολο ανώνυμη εταιρεία, μα δεις τους ισολογισμούς, βλέπεις αν έχουν τζίρο, πόσο τζίρο έχουν. Γιατί αυτές οι εταιρείες συνεργάζονται με τα νοσοκομεία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι βάλαν λοιπόν ως όρο, άμα δείτε την κάρτα το 6-2 και το ποιο είναι, είπαν, για να πάρεις αυτό το διαγωνισμό, αναγειονομική περιφέρεια, όχι αυτό, είναι από τις προηγούμενες κάρτες,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να έχεις? Πρέπει να έχεις δύο προϋποθέσεις. Mm-hmm. Να έχει τζίρο τα τελευταία 3 χρόνια,
1: το 20,
0: όσο τζίρος υγειονομικής περιφέρειας.
1: Ακριβώς.

0: Δεν το είχε καμία ελληνική εταιρεία. Και δεύτερη προϋπόθεση, να έχεις εξυπηρετήσει τόσα κρεβάτια όσα η υγειονομική περιφέρεια για την οποία ενδιαφέρεσαι. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ότι φωτογράφιζαν ένα διαγωνισμό για να τον πάρει μια εταιρεία που πληρεί τις προδιαγραφές. Εδώ έχουμε καρτελοποίηση. Δηλαδή, βγάζεις διαγωνισμό όπου δεν έχει καμία εταιρεία τους όρους τους οποίους βάζεις. Οι οποίες εταιρείες εξυπηρετούν μια χαρά μέχρι το 2023 που κάνεις το διαγωνισμό όλα τα νοσοκομεία.
1: Από
0: χωρίς να έχουν
1: όμως
0: αυτό το τζίρο. Προσέξτε. Αφού καμία εταιρεία δεν έχει αυτό το τζίρο, τι έκαναν οι εταιρείες? Κάναν ενώσεις εταιριών και πήγαν με μία προσφορά σε κάθε υγειονομική περιφέρεια.
1: Εδώ λέει όμως ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλες οι εταιρείες έκαναν κοινοπραξία.
0: Αυτό δεν λέμε. Αυτό είναι η μορφή του καρτέλ. Προσέξτε τώρα. Όταν μιλάμε για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ότι δεν είναι μόνο μία εταιρεία. Λέει, παραδείγματος χάρη στην 7η ΥΠΕ,
0: ναι,
1: είναι μόνο μία εταιρεία και όχι κοινοπραξία. Κοινώς δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάτε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Προσέξτε να καταλάβει ο κόσμος τώρα το ήθος του κύριου Γεωργιάδη. Η 7η υγειονομική περιφέρεια είναι η Κρήτη. Όπου εκεί το πήρε μία εταιρεία τοπική. Που προφανώς αφού υπήρχε τοπική εταιρεία, πήρε και τα απόβλητα εκεί, δεν έδωσε καμία άλλη προσφορά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, στις άλλες 6 υγειονομικές περιφέρειες, καρτελοποιήθηκαν οι εταιρείες ανά 4, ανά 2 και πήγαν και πήραν όλη τη δουλειά. Προσέξτε.

0: Ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θα και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση,
1: προσέξτε,
0: στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις...
2: Κάποιο καράβι ανοίχτα.
1: Είδατε μειώσεις φόρων, συγγνώμη, είδατε μειώσεις φόρων, έχετε δει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, παραπάνω μισθοί με αφορολόγητες αυξήσεις. Συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, στον ελληνικό λαό μιλάτε ή σε κάποιον άλλον?
0: Ακολουθεί η κυβέρνησή μας η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Μειώσεις φόρων όπως στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη.
2: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Εικονική πραγματικότητα, για όσους δεν έχετε καταλάβει, σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από την Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία, όχι την άλλη, την ψεύτικη. Αλλά δεν βαριέσαι αδερφέ, εκλογές θα γίνουν πάλι σε κάποιους μήνες. Οι μισοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν και θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα διαμαρτύρονται στη συνέχεια. Η στιγμή πραγματικότητα, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, Κυριακή, Ανδρόνικος Ανδρονίκη, Ιουνία Σόλων Σόλωνας Σολόχων, αναγράφεται με ωμέγα στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του Μάρτυρος, αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου.
2: Κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, ρε δε βαριέσαι.
1: Έχει ανατύλει ο ήλιος, εδώ και 12 λεπτά, θα δείσει 8.30. Και καθώς σήμερα δεν είχαμε και συννεφιά πουθενά το πρωί, μια υπέροχη μέρα ξημέρωσε. Για να δούμε στη συνέχεια σε λίγο πώς θα πάει για τη συνέχεια.

0: Μάρτη και Βροντά.
1: Είναι και τα τραγούδια, τα τεράστια τραγούδια από μεγάλους συνθέτες, τραγουδιστές.
0: Ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα.
1: Που γράψαν επιφανείς άνθρωποι, έγραψαν ποιητές. Έγραψαν συνθέτες που γνώριζαν την πραγματικότητα του χθες, του σήμερα. Ενδεχομένως θεώρησαν να περάσουν εις τη χουργή στίχο και από το αύριο. Για εκείνα τα παλιά τραγούδια λέω. Δεν λέω για κάποια τραγούδια της σύγχρονης γενιάς, τα οποία δεν μας εκπροσωπούν.

0: Σαν σήμερα 17 Μαΐου ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός των αντικυθέρων, κυρίες και κύριοι.
1: Κάπου δεν θα έχουν...
0: Από αυτά τα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε, έχω την εντύπωση, στην εκπομπή. 1902 ανακαλύφθηκε τυχαία από σφουγγαράδες ένα ναυάγιο ανοιχτά των αντικυθύρων. Ήρθαν στο φως εκατοντάδες αρχαιολογικά ευρήματα. Και αυτό που ξεχώρισε ήταν ένας ασυνήθιστος μηχανισμός. Και πέρασαν χρόνια και χρόνια, πολλά χρόνια, για να γίνει η αποκωδικοποίησή του. Και σήμερα οι αρχαιολόγοι σε ολόκληρο τον κόσμο αναφέρουν τον μηχανισμό των αντικυθύρων ως τον πρώτο υπολογιστή της ανθρωπότητας. Διαβαθμισμένες πλάκες, αλληλένδετα μπρούτζινα γρανάζια μεγάλης ακρίβειας. Στην προστινή όψη υπάρχει μια κυκλική κλίμακα η οποία δείχνει τις 365 ημέρες του έτους. Μια περιστρεφόμενη λαβή στο πλάι της συσκευής, αυτή που κινούσε τους δύο δείκτες, οι οποίοι έδειχναν την ακριβή θέση του ήλιου και της σελήνης στη διάρκεια του χρόνου. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπήρχαν δύο δίσκοι που υπολόγιζαν τους ελληνιακούς και ηλιακούς κύκλους σε μία περίοδο 19 ετών που ισοδυναμούσε με 235 σε ελληνιακούς μήνες. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς έγινε τότε, πριν πόσα χρόνια, πριν έρθει η τεχνητή νοημοσύνη. Για εδώ για μας το 1912 είχαμε μια αμυντική συνθήκη συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, γιατί μετά τη λήξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε αμυντική συμμαχία με τη Βουλγαρία, γιατί φοβήθηκε ότι αν ξεσπάσει ένοπλη σύγκρουση στα Βαλκάνια χωρίς ελληνική συμμετοχή, θα χανόταν για πάντα η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη. Και οι Βούλγαροι αποδέχθηκαν τον όρο. Πίστευαν ότι μετά το φιάσκο το 1897 ο ελληνικός στρατός ήταν ανέτοιμος και ανίκανος για σημαντικές νίκες. Στη διεθνή ιστορία, σαν σήμερα το 1929, φυλακίστηκε ο Αλ Καπόνε, που συνελήφθη έξω από ένα θέατρο στη Φιλαδέλφια και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκισης για παράνομη μεταφορά όπλων. Μέσα από αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι σημαντικά μεταξύ των πολλών τα οποία έχουν συμβεί και τα λέμε εδώ όσο μπορούμε, όσο περισσότερα στις εκπομπές.
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή.
0: 1914 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, με το οποίο αναγνωρίστηκε η πλήρης αυτονομία της Βορείου Ηπείρου από το αλβανικό κράτος 1914, με όσα συνέβησαν στη συνέχεια. 1931 εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνε της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 1931, σήμερα περιμένουμε να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά και πόσα χρόνια αργότερα δυτικά της Θεσσαλονίκης και ενδεχομένως και στο αεροδρόμιο, έστω εν αέρια και όχι υπόγεια. Για το όχι υπόγεια υπάρχουν λόγοι. Λόγοι πολλοί, γιατί το μαγαζί είναι διεθνές. Και σταματάω προς το παρόν εδώ. Σε άλλες εκπομπές το ψάξιμο του ρεπορτάζ θα φέρει και άλλες απαντήσεις γύρω από το θέμα αυτό.
1: Στο διεθνές του μαγαζί πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγανε για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα. Πως συντροπή, πως συντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
0: Έλατε, όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ο καιρός εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχει και κάποιες συννεφιές, δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ελάχιστες μάλλον, γιατί βλέπω αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που το μεσημέρι θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου, 15 είχε στο Φίνικα, ακριβώς 6 παρά 25. Ίδια θερμοκρασία αύριο το πρωινό με πλήρη ηλιοφάνεια στην πόλη. Το μεσημέρι θα φτάσει 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο και θα έχουμε βροχούλες την Τρίτη και την Τετάρτη. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Άνοιξη προς καλοκαίρι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και στην Κύπρο καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Σήμερα στην Πάφο ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει και τους 24 βαθμούς σε Κελσίου. Έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες με λίγες συννεφιές. Και επειδή παντού χρειάζεται βροχή, ίσως και έχουμε βροχή την Τετάρτη το μεσημεράκι, την Παρασκευή και το Σάββατο, με φαινόμενα μάλλον αστάθειας. Στους Αγίους 40, στη Βόρειο Ήπειρο, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, με θερμοκρασία το μεσημέρι περίπου 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα συνεχιστεί και την αυριανή ημέρα.

0: Οι Άριδες αυτήν την ώρα είναι βοριαδάκι, τόσο στο Ιόνιο, στο βόρειο κομμάτι του Ιονίου φτάνει σε πολλές των περιπτώσεων και τα 6 μποφόρ. Έξι μποφόρ νότια της Πελοποννήσου μέχρι και δυτικά της Κρήτης. Βοριαδάκι και στο Αιγαίο, παντού, παντού, παντού αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα μποφόρ είναι από 4 μέχρι 5.
1: Και εμείς για να έχει πάντα συντροφιά.
0: Έτσι θα πάει ο καιρός. Στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλύτερους. Οι άριδες θα είναι πιο χαμηλοί, θα έχουν χαμηλότερη ένταση, ενώ σχετικά με μπόρες, με βροχές, με καταιγίδες, για να δούμε πώς πάει η αστάθεια, η οποία είναι πολύ λιγότερη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά από ότι τη χθεσινή ημέρα. Ακόμη καλύτερος ο καιρός χθες, αλλά όπως είπαμε, την Τρίτη κατά κύριο λόγο θα έρθει ένα κύμα από το πρωινό και έπειτα που θα πιάσει την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με βροχές, μπόρες και καταιγίδες και θα φτάσει μέχρι τις περιοχές των ορεινών της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, αλλά και στην Αθήνα και στην πρωτεύουσα, που το βράδυ θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, ανατολικά ιδιαίτερα της Χαλκίδας στο κεντρικό Αιγαίο. Αυτά για την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε έναν καιρό με αστάθεια. Στην Φλόρινα η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν χαμηλή, ήταν 7 βαθμοί Κελσίου. Το μεσημέρι θα φτάσει, θα πλησιάσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει λίγο τους 18 βαθμούς Κελσίου. 23 θα έχουμε στον Εύρο, στα Δίκαια. 24 θα έχουμε στην Καβάλα και στην Ξάνθη. 25 θα έχουμε στην περιοχή μεταξύ Σερών και Δράμας. 18 αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Ιωνίου. Γύρω στους 21 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Ανατολικά Πελοπόννησος 24 βαθμούς, στην Κόρινθο 25 τουλάχιστον στην πρωτεύουσά μας αναπεριοχή, όπως και στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στην περιοχή Καστελορίζου, Ρόδου. Για να δούμε εδώ, Ηράκλειο Κρήτης μεσημέρι 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, εκεί η θερμοκρασία το πρωί ήταν 16 βαθμοί. Αυτά και με τις θερμοκρασίες, αυτά και με τον καιρό, για να προχωράμε σιγά σιγά στην εκπομπή μας. Και επειδή μου ήρθε νωρίς νωρίς σήμερα ένα μήνυμα από την Ξάνθη, από το φίλο μου τον Βασίλη, που είπε, μου έγραψε μάλλον στο μήνυμα, λέει, δεν βάλε και κανένα τραγούδι από τη δική μας περιοχή, που την έχει εγκαταλείψει όλη η Ελλάδα. Τουλάχιστον μέσα από τα τραγούδια μας θυμούνται, και έχεις δίκιο. Δεν σας εγκαταλείψαμε, καλέ μου φίλε όμως.

0: Να σας πω ότι παίρνω από αργά χθες το βράδυ, από ό,τι βλέπω εδώ, μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ, Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους απανταχοέλληνες, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χθες έκανες ένα λάθος, λέει, για να δω, είχα πει για ναυάγιο τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο και όχι τα βρήκανε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, η χώρα μας, για όλα όσα μας περιμένουν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Το άλλο Σάββατο θα τα πούμε, Τάσο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στην επέμβαση που θα κάνεις αύριο Δευτέρα. Δεν κατηβαίνω, δεν... Και γιατί να μην δεν πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, Τάσο. Θα τα πούμε λοιπόν το επόμενο Σάββατο.
1: Τα σημάδια πίσω να πάτει, στέριος της μάνηψη.
0: Ο Βάνης, ο Τζοβάνης μου στείλε κάτι εδώ. Αλλά καλέ μου φίλε, το μήνυμα λέει δεν βγαίνει. Δεν με το βγάζει αυτό από το Facebook που μου είχες στείλει. Κανέλο, καλημέρα. Δεν ήρθε το μήνυμά σου, δεν το βλέπω εδώ. Σε αναμονή λέει το μήνυμα. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, καλή Κυριακή, Παναγία μαζί σας, μαζί μας, σε όλους. Καλή μου φίλη Ζηνοβία, καλή Κυριακή να έχουμε και καλή εβδομάδα. Κάπτεν Κώστας, περιοχή μετεώρων. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας. Καλημέρα Απόστολε και σε όλους τους ψευτοέλληνες που τα ξεπούλησαν όλα και φτωχοποίησαν τους γνήσιους Έλληνες πατριώτες. Φωτιά και τσεκούρια, έλεγε ο ύμνηστος Κολοκοτρώνης. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή, καλή Λευτεριά από τους δοσύλλογους ψεύτες. Καλημέρα, καλημέρα στα Άγια Μετέωρα, Κάπτεν Κώστα και σε όλο τον κόσμο, όλους που μας ακούν εκεί. Και έχουμε πολλούς φίλους και στα Μετέωρα και στην Καλαμπάκα και στην γύρω περιοχή. Καλημέρα Μαρία Αρκουδέα, καλή σου μέρα Μαράκη. Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, καλημέρα στο Βάινχαμ, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα Ελλάδα, ερώτηση, θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα που να δικάσει όλους που βίασαν το Σύνταγμα και τους νόμους, αυτούς που κοροϊδέψανε το λαό, αυτούς που τους κλέψανε το εισόδημά τους, αυτούς που πούλησαν την πατρίδα τους. Υπάρχει, μάλλον ονειρεύομαι. Καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Ο Νούφριος Ασοκυλκής Μεραία, μήνυμα στέλνει σήμερα. Κατά διαστήματα στέλνεις μηνύματα, ο Νούφρι, τι γίνεται. Τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ. Εδώ τα βλέπω, εδώ τα διαβάζω, στο Messenger, στο Facebook. Κουρσάρο ΣΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Α, το καθιερώσουμε έτσι, να βάζουμε κάθε πρωί και ένα τραγούδι δημοτικό από την Ελλάδα, από την πατρίδα μας. Να βάζουμε ένα, γιατί όχι. Από όλους τους τόπους, από όλα τα μέρη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον ελληνισμό, για όλο τον ελληνισμό. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάβα από την Καλαμαριά. Σάβα, να είσαι καλά αδερφέ, για τα καλά λόγια που μου γράφεις. Από τα Γραβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Νωρίς σήμερα σηκωθήκαμε το πρωί. Ψύχρα λέει, ψύχρα. Ψύχρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι βγαίνει εδώ το ψή. Δεν πειράζει, θα έρθει το μεσημεράκι, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πλησιάσει και εκεί τους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Καλή μου φίλη, κυρία Δήμητρα. Ο φίλος μου ο Σάκης λέει, γυρίζουμε με το φορτηγό την Ελλάδα και η κατάσταση πάνω από το κλειδί, μόλις μπεις για Θεσσαλονίκη, είναι απαράδεκτη σε πολλές περιοχές. Και μέσα στην πόλη, καλέ μου φίλε. Και μέσα στην πόλη. Απαράδεκτες καταστάσεις. Έρχονται δυστυχώς οι τουρίστες και βλέπουν κάτι δρόμους μέσα στις μεγάλες πόλεις και σε τουριστικές περιοχές. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός σε μια Ελλάδα που θέλει να ανεβάσει το τουριστικό της προϊόν. Και εκεί που υπάρχει ιδιώτευση, εκεί που επεμβαίνει ο ιδιώτης, τα πράγματα είναι καλά. Εκεί που επεμβαίνει το κράτος, να μην πω τη λέξη πρωί-πρωί τώρα.

Καλή μου φίλη Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω. Αν σου πω δεν ξέρω ποιος βγήκε πρώτος στη Eurovision, δεν, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Άνοιξα ένα πεντάλεπτο να δω κάτι βιντεάκια. Έπεσα σε κάτι διαβόλους που τραγουδούσαν και το άλλαξα. Δεν ξέρω, και μιλάω σοβαρά παιδιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στο φεστιβάλ της Eurovision. Εξάλλου ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτό το πράγμα.

0: Στο μήνυμά σας παρακαλώ, αν δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, να ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Αν στην αρχή του μηνύματος συμπεριλάβετε και δεύτερο όχι, δηλαδή διαβάζω όχι, όχι, θα πω μόνο το μήνυμα θα διαβάσω και δεν θα διαβάσω το όνομά σας.
1: Καλάδες κι όλα τα στέκια που την αράζαμε.
0: Αλέξανδρε Πασχαλίδη, καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή να έχεις, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε Δημήτρη Τζιεσλή, από την Καβάλα, το σωστό δελτίο καιρού σήμερα. Αυτό, ήταν, αυτό είναι το σωστό, έτσι, αυτό είναι το σωστό, κάθε μέρα το σωστό λέμε.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη, πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Ο φίλος μου Ανέστης από την Καλαμαριά, αγωνιστικό χαιρετισμό, καλά το ξεκινήσαμε σήμερα. Γιατί ρε, χθες δεν το ξεκινήσαμε καλά.

Η ειδησιογραφία, επειδή την παρακολουθώ κάθε πρωί, τα σημαντικότερα θέματα γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μεγάλα site και εφημερίδες, αναφέρονται εμπολείς στην Τουρκία για διαφόρους λόγους. Και τώρα δημοσιεύματα πάρα πολλά στον τύπο, τον παγκόσμιο, για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Ο ξένος τύπος γράφει για ένα τρελό σχέδιο των Τούρκων, του Ερντογάν, των Μπαμπέσιδων, για να δημιουργήσουν θαλάσσια σύνορα με το Ισραήλ, να παρακάμψουν όλους τους άλλους. Ας ετοιμαζόμαστε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επαναλαμβάνω, ας ετοιμαζόμαστε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Διότι οι Τούρκοι ανακοινώνουν πλέον ότι θα έχουν κυριαρχία σε 152 νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος. Ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Την ώρα που και στις ασκήσεις τους κάζο παθαίνουν οι Τουρκαλάδες. Λέει η είδηση, τραυματισμοί Τούρκων αλεξιπτωτιστών της πρώτης ταξιαρχίας καταδρομών στη ζώνη ρήψης Καρασασλίκ στην Κεσάρια. Έφαγαν τα μούτρα τους. Από την άλλη, καλά τα λένε οι Τούρκοι, αλλά έχουμε και κάτι άλλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί εκεί ο ελληνισμός δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το λόμπι δουλεύει εξαίρετα. Παρότι κάποιοι οι άσονες δεν θέλετε τη συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που οι ίδιοι οι Γάλλοι, Ελλάς, Γαλλία συμμαχία, αλλά τα Μπαϊρακτάρ με τους Τούρκους θα τα βγάλουν, την ώρα που οι Ουκρανοί στέλνουν με 300 κιλά εκρηκτικά drones από θάλασσα. Τελικά οι Ουκρανοί τα στείλαν, αυτό διάβαζα. Για να δούμε, θα το μάθουμε ποτέ. Την ώρα που ο Ζελένσκι λέει να βγάλουμε μαζί drones, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Την ώρα αυτή, τελικά ο μόνος διπλωματικός σύμμαχος είναι το Ισραήλ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους, που η αριστερή τους θολούρα, η θολούρα της παγκοσμιοποίησης, τους κάνει και δεν βλέπουν την αλήθεια, δυστυχώς. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ιδεολογικά δεν ανήκει στα άκρα, δεν ανήκει στη δεξιά, δεν ανήκει στην αριστερά, ανήκει στον εαυτό του. Γιατί πολλά διαβάζω, γράφονται και για μένα, και πολλά ακούγονται και συζητούνται μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, ακόμα και σε σχόλια, αλλά δεν με ενδιαφέρει.

Έχουμε λοιπόν, επειδή δουλεύει καλά το ελληνικό το λόμπι, έχουμε ένα νομοσχέδιο από το Κογκρέσο που κλειδώνει τον αμυντικό άξονα ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής δηλαδή, και Ελλάδας. Και προωθείται ένας διακομματικός νόμος αμυντικής συνεργασίας. Γι' αυτό η Τουρκία χτυπιέται σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα και του τραβάνε την ουρά. Και το κεφάλι πέφτει στο τούβλο και δεν μπορεί να ξεφύγει μέσα στον τοίχο.

0: τίποτα.
1: Και ζούμε σε μια Ελλάδα που τι ωραία τα λένε οι κύριοι υπουργοί, και τι ωραία τους αντιμετωπίζουν. Αυτή της αξιωματικής και όχι μόνο αντιπολίτευσης, της μίζωνας και ελάσσονος αντιπολίτευσης. Κάποιοι από αυτούς ανήκαν κάποτε σε μια προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δεν έκανε απολύτως σχεδόν τίποτα σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής συνοχής, της ευμάρειας της οικονομικής. Απλώς λειτουργήσε και λειτουργεί αυτό το κράτος πολλές φορές, με πολλές κυβερνήσεις, πολλά χρόνια, υπέρ ξένων συμφερόντων ιδιωτικών και κρατικών. Ένα κράτος με υποκειμενική φτώχεια σήμερα 66,8%, έτσι, που δεν καλύπτονται δηλαδή βασικές ανάγκες, σε 2,74 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κίνδυνο φτώχειας 26,9%, λέει η Eurostat, που 10,5% χαμηλή μισθή λόγω μερικής αποσχόλησης. Πρώτοι εμείς, δεύτεροι οι Βούλγαροι, τρίτοι οι Ρουμάνοι. Έλεγα λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς που κυβέρνησαν με άλλο κόμμα χθες κυβερνάνε και σήμερα με διαφορετικό κόμμα. Μα δε σε φτάνω. Είναι όπως κάποιοι ψηφοφόροι. Τι κόμμα είσαι? Κυβερνητικός. Έτσι λοιπόν έχουμε και κυβερνητικούς βουλευτές και κυβερνητικούς υπουργούς και εν δυνάμει κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και συζητήσεις βουλευτών και υπουργών άλλων κομμάτων και πολιτευτών να πάνε με το κόμμα που θα κυβερνήσει μαζί με σένα, ή να πάνε με τα κόμματα που θα κυβερνήσουν για να μην χάσουν την καρέκλα, να μην χάσουν τη θέση τους. Και έχουμε και το μισό ελληνισμό, τον Έλληνα, που δεν πήγε να ψηφίσει. Μα δε σε φτάνω. Δεν θα ξαναπάει να ψηφίσει? Τι θα γίνει, παιδιά? Θα πάτε να ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουνε, ή θα διαμαρτύρεστε από τη Δευτέρα τα ξημερώματα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή το βράδυ?

Και έχουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και διαμαρτύρονται για τη σημερινή κυβέρνηση, όταν οι ίδιοι κάποτε ήταν η κυβέρνηση και δεν κάνανε απολύτως τίποτε. Και έτσι καλά τραβάει το σύστημα. Και έτσι καλά δουλεύουν όλοι τον ελληνικό λαό. Και έτσι ωραία κρατάνε τις θεσούλες τους και τους μεγάλους τους μισθούς και τις τζάμπα 2-3 τηλεφωνικές γραμμές που τις παρέχει το κράτος και το δεύτερο αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Και εμείς εδώ, ο λαός, εμείς εδώ διαβάζουμε απλώς τις εκθέσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. Και ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε: το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξάνουμε συνεχώς τους μισθούς, και να μειώνουμε τη φορολογία. Γιατί δεν μειώνεται λοιπόν τη φορολογία στη βενζίνη? Γιατί καταντήσαμε να είμαστε οι πιο ακριβοί σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο? Γιατί ήρθε η έκθεση του 2025, η επίσημη έκθεση της Eurostat από την Ευρώπη, και λέει ότι μισθοί και συντάξεις έχουν την αγοραστική δύναμη, τη χειρότερη αν θέλετε, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ότι η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, 22,4%. Ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών λόγω υψηλών τιμών ενέργειας. Τα λέει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ανεπαρκές και καλύπτει μόνο το 60% του ορίου της φτώχειας. Λέει ότι η εργασιακή ασφάλεια, παρά τη μείωση της ανεργίας στο 8,2% του 2025, εξακολουθεί να υπάρχει η εργασιακή ανασφάλεια. Και υπάρχουν και οι προτάσεις από την ίδια την Ευρώπη, από ανθρώπους που γνωρίζουν, από Έλληνες και μη. Και τι προτείνεται? Καλύτερος συντονισμός υπουργείων. Α, δηλαδή τα υπουργεία δεν συντονίζονται σωστά μεταξύ τους. Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Α, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ενισχύεται. Μόνη πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Καταλάβατε γιατί κάναν τους υψηλάντιδες και τους καποδίστριες? Και κάναν ολόκληρη τη Ρόδο ένα δήμο. Χρειάζεται, λέει, επίσης στην Ελλάδα χρηματοδότηση για παροχές κοινωνικών υπηρεσιών. Αμάν, δεν έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες που να κάθονται στο ύψος της ευρωπαϊκής κοινής κοινωνικής ασφάλειας. Λέει και άλλα πράγματα, και λένε και άλλα πράγματα οι εκθέσεις. Μιλάνε για πώς να πω τη λέξη, θεσμοθέτηση, αν τη λέω σωστά, συμμετοχής ατόμων με εμπειρία φτώχειας στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, στις αποφάσεις να έχουν λόγο όχι μόνο αυτοί που ξαφνικά απέκτησαν 25, 37 και 50 διαμερίσματα, αλλά ο καθένας, ο καθένας από όλους μας. Και αυτοί δηλαδή που ζήσανε και ζούνε σήμερα τη φτώχεια στο πετσί τους. Και όλα αυτά γιατί οι σημερινές πολιτικές στην πατρίδα μας, και δυστυχώς επεκτείνεται αυτό και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επαρκούν για να βγουν οι πολίτες από τη φτώχεια. Πόσο μάλλον αυτές οι χώρες, ιδιαίτερα της Βαλκανικής, οι οποίες θέλουν να μπουν στην Ευρώπη για να δουν κάτι καλύτερο. Και ρωτάω εγώ, πόσο θα είναι, ποιο θα είναι αυτό το καλύτερο? Πού ακριβώς βρίσκονται τώρα και αυτές οι χώρες, οι φτωχές, οι βαλκανικές, που θα έρθουν να τις εκμεταλλευτούν οι Γερμανο-Αγγλογάλοι, ασχέτως αν η Αγγλία δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενδεχομένως να τους βάλουν σε μνημόνια, να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος τους, να δημιουργήσουν μονάδες μεγάλες, γιατί τα Βαλκάνια έχουν ωραίους τόπους, ξενοδοχειακές, με συγχωρείτε, που εκεί οι πολίτες των χωρών θα είναι γκαρσόνια, θα είναι υπάλληλοι, κάτι που

0: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδα για να βγει. Διαφημιστικά μηνύματα έχουμε στο πρόγραμμά μας. Θα έρθουμε σε λίγο και στα δικά σας μηνύματα, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολλά και σήμερα και αυτή την Κυριακή.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
10: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της Μακεδονίας του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της εθνικής μας κληρονομιάς.
1: Πάρω και θα σαλπάρω για μακριά.
0: Με τον ελληνισμό να έχει ακόμα σκλαβωμένα, είδε Κύπρος. Με τον ελληνισμό να μην μπορεί να μιλήσει, είδε Βόρεια Ήπειρος. Με τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, τις διεθνείς συνθήκες, ελληνικά κομμάτια γης να έχουν κατακτηθεί εντελώς από την Τουρκία, Ύμβρος Τένεδος. Εμείς είμαστε εδώ, και επειδή το ψωμί είναι το βασικό, το βασικότερο, αν θέλετε, αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλες μασταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος, Πανάρχη. Διατροφική αναγκαιότητα, επίσης. Στο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36, στην περιοχή Χαριλάου, συνεχίζουμε την παράδοση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, εδώ που ενώνεται το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τον υπέροχο καφέ μας.

Στη συντροφιά μας και σήμερα τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών με γνώμονα την ποιότητα. Τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο, φέτα ποπ, μπατζιος ποπ, γυδινό τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, γιαούρτι πρόβιο, βούτυρο. Τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Στο φίλο μου τον Κώστα από τα Διόδια του Πολυμήλου, την καλημέρα μου. Ο Παύλος από την Ελασσόνα, ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη, ο Βαγγέλης από Μεθόνη Κατερίνη στέλνουν τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς, στέλνουν τα χαιρετίσματά τους. Ο Τάσος ο Καρλίτο από την Καλαμαριά, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, φάτε καρναβάλια Eurovision, φάτε καρναβάλια νεοέλληνες. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράντζης από Εξωτικό Ρεόκαστρο, καλημέρα Γιώργο. Πάμε στο Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα. Για χάρη σου να δεις τι τραβάω κάθε πρωινό. Σουκού, τι είναι αυτό, special reserve, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Α, είναι τροποποιημένα. Τροποποιημένα προϊόντα. Για να τα κοιτάξω αυτά, θα τα κοιτάξω, θα τα μεταφέρω. Ευχαριστώ, Βασίλη από Λονδίνο. Ευχαριστώ. Ο Ιωάννης Θωμαΐδης, καλημέρα από την ξεχασμένη Ξάνθη. Δεν είναι ξεχασμένη Ξάνθη, φίλε μου Γιάννη. Εμείς τουλάχιστον δεν την έχουμε ξεχάσει. Που θα μπει στη βράτσερα μου. Ο φίλος μου ο Δαμιανός, Απόστολε κράτα, όμως κατά νου τα επίσης επεκτατικά πλάνα του Ισραήλ. Τα έχω κρατήσει. Είπα, καλέ μου φίλε, είπα το εξής. Ποιος είναι ο πραγματικός μας διπλωματικά σύμμαχος σήμερα, έχω τονίσει τη λέξη. Στην επιφάνεια φαίνεται ότι είναι με το μέρος μας, αλλά αν το παρατηρήσεις οι επενδύσεις είναι κατά βάση από αυτούς, αλλά γιατί, εννοεί στην πατρίδα μας. Δες τη συμπεριφορά έχουν σαν τουρίστες στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Στην επιφάνεια μπορεί να σου φαίνεται εκτός θέματος σαν παράδειγμα, αλλά αυτοί ξεκινάνε με το να απλώνονται σιγά σιγά, μετά στείλουν συναγωγή και μετά δημιουργούν τα δικά τους σωματεία για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, έτσι. Εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτά που λες και έχω πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή ότι είναι από αυτούς οι Ισραηλινοί μαζί με τους Βούλγαρους και τους Σκοπιανούς και τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μπορεί να μην έρχονται με το όνομά τους, να έρχονται με το όνομα κάποιων εταιριών που αγοράζουν κομμάτια της Ελλάδας. Και είπα κάτι χθες και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για το λιμάνι, για τα λιμάνια όλης της Ελλάδος. Είπα κάποιους που κρύβονται πίσω από αυτά και θα πω κι άλλους στη συνέχεια. Όταν έχω περισσότερα στοιχεία και όταν συμβεί να διεκδικήσουν κι αυτοί. Να διεκδικήσουν κομμάτια από αυτά τα οποία έκτισε ο ελληνικός λαός με αίμα, με κόπο, με μόχθο, με υδρότα. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να είσαι άνθρωπος γυαλί. Στέλιος Καζαντζίδης, άνθρωπος γυαλί, το τραγούδι.

Σάκι από Πολύχνη, καλημέρα. Κύριε Μουρατίδη, καλό πρωινό να έχουμε. Ωραίο κάστρο, καλημέρα. Η Φωτεινή από την Πτολεμαϊδα εδώ μαζί μας και σήμερα. Κύριε Γιώργη Παπαδόπουλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ για τα καλά, τα ωραία λόγια. Ξεπέρασα πολλά προβλήματα.

0: τίποτα.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Και να κάνετε υπομονή και χαίρετε.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Παντελή από την Κοζάνη. Διάβασα με προσοχή αυτά που μου στέλνεις εδώ και τρεις ημέρες και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να σου πω τη γνώμη μου, όταν με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους δείκτες του ρολογιού να γυρίζουν ανάποδα και να συζητούν για αυτοδυναμία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδιαφέρονται πώς θα πάρουν μία θέση όχι στο Champion αλλά στο Europa Link, ο καθένας νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι θα ξαναβρεθούμε σε ένα ίδιο έργο πάνω κάτω θεατές. Στα ίδια θα παραμείνουμε, καλέ μου φίλε. Η φίλη μου η Άνθη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, διερωτάται αν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την αντιπολίτευση όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λογικά θα πρέπει να αφήσει τη θέση της σε κάποιον άλλον. Ευγενικά το γράφεις. Εγώ βέβαια εδώ πέρα, καλή μου φίλη Άνθη, έχω να πω, να διαρωτηθώ μάλλον για να αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Η αντιπολίτευση κατάλαβε ότι κάθε στιγμή πρέπει να αρχίσει να δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να σταματήσουν οι αποστραγγισμοί αίματος από την κοινωνία, να σταματήσουν οι εκπληστηριασμοί από τα φαντ με τα δις του μόχθου των Ελλήνων να φεύγουν στο εξωτερικό. Το έχει καταλάβει, το έχουν καταλάβει στην αντιπολίτευση αυτό? Και ποιοι είναι οι αγώνες τους? Κάποιες λέξεις και κάποιες διαφωνίες με κυβερνητικούς στην TV και κάποια δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επειδή δεν το έχουν καταλάβει αυτό κάποιοι της αντιπολίτευσης, βλέπω καμιά δεκαριά κόμματα στο κοινοβούλιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα και βλέπω και άλλες εκλογές που θα έρθουν και θα ξανάρθουν μέχρι να γίνουμε και εδώ δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί. Και ρωτάω εδώ τώρα, ας πούμε ότι κάποια στιγμή γίνουν δύο κόμματα και όπως λένε κατά τα σγραφάς, αυτόν που προωθούν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί είναι ο Αλέξης. Έτσι, προωθούν ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύουν. Οπότε ας πούμε λοιπόν, ας πούμε έστω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα είναι αρχηγός των δημοκρατικών και κάποιοι δημοκρατικοί εναντιώθηκαν στη Συμφωνία των Πρεσπών, εναντιώθηκαν στα μνημόνια έτσι όπως ήρθε, εναντιώθηκαν στο ότι όταν κυβέρνησε δεν κυβέρνησε όπως έλεγε με αριστερή πολιτική. Να ρωτήσω κάτι, πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι ρεπουμπλικανοί θα αναγκαστούν λόγω Τσίπρα να ψηφίσουν τους ρεπουμπλικανούς? Αλλά αυτά για κάποιους είναι ψηλά.

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, τελικά έχουμε φιλελευθερισμό, έχουμε κοσμοπολιτισμό, έχουμε παρασιτισμό, τι έχουμε. Ότι προβλήθηκε και από το κρατικό κανάλι, έτσι, σε μια δημοσκόπηση που έγινε, ρωτήθηκαν 2.000-3.000 άνθρωποι, ούτε 3.000 δεν ρωτιώνται. Προβλήθηκε από το κρατικό κανάλι ο κύριος Τσίπρας. Σωστά, θα είναι δεύτερος. Πριν ακόμη κάνει το κόμμα. Έχετε να πείτε κάτι? Να μην βελάσω πρωί-πρωί. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι διαμαρτύρεστε και θέλετε να διαμαρτυρηθείτε και να γράψω το μήνυμά σας, κουρσάρος ΜΑΚ. Τώρα, όσο και αν τηλεφωνείτε, ό,τι και να γίνει, δεν έχουμε γραμμές. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου.

Είδατε πιστεύω στο άπηθι, ε? Είδατε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Ακροαριστεροί, λέει, επετέθηκαν σε φοιτητές αριστερών παρατάξεων με μολότο. Επενέβησαν τα ΜΑΤ και έσωσαν αυτούς που τους βρίζουν κάθε μέρα. Έτσι τα έλεγα και χθες αυτά. Τα έλεγα και χθες και επιτρέψτε μου έτσι να διαμαρτυρηθώ. Να διαμαρτυρηθώ ως Έλληνας. Θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν ασφάλεια. Επειδή μια μίζερη ιδεολογία παλιά σκοπή θέλει να μην αστυνομεύονται τα πανεπιστήμια. Αυτή τη μόνη λέξη. Επειδή έτσι κάνουν ενδεχομένως τη δουλειά τους οι κολλητοί των ΜΚΟ και διαφόρων οργανώσεων που μπάζουν μέσα στα πανεπιστήμια κάποιοι.

0: Για τα αιωλικά πάρκα από την Κοζάνη, από το φίλο μου τον Δημήτρη, είχα ένα ολόκληρο κατεβατό. Τώρα που έκλεισαν, πόκλεισαν και τα λιγνητορυχεία, πόκλεισαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ, δάνεια κλπ. Έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα. Λέει, ας πούμε, Τράπεζα Πειραιός, δάνεια 85 εκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν τα λεφτά, τα 85 εκατομμύρια. Στοιχεία έχουν λάβει οι εισαγγελικές αρχές με ονόματα εμπλεκομένων για τα 85 εκατομμύρια ευρώ δάνεια της Τράπεζας Πειραιός. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για μαφία αιωλικών πάρκων. Για να δούμε, θα βγούνε όλα στη φόρα ή θα ξαναντραπεί η ντροπή.
1: Πες μου μια λέξη.
0: Για τα Τέμπη, γιατί δεν μας λένε κάτι τα μέσα? Τι έγινε? Τα Τέμπη. Για τα Τέμπη. Τα μέσα έχουν να πούνε κάτι, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για τα Τέμπη. Ίσως ο Ακύλας τον λένε, Ακύλας, ίσως εκφράζει κάποιους Έλληνες, τους εκφράζει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ Ακύλας. Και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, ας μου γράψει κάποιος κάνα μήνυμα αν θέλει. Να ξέρω τι, να το διαβάσω ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάτε κιόλας εδώ, κάποιοι με κολλάτε κιόλας, δεν ασχολείσαι με τα διεθνή γεγονότα, δηλαδή η Eurovision είναι διεθνές γεγονός. Δεν το ξέρω αυτό. Το γεγονός για μένα, εάν τα διεθνή γεγονότα που είναι στην επικαιρότητα γίνουν πράξη, είναι ότι δεν έχουμε καταφύγια να πάμε να κρυφτούμε. Γιατί δίπλα έχεις τον Τούρκο. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Το χειρότερο γείτονα που μπορεί να έχει η χώρα.
1: Αυτή τη μόνη λέξη.
0: Με έναν λαό που εκεί πεινάει, με έναν λαό που πεινάει, με έναν λαό τον οποίο κοροϊδεύουν και εθνικοποιούν, έτσι για να βγάλουν τη μιζέρια και τη φτώχεια από τις καλένδες, τον έκαναν εχθρό μας και τον κάνουν καθημερινά εχθρό μας μέσα από τα σχολικά τους βιβλία. Να εδώ ο Τάσος λέει, πρώτη βγήκε η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τι, τι τραγούδι για Τάσο, ροκ, pop, βουλγάρικο. Καλημέρα λέει ο Τάσος, μου κάνει εντύπωση με τόσες αναφορές που κάνεις, πως και δεν παίρνουν τηλέφωνο οι εκλεγμένοι βολευτές να υποστηρίξουν το αντίθετο των λεγόμενων, γιατί ως γνωστόν ακούνε. Ντροπή τους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την εξωτική και ασπρόμαυρη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πρώτη ήρθε η Βουλγαρία, μάλιστα. Εμείς τι ήρθαμε? Πήραμε την πέμπτη θέση. Ενδεχομένως να την έχουμε πάρει, δεν ξέρω. Εδώ το... αυτό το μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ μου Στάθη από την Κοζάνη. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Εντάξει, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι τραβηγμένο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Νέα Ευκαρπία, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς Απόστολε. Ο κύριος Νικολαίδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι και σήμερα μαζί μας. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, Απόστολε καλημέρα. Κάποιος πρόσφατα έγραψε την Ιθάκη και ρωτώ τι πιστεύει, ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων? Δεν γνωρίζω αν ξέρει τι σημαίνει λωτοφάγος καταρχάς. Γιατί όταν γράφεις Ιθάκη, λογικά, οτιδήποτε για την Ιθάκη, θα πρέπει να ξεκινάς από εκεί, λωτοφάγη.

Καλημέρα, καλημέρα στην Ριτίνη, στην Πιερία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο και το φίλο μου τον Σάκη από την Τολεμαϊδα, που είναι και αυτοί εδώ σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς. Μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβασα για... Διάβασα, ας πούμε, τα πόθεν έσχες. Δεν με εντυπωσίασε. Τα διαμερίσματα θα είναι περισσότερα, σίγουρα, σε λίγο καιρό. Τα χρήματα θα είναι περισσότερα, τα έξοδα περισσότερα. Ιδίως αυτών οι οποίοι αμείβονται καλά, έτσι, με δικό τους νόμο. Με ένα άρθρο και ένα νόμο, κάπως έτσι το έλεγε ο Αλέξης. Διάβαζα λοιπόν για τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον ψηλό, τον μπασκετμπολίστα, τον υπουργό. Το 2015 αγόρασε οικόπεδο. Το οικόπεδο θα το ρωτήσω αυτό λίγο αργότερα, το Δημήτρη τον Καλαϊτζή που θα είμαστε μαζί, γιατί μετά έχουμε και Σκοπιανό και θέματα για Τουρκία. Θα μείνετε σήμερα μαζί μας. Έχουμε και σήμερα, και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη τον Αμπατζόγλου, εκπαιδευτικός, φυσικός, ακτινοφυσικός, αγώνες ολόκληρες με την δημιουργία της ομάδος Πισοδέρη 2018, Επιτροπή Αγώνα, με συνδημιουργό της ομάδος Μακεδόνες Δραμινή, η οποία είχε αντικαταστήσει το τοπικό σήμα ενεργών πολιτών τότε. Θα τον έχουμε μαζί μας να πούμε τι γίνεται με το Σκοπιανό και πέρα από το Σκοπιανό να δούμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά. Και θα ρωτήσω όμως τον Γιάννη τον Καλαϊτζή σε λίγο, έτσι, 8 παρακάτι, 7,5 και κάτι μάλλον, έτσι, να μου πει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί, μα μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς, όχι με 900 χιλιάρικα, αλλά με 2.000, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Τόσο αντιστοιχούμε εμείς σε αυτά τα 900 χιλιάρικα. 900 αυτοί, 2 χιλιάρικα εμείς. 2015 λοιπόν αγόρασε οικόπεδο. 400,99 τετραγωνικά μέτρα. Το αγόρασε το 2015 282.004,26 ευρώ. Το πούλησε το 2024 900.000 ευρώ. Και προχώρησε σε αγορά διαμερίσματος 1.050.000 ευρώ. Όλα ωραία και καλά. Δηλαδή, αγόρασε το 2015 282.000, ήρθε το 2024, περίπου 10 χρόνια μετά, 900.000. Μετά, μέσα σε ένα χρόνο, το πούλησε 1.000.000 και κάτι ψηλά. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα, αν καθίσει κάποιος να βγάλει άκρη και να πει εσύ πολλά λεφτά, πού τα βρήκε ο κύριος υπουργός, και εγώ λέω ότι ο κύριος υπουργός τα δικαιολογεί. Μπασκεμπολίστας ήταν, χρήμα έβγαζε, περιουσία ο άνθρωπος μπορεί να είχε. Ωραία. Εκείνον τον τύπο που του έδωσε του κυρίου υπουργού τα 900 χιλιάρικα πριν 2 χρόνια, κάθισε κανείς να δει πού τα βρήκε τα χρήματα, πού τα βρήκε τα λεφτά? Πήρε κάποιος υπουργός από κάποιον 900.000, έτσι, 1.000.000, και το πούλησε. Το αγόρασε, με συγχωρείτε. Έδωσε κάποιον 900.000 ευρώ. Έδωσε μετά κάποιον 1.050.000 ευρώ. Αυτοί όλοι οι οποίοι δίνουν τα χρήματα αυτά, πού τα βρίσκουν? Που δεν είναι υπουργοί, που δεν είναι άνθρωποι αθλητές υψηλών συμβολέων. Εκτός αν είχε gold visa. Χρυσή βίζα, πώς λέγεται, έτσι δεν λέγεται? Χρυσή δεν λέγεται? Ο φίλος μου ο Νίκος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, μου έγραψε και μου έστειλε φωτογραφίες από το πάρτι της ανεμογεννήτριας, το οποίο συνεχίζεται. Έτσι συνεχίζεται, ασχέτως, φίλε μου, αν δεν ανακοινώνεται. Περνάει πλέον από τα μέσα σαν κάτι που θα γίνει, ασχέτως των αντιδράσεων, ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους Natura. Και συγκεντρώνω τώρα να δω πόσες ακόμα ανεμογεννήτριες θα βάλουμε, πόσες έχουν πάρει άδειες, πόσοι δρόμοι θα ανοίξουν μέσα σε δασικές περιοχές Natura και Natura, έτσι, και πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν εκεί που κάηκαν τα δάση και λογικά θα έπρεπε να αντικατασταθούν από δέντρα. Και αυτό το παρακολουθεί η εκπομπή. Δύο φίλοι τώρα, ο Δημήτρης και νωρίτερα ο φίλος μου ο Μπάμπης,
μου γράψαν κάτι ότι και η Eurovision είναι μέσα στη ζωή μας και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα κλπ. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Να σας πω λίγο περί Eurovision. Κάνοντας απλά ανάλυση της λέξης καλλιτέχνης. Διότι εκεί μιλάμε για καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης τάδε, ο καλλιτέχνης αυτός που ντύνεται σαν διάολος και υπέγραψαν κάποιοι από τη δική του χώρα για να βγει και να τον παρουσιάσουν και να το δουν τα παιδιά μας για να αποκτήσουν πρότυπα. Διότι δεν μπορεί να πάει ένα τραγούδι άμα δεν δεχτούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι είναι. Ανήκουν κάπου σε κάποιο κρατικό μέσο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καθίστε να κάνετε μία ανάλυση της λέξης καλλιτέχνης. Τι είναι, καταρχάς είναι η τέχνη, η τέχνη. Και είναι και το κάλος. Δηλαδή, αν βάλουμε κάλος συν τέχνη καλλιτέχνης. Τι ακριβώς είδατε τόσα χρόνια από πολλούς, άμα αφαιρέσουμε φωτεινές εξαιρέσεις, όπως πέρσι παραδείγματος χάρη το ελληνικό τραγούδι. Τι ακριβώς είδατε από πολλούς που συμμετείχαν στην Eurovision. Είδατε κάλος, καλά κάνα μπούτι μπορεί να είδατε, εντάξει. Είδατε τέχνη. Γιατί εγώ σε πάρα πολλούς από αυτούς διέκρινα τρίπιες κάλτσες. Θα μου πεις τώρα συμμετέχουν και κάποια καλλιτέχνες οι οποίοι είναι γνωστοί στις χώρες τους. Εντάξει, υπάρχουν και από αυτοί. Πόσοι ήτανε? Έβλεπα τις προάλλες ένα βιντεάκι δεκάλεπτο σχετικά με την Eurovision. Και να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση αυτή, ρε παιδί μου, όπου ήταν αυτή η κοπέλα. Από την Κύπρο ήταν, έτσι, μια κοπέλα η οποία είχε ένα ρυθμό, ένα στυλ. Ωραία κοπέλα, μου έκανε εντύπωση η Αυστραλέζα. Δεν ξέρω τι θέση πήραν αυτές οι δύο οι κοπέλες, οι κυρίες. Και αυτή μου έκανε εντύπωση. Και μετά, από ό,τι κατάλαβα, κατάπτωση τέχνης και αξιών. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο.

Α, εδώ ο Τάσος λέει ότι ο Κώστας ο Βρανάς είπε ότι χθες το βράδυ πήραμε ακριβώς την 10η θέση. Κουράγιο σε όλους τους Έλληνες. Όχι επειδή πήραμε την 10η θέση, γενικά μιλάμε, Τάσο, έτσι. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος μου ο Τάσος από την Καλαμαριά, όχι εκεί που κάηκαν τα δάση, εκεί που έκαψαν τα δάση. Να προσθέσω, Τάσο, και εκεί που κάψανε και εκεί που κάηκαν. Πάμε λίγο στον Ορέστη τον Πίθα, πάμε Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα με τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλο το Μετρόπολης. Ενώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον φίλο μου το Γιάννη από το Leverkusen. Για να πάμε να δούμε εδώ πέρα, για να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Α, τα ξέχασα αυτά τα δύο τα μηνύματα. Το ένα είναι από την κυρία Βέτα από την Κοζάνη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ για αυτό που δεν θέλω να αναφέρω και μου το γράφεις, καλή μου φίλη, έτσι στο δικό σου μήνυμα. Καλημέρα στην Λαμπρινή εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Καλημέρα και στα κορίτσια από τα Γιαννιτσά που στέλνουν μόλις τώρα μήνυμα. Εργάζονται και μας ακούνε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και σε εσάς αγόρια, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιώργο. Να είστε καλά, καλή δουλειά εύχομαι.

0: Έτσι, και έρχεται τώρα το σύστημα για διαφημιστικά μηνύματα, γιατί είναι της ώρας και σε λίγο Δημήτρης Καλαϊτζή με πολλά κομμάτια της επικαιρότητας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, στο Μετρόπολης 95,5. Και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής. Οπτομετρικός έλεγχος όρασης, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Τολεμαίδα νοσοκομείου με βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας.
0: Τη φωνή μου την κατάλαβες ότι σήμερα είναι λίγο πειράτη.
1: Λίγο αδύνατη.
0: Λίγο αδύνατη και πειράτη.
1: Είναι δυνατή η ψυχή.
0: Δεν πάνε καλά σήμερα έχω. Πιστεύω να ακούγεται και λίγο περίεργη έξω η φωνή. Ακούγεται λίγο έτσι.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργη. Ακούγεται. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το τι λέει και τι δύναμη ψυχής βγαίνει. Ακόμη και αν δεν είσαι καλά στην υγεία σου.
0: Και εδώ πέρα τώρα ο φίλος μου ο Νικολάκης λέει ότι πάντως Αποστόλη λέει νομική προστασία έχεις καλή για αυτά που λες.
1: Δεν χρειάζεται νομική προστασία γιατί αυτά που λες είναι μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διοντολογίας και μέσα στα πλαίσια που πρέπει ένας δημοσιογράφος ή ένας παραγωγός μιας εκπομπής να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους δεν σημαίνει ότι είσαι και παράνομος. Όσο και αν κάποια πράγματα θίγουν πολιτικές καταστάσεις και πρόσωπα, αλλά πάνω στην πολιτική, όχι πάνω σε άλλο επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Συνεπώς δεν υφίσταται τέτοιο θέμα κατά την φτωχή μου άποψη και χρόνια τώρα που ακούω εσένα και την εκπομπή.
0: Νομίζω πάντως ότι η εκπομπή, επειδή παίρνουν αρκετά μηνύματα μετά την εκπομπή, ιδιαίτερα στο Facebook, και βλέπω και κάποια πράγματα που γράφονται στο Twitter και βλέπω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ κόσμος, αλλά αυτό το ενδιαφέρον τελικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει πράξη κάποια στιγμή, όχι μόνο ένα ενδιαφέρον με γραπτό ή προφορικό λόγο.
1: Τι εννοείς ενδιαφέρον?
0: Ενδιαφέρονται για την εκπομπή, για αυτά τα θέματα που λέω, για όλα τα θέματα.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Μα δεν υπήρχε ενδιαφέρον, η εκπομπή δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο το υψηλό κατά την φτωχή μου άποψη.
0: Και για να δούμε, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε και εμείς να προσπαθήσουμε. Τόσα χρόνια αγωνιστήκαμε ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, για αυτόν τον τόπο. Έτσι να μπορέσουμε να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς εδώ θα πούμε πώς λένε, η εθνική μας μοναξιά.
0: Ναι. Χθες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, άκουγα τον Θεοφάνη του Μαλκίδη που τον έβγαλα χθες νωρίς.
1: Ναι, και τον άκουσα.
0: Τον άκουσα 6,5 ώρα με τον κύριο Γεωργακόπουλο που ήταν στο Σικάγο. Που τους έβγαλα από το Σικάγο και είδες, άκουσες τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος καταρχάς είναι Πελοποννήσιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες, τι ωραία τα είπε για τους πόντους, ξέρει περισσότερα πράγματα από εμάς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω πώς λειτουργούμε. Επειδή τώρα μιλάμε για ποντιακό ελληνισμό και τα λοιπά και τα λοιπά, μικρασιατικό. Ακριβώς, αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ακόμη κάποιοι. Δυστυχώς βλέπω κάποια μηνύματα και δεν τα διαβάζω. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ούτε καν αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ούτε καν αυτοί που ασχολούνται. Καλά, αυτοί με το ποδόσφαιρο, άσε. Οι πολύ φανατικοί τα βλέπουν όλα μαύρα όταν πάει κάτι στραβά. Έτσι δεν είναι? Και το ρίχνουν και στο εθνικό πολλές φορές.
1: Ο φανατισμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
0: Εντάξει, μείνανε όμως λίγοι. Αλλά άκουγα και τον κύριο Γεωργακόπουλο. Τι ωραία τα είπε και τι κάνουν για τον ποντιακό ελληνισμό, για την Ελλάδα γενικότερα. Πώς επεμβαίνουν σε κάποια πράγματα στις ΗΠΑ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτό εδώ, πέρα από τα κόμματα και τις ΜΚΟ.
1: Καλά που είναι και αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που ο νόστος τους κάνει να νιώθουν τόσο δυνατοί, δυνατό δέσιμο με τον ελληνισμό της εδώ, Ελλάδος εδώ, και θέλουν και αγωνίζονται να δείξουν πράγματα τα οποία δυστυχώς εντός Ελλάδος δεν δραστηριοποιούνται σε τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις και καταστάσεις.
0: Ναι. Δημήτρη, για να πάμε λίγο έτσι στα γεγονότα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή
0: το παρακολουθώ αρκετά. Άκουσες τον κύριο Δένδια αυτά από τα οποία είπε ο κύριος Δένδια στο συνέδριο?
1: Θα σου πω για τον κύριο Δένδια.
0: Διπλωματικά για τον Μητσοτάκη εκθίασε τον Σαμαρά από ό,τι κατάλαβα, αλλά τα έβαλε με τον κύριο Σκέρτσο.
1: Ναι, πρώτα όμως γιατί θα ξεχαστώ μετά, να σου πω για τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει viral η κουβέντα του ότι λυπάμαι πολύ για την ακρίβεια, έτσι, λοιπόν, που νιώθει ο Έλληνας και υποφέρει, και πρέπει, λέει, να αλλάξουν. Δηλαδή τα έλεγε τώρα κάποιο στέλεγος της Νέας Δημοκρατίας για να τα ακούει.
0: Και να μειωθούν οι φόροι,
1: να μειωθούν οι φόροι. Μου θύμισε σαν άκουγα κάποιον από την αντιπολίτευση όλων των κομμάτων, γιατί όλοι αυτό λένε. Να μειωθεί ο φόρος ειδικής κατανάλωσης, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: ο ειδικός
0: ναι.
1: φόρος κατανάλωσης και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Σε ποιον το έλεγε? Έχω μια απορία, έτσι. Ναι. Το έλεγε στον Πρωθυπουργό, τον άλλο Πρωθυπουργό.
0: Μήπως γίνει κάτι όμως πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που υποτιμά την νομοσύνη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό που ρώτησε για τον κύριο Δένδια, κοίταξε να δεις. Από ό,τι λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, εμείς είμαστε δεύτερης γραμμής κριτές. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη διαδοχή του, εάν και εφόσον καταλάβει μια θέση, γράφουν σήμερα και κάποιες εφημερίδες σχετικά, κάποια θέση, κάποιο θόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και η φιλενάδα του Φον ντερ Λάιεν προορίζεται για άλλη θέση. Λοιπόν, και επειδή είναι πλέον μαθημένος διαφορετικά ο Πρωθυπουργός, παντοκράτορα σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και στο κόμμα του αλλά και στην πολιτική σκηνή του τόπου, λοιπόν, δεν θα του έρθει καλά η διαδικασία να πάρει χαμηλό ποσοστό το κόμμα στο οποίο ηγείται και να μην έχει την πλειοψηφία, που δεν θα την έχει σίγουρα δηλαδή, και εκεί θα αρχίσουν και τα όργανα. Μην ξεχνάς και άλλοι πρωθυπουργοί υπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχουν τον τρόπο τους εκείνοι να τους αλλάζουν εν κινήσει, που λέμε. Άρα έρχονται οι δελφίνοι από πίσω, και όπου δελφίνος ήσουν Δένδιας, ήσουν Γεωργιάδης, ήσουν Πιερακάκης ή ίσως και ήσουν Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, ο Δένδιας χθες έκανε, στο συνέδριο έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Μεστή ομιλία, σοβαρή ομιλία, έτσι, για τους τρίτους παρατηρητές, εγώ σαν τρίτος αυτό είδα, απάντησε με εύσχυμο τρόπο, όχι με κραυγές.
0: Με έντεχνο τρόπο, ώστε να μην τον διαγράψουν.
1: Με έντεχνο τρόπο, εντάξει, απάντησε σε αυτούς που τον κατηγορούν, αυτοί είναι οι υπουργοί. Σιγά τώρα να μην τον
0: διαγράψουν. Έριξε όμως τις μπηχτές, είπε το κράτος δεν είναι για να πλουτίζουν οι μέτεροι. Εμένα το μυαλό μου πήγε κατευθείαν Τέρνα για να Πετρίτης. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όταν αναφέρει αυτό ο κύριος Υπουργός, πού θα πάει το μυαλό μας?
1: Πάει εκεί.
0: Έμα.
1: Ο Γεραπετρίτης είναι ο υπουργός, ο οποίος εκπροσωπεί, εντός εισαγωγικών εκπροσωπεί, που έχει συγκοινικά πρόσωπα, κάποιες μεγάλες εταιρείες που αναφανδών και κάθε έργο πρωτοπορούν.
0: Εκείνο που είχαμε στο μυαλό μας, Ζήμενς, έγινε Τέρνα. Εντάξει.
1: Ναι. Τέρνα ακριβώς, αλλά με νομιμοφανή διαδικασία. Το λέω νομιμοφανή γιατί το αν είναι νόμιμο είναι θέμα εξέτασης από άλλες αρμόδιες αρχές, αλλά πού να γίνει κάτι τέτοιο? Ποιος θα εξετάσει τώρα τις συμβάσεις, όταν παράδειγμα αυτή τη στιγμή έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις σε διάφορους μέτερους. Δεν τόλμησε κανείς να το αμφισβητήσει αυτό, γιατί είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν,
0: Δημήτρη, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, για να μην το ξεχάσουμε, συγχωρείς, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να τη χάσει την εξουσία.
1: Φυσικά μπορεί να τη χάσει.
0: Πότε, γιατί το είπε? Μήπως το είπε, όχι, δεν θα χάσει την εξουσία, αλλά θα συγκυβερνήσουμε μαζί με άλλους. Μήπως το πέρασε κάπως έτσι?
1: Κοίταξε, είναι καλά να το περνάνε. Για δύο λόγους περνάνε στη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα της συγκυβέρνησης με το Πασόκα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα προσελκύσουν τους κεντρογενείς και τους έναν αστικό πληθυσμό που ψηφίζει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, παλιότερα τουλάχιστον, όταν ήταν πιο δυνατό το Πασόκ. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσελκύσει πολλούς κεντρογενείς ψηφοφόρους και στις προηγούμενες εκλογές άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν εντάξει, τι να τον ψηφίσουμε στις προηγούμενες εκλογές, σκέψω, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Άντε, ψήφισε τον και να δούμε τι θα κάνει.
0: Είπε πολλά πάντως και μελετημένα. Μίλησε για το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας που δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Σαν να λέω ότι έχουμε κάποιους υπουργούς οι οποίοι δεν ανήκουν στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το είπε καθαρά. Ξεκάθαρα.
0: Βέβαια.
1: Και εννοούσε τις μεταγραφές και εννοούσε τους μη εκλεγμένους υπουργούς, οι οποίοι είναι στο υπόγειο του Μαξίμου και στο πρωινό κάθε.
0: Και είναι και μισθοφόροι της εξουσίας, έτσι τους ονόμασε.
1: Αυτή είναι η εξουσία.
0: Αυτό.
1: Αποστολή. Αυτή είναι πραγματικότητα. Το ξέρουν και οι Πέτρες. Ότι το Μαξίμου, το υπόγειο του Μαξίμου χαράζει την πολιτική, λοιπόν, και δίνει ραβασάκια εντός εισαγωγικών εντολές σε υπουργούς και βουλευτές. Αν δεις στα πάνελ αυτές τις μέρες, όλοι οι βουλευτές είναι σαν να τους έβαλες μια κασέτα και λένε το ίδιο πράγμα για να στηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Το ίδιο, μα το ίδιο. Είναι αυτό που λέμε το non paper που παίρνουν οι βουλευτές και με ποιον τρόπο θα υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Η δουλειά τους είναι αυτή. Οι επαγγελματίες πολιτικοί είναι. Εμείς να σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά και να βάλουμε σε βάρος.
0: Σκέπτονται και την καρέκλα, συγγνώμη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκείνοι οι 2,5 εκατομμύρια ψήφια έγιναν 1.100.000, έτσι.
1: Ναι, ήταν.
0: Τον Μάιο, ένα στου δύο δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή που την είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά.
1: Ότι περί του 60 βουλευτέ δεν θα υπάρχουν στη Βουλή τουλάχιστον. Αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένα στον τόπο του ξέρει τι θέση είχε, ξέρει πόσε έδρε πιθανόν να πάρει ο νομό Πυρία και καταλαβαίνει ο κάθε βουλευτή, εάν και έχει πιθανότητε, να ξαναεκλεγεί. Άρα λοιπόν αρχίζει από τώρα, σου λέει γιατί εμένα. Δεν μου έκανε υπουργό παράδειγμα και έκανε το σκέρτσο. Γιατί τα βάζουν όλοι με το σκέρτσο, μια που ανέφερε.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Ναι, και γιατί εμένα δεν με έκανε υπουργό να πάρω μπόνους, να ανέβω και να διαφυλάξω τη θεσούλα μου. Έτσι, να διαφυλάξω τη θεσούλα μου. Όπως κάνω τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα γίνεται. Ναι. Ακριβώς. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το καράβι πάει στα βράχια και αρχίζουν ένας-ένας να εγκαταλείπουν το καράβι και να πάνε προς τη μεριά του Τσίπρα, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ξαναεκλεγούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία.
0: Πιστεύω. Όταν λέει θα πάει στο Τσίπρα, ποιοι θα πάνε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από τα άλλα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει κανείς. Ο Χρυσοχοίδης θα μείνει εκεί που είναι.
1: Μιλάω για τους νέους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ακολουθούν σε κάθε ομιλία τον Τσίπρα.
0: Αυτοί τώρα που φύγαν από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα κόμματα, ο λαός και τα λοιπά, και που διαλύθηκε και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να φύγουν. Τώρα θα παραμείνουν εκεί. Εκτός άμα λέγεις οικονόμου, που μπορείς να αλλάξεις 10 κόμματα.
1: Ναι, αυτοί ενσωματώθηκαν.
0: Ενσωματώθηκαν.
1: Ο οικονόμου είναι ο πιο παλιός ΠΑΣΟΚος που πήγε.
0: Ο πιο παλιός. Να ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα. Και τώρα για να προλάβουμε και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Άκουσα τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτοί έδωσαν ένα μήνυμα στον κύριο Σαμαρά, γιατί τον φοβόνται μήπως κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαράς, γιατί τα λεγόμενά τους ήταν ένα μήνυμα προς τον κύριο Σαμαρά, δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρω τώρα, το λέω έτσι απλά.
1: Φυσικά και φοβόνται, διότι 4% να πάρει ο Σαμαράς, έτσι, και να μπει στη Βουλή, δεν σου λέω παραπάνω, από πού θα το κόψει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και από την Νέα Δημοκρατία θα το κόψει, αλλά σύν του ότι το κλίμα που θα περάσει στον Έλληνα ψηφοφόρο, ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ξεπουπουλίζεται και δεν θα μπορεί να συσπυρώσει εκείνους που μιλάνε και λένε ότι αν τι κυβέρνηση θα μείνει η Ελλάδα, άντε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Αν κατεβάσει κόμμα Σαμαράς, θα δεις θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και σε όλα τα κόμματα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Εδώ όμως βλέπω. Και του βγάζω το καπέλο του Τσίπρα, φίλε Απόστολε.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειλικρινά του βγάζω το καπέλο. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι συμφωνώ μαζί του, είπα του βγάζω το καπέλο τη κινήση που έκανε. Ναι. 7 χρόνια κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας ήταν άφωνος στη Βουλή. Τον άκουσε να κάνει αντιπολίτευση.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό, γιατί είχε σκοπό να κάνει αυτό που έκανε.
0: Ίσως εκπαιδευόταν. Πάνε έλα Αμερική και Γερμανία.
1: Να δημιουργήσει κάτι καινούριο, να πει απεταξάμεν τα λάθη του παρελθόντος, όχι τα λάθη τα κυβερνητικά, απεταξάμεν αυτούς οι οποίοι μου βάζαν τρίπλες όσο ήμουν πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει περίπτωση να βγει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο, όπως τουλάχιστον είδα μέσα από μια δημοσκόπηση στο κρατικό κανάλι?
1: Εγώ αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, γιατί πιστεύω στον ελληνικό λαό που θα έρθει να ψηφίσει και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα σηκωθούν από τις καναπέδες πάρα πολλοί νέοι ψηφοφόροι.
0: Μακάρι.
1: Που δεν ψήφισαν και τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα δούμε απίστευτα ποσοστά, θα δούμε κόμματα που να είναι βραχία κεφαλή το ένα δίπλα στο άλλο, δεύτερο, τρίτο, ακόμα και το πρώτο. Δηλαδή μην παραξενευτείς αν το πρώτο έχει 21-22% και το δεύτερο έχει 20 και το τρίτο 18-19, κατάλαβες? Δηλαδή θα δούμε τέτοια πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, και εκείνο που εμένα με πονηρεύει είναι η όλη διαδικασία του να σιγουτάρουν όλα τα κανάλια των Τσίπρα και να πολεμούν όλοι τον Ανδρουλάκη. Εμένα με βάζει σε υποψίες σε αυτό. Λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται. Εκείνο που φοβούμε ότι θα γίνει πράξη είναι η πτώση της αντισυστημικής ψήφου σε κάποια κόμματα, όπως στην Πλεύση Ελευθερίας, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει μία κάθοδο, και όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, ο πόλεμος που θα γίνεται σε κάποια κόμματα που πιθανόν να είχαν δείξει κάποια άνοδο θα είναι μεγάλος. Και τα συστημικά κανάλια έχουν ένα φοβερό ρόλο, Όπως και τη ρίζη δημοσιοποίησεων, Απόστολε, εγώ δεν τις πολύ πιστεύω. Όπως έπεσε έξω τότε με το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν ότι θα πάρει κοντά στο 30% και πήρε 19 μονάδες κάτω. Το θυμάσαι ακόμα την ημέρα, την ίδια μέρα της Κυριακής άρχισαν να καταλαβαίνουν και να λένε προς τα έξω όταν έβγαινε ο κόσμος από την κάλπη ότι τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Και γιατί είχε περάσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο πολύ καλά και μαζεύτηκαν όλοι σε ποιος θα έριχνε τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, και όλοι πήγαν και ψήφισαν Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται. Θα παιχτούν πάρα πολλά στον επόμενο καιρό, δεν είναι, αν και δεν θα είναι πολύ ο χρόνος, αλλά βλέπω ότι όλοι πλέον κατανοούν ότι οι εκλογές είναι κοντά. Και εγώ σου είπα και άλλη φορά ότι πιστεύω μετά την έκθεση αμέσως έχουμε εκλογές.
0: Έλεγα νωρίτερα ένα άλλο θέμα, πριν πάμε τώρα λίγο, πριν πάμε στα οικονομικά. Έλεγα για τον κύριο Κικίλια, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι 200 τόσα χιλιάρικα, το πούλησε 900.000 και τα αγόρασε μάλλον 900, ναι, το πούλησε 900.000 και αγόρασε ένα άλλο 1.100.000. Και έγινε φυσιολογικά έλεγχος, γιατί είναι όλα δηλωμένα, από τον κύριο Κικίλια, από τον κύριο Υπουργό. Έγινε όμως έλεγχος αυτός που του έδωσε 900 χιλιάρικα, που τα βρήκε?
1: Αυτός που το αγόρασε με 900 χιλιάρικα,
0: πού τα βρήκε?
1: Αν ήταν πρόσωπο το οποίο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια ξέρω εγώ, δεν είχε κάνει καμία αγορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πόθεν έσχεστο του δεν θα είναι επιβαρυντικό, υπό την έννοια ότι κάποτε, το λέω και για τον εαυτό μου, εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλείναμε τη χρονιά τα βιβλία χωρίς να γίνει έλεγχος καθόλου το πώς θα βγάζαμε. Μας δίναν κάποια μπόνους τότε και θυμάμαι, δεν τα πάω καλά με τα λογιστικά, ούτε καν τα δικά μου, τέλος πάντων, και κλείναμε τα βιβλία. Δηλαδή το πώς θα βγάζαμε δεν μπορούν να φανούν τα προηγούμενα χρόνια, 10 χρόνια, 15. Αν κάποιος δεν έχει κάνει καμία αγορά και ήταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί σειρά ετών, εκείνος εκεί δεν έχει πρόβλημα με το πόθεν έσχεσαι. Γιατί αν βάλεις έναν επαγγελματία 20 ετών, τουλάχιστον, ναι, ελεύθερο επαγγελματία που να έχει ένα τζίρο, ξέρω εγώ, όχι ιδιαίτερα πράγματα, 200 χιλιάρικα σου λέω το χρόνο, νομιμοποιείται να πληρώσει 900 χιλιάρικα να κάνει μια αγορά. Κάτι τέτοιοι τύποι μπαίνουν ενδιάμεση στις αγορές αυτές, να το ξέρεις. Είναι κάπου στημένα τα παιχνίδια, γιατί διαφορετικά, όπως ισχύουν τα πράγματα τώρα, σε ένα συμβόλαιο αγοράς, ένα νέο παιδί που κάνει κάποια αγορά και δεν έχει έσοδα, το πόθεν έσχεσαι δηλαδή που λέμε, δεν καλύπτεται, έρχονται οι γονείς πληρώνοντας οι άνθρωποι φόρο και του κάνουν δωρεά χρημάτων για να καλύψει την αγορά. Αυτό γίνεται καθημερινά στα συμβόλαια αγοράς που γίνονται τώρα. Άρα λοιπόν, αυτού του είδους οι μεταβιβάσεις, όπως είπες, του κυρίου Κικίλια, προφανώς πιστεύω ότι ο ενδιάμεσος είναι αυτού του στυλ που σου είπα, κάποιες ελεύθερες επαγγελματίες που δεν έχουν αγορές.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, να ελαφρύνω λίγο το κλίμα πριν πάω λίγο στην εκρηκτική αύξηση των οφειλετών προς το ελληνικό δημόσιο και πού θα βρει ο κύριος Πρωθυπουργός λεφτά μετά την έκθεση να δώσει τον κόσμο για να ξαναψηφίσει αυτοί τουλάχιστον που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ηλιόπουλος, επειδή ασχολείται και με το αθλητικό, ο πρόεδρος ΤΣΑΕΚ, θα κάνει κόμμα, γιατί είπε η ΑΕΚ, λέει, δεν είναι ιδέα, δεν είναι κίνημα.
1: Τώρα εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Και άμα κάνει κόμμα,
0: αφού είναι κίνημα. Το κίνημα λέγεται κόμμα.
1: Μια ομάδα με πολύ κόσμο σημαίνει ότι θα...
0: Δεν ξέρω, είπε και είναι κίνημα.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ο κόσμος πλέον έχει ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μόνο...
0: Εντάξει, αστειεύτηκα από το
1: πράγμα. Μπορεί να κάνει κόμμα, επηρεάζει ψηφοφόρους στο λιμάνι πάρα πολύ, βγάζει δημάρχους, βγάζει δημοτικούς συμβούλους.
0: Και η Θεσσαλονίκη αν ήθελε έβγαζε, αλλά δεν το κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι με τον Ολυμπιακό, με ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, έχει όλα τα μέσα δικά του. Τα επικοινωνιακά είναι...
0: Συζητούσαμε έναν προπονητή, συζητούσαμε έναν προπονητή ΠΑΟΚΤΖΙ. ΠΑΟΚΤΖΙ, προπονητή. ΠΑΟΚΑΡΑ που συνηθίζουμε να λέμε, έτσι. Και μήπως ότι ο Ολυμπιακός από τις άλλες ομάδες γενικά είναι ένα επίπεδο τουλάχιστον πάνω?
1: Φυσικά, τι, δεν το συζητάμε.
0: Τουλάχιστον, έτσι.
1: Τα τελευταία...
0: Δεν γίνονται συγκρίσεις.
1: Με 20 χρόνια, από την εποχή του Κόκαλη και μετά, έχει γίνει μια διαφορετική οργάνωση σε πολλά επίπεδα. Και επειδή το χρήμα φέρνει χρήμα, αν καταφέρεις με το καινούριο χρήμα που εισπράττεις σαν ομάδα δηλαδή, να οργανωθείς καλύτερα, σημαίνει ότι βλέπεις και στο μέλλον. Λες, οργανώνομαι, επενδύω, ξοδεύω, αλλά και θα εισπάρω.
0: Εντάξει, παίζει το παιδικό τώρα και κατεβάζει δύο προπονητές, δύο βοηθούς προπονητών, έτσι, και δύο γυμναστές.
1: Ποιος?
0: Ολυμπιακός, το παιδικό.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Έχει, αλλά κατεβάζει και βλέπει. Και σου πω, εγώ έτυχε μια ομάδα να φτάσει στον τελικό.
1: Ναι,
0: από τη Δυτική Μακεδονία με τον Ολυμπιακό στο παιδικό, τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιδιά έπαιρναν νερό από το κηλικείο και πήγε ο Ολυμπιακός και τους έδωσε νερά να πιούνε μέσα στο γήπεδο για να μην αγοράζουν τα παιδιά της άλλης ομάδας.
1: Μεγάλη ομάδα ήταν η άλλη.
0: Ήταν, καλή ομάδα. Από πόλη, δεν θέλω να πω ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Και δεν είχαν νερό, πήγαιναν να αγοράζουν από το κηλικείο. Και πήγε ο προπονητής του Ολυμπιακού και της έδωσε να πάρετε λέει, νερό να έχετε να πιείτε. Τώρα τι να καθίσω να εξηγήσω και τι να καθίσω να πω εδώ πέρα και τι να καθίσω να πω και τι να πω, ότι ξέρεις ότι η Αϊντχόφεν έχει κάνει κάμπ στη Δυτική Μακεδονία. Η Αϊντχόφεν.
1: Που δεν είναι όνομα στην Ευρώπη.
0: Η Αϊντχόφεν. Και ψάχνει ταλέντα.
1: Δεν είναι Άγιαξ, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, είδα τον τελικό ΠΑΟΚ Άρης K17.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση και ίσως να ξυπνήσω Καρυπίδης, το λέγω τους Αριανούς, ότι οι ακαδημίες είναι ένα βασικό πράγμα για κάθε ομάδα, οι υποδομές. Ο Άρης που δεν είχε καθόλου ακαδημίες έκανε μια αξιοπρεπή ομάδα στην K17 που είδα, μου άρεσε. Μου άρεσε σύμφωνα με την έλλειψη οργάνωσης των ακαδημιών όλα τα χρόνια, έτσι. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ούτως άλλως πρωτοπορούσε σε αυτό. Λοιπόν, και είδα και κατάλαβα πώς έγινε η δουλειά, γιατί ο Θόδωρος Καρυπίδης του Άρη ήταν κατά των ακαδημιών. Πήρε έναν πρώην καλό ποδοσφαιριστή του Ρέγγες, τεχνικό διευθυντή, και εκείνος οργάνωσε και τις ακαδημίες του Άρη. Και μάλιστα ο γιος του Ρέγγες έπαιζε και τερματοφύλακας.
0: Είδες πώς το πήγαμε στο αθλητικό, κατευθείαν.
1: Ναι, όχι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό.
0: Είναι, λοιπόν, βέβαια είναι
1: ένα κοινωνικό θέμα που πρέπει να συζητιέται. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για φανατικούς, είναι και για κοινωνικές ανάγκες.
0: Είναι θέαμα το ποδόσφαιρο.
1: Και πέραν το θέαμα είναι και για κοινωνική ανάλυση. Τι είναι αυτά τα παιδιά οι χούλικαν που προχωρούν σε εγκληματικές ενέργειες?
0: Είναι και στοιχηματική αγωνία, άντε να βάλει χθες ένα γκολ. Είναι, λέω, και στοιχηματική αγωνία, άντε να βάλει χθες ένα γκολ το Ελσίνγκ και να πάρουμε κανένα φράγκο, μείναμε στο 2-2. Είναι και αυτό.
1: Απόστολε, να πάμε και λίγο στο αυτό που είπες και εσύ.
0: Λίγο, θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, για να ξεφύγουμε λίγο από τον αθλητισμό, που καλά κάνουμε και συζητάμε και για τέτοια θέματα κοινωνικά. Ήθελα να ρωτήσω, θα έρθει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, θα έρθει στην έκθεση, θα πει θα δώσω χρήματα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και έχουμε μία αύξηση 30% στις οφειλέτες προς το δημόσιο. Το κόμμα του χρωστάει. Σίγουρα κάποια στιγμή, λογικά πρέπει να τις πληρώσει παρά δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Και έχουμε φτάσει σε χρέη λήξη πρόθεσμα του κόσμου 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που κανείς δεν θέλει να χρωστάει στο κράτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή αυτά τα οποία θα υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, πού θα βρει να τα δώσει? Θα τα πάρει από κάπου αλλού, από κάποια κέντρα στην Ευρώπη που θέλουν το ίδιο κόμμα να είναι στην κυβέρνηση? Από πού θα τα πάρει? Λίγοι, τελειώνει, τέλος.
1: Θα έρθει η τελευταία φουρνιά δισεκατομμυρίων. Με αυτά τα λεφτά θα κάνει παιχνίδι ο Πρωθυπουργός, Απόστολε.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως με την υπερβολική φορολογία, με το πλεώνασμα που 1,7 δις επιπλέον του προϋπολογισμού εισέπραξε το κράτος για φέτος.
0: Ναι.
1: Επιπλέον του επίσημου προϋπολογισμού που παρουσίασαν στη Βουλή. Με αυτά τα χρήματα κάνει επιδοματική πολιτική fuel pass και τέτοια των 200 εκατομμυρίων για να... και βεβαίως και τα δώρα τα καθρεφτάκια που μας μοιράζουν και αυτά για τους συνταγενείς. Αυτά είναι φτηνά τα καθρεφτάκια.
0: Και να πω και κάτι άλλο, ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων οφειλών, ένα ποσοστό άνω του 96% μέσα στο Μάρτιο, ήταν όχι από ΦΠΑ.
1: Ναι, από λόγω δυναμίας.
0: ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και άμεση φόρη. Αυτό ήταν.
1: Ναι. Δεν είχε κάτι άλλο. Ο επαγγελματίας, προκειμένου να κρατήσει το μαγαζί του, γιατί δεν έχει τι άλλο να βιοποριστεί, λοιπόν, αφήνει παραπίσω πληρωμές ακόμα και στο κράτος για να μπορέσει να σταθεί. Και όλα αυτά γίνονται γιατί υπερφορολογείται. Λοιπόν, και εκείνος είναι μέσα στο παιχνίδι, το εμπορικό παιχνίδι που ζει την πτώση της αγοραστικής δύναμης,
0: ναι,
1: του καταναλωτή, ο οποίος δεν καταναλώνει ούτως ώστε να γίνουν οι τζίροι στα διάφορα επαγγέλματα. Αυτά είναι κύκλος, Αποστολή, αν δεν υπάρχει στον καταναλωτή χρήμα να κυκλοφορήσει, δεν θα εισπράξει ο επαγγελματίας, έτσι δεν θα εισπράξουν πάρα πολλές τάξεις επαγγελματιών. Οπότε προκύπτει μετά η αδυναμία αυτών να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα μου πεις,
0: πάντως οι δόσεις τώρα θα ανέβουν. Δημήτρη, οι δόσεις θα ανέβουν τώρα, θα γίνουν περισσότερες.
1: Πώς θα γίνουν?
0: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν.
1: Λένε θα γίνουν 72.
0: Λένε.
1: Να σου πω
0: δεν ξέρω αν θα γίνουν 72.
1: 72 για έναν που δεν μπορεί να πληρώσει.
0: Άμα χρωστάει 100.000 δηλαδή, θα πρέπει να δίνει πάνω από ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Ένα χιλιάρικο το μήνα είναι την τρέχουσα δόση.
0: Ναι, και αυτή.
1: Την τρέχουσα, από πού θα τα βρει?
0: Πού θα τα βρει? Σε θέμα μεγάλο είναι αυτό.
1: Είναι μεγάλο θέμα και δεν θα λυθεί ποτέ, να ξέρεις. Ακόμα και με 120 δόσεις που λένε ότι οι πολίτες να θεσπίσουν, και θα είναι διαφορετικά βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό θα τα βγάλει πέρα, αλλά πάλι θα υπάρχει και ένα αρκετά όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό επαγγελματιών που δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς στις δόσεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω οικονομικά να ανταπεξέλθει ο κόσμος, και δεν είναι πλέον έχει πέσει το αφήγημα να ο πόλεμος στην Ουκρανία, να ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πόρτα μας καιρό πολύ πριν τους πολέμους, και όλα αυτά οφείλονται στην υπερφορολόγηση. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Και εξακολουθεί να οφείλονται στην υπερφορολόγηση.
1: Ναι, μα αφού δεν άλλαξε κάτι.
0: Γιατί έχουμε ένα εφοροεισπρακτικό κράτος τελικά.
1: Δεν άλλαξε τακτική.
0: Δηλαδή αυτό που έλεγα χθες με το πατίνι, και μου ήσταν και φωτογραφίες και κάποιοι διαμαρτύρονται. Δηλαδή ένα παιδί 13-14 ετών, το οποίο δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ούτε καν μοτοσυκλέτας κλπ. Παίρνει ένα πατίνι. Τον σταματάει η αστυνομία. Τον κάνει αλκοτέστ, τον βάζει 300 ευρώ πρόστιμο. Είναι λύση αυτή?
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι λύση.
1: Τι λύση να είναι αυτή? Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια σε ανήλικους. Πρώτο μέτρο. Δεύτερο μέτρο, να ισχύουν ό,τι ισχύει και για μια μηχανή. Δηλαδή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με το κράνος, με δίπλωμα, με ασφάλιση, με όλα. Αυτό είναι καλό και για τον χρήστη του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου, αλλά και για τους υπόλοιπους οι οποίοι θα εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα. Γιατί, ξέρεις, κινούνται με τέτοιον τρόπο που πετάγονται μπροστά στη μούρη του αυτοκινήτου σου. Εμένα δεν πετάχτηκε προχθές ένας πιτσιρικάς. Πετάχτηκε.
0: Καταρχάς οι περισσότεροι πηγαίνουν ανάποδα σε μονοδρόμους. Δεν φοράνε κράνους.
1: Διέψησε κάθετα τον δρόμο, λες και ήταν πεζός που περνούσε τη διάβαση.
0: Και ποιον να πρωτοελέγξουν οι αστυνομικοί? Θα κάθονται σε κάθε στενό, σε κάθε γωνιά, θα βάζουμε έναν αστυνομικό να κοιτάει? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν?
1: Δεν είναι δυνατόν να ελέγξουν, μην τα ρίχνουμε όλα σε ένα.
0: Δεν γίνεται έλεγχος, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δεν μπορεί να υπάρξει
1: έλεγχος από την οικογένεια. Αν θέλουν τα παιδιά τους να είναι σωστά στην κοινωνία και να είναι πειθαρχημένα και στον τρόπο που οδηγούν, πρέπει από μικρά να τα μάθουν συμπεριφορά οδηγική. Βλέπω πατίνια εδώ στο πάρκο, εδώ στο σπίτι μου, δεκάδες μωρά 4-5 χρόνων με πατίνια, αυτά τα παιδικά. Τα εφίζουν τα παιδιά σε αυτά τα πατίνια, και όταν γίνουν 10-11-12 χρονών ζητούν από τους γονείς αληθινά πατίνια.
0: Δυστυχώς.
1: Και έτσι αυξάνονται και πληθύνονται τα πατίνια στους δρόμους. Όχι γιατί είναι ένα εύκολο μέσο μεταφοράς μόνο, αλλά είναι για τους πιτσιρικάδες ένας τρόπος, ας το πω, παιχνιδιού. Έτσι γίνεται.
0: Θα τελειώσουμε εδώ, γιατί σήμερα είπαμε τα πάντα. Είπαμε για λίγα εθνικά θέματα. Αναφερθήκαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε και για αθλητισμό. Είπαμε και για τα πατίνια. Αρκετά πράγματα είπαμε, Δημήτρη.
1: Αρκετά πράγματα. Δεν είπαμε όμως για τον Ακύλα. Είχα προβλέψει εγώ δυστυχώς, ο φαρμακόγλωσσος.
0: Δέκατος βγήκε τελικά.
1: Ναι, δέκατος. Είχα προβλέψει ότι δεν πρόκειται να περάσουμε τη δέκατη θέση με όλο τον τόρο αυτό που έγινε. Λοιπόν, γιατί.
0: Το είδες, το είδες, την είδε.
1: Η Απόστολε είναι μουσική. Και κλείνω εδώ.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Δεν είναι θέαμα μόνο.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Εντάξει, εξέπινε προσπάθεια του παιδιού και όλων αυτών που κάναν όλη την κίνηση από την ΕΡΤ και τα λοιπά, από το κράτος. Γιατί.
0: Και τα χρήματα που δόθηκαν, εκατομμύρια. Πόσες, όχι εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα χρήματα δόθηκαν.
1: Να πάμε τη δέκατη θέση.
0: Έτσι.
1: Όπως είπες και εσύ, άλλο η περσίνη συμμετοχή και άλλο η φετινή.
0: Κάτι εντελώς διαφορετικό ήταν η περσίνη συμμετοχή.
1: Εντελώς. Λέτε.
0: Δημήτρη Καλαϊτζή, καλημέρα στην Κατερίνη, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από εσένα, καλά.
0: Να είσαι καλά, επίσης εύχομαι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
11: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ μαζί από το Μετρόπολης 95,5. Από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Που τη δημιούργησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και κάποια εκ των τωρινών διαπραγματεύθηκαν ονομασία και γλώσσα, χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Η θεατρική παράσταση συνεχίζεται. Οι κυβερνητικοί δεν αντιδρούν, η αντιπολίτευση μία από τα ίδια, με την εθνική μας κληρονομιά να έχει πάθει από πρέσπες και μετά μία ραγάδα. Ας ευχηθούμε μην έρθουν και χειρότερα. Να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Αμπατζόγλου. Γιάννη!
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλημέρα, Δράμα είσαι, πού είσαι?
1: Στη Δράμα.
0: Να καλημερίσω λοιπόν, να καλημερίσω τη Δράμα, ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Συνδημιουργός της ομάδος Μακεδόνες Δραμινοί. Ήταν τότε εκείνο το σχήμα Ενεργοί Πολίτες, δεν λεγότανε το σχήμα, Γιάννη?
1: Το σχήμα Ενεργοί Πολίτες ήταν ένα σχήμα που προϋπήρχε. Στη συνέχεια εγώ ίδρυσα την ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί, και υπήρχε μόνο αυτή η ομάδα ουσιαστικά. Η άλλη είχε έτσι, έμεινε ανενεργία.
0: Είχε ατονίσει, αν να το πούμε έτσι.
1: Είχαν κάνει τα παιδιά τη δράση τους μέχρι τότε, ας πούμε. Εμείς, η ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019. Το προηγούμενο διάστημα ό,τι εκδηλώσεις γίνανε έτσι, υπό την κάλυψη, ας πούμε, της ομάδας που είπες, των ενεργών πολιτών στη Δράμα. Μετά είχα την ιδέα αυτή να γίνει η ομάδα Μακεδόνες Δραμινοί, την ίδρυσα και προχωρήσαμε, κάναμε αυτά τα πράγματα που κάναμε, ας πούμε.
0: Ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου είναι καθηγητής, είναι εκπαιδευτικός, είναι φυσικός, είναι ακτινοφυσικός, και πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.
1: Εγώ είμαι επιστημονικά υπεύθυνος.
0: Επιστημονικά
1: υπεύθυνος. Είμαι ιατρικής φυσικής,
0: ναι,
1: στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα, αυτό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Θα συζητήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά στη συνέχεια, αλλά αυτό το λεγόμενο σκοπιανό πρόβλημα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ξεχαστεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία επιοίκεια από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και των αντιπολιτευμένων κομμάτων προς τις προκλήσεις των Σκοπιανών, οι οποίες υφίστανται εδώ και χρόνια, και ιδιαίτερα ακόμη και με δύο γραμματάκια ή τρία στις πινακίδες των αυτοκινήτων και εντός ελληνικού εδάφους.
1: Καλά, ναι. Αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα, και το MKD, το είτε North Macedonia NMK, είτε MK, το Μακεδόνια έχουν κρατήσει.
0: Αυτό είναι απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται αυτό?
1: Αυτό απαγορεύεται, το σκέτο Μακεδόνια.
0: Πώς τους αφήνουν και περνάνε από τα σύνορα?
1: Περνάνε, τους αφήνουν, τους βλέπουμε καθημερινά. Εδώ πέρα έχουν φτάσει, να πούμε ότι η Επιτροπή Ελληνισμού, που επίσης έχω ιδρύσει, καταμετρά τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 800 παραβιάσεις. Κανείς δεν δίνει σημασία, βέβαια. Κανείς, εννοώ η κυβέρνηση, έτσι, αυτοί που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, γιατί από το 2018, συγγνώμη, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις διμερείς σχέσεις. Και γίνονται πάρα πολλά ζητήματα μη τήρησης των προβλεπομένων όρων.
1: Ασχετά αν εμείς τη θεωρούμε προδοτική τη Συμφωνία των Πρεσπών, και είναι προδοτική η Συμφωνία των Πρεσπών, και αν θέλετε μπορούμε να το ξαναθυμίσουμε αυτό στους ακροατές σου για ποιο λόγο είναι στη συνέχεια. Ωστόσο, βλέπουμε, και το είχαμε προβλέψει αυτό, το είχαμε προβλέψει από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου χρησιμοποιούν σκέτο το Μακεδονία. Δεν χρησιμοποιούν το Βόρεια πλέον αυτοί, έτσι. Επομένως έχουν πετάξει ένα κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχουν κρατήσει αυτά που τους συμφέρουν, που τους έχουμε δώσει την μακεδονική εθνότητα.
0: Και δεν συμφέρουν εμάς.
1: Φυσικά και δεν συμφέρουν εμάς. Εδώ είναι η προδοσία. Γιατί είναι πρώτη φορά που δώσαμε κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Η μακεδονικότητα, να τα πω εν συντομία, η μακεδονικότητα είναι κομμάτι της ελληνικότητας, και εμείς οι ιδιοκτήτες της ελληνικότητας και της μακεδονικότητας υπογράψαμε ότι ένα κομμάτι της ελληνικότητας, η μακεδονικότητα, ανήκει σε μη Έλληνες, σε έναν άλλο λαό, στους Σλάβους Σκοπιανούς. και είπαμε «Nationality Macedonian», Μακεδόνες ως λαό, ονομάσαμε κάποιους Σλάβους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ελληνική ιστορία. Και όσοι λένε «Εντάξει, αλλά τουλάχιστον πήρανε το Βόρεια Μακεδονία», βλέπουμε, και εκείνο είναι προδοσία βέβαια, έτσι, όπου υπάρχει λέξη Μακεδονία, προδοσία είναι να δώσει σε κάποιους άλλους, αλλά βλέπουμε ότι δεν το τηρούν, δεν χρησιμοποιούν το Βόρεια, λένε σκέτο Μακεδονία, αναφέρονται σε μια χώρα σκέτο Μακεδονία και φυσικά λένε ότι ορίστε, εδώ υπογράψατε ότι είμαστε μακεδονικός λαός, καλά κάνουμε και λεγόμαστε Μακεδόνες λοιπόν, και καλά κάνει και λέγεται μακεδονική η γλώσσα μας. Εδώ πριν από 5 μέρες, Απόστολε, στην Αλβανία, στο κομμάτι της πρέσπας της Αλβανικής, πήγε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Χρίστιαν Μίτσχοσχη, και εγκαινίασε ένα μνημείο, το οποίο, ένα τεράστιο μνημείο, το οποίο φέρει τον ήλιο της Βεργίνας, ένα μαύρο μνημείο με χρυσό τον ήλιο της Βεργίνας και χρυσά γράμματα, κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, το ονομάσανε μνημείο για τους Μακεδόνες και αγωνιστές και ήρωες, μίλησε για ανάγκη ενότητας του μακεδονικού λαού, ενώ ο τίτλος του άρθρου πάνω γράφει για τον Μίτσχοσχη ότι ζητάει ενιαία Μακεδονία. Ποια είναι αυτά τα θέματα που έλυσε η Συμφωνία των Πρεσπών από τη στιγμή που και την παραβιάζουν και ζητούν εδάφη ελληνικά απροκάλυπτα η κυβέρνηση αυτή του Βεμερό με τον Μίτσχοσχη, και να θυμίσουμε ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων ανήκει στο Βεμερό, η κυρία Σιλιάνοσκα. Ζητούν εδάφη μέχρι και την Χαλκιδική και τη Θάσο. Λένε ότι κατάγονται από τους αρχαίους Μακεδόνες.
0: Και συνεχίζουν δηλαδή αυτή την προπαγάνδα.
1: Συνεχίζουν την προπαγάνδα. Εμείς κάνουμε βήματα πίσω από τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Και έχουν και συγκροτήματα, τα λεγόμενα, κάποια ελληνικά δεμέκ συγκροτήματα, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσω για να καταλάβει ο κόσμος. Τραγουδάνε αναλυτρωτικά τραγούδια και βγαίνει ένας δήμαρχος, αυτός ο δήμαρχος της Φλόρινας, τον οποίο δεν γνωρίζω και προσωπικά τον άνθρωπο, και τους λέει: «Επ, ως εδώ, σηκωθείτε και φύγετε». Και κατηγοράνε τον δήμαρχο της Φλόρινας, ο οποίος έκανε το καθήκον.
1: Μα έχουν ξεσαλώσει και μέσα στην Ελλάδα.
0: Το κοινωνικό του καθήκον, το εθνικό καθήκον, το πατριωτικό καθήκον, το ελληνικό του καθήκον. Αυτό δεν έκανε ο δήμαρχος της Φλόρινας.
1: Αυτό έκανε και με τα συγκροτήματα που έχεις πολύ δίκιο, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, τα οποία τραγουδούν αλυτρωτικά τραγούδια, και με συνέδρια που κάνουν, θυμίζω, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, που ήρθανε μέσα και μιλούσανε για την μακεδονική γλώσσα.
0: Μα διεκδικούν δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και φέρανε βιβλία μέσα με εξώφυλλο την ενιαία Μακεδονία, όπως την λένε αυτοί.
0: Δημιουργούν φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει, στη Θεσσαλονίκη, λες και δεν έχουν δικαιώματα.
1: Φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Δεν τολμάει κανείς. Έχουν περισσότερα δικαιώματα από τον καθένα. Προκαλούν, είναι εναντίον των συνθηκών που υπογράψαν και δεν τους πειράζει κανείς. Και μιλάνε για δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε και κάποιους καθηγητές εδώ που τους στήριζαν.
1: Τους στηρίξανε, θυμάσαι και τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, πώς τους στήριξε.
0: Μόνο καθηγήτρια. Στη σχολή δημοσιογραφίας, να δεις εγώ τι είχα ακούσει παλιά όταν σπούδαζα. Από καθηγητή εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και όπως θυμάσαι, Απόστολε, εμείς τα λέγαμε αυτά.
0: Και σηκώθηκα, έφυγα από το μάθημα. Έτσι. Και πήγα στο διευθυντή και διαμαρτύρηθηκα. Του λέω: «Δεν ξαναπατάω στο μάθημα αυτού μου».
1: Έτσι.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Εμείς τα λέγαμε αυτά από το 18, όπως θυμάσαι, και ήταν τότε. Από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών και ξεκίνησα την αρθρογραφία μου, η οποία στη συνέχεια έγινε και βιβλία τόμη. Να το πω τώρα, μια και το φέρει κουβέντα, ότι

0: Οι Σκοπιανοί, εδώ που είναι η Ελλάδα, ήταν μια άλλη χώρα. Ήταν η Βουλγαρία, ήταν η Γερμανία, ήταν η Ουγγαρία. Θα βρίσκανε χώρο να φιλοξενηθούν?
1: Να πω κάτι τώρα για τη Βουλγαρία. Πολύ σωστά το θέτεις. Η Βουλγαρία...
0: Η μόνη που αντιδρά.
1: Όχι απλά η μόνη που αντιδρά. Αν θυμάσαι, από την αρχή αντέδρασε και που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα και οικονομικά και κυβερνητικά. Αν θυμάσαι...
0: Όχι, τώρα στους μισθούς είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι. Πάνω κάτω οι ίδιοι είμαστε.
1: Όταν όμως είχαν ξεκινήσει να αντιδρούν, δεν ήταν.
0: Ήταν μια πολύ φτωχή χώρα. Ναι,
1: ήταν με πολλά προβλήματα πολιτικά.
0: Οι
1: κυβερνήσεις
0: και οι Ρουμάνοι. Συγγνώμη, και οι Ρουμάνοι που μας ξεπέρασαν όλους.
1: Έτσι. Οι κυβερνήσεις κάθε λίγους μήνες ξανααλλάζανε, ξαναπάλι εκλογές, ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Οικονομικά ήταν σε άθλια κατάσταση. Και όμως δεν δέχτηκαν ποτέ ότι είναι μακεδονική γλώσσα αυτή των Σκοπίων. Λέγανε ότι είναι βουλγαρική διάλεκτος. Τους λέγανε ότι οι ήρωες και η ιστορία των Σκοπιανών είναι συνέχεια της βουλγαρικής. Έχουν κοινή ιστορία, κοινούς ήρωες. Εντάξει. Ζητούνε εθνότητα βουλγαρική μέσα στα Σκόπια. Δεν άφησαν τα Σκόπια να ενταχθούν, να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσανε βέτο. Αυτό το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά για να πάρει την κυβέρνηση, ότι το θυμάσαι τη φράση του, δεν θα απεμπολίσω το βέτο προκειμένου να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τονίσω τα δύο ζητήματα βεβαίως της εθνικότητας, του nationality Μακεδονία, δηλαδή και της μακεδονικής γλώσσας, και θα προσπαθήσω να τα αλλάξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο. Όχι μόνο δεν άσκησε βέτο, αλλά όταν άσκησαν οι Βούλγαροι βέτο, γιατί οι Βούλγαροι δεν κάνανε πίσω ούτε ένα χιλιοστό. Σε πολύ λιγότερο, τους αφορά πολύ λιγότερο σε σχέση με εμάς. Εμείς τα δώσαμε όλα. Αυτοί ένα κομμάτι που θεωρούσαν ότι είναι δικό τους, δεν το άφησαν ποτέ. Κάτω από πολιτικό ασταθές περιβάλλον, κάθε λίγους μήνες εκλογές, κάτω από πιέσεις, απειλές των Γερμανών και των Αμερικάνων, μέχρι φέρανε και πολιτικούς Αμερικανοτραφείς από το Χάρβαρντ, να θυμίσω, οι οποίοι εκλέχθηκαν, δεν μπόρεσαν να περάσουν αυτό που θέλουνε. Έπεσε η κυβέρνησή τους όταν προσπάθησαν να αγγίξουν αυτό το θέμα, έτσι, και να δώσουν εν λευκό την είσοδο των Σκοπιανών, των Σκοπίων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε μέσα το γαλλικό το σχέδιο, το οποίο θα έδινε μια λύση να αρθεί το βέτο αυτό και να μπουν επιτέλους τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επέμειναν οι Βούλγαροι, και μέσα το γαλλικό σχέδιο γράφει ότι για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να αρθεί το βέτο της Βουλγαρίας, θα πρέπει να δεχθούν οι Βουλγαροί, οι Σκοπιανοί, ότι υπάρχουν Βουλγαροί, βουλγαρικής εθνότητος άνθρωποι μέσα στα Σκόπια, ότι οι ήρωες και η ιστορία είναι κοινή των δύο χωρών Σκοπίων Βουλγαρίας, και ότι η γλώσσα τους είναι βουλγαρική. Δηλαδή δεν κάνανε πίσω καθόλου ούτε ένα χιλιοστό. Και όσο δεν τα αποδέχεται εκεί, αυτά τώρα ο Μίτσκος, δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί όμως δεν πάνε να κάνουν τον έξυπνο, εδώ έρχονται.
1: Εδώ άρα λοιπόν απαντώ σε αυτό που ρώτησες, αν ήμασταν Βουλγαρία. Εδώ βλέπουμε ότι η Βουλγαρία, που την θίγει πολύ λιγότερο η Συμφωνία των Πρεσπών, τους έχει ουσιαστικά πνίξει.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν, εμείς είμαστε ναι σε όλα.
0: Αυτό το Σκοπιανό πρόβλημα το κρατάμε, θα το συζητήσουμε και σε άλλες εκπομπές για να προλάβουμε. Να θυμίσουμε
1: ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε 8 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και θα βρεθούμε για μία ακόμα φορά, έτσι, στο πισωδέρι, στο μνημείο που έχουμε κάνει. Έτσι λοιπόν την Κυριακή 14 Ιουνίου, δεν είναι σε λίγες μέρες, σχεδόν σε ένα μήνα.
0: Ας
1: το πούμε από τώρα και θα το ξαναπούμε και μετά. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, όλοι να συγκεντρωθούμε στο μνημείο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο μνημείο του αγώνα, του αγώνα για της αντίστασης κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο πισωδέρι της Φλόρινας. Και μετά θα πάμε να επισκεφθούμε το σημείο που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, στους ψαράδες Πρεσπών.
0: Να πάμε λίγο τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυτό το θέμα το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί έχεις και τη συγγραφή, η οποία φυσικά από την εκπομπή θα ανακοινώνεται. Ζούμε εβδομάδα τώρα πλέον γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού. 353.000 τουλάχιστον Έλληνες του Πόντου, από τους

0: Κεμαλικούς που κάποιοι πήγαν και έθεσαν και Στέφανο. Έτσι, στον Κεμάλ. Έλληνες πολιτικοί, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Από το 1994, η 19η Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Βουλή ως επίσημη ημέρα μνήμης για τη σφαγή, τον εκτοπισμό και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού, αν θυμάμαι καλά, αυτό το οποίο κατέβηκε και υπογράφηκε στην Ελληνική Βουλή για τις 353.000 συν, θα πω εγώ, αθώες ψυχές, με συστηματικές διώξεις, με βιασμούς, με τάγματα εργασίας, με σφαγές από κεμαλικούς και νεότουρκους. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού και μικρασιάτες, πόντι, καπαδόκες φύγανε από τις πατροπαράδοτες θείες, από ελληνική γη.
1: Αν αθροίσουμε όλους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, ένα εκατομμύριο τα θύματα.
0: Τουλάχιστον.
1: Μόνον οι πόντι 353.000.
0: Ναι, τουλάχιστον.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι.
0: Τουλάχιστον.
1: Έτσι.
0: Τουλάχιστον. Και σήμερα, αυτές τις ημέρες, βλέπουμε τους Τούρκους να είναι πάλι εκτός ελέγχου. Να θέλουν τα σύνορά τους μέσω της ΑΟΣ να τα πάνε μέχρι το Ισραήλ, να θέλουν τουλάχιστον 152 νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος, να λένε ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έτσι λένε οι Τούρκοι.
1: Να ψηφίζουν νόμο και να λένε μέχρι πού θα πάνε τα θαλάσσια σύνορά τους.
0: Έτσι, γαλάζια πατρίδα και
1: γαλάζια πατρίδα.
0: Και από την άλλη πλευρά να έχουμε μία, να πω, ψήφο εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το νομοσχέδιο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μία ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει κάτι ή απλώς θα υπάρξει αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης και οι Τούρκοι θα εξακολουθούν να αλωνίζουν και να φτάνουν τα ψαροκάικά τους μέχρι την Εύβοια?
1: Να το δούμε, γιατί πολλές φορές φάνηκε ότι γέρνει λίγο η πλάστικα προς τα εμάς, τουλάχιστον με διεθνώς και με τις συμμαχίες που κάνουμε, και στο τέλος πάλι οι Τούρκοι κατάφεραν, έτσι, να το πάρουν το παιχνίδι προς το μέρος τους. Τώρα το ότι ψηφίζουν νόμους στο κοινοβούλιο τους, οι οποίοι καθορίζουν που είναι αυτά παράνομα, έτσι, δεν μπορεί, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, λέει για 12 ναυτικά μίλια, μπορούμε αν θέλουμε να το τηρήσουμε. Πώς βγαίνει ένα κράτος?
0: Εμείς παράνομοι είμαστε στα 6. 12 πρέπει να πάμε.
1: Ακριβώς. Κάνουν αυθαιρεσίες. Φαίνεται τώρα, όπως λες, ότι μήπως έχουμε κάποια στήριξη από την Αμερική. Να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το έργο. Και στο τέλος πάντα η Τουρκία τα καταφέρνει με τις συμμαχίες που κάνει. Και βρισκόμαστε με τους φοβικούς πολιτικούς που έχουμε, με αυτή τη φοβική πολιτική, όπως το Σκοπιανό είναι φοβική, έτσι το ίδιο είναι. Όταν ο Τούρκος βλέπει ότι ένα ανύπαρκτο κράτος, τα Σκόπια, πήραν τα πάντα από την Ελλάδα, και ένα κράτος που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, η Βουλγαρία, αντιστέκεται και δεν τους αφήνει να προχωρήσουν, έτσι, μας υποτιμούν όλοι μετά εδώ στη γειτονιά μας. Και νόμους θα κάνουν να πούνε μέχρι πού θα πάμε την ΑΟΣ μας, και θα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, διεθνώς τι μπορεί να συμβεί, θα το δούμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει μεγάλο άνοιγμα σε πολλές χώρες της γειτονιάς τους, και όχι μόνο, και στην Αφρική έχουν μπει αρκετά βαθιά μέσα, πουλάνε όπλα σε πάρα πολύ κόσμο, έχουν πει ότι θα εξοπλίσουν τα Σκόπια και την Αλβανία με όλον αυτόν τον το στρατιωτικό εξοπλισμό που μπορούν και παράγουν. Έτσι, υπάρχει μια δυναμική μεγάλη στην Τουρκία. Τώρα, το πώς εμείς θα εκμεταλλευτούμε τις συμμαχίες μας και το τι ακριβώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε, και αυτό που έγινε με τη Γαλλία, υποτίθεται ότι θα μας βοηθούσαν σε μια περίπτωση που θα μας επιτίθεντο οι Τούρκοι. Είδαμε ότι λίγο οι Τούρκοι προσπάθησαν να το στρογγυλέψουν, να τους πάρουν λίγο μαζί τους. Κάνουν πολλά παζάρια και να δουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτοί έχουν μια δυναμική. Προχωρούν και εμείς έχουμε φοβικούς πολιτικούς οι οποίοι πάνε, αν όχι προς τα πίσω, σημειωτών. Που εγώ πιστεύω πάνε προς τα πίσω.
0: Εάν η πολιτική μας ήταν πραγματικά, καθόταν στο ύψος των περιστάσεων, θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου και να έχουμε επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι δυνατόν να απειλούν ψαράδες, όχι μόνο ψαράδες Τούρκοι, Έλληνες ψαράδες εντός ελληνικών υδάτων, αλλά και το λιμενικό της Τουρκίας.
1: Και όσον αφορά.
0: Ή να πούμε για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα που έχουμε, και τι δεν έχουμε δώσει στους Ουκρανούς, οι οποίοι έρχονται σε μια συνεργασία με την Ελλάδα δήθεν για τα ντρόν και λένε δεν θα τα χρησιμοποιήσετε εναντίον της Τουρκίας. Με ποιο δικαίωμα το λένε αυτό? Ποιοι είναι οι Ουκρανοί? Γιατί εξακολουθούμε να τους δίνουμε? Δεν κατάλαβα.
1: Και όσον αφορά, Απόστολε, αυτό που ξεκίνησε.
0: Και συγγνώμη, και κάτι άλλο να πω και να μην το ξεχάσουμε.
1: Ναι.
0: Η προπαγάνδα, η συνεχής προπαγάνδα εδώ και χρόνια, η οποία εντείνεται μέσα από τα σχολικά βιβλία της Τουρκίας, ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό. Ενώ και η Σμύρνη ελληνική είναι, και Κερασούντα ελληνική είναι, και Σαμψούντα ελληνική είναι, και Τραπεζούντα ελληνική.
1: Τόσα εδάφη έχουν αγοράσει στον Εύρο.
0: Ναι. Και μας έχουν περικυκλώσει και έφτασε ο στόλος τους μέχρι το Ιόνιο στην Αλβανία. Δεν τα λένε
1: ότι
0: αυτά.
1: Ότι βλέπω από την Αλεξανδρούπολη, εκεί που εργάζομαι, βλέπω συνεχώς τον αλλιευτικό του στόλο μπροστά στα μάτια μου να περνάει και να φτάνει μέχρι τη Θάσο. Έχουν κατακλείσει όλη τη θάλασσα. Ουσιαστικά χρησιμοποιούν το Αιγαίο σαν δική τους θάλασσα. Αλλά για να επανέλθω λίγο στο θέμα που ξεκίνησε.
0: Επειδή τους το συγγνώμη Γιάννη, επειδή τους το επιτρέπουμε. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αυτό λέω, ναι. Βεβαίως, επειδή τους το επιτρέπουμε. Και να θυμίσουμε λίγο για τη γενοκτονία που είπες των Ποντίων, και όπως σου είπα, συνολικά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 1 εκατομμύριο θύματα, να πούμε ότι αυτή η γενοκτονία ήταν μια φρικτή γενοκτονία, φρικτότερη όλων των άλλων. Ακόμα και η γενοκτονία των Εβραίων, έτσι, οχριά, μπροστά σε αυτά. Έτσι. Που υπέστησαν
0: αμελέτα μπουρού, τάγματα εργασίας.
1: Τους ανθρώπους τους πετάλωναν, τους κάρφωναν πέταλα στα πόδια και τους βάζανε να περπατάνε μέχρι να πεθάνουν από αιμορραγία. Πότε έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, σε ποιον λαό? Ήταν φρικτά τα βασανιστήρια. Δεν θέλουμε να δίνουμε μεγάλη διάσταση τέτοια, μην τα αναφέρετε αυτά.
0: Μας αναγκάζουν.
1: Δημιουργούν προβλήματα.
0: Μας αναγκάζουν.
1: Όπως επίσης, τώρα. Αν προλαβαίνω, μου ήρθε στο μυαλό κάτι.
0: Τρία λεπτά τελειώνεις εσύ, δεν μιλάω καθόλου.
1: Λοιπόν, να γυρίσω πάλι στο Σκοπιανό για το θέμα αυτό το φοβικό. Από την μια λοιπόν, εμείς είμαστε φοβικοί, δεν διεκδικούμε τίποτα, ούτε από Τουρκία ούτε από τα Σκόπια. Αφήσαμε να μας πάρουν τα πάντα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και να θυμίσω πάλι ότι όταν υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών και σε διάφορους ποδοσφαιρικούς αγώνες των Σκοπίων βγαίνανε οι Σκοπιανοί με κασκόλ και αφίσες σκέτο Μακεδονία, είπαν...
0: Μα σκέτο Μακεδόνια είχε έναν αγώνα, η R3, έναν αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων.
1: Ναι,
0: η FIFA έγραφε κανονικά, τρία γράμματα είχε στο, κατάλαβες,
1: ναι.
0: Την κανονική ονομασία των Σκοπίων, όπως τουλάχιστον λέγονται, και η ΕΡΤ 3. Εδώ κάναμε καταγγελία, ήταν ένα απόγευμα και έκανα εκπομπή εδώ.
1: Ναι, εγώ μιλώ για όλη την κερκίδα των Σκοπίων να σηκώνουν κασκόλ που γράφαν Μακεδόνια, όλη η κερκίδα. Και τότε όταν είχαν ρωτήσει τον Κοντζιά, τον αρχιτέκτονα της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς είπατε ότι θα δώσει λύση η Συμφωνία των Πρεσπών? Είχε πει, α, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί είναι οι ιδιώτες. Η Συμφωνία των Πρεσπών αφορά το κράτος. Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να λένε Βόρεια Μακεδονία. Ο πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λέει σκέτο Μακεδονία. Σκέτο Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία. Όταν εμείς ως Επιτροπή Ελληνισμού προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα μνημείο κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών στη Δράμα, και ήταν ο λόγος που κατέβηκα υποψήφιος στην περιφέρεια εδώ πέρα και κερδίσαμε την περιφέρεια, άσχετα αν δεν εκλέχθηκα εγώ για λίγες ψήφους, όταν ο περιφερειάρχης εδώ πέρα πέρασε το θέμα αυτό, τότε το έκοψε η Αποκεντρωμένη, η οποία Αποκεντρωμένη είναι φορέας του κράτους, είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, το έκοψε, ξέρεις με ποια αιτιολογία, πώς το λέει. Χρησιμοποίησαν το άρθρο 6 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν το είχε προσέξει ο κόσμος μέχρι τότε το άρθρο 6. Τι λέει το άρθρο 6? Ότι εάν, έστω και αν κάποιος ιδιώτης προσπαθήσει να παραβιάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει σοβινισμό, εθνικισμό, μίσος μεταξύ των δύο λαών Ελλάδος-Σκοπίων, παρεμβαίνει το κράτος και αυτόν τον ιδιώτη τον σταματάει. Στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρενέβη για να σταματήσει ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σταμάτησε τον ιδιώτη. Και στα Σκόπια, όχι τον ιδιώτη δεν σταματάνε, ο Πρωθυπουργός, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, η Πρόεδρος, η Γιορτάνα Σιλιάνοσκα, ολόκληρη η κυβέρνηση παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω φοβική, Γι' αυτό λέω επικίνδυνη mm-hmm. κυβέρνηση και στα ελληνοτουρκικά το ίδιο.
0: Να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ Γιάννη Αμπατζόγλου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα στη Δράμα. Ήταν ο εκπαιδευτικός φυσικός, ακτινοφυσικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου. Θα τον έχουμε και σε άλλες εκπομπές μαζί μας. Είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την εκπομπή, αλλά και για τον ελληνισμό ολόκληρο, πιστεύω, για αυτούς που τουλάχιστον που ενδιαφέρονται να συνεχίσει η Ελλάδα ως έθνος.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή Happy Days ή τίποτα!
12: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης.
9: κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Να ακούσουμε και λίγη μουσική για να ηρεμήσουμε, έτσι, να ηρεμήσουμε και λίγο. Πολλά υπόθηκαν και στην σημερινή εκπομπή, κοινωνικά, πολιτικά, γεωπολιτικά θέματα. Μέχρι και αθλητικά είπαμε. Γιατί έχουμε δίπλα μας μια Τουρκία η οποία συμμαχεί με τον οποιοδήποτε είναι διατεθειμένος να τη βοηθήσει στην γεωπολιτική ανάληξή της, όπως έκανε και με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία η γνώμη μου είναι ότι είναι μια λυκοφιλία, όπως είναι σχεδόν ακόμη και αυτών των Γάλλων παραδείγματος χάρη, μια γαλλική εταιρεία η οποία μαζί με τους Τούρκους έτσι θα βγάζουν drones. Και μου στείλε εδώ ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, πισόπλατη γαλλική μαχαιριά στην Ελλάδα, τα τουρκικά drone staff V2 Bayraktar Akinci Gizilelma, έτσι λέγονται, που θα μας σκοτώνουν, δίνονται πλέον με γαλλικά ηλεκτροοπτικά και μετά στέλνει και σε φωτογραφία. Χαράλαμπος, ο οποίος ξέρει πράγματα. Ελευθέριος Αρίδης από κάτω Τούμπα. Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Στην κατάθεση ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Μητσοτάκη, που επί 2 χρόνια παρακολουθούσε το Χατζηδάκι με το Διαβολάκι και έδωσε όλα τα στοιχεία στον Πρωθυπουργό, λέει ότι δεν ξέρει τίποτε. Τώρα για τα Τέμπη πάνε να τα θάψουνε. Όλα δεν ξέρω τι να πω, λέει ο φίλος μου ο Λευθέρης. Ο φίλος μου ο Τάσος, δεν υπάρχει πλέον ιδεολογία στα κόμματα, όλα από ξένα κέντρα κατευθυνόμενα. Ο φίλος μου ο Αντώνης ο Σαρής μας στέλνει την καλημέρα του από Νέα Αρτάκη Ευβίας. Ο Δημήτρης ο Καζατζίδης δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Τα αναδρομικά μας θέλουμε. Ρώτησε, λέει, το Δημήτρη. Ήταν νωρίτερα αυτό το μήνυμα και δεν προλάβα φυσικά. Πέτρος Καραβίδας. Πέτρο, τι μας στέλνεις εδώ, Βουλγαρία, αυτή που βγήκε πρώτη, η κοπέλα που βγήκε πρώτη. Καλημέρα, λέει, κουκλάρα και λοιπά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Πέτρο, επίσης εύχομαι. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών εγκών του Κοντζά Αναστάς από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Για το Ζούκο, το στρατάρχη που ήταν συμπέθερος, ερχόμαστε, λέει, για δικαιοσύνη, μην χάσουμε άλλα εδάφη, να πάρουμε πίσω τις αλυσμόνιτες πατρίδες με ένα κίνημα του λαού. Ερχόμαστε. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, περί του θέματος Μακεδονίας, οι Σκοπιανοί είναι απελπισμένοι, διεφθαρμένοι άνθρωποι με συγχυμένη εθνική συνείδηση σχετικά με την εθνικότητα και την ιστορικότητά τους και με μια λανθασμένη δόλια αντίληψη ιστορίας, την οποία οι Σκοπιανοί προσπαθούν να προωθήσουν παγκοσμίως. Το διεφθαρμένοι φαντάζομαι ως προς την ιστορία, Αλέξανδρε, έτσι, γιατί γνωρίζω και το ποιόν σου. Αντώνης Δημητρίου, και επειδή είσαι ένας σωστός άνθρωπος, φαντάζομαι ότι πηγαίνει εκεί αυτό που ανέφερα. Αντώνης Δημητρίου, καλημέρα φίλε Απόστολε. Εδώ σε σελίδες μιλάνε για τη Μεγάλη Μακεδονία και αναφέρονται στο Ίλιντεν, γράφει ο φίλος μου ο Αντώνης ο Δημητρίου. Και ο Γιάννης Οβένος, καλημέρα. Μία ερώτηση: αν ένα συγκρότημα παίζει σκοπιανά τραγούδια με λυτρωτικό χαρακτήρα, αν καλέσω την αστυνομία, μπορώ να επικαλεστώ τη συμφωνία των Πρεσπών για να σταματήσει το πανηγύρι? Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα έρθει η αστυνομία. Αν τους πεις για ποιο λόγο τους καλείς, μπορεί να μην έρθουν και καθόλου. Οπότε να είσαι λίγο προσεκτικός σε αυτά τα θέματα, γιατί οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Έτσι. Διαταγές εκτελούν οι αστυνομικοί. Επαναλαμβάνω, διαταγές εκτελούν οι αστυνομικοί. Και για όσους κατάλαβαν, κατάλαβαν. Για όσους δεν κατάλαβαν, τι να σας πω, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Τι ώρα είναι? Είναι 8 και 41 πρώτα λεπτά. Τι τραγούδι έπεισε εδώ? Τι τραγούδι έπεισε εδώ? Μια στιγμή λίγο εδώ. Πού το βρήκα αυτό? Ποιο φάκελο το έβαλα? Αυτό μάλλον σε μένα απευθύνεται. Λέει, Σάκης Αρσενίου, συγκεντρώσου. Αυτά είναι.

0: τρελάνεις.
1: Αυτό είναι. Αυτό έπρεπε να στείλουμε στην Eurovision.
0: Κι αφού δεν ξέρω πια που είσαι και τι κάνεις.
1: Να σπάγαμε και κάνα πιάτο πάνω στη σκηνή. Να ρίχναμε και μια ζεϊμπεκιά που οι Τούρκοι λένε μας παίρνουν και το ζεϊμπέκικο και αυτό δικό μας είναι.

Όμως εγώ είμαι τρελός, και σ' αγαπάω. Αγαπημένο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο, τα παιδιά από την Πάτρα. Πάμε λίγο να ανέβουμε, να πάμε και στον καιρό.

Έτσι, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Με διάφορα παραδοσιακά πάντοτε βουτήματα. Με τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα, σπεσιαλιτέ μας. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.

τους αέριδες να υπάρχουν και να φτάνουν και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο μέχρι και τα 6 μποφόρ αυτή την ώρα, όπως βλέπω εδώ στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο θα αρχίσει να σπάει σιγά σιγά αυτός ο ισχυρός άνεμος, να γίνεται πιο ελαφρύς, να πάμε στα 2 με 3, κάπου σε κάποιες περιοχές λίγες 4 και 5 μποφόρ. Βοριαδάκι είναι, γι' αυτό και αυτό το πρωινό, έτσι, σημερινό, ψυχρό μοτίβο εδώ, ιδιαίτερα στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Έτσι να σας πω, ας πούμε, ότι στην Φλόρινα η θερμοκρασία το πρωί δεν ξεπέρασε σε καμιά περιοχή του νομού τους 8 βαθμούς Κελσίου, έτσι, στη Φλόρινα 6 με 7 είχε μέσα στην πόλη. Το μεσημέρι θα πιάσουμε και εκεί τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, 23 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, ένα 24 από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουμε στην Καβάλα, 23 στη Θάσο, αλλά στην Αλεξανδρούπολη θα είναι 2 με 3 βαθμούς η θερμοκρασία χαμηλότερη, με 24 μεταξύ Δράμας και Σερών. Να πάμε να περάσουμε λίγο δυτικά, βλέπω 18 βαθμοί Κελσίου με 19 στην Ιγουμενίτσα, όσο θα είναι η θερμοκρασία στο Ιόνιο Πέλαγος και στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει τους 20 βαθμούς στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο. 21 θα έχουμε δυτικά, ενδεικτικά αναφέρω, στο Μεσολόγγι. Η πρωτεύουσά μας θα έχει γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, όσο θα είναι και η θερμοκρασία στον Κάμπο, ενώ στα νησιά 25 βαθμούς θα έχουμε στην Ρόδο και στο Καστελόριζο, μέχρι και 24 βαθμούς στο υπόλοιπο ολόκληρο κομμάτι του Αιγαίου και στην Κρήτη. Να πάμε, τα πάμε όλα εδώ. Είπαμε εδώ το χάρτη, το γυρίσαμε. Να πάμε λίγο να σας πω για τον Ιετό. Μπόρες, βροχές, καταιγίδες φεύγουν σιγά σιγά, μένουν σε ορεινά τμήματα. Θα τις ξαναδούμε πιο έντονες από την Τρίτη το πρωινό και έπειτα πάλι, γιατί αυτή η αστάθεια η οποία δημιουργείται θα δώσει και μπόρες και βροχές και καταιγίδες κατά κύριο λόγω στην κεντρική και βόρεια χώρα. Να πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα έχουμε εδώ στη δική μας πόλη. Σήμερα το μεσημέρι, να δούμε τον καινούριο χάρτη, η θερμοκρασία θα ανέβει και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ, αρκετή ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο, με 26 βαθμούς αύριο Κελσίου η θερμοκρασία. Βροχές δεν βλέπω, δεν προβλέπονται καθόλου. Αργυρόκαστρο, βόρεια Ήπειρος, θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς το μεσημέρι και συννεφιά και ήλιος από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω εδώ πέρα. Για να πάω λίγο στη Λευκωσία, στην Κύπρο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και στην Κύπρο, εκεί είναι καλές θερμοκρασίες και το πρωινό γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και με τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, της ημέρας. Φόρμουλα 1 δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα. Ξανά η δράση θα συνεχιστεί 24 Μαΐου στον Καναδά, για να φύγουμε από τον Καναδά και να έρθουμε έπειτα εδώ στην Ευρώπη. Για εσάς που παρακολουθείτε αγώνες, να σας υπενθυμίσω τη βαθμολογία μέχρι στιγμής των οδηγών. Κίμι Αντωνέλη, Mercedes 100 βαθμοί. Γιώργος Ράσελ, Mercedes 80 βαθμοί. Leclerc, Ferrari 59 βαθμοί. Norris, McLaren 51 βαθμοί. Lewis Hamilton, Ferrari 51 βαθμοί. Στην πρώτη εξάδα, Oscar Piastri με τη McLaren 43 βαθμούς. Πολύ καλά πάει η Mercedes, πολύ καλά πάει και η Ferrari. Στους κατασκευαστές, η Mercedes έχει 180 βαθμούς, η Ferrari 110. McLaren 94, η Red Bull Racing 30 βαθμούς. Συνεχίζουν οι άλλες ομάδες, με πέμπτη να είναι την Alpine Renault με 23 βαθμούς. Αυτά λοιπόν και με τη φόρμουλα, η ώρα περνάει, τα μηνύματα τα δικά σας έρχονται. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς είναι εδώ, ήταν και σήμερα μαζί μας, άκουσα λέει με προσοχή ολόκληρη την εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη. Από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Άγιο Όρος, ο αδερφός Αναστάσιος, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή, καλό παράδεισο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το όνομα που αναφέρεις, καλέ μου φίλε Αναστάσιε. Καλή δύναμη και Χριστός. Να σας πω τώρα, επειδή πέρασε ο καιρός, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα,
Δεν το κοινοποίησα. Δεν το κοινοποίησα για πολλούς και διαφόρους λόγους για να μπορέσω να κάνω εκπομπή. Μου συνέβη ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μία μέρα έχασα την πεθερά μου και την άλλη τη μητέρα μου. Την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, Αναστάση, αυτό το καλό παράδεισο στη μητέρα σου, σε ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που έκανε ήταν να αφιερώσω ένα τραγούδι την ημέρα για την ημέρα της μητέρας. Βλέπεις, μεγαλώσαμε και μείναμε ορφανοί. Καλή δύναμη, λέει, και Χριστός Ανέστη, η ζωή συνεχίζεται και πέρα του τάφου. Αυτό το δώρο ο Θεός μου το έδωσε και γι' αυτό αφιέρωσα όλη μου την υπόλοιπη ζωή που μου απομένει να τον υπηρετήσω. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία Άγιον Όρος. Και δεν θα το έλεγα αν δεν ερχόταν η δική σου ευχή, αγαπητέ Αναστάση, για καλό παράδεισο. Και στη μητέρα μου και στην πεθερά μου. Είχα λοιπόν μια φόρτιση και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν. Θα πρέπει να συγκεντρωθώ για να πάω να περάσω, έτσι, θα πρέπει να συγκεντρωθώ για να περάσω κανονικά στην εκπομπή, γιατί προσπαθώ πάντοτε την εκπομπή να την κάνω έτσι όπως πρέπει να την κάνω.

Οπότε σήμερα, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με το τραγούδι της μάνας, ένα ποντιακό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε, του Χρύσανθου είχα μεταφέρει στην γιορτή της μάνας.

Έχουμε αγώνες. Σήμερα ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για τα συλληπιτήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, όλους δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Άμα αρχίσω και διαβάζω, και θα συγκινηθώ επιπλέον και δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω.

Και πώς συνδέθηκαν όλα αυτά με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων, των Πόντου, που πόσοι άνθρωποι ήρθαν από εκεί πρόσφυγες, αγωνίστηκαν, μόχθησαν να στεριώσουν αυτό τον τόπο, και ήρθαν πολιτικές οι οποίες δεν είναι αντάξιες των περιστάσεων και των προσφύγων και αυτούς που βρήκαν οι δικοί μας άνθρωποι εδώ. Ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια που μου στέλνετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έτσι, να το σταματήσουμε λίγο εδώ, να πάω να τελειώσω την εκπομπή, γιατί φορτίστηκα πάλι, συγκινήθηκα. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν στη ζωή πρέπει πραγματικά, για να τα καταφέρνουμε, να είμαστε σαμουράι.

Έχουμε αγώνες εδώ και στην Ελλάδα. Άρης Λεβαδιακός στις 5, την ίδια ώρα Όφη Βόλος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 7.30 η ώρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης 7.30. Με το στοίχημα, με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, να έχει γκολ και over στον αγώνα Λίλ Οσέρ. Να έχει γκολ στον αγώνα της Manchester United με την Νότιγχαμ. Ένα ακόμη γκολ Λα Κορούνια Ανδόρα στην Ισπανία. Manchester είναι νωρίς 2.30 και Λα Κορούνια με την Ανδόρα στις 3 η ώρα. Και έναν αγώνα στο Βέλγιο σημαντικό, Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, μεγάλο ντέρμπι. Και εδώ ένα σκέτο γκολ. Ο Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει την εκπομπή μας, την εκπομπή του Μετρόπολης 95,5, που ως συνέχεια έχει ως τίτλο η παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου. Ο Γιάννης Οδιτσιράπης στον ήχο, στα κοντρόλ, στην κονσόλα. Η Κατερίνα η Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε καλά όλοι σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο, αφού σας υπενθυμίσω ότι εδώ μαζί μας ήταν τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Ήμασταν μαζί με τα τυροκομικά Πάικο και με τα οπτικά Κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοΐας, με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2, και στην Τολεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα έχουμε. Καλή εβδομάδα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για το τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Ταμπέλα με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα. Το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το 16ο συνεδριό της, έτοιμη να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, θέλει να εκπέμψει με τη σημερινή ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία ολοκληρώνονται και οι εργασίες του συνεδρίου. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες ο Παύλος Πολάκης, έπειτα από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Η απομάκρυνσή του πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής εν ώψη της αναμενόμενης ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η επίσημη παρουσίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η πλησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
18: If you're all in, we're all in.
17: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
20: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημερίζω και τον κύριο Διτσιράπη, σαν ηθοποιός του κινηματογράφου μας ήρθε σήμερα. Με τα γυαλιά ηλίου. Τους χαιρετισμούς μου στη Eurovision. Και στο τραγούδι «Κουβά» του Ακύλα. Για τη woke agenda που ήταν επιλογή παρά τις ευχές του Μητσοτάκη. Αν κυρίες και κύριοι είναι τραγούδια αυτά τα οποία διαφημίζουμε στην Ελλάδα όταν έρχεται αυτή η μουσική γιορτή, να με συγχωρείτε, πρέπει η εκτός πραγματικότητα ενημέρωσης να μας έχει γίνει επάγγελμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ψευδής διαφήμιση δεν επιτυχάνει ποτέ, γιατί ο κόσμος έχει γούστο, έχει κρίση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πλήση του εγκεφάλου. Αυτή η χώρα, κατά την άποψή μου, θα έχει μέλλον όταν οι πολίτες της καταλάβουν ότι για να είσαι πατριώτης δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, και για να γίνεις επαναστάτης, να είσαι επαναστάτης, δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός. Είδα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα αρνητικά με την τριτοκοσμική εικόνα την οποία παρουσίασε. Είναι συνέδρια αυτά. Να βγαίνουμε και να επαινόμεθα ότι έχουμε κάνει επιτυχημένη διακυβέρνηση της χώρας και πρέπει να ξαναεκλεγούμε. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα, το πολιτικό μας σύστημα, θέλει καινούριους νέους πολιτικούς. Όλοι οι παλιοί επαγγελματίες πολιτικές κοθά φύγουν. Υπάρχει μια σωρία ανθρώπων οι οποίοι μετατρέψαν την πολιτική ζωή σε επάγγελμα στην Ελλάδα. Και όταν μετατρέπεις κάτι σε επάγγελμα, δεν μπορείς να πετύχεις. Πρέπει να έχεις αρχές, πρέπει να έχεις αξιώματα, πρέπει να έχεις λογική, πρέπει να έχεις ενδιαφέροντα, πρέπει να έχεις εθνική συνείδηση και πολλά άλλα πράγματα για να πετύχεις την πολιτική, βλέποντας πρώτα την πατρίδα σου και μετά την πολιτική και τα συμφέροντά σου. Η προσοχή και το ενδιαφέρον τελικά σε αυτή τη χώρα είναι κουσούρι σε όποιον έχει αυτά τα δύο προσόντα. Στην Ελλάδα, έτσι πως την καταντήσανε, πρέπει να είσαι αδιάφορος, να μην δίνεις σημασία σε τίποτε, να λες «δε βαριέσαι αδερφέ», και επειδή το «δε βαριέσαι αδερφέ» έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και τις παλιές σας πρόβλημες ταινίες, τότε με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ σωστά καταργήσαμε έτσι, με αποτέλεσμα να έχουμε μια χώρα γεμάτη κουσούρια.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Πόλη, έναν εξαιρετικό μηχανικό αυτοκινήτων, τον κύριο Γιάννη Γιαννιώτη και στον κύριο Τσολακίδη Δημήτρη. Και να σας ενημερώσω για ακόμα μια φορά ότι αυτή η χώρα, η οποία είναι κατακερματισμένη, δεν έχει καμία ανάπτυξη. Έχει σαν ανάπτυξη την ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου που κοροϊδεύουν τον κόσμο και τον εμπέζουν με το χειρότερο τρόπο. Όταν εν έτη 2026, που υπάρχουν χώρες που προωθούν τη βιομηχανία με τα ρομπότ, υπάρχουν χώρες που προωθούν τη βιομηχανία με την ηλεκτρονική τεχνολογία, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πόλεις που είναι σκέτα διαμάντια, εμείς, περνώντας σήμερα το πανόραμα, είδα ότι έχει διακοπή ρεύματος για ακόμα μια φορά, μια περιοχή η οποία από απόψεως γεωγραφικής θέσης είναι άριστη, αλλά από απόψεως εκμετάλλευσης έχει τα χάλια της. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να βλέπεις περιοχές γεμάτο κολόνες και γεμάτο καλώδια. Δεν είναι δυνατό να σε ειδοποιούν ότι θα κόψουν το ρεύμα για 12 ώρες επειδή υπάρχουν τριτογενείς κατασκευείς. Ήθελα να ξέρω, σε αυτό το κράτος δεν παρεμβαίνει κανείς για την ατέλεια πρόοδου την οποία έχει? Είναι δυνατό να βλέπεις κολόνες και καλώδια στους δρόμους? Δεν έχετε πάει σε ταξίδια του εξωτερικού? Δεν έχετε πάει σε πόλεις του εξωτερικού? Δεν έχετε πάει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ανήκουμε? Κολόνες και καλώδια και τρύπες στην άσφαλτο και μπαλώματα στην άσφαλτο και λακκούβες στην άσφαλτο, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και μια πλήρης αδιαφορία από το κράτος, ακόμα και από τη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να έρχονται και να σε λένε το καινούριο σύστημα τηλεφωνίας και ίντερνετ πρέπει να έχει μια πρόσθετη καλωδίωση, αν θέλω να το βάλω ή όχι? Και οι καλωδίες αυτοί, για να μπει, έρχονται και ανοίγουν μια τρύπα έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, τη βάζουν μέσα και μετά ρίχνουν πάνω τσιμέντο και τα τσιμέντα μένουν και όλη η Θεσσαλονίκη γεμάτο λακκούβες και γεμάτο μπαλώματα. Δεν υπάρχει κάποιος επιτέλους να ενδιαφερθεί? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Μήπως θα πρέπει στα σχολεία ο κόσμος να μαθαίνει και να έχει και μάθημα δικαιοσύνης, για να μπορούμε να κάνουμε καταγγελίες? Γιατί και τη δικαιοσύνη οι άνθρωποι την αποτελούν. Να ξέρουμε τι δικαιώματα και οπελέτες για να κάνουμε καταγγελίες. Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια πόλη λακκούβα? Είναι δυνατόν κολόνες και σύρματα να αιωρούνται πάνω στο δρόμο και να σου λέει να γεμίζουν οι κολόνες με αυτοκόλλητα χαρτιά και να λένε διακοπή ρεύματος 12 ώρες? Σε ποια πολιτισμένη χώρα κολλάνε στις κολόνες χαρτιά? Εδώ κατηγορούμε όλους αυτούς που πάνε και ζωγραφίζουν τις κολόνες, που λερώνουν τις κολόνες, που κολλάνε διάφορες κολόνες. Και έρχεται η ΔΕΗ και κολλάει κολόνες στις κολόνες πάνω χαρτιά για να πει ότι έχουμε διακοπή ρεύματος? Και αυτά τα χαρτιά δεν βγαίνουν ποτέ? Είναι πόλης αυτή? Είναι δημοκρατία αυτή? Είναι πολιτικό σύστημα αυτό? Και έβλεπα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και με έπιασαν τα γέλια όταν έβλεπα το Μητσοτάκη να λέει την ιστορία της ζωής του. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι η πολιτική θέλει νέους ανθρώπους. Οι παλιοί να πάνε σπίτι τους. Βλέπω πολιτικούς και ειλικρινά λέω, να με συγχωρείτε, αυτοί άλλη δουλειά δεν κάνουν. Άλλη δουλειά δεν κάνουν. Όταν είναι αυτή η δουλειά τους, από την οποία τρώνε και πίνουν και γεμίζουν τα στομάχια της οικογένειας, προτεραιότητα έχει η οικογένεια και το συμφέρον τους και συνεχεία η πολιτική κατάσταση της χώρας. Βλέπουμε ανθρώπους μονίμως επί δεκαετίες, να τους ξέρουμε από νέους και να είναι σήμερα 60-70 χρονών και να είναι στην πολιτική. Στις επόμενες εκλογές κανένα κόμμα δεν πρέπει να μην πάρει πλειοψηφία. Σας το δίνω συμβουλή και παράκληση. Κανένα κόμμα να μην πάρει πλειοψηφία. Αν θέλουν οι Έλληνες να πάνε μπροστά, να μάθουν να συμμαχούν και να διακυβερνούν τη χώρα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες Ευρώπης και του εξωτερικού. Συμμαχικές κυβερνήσεις είναι η μοναδική λύση, πας και βάλουμε μυαλό. Τι θα πει, παίρνω 41%, βγάζω 117-127 βουλευτές και θεωρείται με την ενισχυμένη αναλογική πλειοψηφία? Είναι δημοκρατία αυτή? Και κανένας σας δεν μιλάει και έχετε απαιτήσεις από τη ζωή σας? Γιατί έχετε απαιτήσεις από τη ζωή σας, όταν τα θεμέλια των απαιτήσεών σας είναι η σωστή διακυβέρνηση της χώρας? Και όταν κυβερνάς με διάφορα δημοκρατικά παραμύθια και διάφορα λεκτικά παραμύθια και διάφορες νομικές ανακαλύψεις, τότε μην έχεις καμία απέτηση από τη χώρα σου. Είναι δυνατόν να μιλάνε για ενισχυμένη αναλογική? Πόσο τα εκατοπήρες, 41. Πόσους βουλευτές δικαιούσε, 117. Αλλά είναι ενισχυμένη αναλογική και το 41 δεν βγάζει 117, βγάζει 155. Και κανένας

Υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ισλανδία με χρέος 900% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της. Πέταξε όλους τους δανειστές έξω, τους πέταξε την πατρίδα, έβαλε φυλακή τους τραπεζίτες και βγήκε από την κρίση με το εθνικό της νόμισμα. Σήμερα η Ισλανδία με το δικό της νόμισμα, κυρίες και κύριοι, έχει ανακάμψει πλήρως, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξης του 2,5%, ανεργία κάτω από το 5% και ελεγχόμενο πληθωρισμό και εντάσσεται συνέχεια σε αγορές. Αυτό δεν θα σας το πει κανένα στην τηλεόραση, δεν θα σας το πει κανένα στα δελτία ειδήσεων, διότι απαγορεύεται να το μάθετε. Αλλά θα το πει η εκπομπή παρέμβασης του μεγαλύτερου ραδιοφώνου στην Ελλάδα που λέγεται Ράδιο Μετρόπολης. Σε ποια χώρα εν έτη 2026 δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να τιμωρούν με το χειρότερο σκληρό τρόπο τα πατίνια οι οποίοι έχουν γίνει τροχήλατοι οδικοί δολοφόνοι νέων παιδιών με την απόλυτη ευθύνη του κράτους από το οποίο δεν καταδικάζεται κανένας? Πόσες εκατοντάδες ατυχήματα γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες ατυχήματα με τα πατίνια που είναι τροχήλατοι δολοφόνοι στην κυριολεξία? Είναι δυνατόν ένα μακρόστενο ξύλο με δύο ρόδες και ένα ξύλο για να το πιάνει σαν τιμόνι να κυκλοφορεί στους δρόμους ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να είναι κανονικά αποδεδειγμένα τροχήλατοι δολοφόνοι και να υπάρχει η απόλυτη ευθύνη του κράτους από το οποίο δεν καταδικάζεται κανένας? Ποιοι καταδικάζονται σε αυτή τη χώρα? Οι μηνυσιομανείς? Γιατί η λέξη μήνυσης έχει γίνει επάγγελμα στην Ελλάδα. Με το παραμικρό λέμε θα σου κάνω μήνυση, θα σου κάνω μήνυση, θα σου κάνω μήνυση, σου κάνει ο άλλος μήνυση, το δικαστήριο προχωράει, δεν ελέγχουν αν η μήνυση πρέπει να προχωρήσει ή όχι και τα δικαστήρια κάνουν δίκες τώρα μετά 2 και 3 χρόνια. Και όταν θα σου κάνω μήνυση έχει καταντήσει επάγγελμα, ενώ το κράτος δεν μπορεί να το μηνύσει κανένας γιατί υπάρχει βουλευτική ασυλία. Τα θερμά μου συγχαρτήρια και λυπούμε πολύ για τις δολοφονικές τάσεις που έχουν τα πατίνια, τάσεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Και αν αυξηθούν για ακόμα μία φορά τα ατυχήματα, τότε θα μας θυμηθούν στα δελτία ειδήσεων για να μας πούν ότι τα πατίνια είναι τροχήλατοι οδικοί δολοφόνοι. Δεν θέλω να σας υπενθυμίσω τη διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αλλά για εθνικούς λόγους θα το επαναλάβω, διότι όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα παράνομα, τους δίνουν άδεια παραμονής, κοινωνικό επίδομα, δωρεάν σπίτια, φως, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, δορυφορική τηλεόραση κτλ. Ιατροφαρμακή περίθαλψη, air condition, παιδεία, δωρεάν εισιτήρια για θέατρα κτλ. Ενώ στην Τουρκία, εάν πεις παράνομα, πας κατευθείαν φυλακή. Πριν από 3 μέρες ακούσαμε ότι μια οικογένεια με 5 παιδιά είχε προβλήματα διαμονής και υγείας εκεί που έμενε και συλλάβανε τους γονείς και πήγαν τα παιδιά σε ειδική μέρημνα για να προσέξουν την υγεία τους. Χθες ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων ότι μια άλλη οικογένεια με 3 παιδιά κι αυτή είχε τα ίδια προβλήματα, πήραν τα παιδιά, τα πήγαν εκεί που τα πήγαν και τους γονείς τους πήγαν στη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο το κράτος δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των οικογενειών που έχουν παιδιά αλλά δεν μπορούν να τα συντηρήσουν και να τα ταΐσουν όπως πρέπει για να μεσολαβήσει, να χρηματοδοτεί τη σωστή διατροφή και τη σωστή ενδυμασία και εκπαίδευση αυτών των παιδιών και ενδιαφερόμαστε για τους παράνομους μετανάστες που γεμίζουν την Ελλάδα? Δεν τρέπεστε λιγάκι εσείς που λέγεστε πολιτικοί? Είδατε κανέναν αλλοδαπό στο δρόμο να κυκλοφορεί χωρίς μοντέρνο τηλέφωνο? Είδατε κανέναν αλλοδαπό να συλλαμβάνεται που έχει 3 παιδιά και τα παιδιά του τα ταΐζει το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παιδιά των πολυμελών ελληνικών οικογενειών που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν τα προσέχετε και αν διαπιστώσατε ότι 3-4 παιδιά που έχει μια οικογένεια δεν μεγαλώνουν σωστά, κλασικό παράδειγμα της Βαρβάρας, πάτε και τους παίρνετε τα παιδιά και τους τραβάτε στη δικαιοσύνη? Είναι κράτος αυτό? Οι Έλληνες πολίτες και τα παιδιά των Ελλήνων οικογενειών που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν δικαιούνται να έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι οικογένειες των λαθρομεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα? Αλλά όταν έχεις χάσει τον Πόντο, όταν έχεις χάσει τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, όταν έχεις χάσει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο και το όνομα της Μακεδονίας και κόπτεσαι για την Ουκρανία, θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον ηλίθιος. Και τι δεν ακούμε για την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι? Όλοι κόπτονται για την Ουκρανία. Για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας κόπτεται κανένας? Διότι, κυρίες και κύριοι, οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν μονίμως ως επάγγελμα τη σωτηρία της πατρίδος. Γι' αυτό και αποφεύγουν επιμελώς να τη σώσουν.
Διότι μετά την σωτηρία, εάν την πετύχουν ποτέ,

δεν θα έχουν να κάνουν κανένα επάγγελμα. Διότι κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είπε μόνο ο Στάλιν ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Υπάρχουν και άλλοι σοφοί που είχαν πει ότι η πολιτική είναι το μέσον με το οποίο άνθρωποι χωρίς αρχές διοικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Άνθρωποι χωρίς αρχές διοικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Γράψτε το σε ένα χαρτί, διότι οι άνθρωποι χωρίς μνήμη θεωρούνται από το πολιτικό σύστημα ότι είμαστε εμείς, μας κοροϊδεύουν και μας κάνουν πλήσιο το κεφάλαιο ότι πλησιάζουν συνέδρια και εκλογές και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και συνεχεία μας ξεχνάνε διότι γνωρίζουν ότι η μνήμη μας δεν λειτουργεί λόγω των πολλών προβλημάτων. Μιλάμε για τη Μακεδονία. Το είπαμε και χθες. Η Αγγλία, γιατί όταν πιέστηκε με την ονομασία Μεγάλη Βρετανία, αναγκάστηκε και τη μετέτρεψε σε Ηνωμένο Βασίλειο την ονομασία, διότι η Γαλλία άσκησε βέτο. Υπάρχει μια μικρή περιοχή που λέγεται Βρετάνη. Άσκησε βέτο και είπε στους Άγγλους: η λέξη Βρετανία δεν πρέπει να υπάρχει σε εσάς. Οι Άγγλοι κατήργησαν τη Μεγάλη Βρετανία και την ονόμασαν Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή να μην λαμβάνονται υπόψη από κανέναν? Μην ψηφίζετε αυτοτέλεια και σε κανέναν. Μικρά κόμματα για να μάθουν να συγκυβερνούν. Μικρά κόμματα για να μάθουμε να είμαστε αγαπημένοι. Αν δεν μάθουμε να είμαστε αγαπημένοι, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε καταδικασμένοι για πάντα, με αποτέλεσμα στο μέλλον να έχουμε σοβαρότερες από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα συνέπειες, που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι η αξιοπρέπειά μας και πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει ένα συνέδριο ισχυρών δυνάμεων το οποίο θα γίνει πάλι στην Τουρκία. Πάλι στην Τουρκία θα γίνει ένα συνέδριο των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη για να συζητήσουν διάφορα θέματα. Η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα τι είναι? Η τουριστική περιοχή, η εγκαταλελειμμένη πατρίδα, ο χώρος που είναι γεμάτο βάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη μεριά έχουμε και στη σειρά άλλα θέματα να βγουν στο προσκήνιο, όπως είναι οι υποκλοπές. Το επόμενο δίμηνο, σύμφωνα με αυτά τα οποία παρατηρώ, μελετώ και αναλύω, θα έχουμε ένα στρίμωγμα στην κυβέρνηση, ένα στρίμωγμα το οποίο θα προέρχεται από τις υποκλοπές. Η εβδομάδα που πέρασε κυριόρχησε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα από τα δελτία ειδήσεων. Η διαδικασία για την άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου για ακόμα μια φορά ίσχυσε ο φόβος για το λύκο έξω από το Μαντρί. Την ξέρετε την παροιμία. Για το λύκο να βγούμε έξω από το Μαντρί. Έτσι είναι η ιστορία με τις υποκλοπές και με την άρση ασυλίας. Τώρα είναι η σειρά των υποκλοπών και το επόμενο δίμηνο θα συντελεστούν πολλά, κυρίως στο παρασκήνιο, και θα είναι σημαντικά. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το έσχος που παρουσιάζεται σε πολλές περιοχές όταν χρειάζεται να γίνει διακοπές ρεύματος. Καλώδια, κολόνες, όλα είναι στον αέρα. Έξω, το εξωτερικό, τα πάντα είναι υπόγεια. Όποτε κάνω αυτή την εκπομπή, μου έρχονται μηνύματα από διάφορες χώρες του εξωτερικού και μου λέει δεν υπάρχουν κολόνες ρεύματος πουθενά. Υπάρχουν μόνο οι κολόνες του φωτισμού, οι οποίες είναι κολόνες υπερμοντέρνες. Οι κολόνες των σηματοδοτών, που είναι και αυτά υπερμοντέρνα. Κολόνες ρεύματος δεν υπάρχουν πουθενά. Και εδώ γυρίζεις στους δρόμους και βλέπεις σύρματα από πάνω, κολόνες του ρεύματος από πάνω. Και στο Πανόραμα βγάλαν μια ανακοίνωση και λέει: αν δείτε καλώδια, παρότι δεν θα έχει διακοπή ρεύματος, είναι γυμνά τα καλώδια, μην τα ακουμπάτε για να μην πάθει ηλεκτροπληξία. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε? Στην Ελλάδα γίνονται. Και για να γίνονται, πάνω απ' ότι κάποιος τα ανέχεται. Και αυτός που τα ανέχεται είναι ο ελληνικός λαός. Όταν όμως σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα βρισκόμαστε και επίσημα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς και επίπεδο διαβίωσης, τότε καταλαβαίνετε ποια είναι τα ψέματα που μας σερβίρουν, ποια είναι η πλήση του εγκεφάλου που μας σερβίρουν, ποια είναι οι ατέλειωτες υπερβολές που μας λένε σχέση με την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να είμαστε στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς και επίπεδο διαβίωσης. Και ακούσαμε χθες το φίλο μου τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, μιλώντας εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να μας λέει την ιστορία της ζωής του μαζί με την οικονομία. Παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη, μια που είναι πρωθυπουργός της χώρας και ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και έχει δημοκρατικές διαθέσεις και δημοκρατικά και δημοκρατικό τρόπο σκέψεων, ας έρθει μια επαφή όπως τότε που ήταν υπουργός, για να κάνουμε μια πολιτική οικονομική συζήτηση από αυτή την εκπομπή, για να δούμε με ποιο τρόπο είμαστε σε καλή οικονομική θέση όταν το επίπεδο διαβίωσης και μισθού στην Ελλάδα βρίσκονται στην τελευταία θέση. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία, κύριοι, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Η Ελλάδα βρίσκεται με αιτήσιο μισθό
πλήρους απασχόλησης περίπου 18.000 το χρόνο. Ζήστε με 18.000 ευρώ το χρόνο. Πάρτε τα, διαιρέστε τα, δείτε τις τιμές, κάντε διαιρέσεις, κάντε πολλαπλασιασμούς, φροντίστε να περνάνε τα παιδιά και η γυναίκα σας όμορφα και συνεχίζετε να μου πείτε αν τα 18.400 είναι καλός μισθός. Η Βουλγαρία βρίσκεται λίγο χαμηλότερα με 15.500, ενώ η Ουγγαρία καταγράφει ελαφρώς υψηλότερο με 18.500. Με τίσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, είπα. Πλήρους απασχόλησης.

0: Ωστόσο, ο μέσος μισθός δεν δίνει πάντα την πλήρη εικόνα, καθώς μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από μεγάλες μισθολογικές ανισότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δικαιούνται δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων. Οι εργοδότες τα καταθέτουν στο λογαριασμό, αλλά έχουν την απέτηση μετά οι εργαζόμενοι να τα επιστρέψουν. Με αποτέλεσμα στα βιβλία τα λογιστικά φαίνεται ότι πληρώσανε 14 μισθούς υπαλλήλους, αλλά τα παιδιά πήρανε 12 μισθούς. Για να προσεγγίσει κάποιος όμως καλύτερα την πραγματικότητα για το μέσο εργαζόμενο, πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει σχέση με τους μισθούς που λαμβάνει ο μισθός πληθυσμός, ο οποίος μισθός πληθυσμός είναι κάτω από τον μισθό ο οποίος είναι ο νόμιμος. Τα αποτελέσματα είναι ποικίλα και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να συγκρίνεται συνέχεια με την Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Με άλλα λόγια, όταν λαμβάνεται υπόψη η ανισότητα, η Ελλάδα πέφτει κάτω από την Ουγγαρία στον ενδιάμεσο μισθό. Κατά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η τσέπη του Έλληνα γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η δυνατότητα των χρημάτων που παίρνει για να περάσει μια ελαφρώς αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή την οποία μιλάμε για αξιοπρέπεια, αλλά δεν υπάρχει. Συγγράφεις προηγουμένως σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα. Έχει απόλυτο δίκιο, όταν ο βασικός μισθός είναι 920, οπότε πρέπει να τον αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, δεν είναι? Ο καθαρός, ο μεικτός, και μένει 7,5 κατοστάρικα. Επομένως είναι 7,90, 8 κατοστάρικα, 8, 10, 80, 4, 8, 32. Άρα μιλάμε για 11,200 καθαρά, γιατί τα άλλα που σας είπα ήταν μεικτά. Κανένας δεν μας είπε ότι η Αίγυπτος παραπέει οικονομικά. Κανείς δεν μας είπε ότι έχασε 10 δισεκατομμύρια λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με την Περσία. Και κανείς δεν μας λέει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αίγυπτος, την Αίγυπτο πιθανόν να έχουν μεγάλη επιρροή και στην ελληνική οικονομία. Το αύριο όμως δεν ενδιαφέρει κανένα στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει μόνο το σήμερα και το χθες. Τους ενδιαφέρει πώς να κυβερνήσουν. Και όταν μια χώρα έχει 300 βουλευτές, τώρα έχει 297, πράγμα το οποίο είναι παράνομο, δηλαδή είναι 3 βουλευτές λιγότεροι στο κοινοβούλιο, και κανείς δεν μιλάει, είναι νόμιμο παράνομο. Όταν λέει μόνο έχει 300 βουλευτές στο κοινοβούλιο και 70 υπουργούς, μια κυβέρνηση και υφυπουργούς, να με συγχωρείτε, τότε είμαστε καταδικασμένοι σε μια μετριότητα, διότι αποδεικνύεται ότι τα παλιά κουσούρια των παλιών εκατονταετιών με τα οποία εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας πολίτης έχουν παραμείνει στο υποσυνείδητο, με αποτέλεσμα σε ορισμένα θέματα να υπάρχει μια δουλικότητα και μια σιωπή η οποία είναι παράξενη. Δεν είδαμε καμία απολύτως κανένα ξεσηκωμό του ελληνικού λαού σχετικά με τον τρόπο που κυβερνάται η Ελλάδα. Βλέπουμε μερικούς ξεσηκωμούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είδαμε ένα ξεσηκωμό για το θέμα των τεμπών, αλλά το θέμα των τεμπών το ξεχάσαν όλοι, το συζητήσουμε αργότερα με την κυρία Βαλάνη. Ένα θέμα από το οποίο ωφελήθηκε η κυρία Καριστιανού, η οποία τώρα το παίζει πολιτικό αρχηγός και θα μας ανακοινώσει το κόμμα την 21η Μαΐου, τη μέρα δηλαδή που γιορτάζω εγώ. Βρήκε μέρα να ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Όλοι γνωρίζετε ότι στα καθημερινά δεδομένα λειτουργίας του ανθρωπίνου είδους η οικονομία είναι το α και το ω του μηχανισμού της λειτουργίας. Οι αρχαίοι λέγανε «Υγειά μου, πλούτος μου». Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις την υγειά σου για να απολαμβάνεις τα οικονομικά δεδομένα. Το «Υγειά μου, πλούτος μου» όμως που λέγανε οι αρχαίοι δεν ισχύει πλέον στα χρόνια μας, διότι με τους πολέμους που γίνονται σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με αποτέλεσμα το ανθρώπινο είδος να είναι προσιτό για κάθε αρνητική συνέπεια, μια προσιτότητα η οποία ακόμα και για τη ζωή των ανθρώπων δεν λαμβάνει υπόψη. Φτάσαμε σημείο η υγεία να μην απασχολεί κανέναν, ναι. Το πρόβλημα της υγείας να απασχολεί μόνο αυτόν που έχει το πρόβλημα της υγείας, και το «Γεια μου, πλούτος μου» που λέγανε αφορά το άτομο και όχι την μεγάλη ποσότητα των ανθρώπων. Επρόκειτο τα αγιόταχή τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους να ενσωματώσουν μέσα τα υλικά του αυτοκινήτου και ένα κινητό φαρμακείο. Η κυβέρνηση κατάλαβε ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει σχέση με την αξία του χρήματος, διότι είναι λεφτάδες όλοι και αυτοί που μας κυβερνούν, κατάλαβαν ότι θα πληρώσουν ακριβά το νέο φαρμακείο που θέλουν να βάλουν στα αυτοκίνητα και δώσαν παράταση μέχρι το 2027. Η Ελλάδα είναι η χώρα της παράτασης. Η Ελλάδα είναι που τα πάντα πηγαίνουν από παράταση σε παράταση. Έτσι, η αντικατάσταση των παλιών φαρμακείων που έχουν τα αυτοκίνητα σε ένα βαλιτσάκι μικρό πήραν ένα τρενάρισμα για το 2027, διότι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν υποχρεωτικό εξοπλισμό στα αυτοκίνητά τους με καινούργια, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 16 είδη, και μόλις 5 είδη είχε το προηγούμενο. Το προηγούμενο είχε 5 είδη σχετικά με το φαρμακείο, τώρα έχει 16. Δηλαδή παραδάκι με το τσουβάλι σε αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τον τζίρο και θα πουλάνε τα καινούργια φαρμακεία. Το μέτρο ήταν να τεθεί από 1η Ιουλίου σε ισχύ, αλλά το πήγανε για 1η Ιανουαρίου του 2027. Ένα μέτρο το οποίο οπωσδήποτε συμφωνούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι καινούργιες τιμές που θα πλήξουν τη φτωχιά ελληνική τσέπη. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα χαράτσι που θα έπρεπε να επομισθούν οι οδηγοί, και μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό, λίγο πριν από τις διακοπές. Τα χαράτσια είναι μια λέξη η οποία δεν υπάρχει μεταφραστέα σε άλλη λέξη του εξωτερικού. Και πώς να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, όταν κανένας δεν σας λέει, κανένας δεν μιλάει απολύτως από αυτούς που μας κυβερνάνε, τι συμβαίνει με την εξάρτηση που έχει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους Ρώσους, οι οποίοι Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησαν να είναι ενεργειακοί σκλάβοι. Σήμερα η Ελλάδα έχει μια εξάρτηση από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, είμαστε ενεργειακοί σκλάβοι σχετικά με τα πετρέλαια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν μας αφήνουν να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες μιλάνε συνέχεια για την ιστορία αυτή, φορτώνουν από τον κόλπο του Μεξικού αμερικάνικο αργό πετρέλαιο, το ίδιο κάνουμε και εμείς, αλλά την άλλη μεριά κανένας δεν μας λέει τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, πού θα πάει το πετρέλαιο, πού θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου, που πλέον έχει μονιμοποιηθεί τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, κανείς δεν μιλάει. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, οι εξαγωγές των Αμερικάνων που θησαυρίζουν να φτάσουν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μια σαφή προειδοποίηση ότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με την ενέργεια, η οποία δεν θα έχει μόνο πρόβλημα στην τιμή, αλλά θα έχει και πρόβλημα στην ύπαρξη των καταλλήλων ποσοτήτων που πρέπει να έχουμε. Επομένως, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα εξαρτημένη από τους Ρώσους και έχουμε γίνει ενεργειακοί σκλάβοι, επαναλαμβάνω, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η χρόνος η ελληνική οικονομία, για την οποία δεν μας λέει κανείς τίποτε. Ακούσαμε προχθές το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λένε την ιστορία της ζωής τους διάφοροι. Τα λένε πολύ ωραία. Το παραμύθι είναι μια πολύ ωραία τακτική να το περνάς στον κοσμάκι όταν ξέρεις να μιλάς καλά και την ελληνική γλώσσα. Αλλά κανένας δεν μας είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το χουνέρι διαρκείας που θα έχει η ελληνική οικονομία λόγω του πετρελαίου. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή η αγορά πετρελαίου να μην μετράει πλέον ούτε χρόνο ούτε τιμή, διότι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλους είναι να υπάρχει πετρέλαιο.
Ο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι 67 με 70% ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που υπήρξε πέρσι. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μας τα λέει κανένας. Είδαμε να γίνεται μια ωραία συγκέντρωση, το παραδάκι στο δεύτερο και πολύ ωραία συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας είπε κανείς για το κόστος, δεν μας είπε κανείς για το υψηλό κόστος, δεν μας είπε τίποτα για το πάρα πολύ υψηλό κόστος. Εδώ πλέον, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε όλοι εσείς οι οποίοι αποτελείτε κατοίκους της Ελλάδος και η Ελλάδα είναι η ιδιοκτησία σας, ότι αυτή η χώρα δεν είναι ζήτημα το πότε θα γίνουν εκλογές. Το ζήτημα είναι να μας πούν την αλήθεια. Μπορεί να γίνουν εκλογές σε μερικούς μήνες, μπορεί να γίνουν εκλογές στην ημερομηνία που λέει που λήγει η τετραετία της Δημοκρατίας. Άρα να μας πούν την αλήθεια. Η αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι να μας πείτε πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το δράμα το οποίο έρχεται σχετικά με την ενέργεια. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε. Δεν μπορεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, να βγαίνει στο συνέδριο της Δημοκρατίας και να κατηγορεί όλα τα κόμματα και τους αρχηγούς τους, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος, γουστάρεις να το λες και το πιστεύεις. Αλλά θέλω να μας πεις πώς θα αντιμετωπίσουμε το δράμα που έρχεται και πώς θα αντιμετωπίσουμε το οικονομικό δράμα που έχουμε με το θέμα της ενέργειας στην πατρίδα μας, όταν λύσει συντόμως φτάσει αυτή η ιστορία να το βλέπουμε σαν καθημερινή πραγματικότητα.

Πριν από μερικές μέρες στη Βουλή των Ελλήνων έγινε κάτι το οποίο η Βουλή των Ελλήνων ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθέναν. Καλύτερα από κάθε άλλο θεσμό. Άνοιξε την αυλαία, την οποία ανοίγει κάθε χρόνο, άνοιξε την αυλαία, επαναλαμβάνω, του ετήσιου θέατρου του παραλόγου. Η αυλαία έχει παρουσίασε την ανάρτηση των πόθεν αίσθησης για το 2025, κρίση 2024, ανεξέλεκτα όπως κατατέθηκαν, σαν να λέει κοιτάξτε τα, πιστέψτε και καθίστε ήσυχοι. Δηλαδή μας εμφάνισαν το πόθεν αίσθησης των πολιτικών, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος, και είπαν στους Έλληνες, ορίστε τα, δημοσιεύουμε παλικάρια, κοιτάξτε τα, πιστεύετε αυτά που γράφουμε και καθίστε ήσυχοι, βλέποντας τεράστιες περιουσίες σε πολιτικούς οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδα, ασύλλητες περιουσίες από ανθρώπους που δεν είχαν φράγκο, περιουσίες οι οποίες δυστυχώς δεν ελέγχεται υπό μορφή πόθεν αίσθησης. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ ωραία, όπως είναι κάθε χρόνο. Μας κοροϊδεύουν επιστημονικά πλέον και εμείς το καταπίνουμε. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, επαναλαμβάνω, οι ίδιοι άνθρωποι που κυβερνούν, οι ίδιοι άνθρωποι νομοθετούν και φορολογούν και μας παρουσιάζουν τις περιουσίες τους με την αθότητα παιδιού που δείχνει σαν να κληρονόμησαν κέρματα από το γάλα της γιαγιάς. Δείτε, λένε στο πόθεν αίσθησης, δείτε παιδιά, το δημοσιεύουμε, λένε στο λαό. Έχουμε ένα διαμερισματάκι στην Εκάλη. Έχουμε δύο διαμερισματάκια στην Κηφισιά. Έχουμε ένα χωραφάκι στην Πάρο. Έχουμε κάτι ακίνητα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στο Ζαγόρι και οπουδήποτε αλλού. Έχουμε μερικές μετοχούλες, μερικές καταθεσούλες μισού εκατομμυρίου ή και παραπάνω για τίποτα το μεμπτό. Αυτά λένε στο πόθεν αίσθησης. Ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει έκφραση πόθεν αίσθησης σε μια χώρα δημοκρατική, όταν το αίσθησης το βλέπουμε. Το πόθεν όμως γιατί το βλέπουμε? Αυτό λέγεται δημοκρατία? Αυτό λέγεται νομική ανάλυση της έκφρασης πόθεν αίσθησης? Κυρίες και κύριοι, το πόθεν αίσθησης στην Ελλάδα, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας αν θέλετε να έχετε μέλλον, τουλάχιστον τα παιδιά σας, θυμίζουν χρηματιστηριακό δελτίο με εκατομμύρια ακίνητα και επενδύσεις. Μια κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει και ένα πολιτικό σύστημα που συνεχίζει να πλουτίζει μέσα από την κρίση, είναι αυτό που δημιούργησαν οι πολιτικοί. Το ωραίο είναι ότι κάθε φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Χρόνια τώρα, σαν ελβετικό ρολόι, λειτουργεί η απαξιωτική ενημέρωση του ελληνικού λαού σχετικά με το πόθεν αίσθησης των πολιτικών. Ο ένας απέκτησε μερικά εκατομμύρια από κληρονομιά. Ο άλλος είδε τις καταθέσεις του να αυξάνονται με το ρυθμό που αυξάνεται ο καφέ στο περίπτερο. Ο τρίτος δήλωσε ότι ζει ακόμα με το μισθό του βουλευτή και τα έξοδα του γραφείου του. Λες και το εισόδημά του προέρχεται από θαύμα του Αγίου Παντελήμωνα. Και ο Πρωθυπουργός ειδικά, όλα από παλιά. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι από παλιά. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι οικογενειακά. Όλα από έξυπνες επενδύσεις. Ό,τι έχει ο Πρωθυπουργός είναι από έξυπνες επενδύσεις οικογενείας. Όλα από τόκους που καμιά τράπεζα δεν δίνει στους θητούς. Τι τόκοι είναι αυτοί που παίρνεις εσύ στις καταθέσεις όταν σήμερα έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα και σου δίνει με το ζόρι ένα 30-40 επιτόκιο μείον 15% φόρο? Για την άλλη μεριά υπάρχουν οι αδαείς Έλληνες. Υπάρχουν οι περίεργοι Έλληνες. Υπάρχουν οι μη σκεπτόμενοι Έλληνες, οι οποίοι διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα και απορούν. Πώς γίνεται, κυρίες και κύριοι πολιτικοί, να μπαίνουν στη Βουλή? Πώς γίνεται, σε παρακαλώ, πώς γίνεται οι πολιτικοί να μπαίνουν στη Βουλή με ένα διαμέρισμα για να βγαίνουν με 3 ή με 26 διαμερίσματα? Πώς γίνεται να μπαίνει στη Βουλή με ένα διαμέρισμα, επαναλαμβάνω, για το πόθεν αίσθησης να μην ισχύει και να βρίσκεσαι με ολόκληρο στόλο ακινήτων? Πώς γίνεται σύζυγοι, ξαφνικά μια επιχείρηση που πάει ρολόι? Πώς γίνεται φτωχοί βουλευτές να έχουν δάνειο που δεν το πληρώνουν σχεδόν ποτέ? Για ποιο λόγο το δάνειο που δεν το πληρώνεις ποτέ του Έλληνα πολίτη πηγαίνει στα φαν και τα δάνεια τα οποία χρωστάνε οι πολιτικοί παραμένουν στην τράπεζα και δεν πηγαίνουν στα φαν? Για ποιο λόγο η πλειοψηφία των παιδιών των πολιτικών σπουδάζουν στο εξωτερικό? Αυτά είναι μυστήρια του σύμπαντος?
Δεν είναι καθόλου μυστήρια του σύμπαντος. Είναι αυτό το περίφημο ελληνικό θαύμα το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι ένα θαύμα που δεν το έπιασε ποτέ κανένας οικονομολόγος. Μόνο οι ίδιοι και οι συγγενείς τους πιάνουν το θαύμα το οικονομικό που συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το περίφημο ελληνικό θαύμα. Κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε με αυτό το περίφημο ελληνικό θαύμα. Κάποιοι λένε θα κάνουν σχόλια για τη διαφάνεια. Άλλοι θα πούνε όλοι οι ίδιοι είναι. Και θα συνεχίσουν, ενώ οι πιο αισιόδοξοι θα ψάξουν μήπως και βρουν κάποια απόκληση. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν θέλετε να σωθεί η Ελλάδα, να μην βγει κανένα κόμμα με αποκλειστική πλειοψηφία. Κόμματα συμμαχικά πρέπει να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Αν δεν μάθουμε να συγκυβερνάμε μεταξύ μας και να είμαστε πολιτικά αγαπημένοι για το καλό της πατρίδος, όπως συμβαίνει σε χώρες Ευρώπης και σε άλλα μέρη του εξωτερικού, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε καταδικασμένοι σαν λαός να εθεροτυφλούμε, σαν λαός να είμαστε ανώμαλοι στο θέμα της κοροϊδίας την οποία μας παρέχουν, σαν λαός που είμαστε ανώμαλοι στο θέμα να ειδονιζόμαστε από την κοροϊδία που μας παρέχουν χωρίς να αντιδράμε. Κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο έχουμε το πόθεν έσχες. Κάθε χρόνο έχουμε νέα οικονομικά θαύματα σε ανθρώπους που δεν τους ξέραμε, που προκαλούν τα γέλια. Γιατί η ουσία δεν είναι τι δηλώνουν. Η ουσία δεν είναι τι δηλώνουν. Είναι το σύστημα η ουσία, κυρίες και κύριοι, που είναι γελίο. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ένα τέλειο μηχανισμό αυτοπροστασίας. Ένας τέλειος μηχανισμός αυτοπροστασίας έγινε σε όλους αυτούς που δηλώνουν, που μας κυβερνάνε τις περιουσίες τους και η αυτοπροστασία τους είναι τρομακτικά και τους πειράζει κανείς. Δημοσιεύουν, δηλώνουν ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι ελέγχουν, κάνουν ό,τι ελέγχουν τις περιουσίες του Ποθενέσκες και στο τέλος έλεγχος δεν υπάρχει, δεν βρέθηκε τίποτα το επιλείψιμο. Σαν να παίζουμε κρυφτό με τον εαυτό μας και να κρυβόμαστε πίσω από την ίδια μας την υπογραφή. Μπορεί οι πολιτικοί να παίζουν κρυφτό με τον εαυτό τους γιατί οικονομάνε, αλλά οι πολίτες δυστυχώς έχουν δούλοι γίνει του κρυφτού που παίζουν οι πολιτικοί, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πεινάει, ο πολίτης να ταλαιπωρείται, ο πολίτης να χρωστάει, τον πολίτη να τον κυνηγάει η τράπεζα για να πάει να του πάρει το σπίτι, τα σπίτια των Ελλήνων να πηγαίνουν στα φανς, τα σπίτια των πολιτικών, όπως κάποιο πολιτικό ο οποίος μιλάει κάθε μέρα, το ακίνητο του είναι υποθηκευμένο και είναι σε τράπεζα, δεν πήγε σε φαν. Και όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε παίζοντας κρυφτούλη με τον εαυτό μας, κοροϊδεύοντας τον εαυτό μας σαν λαό και να κρυβόμαστε πίσω από την ίδια την υπογραφή. Και εμείς είμαστε οι απλοί πολίτες. Τι κάνετε εσείς που είστε οι απλοί πολίτες? Ψάχνετε να βρείτε τρόπο, Ελληναράδες μου, πώς θα πληρώσετε τον έμφυα. Ψάχνετε να βρείτε τρόπο πώς θα πληρώσετε το φόρο εισοδήματος και το χαράτσι του ρεύματος. Ψάχνετε να βρείτε τρόπο με τι τρόπο θα δηλώσετε αν αυξηθεί λίγο η περιουσία σας από τόκους καταθέσεων. Που οι τόκοι καταθέσεων στα μικρά ποσά είναι 0,01%. Πρέπει να έχεις εκατομμύρια για να πάρεις ένα 30-40 τόκο από την τράπεζα, μείον το 15%. Πρέπει να υπάρχει μια καθαρή μαγεία στον κόσμο για να πλουτίσει. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά εύχομαι σε αυτή τη διαρκή κοροϊδία η οποία κρατάει δεκαετίες ολόκληρες. Και του χρόνου πάλι, αν θέλει ο Θεός και αν έχουμε υγεία, θα είμαι πάλι εδώ για να σας αναλύσω το επόμενο επεισόδιο της σαπουνόφυρας, της σαπουνόπερας επαναλαμβάνω, που λέγεται Πόθεν Έσχες. Εάν είμαστε καλά και του χρόνου όπως τα περασμένα χρόνια, θα σας αναλύσουμε όπως και σήμερα το επόμενο επεισόδιο της σαπουνόπερας που λέγεται Πόθεν Έσχες και έχει πρωταγωνιστές το πολιτικό σύστημα.

Ένα θέμα το οποίο δεν το βλέπω να ακούγεται και πολύ στα δελτία ειδήσεων είναι η μείωση σχετικά με τις αφίξεις στον τουρισμό. Είναι ότι συνεχίζονται τα αρνητικά νέα για τον τουρισμό. Είναι ότι τα άσχημα νέα για τον τουρισμό συνεχίζονται με νέα πτώση στις αφίξεις που καταγράφεται και αποτελεί παράδειγμα σε έναν από τους πιο μαζικούς προορισμούς της χώρας που είναι η Κρήτη. Σύμφωνα με εκπροσώπους των ξενοδόχων στην Κρήτη, η τουριστική κίνηση μέχρι στιγμής είναι μειωμένη γύρω στο 6% σε σχέση με πέρσι. Παρότι το ποσοστό δεν νομίζω ότι φαντάζει δραματικό, η μείωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αφορά την Κρήτη. Επομένως, κυρίες και κύριοι, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της συνολικής πορείας του τουρισμού φέτος σε ολόκληρη τη χώρα. Ο τουρισμός, πρέπει να ξέρετε, είναι παραδάκι το οποίο το θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σίγουρα στην πατρίδα μας, διότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σχετικά με τη βιομηχανία και την παραγωγή. Πιθρόνως, πρέπει να πούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ιδιαίτερη αγωνία για τη δεύτερη θέση, όπως επίσης, κυρίες, από την άλλη μεριά υπήρχε και μια διαφωνία μεταξύ Δένδια και Νέας Δημοκρατίας εκεί σχετικά με το ντρόουν, το οποίο ήταν ουκρανικό και ήταν ξεκάθαρο. Και συγχρόνως ο φίλος μας ο Σαμαράς συνεχίζει τις βολιδοσκοπίες για να κάνει δεξιό κόμμα. Αλλά συμβουλεύω τον κύριο Σαμαρά να κάτσει σπίτι του και να αφήσει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν θέλουμε παλιούς ανθρώπους οι οποίοι μαζί με τον Βενιζέλο δημιούργησαν τον περίφημο Ένφια. Ας βγει ο κύριος Σαμαράς και να θυμίσει τον ελληνικό λαό ότι δημιούργησε τον Ένφια. Γιατί να το πω εγώ? Είμαι εγώ. Εγώ θα γίνουμε ο ειλικρινής κακός, ο ειλικρινής τροφοδότης πληροφοριών που τους ξεχάσετε όλοι? Ποιος έβαλε τον Ένφια? Ο Σαμαράς. Σπίτι του ο Σαμαράς. Καινούριος. Ή το πέρασε με διοκτησία μας, είναι η πολιτική. Διότι σε τελευταία ανάλυση θα μπορούσα να πω ως εδώ. Διότι ο οικονομικός κατήφορος και η συνεχή στοχοποίηση δεν πάει άλλο στην πατρίδα μας. Υπάρχουν στοιχεία που μιλάνε για πληθωρισμό. Υπάρχουν στοιχεία που είναι ένα ηχηρότατο μήνυμα το οποίο δεν μας το μεταβιβάζει κανένας. Το λέμε μόνο από αυτό το μικρότονο. Υπάρχουν στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν στοιχεία για τα ασφιχτικά μέτρα πίεσης που ασκούνται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τι τραβάνε από τα ασύλληπτα μέσα πίεσης που ασκούνται σε αυτούς? Είναι δυνατόν να έχουμε 5,5% πληθωρισμό τον Απρίλιο και έχουμε ακόμα μια συνέχεια των αυξήσεων σε προϊόντα τα οποία παρατηρούμε στην αγορά τους τελευταίους μήνες? Τι θα γίνει με το εισόδημα των πολιτών? Δεν ξέρει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το είπαν προχθές στο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας ο κ. Πρωθυπουργός να πει ότι το εισόδημα των πολιτών δεν αρκεί για να βγει ο μήνας? Γι' αυτό δεν το λέμε. Γι' αυτό δεν το λένε αυτοί, αλλά το λέμε εμείς από εδώ πέρα. Πρέπει εγώ να πω ότι το εισόδημα των πολιτών δεν αρκεί για να βγει ο μήνας? Μας λέει κανείς ότι το κόστος διαβίωσης έχει ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα? Γεγονός που επηρεάζει την κατανάλωση και του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποιος θα τα πει αυτά? Η επαγγελματική εμπειρία η δικιά μου. Εγώ σε τελευταία ανάλυση δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Εγώ κάνω αυτή την εκπομπή για να βοηθάω τον κόσμο. Κάνω αυτή την εκπομπή για να ενημερώνω τον κόσμο. Και δεν εφαρμόζω καμία τακτική σαν και αυτές που εφαρμόζει το κυβερνητικό επιτελείο. Εφαρμόζω την τακτική της αλήθειας, γιατί αυτό που συμβαίνει στα νοικοκυριά κύριοι της κυβέρνησης, αυτό που συμβαίνει στα νοικοκυριά κύριοι της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, οδηγούν τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απειλούνται με λουκέτο. Λουκέτο, μια έκφραση η οποία κυριαρχεί στην Ελλάδα πάντα όταν υπάρχει οικονομική κρίση. Για ποιο λόγο δεν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα? Για ποιο λόγο δεν ακούγεται κανείς όταν φτάσαμε πλέον σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τα νοικοκυριά να είναι σε απόγνωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν μια άνηση μάχη επιβίωσης? Άνηση μάχη επιβίωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η στιγμή που η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει στην άκρη τους πανηγυρισμούς για την ανεπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και να σταθεί με τόλμη απέναντι στο πρόβλημα. Κύριε κυβέρνηση, δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας? Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι υπάρχει αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας? Θα μας μάθετε οικονομία, κύριε Μητσοτάκη? Τι θα πει αναπτυξιακή πορεία της Νέας Δημοκρατίας? Ανάπτυξη θεωρείτε ότι μειώνεται ένα τεράστιο χρέος κατά 5%, κατά 7%? Ή ανάπτυξη θεωρείτε οι επενδύσεις, τα έργα, η αύξηση των μισθών,
η αύξηση κερδοφορίας του εμπορικού κλάδου της πόλης, η αύξηση κερδοφορίας του βιομηχανικού κλάδου της Ελλάδος. Ή μόνο οι λίγοι θα οικονομάνε, οι λίγοι θα θησαυρίζουνε και θα ζούμε σε μια πόλη στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ένα απαράδεκτο κατασκεύασμα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν σύρματα στους δρόμους και κολόνες στους δρόμους ηλεκτρικού ρεύματος εν έτη 2025, όταν σε όλες τις μέρες του κόσμου η πρόοδος στη βιομηχανία και στη τεχνολογία προχωρεί με ασύλληπτους ρυθμούς? Ποιον κοροϊδεύετε? Γιατί δεν μειώνετε τους φόρους στα καύσιμα? Γιατί δεν μειώνετε τους φόρους σε βασικά αγαθά? Γιατί δεν αλλάζετε την πολιτική στο ενεργειακό κομμάτι? Εγώ θα τα λέω αυτά. Η συγκράτηση τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται και του φυσικού αερίου. Θα έχουμε δηλαδή μόνο τους μνημονιακούς νόμους να μας κυβερνάνε εδώ στην Ελλάδα και να μας επιβαρύνουν σαν δούλους που μας έχετε κάνει οικονομικά με φορολογικό τρόπο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας? Για ποιο λόγο δεν καταπολεμάτε τα καρτέλ? Για ποιο λόγο κάνετε ρυθμίσεις που θα δώσουν ανάσα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Όλα αυτά τα πράγματα έχουν εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες και έχουν αποδώσει. Και το λέω χρόνια τώρα. Γιατί όχι να μην εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Με ημίμετρα δεν τη θα σέβεται η ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη. Διότι δεν γνωρίζετε τι θα πει ακρίβεια, επειδή όταν σας ρωτούσαν κάποτε αν μπορείτε να ζήσετε με 800 ευρώ μισθό, είχατε πει όχι, δεν μπορώ. Και όσο αυξάνεται το κόστος διαβίωσης, τόσο ενισχύονται οι απειλές για την κοινωνική συνοχή. Και αν σταματήσει να υπάρχει κοινωνική συνοχή, κύριοι, λόγω της οικονομίας, τότε ελάτε να το συζητήσουμε για να θυμηθείτε τα μαθήματα που σας έδινα από αυτό το μικρόφωνο σχετικά με την οικονομική πολιτική, αν ενδιαφέρεστε και από την πατρίδα που πρέπει να εφαρμόσετε.

Που ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Κώστα και από την από τα όρμα της Πέλας. Ο Κώστας από τα όρμα της Πέλας λέει, είμαι αγρότης κύριε Κώστα, τα κεράσια τα παίρνουν από εμάς με 2 ευρώ το κιλό, τις λαϊκές τα δίνουν με 7 έως 10% το κιλό και ακόμα περιμένω αποζημιώσεις από πέρσι τον Απρίλιο από ΠΚΠ. Και ας σας πω πόσα είναι τα έξοδα με πετρέλαιο, 2 ευρώ, γεωπόνους κτλ. Ποτίσματα εργατικά θα πηδήξετε από το παράθυρο. Ακόμα από πέρσι χρωστάω στο γεωπόνο. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για το λειτουργήμα που κάνετε. Κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε? Τα ακούσατε? Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν είναι η πολιτική ταλαιπωρία που υφίσταται το οικονομικό δεδομένο των Ελλήνων πολιτών. Περιμένουν από πέρσι τον Απρίλιο αποζημιώσεις από τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Μας είπε κανένας τίποτε? Μας είπε κανένας πόσο κοστίζει σήμερα ένα κεράσι, πόσο τα αγοράζουν και πόσο το πουλάς στην αγορά? Τα αγοράζουν, λέει ο αγρότης, από, ο Κώστας από την Όρμα, 2 ευρώ τα αγοράζουν. Πόσο τα πουλάνε? Πόσο τα πουλάνε? Άρα δεν ενδιαφέρεται πλέον κανένας για την τσέπη του Έλληνα. Όλοι ενδιαφέρονται για την οικονομισιά. Και όταν σε ένα κράτος δεν ενδιαφέρεται για το κοινωνικό όφελος, και όταν αυτοί που κυβερνάνε δεν μπορούν να παρέμβουν για να επιβάλλουν μια δίκαιη εμπορική και κερδοφόρα νομοθεσία, τότε να με συγχωρείτε, το κράτος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μια εισπρακτική λογική η οποία υπό μορφή δικτατορίας εισπράττει φορολογικά τα πάντα, χωρίς να μιλάμε για τη λέξη οικονομική δημοκρατία. Μιλάμε για οικονομική δικτατορία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής του στην Αγία Νάπα. Το μήνυμα από η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το 16ο συνεδριό της, έτοιμη να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, θέλει να εκπέμψει με τη σημερινή ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία ολοκληρώνονται και οι εργασίες του συνεδρίου. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες ο Παύλος Πολάκης, έπειτα από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Η απομάκρυνσή του πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής εν ώψη της αναμενόμενης ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η επίσημη παρουσίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Με το σώμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε τις διαρροές σας και τις υγρασίες στα ράτσα σας, στεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό μπορεί να το κάνει ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία, γιατί ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε σπίτι όταν το μελετάει. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση για χειρός Χρήστο Γουματζίδη είναι το α και το ω για να ξεχάσετε κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Χρήστος Γουματζίδης. Ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροστάσεις, θερμομονώσεις. 28 Οκτωβρίου 35, περιοχή Fix, τηλέφωνο 2310-526-793 και 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό τηλέφωνο του Γουματζίδη, 2310-526-793. Τα φυλάκια μου ζαχαροπλαστείο της κυρίας Νικηφόρου Φωτεινή, ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο λειτουργεί σαν γευστικός μαγνήτης, Βενιζέλου 54 πάνω από τη στάση του μετρό, ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο προσφέρει γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Τα φυλάκια μου στη Μάρθα Γραμμενίδου και στα Χαλιά Φέσα. Χαιρετισμού στον Νίκο τον Παπα-Νικολάου και τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ Κωνσταντίνου Καραμέο 138, εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. Ματσέλη Αγίου Δημητρίου 138, κατάστημα πασίγνωστο για τις παγκόσμιες γεύσεις που έχει. Γεύσεις οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα και από ειδικά νησιά του Ειρηνικού που παράγουν γευστικότατα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, το κταίο Γκουγκουλιά είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει άριστο μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης, χαιρετισμού στο φίλο από τον Αξίστα Σέρας και το Εσπρέσιονι στο φαρμακείο. Το Εσπρέσιονι στο καφέ, το οποίο βρίσκεται από Παπαναστασίου 90. Επίσης, τα φιλιά μου στην Ανά Κουντουρί, το φαρμακείο επεισοδίου Αγίου Δημητρίου 109. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και το Φορόλ, δύο καταστήματα, τα οποία αποτελούν μαγνήτη στην Ανιχανιώνα, το Παξέτσι Φλίκι, δύο καταστήματα με τον καλύτερο καφέ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δύο καταστήματα που έχει σειρά προϊόντων που επιθυμείτε να απολαύσετε, ένα στη Μηχανιώνα και ένα στην τον Παξέτσι Φλίκι. Το Φορόλ είναι η βιτρίνα της νέας Μηχανιώνας και των νέων επιβατών του Παξέτσι Φλίκι. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν πληροφορούμε ότι στις ελληνικές τράπεζες γίνεται πάρτι διαρκείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αφορολόγητα υπερκέρδη και αθέμητες πρακτικές και απαχυλά εισοδήματα. Αλλά θέλω να ενημερωθώ, γιατί δεν ενημερωνόμαστε σαν Έλληνες πολίτες σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε στις τράπεζες, όταν σε διάφορα γραφεία επιχειρηματικών συμβούλων στο Κολωνάκι, όπου υπήρχαν οι διάφοροι οικονομικοί παράγοντες και στελέχη μελετητικών εταιριών, όπως και άνθρωποι του Ταμείου Ανάκαψης, η συζήτηση εξαντλείται σε ένα θέμα: την αυξανόμενη αλαζονία των συστημικών τραπεζών. Η αλαζονία των συστημικών τραπεζών έχει κατατίσει, κυρίες και κύριοι, πλέον πρόβλημα. Ακόμα και στους προνομιακά συναλλασσόμενους, είναι πλέον ότι οι τέσσερις τράπεζες έχουν ξεφύγει. Επιδίδονται σε έναν ανταγωνισμό τεράστιας εξωστρέφειας, θυμίζοντας το 2008 και την περίεργη έφορη κοιλάδα, όπως έλεγα τότε το Τεμπέλιδο. Είναι απελευθερωμένες από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που τις υποχρέωναν να εκποιήσουν τις μη αμυγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει ενδιαφέρει. Ασφαλιστικές εταιρείες, ακίνητα χρηματιστηριακές εταιρείες, ακόμη και γραφεία χρηματοοικονομικών, τα λαβερετζίδων θα τους πω, βασιλεύουν. Το χρήμα ρέει άφθενο. Υπάρχουν δυσθεώρατα μπόνους που πρόσφατα μοιράστηκαν στελέχη. 11 στελέχη των 4 τραπεζών επιβραβεύθηκαν με μετρητά και με μετοχές 15 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα που οι μηνιαίες αποδοχές την τελευταία τριετία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό με τις τράπεζες? Να μην μας δώσει καμία εξήγηση η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση, όταν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός, πώς φτάσει στο σημείο η τράπεζα χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση την εποχή εκείνη και σήμερα να αποτελούν μια ατμόσφαιρα εφορίας που δεν υπήρχε το 2008. Υπήρχε με την εποχή εκείνη μια θεμελιώδης τεράστια διαφορά.
Οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε ιδιώτες, σε μετόχους και σε διάφορες κερδοφορικές εταιρείες που το παίζουν στρατηγικοί επενδυτές. Οι τράπεζες διασώθηκαν στην κρίση των μνημονίων από το ελληνικό κράτος, το είπα 100 φορές. Το ελληνικό κράτος διέσωσε τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ανήκανε σε ιδιώτες μετόχους. Οι ιδιώτες οι μέτοχοι, κερδοσκοπικά φαν και στρατηγικοί επενδυτές, δεν τζοντάρανε για να σωθούν οι τράπεζες, αλλά τσόνταρε το ελληνικό δημόσιο. Ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες με τα δεκάδες δισεκατομμύρια, με το αίμα και τον ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου. Αλλά πάντα σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Ειδικώς ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του σχετικά με τέτοια θέματα. Κατάφεραν όλοι αυτοί με μια μεθοδευμένη απαξίωση και εκπίεση του μεριδίου δημόσιας συμμετοχής να κάνουν τις τράπεζες μετοχικά να αφελινιστούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών το έχουν ξένοι επενδυτές. Έχω εξηγήσει και στο παρελθόν ότι έγινε ένα ωραίο κόλπο, θα το ονομάσω κόλπο γκρόσο όπως λένε στο Μεξικό, όπου ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια και επανέρχονται τώρα οι τράπεζες αφού ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια με μια θριαμβευτική και αφορολόγητη κερδοφορία μέσω του τεράστιου σκανδάλου του αναβαλλόμενου φόρου. Μεταθέτουν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στο διηνεκές με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μαύρη τρύπα 12 δισεκατομμυρίων στα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, δεν ενδιαφέρεται για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα 12 δισεκατομμύρια μαύρη τρύπα που υπάρχει από τη μετάθεση των φορολογικών υποχρεώσεων των τραπεζών δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οι τράπεζες οι οποίες είχαν πρόβλημα και χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν κερδοφορία, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε όταν υπέστησαν τη ζημία και έπρεπε να τσοντάρει το ελληνικό κράτος για να επαναλειτουργήσουν. Η αντιπεσογική κερδοφορία, όπως είπαμε, οφείλεται σε μια χαριστική εξυγίανση, έγινε με μέσο. Οφείλεται στο ξαλάφρωμα από τα κόκκινα δάνεια που απέκτησαν αντί ευτελούς τμήματος υπορριβόητες σέρβισες. Γιατί δεν μας λέει κανείς τίποτα για τους σέρβισες? Γιατί δεν μας λέει τα κόκκινα δάνεια που ήταν τεράστια τα ποσά, πόσο τα αγόρασαν ένα πινακίου φακής οι σέρβισες και τώρα βγάζοντάς τα σε δημοπρασίες και αυτά θησαυρίζουνε πουλώντας τα κίνητα του κόσμου? Οφείλεται και σε μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών, τις οποίες ο αρμόδιος ελεκτικός νόμος, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδας και ο διοικητής Στουρνάρας, παριστάνουν ότι δεν βλέπουνε. Κύριε Στουρνάρα, σαν διοικητής Τράπεζας Ελλάδας που είστε, γιατί παριστάνετε ότι δεν βλέπετε μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών, μια που είστε ο αρμόδιος ελεκτικός τομέας, και αυτό σας δώσανε για τρίτη φορά τη θητεία σας στην Τράπεζα της Ελλάδος? Σε ποιο μέρος του κόσμου το ίδιο άτομο παίρνει για τρίτη φορά τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, όντας πολιτικός στέλεχος της Δημοκρατίας στο παρελθόν? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία και αν αυτό λέγεται οικονομία, τότε να με συγχωρείτε, τσάμπα χαλάμε τις θερμίδες, τσάμπα κουράζουμε τα λαρυγγικά μας κύτταρα και τσάμπα οι φωνητικές κορδές διωγγώνονται όταν βλέπω αυτά τα τρελά πράγματα για να γίνονται σε μια χώρα η οποία έχει ένα τραπεζικό σύστημα που ακούσατε προηγουμένως και συγχρόνως κανένας δεν μας λέει ότι η Ελλάδα χάνει δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι η κυβέρνηση απορρόφησε μόλις το 39% από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το πράγμα, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι εθνική τραγωδία? Για ποιο λόγο δεν μας εξηγείτε γιατί δεν έγιναν πάρα πολλά έργα

Το 39% του μεριδίου είναι μόνο 36 δισεκατομμύρια. Ενώ έπρεπε να έχουμε πάρει 54 δισεκατομμύρια που είναι ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες. Μόνο το 13% των κονδυλίων έχει φτάσει σε πραγματικές επενδύσεις. Μόνο. Για ποιο λόγο? Κατατάσσοντας τη χώρα 17η. Και το ορόσημο έπρεπε να είναι ότι πρέπει να είμαστε στο 53 με 56% όπως γίνεται με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι τι έχουν, κύριε Μητσοτάκη, κέρατα και απορροφούν τα κονδύλια αυτά? Έχουν κέρατα και κρατάνε τα παράθυρα χρηματοδότησης ανοιχτά, όταν στην Ελλάδα τα παράθυρα χρηματοδότησης κλείνουν και τα χρήματα δεν αξιοποιούνται και χάνουν οριστικά? Είναι δυνατόν να μην τολμάει κανένας δημοσιογράφος οικονομολόγος, δημοσιογράφος οικονομικός αναλυτής να μας μιλάει για μια εθνική τραγωδία που φανερώνει την πολιτική ανικανότητα της κυβέρνησης, θα έλεγα, να μετατρέψει ευρωπαϊκούς πόρους σε ανάπτυξη, θέσεις, εργασία και υποδομές? Τι θα πει η οικονομία, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι θα πει η οικονομία, γνωρίζετε? Θα πει ανάπτυξη, θα πει θέσεις εργασίας και θα πει υποδοχές, υποδομές. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι οι θέσεις εργασίας? Πού είναι οι υποδομές? Από την αρχή της θητείας σας, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί η μνήμη είναι ωραίο πράγμα να την έχει ο Έλληνας πολίτης και να την χρησιμοποιεί, παρουσιάζεται το Ταμείο Ανάκαμψης ως τη μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Ελλάδα. Μεγάλη ευκαιρία, μας λέγατε, είναι το Ταμείο Ανάπτυξης. Υποσχεθήκατε ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη μετάβαση, άλμα στην οικονομία, ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Πού είναι η μεσαία τάξη, υπάρχει? Αντί για αυτό τα χρήματα μένουν παρκαρισμένα. Μένουν παρκαρισμένα σε λογαριασμού τραπεζών ή διοχετεύονται σε ημέτερους χώρους να παράγουν πραγματικό αποτέλεσμα. Χωρίς να παράγουν πραγματικό αποτέλεσμα. Η γραφειοκρατία παραμένει στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία είναι ένας τεράστιος εφιάλτης για την Ελλάδα. Οι διαγωνισμοί καθυστερούν επί μήνες καθυστερεί διαγωνισμός για να γίνει. Ή και χρόνια ακόμα. Ενώ η πολιτική πελατειακής λογικής συνεχίζει να κυριαρχεί. Η πελατειακή λογική, όπως λέμε. Οι υπουργοί προτιμούν να βγάζουν φωτογραφίες σε εκδηλώσεις και ανακοινώσεις χωρίς να βλέπουν την καθημερινότητα που επικρατεί στη χώρα μας. Η αδράνεια που υπάρχει στην Ελλάδα είναι τεράστια. Το κόστος της αδράνειας είναι παραπάνω από το τεράστιο. Θα μας πει κανένας, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε κυβέρνηση, για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περίμεναν να πάρουν δάνεια και επιδοτήσεις για να έχουν κάποιο εξυγχρονισμό, οι οποίες παραμένουν στις υποσχέσεις σας εγκλωβισμένοι? Είναι δυνατόν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμένουν εγκλωβισμένες, περιμένοντας πότε θα αποφασιστεί να δοθούν τα δάνεια και επιδοτήσεις? Θα μας πείτε ότι οι νέοι επιστήμονες που βγαίνουν στην πιάτσα και οι νέοι τεχνίτες βλέπουν κάθε μέρα ευκαιρίες να χάνονται διότι δεν υπάρχει πρόοδος στην πατρίδα μας? Θα μας πει κανείς για τις υποδομές που τις λέω χρόνια τώρα? Θα μας πει κανείς για τους δρόμους? Θα μας πει για τα νοσοκομεία? Θα μας πει για τα ψηφιακά συστήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα και όλα αυτά μένουν στα χαρτιά? Θα μας πει κανένας για τις κολόνες με τα καλώδια που είναι γεμάτη η Θεσσαλονίκη? Θα μας πει για τις κολόνες με τα καλώδια που είναι γεμάτο το Πανόραμα και σήμερα είναι κλειστά τα πάντα, δεν έχει ρεύμα, γιατί λέει θα βρουν ένα μηχανισμό για να μην κόβεται το ρεύμα? Είναι δυνατόν να τα πάει ένα πουλί πάνω σε ένα καλώδιο να δημιουργήσει ένα βραχυκύκλωμα και να κοπεί το ρεύμα? Είναι δυνατόν καλώδια που τροφοδοτούν με ρεύμα τα σπίτια κτλ. Να ύπτανται στον αέρα και να μην έχουν υπογειοποιηθεί κάτω από τους δρόμους, με αποτέλεσμα οτιδήποτε υπογειοποιείται να είναι ένα σαράβαλο, διότι τα κομμάτια με την άσφαλτο είναι μπαλώματα τα οποία ξεφτελίζουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και το φιλότιμό μας και την πατριωτική μας αγάπη? Για ποιο λόγο οι χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Κροατία προχωρούν απορροφώντας τα πάντα? Για ποιο λόγο η Ελλάδα μένει πίσω, μια που είχατε συνέδριο εχθές? Γιατί δεν μας είπατε στο συνέδριο, κύριε Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα μένει πίσω και μας είπαστε του κόσμου τα οικονομικά παραμύθια της χαλιμάς? Λέτε και δεν ακούσαμε τι είπατε. Εδώ μας ενδιαφέρει η πατρίδα. Η εκπομπή παρέμβαση ίσον πατρίδα. Η οικονομική παρέμβαση δεν είναι κόμμα. Δεν είναι κομματική. Είναι πατρίδα, είναι λαός. Ο λαός και η πατρίδα είναι το α και το ω της εκπομπής παρέμβασης. Είναι δυνατόν να φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρυξέλλες, όταν η απόλυτη αποκλειστική ευθύνη είναι πολιτική και οφείλεται και φταίει εδώ η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να φταίει η αδυναμία της κυβέρνησης να σχεδιάσει, να ελέγξει και να εκτελέσει? Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μην ξέρει να σχεδιάσει?

0: βιάζει, να ξέρει να ελέγχει και να ξέρει να εκτελέσει. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μην γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι πολύτιμο στο θέμα το επιχειρηματικό. Όσο πιο γρήγορα εκτελείς επιχειρηματικά, τόσο πιο πολλά κερδίζεις και τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν οι επενδύσεις. Είναι δυνατόν να διαχειρίζεσαι κονδύλια με τον παλιό τρόπο, με τον παλιό γνώριμο τρόπο? Επαναλαμβάνω, διαχειρίζεσαι τα κονδύλια του ελληνικού λαού με τον παλιό γνώριμο τρόπο, που κάνετε αναθέσεις όποιον κουστάρετε και καθυστερήσεις απουσία πραγματικού ελέγχου? Γιατί δεν γίνεται πραγματικός έλεγχος στις αναθέσεις όλων αυτών των κονδυλίων που είναι απαραίτητα για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την πρόοδο της χώρας? Είναι δυνατόν το αποτέλεσμα να είναι προδιαγεγραμμένο όταν κλείσει το πρόγραμμα? Θα μένουμε με μερικές δεκάδες έργα βιτρίνα και δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τη ζωή εκατομμύρων πολιτών? Θα επιτρέψουν ή θα χαθούν? Μπορεί, κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μας, κύριε Μητσοτάκη, που είπατε πολλά χθες στο συνέδριο και θα πούν και τα άλλα κόμματα στα συνέδριά τους, που πλέον, να με συγχωρείτε, αλλά δεν τα έχει εμπιστοσύνη κανένας, γι' αυτό έχουμε και 50% αποχή. Θα μας πει κανείς ότι η κοινωνία, αν μπορέσει να αντέξει άλλη μια χαμένη ευκαιρία? Θα μας πείτε γιατί η απορρόφηση των κονδυλίων που μας τα δίνει η Ευρώπη, μας λέει πάρτε τα, είναι τόσο χαμηλή? Θα μας πείτε γιατί οι πολίτες αυτής της χώρας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν βλέπουν καμία βελτίωση στην καθημερινότητά τους? Θα μας πείτε γιατί δεν βγαίνετε στην εκπομπή όπως στο παρελθόν για να κάνουμε μια ελεύθερη οικονομική συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας και όχι να περιορίζετε σε συνεντεύξεις που παίρνετε από ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι σας κάνουν δύο ερωτήσεις 10 λεπτών και εσείς μιλάτε μισή ώρα? Περιμένουμε μια αλλαγή στη δημοκρατική σας συμπεριφορά απέναντι στην ενημέρωση του κόσμου. Μια αλλαγή η οποία θα προκύψει από τις απαντήσεις οποίες θα δώσετε όταν δεχτείτε τις κατάλληλες ερωτήσεις. Μόνο αν δεχτείτε τις κατάλληλες ερωτήσεις θα κρίνουμε αν οι απαντήσεις σας είναι ειλικρινείς ή ψεύτικες. Όταν οι ερωτήσεις είναι προδιαγεγραμμένες και προαποφασισμένες και προσχεδιασμένες, τότε δεν υπάρχει καμία ειλικρινής ενημέρωση. Γιάννης Τσιράπης και σήμερα μαζί μου. Μαζί με την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Εκρηκτική η κυρία Μιχαηλίδου σήμερα. Επαγγελματική έκρηξη είχε στο Ροτινίδο. Την ενδιαφέρει η τάξη, η καθαριότητα. Ακόμα και ένα μικρό χαρτάκι πρέπει να πάει στη γωνία μαζί με το αντίστοιχο στυλό.
1: Αμάν τσακπίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
0: Και όταν το Σαββατοκύριακο είναι υπηρεσία εδώ πέρα, έχω την ησυχία μου, διότι η δουλειά μου γίνεται άψογα όπως επιθυμώ να γίνει, επειδή έχουμε αναπτύξει και μια ειδική επαγγελματική συνεργασία.

Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αγγλία. Ο Στάρμερ, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός εκεί πέρα, τα έχει κάνει Παούλο στην Αγγλία. Κανένας δεν μας λέει για τη σιγή ηχθείως που υπάρχει με την εμφάνιση του Ουκρανικού τάφους εκεί πέρα, που κανείς δεν μας λέει τι είναι. Με την άλλη μεριά, είδαμε δηλώσεις εχθές στο συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου ελέγχθησαν πράγματα τα οποία έχουν σαν σκοπό να πείσουν τον κόσμο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μονοκούκι και πρέπει πάντα να ξανακλεγεί για το καλό της χώρας. Αν καταλαβαίνω καλά όμως εγώ από τη δικιά μου πλευρά και από την εμπειρία που έχω, το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας επικρατεί ένας τεράστιος αναβρασμός. Απ' τη μία είχαμε πολλές κατά το Σαμαρά και Καραμαλή μέσα στο συνέδριο, είχαμε και διάφορες παραιτήσεις τελεχών, είχαμε επαναλαμβάνοντα σκάνδαλα στο συνδυασμό με τη διαφθορά, οπότε μάλλον πάμε σε εκλογές γρήγορα. Η λέξη άριστη, εντός εισαγωγικών, πρέπει να καταργηθεί από το ελληνικό λεξιλόγιο όσον αφορά το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και απ' την άλλη, όλοι λένε πότε θα πάμε σε κάλπες. Η άποψή μου είναι οι εκλογές να γίνονται κανονικά κάθε 4 χρόνια. Πολλοί λένε για το Σεπτέμβριο. Άλλοι θυμούνται τις παραδοσιακές εξαγγελίες παροχών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να παρακαλέσω το πολιτικό σύστημα να πάψει να ασχολείται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κάνατε μόδα κάθε χρόνο να περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνετε, εσείς που κυβερνάτε και η αντιπολίτευση, τις αναφορές, τις δηλώσεις πρέπει να κάνετε. Αλλά όταν μια χώρα έχει μια ευάρυθμη λειτουργία, δεν χρειάζεται η Διεθνή Έκθεση για να έρθει ο Πρωθυπουργός να μας υποσχεθεί πράγματα τα οποία όταν τα λέει, μόνο φυσάει, αλλά δεν κρυώνει. Αλλά όταν περνάει ο καιρός, ο αέρας που φυσάει μετατρέπει όλους τους Έλληνες να πάθουν κρυολόγημα, γιατί δεν γίνεται απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία μας λέει. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για 41% θα μπαίνει στη Βουλή το 41%. Δεν μπορεί το 41% από 117 να γίνεται 157. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία, το 50-1, είναι το κύριο ποσοστό το οποίο είναι απαραίτητο, όπως έγινε πρόσφατα στις δύο εκλογές που γίνανε στην Τουρκία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το όπλο του Έλληνα πολίτη είναι όχι η αδιαφορία στην ψήφο, αλλά το ενδιαφέρον στην ψήφο. Μόνο αν πάτε να ψηφίσετε όλοι σας και ψηφίσετε σύμφωνα με τη συνείδησή σας και τα πιστεύω σας, χωρίς να βλέπετε σαν ποδοσφαιρική ομάδα την πολιτική, τότε η Ελλάδα θα πάει καλά. Θέλουμε πλέον κυβερνήσεις συνεργασίας. Απεδείχθη ότι οι μονοκομματισμοί είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, με νομικά μέσα και με διάφορες μετατροπές της λογικής που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα να κυβερνάμε τη χώρα. Δεν μπορεί να μιλάμε για την έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Δεν μπορεί να παίρνει 41% για να δικαιούσε 117 βουλευτές και επειδή είναι ενισχυμένη αναλογική να γίνονται 157. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Δημοκρατία θα πει το ποσοστό το οποίο ψηφίζει να έχει και τον αριθμό των βουλευτών που επιβάλλεται να έχει. Δεν θα μετατρέπουμε την ενισχυμένη αναλογική σε μια δικαιολογία για να έχει αυτονομία το πρώτο κόμμα και να κυβερνάει με μια πλειοψηφία την οποία δεν την έχει. Δεν μπορεί να έχει 41% των ψηφοφόρων και 157 που είναι πάνω από το 50%. Αυτά δεν γίνονται και κανένας Έλληνας δεν διαμαρτύρεται. Διαμαρτυρηθήκατε για τα Τέμπη. Καλά κάνετε. Διαμαρτυρηθείτε και για την εφαρμογή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Αν αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα λέγεται δημοκρατία, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ βαθιά αν η λέξη δημοκρατία, η οποία έρχεται από την αρχαιότητα, εφαρμόζεται πλήρως με το νόημα της λέξεως, το ποικίλο νόημα στην Ελλάδα. Μάλλον δεν εφαρμόζεται. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Πού είδαμε 300 βουλευτές σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων? Πού είδαμε 70 άτομα κυβέρνηση σε μια χώρα που δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι 70 και ονόματα των οποίων τα περισσότερα τα ξέρουμε? Που είδαν ένα κοινοβούλιο οι βουλευτές μόνο να ψηφίζουν αλλά να μην εκφράζουν καμία αντίρρηση? Δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός όταν μιλάνε στη Βουλή. Όλοι συμφωνούν με τη γραμμή του κόμματος. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό λέγεται στρατιωτική πειθαρχία. Πάμε σε διαφημισούλες και επανερχόμεθα με τους καλεσμένους.

αφιερωμένο το Γιάννη Γιαννιώτη, το Ζολακίδη το Δημήτρη, στη Χρωστοδούλου Πουλχερία και στο φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο, τον Πόλη.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλή.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πάρα πολλοί παραγωγοί μας ενημερώνουν ότι η τιμή των κερασιών έχει πέσει γύρω στο 1,5 ευρώ κάτω από τα 2-2,5 που είπα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά μου λένε, κύριε Κώστα, η τιμή παραμένει στα 5-6 ευρώ. 6 ευρώ τα κεράσια. Από 6 δραχμές γίνανε 6 επί 340. Τα φυλάκια μου στον κύριο Κώστα Πίτσαρη και να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά την αγαπημένη μου Παύλα σας και σας, κυρία Στέλλα Βαλάνη. Χαίρετε, κύριε Βαλάνη.
1: Καλημέρα κύριε Βαζαφυρίου, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Αυτή η νομική, γλυκιά, γυναικεία έκφραση που έχετε πάντα σαρώνει, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Κύριε Βαλάνη, θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη με την αναλυτική τοποθέτηση που κάνετε, να μου πείτε τι συμβαίνει τα Τέμπη, γιατί τα ξεχάσαμε και σαν όνομα πλέον. Λέτε και δεν υπάρχουν Τέμπη. Τα οποία Τέμπη δημιουργήσαν κόμματα, δημιουργήσαν πλήσει το εγκεφάλου, δημιουργούσαν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Τα Τέμπη δεν είναι μόνο ένα έγκλημα, είναι ένα έγκλημα κατά της κοινωνίας.
0: Μπράβο σας. Μπράβο.
1: Και είναι η αποκάλυψη της αλήθειας για την, πραγματικά για τις απειλές της κοινωνίας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στο κράτος δικαίου, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αναδειχθεί ξανά, γιατί είχε πεθάνει, είχε κοιμηθεί, είχε πέσει σε χειμερή ανάρκη. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι και οι εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα δικαστές οι οποίοι ζητάνε και έχουν στο πρόγραμμά τους, αν αναλάβουν την ηγεσία της Ένωσης, την απεξαρτοποίησή τους και την αποδέσμευσή τους επιτέλους του διορισμού της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων.
0: Μπορεί, να γίνει, αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Βαλάνη.
1: Και βεβαίως μπορεί να γίνει, με αναθεώρηση συντάγματος. Βεβαίως και μπορεί να γίνει στα πλαίσια της αναθεώρησης συντάγματος.
0: Θα γίνει αναθεώρηση συντάγματος ποτέ? Το ακούμε χρόνια.
1: Υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ξανά η διαδικασία. Υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις ως προς την αναθεώρηση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει αυτή η αναθεώρηση, γιατί θα πρέπει να αναθεωρηθούν πάρα πολλά άρθρα του Συντάγματος, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον όχι απλά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού, γιατί το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του λαού, υποτίθεται, αλλά έχει γίνει κουρελόχαρτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και στα πλαίσια της πανδημίας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτικών βουλευτών.
0: Κύριε Βαλάνη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε πάλι στα Τέμπη. Η έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Το έψαξα παγκοσμίως, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι δυνατόν το 41% σαν ποσοστό που είναι μειοψηφία να γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική και να γίνεται πάνω από 50% το αριθμό των βουλευτών? Αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία? Στα ίσια σας ρωτάω. Έτσι είναι η δημοκρατία?
1: Στα ίσια σας απαντάω όχι, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί το 41% όπως και εσείς λέτε δεν είναι 41% και δεν μπορεί να κυβερνάει η μειοψηφία και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση γενικά στη χώρα. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Ελλάδα. Έχει αποδείξει η Ελλάδα πόσο μεγάλη δύναμη έχει, είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κυβερνάει η πλειοψηφία. Και βλέπουμε τι γίνεται όταν συμβαίνει αυτό. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη προχθές στο συνέδριο, πριν λίγες μέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι θα πρέπει να ξαναπάμε για άλλη μία τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν ξέρω ποιοι τον συμβουλεύουν ή αν βρίσκεται, σε ποιο κόσμο βρίσκεται, είναι ότι δεν έχουμε πάει απλά τρεις τετραετίες πίσω. Έχουμε πάει στη δεκαετία του 50 και του 60.
0: Μπράβο σας. Δεν ξέρετε λοιπόν, σε ποια δεκαετία βρίσκεται.
1: Πολλές δεκαετίες πίσω, πάρα πολλές. Να θυμίσουμε λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη ότι τότε γινότανε πάρα πολλά σκάνδαλα και τότε υπήρχαν οι λεγόμενες δωροδοκίες και δωροληψίες και όλες αυτές οι μίζες από όλους τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού τότε. Αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε η ψηφιακή διακυβέρνηση, ούτε ήμασταν στο 2026, ούτε ο κόσμος είχε προχωρήσει, ούτε η τεχνολογία, ούτε τίποτα. Πλέον υποτίθεται ότι με βάση όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, με βάση την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποτίθεται ότι έχουμε, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία έχουν αλλάξει όλες αυτές τις δεκαετίες, θα έπρεπε να πάμε μπροστά. Βλέπουμε όλους τους βουλευτές σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Ακριβώς. Βλέπουμε πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ακόμα συνείδηση, να παρετούνται και να φεύγουν και να δίνουν επιστολές ενάντια, γιατί δεν μπορούν πλέον να υπηρετούν ενάντια στη συνείδησή τους και ενάντια στη συμφέροντα του ελληνικού λαού που τους εξέλεξε, γιατί ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός, να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό.
0: Τον εκπροσωπεί. Εδώ βλέπουμε.
1: Οι βουλευτές πλέον, κύριε Παπαζαφυρίου, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς έχουν καταντήσει από εκπρόσωπο του ελληνικού λαού υπάλληλοι των προσωπικών συμφερόντων.
0: Τα θερμά μου συγχαρητήρια.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Παπαζαφυρίου. Όταν θα έπρεπε το κράτος δικαίου και το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να διασφαλίσει την ασφάλεια για να μην καούνε ζωντανά παιδιά, αυτοί αντί να διασφαλίζουν την ασφάλεια, κουνούσε ο Καραμαλής στο δάχτυλο και διαφήμιζε ταχύτητες οι οποίες απαγορεύονταν σε λειτουργία υποβαθμισμένη, όπως ήταν τα δικά μας τα τρένα, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τον κόσμο να κυκλοφορεί με τα τρένα και να ξέρει εκ των προτέρων, το γνώριζε πάρα πολύ καλά, ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η σύγκρουση και οι άνθρωποι
0: ωραία.
1: Θα σκοτωθούν και θα καούν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος, συγγνώμη, ναι. που πήγαμε την Παρασκευή και εμείς και άλλοι συγγενείς στον Άριο Πάγο και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας κατά του Καραμαλή, ο οποίος... Και αυτό πραγματικά είναι μεγάλη ξεφτύλα για το ελληνικό κοινοβούλιο και την ελληνική δικαιοσύνη, ο οποίος παραπέμπεται μέσα από τη Βουλή για μία απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ θα έπρεπε να παραπέμπεται για κακούργημα, για διατάραξη κοινωνιών.
0: Επομένως, πού είναι η δημοκρατία που σας ρώτησα στην αρχή?
1: Αυτό ακριβώς σας απάντησα.
0: Ναι, δεν είμαι...
1: Θα πρέπει, εάν δεν αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, δεν θα υπάρξει δημοκρατία με την έννοια με την οποία γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα, στην
0: Πολύ
1: Ελλάδα.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε και άλλα θέματα, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει με τα ΤΕΠΗ και υπάρχει μια πλήρη σιωπή όταν τα ΤΕΠΗ χρησιμοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα για αποπροσανατολισμό. Ένας αποπροσανατολισμός που βάλαν μια άνω τελεία, το βάλαν στην πάντα. Και δεν ξέρουμε τίποτε για τα ΤΕΠΗ, ένα πράγμα το οποίο είναι ένα έγκλημα στην κυριολεξία, το οποίο πρέπει να ενημερωθούμε, γιατί δεν παίρνει πληροφορίες ο ελληνικός λαός.
1: Λοιπόν, τα ΤΕΠΗ, κύριε Παπαζαφυρίου, καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο πονάει και δυστυχώς πάρα πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και εσείς, ευτυχώς μας δίνουν κάποιο βήμα για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η δίκη λοιπόν για το κακούργημα θεωρούμε και ελπίζουμε ότι θα ξαναξεκινήσει 27 Μαΐου, αφού αποκαταστήσουν την καλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, που δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και δεν ήταν αποκατεστημένοι και συνεχώς χρειάζονται βελτιώσεις και τώρα δώσανε άλλα 6,5 χιλιάρικα, δηλαδή δεν μπορούσαν να τα δώσουν πριν, για να πάρουν τις δεξαμενές προπανίου από το υπόγειο. Και ευτυχώς που ανακαλύφθηκε και αυτό, γιατί μπορεί να κυγόμασταν ζωντανοί και εμείς, όπως τα τρένα μέσα στην αίθουσα. Αυτή είναι η διασφάλιση της ασφάλειας του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η δίκη. Εν τω μεταξύ έχουμε μπροστά μας και τις δίκες για τη σύμβαση 717 για τα ηχητικά. Δυστυχώς η δίκη για τα βίντεο, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, διακόπηκε και ακόμα δεν έχει επαναφερθεί. Περιμένουμε, η δική μου εκτίμηση είναι από Σεπτέμβριο ξανά θα ξαναρχίσει αυτή η περίφημη δίκη για τα βίντεο, που ευτυχώς καταφέραμε και πήραμε κάποια έστω αρχεία μετά από πάρα πολλές πιέσεις και καταλάβαμε ότι ο Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής, ανάκριση δεν έκανε ποτέ, απλά εξυπηρετούσε συμφέροντα εταιριών ελληνικού δημοσίου, πολιτικών και όποιον άλλον θα φανεί στην πορεία ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρανε φορτία και έγινε αυτή η σύγκρουση με την εμπορική και κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γίνεται αυτή τη στιγμή και ένας πόλεμος γιγάντων, μια τιτανομαχία μεταξύ, έχουμε κάνει εμείς μια αγωγή, η οικογένεια Τιλκερίδη, κατά της Bayer, της Siemens, της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Δεν ακούω κανείς να μιλάει.
0: Τι ειδήσεων δεν υπάρχουν, κυρία Βάλα.
1: Για αυτήν τη δίκη η οποία μας έχει εισφέρει πλήστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ευθύνη ή τη μη ευθύνη της Bayer, της Siemens, του ΟΣΕ και της Hellenic, του ελληνικού κράτους, της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων. Εδώ, κύριε Βαζοφυρίου, ανακαλύπτουμε συνεχώς και δεν μιλάει κανείς ότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, ενώ γνώριζε ότι η Hellenic Train και ο ΟΣΕ δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας, δεν έπαιρνε τα μέτρα και συνέχιζε να δίνει εγκρίσεις για τη λειτουργία των τρένων. Αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν έχει ακουστεί πουθενά.
0: Συγγνώμη, παρέμβαση δικαιοσύνης δεν υπάρχει?
1: Παρέμβαση δικαιοσύνης θα υπάρξει από εμάς, κύριε Παπαζαφύρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ανάκριση δεν ανέδειξε τίποτα από όλα αυτά τα στοιχεία. Ανέδειξε ότι τα τρένα έπρεπε να τρέχουν με 80 χιλιόμετρα όπως έγινε μετά, ενώ τρέχανε με 160. Δεν ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας για μεταφορές. ενώ μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
0: Ωραία.
1: Δεν ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας για εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Τίποτα δεν είχαν τα τρένα, κύριε Παζαφυρίου, και ανανεώθηκε, συγγνώμη, η σύμβαση με τους εγκληματίες των παιδιών μας, με την Hellenic Train, που κατηγορούνται οι εκπρόσωποι ήδη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και θα αναβαθμιστεί για δόλο. Ήδη έχουμε κάνει εμείς σύμβαση, δηλαδή αυτοί σκοτώσαν τα παιδιά μας και εμείς τους ξαναδίνουμε.
0: Ωραία.
1: 50 εκατομμύρια,
0: λοιπόν,
1: ξανά σύμβαση.
0: Θέλω να πείτε το εξής. Η δικαιοσύνη σήμερα είναι ένας μηχανισμός όπου είναι το όπλο ασφαλείας κάθε πολίτη. Η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο να ενημερώνεται, έχει τις υπηρεσίες να ενημερώνεται. Γιατί κάθε μέρα λέμε αυτό, γιατί δεν πήγε στη δικαιοσύνη, εκείνο και δεν πήγε στη δικαιοσύνη, το άλλο και δεν πήγε στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε
0: έχει τα μέσα να ενημερώνεται και να ενεργεί.
1: Εσείς τώρα λέτε ότι σε μια εποχή που λειτουργεί το ChatGPT, το AI, τα social media κτλ. Και ενημερωνόμαστε εμείς, οι απλοί κοινοί θνητοί, για τα πάντα, για ό,τι συμβαίνει στην Κίνα και στην Αμερική. Λέτε η δικαιοσύνη δεν έχει τον τρόπο να ενημερωθεί. Δεν είδε κανείς το μανιτάρι, την πυρόσφαιρα. Δεν το είδε κανείς. Γιατί δεν υπάρχει κατηγορία για την έκρηξη, την έκρηξη. Κύριε Βοζαφυρίου μου, την είδε όλη η γη. Έπαιξε σε όλα τα site, την είδε όλη η Ελλάδα. Λέτε η δικαιοσύνη να μην μπορεί να ενημερωθεί για την έκρηξη.
0: Ωραία. Ήρθανε...
1: Σας προφορώ λοιπόν ότι μέσα στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει πουθενά η λέξη έκρηξη.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος φταίει γι' αυτό, ο Θεός?
0: Θέλω να μου πείτε, ήρθα πολλές ερωτήσεις από συναδέλφους σας, η οποία θέλει να αναλύσετε, θέλει ο κόσμος να ακούσει από το στόμα να αναλύεται την έννοια της έκφρασης ενισχυμένη αναλογική σε μια χώρα που έχει δημοκρατία. Αυτό δεν είναι, η ενισχυμένη αναλογική δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία.
1: Προφανώς και είναι δικτατορία και τον μόνο που βοηθάει είναι το πρώτο που βγαίνει σε ψήφους, όχι όμως σε ποσοστό αναλογικά όσον αφορά τους ψηφοφόρους.
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Τι γίνεται
1: Βέβαια,
0: με αυτό το θέμα?
1: Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αποχής. Αλλά και πώς να μην υπάρχει με τέτοια απογοήτευση?
0: Υπάρχει αποχή.
1: Έξω.
0: Στη Γερμανία, γιατί κάνουν συμμαχίες και δεν ισχύει η ενισχυμένη αναλογική με τις εκλογές που γίνανε πρόσφατα?
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να γίνουν οικουμενικές κυβερνήσεις και συνεργασίες. Ακριβώς. Εδώ όμως είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτον, όπως ξέρετε πολύ καλά. Και μας ενδιαφέρει μόνο να είμαστε αρχηγοί και πρόεδροι κομμάτων και τίποτε άλλο. Και δεν μας ενδιαφέρει
0: Ακριβώς.
1: τι θα πάθουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Έρχονται πολλές ερωτήσεις.
1: Ακόμα
0: και από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό το ΠΚΠ είναι πασίγνωστο. Θέλω να κάνετε μια αναφορά για το ΠΚΠ. Για ποιο λόγο ενοχλούνται τόσο πολύ από την επαγγελματική συνείδηση που έχει η κυρία Εισαγγελέας από την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μετατρέπουν την αλήθεια για όλα που συμβαίνουν, να μας παρουσιάζουν ψέματα για να μέσβουν τις πραγματικότητες, ενώ όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι με το ΠΚΠ γίνανε όργια πάσης ποινικής μορφής.
1: Κύριε Παζαφυρίου, νομίζω η ερώτηση είναι ρητορική. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υποτιμούν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ δεν είναι αρμοδιότητα, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη πάρα πολλών συναδέλφων μου, δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, είναι αρμοδιότητα του Κολεγίου του Λουξεμβούργου. Και από εκεί και πέρα γράφει, το λέει ξεκάθαρα ο κανονισμός της Ευρώπης, πώς ανανεώνει τη θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε μια χώρα και τι αρμοδιότητα έχουν οι ελληνικές αρχές. Οι ελληνικές αρχές έχουν αρμοδιότητα μόνο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές, να προτείνουν για διορισμό κάποιον εισαγγελέα και τελειώνει εκεί. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή το διορισμό και την ανανέωση θητείας, αρμοδιότητα έχει η Ευρώπη και όχι η Ελλάδα. Και ούτε βέβαια η κάθε χώρα στην οποία διορίζεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή είναι η αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών και εκεί σταματάει όσον αφορά τον Άριο Πάγο.
0: Okay.
1: Από εκεί πέρα όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν θέλει να ανανεωθεί η θητεία. Η κυρία Κοβέση και πραγματικά εμάς μας έχει βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών πάρα πολύ, γιατί αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα είχαμε δίκη για τη σύμβαση 7-10 αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαζαφυρίου. Θα το είχαν κρύψει και περιμένουμε φυσικά πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αν περιμέναμε από το Κοινοβούλιο θα περιμέναμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και θα είχαν παραγραφεί τα πάντα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους, να παραγραφούν τα πάντα και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα και πάνω στα πτώματα των παιδιών. Περιμένουμε λοιπόν άλλο ένα κατηγορητήριο για τους εθνικούς μας εργολάβους, γιατί και εκεί θα δείτε τι παραλήψεις έγιναν, τι υλικά προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν, τα οποία γνώριζαν ότι τα υλικά αυτά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παίρνουν παρατάσεις της σύμβασης, άρα να παίρνουν παραπάνω χρήματα. Αυτή είναι η όλη ιστορία, όσο πιο απλά μπορώ να το εξηγήσω. Και ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας δίνει.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νικαίας, ο οποίος είναι αεροναυπηγός από το Παρίσι, και ρωτάει τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και εδώ λέει έχουμε υπουργούς και στην Αμερική έχει υπουργούς και παντού έχει υπουργούς. Στην Ελλάδα ο νόμος περί ευθύνης υπουργών καλύπτει τεράστια αδικήματα τα οποία έχουν σχέση και με την ύπαρξη της χώρας μας.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, την έχουμε ξανακάνει. Δυστυχώς δεσμευόμαστε εδώ στην Ελλάδα από τα πλαίσια της αναθεώρησης συντάγματος, είναι το λεγόμενο το περιβόητο άρθρο 86 όσον αφορά την ευθύνη των υπουργών.
0: Του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε συνταγματικά δικαστήρια. Θα πρέπει και αυτά να θεσπιστούν, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Μόνο παρεπιπτόντως τα υπόλοιπα δικαστήρια μπορούν να ελέγξουν τις συνταγματικότητες διατάξεων. Και γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει κάποιος επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη της αναθεώρησης συντάγματος, ναι, προκειμένου να προχωρήσουμε.
0: Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η παροιμία που λέει ότι ο Στάλιν έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έκανε την περασμένη μέρα. Και εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή, αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όταν έγινε από τον κύριο Σαμαρά μαζί με τον Βενιζέλο, τότε που κόπηκαν οι καταθέσεις, θα θυμάστε, στα ελληνικά ομόλογα κατά 50%.
1: Πώς δεν θυμόμαστε, όλα αυτά όλοι τα θυμόμαστε πράγματα, το PSI και όλοι θυμόμαστε ότι όλα αυτά ο Άγιος πράγματα, Πάγος είχε κρίνει νόμιμο το PSI.
0: Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να ασχολείται με την πολιτική, εκμεταλλευόμενη αυτό το οποίο λένε όλοι, ότι όλοι να δεν θυμάται τι έφαγε χθες.
1: Μα κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ έχουμε κάνει κανονικότητα τη δωροδοκία και τη δωροληψία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Εδώ βγαίνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος σήμερα ακόμα και λένε ότι εντάξει, και τι έγινε με τον ΟΠΚΠ, δεν έγινε και τίποτα. Απλά βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους να πάρουν κάποια χρήματα, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν ούτε χωράφια, ούτε καλλιέργεια, ούτε τίποτα.
0: Η παρανομία είναι βοήθεια.
1: Η παρανομία είναι κανονικότητα πλέον σε αυτή τη χώρα. Εδώ βγαίνει το ίδιο το ελληνικό κράτος και αφήνει, σας λέω, να λειτουργούν τρένα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας. Και άμα πάτε σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση, στη Σύνδο, εδώ, στη βιομηχανική περιοχή, στο Καλοχώρι κτλ., και δεν έχουν ένα πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας ή μια άδεια, σφραγίζονται.
0: Μια που είπατε για τα τρένα, υπάρχει καμία ενέργεια βελτίωσης, τίποτε ταχύτητα της διαδικασίας για να έχουμε.
1: Καμία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ενέργεια. Μας είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι το 2027. Παζαφυρίου, ακούστε λίγο. Είμαστε στη δίκη των Δεμπών και είναι η πρώτη φορά, και θέλω να το πω αυτό, που έρχεται το ελληνικό δημόσιο και παρίσταται για υποστήριξη της κατηγορίας κατά των σταθμαρχών και του επιθεωρητή τους. Ποιος, το ελληνικό δημόσιο, που τους είχαν ειδοποιήσει και τους είχαν κοινοποιήσει 100 εξώδικα οι ενώσεις εργαζομένων, ότι δεν έχουμε προσωπικό, ότι δεν έχουμε ασφάλεια, ότι δεν λειτουργούν τα τρένα, ότι θα γίνει σύγκρουση, πριν το έγκλημα είχε γίνει και άλλη σύγκρουση, τους είχαν ειδοποιήσει 100 φορές. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που παθώντες και κατηγορούμενοι, στρεφόμαστε κατά των υπουργών μαζί, κατά του Καραμανλή, και μάλιστα ο δικηγόρος του κυρίου Νικολάου, του επιθεωρητή, είπε ότι θα κάνει και μήνυση και στον κύριο Κυρανάκη, διότι πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αντί να κατηγορούμε αυτούς που πραγματικά έχουν την ευθύνη και την εποπτεία και την επίβλεψη, κατηγορούμε το σταθμάρχη και τους επιθεωρητές και ο σταθμάρχης. Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης. Και θέλω να ακουστεί ότι αυτοί οι έρμοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί που έχουν βγει από το 2013, για αυτό το λόγο βγήκανε. Γιατί το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Αλλά μπορούμε, σαν νοήμονες άνθρωποι, υποτίθεται Ευρωπαίοι, υποτίθεται στο 2026 πια, να μειώσουμε τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους με κάποια μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι εποπτεύοντες. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Και η ΡΑΣ. Ωραία. Δεν κάναν τίποτα.
0: Ωραία. Πριν από καιρό ο κύριος Πρωθυπουργός είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή, όταν ήταν υπουργός, το άρεσε να βγαίνει, μιλούσαμε και πάρα πολλές ώρες. Τώρα όμως διάφορες επαφές που κάνω μου λένε πρέπει να πω τα θέματα προηγουμένως και συνεχεία να δεχθεί να βγει ή όχι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του υπουργού και του πρωθυπουργού? Πολιτική δεν είναι και οι δύο?
1: Προφανώς και είναι πολιτική. Ίσα-ίσα ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε ποτέ να ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί θα έπρεπε κανονικά να είναι υποχρεωμένος. Είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα, δημιούργησε ο ίδιος και ακόμη περισσότερα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τι χατήρια γίνονται, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί Πρόσφατα βγήκε ξανά ανασύρθηκε και η δικογραφία του Καραϊβάζ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο άνθρωπος, Θεός χωρέστονα, άφησε μία επιστολή, είπε κάποια πράγματα, μίλησε για Λιγνάδηδες, μίλησε για ΜΚΟ, μίλησε για συνοδεία ανηλίκων ασυνόδευτων, που ήταν η πρώτη αρμοδιότητα που πήρε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου όταν εκλέχθηκε το 2019, να θυμίσουμε, μαζί με την ΕΥΠ, που τώρα η δικογραφία του Predator μπαίνει στο σιρτάρι από τον Τζαβέλα. Και θέλω να κάνω μια παράκληση σήμερα εν ώψη εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να μην ξεχνάει ότι είμαστε συλλειτουργοί, είμαστε συμπαράγοντες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Και να κοιτάζει λίγο και τα μέσα της και να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο μόνο στους δικηγόρους.
0: Ήρθαν πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, ειδικά ένα μήνυμα από κάποιον από το Άμστερνταμ, λέει, να ρωτήσω την κυρία Βαλάνη, η οποία λέει είναι εξαιρετική και γλυκιά, και γλυκιά σας λέει το μήνυμα. Γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο.
1: Αυτό είπαμε προηγουμένως. Ότι δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο.
0: Γιατί έχει η Αλβανία, γιατί έχει.
1: Αυτό μόνο με ένα θεώρηση συντάγματος, κύριε Παζαφυρίου, μπορεί να γίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου. Και το υπάρχουν, σας λέω, ευτυχώς υπάρχουν και οι άλλοι δικαστές. Γιατί και στο δικαστικό σώμα υπάρχουν αυτοί και άλλοι, όπως σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν δικαστές λοιπόν που ζητάνε την θέστηση συνταγματικών δικαστηρίων και την αποδέσμευση της ηγεσίας από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί το κάθε Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον πρόεδρο του Αριουπάγου. Τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι από κάτω, ξέρετε τι θα κάνουν? Αυτό που έκανε η πρόεδρος του Μονομελού στη Λάρισα.
0: Ακριβώς.
1: Θα δηλώνουν αποχή και θα δηλώνουν ασθένεια και θα δηλώνουν παρετήσεις. Αυτό θα κάνουν.
0: Αυτό το πράγμα
1: και
0: έχει σχέση.
1: Θα μείνουν να δικάζουν μπιζέ.
0: Αυτό το πράγμα έχει σχέση με τη δικαιοσύνη? Δηλαδή, έχει δικαίωμα κάποιος δικαστής να δηλώσει ότι δεν μπορεί να δικάσει?
1: Έχει δικαίωμα με βάση του νόμου κάποιος.
0: Να αντικατασταθεί την άλλη μέρα με τον επόμενο.
1: Μα υπάρχει αναπληρωτής. Και στη συγκεκριμένη δίκη υπήρχε αναπληρωτής και δεν ήταν πάνω στην έδρα. Γιατί αν ήταν πάνω στην έδρα, θα μπορούσε να συνεχίσει, κύριε Παπαζαφυρίου. Αυτά συμβαίνουν και πολλά άλλα στη δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών. Εδώ παραιτήθηκε, κύριε Παζαφυρίου, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου τη μέρα που η πρόεδρος της Λάρισας δήλωσε αποχή. Γιατί παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου? Γιατί δήλωσε αποχή η πρόεδρος της Λάρισας μόλις ήρθε ο κύριος Σεβαστίδης? Για υπηρεσιακούς λόγους, όπως μας είπε, και τη φώναξε να κατέβει από την έδρα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στη δικαιοσύνη? Παιδιά δεν έχουνε. Συνείδηση δεν έχουνε.
0: Μια σειρά...
1: Ορκίζονται στην τιμή και στη συνείδησή τους.
0: Ωραία.
1: Ας την ξαναβρούνε λοιπόν.
0: Μια σειρά μηνυμάτων, μέχρι και από το Ηράκλειο της Κρήτης βλέπω εδώ ένα μήνυμα, αναρωτιέται υπό ποια λογική μια κυρία η οποία είναι νομικός λέει πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την απόλυτη, την πλήρη, η μη λαθάνουσα πραγματικότητα, και αυτά τα οποία έχουν σχέση με την πραγματική δημοκρατία, που έχουν σχέση με τα λεγόμενά σας, τα ακούμε από μια εκπομπή ενώ έπρεπε να εφαρμόζονται στην πραγματικότητα και να είναι νομίμως εφαρμοστέα.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε κάνει την ψευδέστηση πραγματικότητα. Έχουμε μπερδέψει τα πάντα, κύριε Παπαζαφυρίου. Δυστυχώς λέμε την πραγματικότητα τη λέμε ψευδέστηση και την ψευδέστηση τη λέμε πραγματικότητα.
0: Να ελπίζει ο Έλληνας για κάτι καλύτερο. Είστε εμπειρότατοι, είστε ειλικρινέστατοι.
1: Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος και επειδή υπηρετώ αυτό το θεσμό που λέγεται δικαιοσύνη 30 χρόνια, σας λέω ναι, να ελπίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση στο έγκλημα των Ντεμπών ιδιαίτερα να μην αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθούν τα πρόσωπα των κατηγορουμένων, γιατί υπάρχουμε και εμείς. Και θέλουνε δεν θέλουνε, θα υπάρχουμε στη δίκη αυτή και θα προσπαθήσουμε να ανεβρεθεί η αλήθεια, γιατί έχουμε συνείδηση. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν συνείδηση. Και μέσα σε αυτούς είναι και δικαστές. Εγώ θέλω να ελπίζω και πιστεύω ακράδαντα, γιατί το έχω δει να συμβαίνει και μπροστά μου, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια και ξέρουν αυτοί για ποιους μιλάω. Και πολύ καλά κάνουν και δεν κοιμούνται τα βράδια, γιατί οι γονείς αυτών των παιδιών δεν κοιμούνται μια ζωή.
0: Λοιπόν, ήρθανε μηνύματα ατέλειωτα, την επόμενη φορά κανείς έρθείτε εδώ πέρα, τα οποία αποδεικνύεται, λέει, με αυτά τα οποία λέτε, αποδεικνύεται εσείς, λένε τα μηνύματα, ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι να την εκφράσουν, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα, διότι αποκρύπτεται επισήμως από όλους αυτούς οι οποίοι εκφράζουν τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Καλά, κύριε Παπαζαφυρίου, αν μας δινόταν η δυνατότητα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκφράσουμε την πραγματικότητα, θα υπήρχαν ψευδεστήσεις, θα υπήρχε εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.
0: Μπράβο σας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αλίμονο αν βγαίναμε στην τηλεόραση και λέγαμε όλα αυτά. Αν μας δίνανε το βήμα να βγούμε στην τηλεόραση σε όλα τα κανάλια. Εδώ, κύριε Παπαζαφυρίου, και θέλω να το καταγγείλω αυτό. Υπήρχαν δηλώσεις που κάναμε στην ΕΡΤ και δεν παίχτηκαν ποτέ. Και το λέω επίσημα. Έχω κάνει και καταγγελία, έχω κάνει και mail. Δεν παίχτηκαν ποτέ. Την ΕΡΤ την πληρώνω εγώ.
0: Από
1: τους φόρους μου. Εγώ την πληρώνω.
0: Και την
1: την πληρώνουν αυτοί.
0: Και την παραπληρώνουμε.
1: Και αυτούς εγώ τους πληρώνω. Και τους εισαγγελείς και τους δικαστές και τους πολιτικούς. Εγώ τους πληρώνω όλους αυτούς. Εγώ όταν λέω εγώ εννοώ οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Εντάξει, εμείς τους πληρώνουμε.
0: Ωραία.
1: Δεν μας πληρώνουν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να τους πληρώνουμε και να κάνουν τα κέφια τους και να μην συμμορφώνονται με την νομιμότητα ή τουλάχιστον αν μη τι άλλο την νομιμοφάνεια. Ούτε καν αυτό δεν μπορούν να κάνουν.
0: Κύριε Βαλάνη, σας ευχαριστώ και θα τα πούμε πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως έχουμε συμφωνήσει για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Πολύ. Σας
0: ευχαριστεί και ο κόσμος γιατί μαθαίνει, άμα δείτε τα μηνύματα, δηλαδή ένα μήνυμα λέει εδώ τι είναι αυτά που ακούμε, άλλο μήνυμα λέει αυτή είναι η Ελλάδα, δηλαδή αυτά, με αυτά είναι, που λένε.
1: Και αυτά είναι τα πάνω πάνω, έχει και άλλα πολλά.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ένα σκηνικό που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, με απόφαση φάμελου φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών. Την ίδια στιγμή, με σημερινή ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με πιθανότερη ημερομηνία επίσημης παρουσίασής του την 26η Μαΐου. Κριτική στην κυβέρνηση με ανακοίνωσή του άσκησε το Πασόκ Κινάλ με αφορμή την ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρομοίωσε τη διακυβέρνηση του Πασόκ με την Οθωμανική κατοχή. Αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος Πασόκ απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Περισσότερα από 100 ντρόνους κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Happy days ή τίποτα!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν αριθμό μηνυμάτων ο οποίος είναι εξωγήινος. Τι μηνύματα είναι αυτά? Αλλά η δημοκρατία δεν εφαρμόζεται μέσω των μηνυμάτων. Η δημοκρατία εφαρμόζεται μέσω της βολτούρας που πρέπει να κάνετε στα εκλογικά τμήματα. Όχι 50% αποχή και 41% ποσοστό το πρώτο κόμμα και με την ενισχυμένη αναλογική γινόμαστε πρώτοι. Ούτε είδαμε αυτά τα πράγματα. Για να καλημερίσω όμως η νεολαία της πολιτικής, γιατί είπα ότι όλοι πρέπει να φύγουν όλοι και να μείνει η νεολαία πλέον στην πολιτική. Θέλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική. Τον κύριο Μανώλη Φράγκο, Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, κύριε Φράγκο, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πρέπει να είστε στην Ελλάδα.
1: Είμαι στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή κινούμε προς την Αριδαία, όπου πηγαίνω για να συναντήσω κάποια στελέχη του κόμματος.
0: Από τον ήχο της φωνής, όταν είστε έξω, είναι πιο διαφορετική η φωνή.
1: Η τεχνολογία δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ακόμα κάποια.
0: Κύριε Φράγκο, θέλω να μου πείτε, τι σόι ενημέρωση γίνεται σε αυτή την πατρίδα, ακόμα και από το ευρωβουλευτικό σύστημά της, σχετικά με την ενέργεια, η οποία σε λίγο καιρό, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε, θα ψάχνουμε να βρούμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη?
1: Εντάξει, το ζήτημα της ενέργειας, είστε κι εσείς ένας άνθρωπος στο οποίο το αναφέρετε όλο το τελευταίο διάστημα, από τότε που ξεκίνησε ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε κακήν κακώς στις περιβόητες κυρώσεις προς τη Ρωσία, στη διακοπή φυσικού αερίου, στη διακοπή αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Στην ουσία βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας, διότι είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και από τότε που ξεκίνησε και η κρίση με τον πόλεμο, με την επίθεση ουσιαστικά της Αμερικής και του Ισραήλ, θεωρούμε ότι είναι ένα μείγμα καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία δεν ευθύνεται.
0: Αν μπορείτε λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί η φωνή σας πηγαίνει έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
0: Κινήστε με αυτοκίνητο. Με ακούτε? Για ξανακάλεσε τον κύριο. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο που να έχω ένα καλεσμένο και να μην έχω πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι συμπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το θέμα. Έχει παραγίνει. Αν δεν γουστάρετε την εκπομπή, θα κόψουμε τα τηλέφωνα. Στην τελευταία με τα κινητά μιλάμε.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Ευρωβουλευτά μου.
1: Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Από
0: την... Τώρα ακούγεστε καμπάνα.
1: Ωραία, τέλεια. Λέγαμε λοιπόν ότι το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο και εσείς είστε ένας άνθρωπος που το αναφέρει όλα τα τελευταία χρόνια, είναι ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήθηκε χθες. Δημιουργήθηκε από όταν ξεκίνησε ουσιαστικά ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και δεν ευθύνεται ούτε η Ρωσία ούτε ο Τραμπ για αυτή την κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Ευθύνεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προχώρησαν στις κυρώσεις προς τη Ρωσία, στη διακοπή αγοράς φυσικού αερίου, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε και τα οικονομικά και τη βιομηχανία, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο χείλος της καταστροφής.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Και όσες εταιρείες και όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις για να φύγουν, γιατί το περιβάλλον είναι ακατάλληλο. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει και για μένα δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξουν τα πρόσωπα που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως, να ψηφίζουν οι Έλληνες. Το ζήτημα της αποχής είναι ντροπιαστικό. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό και σας ακούγεται άσχημο.
0: Δεν είναι μόνο ντροπιαστικό, είναι και ζημιογόνο για τον ίδιο τον Έλληνα.
1: Μα είναι ζημιογόνο και ξέρετε, είναι απογοητευτικό και εξοργιστικό. Οι νέοι που δεν ψηφίζουν είναι στην ουσία αυτοί που πλήττονται και είναι αυτοί που θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Δηλαδή, αν ήμασταν μια γενιά ή μια χώρα τα οποία είναι όλα μας τα προβλήματα λυμένα, πάλι η αποχή είναι κάτι λάθος. Αλλά τότε μπορείς κάπου κάπως να το δικαιολογήσεις, να πεις ότι ένας άνθρωπος θα έχει λύσει τα προβλήματά του και δεν νιώθει ότι χρειάζεται μια αλλαγή. Όταν όμως είμαστε σε μια χώρα που δεν βγαίνει όχι ο μήνας, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε το δεκαήμερο τα νοικοκυριά, οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε τους εαυτούς τους, καταλαβαίνετε ότι είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ποσοστά αποχής 50, 60, 70%. Και κλείνοντας σε αυτό το ερώτημα να πω ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτή είναι μια σφαλμένη εικόνα που έχει δοθεί από το σύστημα, που θέλει να δείξει και να πείσει τους Έλληνες ότι όλοι είναι οι ίδιοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμμετέχουν.
0: Κύριε Φράγκο, όταν σε μια χώρα που υπάρχει ένας λαός που λέγεται ελληνικός λαός και η χώρα λέγεται Ελλάδα και υπάρχει δημοκρατία εντός εισαγωγικών, είναι δυνατόν να υπάρχει έκφραση ενισχυμένη αναλογική? Ούτε στο διάστημα, σε διαστημικούς πλανήτες δεν υπάρχει ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή, παίρνουμε την μειοψηφία, τη βαφτίζουμε ενισχυμένη αναλογική και την κάνουμε πλειοψηφία. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Το 40, και η Τουρκία έκανε δύο φορές εκλογές, όταν συμπλήρωσε 49 και 25 και 75 ο Ερντογκάν και ξαναγίνανε δεύτερες εκλογές για να πάει πάνω από το 50.

0: Όλοι οι άλλοι τρώγονται μεταξύ τους.
1: Και έχει επαληθευτεί κάτι που είναι ξεκάθαρο, επειδή η ελληνική λύση δεν είναι ακόμα που υπάρχει ένα χρόνο και ο κ. Βελόπουλος δεν εμφανίστηκε στα κοινά χθες ή ουρανοκατέβατος όπως κάποιοι άλλοι που έρχονται για να μας σώσουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά πορεία και έχει μια σταθερή πορεία, δηλαδή από τα ζητήματα της οικονομίας μέχρι το ζήτημα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Η ελληνική λύση δυστυχώς επιβεβαιώνεται, και λέω δυστυχώς, διότι όλα αυτά που είχαμε πει ότι θα έρθουν, έχουν έρθει, αλλά το τίμημα δεν το πληρώνουν αυτοί που μας οδηγούν στην κατάσταση, το πληρώνουν οι Έλληνες, μεροκαματιάριδες και τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Δεν μου λέτε για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, εκτός αυτή η νοοτροπία του λαού μας και ότι η κατασκευή μας, δεν εφαρμόζεται το πολυκομματικό σύστημα στο θέμα της διακυβέρνησης. Υπάρχουν κράτη που κυβερνάνε 2 και 3 κόμματα. Αυτή τι είναι, εξωγήινη? Εμείς θέλουμε την, και εμείς ψηφίζοντας αυτό το νόμο περί ευθύνης, το νόμο της ενισχυμένης αναλογικής, παραβαίνουμε τη δημοκρατία, παραβαίνουμε στο κάθε δημοκρατική διαδικασία, γιατί πρέπει να κυβερνάει η πλειοψηφία. Φτιαχτή πλειοψηφία. Το 40% δεν είναι πλειοψηφία, είναι φτιαγμένη πλειοψηφία. Όταν γίνεται 55.
1: Είναι μια απόλυτα φτιαγμένη. Είναι ο ίδιος αριθμός ατόμων, μια καρτέλα που λένε στην πιάτσα, στην πολιτική, που πάει και ψηφίζει τα ίδια άτομα, τα οποία, κύριε Παπαζαφυρίου, επί από τα σκάνδαλα που έχουν ανακύψει και του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια σειρά από άλλα οικονομικά ζητήματα, δεν είναι μόνο το ζήτημα της παρανομίας, της παραβατικότητας και της διαφθοράς. Είναι για εμένα και το, μιλάμε ξεκάθαρα για αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος και μιλάμε ξεκάθαρα για εξαγορά ψήφων. Όταν έχουν καταγραφεί σε συνομιλίες να λέγονται από βουλευτές σε υπουργούς και από υπουργούς σε στελέχη και του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων κρατικών φορέων, στήριξε αυτόν γιατί είναι δικό μας παιδί, στήριξε αυτόν γιατί μας φέρνει κόσμο, και είναι πλέον ξεκάθαρο στα τηλέφωνά τους, στις κλήσεις τους, σκεφτείτε στις κατηδίαν συζητήσεις τι κουβέντες λέγονται, ότι σου δίνουμε χρήματα και μας φέρνεις κόσμο. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρη νοθεία και αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι και μια άλλη κουβέντα πέρα από τις οικονομικές συναλλαγές, το ρουσφέτη, που είναι μια πολύ κακή, όχι μια κακή, είναι μια καταστροφική λογική που υπάρχει δυστυχώς. Είμαστε, νομίζω, η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει αυτή η λογική του: πάω στο βουλευτή για να βρει δουλειά στο παιδί μου, πάω στο βουλευτή για να μου σβήσει το πρόστιμο της εφορίας, για να μου σβήσει την κλίση. Και αυτοί που βγαίναν στα κανάλια της Νέας Δημοκρατίας και μας λέγανε ότι πρέπει να αλλάξει κατάσταση και δίθεν αλλάζει με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είστε κι εσείς ένας άνθρωπος της πιάτσας και ζούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ξέρουμε πολύ καλά τα εκλογικά γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν είναι εκλογικά γραφεία, έχουν μετατραπεί σε ΚΕΠ, σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, όπου ο μόνος τρόπος για να συντηρήσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την αποδοχή του κόσμου είναι κάνοντας εξυπηρετήσεις. Τα ρουσφέτια συντηρούν αυτούς τους βουλευτές. Θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσω για τη Θεσσαλονίκη που ζω, που είναι 10 και 20 χρόνια βουλευτές, δεν έχουν παράξει το παραμικρό έργο και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και το τραγικό είναι γιατί αυτή είναι μια συναλλαγή που έχει δύο πλευρές. Είναι ο βουλευτής και είναι και ο πολίτης. Ο πολίτης, ενώ είναι άσχημο που χτυπάει την πόρτα, για εμένα πολλές φορές το σύστημα του δημιουργεί την ανάγκη για να του προσφέρει και το σύστημα τη λύση. Σε μια σειρά από ζητήματα γίνεται αυτό. Και είναι ντροπιαστικό που ακούσαμε υπουργούς και βουλευτές να λένε τι να κάνω, να μην εξυπηρετήσω τον κόσμο.
0: Αυτό δεν εξυπηρετεί, είναι ρουσφέτη.
1: Μα πέρα από αυτό, πού ακούστηκε, δεν είναι στα καθήκοντα του βουλευτή να βρίσκει κρεβάτια στο νοσοκομείο. Το κράτος έπρεπε να είναι δεδομένο ότι έχουν όλοι κρεβάτια στο νοσοκομείο. Γιατί πώς, αν κάποιος δεν ξέρει ένα βουλευτή, πώς θα βρει ένα κρεβάτι, ένα ράτζο στην ουσία σε ένα νοσοκομείο? Αυτά που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα είναι ντροπιαστικά και δεν τα ακούσαμε. Δεν τα λέει η ελληνική λύση μόνο, δεν τα λέει ο κ. Βελόπουλος. Τα είπε η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ξέρετε, το πλήρως οξύμορο είναι ότι το κόμμα που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αστείο που ακούσαμε αυτό το κόμμα να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι το δημιούργημα της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι άλλο, ήταν και η άλλη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, που νομίζει όταν βγαίνει στα κανάλια και μιλάει ότι μιλάει στο καφενείο.
0: Νομίζω ότι γυρίζει κινηματογραφική ταινία.
1: Κάτι τέτοιο που βγήκε και είπε ότι είναι στο DNA των Ρουμάνων η ρουφιανιά. Αν είχε κάνει άλλος πολιτικός, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αντίστοιχη δήλωση, όχι μόνο θα είχε παραιτηθεί, όχι

0: όχι μόνο θα είχε πάει σπίτι του και δεν θα είχε ξαναεκλεγεί, θα είχε με τον αντιρατσιστικό νόμο θα είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο. Σκεφτείτε, εγώ να πω ότι λόγω του DNA κάποιου υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Σωστό. Δεν μου λέτε, σύμφωνα με αυτά τα οποία συζητάμε και τα οποία είναι αυταπόδεικτα και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει, είναι δυνατόν να υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα όταν έχουμε ξεχάσει ακόμα και εθνικές ιστορίες όπως είναι το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας με τα Σκόπια, όταν το όνομα Βρετανία το πήραν, το ακυρώσαν οι Άγγλοι, γιατί ένα μικρό κομμάτι εκεί στη Γαλλία λέγεται Βρετάνη. Δηλαδή οι Γάλλοι είναι πιο εθνικό συνειδητές από ότι είμαστε εμείς. Τι ρόλο παίζουμε σε αυτή τη χώρα? Μήπως αδιαφορεί εντελώς ο Έλληνας γιατί έχει ορισμένα καλούπια του παρελθόντος τα οποία δεν βγαίνουν από το χαρακτήρα του με τίποτε?
0: Κοιτάξτε, οι Έλληνες δεν ξέρω κατά πόσο αδιαφορούν. Κατά την άποψή μου δεν μπορούν να αδιαφορούν, ειδικά οι Έλληνες του
1: Βόρεια. Όταν δεν ψηφίζουν, τι γίνεται?
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έφερε ο Τσίπρας και την εφάρμοση η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα γράψει στο.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, προεκλογικά ο Μητσοτάκης είχε πει ότι αν εκλεγούμε κυβέρνηση, αμέσως την επόμενο μήνα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και από τότε δεν συζητήσαμε.
0: Ξέρετε τώρα, επειδή τα Σκόπια δυστυχώς είναι μια χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε στεναρά κατά στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο αποδέχονται οι Νεοδημοκράτες τον όρο, τον προδοτικό όρο Βόρεια Μακεδονία, δεν λένε και το παραμικρό και αναγνωρίζουν τα Σκόπια με τη συγκεκριμένη αναφορά. Το κόμμα, όπως σωστά λέτε, είχε πει προεκλογικά ότι θα ασκήσει βέτο. Και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα.
1: Αμέσως, την άλλη μέρα, λέει, μόλις εκλεγούμε, θα ασκήσουμε και δεν έγινε απολύτως, ξεχάστηκε εντελώς.
0: Τίποτα. Και οι μόνοι που ασκούν βέτο είναι οι Βούλγαροι για τα δικά τους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να ασκήσουμε ούτε στο ζήτημα των Σκοπίων, μιας χώρας που δεν έχει όχι αεροπορία πολεμική, δεν έχει τις παραμικρές υποδομές, μια πολύ ανίσχυρη χώρα, αν δεν μπορούμε ούτε αυτούς να πιέσουμε, ή την Αλβανία, καταλαβαίνετε ότι αυτή απέναντι στην Τουρκία όχι μόνο είναι γονατιστή, αλλά έχουμε γίνει κανονικά η καρπαζοϊσπράκτορες
1: της Ανατολικής Μεσογείου. Τότε με τους Βούλγαρους, αν θυμάστε, οι Σκοπιανοί είχαν παρακαλέσει να πάει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να κάνει το μεσάζοντα, για να ηρεμήσει λίγο το κλίμα των Βουλγάρων που ήταν σκληρό, για να κάνουν τη δουλειά του Σκοπιανοί. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Αυτό ακριβώς. Ο κύριος ο Μητσοτάκης που είχε πει προεκλογικά ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων, όχι μόνο δεν άσκησε βέτο, αλλά είχε αναλάβει να πείσει τους Βούλγαρους να τραβήξουν πίσω.
1: Πολύ ωραία. Αυτά τα ξεχάσαν όλοι. Δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωση. Εγώ δηλαδή τι είμαι, ο Βλάκας και τα λέω αυτά τα πράγματα εδώ πέρα?
0: Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα τα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχουν. Φωνές σαν τη δική σας ή περιθωριοποιούνται ή τις χτυπάει το σύστημα γιατί ενοχλούν.
1: Αν τολμήσουν εδώ είναι εγώ.
0: Όσον αφορά και τους Μακεδόνες ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τους το κάνουμε. Πώς νιώθουν που αυτοαποκαλούνται οι Σκοπιανοί Βορειομακεδόνες και το κόμμα τους δεν κάνει το παραμικρό?
1: Και είναι όχι μόνο πιανική. Αυτό. Θέλουν να καταργηθεί και το Μακεδονία από την Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με τους παγκόσμιους νόμους το όνομα ενός κράτου είναι ισχυρότερο από το όνομα μιας επαρχίας.
0: Έτσι ακριβώς, και θα προβούμε, να ξέρετε, και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Είναι δύο χώρες που είναι υπό ένταξη. Έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα με το βέτο, θα πρέπει να ξέρετε, μπορεί να μπλοκάρει την είσοδό τους. Και αυτές οι χώρες καίγονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Θα κάνει βέτο όμως?
0: Δεν θα κάνει, εννοείται. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και τι θα ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την ένταξη των Σκοπίων και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σκεφτείτε, αυτές οι χώρες, τα μεν Σκόπια για να κλέβουν την ιστορία μας και να μην δίνουν σημασία σε κανέναν. Η Αλβανία να καταπατά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας Βορείας Υπήρου και να καταστρέφει τις ορθόδοξες εκκλησίες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οι χώρες που μας έχουν ανάγκη εισαγωγικά για να συμπεριφέρονται έτσι, καταλαβαίνετε, όταν πάρουν το πράσινο φως και μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουν.
1: Αυτά δεν είναι θέματα ενημέρωσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τα πληροφορεί το ελληνικός λαός?
0: Αυτά δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης έχουν άλλες, από ό,τι φαίνεται, προτεραιότητες.
1: Δεν μου λέτε, έχουμε πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα ή έχουμε μια δημοκρατία όνομα η οποία είναι το εισαγωγικό? Διότι για μένα, όταν κυβερνάει το 41% και ανακαλύψαν την πλούσια ελληνική γλώσσα, την έκφραση ενισχυμένη αναλογική, αυτό μόνο δημοκρατία δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις τις παίρνουν άτομα που είναι διορισμένα. Αυτό λέει πολλά για το πολίτευμα που έχουμε. Η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν την έχει ψηφίσει ο Ευρωπαίος πολίτης. τους επιτρόπους δεν τους έχει δεν τους έχουν ψηφίσει οι Ευρωπαίοι και αυτοί είναι που κάνουν ό,τι θέλουν. Με τη συμφωνία του Μερκοζούρ, για παράδειγμα, μια καταστροφική συμφωνία. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε κατά. Η Φόντερ Λάιν τη φέρνει τη συμφωνία γιατί εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα.
1: Άρα είναι επάγγελμα η μορφή αυτή τη διακυβέρνηση Ευρώπη.
0: Αυτοί που κατηγορούν τα καθεστώτα όπως είναι της Ρωσίας, όπως είναι της Κίνας, όπως είναι του Ιράν, έχουν καταλήξει να κάνουν τα ίδια και χειρότερα.
1: Μα αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα καθεστώτα Κίνας, Ιράν κτλ. Γνωρίζουμε ποια είναι. Και ξέρουμε ποια είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκέτη υποκρισία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ασχολείται με τα εμβόλια και με τα λοιπά ο άντρας της Φόντερ Λάιεν και να θησαυρίζει με εκατομμύρια και να μιλάει κανείς τότε.
0: Μα είναι δυνατό να υπάρχουν καταγγελίες ότι υπήρχε διαφθορά όχι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ευρώ και να βγαίνει και να λέει πρόεδρος της Επιτροπής, πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά ότι δεν είχε μνήμη το κινητό μου και έχουν διαγραφεί τα μηνύματα με τον Μπουρλά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα
1: ακριβώς.
0: Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν γίνονται.
1: Έτσι, αυτό που μου αρέσει είναι με εσάς ότι το όπλο των πολιτικών που είναι η λύθη των λαών που λένε ορισμένοι δεν ισχύει και όταν αναφέρεστε σε θέματα του παρελθόντος δίνουμε έμφαση στα λεγόμενά μας για να αποδείξουμε ότι δεν θεωρητικοποιούμε ορισμένα πράγματα, αλλά εφαρμόζουμε πρακτικότητες.
0: Αυτά που λέτε και εσείς και εμείς που προσπαθούμε, ούτε λαϊκίζουμε, ούτε είναι με γεγονότα και με δεδομένα είναι όλα αυτά. Το ζήτημα είναι, κύριε Παπαζαφυρίου, η πληροφορία υπάρχει. Το ζήτημα είναι για ποιο λόγο οι Έλληνες κάθονται στον καναπέ και κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή από τη στιγμή υπάρχει το βήμα που δίνετε εσείς και η δική σας φωνή και έκφραση. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες συχνότητες. Ο κόσμος, αν θέλει και ενδιαφέρεται, έχει πρόσβαση πλέον στην πληροφορία. Το ζήτημα είναι ότι τον έχουν κάνει να πιστέψει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν γίνεται να παρουσιάζεται το επιχείρημα Κυριάκος Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ας πάει να ψηφίσει
0: δηλαδή, που έφερε το χάος, μας λέει ότι αν φύγω θα έρθει το χάος.
1: Ας πάει να ψηφίσει το 85% όπως ψήφισε στην Ουγγαρία, για να δω, γιατί η ψήφος είναι το μάθημα.
0: Μα το σύστημα καλλιεργεί την αποχή. Για μένα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τεράστια ευθύνη. Δεν νοείται να γίνονται ευρωεκλογές και να μην ξέρουν οι Έλληνες τι ψηφίζουν και γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέγαμε ακριβώς. Και εδώ. Δηλαδή θα έπρεπε να οδηγήσουν τον κόσμο στο να ψηφίζει και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το αν θα είναι υποχρεωτική η ψήφος των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε γιατί.
0: Συνεχίστε το πολύ σημαντικό έργο που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: εκπομπής. Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο, βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
12: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
15: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
15: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπημένο μου φίλο τον κύριο Βασίλη Γράλη με τα εξαιρετικά θέματα τα οποία μου στείλε και είναι στο πρόγραμμα για να τα μεταδώσουμε. Θα ήθελα να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Νότι Μαριά, τον πασίγνωστο Νότι Μαριά. Καλημέρα, κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Κύριε Μαριά, υπάρχει ένα μπέρδεμα στην καθημερινότητα του Έλληνα. Το πρώτο και καλύτερο είναι το οικονομικό. Το δεύτερο είναι τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Το τρίτο είναι η πολιτική ιδεολογία που πέφτει μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων. Το τέταρτο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικός λόγος και πολιτικές υποσχέσεις οι οποίες να τηρούνται. Έχουμε και την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και την ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ, τα οποία τα ξεχάσαμε προς το παρόν. Θα τα παίξουν ίσως αργότερα για αποπροσανατολισμό, τα δελτία ειδήσεων. Έχουμε και την ιστορία τη σημαντικότητα που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο. Δεν γνωρίζουμε πού θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία όταν ήδη αρχίσανε τα προβλήματα. Ας συνηθίσουμε ότι η βενζίνη πήγε στο 2,10 και κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα και τι θα συμβεί όταν άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία η οποία ακόμα εμφανίζει να έχει αρνητικές εξελίξεις.
1: Θέσατε πάρα πολλά θέματα, δεν ξέρω από ποιο θέλετε να ξεκινήσω.
0: Από που θέλετε.
1: Να πάω καταρχάς στο θέμα της ενέργειας. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή το λιγνίτη. Ο λιγνίτης μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα για να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια με τουλάχιστον για 30-35 χρόνια.
0: Ναι, μας λένε ότι δηλητηριάζει ο λιγνίτης.
1: Η Πτολεμαΐδα 5 που ξεκίνησε και λειτουργεί είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, έχει νέες εγκαταστάσεις και επομένως είναι περιβαλλοντικά σωστό. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε τέτοια εργοστάσια αντίστοιχα να τα κατασκευάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη. Δεύτερον, στα Σκόπια το ξέρετε καλύτερα, λειτουργεί το εργοστάσιο των Σκοπίων το οποίο αγοράζει ή παίρνει φθηνά πλέον τσάμπα το λιγνίτη από εμάς, παράγει ρεύμα και το πουλάει σε εμάς. Η Τουρκία στην περιοχή μας αξιοποιεί το λιγνίτη. Η Βουλγαρία έχει πάρει ειδική εξαίρεση και μπορεί να αξιοποιεί και άνθρακα και λιγνίτη, όπως βεβαίως και η Γερμανία και η Πολωνία. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν στη γειτονιά μας οι πάντες να αξιοποιούν αυτές τις πηγές ενέργειας και εμείς να λέμε ότι θα είμαστε η μοναδική περιοχή που διατηρεί καθαρή ενέργεια. Συμπέρασμα λοιπόν, ήρθε η ώρα να γίνουν επενδύσεις τύπου Πτολεμαΐδας 5 για να έχουμε εμείς λιγνίτη και εξηλεκτρισμό για 30 χρόνια και να μην μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, τι θα γίνει με τον Τραμπ κτλ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο φυσικά είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και θα μπορούσαμε, γιατί μαζί με την Νορβηγία ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες της Ελλάδος όταν είχαμε φτιάξει τη ΔΕΠΑ,
0: ακριβώς,
1: θα το θυμόσαστε.
0: Ακριβώς.
1: Είχε φέρει μάλιστα τότε, είχαν έρθει επιστήμονες σημαντικοί και επειδή μιλώ με ανθρώπους που συμμετείχαν τότε στη ΔΕΠΑ μου είπαν ότι όπως και η Νορβηγία έτσι και εμείς ξεκινήσαμε από το ίδιο σημείο. Όμως η Νορβηγία έχει καταφέρει πλέον να αποκτήσει την τεχνογνωσία, να μην έχει ανάγκη τις ξένες εταιρείες και να έχει ένα ταμείο το οποίο αγοράζει, ένα fund δηλαδή, με τα λεφτά που έβγαλαν από τα πετρέλαια, που κάνει επενδύσεις και δίνει συντάξεις τις οποίες μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε όλοι μας.
0: Ακριβώς.
1: Και δείχνει την ευθύνη βεβαίως στη διαχρονική του ελληνικού πολιτικού κόσμου για το θέμα αυτό. Αν πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα πάλι της ενέργειας. Εγώ είμαι αυτόν τον καιρό στο Λουξεμβούργο. Σε αυτό το μικρό μέρος, όπου όμως έχει σχεδόν το πιο πλούσιο είναι κατά κεφαλή, με αφορμή, προσέξτε, την κρίση στα πετρέλαια, ήδη κάνουν συναντήσεις σε τριμερές επίπεδο. Δηλαδή η κυβέρνηση, συνδικάτα και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει εδώ και 20 μέρες ένα διάλογο για το τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη στην περιοχή τους. Αυτοί οι οποίοι σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά οικονομικά. Και στην Ελλάδα έχουμε μόνο τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος λέει θα κάνω το Α ή το Β. Δεν έχει κάνει μια διαβούλευση. Δεν έχει βάλει το θέμα για συζήτηση στη Βουλή. Δεν έχει συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους. Δίνει αυτό το Fuel Pass, το οποίο στην πράξη επιδοτεί το να αγοράζεις περισσότερη βενζίνη. Ενώ το σωστό είναι να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση κυρίως στους συνταξιούχους και στους χαμηλόμισθους, για να μπορέσουν αυτοί να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή αυτό το 150 ή το 200 που είναι ψίχουλα.
0: Αυτό είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία.
1: Είναι κοροϊδία. Αλλά τι σου λέει, θα βάλεις βενζίνη για να το πάρεις. Μα εσύ που έχεις ανάγκη από αυτά τα χρήματα για να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις κάτι και όχι να βάλεις βενζίνη.
0: Ναι, θέλω...
1: Άρα ναι. Λοιπόν, στο θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης αυτής είναι τεράστιο το ζήτημα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε πλέον τις αποφάσεις των τραπεζών που θα μοιράσουν, έχουν βγάλει οι τέσσερις τράπεζες, οι συστημικές, 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά θα μοιράσουν γύρω στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ως μέρισμα, το οποίο μέρισμα κατά 70% θα πάει στο εξωτερικό, γιατί τις τράπεζες έχουν αγοράσει τα μεγάλα φάντς στο εξωτερικό. Αντί λοιπόν να επιβάλλει φορολογία, αντί να πει στις τράπεζες ότι τελείωσε το καλαμπούρι που λέγεται αναβαλλόμενος φόρος. Να το ξαναπούμε, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί υποτίθεται υπέστησαν, λέει, ζημία λόγω του πρώτου μνημονίου με τα ελληνικά ομόλογα. Τέτοια ζημιά όμως υπέστησαν και οι συνταξιούχοι που είχαν βάλει το
0: πάπαξ. Για αυτή τη ζημία δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες?
1: Αυτή λοιπόν τη ζημιά και υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
0: Ότι πήρανε τα δάνεια τα οποία χρωστάνε και τα δώσαν για ένα κομμάτι ψωμί στα φαν. Αυτό δεν είναι ποινική ευθύνη?
1: Είναι, αλλά βλέπετε δεν κινείται κανείς, διότι πέρασαν νόμους τέτοιους, όχι για τα φάντιστος, όσο για τη διαχείριση, για να μην διώκονται οι διοικητές.
0: Δηλαδή η νομολογία στην Ελλάδα μέχρι ένα σημείο γύρω από τα οικονομικά δεδομένα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ή μάλλον έχει σχέση με την πραγματικότητα να κερδίσουν αυτοί που έχουν τις συμμετοχές και να χάνουν οι πολίτες που διέσωσαν με τα λεφτά τους και με τα χρήματα των μνημονίων και με τις στερήσεις λόγω μείωσης μισθών και συντάξεων της τράπεζας.
0: Ωραία, συγγνώμη λοιπόν, λίγο, συγγνώμη. Ξέρετε κανένα μέρος του κόσμου όπου οι διοικητές των τραπεζών και ο αρμόδιος διοικητής της αρμόδιας τράπεζας της Ελλάδας που δεν ξέρω ότι υπάρχει στο εξωτερικό, να μην έχουν ποινικές ευθύνες ή καμία ποινική δίωξη όταν τα δάνεια ώρα πηγαίνουν στα φαν, στα απλήρωτα δάνεια, ενώ το δάνειο του Γεωργιάδη παραμένει στην τράπεζα και δεν πήγε σε κανένα φαν?
1: Μα δεν είναι μόνο, είναι και το δάνειο του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα η Νέα Δημοκρατία, όπως και το Πασό πριν λίγο καιρό, έκαναν το συνέδριο. Είπαν ότι θέλουν να αναλάβουν του Πασό τη διακυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει. Και οι ίδιοι τα τουίκου τους δεν τα έχουν συμμαζέψει.
0: Ναι, οι τράπεζες γιατί δεν τα πάνε στα φάνσα αυτά τα ποσά?
1: Γιατί οι τράπεζες έχουν πλέον την ανοχή των κομμάτων και έτσι μοιράζουν τα λεφτά στους μετόχους.
0: Η νομολογία που είναι, δεν υπάρχει νομολογία σε αυτό το μέρος?
1: Μια σοβαρή διακυβέρνηση θα έλεγε ότι τελειώνει το παραμύθι με τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είπε την κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου, είπε να προσαρμοστεί. Όχι, να καταργηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος. Να πληρώσουν οι τράπεζες τους φόρους που πρέπει στο κράτος και να μην πάρουν φυσικά τα μερίσματα, γιατί τα μερίσματα τα παίρνουν επειδή, λέει, έχουν κέρδη. Μα έχουν κέρδη επειδή συμψηφίζουν ως δίθεν ζημία τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
0: Ναι, ωραία, τώρα μπορεί να έχουν κέρδη, αλλά όταν δημιουργήθηκαν οι ζημίες εκεί τι έγινε?
1: Μα δεν έχουν κέρδη.
0: Γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε τα δισεκατομμύρια, εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα δώσουν οι τράπεζες κάποια στιγμή.
1: Μα προσέξτε, εμφανίζονται λογιστικά τα κέρδη επειδή συμψηφίζονται με τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Αυτό απάτη λέγεται.
1: Αν πληρώνανε αυτοί το φόρο δεν θα είχαν τα κέρδη. Δεύτερον, έχουμε 5% φόρο επί των μερισμάτων. Την ώρα που οι συνταξιούχοι που μας ακούνε ξεκινάει ο φόρος τους από 15 με 20%. Λοιπόν, άρα λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν ώψη και της οικονομικής κρίσης λόγω του πολέμου, της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, και δεν βλέπουμε να γίνεται καμία κίνηση.
0: Μισό λεπτό, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σε κάθε χώρα υπάρχουν νόμοι. Πολλά από αυτά τα οποία λέτε δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους. Πού είναι λοιπόν η παρέμβαση των νόμων για να πληροφορηθούμε γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα με τις τράπεζες, με το ένα με το άλλο κτλ. Και για το παραμικρό τσιμπηματάκι που θα κάνει ένας πολίτης όταν τραβάνε στα δικαστήρια? Μήπως είναι η λειτουργία της δημοκρατίας μας εντός εισαγωγικών με μια μορφή πλήσης του εγκεφάλου και ψυχολογικής εκμετάλλευσης για να μπορεί ο Έλληνας να μην αντιδράει και να εφαρμόζει αυτό που έλεγε ο Στάλιν, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών?
1: Επειδή είστε κι εσείς παλιός, θα θυμόσαστε ότι κάθε μέρα ο αρμόδιος εισαγγελέας διάβαζε τις εφημερίδες και από εκεί έβλεπε ενδεχόμενα καταγγελίες από ρεπορτάζ για ποινικά αδικήματα και έκανε διώξεις. Αυτά που λέμε εμείς, τα γράφουν και κάποιες εφημερίδες, τα λένε και τα ραδιόφωνα. Δεν είδα να κινείται αυτεπάγγελτα.
0: Ναι, αλλά μιλάω με έναν πολύπειρο άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται με την πολιτική και έχετε μάλιστα και μια γνήσια διαδρομή στην πολιτική. Και θέλω να μου πείτε, πώς μπορεί ένα κράτος να λειτουργεί όταν γίνονται πράγματα και θάματα στη λειτουργία του κράτους και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κυρώσεις, οι κατάλληλες συνέπειες και οι κατάλληλες διώξεις. Δηλαδή, αυτό που έγινε με την τράπεζα ήταν ένα ασύλληπτο οικονομικό έγκλημα. Όταν πληροφορούμεθα ότι μοίρασαν του κόσμου τα λεφτά αριστερά και δεξιά, ήρθαν τα ΦΑΣ, πήραν για ένα κομμάτι ψωμί τα δάνεια, για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία και θησαυρίζουν χωρίς να ξέρουν που πάνε αυτά τα λεφτά.
1: Να προ λοιπόν μια πρόταση θεσμική.
0: Παρακαλώ.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μήτρα του καπιταλισμού, ο εισαγγελέας εκλέγεται.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή εκλέγεται, έχει ένα ενδιαφέρον για αυτούς που τον εξέλεξαν. Και συνήθως βλέπετε και σε ταινίες που οι εισαγγελείς είναι πολύ σκληροί στις ποινικές διώξεις. Ιδίως σε θέματα, σε εγκλήματα, σε μεγάλους μπασκεμπολίστες, ποδοσφαιριστές, εκεί υπάρχουν υποθέσεις τέτοιες. Γιατί λέει αυτός θα κατέβει ξανά για να εκλεγεί. Ερώτημα, γιατί να μην εκλέγονται και οι εισαγγελείς στην Ελλάδα, μια και πολλοί λένε ότι εφόσον τους διορίζει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η κυβέρνηση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λένε, γράφουν διάφοροι, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανεξαρτησία.
0: Σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία την οποία έχετε και τις σωστές τοποθετήσεις, έχετε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχουμε πραγματική δημοκρατία ή έχουμε την έκφραση δημοκρατία και ένα φτιαγμένο σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά τα ουσιαστικά θέματα που είναι για το νοτιός μυαλός λειτουργίας του κράτους να τα ελέγχουν οι λίγοι και ο κόσμος να ταλαιπωρείται αφάνταστα. Γιατί ο κόσμος όλος ταλαιπωρείται αφάνταστα έξω.
1: Αν είχαμε δημοκρατία, όπως λέτε, πραγματική και λειτουργούσαν οι θεσμοί, το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου θα έκοβε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και δεν τους άφηνε να κατέβουν σύνολο, γιατί τη χρωστάνε από 500
0: ευρώ καθένας. Ακριβώς.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα να φτιάξεις δεν μπορείς να κατέβεις άμα χρωστάς. Όχι να είσαι κόμμα ολόκληρο που χρωστάει. Και προσέξτε, επειδή πέρασε ένας νόμος ο οποίος έδινε τη δυνατότητα καταγγελίας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, τον τροποποίησαν και λένε ότι για να γίνει μια τέτοια ένσταση δεν μπορεί να την κάνετε πλέον ούτε εσείς ούτε εγώ, αλλά κάποιο άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο να είναι στη Βουλή. Και κανένας από εκεί.
0: Κόρα κομμάτι δεν βγάζει.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο. Δεύτερον, είναι δυνατόν να έχεις βουλευτές? Πώς είναι ανεξάρτητοι οι βουλευτές όταν χρωστάνε στις τράπεζες?
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, πώς είναι ανεξάρτητος ο υπουργός όταν ο κάθε υπουργός, κάποιοι υπουργοί, εν πάση περιπτώσει, χρωστούν εκατομμύρια στις τράπεζες?
0: Τότε πώς έχουμε δημοκρατία?
1: Που μπορείς να είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να είσαι προμηθευτής ουσιαστικά του δημοσίου, με την έννοια να νοικιάζουν ακίνητα δικά σου το δημόσιο. Μπορείς να είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης και να κάνεις ένα μικρό λάθος και να ξεχάσεις.
0: Όπως ο αρχηγός του Πασόκ που νοικιάζει το ακίνητο.
1: Ένα εκατομμύριο ευρώ να τα ξεχάσει ο λογιστής σου να τα γράψει.
0: Όπως ο αρχηγός του Πασόκ που νοικιάζει για ένα χιλιάρικο, λέει, το ακίνητο στην Κρήτη. Που από ένα χιλιάρικο νοικιάζει περίπτερο.
1: Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία είναι τα ασυμβίβαστα. Μπορείς να είσαι φερρυπίν πρώην υπουργός και μετά να φύγεις και να γίνεις διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία ήταν την εποχή που
0: ήταν
1: τον έλεγχό σου.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, στις Βρυξέλλες, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς όταν τελειώσεις από επίτροπος ή από μέλος της τράπεζας, δεν μπορείς να πας μετά να γίνεις γενικός διευθυντής σε μια άλλη τράπεζα. Πρέπει να περάσουν 5 έως 6 χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το μέλλον της χώρας? Έρχονται ασταμάτητες τα ερωτήσεις εδώ πέρα. Ποιο είναι το μέλλον της χώρας μας όταν συζητάω με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει στα ίσια την αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και φαίνεται εμείς όλοι που λέμε την αλήθεια ενοχλούμε το σύστημα και γινόμαστε και στόχοι?
1: Δυστυχώς το μέλλον της χώρας είναι δυσίωνο, γιατί και αυτοί που βγαίνουν και κάνουν μια κριτική, όπως ας πούμε ο Κώστας ο Καραμαλής, την κάνουν αφού έχουν φύγει πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή άκουσα μια ενδιαφέρουσα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Ότι η Ελλάδα φερρυπίν δεν μπορεί να είναι μονόπατα με τις
0: νομές. Ή ο Σαμαράς, αυτή να μας πει για τη φορολογία που είχε βάλει τότε που πληρώνουμε,
1: ναι,
0: τον ΕΦΙΑ.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι όλοι είναι ειλικρινείς και βλέπουν τα θέματα αφού αποχωρήσουν. Το θέμα είναι ότι καθώς είναι στη διακυβέρνηση θα έπρεπε να έχουν δει όλα αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς υπάρχει μια κομματοκρατία. Θα κατέβει το όποιο κόμμα κατέβει να... πάρει 30% επί των ψηφισάντων, δηλαδή θα πάρει 22% και με 22% θα πάρει 150 βουλευτές.
0: Δεν μου λέτε, αν σας πω ότι...
1: Να πω και μια άλλη πρόταση.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπετε ότι ο Τραμπ αναγκάστηκε και πήγε τώρα στην Κίνα γιατί θέλει να κάνει κάποιες business, επειδή οικονομικά δεν πάει καλά στην Αμερική.
0: Σωστόν.
1: Γιατί τον Οκτώβριο έχει ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εκεί η Γερουσία. Δεν είναι ότι εκλέχθηκε στη Γερουσία και στη Βουλή 4 χρόνια και άραξες. Έχει ένα μέρος, όχι όλοι, ξαναπάνε σε εκλογές. Γιατί λοιπόν και στην Ελλάδα να μην βάλουμε ενδιάμεσες εκλογές στη διετία?
0: Γιατί υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
1: Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει φτιαχτεί για να μην μπορείς της ουσίας να γίνει έλεγχος. Αλλά να πάμε άλλα παραδείγματα, δηλαδή πράγματα εφικτά. Ο Σφάτζενέγκερ, ο γνωστός ηθοποιός, ναι. Ήταν κυβερνήτης στην Καλιφόρνια.
0: Το θυμάμαι.
1: Κάποιοι φίλοι ίσως να θυμούνται ότι στην Καλιφόρνια και στην Αμερική σε κάποιες περιοχές υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης. Δηλαδή κατέβηκες και βγήκες κυβερνήτης, δεν κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Μαζεύεται ένας αριθμός υπογραφών και σου ζητάει να φύγεις. Λοιπόν, εδώ εκλέγεσαι δήμαρχος, εκλέγεσαι, ξέρω εγώ, υπουργός, βουλευτής, κάνεις ό,τι γουστάρεις και επί 4 χρόνια όσων η θητεία δεν σε κουνάει κανένας.
0: Δεν μου λέτε.
1: Εκεί λέγεται ανάκληση.
0: Με την τεράστια, λοιπόν, με την τεράστια
1: να,
0: εμπειρία.
1: Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να τα πω πρακτικά. Πρώτον, μπορείς να εκλέγεις πλέον τη δικαιοσύνη και όχι να διορίζεται. Μπορείς να απαγορεύεις να κατέβει ένα κόμμα άμα χρωστάει. Μπορείς να βάλεις την ανάκληση, εκλέγεις και με υπογραφές θα σε μαζέψω πίσω και να σε αντικαταστήσω. Όλα αυτά είναι εφικτά γιατί γίνονται ακόμη και στις ΗΠΑ.
0: Πολύ ωραία. Σύμφωνα με την τεράστια εμπειρία που έχετε και από το εξωτερικό με τα συχνά ταξίδια κτλ., έχετε την εντύπωση ότι με το να λέγεται η αλήθεια σε αυτή τη χώρα, μήπως είναι το καλύτερο αντί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Γιατί, κατά την προσωπική μου άποψη και με ισχυρή επιχειρηματολογία που έχω αναπτύξει κατά καιρού στην εκπομπή, δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Η δημοκρατία είναι η ουσία, όχι η βιτρίνα.
1: Φυσικά είναι η ουσία, είναι ο τρόπος διακυβέρνησης και είναι και τα δικαιώματα των πολιτών.
0: Ρυμός.
1: Αλλά όλα αυτά που είπαμε με απλά παραδείγματα καταδεικνύουν ότι εδώ γίνεται μια υφαρπαγή της εξουσίας, αυτό είναι στην πράξη, γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια και από εκεί και πέρα με ένα εκλογικό καλπονοθευτικό σύστημα. Σας το είπα και άλλη φορά. Εσείς προσωπικά, λέω παράδειγμα, είστε γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Έστω ότι αποφασίζετε να κατέβετε υποψήφιος βουλευτής μόνος σας. Ως άτομο, δεν τα απάντησε κανένα ακόμα. Για να μπορέσετε να εκλεγείτε στη Θεσσαλονίκη, πρέπει όχι μόνο να βγείτε πρώτος, αλλά να πάρετε και το 3% όλου του εκλογικού σώματος. Λοιπόν, άρα, πώς θα εκλεγείτε? Ενώ σε άλλες χώρες, λέει, κατεβαίνεις, πόσες έδρες έχεις στη Θεσσαλονίκη? 10, ωραία, όποιος βγει, οι 10 πρώτοι θα βγούνε. Εσείς λοιπόν κατεβείτε, βγείτε πρώτος. Δεν μπορείτε να εκλεγείτε βουλευτής γιατί πρέπει να πάρετε και το 3%.
0: Με επιβεβαιώνετε, αυτό λέγεται δημοκρατία?
1: Πώς θα λέγεται δημοκρατία? Αυτό είναι ένα στημένο πρωτάθλημα, ακόμη και το πρωτάθλημα.
0: Υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα ή θα έχουμε και άλλα δυσάρεστα παραδείγματα? Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βλέπω ότι θα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι εμφανίζονται, ναι, οι αποφάσεις διαφόρων δηλώσεων.
1: Η Τουρκία συνεχίζει την επιθετική της πολιτική. Εγώ θα σας πω 2 κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, οι τελωνιακοί μας εκεί στους κήπους να αρχίσουν να ελέγχουν εξονυχιστικά το κάθε τουρκικό φορτηγό που θα μπει. Θα φτιαχτεί μια ουρά από τα σύνορα μέχρι την Αδριανούπολη.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω γιατί η Τουρκία κάνει εξαγωγές 180-90 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Από αυτά, μάλλον σε παγκόσμια, περίπου 50 δις κάνει στην Ευρώπη. Από αυτά τα 25 δις μετακινούνται με φορτηγά. Κάνε λοιπόν έλεγχο στα σύνορα και ας τα φορτηγά να περιμένουν. Πέρασε το φορτηγό στην Εγνατία. Το σταματάει η τροχιά να το ελέγξει τα λάστιχα, να το ελέγξει τον ταχογράφο. Όταν του κάνει όλα αυτά, θα δω αν ο Ερντογάν αύριο θα συνεχίσει να λέει τα ίδια. Αλλά ο Ερντογάν μας έχει πιάσει για χαϊβάνια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα ψηφίζει και ο Ερντογάν παίρνει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τις διευκολύνσεις και από εκεί και πέρα κάνει και το μάγκα. Όταν του κόψει το χρήμα, όταν του δημιουργήσεις προβλήματα και προσκόμματα στην οικονομία, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το παίζει τσάμπα μάγκας.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ότι αν πας παράνομα στην Τουρκία, πας κατευθείαν στη φυλακή. Αν πεις παράνομα στην Ελλάδα, σου δίνουν τα πάντα και επιζείς, και που βρίσκουν καμιά ελληνική οικογένεια με 3 παιδιά σε άσχημη κατάσταση και τις παίρνουν τα παιδιά κτλ. Ενώ είδατε κανένα λάθρο μετανάστη με παιδιά να του πάρουν τα παιδιά, τα ταΐζουν και περνάνε ζωή και κότα όλοι.
1: Και να συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Στο κομμάτι, έχουμε τα θέματα της αλληλείας. Απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ψαρεύεις, ξέρω εγώ, με δίχτυα τα οποία είναι πολύ μικρά και να μην πιάνει στο γόνο. Δεν βγαίνουν λοιπόν οι δικοί μας ψαράδες στη Μυτιλή να ψαρέψουν. Έρχεται το τουρκικό αλλιευτικό, η Τράτα τα μαζεύει όλα και εν συνεχεία από εκεί τα φέρνει στη Μυτιλή και τα πάει σε εμάς.
0: Δεν υπάρχουν περιπολίες, δεν υπάρχουν.
1: Εκτός από τις περιπολίες, μήπως θα έπρεπε να απαγορεύει την εισαγωγή των αλλιευμάτων εφόσον αλλιεύτηκαν παράνομα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά αφού φέρνουμε ντομάτες, πατάτες της Τουρκίας. Επίσης, στον Εύρο απαγορεύεται και στην Ελλάδα να καλλιεργούν με λιπάσματα τα οποία είναι δηλητηριώδη και σωστά.
0: Ωραία.
1: Στην Τουρκία όμως χρησιμοποιούν αυτά τα λιπάσματα και μετά μας στέλνουν τις πατάτες.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν πληροφορίες. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Το 80% της άντλησης ψαριών από τη θάλασσα είναι από τουρκικά συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να τα λένε τα δελτία ειδήσεων, δεν πρέπει να ενημερωνόμεθα.
1: Όχι μόνο να τα λένε, αλλά να γίνουν και οι έλεγχοι. Όπως έγιναν έλεγχοι στην Αθήνα και πιάσανε με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν από
0: την Ελλάδα. Ακριβώς.
1: Μπορούν να κάνουν φυτοϊγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα και να μπαίνουν ελάχιστα προϊόντα. Αν λοιπόν γίνουν αυτά, δεν ξέρω αν ο Ερντογάν θα το παίζει τσάμπα μάγκας. Όπως και ο Τραμπ πήγε να το παίξει τσάμπα μάγκας στο Ιράν και του βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό τα οικονομικά συμφέροντα της Αμερικής. Είναι πιθανόν λοιπόν όταν αρχίσει η χασούρα στους Τούρκους ολιγάρχες να αρχίσουν να φωνάζουν. Αλλά εδώ έχεις όχι τους Τούρκους ολιγάρχες να είναι και σε κανάλια ελληνικά.
0: Είπατε τα τουρκικά συμφέροντα της Αμερικής. Τα εθνικά συμφέροντα των Ελλήνων που είναι, μήπως έχουμε απολέσει την εθνική μας συνείδηση? Γιατί βλέπω μια αδιαφορία από τον κόσμο που τον ενδιαφέρει πώς θα τη βγάλει και δεν μιλάει. Δηλαδή έγιναν τεράστιες συγκεντρώσεις για την ιστορία των Τεμπών και καμία συγκέντρωση για όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, που είναι το μέλλον της Ελλάδας και η ύπαρξή της.
1: Υπάρχουν ευθύνες σε όλους μας, είναι αλήθεια, και στον κόσμο και από εκεί και πέρα βεβαίως, εφόσον ο καθένας ενεργεί με τέτοιο τρόπο, μετά βγαίνει μετά τις εκλογές και λέει να άκοβα το χέρι μου. Ναι, αλλά πρέπει να το κόψει πριν τις εκλογές.
0: Κύριε Μαριά, πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχετε τεράστιο αριθμό μηνυμάτων. Όλα αυτά που σας λέω προέρχονται από τα μηνύματα τα οποία βλέπω εδώ πέρα και θέλω να τα λέμε και συχνότερα.
1: Ευχαρίστως να τα πούμε.
0: Να είστε καλά και καλά να περάσετε στο Λουξεμβούργο. Να απολαύσετε λίγο πολιτισμό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Σας.

Είδες και χέρι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Η επανάληψη λένε είναι μήτρη μαθήσεως. Αλλά φαίνεται στην Ελλάδα, μόλις ήρθε και ο φανατικός Παοξής, φαίνεται στην Ελλάδα η επανάληψη είναι μήτρ παθήσεως. Μόλις άκουσα το τακούνι, λέω Παοξής. Πρωταθλήματα μας έλεγε θα πάρει. Πρωταθλήματα μπάσκετ θα πάρουν, ποδοσφαίρου. Γήπεδα θα κατασκευαστούν. Άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους οι Παοξίδες από ό,τι μαθαίνω. Αλλά δεν μας δίνει καμία πληροφορία. Σαν μυστικός πράκτορας ενεργεί ο κύριος που θα κάνει την επόμενη εκπομπή. Αλλά μόλις μπαίνει με το χαμογελάκι του και το σπόρτι συμπατάκι του, τα ξεχνά όλα, γιατί το συμπαθώ ιδιαίτερως.

Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε ο αγαπημένος σας Θάνος. Από όπου θα ακούσετε ελληνική γλώσσα, παγκόσμια και ντόπια πληροφόρηση για οτιδήποτε θέλετε. Μια εκπομπή η οποία είναι μάθημα μέσω ραδιοφώνου, όχι μάθημα κατοίκων. Πάει και λίγο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί, άμα δεν πήγε ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει μια μαύρη ασπιρίνη. Φιλάκια, να είστε καλά, θα είμαστε μαζί, Θεός και υγεία επιτρεπούν στον πάμε Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ένα σκηνικό που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση Φάμελου φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών. Την ίδια στιγμή με σημερινή ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με πιθανότερη ημερομηνία επίσημης παρουσίασής του την 26η Μαΐου. Κριτική στην κυβέρνηση με ανακοίνωσή του άσκησε το Πασόκ Κινάλ με αφορμή την ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρομοίωσε τη διακυβέρνηση του Πασόκ με την Οθωμανική κατοχή. Αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος, Πασόκ απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια. Στη διεθνή επικαιρότητα τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Τέλος, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, τα είδες? Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μετροπολής.
18: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
19: Φίλοι μου και φίλες, καλημέρα. Είμαστε στο μετέχνιο ανάμεσα στην καλημέρα και στην καλησπέρα. Εγώ προτιμώ το καλημέρα. Απόψε η εκπομπή θα κινηθεί προς δύο διαφορετικούς κόσμους που τελικά ίσως να ενώνονται περισσότερο από όσο νομίζουμε. Στην πρώτη μισή ώρα θα μιλήσουμε για όσα βαραίνουν την κοινωνία και την πατρίδα. Για τα 12.000 σπίτια που θα ενταχθούν σε λίστα ηλεκτρονικού πληστηριασμού, για τα σπίτια που χάνονται πίσω από ηλεκτρονικές πλατφόρμες λοιπόν, για την αγωνία των ανθρώπων, αλλά και για τις εξελίξεις στο Αιγαίο, εκεί όπου οι απέναντι γιαλαντζοί νταΐδες γείτονες κλιμακώνουν και οδεύουμε προς νέα κρίση. Για τις γκρίζες ζώνες λοιπόν, τις προκλήσεις και την ανησυχία ενός λαού που δεν θέλει να ξαναζήσει εθνικές ταπεινώσεις. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο κόσμο, το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Τελειώνει σήμερα η αθλητική σεζόν και θέλω να ανοίξουν οι γραμμές για όλους, για φιλάθλους όλων των ομάδων, χωρίς ύβρις, χωρίς φανατισμούς, χωρίς κραυγής μίσους. Με συναισθήματα, αλλά και με κρίση. Με ποδοσφαιρική, αθλητική ψυχή. Να μιλήσει ο καθένας ως άνθρωπος που κουβαλά την ομάδα του σαν κομμάτι της ζωής του. Γιατί στο τέλος της μέρας ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τίτλοι και βαθμολογίες, είναι αναμνήσεις. Είναι Κυριακές με τον πατέρα, είναι το πρώτο γήπεδο που μπήκες παιδί, είναι η φανέλα που κράτησες και αγάπησες χρόνια και είναι η φωνή του εκφωνητή σε ένα γκολ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον εφιάλτη των πληστηριασμών, οι οποίοι χρονικώς τοποθετούνται γύρω στον Σεπτέμβρη. Επίκυνται 12.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και το κυριότερο στοιχείο είναι ότι 7 στις 10 κατοικίες έχουν αξία κάτω από 150.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με προύχοντες ούτε με εκατομμυριούχους που τζόγαραν και χάσαν, ούτε μόνο με κακοπληρωτές. Δυστυχώς, φίλοι μου, η σιωπή στη χώρα μας έχει γίνει ο πιο εκοφαντικός ήχος στην εποχή που διάγουμε. Κάποτε όταν ακούγαμε τη λέξη πληστηριασμό, στο μυαλό μας πήγαινε σε μεγάλες περιουσίες, σε βίλες εκατομμυρίων, σε ανθρώπους που όπως προανέφερα απλά χάσαν στο τζόγο. Σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Είναι πολύ πιο σκοτεινή, πολύ πιο ανθρώπινη. Και γι' αυτό γίνεται πολύ πιο τραγική. Οι αριθμοί πλέον δεν κρύβονται. Δεν αφορούν αυτοί οι πληστηριασμοί επαύλεις με πισίνες. Αφορούν μικρά σπίτια. Διαμερίσματα ίσως εργατικών οικογενειών. το σπίτι του συνταξιούχου, το διάρρη του άνεργου παιδιού που γύρισε στους γονείς του, το σπίτι ενός μικρομεσαίου που πίστεψε πως με την εργασία του κάποτε και με την αξιοπρέπειά του μπορούσε να σταθεί όρθιος. Και όμως αυτά τα σπίτια βγαίνουν σήμερα στο σφυρί με ψυχρή αυτοματοποίηση. Παρίς και πρόκειται για αριθμούς σε λογιστικό φύλλο Excel. Πίσω όμως από κάθε τέτοιο ακίνητο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Και κύριοι της κυβέρνησης και επέσχυντα φανς, ένα παιδικό δωμάτιο, ένα τραπέζι Κυριακής, μια φωτογραφία γάμου στον τοίχο και μια μάνα που φοβάται πως θα πεθάνει μακριά από το σπίτι που έζησε. Σας απασχολούν καθόλου αυτά, όλους εσάς? Αυτή είναι η αλήθεια που σπανίως εμφανίζεται στις κυβερνητικές δηλώσεις ή στα τηλεοπτικά πάνελ. Τα επενδυτικά κεφάλαια, τα φανς, παρουσιάστηκαν τάχα ως λύση για το τραπεζικό σύστημα. Στην πράξη όμως και εν τη ουσία, για χιλιάδες Έλληνες μετατράπησαν σε μηχανισμό μαζικής μεταφοράς περιουσίας από την κοινωνία προς υπερεθνικά χρηματοοικονομικά σχήματα. Δάνεια πουλήθηκαν σε ξεφτελιστικές τιμές, κατοικίες αποτιμήθηκαν ψυχρά, άνθρωποι αξιολογήθηκαν μέσω αλγορίθμων και η κοινωνία σήμερα καλείται να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα σαν μια κανονικότητα. Το πιο οδυνηρό όμως και το πιο επέσχυντο δεν είναι η ύπαρξη των φανς, είναι η πολιτική ανοχή. Εκεί που στέκονται στα έδρανα βουβοί και άπραγοι, η νυν κυβέρνηση επιλέγει συστηματικά να αντιμετωπίζει το ζήτημα σχεδόν αποκλειστικά ως τεχνικά οικονομικό θέμα. Μιλά για σταθερότητα τραπεζικού συστήματος, για επενδυτική εμπιστοσύνη, για υποχρεώσεις προς τις αγορές, χωρίς να βλέπει ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι και ένα κράτος που πάβει να βλέπει τον άνθρωπο πίσω από τους αριθμούς. Αρχίζει σταδιακά να χάνει την ηθική του νομιμοποίηση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συνοχή όταν μια οικογένεια φοβάται καθημερινά το email του πληστηριασμού. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή ανάπτυξη όταν η μεσαία τάξη απογυμνώνεται. Δεν μπορεί να υπάρξει πατριωτισμός όταν το σπίτι του πολίτη μετατρέπεται σε αντικείμενο διεθνών φανς. Η Ελλάδα πέρασε μνημόνια, κρίσης, πανδημία, πληθωρισμό. Ο λαός μάτωσε. Πλήρωσε φόρους, έχασε εισοδήματα, αλλά άντεξε. Κύριε της κυβέρνησης, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός δεν έχει πρόσωπο. Δεν βλέπει δάκρυα, δεν ακούει φωνές. Δεν αναγνωρίζει τον όρο πατρικό. Πατά απλώς execute. Κάποτε οι κοινωνίες διαλύονταν από βόμβες, σήμερα μπορεί να διαλυθούν από πλατφόρμες ηλεκτρονικές. Και ίσως το πιο επικίνδυνο είναι ότι αρχίζαμε πια να το συνηθίζουμε. Να ακούμε για χιλιάδες πληστηριασμούς και να μην σοκαριζόμαστε. Να βλέπουμε ηλικιωμένους να χάνουν σπίτια και να λέμε έτσι λειτουργεί αγορά. Και τότε το πρόβλημα πάβει να είναι οικονομικό. Γιατί μια κοινωνία που πάβει να συγκινείται από την απώλεια της λαϊκής κατοικίας αρχίζει σιγά σιγά και χάνει την ψυχή της. Και τότε πια το πρόβλημα πάβει να είναι οικονομικό. Γίνεται πολιτισμικό, γίνεται εθνικό, γίνεται ανθρώπινο. Αυτά είχα να πω σαν πρώτο μέρος για αυτό το προγραμματισμό που χαράχθηκε. Θυμάμαι τα λόγια κάποιου φίλου, δεν ζει πια, που μου είχε πει μία ρίση όχι δική του, αλλά πολύ σοφή. Στη ζωή σου υπάρχουν δύο πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να δεις πώς γίνονται. Είναι τα οικονομικά προγράμματα των κυβερνήσεων και τα λουκάνικα. Φρόντισε να μην δεις ποτέ πώς παράγονται και το ένα και το άλλο. Στη δεύτερη πτυχή αυτού του πρώτου ημίωρου Θα ήθελα να πω δύο λογάκια στους απέναντι γιαλατζίνταίδες, αλλά κυρίως προς την ίν κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου τα γεγονότα δεν προειδοποιούν με κραυγές. Προχωράνε αργά, ύπουλα, σαν μια σκιά πάνω στο νερό. Μία ανάφτεξα ακόμη, μία γκρίζα ζώνη.

Εχθές ένας φίλος, αν με ανησυχούν οι κινήσεις κλιμάκωσης στις οποίες προβαίνει η γειτονική χώρα στο αρχιπέλαγος, και του είπα, δεν με φοβίζει τόσο η Τουρκία όσο η αδράνεια της κυβέρνησης. Γιατί η ιστορία διδάσκει κάτι σκληρό. Οι μεγάλες εθνικές ήττες, κύριοι της κυβέρνησης, σπάνια έρχονται ξαφνικά. Γιατί προηγείται πάντα ο εθισμός στην υποχώρηση. Και εδώ εδράζεται ο μέγιστος κίνδυνος της εποχής μας. Δεν είναι μόνο τα ντρόνς ή η στόλη. Δεν είναι ο δικτυοκεντρικός πόλεμος, αλλά είναι η ψυχολογική διάβρωση. Η σταδιακή και βαθμία αποδοχή. Εντάξει ρε μάγκες, δεν έγινε και τίποτα. Ας μην κλιμακώσουμε κι εμείς, ας κάνουμε λίγο πίσω και αυτή τη φορά. Λίγο πίσω. Πάντα λίγο πίσω. Μέχρι που ξαφνικά ανακαλύπτεις πως τα πάτρια νερά δεν θεωρούνται πλέον αυτονόητα. Ούτε από τους αντιπάλους, ούτε από τους εντός εισαγωγικών συμμάχους. Γιατί τα ίμια, κύριοι, δεν ήταν απλά μια κρίση. Τα ίμια θα παραμείνουν για την Ελλάδα ένα ιστορικό τραύμα. Ήταν η στιγμή που ο ελληνικός λαός ένιωσε ότι ένα κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας ετέθη υπό γκρίζα αμφισβήτηση, χωρίς πόλεμο, χωρίς επίσημη ήττα, αλλά με μια επικίνδυνη ασάφεια που έκτοτε δηλητηριάζει όλο το Αιγαίο. Και σήμερα, 30 χρόνια μετά, η λέξη γκρίζα ζώνες επιστρέφει πάλι σαν εφιάλτης. Γιατί οι Τούρκοι επιτελείς γνωρίζουν πολύ καλά και το έχουν αντιληφθεί, ότι στο σύγχρονο υβριδικό πόλεμο πολλές φορές δεν χρειάζεται να καταλάβεις έδαφος. Αρκεί να καταφέρεις να καταλάβεις την αντίληψη του αντιπάλου, να τον κάνεις να φοβάται την αντίδραση περισσότερο από την υποχώρηση. Και εδώ πλανιέται το μεγάλο ερώτημα: πού τελειώνει η ψυχραιμία και πού αρχίζει η εθνική αδράνεια? Γιατί η ειρήνη είναι ιερή. Δεν είναι ωστόσο ύψιστο αγαθό, είναι ευκταία κατάσταση. Όλοι ευχόμαστε για την ειρήνη. Αλλά η ειρήνη, κύριοι, χωρίς αξιοπρέπεια μετατρέπεται σταδιακά σε σιωπηλή παρέτηση. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολεμοκαπηλεία, δεν χρειάζεται κραυγές μίσους, ούτε εθνικιστικές ιστερίες. Απαιτεί όμως μνήμη. Απαιτεί αποτροπή, εθνική αυτοπεποίθηση. Και απαιτείται σήμερα να εκπέμψει ένα καθαρό μήνυμα ότι υπάρχουν όρια που δεν διαπραγματεύονται. Γιατί αλλιώς οι γκρίζες ζώνες δεν θα μείνουν μόνο στους χάρτες. Θα περάσουν και στις συνειδήσεις. Και τότε το πρόβλημα θα είναι πολύ βαθύτερο από μια απλή κρίση στο Αιγαίο. Θα είναι κρίση ιστορικής συνέχειας. Οι λαοί χάνονται όχι όταν ιτώνται στρατιωτικά, αλλά όταν πάβουν να πιστεύουν ότι αξίζει να υπερασπιστούν ό,τι ακριβώς κληρονόμησαν. Το χώμα που τους γέννησε και τα πάτρια νερά. Γι' αυτό η κραυγή πρέπει να ακουστεί τώρα, όχι αύριο. Όχι άλλα ίμια, όχι άλλα γκρίζα νερά. Γιατί κάποια στιγμή η ιστορία σταματά να συγχωρεί τη λύθη. Και φτάνει πια, πιστέψτε με, με αυτή την εθνική λύθη. Ξέρετε όλοι εσείς, κύριοι της Βουλής, με τα σφιχτά κουστούμια και τα σφιγμένα χαμόγελα, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα τα σπίτια των ηρώων του 21? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Μιλήσατε ποτέ στα έδρανα γι' αυτό? Η Ελλάδα κάθε 25 Μαρτίου γεμίζει τάχα από σημαίες και λόγους. Και από εκείνα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα αφήνει τα σπίτια των ανθρώπων εκείνων των ηρώων που την απελευθέρωσαν να σαπίζουν από την εγκατάλειψη. Το σπίτι του Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίση ανασκευάστηκε και λειτουργεί ως χώρος μνήμης μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό. Το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας στις Πέτσες σώθηκε και λειτουργεί ως μουσείο χάρη σε ιδιωτική πρωτοβουλία απογόνων της οικογένειας.

Κάποιοι αγωνιστών στο Άργος και αλλού βρίσκονται σε ερυπιώδη κατάσταση. Η οικία που συνδέεται με το Μακρυγιάννη περιγράφεται σήμερα ως σχεδόν καταστραμμένη έπειτα από χρόνια εγκατάλειψης, δικαστικών διαμαχών και αδιαφορίας. Αν γύριζε λοιπόν σήμερα ο Κολοκοτρώνης στη ζωή για ένα λεπτό, για μια στιγμή, και αν έβλεπε γκρεμισμένο το σπίτι κάποιου συναγωνιστή του, αν έβλεπε την εγκατάλειψη, άρα γιατί θα αισθανόταν? Ίσως η πιο πικρή σκέψη που θα έκανε θα είναι ότι τον καταδίκασαν για δεύτερη φορά. Την πρώτη με δίκες, με φυλακές, με πολιτικές μικρότητες. Τον άνθρωπο που κράτησε όρθια την Επανάσταση τον έκλεισαν στο κελί σαν κοινό εγκληματία. Και σήμερα, δύο αιώνες μετά, υπάρχει κάτι που μοιάζει με να τον καταδικάζουμε πάλι ξανά από την αρχή. Όχι με σιδερένιες αλυσίδες αυτή τη φορά, αλλά με λησμονιά, με εγκατάλειψη, με διαφορία. Ξέρω ότι σας μελαγχόλησα. Στέψτε με, είμαι ο τελευταίος που το επιθυμεί αυτό. Μα πίστευα πάντα σε όλη μου τη ζωή ότι η αλήθεια λέγεται με απλά λόγια. Ότι η αλήθεια πάντα έχει ένα χρώμα. Δεν έχει δύο, πέντε ή δέκα. Ένα και μοναδικό. Και όσο είμαστε μια παρέα, όσο επικοινωνούμε, θέλω να αγωνίζομαι για να σας μεταφέρω τις αλήθειες που έχω επιβεβαιώσει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτά είχα να πω για σήμερα, με τη συμπλήρωση ότι στην καθολική επιθυμία πολλών φίλων που μου στείλαν μήνυμα ανταποκρίθηκα, και σήμερα στο Μετρόπολης 95,5 πρόκειται να αναρτηθεί το άρθρο που μου ζήτησαν με αντικείμενο το θέμα το οποίο μου ζήτησαν. Σχετικά με την αλλαγή του δόγματος θαλάσσια μάχη, τα θαλάσσια τα USV και τις ελληνικές φρεγάτες Μπαλαράν. Εκεί μάζεψα όσα χωρούσαν από τις ερωτήσεις που μου υπέβαλαν και μπορούν μετά από κάποια ώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια ώρα μετά το μεσημέρι ενδεχομένως, να πάρουν τις απαντήσεις τις οποίες θέλουν. Πλησιάζουμε στο μουσικό διάλειμμα. Αν προλαβαίνουμε, βάζουμε ένα όμορφο τραγούδι. Α, άρα μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορώ να καλέσω τους φίλους οπαδούς, φιλάθλους στις γραμμές όλων των ομάδων. Αφού πρώτα μου επιτρέψουν, μετά το διάλειμμα θα ανοίξουν οι γραμμές. Να πω το εξής. Χθες είπα συγχαρητήρια στην ομάδα K19 του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλλου. Αγένειά μου και αμέλειά μου ότι λησμόνησα να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Άρεως. Και επειδή πιστεύω ότι ο πρόεδρος του της ΠΑΕ Άρης είναι αρσενικός, κάποια στιγμή ομολόγησε έτσι απλά και αντρίκια ότι έκανα λάθη, θέλω να του πω: μην εγκαταλείψεις αυτά τα παιδιά, γιατί στα δάκρυά τους, καθώς ο αθλητισμός είναι μια στιγμή, δεν είναι μια ζωή, η νίκη απ' την ήττα απέχουνε μια τρίχα. Και εγώ είδα ότι στην ομάδα αυτή του Άρη, της K19, υπάρχουν 3-4 παιδιά για τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν επαγγελματική καριέρα. Πίστεψε στα Ελληνόπουλα, πρόεδρε του Άρεως. Αν μου επιτρέπουν βέβαια οι φίλαθλοι του Άρη να προβώ σε αυτή την προτροπή προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρεως. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές να ακούσω
τις φωνές των φιλάθλων όλων των ομάδων. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Οι γραμμές ανοίξανε. Μπορείτε να επικοινωνείτε για να καταθέτετε την άποψή σας για μια σεζόν που τελειώνει, για τη δική σας ομάδα, όποια και αν είναι αυτή. Μέχρι τη στιγμή που θα δεχτώ αυτά τα τηλεφωνήματα, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που έχουν έρθει. Έχουμε γραμμή. Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου Κωνσταντινίδη, ψυχούλα μου γλυκιά, τι κάνετε?
0: Γεια
1: τι
0: σου.
1: Ωραία που μας τα λέτε ρε Αλάνη Μαγκητή.
0: Γεια σου μάγκα μου, γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, να πω με ανάποδα τιμόνια και με μπάντες, γουστάρεις?
0: Όπως εσύ γουστάρεις, έτσι θα πεις.
1: Εμείς δεν είμαστε προσπίλικες σαν αυτούς εδώ τους 300 και ψεύτες χαρτογιακάδες. Εμείς μιλάμε ομά, λέμε την αλήθεια και βαράμε κόκαλο στην ψύχρα. Γκραν, πάλι να έχεις το μεδούλι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Όλα αυτά που κάνουνε, δεν τα κάνουνε ρε τερμπίσια γιατί δεν έχουν ικανότητα. Τα κάνουνε γιατί εκτελούνε διαταγές των ξένων βαζίδων. Ακριβές σχέδιο και μας έχουν και χρεωμένους 600 δις. Αυτοί πλουτίζουνε, ζουνε πλουσιοπάροχα και εμείς ψωμολυσάμε και μας βάζουνε με τον επαγγελματικό τους τρόπο, έτσι, πολύ σωστός, και μας θέλουνε να είμαστε χαλασμένοι και μουνιασμένοι, γκέγκε. Και όχι ρε παιδιά, όλοι ξένοι, θα σας πω τώρα κάτι, κρατηθείτε καλά και τεντώστε τα αυτιά σας. Όλοι ξένοι που ζούνε στην Ελλάδα εκτός από τα κανονικά επιδόματα, παίρνουνε και επιδόματα μοναξιά, ρε μαγκίτε, το ξέρετε, πού να το ξέρετε. Καλύτερα να μας φέρνανε ρε τερβίση κύριε καθηγητά τους ευθύουπους, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, παρά όλους αυτούς που είναι μπερδεμένοι από κάθε είδους εθνικότητες άλλης θρησκείας. Σε μια χώρα, εάν δεν έχει θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα, τελείωσε. Σε όλη την Ευρώπη είναι πάνω από 150 ρεμαντζίτες μουσουλμάνοι. Θα μας καθαρίσουν σαν αυγό. Και για μένα, όλοι αυτοί εκεί, οι χαρτογιακάδες που μας κουνάνε το δάχτυλο και κάθε βαψομαλιάς και κάθε πρωθυπουργός που μας λέει ψέκια και ταρλατάνους, για μένα, ξέρετε τι είναι όλοι αυτοί. Πίσω κούνες, πίσω γλεντέδες, πλακοραφούδες, προσποιητοί, πουθενάδες, πορτοφολάδες, παχύδερμα, συμβαλευμποδίστρες και καθίσματα. Ναι κύριε καθηγητά μου, έτσι είναι. Είναι δυνατόν εδώ πρωθυπουργός να σε λέει ότι είσαι ψέκι και σαρλατάνος? Αυτά τους μαθαίνουν εκεί να κάνουν κομπίνες. Αυτά να μαθαίνουν κομπίνες και με τα ψεύτικα, τα πέτσινα, τα διπλώματα που έχουν, να βγουν εκεί όλοι και να μας δείξουν τα διπλώματά τους. Με κάθετε σταυροπόδι και με χαμόγελα. Τι χαμόγελα, άντρεμος, έχετε χρεωμένους και ψωφολιστάμε. Μας έχουν καθαρίσει κύριε καθηγητά.
0: Τα είπες φιλαράκι μου,
1: είσαι
0: καταράκτης και...
1: Όχι, δεν είμαι καταράκτης,
0: την αλήθεια που μας την αλήθεια, την αλήθεια είπες.
1: Και την είπες. Κανόνισε να βρεθούμε από κοντά, έχω να σου πω πάρα πολλά και να τους δώσεις εσύ ο ίδιος τεχνά, γιατί αν αρχίζω να λέω το εσωρού που το κάνω, αλλά κάθε μέρα δείχνουν τα άντερά τους και τη δείχνουν και ούτε ένα πρόσημο. Και εμείς που βγαίνουμε και μιλάμε την αλήθεια, μας έχουν στην γωνία και μας δείχνουν 25.000 προστήματα του σταθμού. Η Ελένη, άντε να μην προμίσω και ποτέ άλλα. Σε περιμένω να με πάρει τηλέφωνο να βρεθούμε κάποια τρίτη.
0: Θα σου πάρω οπωσδήποτε στο τηλεφωνείο σου, αδερφέ, να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
1: Θα συμφωνήσουμε. Εγώ όταν υπηρέτησα κύριε καθηγητά την πατρίδα μου, τη χώρα, στον Εύρο, στο φυλάκιο γεμιστή που ήμουνα, δεν περνούν τότε το 91, περνούσαν οι Κούρδοι. Όχι, οι Κούρδοι δεν περνούσαν, ούτε κουνούπ, ούτε μίγα. Και αυτοί είναι ΜΤΟ, 400 νόμιμες στην 80 και αν είναι νόμιμες που τους δίνουν τα 500. Τους δίνουν, το ξέρετε, τους δίνουν. Έχω φίλο σε μικρό σαυρό που τους δίνουν το φαγητό και επειδή έχουν το σαυρό πάνω το πετάνε.
0: Θα σου πάρω, θα σου τηλεφωνήσω.
1: Οι παλιοξεπτήλες.
0: Θα σου τηλεφωνήσω εγώ, αγόρι μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ που πήρες. Σε ευχαριστώ. Να είσαι κούκλος. Έλα, φίλε. Ήταν χυμαρώδης ο φίλος. Σε κάποια σημεία δεν καταλάβαινα κιόλας, ίσως να μην έχει καλή ακουστική. Έλα, φίλε. Ναι, φίλε, είσαι στον αέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Χάρηκα χθες στο ΒΑΟΚ που έπαιξε γυναικείο ποδόσφαιρο που πήραμε το πρωτάθλημα. Μακάρι να παίξουν σήμερα οι παίχτες μας όπως παίξαν τα κορίτσια.
0: Οι κουκλάρες μας πραγματικά ήταν
2: απίθανες.
0: Και...
2: οι πάσες τους ήταν απίθανες. Δεν χάσανε τίποτα. 6-0.
0: Πήραμε κάποιες χαρές από κάποια τμήματα.
2: Η χαρά εκεί μου, να τρελάθηκα.
0: Α, ήσασταν εκεί.
2: Ωραία, εδώ λοιπόν. Δίπλα μένω εγώ, στο γήπεδο μένω.
0: Άρα το ζήσατε. Έγινε, σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα ο Θεός να βοηθήσει και Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που γιορτάζω. Θα χειρουργηθώ και τη μέρα το μάτι μου.
0: Εύχομαι,
2: αλλά εύχομαι σήμερα να έχουμε τη μεγάλη
0: νίκη. Εύχομαι πρώτα απ' όλα για την υγεία σας. Να πάνε όλα καλά, όλα να πάνε όμορφα.
2: Με ξέρεις, κύριε. Με ξέρεις. Μαζί με τον Κώστα του Βασιλευθερίου που έρχομαι. Με έχεις δει πολλές φορές.
0: Ναι, άρχισα να καταλαβαίνω. Ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και καλή επιτυχία στην επέμβασή σου. Έτσι, σε ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ
0: που πήρες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε, ο επόμενος.
3: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
3: Ανάση.
0: Ναι, ναι.
3: Ανάσης.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
3: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα. Τι να σου πω.
3: Παοξής. Πάω και ξερό ψωμί.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Πάω και γευαριστής και καταντηδικός.
0: Μπράβο.
3: Θα ήθελα για να σε πω την εμπειρία μου, να σε πω, Θανάση, το σπίτι μου, είχα ένα σπίτι από τον πατέρα μου, το πατρικό, έκανε 12 εκατομμύρια και μου το φάγαν τα κοράκια, με κάνα κατάσχεση στην επικαρπία της μητέρας μου, κατάλαβες. Και μου το φάγανε, Θανάση μου, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα και τι να σου πω, όχι απλά.
3: Πρέπει, και ακόμα, πρέπει ακόμα να το βιώσει κανείς. Από τόσα έτη, από το 2000, ακόμα ρε Θανάση, κατάλαβες, ακόμα.
0: Κατάλαβα.
3: Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, κατάλαβες.
0: Αδερφέ, καταλαβαίνω την πίκρα, την απογοήτευση, καταλαβαίνω το τι υπέστης. Α, η ζωή...
3: Συνεχίζεται.
0: Πίσω κοιτάμε, αδερφέ, μόνο τα παρκάρουμε.
3: Άκου για να σου πω και ένα ευχάριστο. Ελπίζω σήμερα η παοκάρα μας να νικήσουμε εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αφού είναι και κλεισμένο το θυρών, Θανάση μου, άνευ κόσμου. Ελπίζω για να το πάρουμε και να φέρει στο παλαιό Ολυμπιακός και θα βγούμε στο Champions League. Έτσι ελπίζω.
0: Μακάρι, αδερφέ. Μακάρι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες.
3: Και
0: εγώ.
3: Και περιμένω τηλέφωνο σου για να πιούμε τα κρασάκια μας, ε.
0: Βέβαια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
3: Σε ευχαριστώ για όλα, σε ευχαριστώ, Παουτάκη μου. Γεια σου.
0: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι. Ο επόμενος. Ναι, φίλε μου. Έλα, φίλε.
4: Θανάση.
0: Γεια σου, Μαγκίτη!
4: Καλανιάρη!
0: Είσαι καλά?
4: Τι χαμόγελο μου έχεις, ρε! Τι γλυκύτα το χαμόγελο είναι αυτό που μας βγάζεις!
0: Αχ, αγόρι μου καλό!
4: Η μία η κοριτσάρα που έβαλε από τα 6 γκολ που βάλαν τα κορίτσια,
0: ναι.
4: Έχει το σούτι του Ασλανίδη!
0: Του Αχιλλέα, ε!
4: Του Αχιλλέα το σούτι έχει μία!
0: Πράγματι,
4: έχει.
0: Είδα στιγμιότυπα και τρελάθηκα από τους αυτοματισμούς που κάνατε οι κοπελάρες μας και πραγματικά μετά τη χαρά που πήραμε από την ΚΑΠΑ 19 ήρθε και δεύτερη χαρά.
4: Εγώ με αυτόν τον κύριο τον Ιβάνη Βασαβίδη μας, Θανάση, να σου πω κάτι. Τα παλιά μου τα χρόνια, τα περασμένα και ξεχασμένα να τα ξεχάσω, και παίζαμε μπάλα και κάναμε έτσι και κάναμε αλλιώτικα, πάντα ήμασταν κοίτα τέταρτη, τρίτη, πέμπτη. Με αυτόν τον Ιβάν Ζαβίδη είδα και πρωτάθλημα, είδα και ντάμπλ, είδα και κύπελο, τα είδα, ρε Θανάση, δεν τα πάνησες.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
4: Δεν τα κάλιασες τα κύπελα.
0: Συμφωνώ μαζί
4: σου. Εγώ τη φέθηκα στην αίθουσα μέσα όταν πήραμε τον ντάμπλ και ήρθαν και τα άλλα καλάνια που πήραν από άλλες κατηγορίες κύπελα. Δεν μπορούσα να τα αγκαλιάσω, ρε.
0: Έχεις δίκιο.
4: Άνοιξα μια τις χερούκλες μου, Λέω για να δεν καλιάζω, ρε, τόσα κύπελα πήραμε καμιά φορά.
0: Όχι.
4: Και τα είδα.
0: Όχι, και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκαιο. Γι' αυτό
4: και πού έχω άδικο, ρε Γανάζη.
0: Δεν έχεις πουθενά άδικο. Και να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν καταστάσεις για τις οποίες, γιατί βλέπω ότι κυκλοφορεί και τι λέγεται και τι ακούγεται.
4: Άσε ρε, τι λένε και τι κυκλοφορεί.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν κάποιοι ότι η απαξίωση ή η αχαριστία...
4: δεν τα ακούμε. Απαξίωση κάργα.
0: Δεν είναι. Επομένως...
4: Κάργα, τα δένα στήλα αυτά, μωρέ, δεν έπαιξε το 5-3-2-1. Ο άλλος, ξέρω εγώ, του τα έδι του. Αλλά κοίτα και μπάλα είναι, ποδοσφαιριστές είναι και ανανεώσεις θα γίνουν, αλλά ξέρεις τι είναι το καλό και το επιτόπου να σου πω. Βλέπουμε πρωταθλήματα, παίρνουμε κύπελα, Θανάση.
0: Και όταν δεν παίρνουμε πρωταθλήματα, τουλάχιστον να τερματίζουμε δεύτερη. Γι' αυτό εύχομαι σήμερα τα παιδιά
4: και είμαστε να βγούμε. Τα μαροτή είμαστε πάντα.
0: Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Στις χρονιές που δεν παίρνουν πρωτάθλημα, βγαίνουν δεύτερες.
4: Και σήμερα πάω κάρα γερά με τσαμπουκά, ρε.
0: Έγινε, ρε μάγκα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ.
4: Γεια μας.
0: Να είσαι καλά. Έλα, φίλε, είσαι στον αέρα. Γεια σου.
5: Ιεροκλής.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Εγώ θα είμαι καλά, αλλά εσύ δεν είσαι καλά.
0: Για πες
5: μου. Γιατί είπες θα σε πάρω, θα παρθούμε, ούτε με πήρες ούτε παρθήκαμε.
0: Εγώ θα πω το εξής, και χωρίς περιφράσεις και χωρίς δικαιολογίες. 4 μέρες βάφω το σπίτι και οι κουρτίνες είναι πάνω από το ψυγείο και πάνω από το ψυγείο είναι η καρέκλα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όχι, αποφάσισα να το βάψω γιατί καπνίζω δυστυχώς. Και οι τείχοι, οι κουρτίνες και τα αυτά που είδα.
5: Το δυστυχώς δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις αλόγιστα.
0: Αλόγιστα, ναι. Άλογα, έχεις δίκιο.
5: Αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έχω το τηλέφωνο. Μόλις βρω χρόνο στο...
5: Όχι μόνο για το βόλι, αλλά να πιούμε έξω ένα καφέ και τα λοιπά.
0: Βεβαίως. Μεγάλη μου χαρά και στο λέω έτσι στα ίσια το στο λέω.
5: Όποτε ευκαιρείς εγκαίρως να με πάρεις, μήπως έχω κάποια δουλειά, μήπως έχω
0: Από την προηγούμενη μέρα θα σε πάρω τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου. Πέσαν οι γραμμές από ό,τι μου λέει ο φίλος μου Γιάννης εδώ. Αν θέλετε κάνετε πάλι, πέσαν όλες οι γραμμές, κάντε πάλι προσπάθεια για εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε. Στον χρόνο λοιπόν που μου μένει να απαντήσω στο φίλο μου τον Μάνθα από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει να περάσει τη σχολή ναυτικών δοκίμων και του το εύχομαι ολόψυχα. Σχετικά με την ερώτηση την οποία μου υποβάλλεις, ναι, είμαστε, Μάνθο μου, σε μια στιγμή που αλλάζει η ναυτική σου. Ναι, οι φίλοι ξαναπήραν. Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
6: Θαλασσάρα, 20 δευτερόλεπτα. Τα κόμματα τους και τα δύο χρωστάνε κοντά ένα δις. Αυτονών, γιατί δεν τους ακουμπάνε και δεν τους κατασχέτουν. Εδώ έκαναν τώρα να πούμε γιορτή με πόσα εκατομμύρια ευρώ να πούμε είχαν κάνει ολόκληρο τέτοιο, ενώ χρωστάνε τα κόμματα τους. Εμείς άμα χρωστάμε 1000 ευρώ, μας θέλουν να πούμε στον τάφο. Πώς γίνεται αυτό, ρε κύριε καθηγητά? Πώς γίνεται αυτό? Αυτή είναι η λαμόγια και άπληκτη. Γιατί δεν τους κατασχέτουν? Ενώ χρωστάνε και εμάς μας ρουφάνε και μας τα κατασχέτουν. Γιατί είναι πίσω από, όλοι από αυτοί, από τις τέτοιες. Πες το. Κόλλησα ρε τώρα. Είμαι πολύ εξαιρετικά. Άφησα και το φλαράκι προηγουμένως που το κατασχέσανε το σπίτι. Ρε,
0: ναι.
6: Και έχουν γυρίσει τάντερα, ρε φίλε.
0: Ναι.
6: Θα με γυρίσει το μυαλό και δεν έχουν να με κλάψουν και παιδιά.
0: Όχι.
6: Τουλάχιστον να γίνω ο Έλληνας, ο Τερβισαράς, τουλάχιστον. Κι ας με φάει, κι ας προλάβω εγώ και να πάρω και κανένα δυο μαζί μου, ρε φίλε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Κοίτα, ρε,
6: εδώ, ναι, είμαι εκτός αυτού, φίλε. Μπορεί δεν ξέρω τι να πάω και με στην πουλή και να τα κάνω όλα ματάρα, ρε φίλε.
0: Όχι, φίλε μου. Κοίτα να ερεμήσεις. Και πάντα υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει. Σαν λαός περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Περάσαμε από πληθωρισμό, περάσαμε από οικονομικές κρίσεις, περάσαμε και όμως ζήσαμε. Έλα φίλε. Έλα, είσαι στον αέρα. Έλα φίλε μου.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Κύριε καθηγητά.
0: Ναι, ναι.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή εκπομπή και για την αποκατάσταση αυτού της παράληψης που αναφερθήκατε χθες για τον Άρη που
0: ναι.
7: Παραλήθηκε από εσάς. Το μπράβο στα παιδιά του Άρη.
0: Βεβαίως.
7: Είμαι Αργενός.
0: Βεβαίως.
7: Και πράγματι στενοχωρέθηκα γιατί είστε τόσο, σας θαυμάζω από χρόνια τώρα.
0: Απλά την αλήθεια λέω. Και όταν είδα τα δάκρυα των παιδιών, έτσι, τα δάκρυα των παιδιών, ένιωσα ότι ο νέος Άρης πρέπει να στηριχτεί σε αριανάκια. Αυτά τα παιδιά, ο Αλεξιάδης, ο Σπυρίδων, ο Κεραμιδάς, δεν ήρθαν ούτε από την Μπαρτσελώνα, ούτε από τη Βαλένθια. Έτσι. Επομένως, πρέπει μέσα στην ομάδα, οι ομάδες να κοιτούν τις ψυχές αυτών των παιδιών. Εγώ είδα 2-3 παίχτες στην ομάδα του Άρεος, δεν θέλω να πω ονόματα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους, αλλά ειδικότερα 2 παιδιά στο κέντρο τα οποία με εξέπληξαν. Έτσι. Αυτά τα παιδιά έχουν όνειρα και πρέπει αυτά τα παιδιά να τα κοιτάμε στα μάτια.
7: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι γιατί αποκαταστήσατε αυτή σας την παράληψη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που πήρατε τηλέφωνο. Να είστε καλά.
7: Και κάτι άλλο που ήθελα
0: πείτε
7: να
0: μου,
7: πω.
0: Πείτε μου.
7: Παίρνουν άτομα τα οποία δεν σέβονται ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να σου λέει το Θανάση ρε και αυτά. Ποιον εσάς τον καταξιωμένο καθηγητή που περιμένουμε πώς και πώς να σε ακούσουμε.
0: Άκουσα να σου πω κάτι.
7: Δεν μπορώ να τους ακούω να λένε ναι. Ρε.
0: Να πω κάτι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μεγαλείο ψυχής, επειδή το γνωρίζω. Σε αυτόν τον κόσμο δεν έκρινα ποτέ τους ανθρώπους με βάση τα πτυχία τους ή την έκφρασή τους ή αλλά την ψυχή τους. Και αυτός ο άνθρωπος, πιστέψτε με, έχει μεγαλείο ψυχής. Το πώς εκφράζεται ο καθένας, εγώ αυτό το ρε Θανάση το εκλαμβάνω ως πραγματική ροπή φιλίας. Δεν το παίρνω ως προσβολή. Ακόμα και με τους μαθητές μου ήμουν φίλος και με τους φοιτητές μου έπαιζα μπάλα. Και μάλιστα με ρώτησε ο Λυκειάρχης, είναι δυνατόν εσύ ο μαθηματικός, ας πούμε, να παίζεις μπάλα? Λέω, δεν έπαιζα πρέφα, ας πούμε, ούτε πόκα. Ποδόσφαιρο έπαιζα με τα παιδιά. Τα παιδιά όμως το καταλάβαιναν αυτό και το σεβάστηκαν. Ποτέ δεν έχασαν την αίσθηση της απόστασης. Επομένως ήθελα να πω, εγώ αυτούς τους φίλους συνεχίζω και τους αγαπώ. Κι ας με λένε ρε, κι ας με λένε ρε Θανάση. Έτσι μιλάμε. Αν βρεθώ με εσάς θα μιλήσω αλλιώς. Αν βρεθώ με το φίλο μου τον Βραβά θα μιλήσουμε αλανιάρικα. Δυστυχώς ή ευτυχώς στη ζωή πρέπει οι άνθρωποι να μιλάνε την ίδια γλώσσα για να μπορούν να καταλάβει ο ένας την ψυχή του άλλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μια τελευταία γραμμή να πάρω. Έλα φίλε μου. Έλα φίλε μου. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Καλησπέρα σας.
8: Για άλλη μια φορά νιώθω την να σε ευχαριστήσω για το ότι υπάρχετε στα μέσα, για την ποιότητα και το είδος του λόγου σας, για τη βαθιά γνώση των θεμάτων με τα οποία ασχολείστε και για τον ενωτικό λόγο στα αθλητικά σας. στα αθλητικά θέματα. Είστε από τους λιγοστούς, για να μην πω μοναδικός, που ο λόγος σας είναι ενωτικός μεταξύ δύο συλλόγων που για μένα δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με τιμάει. Ένας φίλος ακόμη. Ναι, έχουμε χρόνο. Έλα, φίλε μου.
9: Έλα, Θανάση, πού είσαι?
0: Αυτή τη στιγμή στο ραδιοφωνικό σταθμό είμαι.
9: Σου είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι δεν ασχολούμαστε όλοι με αυτή την αποβλάκωση. Την γλωσσοπατινάδα.
0: Εννοείς...
9: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, beach βόλεϊ, handball, υδατοσφαίριση, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, νεανικό, εφηβικό. Πες μου, τι καταλαβαίνουν αυτοί όλοι που στριμώχνονται στα γήπεδα. Στις τηλεδράσεις, πώς αφρούνται αυτοί όλοι, βλέποντας τους.
0: Κοίταξε να δει.
9: Άνοιξε τις γραμμές για να πούμε τι για τη γλωσσοπατινάδα, για τον Μπαμ και τους Αφρικανούς.
0: Λοιπόν, να απαντήσω, αν μου επιτρέψεις.
9: Τι να απαντήσεις?
0: Να μην απαντήσω.
9: Δηλαδή, κάνεις εκπομπή και ανοίγεις τις γραμμές για να μιλήσουμε για τη γλωσσοπατινάδα. Το σημαντικό για εσένα είναι η γλωσσοπατινάδα. Εξάλλου, χτες το βράδυ, συνέστηνες να φέρουμε Αφρικανούς, λέει, για το ποδόσφαιρο. Για να αντικαταστήσουν τους Έλληνες παίχτες.
0: Μάλλον,
9: να φέρουμε
0: μάλλον...
9: Αφρικανούς από την Αφρική. Υπάρχει λέει, φυτώριο στην Αφρική.
0: Μάλλον,
9: δεν μας
0: πάνε μάλλον...
9: οι καραβιές που μας έρχονται από στην Κρήτη και γεμίζουν. Να φέρουμε και άλλους Αφρικανούς.
0: Εγώ θα πω το εξής, αν μου επιτρέψεις να απαντήσω. Αν μου επιτρέψεις, αν δεν μου επιτρέπεις, συνέχισε εσύ. Εγώ δύο λέξεις θα πω μόνο.
9: Συνέστησες να φέρουμε και Αφρικανούς, να φέρουμε και άλλους.
0: Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο, για μένα, ή δεν υπάρχει... Δεν ξέρω, έπεσε η γραμμή. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά... Το ότι κάποιο παιδί είναι από την Αφρική δεν νομίζω ότι το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου. Πριν από λίγο είπα για τα Ελληνάκια που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση, ίσως να μην με άκουσε ο φίλος. Αναφορικά με τα αθλητικά, τελειώνει μια σεζόν. Υπάρχει ενδιαφέρον. Η ζωή δεν είναι μόνο γεωπολιτική, δεν είναι μόνο η θλιβερή εικόνα του πολέμου. Είναι και οι μικρές χαρές της ζωής. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη. Έστω και αν διαφωνούμε, έτσι. Λοιπόν, να πω το εξής τώρα για να κλείσω. Δεν πρόλαβα να σε απαντήσω, ρε Μάνθο. Μάνθο μου, εύχομαι να περάσεις, αγόρι μου, εκεί που θέλεις. Και να σου πω, ναι, σου απαντώ πάρα πολύ αναλυτικά στο σημερινό άρθρο το οποίο έχω αναρτήσει. Δεν έχει αναρτηθεί ακόμα, αλλά θα αναρτηθεί, φαντάζομαι, μετά το μεσημέρι. Ναι, έχουμε τέσσερα. Ναι, δύο γραμμές ακόμη. Έλα, φίλε μου, στον αέρα είσαι. Ναι, στον αέρα.
8: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Ακούω, φίλε.
8: Παρακαλώ.
0: Ναι, με ακούς?
8: Εγώ σας ακούω καθαρά, ναι.
0: Ωραία, κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούσω και εγώ καθαρά.
8: Λυπάμαι πολύ που αναγκάζομαι να δευτερολογήσω, αλλά ακόμα και... Η ενασχόλησή με το ποδόσφαιρο και τα αθλήματα έχει τέτοια ποιότητα που είναι στα επίπεδα της διασκέδασης, της μιας ενασχόλησης, ενός χόμπι και πιθανώς και μιας αγάπης. Αλλά ως εκεί. Με τίποτα δεν προσεγγίζεται το αθλητισμό, με φανατισμό και με οπαδισμό. Άρα μη σας επηρεάζουν αυτά που σας βγαίνουν κακοπροαίρετα κάποιοι άλλοι.
0: Όχι,
8: ευχαριστώ
0: όχι.
8: Πολύ. Καλή συνεργασία σας, κύριε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη γραμμή, έλα, φίλε.
10: Έλα, καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Είσαι καλά?
10: Ακούτε.
0: Τι καιρό έχετε εκεί?
10: Καλά είμαι. Άκουσα τον πρωί από μένα. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε, ειδικά στο πρόσωπό σας, γιατί είστε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Όχι, όχι,
10: αυτά.
0: Εντάξει.
10: Ήθελα να μιλήσω για την παοκάρα μας σήμερα. Μια και ο πρόλογος ήταν για τα αθλητικά, λέω να μιλήσουμε για τα...
0: Ναι, δεν μου και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η ρατσιστική διάθεση, ίσως επειδή έχω μια ευαισθησία με τα παιδιά της Αφρικής.
10: Ναι, επειδή είσαι τόσο άψογος, τόσο
0: δεν ξέρω...
10: τι να πούνε, δηλαδή,
0: όταν βλέπω εκείνα τα μάτια, ας πούμε, Ίσως ο φίλος.
10: Καμία είναι για όλο τον κόσμο, αλλά κάπου να έχουν
0: τέλος
10: και
0: πάντων,
10: να ξέρουν και τι μιλάνε. Με συγχωρείς, γι' αυτό έκανα την παρέμβαση. Ήθελα να πω για την παουκάρα μας σήμερα.
0: Mm-hmm.
10: Πιστεύω ότι σήμερα θα βγούμε δεύτεροι. Μ' ακούτε?
0: Εγώ το εύχομαι από την ψυχή μου. Δεν ξέρω πια τι πιστεύω, γιατί η ομάδα έδειξε μια αστάθεια το τελευταίο καιρό.
10: Το μόνο που φοβάμαι είναι οι άδειες κερκίδες μας.
0: Το μόνο που φοβάμαι είναι η νοοτροπία του Ολυμπιακού ως ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός, εδώ είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός.
10: Είναι Ολυμπιακός και θα είναι τώρα και τελειώμαστε.
0: Ακριβώς. Επομένως εύχομαι
10: εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τον κύριο Σαββίδη,
0: εμείς,
10: αυτόν τον άνθρωπο
0: εμείς που... να πάμε ενωμένοι, γιατί ό,τι κατακτήσαμε το κατακτήσαμε ενωμένοι. Εάν πάμε με διχόνια, εάν πάμε με ύβρις, εάν πάμε με προσωπική φιλοδοξία ο καθένας ή προσωπική ματαιοδοξία, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα.
10: Ναι.
0: Έτσι.
10: Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει διχόνοια μέσα στα αποδυτήρια στην ομάδα.
0: Κοίταξε,
10: δεν
0: να
10: θέλω
0: δεις
10: να το πιστεύω αυτό.
0: Ως φίλαθλοι θα σου πω μια λέξη. Έχουμε χαρακτηριστικά, ναι, των καλύτερων και των χειρότερων φιλάθλων στον κόσμο. Όταν ακούς λόγια, ναι, απαξιωτικά και ύβρις για έναν προπονητή ο οποίος έχει συνδέσει τη ζωή του με τον ΠΑΟΚ, όταν γίνεσαι, ναι, εσύ προπονητή στη θέση του, γιατί στην Ελλάδα είμαστε τα πάντα. Είμαστε ναύαρχοι, είμαστε στρατηγοί, είμαστε, ναι, ναι, ναι, πτέραρχοι, είμαστε προπονητές. Αν έχεις κάποια ερωτήματα, μπορεί να τα υποβάλεις με κόσμιο τρόπο. Όχι να βρίζεις τον ίδιο στον προπονητή, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Όλοι. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, που πήρες τηλέφωνο και εύχομαι να γίνουν όλα, να πάνε όλα καλά. Να σε καλά.
10: Θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω κάτι που.
0: Έγινε.
10: Δεν μ' άρεσε.
0: Θα περιμένω τηλέφωνο σου, ναι. Ναι, ναι. Φίλοι μου, πέρασε η ώρα, πέρασε η εκπομπή. Θέλω να είστε καλά και να περάσετε όλοι μια έτσι πανέμορφη Κυριακή. Να κερδίσουν οι ομάδες σας, αν και όλες να κερδίζουν δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να είστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Μην χάσετε ποτέ το χαμογελό σας.

0: ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Υποσιτισμένα νοσηλεύονται τα τρία παιδιά της οικογένειας που ζούσε σε άδικλιες συνθήκες υγιεινής σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους στην Αττική. Την ίδια ώρα η Ελλάς έχει προχωρήσει στη σύλληψη των δύο γονιών ηλικίας 31 και 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκων. Πλήρως αναμένεται να απαγορευτεί με το νέο νομικό πλαίσιο η πρόσβαση των ανηλίκων στα ηλεκτρικά πατίνια, με τους οδηγούς να είναι πλέον αποκλειστικά ενήλικες. Όπως ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων θα επιβάλλονται περιορισμοί στην ταχύτητα αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τους χρήστες. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει το δίλημα αυτοδυναμία με ισχυρή εντολή ή πισωγύρισμα της χώρας, επαναλαμβάνοντας ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ευθείας επίθεσης που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί αυτόματα εκτός Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας αφού ήταν εξοφύκιο μέλος. Με υπευθυνότητα και ακεραιότητα από στρατεύσιμους και αξιωματικούς δήλωσε ότι φυλάσσονται τα σύνορα της Ελλάδας στον Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στέλνοντας μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στη Νέα Βίσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Ουγκάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω της επιδημίας έμπολα που σαρώνει τις χώρες με περισσότερα από 340 κρούσματα και 9 νεκρούς. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε περιφέρεια της Μόσχας, ενώ περισσότερα από 17 τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 120 ντρόουν στο τελευταίο 24ωρο. Τέλος, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100+ ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars, η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
17: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Deliveras ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Deliveras αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
18: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5, 13 λεπτά μετά τη μία. Πετσού Κυριακή στον αέρα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, ακόμα μια Κυριακή παρεούλα μαζί με τον Κωνσταντίνο. Με Γιάννη Διτσιράπη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 με αγωνιστική δράση βεβαίως στην Ιταλία. Αυτή την ώρα, πρώτο δεκάλεπτο στα γκρουπ των αγώνων όπου συμμετέχουν ομάδες οι οποίες διεκδικούν την είσοδο στην πρώτη τετράδα γενικώς στα ευρωπαϊκά εισιτήρια και έχουν κοινή ώρα έναρξης για να υπάρξει σχετική, θα έλεγα έτσι, αίσθηση και του ότι υπάρχει μια έτσι ισονομία, αντιμετωπίζονται όλοι οι αγώνες το ίδιο και δεν θα προκύψει κάτι διαφορετικό όταν δηλαδή τα αποτελέσματα έρχονται και γίνονται γνωστά στις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχει βεβαίως πρόγραμμα και στη συνέχεια, αλλά όπως είναι απόλυτα λογικό θα επικεντρωθούμε τουλάχιστον στην αρχή στους Ιταλούς που παίζουν ήδη ένα δεκάλεπτο τα παιχνίδια στην Ιταλία δίχως να έχει επιτευχθεί τέρμα σε κανέναν από τους 5 αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε βεβαίως και προτελευταία αγωνιστική αργότερα στην Ισπανία, όπου και εκεί το ενδιαφέρον κορυφώνεται και επικεντρώνεται στη μάχη της παραμονής με πολύ σπουδαία παιχνίδια και σήμερα. Έχουμε και αυτό που λέμε τελικούς παραμονή στην La Liga και τις νεότερες εξελίξεις που θα έχουμε να μεταφέρουμε από το ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Βεβαίως θυμίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα στην οποία θα έχουμε αγώνες και για τις τρεις ανοιχτές διαδικασίες στο πρωτάθλημα της Super League και όσον αφορά στα play-out, καθώς χθες είχαμε την αναβολή του αγώνα στις Σέρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Παιχνίδι το οποίο ξεκινά στις 3 και βεβαίως θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε στη συνέχεια χρονικά στις 5 η ώρα αναμέτρηση και για τον Άρη, ο οποίος θα υποδεχθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα έχουμε Όφη Βόλος στην Κρήτη και η συνέχεια στα πολύ κρίσιμα δύο παιχνίδια για τα play-off 1-4, το play-off πρωταθλήματος δηλαδή, εκεί όπου φυσικά το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που μένει να απαντηθεί σε αυτή την τελευταία αγωνιστική είναι ποια από τις δύο ομάδες, ποια από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ή Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αν προτιμάτε βάσει βαθμολογίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα βρεθούν στη δεύτερη θέση και ποια δηλαδή εκ των δύο θα πάρει το εισιτήριο για τα προκληματικά του επόμενου Champions League σε μια μάχη που είναι ανοιχτή και βεβαίως θα κριθεί σε συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τα δύο ντέρμπι, από το ΑΕΚ Ολυμπιακός που έχουμε 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια και από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έχουμε επίσης στις 7.30 στη Λεωφόρο. Δέκατο τρίτο λεπτό στην Ιταλία, Juventus Fiorentina, Como Parma, Pisa Napoli, Roma Lazio στο ντέρμπι και Genoa Milan και τα 5 παιχνίδια στο 0-0. Να δώσω και τις συνθέσεις στις ομάδες έτσι όπως ξεκίνησαν, καθώς δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον κάποια εξέλιξη πολύ έντονη στα παιχνίδια που παίζουν. Στις οθόνες μας το ντέρμπι Della Capitale ανάμεσα σε Ρώμα και Λάτσιο. Θα πούμε βεβαίως και κάποια πράγματα και για τις αναμετρήσεις, αφού ξεκινήσω από το Como Parma, εδώ όπου αρχικά για την γηπεδούχο Como υπάρχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικά. Μια ομάδα η οποία θυμίζω ότι πανηγυρίζει ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Μένει να δούμε σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Como. Είναι ανοιχτός ο δρόμος ακόμα και για το Champions League. Ένα project το οποίο λέγαμε από το περασμένο καλοκαίρι, από τον Αύγουστο τον περασμένο, ότι θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε και στον αγωνιστικό χώρο να δείξει πολύ καλά πράγματα
αλλά και να πάρει μια καλή θέση. Νομίζω ότι ήταν και μια επιλογή, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε κρατήσει και θαρώ ότι όσοι έτσι την επέλεξαν, ίσως στη διάρκεια να έκαναν και ένα καλό cash-out, για παράδειγμα, όσοι τουλάχιστον δεν το πιστεύουν μέχρι το φινάλε για την Κόμο ότι θα μπορέσει να βρεθεί στην τετράδα, γιατί υπήρξαν στιγμές που βεβαίως ήταν εντός αυτής, εντός της τετράδας, και βέβαια ακόμα οι πιθανότητες της είναι ζωντανές, δεν τις έχει εξαντλήσει. Το Champions League λοιπόν είναι αυτό το οποίο το διεκδικεί η Κόμο, την είσοδο δηλαδή στην τετράδα. Βεβαίως εκτός των δικών της αποτελεσμάτων που θέλει να είναι θετικά νικηφόρα, θέλει και παράλληλα ελπίζει και απώλειες για Juventus, Milan και Ρώμα. Και η Κόμο φυσικά καλείται να κερδίσει και τους δύο τελευταίους αγώνες για να κάνει το καθήκον της. Παίζει, θυμίζω, στο φινάλε στην Κρεμόνα με την Κρεμονέζε, η οποία είναι επίσης στα ζόρικα, ομάδα η οποία έχει στόχο να παραμείνει στην κατηγορία και μάχεται για αυτή τη θέση με τη Λέτσε, και θα έλεγα ότι είναι και ένα παιχνίδι αυτό το μάτς με την Πάρμα στα μέτρα της, μπορεί να το πάρει. Νομίζω ότι δεν βλέπω να καταφέρνει η Πάρμα να της κόψει το δρόμο. Έκανε και έτσι ένα φινάλε σεζόν το οποίο είναι θετικό, εξασφάλισε την παραμονή, δεν έχει μπει σε σενάρια. Ο Μπουτές στην εστία στο 4-2-3-1 του Φάμπρεγκας, ο Φάντεμπερ, το Ραμόνο, Κέμφ και ο Μορένο στην τετράδα της άμυνας, ο Ντακούνια και ο Περόνε με ανασταλτικό ρόλο στην μεσαία γραμμή, Ροντρίγκες, Διάο και Μπατούρινα πίσω από τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος είναι πολύ καυτός, έχει σκοράρει ήδη 13 φορές. Νομίζω ότι η Κόμο εδώ έχει προβάδισμα και είναι μια καλή επιλογή, λογικά και με λίγα τέρματα.

της Ιαπωνίας. Ο Τσιρκάτη, ο Τρόιο και ο Βαλέντι είναι τριπλέτα στην άμυνα στο 3-5-2 της Πάρμα, με Ντελπράτο στην πτέρυγα δεξιά και Βαλέρι στα αριστερά. Νικολούση και Ιτά και Ορντονιέ στην μεσαία γραμμή και ο Στρεφέτσα πίσω από τον Πελεγκρίνο για την Πάρμα. Οι δύο ομάδες στο 0-0. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και το 20 λεπτό, 18 λεπτό. Στα παιχνίδια παραμένει το 0-0. Στο άλλο μάτς που παίζει, και να πάμε στο ντέρμπι, το οποίο παρακολουθούμε χωρίς να έχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Η Ρώμα είχε μια καλή φάση στην αρχή, μια δύσκολη απόκρουση του goalkeeper της Λάτσιο, και εδώ νομίζω ότι είναι προφανές για όποιον έχει και την εικόνα και από το γήπεδο το πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είναι ένα ντέρμπι το οποίο έχει και πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, είναι περιττό να το πούμε αυτό, αλλά βάσει των αγωνιστικών δεδομένων η Ρώμα είναι αυτή η οποία έχει τον απόλυτο βαθμολογικό στόχο. Στα τάρταρα η Λάτσιο, δεδομένου του γεγονότος ότι έχασε και τον τίτλο από την Ίντερ, έχει χάσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο, πλέον δεν μπορεί να κυνηγήσει τίποτα, ίσως να κόψει σε αυτό το ντέρμπι βαθμούς από τη Ρώμα, που πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται και με πολύ μεγάλη θέρμη από το κοινό της Λάτσιο. Έβλεπα νωρίτερα στο Ολύμπικο, βεβαίως τυπικά γηπεδούχος η Ρώμα σε αυτό το ντέρμπι το σημερινό, αλλά η πλευρά που αναλογεί στους οπαδούς της Λάτσιο στο Ολύμπικο είναι σχεδόν άδεια από καρδιωτική εικόνα. Στο υπόλοιπο και χαρακτηριστική και της απογοήτευση που υπάρχει στη Λάτσιο από την φετινή, θα έλεγα, πάρα πολύ κακή χρόνια για τους Λατσιάλοι. Από την άλλη, για τη Ρώμα βεβαίως είναι η νίκη και μόνο αποκλειστικό στόχος, και βεβαίως πηγαίνει και εξαιρετικά τελευταία η Ρώμα. Θα έλεγα θα είναι και πλήγμα να χάσει βαθμούς αυτό το ντέρμπι. Κατ' εμέ είναι σωστά φαβορή, έχει και το κίνητρο, αλλά είναι και πολύ, ήταν πολύ τουλάχιστον χαμηλά οι τιμές για την νίκη της Ρώμα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Όσο βεβαίως προχωρά, θα ρω ότι θα υπάρχει και αξία όσο θα παραμένει και αυτό το 0-0 για την Ρώμα, η οποία θυμίζω ότι έχει καυτό τον Ντόνιελ Μάλεν, είναι μία από τις επιλογές τους σκόρερ, και μία δεύτερη επιλογή που έβλεπαν πριν ξεκινήσει βεβαίως το ντέρμπι, σε αυτή τη λογική η Λάτσιο να προσπαθήσει να κόψει από τη Ρώμα βαθμούς. Είναι και ντέρμπι που πάντα επικρατεί και η ένταση, είναι να πάρει και περισσότερες κάρτες από τη Ρώμα σε αυτό το παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα στις ενδεκάδες, σε αυτό το ντέρμπι που σε περίπου 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνει 20 λεπτά αγώνα, η Ρώμα στο 3-4-2-1 ουσιαστικά από Γκασπερίνη, με το Σβίλαρ στην εστία, Μαντσίνη, Εντικά και Χερμόσο τριπλέτα στην άμυνα. Στην μία πτέρυγα για τους τυπικά γηπεδούχους, στη δεξιά ο Τσέλιξ, στην αριστερή ο Γουέσλι, ο Ελαϊανουή στην μεσαία γραμμή μαζί με τον Κριστάντε, ο Πισιλή με τον Ντιμπάλα που τελικά είναι στην ενδεκάδα πίσω από τον Μάλεν που θα είναι στην κορυφή, και η Λάτσιο στο 4-3-3 με τον Φουρλαρέτο στην εστία, και είναι μία από τις επιλογές που θα έλεγα ότι όχι απόλυτα προκαλούν έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει και την ευκαιρία ο goalkeeper της Λάτσιο στην πρώτη του, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχή, και μάλιστα σε αυτό το ντέρμπι με αντίπαλο την Ρώμα, και είχε και αυτή την καλή απόκρουση στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Μάρουσιτς στα δεξιά, ο Ταβάρες στα αριστερά, στο κέντρο της άμυνας ο Πόστγκαρντ με τον Γκίλα, στην μεσαία γραμμή τριπλέτα ο Τέιλορ, ο Ροβέλα και ο Μπάσιτς, ο Νόσλιν με τον Καντσελιέρη στις δύο πτέρυγες και ο Ντιά στην κορυφή για την Λάτσιο. Οι δύο ομάδες στο 20 λεπτό ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Πρώτο γκολ έχουμε από την Πίζα, από την Τοσκάνη. Το πετυχαίνει η Νάπολη, και έχουμε και εκεί την κάρτα για τον Τέιλορ,
για την Λάτσιο.

0: Τίμπριο στο τέρμπι. Γκολ για την Νάπολη λοιπόν, ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί. Νομίζω ότι εδώ δεν χωρούσε και πολύ μεγάλη ανάλυση με την Πίζα να έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά την Νάπολη να κλειδώνει ουσιαστικά και να καθαρίζει την θέση στο Champions League και τη δεύτερη κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ. Δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία το διπλό. Μόνο με no goal θα ήταν μια επιλογή η οποία θα περνούσε και θα είχε έτσι και τύχες, θα έλεγα, γιατί και η Πίζα έχει δείξει πολύ μεγάλα προβλήματα στον δημιουργικό τομέα και στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Μέχρι στιγμής έχει ανοίξει το σκορ η Νάπολη. Έβλεπα ότι ήταν σε πολύ καλές τιμές ο Σκοτ Μακτόμινεϊ, ο οποίος πάντα είναι σταθερός, πάντα δείχνει χαρακτήρα για τους Παρτενοπέοι. Είναι και ο σκόρερ της Νάπολη στο 21ο λεπτό, το πρώτο γκολ στην Ιταλία. Πίζα Νάπολη 0-1. Νομίζω ότι έχει τύχες να βγει αυτό το διπλό με no goal και το anytime του McTominay, που ήταν μια πολύ καλή επιλογή και όσον αφορά και στις αποδόσεις. Να δούμε πράγματα και για το Juventus Fiorentina, το οποίο και αυτό είναι σε εξέλιξη στο 0-0, και θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο, ίσως όχι τόσο έντονα, αλλά υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, είναι η αλήθεια, ανάμεσα σε Juventus και Fiorentina, ή για να το υπενθυμίσω μάλλον καλύτερα, από τους οπαδούς Fiorentina είναι πιο έντονη αυτή η αίσθηση προς την Juventus, με παρελθόν, με πολλές μεταγραφές που έχουν πληγώσει τους Viola, και βεβαίως στην αρχή να γίνεται με την περίπτωση του Μπάτζο. Αλλά η Juventus αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια στην προσπάθειά της να μπει στην τετράδα, που φυσικά αγωνιστικά είναι πολύ σοβαρή, δείχνει και καλή διάθεση στα παιχνίδια της, είναι και δημιουργική, δεν δέχεται και πολλές στιγμές επικίνδυνη στο δικό της κομμάτι, έχει να αντιμετωπίσει δύο ομάδες που θα τις βάλουν δύσκολα, και η Fiorentina θεωρητικά πάντα τουλάχιστον, σε αυτό το οποίο συζητούμε και όσον αφορά την έτσι, αντιμετώπιση που υπάρχει γενικότερα στους οργανισμούς, με αυτή την αίσθηση δεν έχει ένα εύκολο παιχνίδι μπροστά της Juventus, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο για την Fiorentina εδώ, έτσι, για την τιμή των όπλων ουσιαστικά παίζει. Θα προσπαθήσει να κόψει βαθμούς από την Juventus, όπως θα προσπαθήσει και η Torino. Γι' αυτό έλεγα ότι έχει δύο παιχνίδια με αντιπάλους που έχουν μια έτσι εχθρική αντιμετώπιση, σε εισαγωγικά βεβαίως, πάντα προς την Juventus, αλλά είναι τέτοιος ο στόχος για τη Juve, αλλά είναι και ποιοτική και σε καλύτερη κατάσταση, που νομίζω ότι μπορεί να τις κάνει τις δύο αυτές νίκες. Και η αλήθεια είναι ότι στις 5 που έχει εντός έδρας το 2026 Juventus δεν έχει δεχθεί και γκολ. Έχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία σήμερα να κερδίσει την Fiorentina. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει και δίχως να δεχθεί γκολ από τους Viola, οι οποίοι είναι χαλαροί όπως λέγαμε, αλλά παράλληλα έμειναν και άσφαιροι σε τρία παιχνίδια, απέναντι σε Σασουόλο, απέναντι στη Ρώμα, απέναντι στη Τζένοα. Νομίζω ότι θα είναι και δύσκολο σήμερα να σκοράρουν κόντρα στη Γιουβέντους. Παραμένει το 0-0, 26ο λεπτό. Δίνω και τις επιλογές των δύο προπονητών για το παιχνίδι αυτό. Γιουβέντους με τον Ντι Γκρεγόριο στην εστία, τριπλέτα στην άμυνα, τον Καλουλού, τον Μπρέμερ και τον Κέλι. Ο Καμπιάσο με τον Μακένι στις δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά. Ο Κουπμάινερς με τον Λοκατέλη, ανασταλτικό ρόλο. Ο Γιλντής με τον Κοντσέισάο, οι οποίοι πατούν και περιοχή, θα είναι πίσω από τον Βλάχοβιτς. Και στο 4-3-3 για την Φιωρεντίνα, ο Ντεχέα στην εστία. Ο Ντοντό με τον Γκόσεν στις δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Πόγκρασιτς με τον Ρανιέρι, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μπρεσιανίνη με τον Φατζόλι και τον Εντούρ στη μεσαία γραμμή. Και τριπλέτα μπροστά, ο Παρίζη στα δεξιά, ο Σόλομον στα αριστερά και ο Πίκολη στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Πάολο Βαλόνολη, την Φιωρεντίνα. Δεύτερο γκολ για την Νάπολη έχουμε μόλις. Πίζα Νάπολη 0-2. Δεν είπαμε πραγματάκια για το Τζένοα Μίλαν. Βλέπω βεβαίως ότι έχουμε φτάσει 1:30. Είναι το μοναδικό που έχουμε αφήσει απ' έξω ως τώρα στον σχολιασμό μας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, βεβαίως θα πούμε πραγματάκια και για το Τζένοα Μίλαν. Με τον Ραχμάνι να είναι σκόρερ του δεύτερου γκολ της Νάπολη. 28 λεπτό, Πίζα Νάπολη 0-2 με Μακτόμινέι και Ραχμάνι τα δύο γκολ που σημείωσαν οι Παρθενοπαίοι.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
6: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Petshow.com. Από το πρωί βεβαίως όλες οι στήλες στον αέρα, στη διάθεσή σας. Από κινητά, υπολογιστές και τάμπλετ βεβαίως, με κάθε τρόπο μπορείτε να παίρνετε νομίζω πολλές ιδέες για καλές επιλογές από όλα τα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα στο φινάλε των πρωταθλημάτων, στο τέλος της σεζόν, που υπάρχουν και αναμετρήσεις στις οποίες υπάρχουν αυτά τα γνωστά σενάρια με τους ενδιαφερόμενους, με ομάδες που θεωρητικά πάντα και συσσαγωγικά είναι αδιάφορες. Μένει βεβαίως να αποδειχθούν όλα αυτά στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πολλές φορές τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, αλλά δεν επιβεβαιώνονται και απόλυτα ή τουλάχιστον πάντοτε. Πάντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών στο www.betshow.com από νωρίς και σήμερα το πρωί για όλα τα πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη. Και θυμίζω ότι είναι και μια περίοδος στην οποία έχουμε αυτό το φινάλε της σεζόν, με τα πρωταθλήματα να τελειώνουν, με τους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς που έρχονται, και έπειτα το διάστημα δεν είναι και πολύ μεγάλο της διακοπής στην αγωνιστική δράση όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Ακολουθεί το παγκόσμιο κύπελο, ήδη οι ομάδες ετοιμάζονται για να μπουν στην σχετική διαδικασία στις αρχές του Ιούνιου, από τις 11 θυμίζω που θα έχουμε το εναρκτήριο παιχνίδι στο Μεξικό. Λοιπόν, δεν είχαμε αναφέρει καθόλου πράγματα όσον αφορά το Genoa Milan. Πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι σκόραρε Λάτσιο σωστά το γκολ, ακυρώθηκε ως offside. Στη συνέχεια είχε μια πολύ μεγάλη στιγμή σε κεφαλιά του Γκίλα, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι και ένα διαγώνιο σουτ του Νόσλιν, το οποίο και αυτό δεν βρήκε στόχο. Στα τελευταία λεπτά η αλήθεια είναι ότι η Λάτσιο είναι πιο απειλητική σε σύγκριση με την Ρώμα. Και πριν πάμε βεβαίως και στο Genoa Milan που είναι σε εξέλιξη, έχουμε γκολ στο Τωρίνο και έχουμε γκολ στο Τωρίνο για την Φιωρεντίνα. Από το 34ο λεπτό, από την ασίστ του Σόλομον, ο Ιντούρ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 34ο λεπτό, Juventus Fiorentina 0-1. 2 λεπτά αργότερα, σε αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, Juventus καλείται να γυρίσει την εισβάρωση κατάσταση, αν και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που δείχνει μοιρασμένο. Η Juventus είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και είναι η ομάδα η οποία προσπαθεί και ψάχνει το γκολ. Αυτό το έχει πετύχει μέχρι στιγμής η Φιωρεντίνα, προηγείται 0-1. Και να πω ότι αυτή η εξέλιξη, αυτό το γκολ για την Φιωρεντίνα κρατά τη Γιουβέντους στους 68. Η Νάπολη, αν θα κρατήσει αυτό το 2-0 και επικρατήσει, θα φτάσει στο 73 και δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας βεβαίως από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στους 68, γιατί και η Μίλαν στο 0-0 με την Τζένοα και με την ισοπαλία είναι στους 68, το ίδιο και η Ρώμα, και βεβαίως δεν το συζητάμε για την Κόμο η οποία είναι ακόμα πιο κάτω στους 66. Με αυτά τα δεδομένα το δίνουν τώρα και οι Ιταλοί στην σχετική κάρτα για το πώς έχει αυτή την ώρα που μιλάμε η βαθμολογία μετά το γκολ της Φιωρεντίνα στο Τωρίνο κόντρα στην Γιουβέντους. Να δούμε πράγματα και για το Genoa Milan, το οποίο το αφήσαμε δίχως να σημαίνει ότι δεν έχει το ενδιαφέρον του κάθε άλλο. Η Μίλαν θέλει το διπλό στο Μαράσι για να βρεθεί στην τετράδα του Champions League. Νομίζω ότι υπό φυσιολογικές εισαγωγικά συνθήκες μια σοβαρή Μίλαν θα περνούσε, αλλά το αν θα περάσει από το Μαράσι κατ' εμέ είναι ερωτηματικό και ήταν πριν ξεκινήσει και το match, γιατί δεν ξέρω αν θα δούμε σοβαρή Μίλαν, η οποία από τις 6 του Απρίλη θυμίζω μετράει ήττα 1-0 στην Νάπολη, ήττα εντός έδρας 0-3 από την Ουντινέζε, με τα χίλια ζόρια νίκη στον Πεντεγκόντι 1-0 επί της Βερόνα, 0-0 με τη Γιουβέντους και δύο κολλητές ήττες ακόμη, 2-0 εκτός έδρας από τη Σασουόλο και 2-3
εντός έδρας στο Μιλάνο από την Αταλάντα. Μίλαν δηλαδή, ναι, εδώ υπάρχει το κίνητρο, εννοείται, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μίλαν στο τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει την αγωνιστική παρουσία που είχε τουλάχιστον σε άλλες στιγμές την φετινή σεζόν. Ίσως κατά τα φαινόμενα, γιατί και η Τζένοα είναι μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει και πολύ καλά. Στα τελευταία της παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να παραβιάσει την εστία σε 5 από τα 7 που έδωσε. Εδώ νομίζω ότι το Άντερ είχε τύχες. Νομίζω ότι οριακά, αν θα το πάρει Μίλαν, θα το πάρει το μάτς, και η αλήθεια είναι ότι συνολικά έχει ένα σύνολο ποιοτικότερο. Όμως επαναλαμβάνω και πάλι, με αυτά τα οποία έχει δείξει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την εμπιστοσύνη. Πανηγυρίζει η Ρώμα, σκοράρει, αν βλέπω καλά, ο Μαντσίνη και τρέχει προς την εστία της Ρώμα, προς τους οπαδούς της ομάδας. Ο Μαντσίνη είναι ο σκόρερ, στην εκτέλεση κόρνερ, στην κεφαλιά, στην καρδιά της άμυνας της Λάτσιο. 40 λεπτό στο Ολύμπικο, Ρώμα, Λάτσιο 1-0.

Πολύ ωραία η εκτέλεση του κόρνερ για την Ρώμα από τα αριστερά. Στη γραμμή της μικρής περιοχής ο Μαντσίνη ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της Λάτσιο κατάφερε να πάρει την κεφαλιά. Πολύ δυνατή στην εστία. Έγραψε 1-0 μπροστά η Ρώμα. 41ο λεπτό, νομίζω σε πολύ καλό σημείο και μάλιστα σε έτσι ένα κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο η Λάτσιο ήταν καλύτερη για τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο από τη Ρώμα. Είχε δύο καλές στιγμές, το ακυρωθέν γκολ που σωστά δεν μέτρησε όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά ήταν μια στιγμή για τη Λάτσιο. Γενικώς θα έλεγα σε ένα σημείο το οποίο είναι ιδανικό για τη Ρώμα πριν από την ολοκλήρωση και του ημιχρόνου να πάρει και την ψυχολογία για να επιστρέψει και στο δεύτερο ημίχρονο να κλειδώσει την νίκη που χρειάζεται για να βρεθεί στην τετράδα του Champions League. Juventus Fiorentina 0-1, Como Parma 0-0, Pisa Napoli 0-2, Roma Lazio 1-0 και Genoa Milan 0-0, ενώ τώρα έχουμε και ένταση στο Ολύμπικο. Ο Καντσελιέρη είδα ότι ήταν ο ένας από τους ποδοσφαιριστές που λογομαχούν και έβαλαν και λίγο τα χέρια εκεί σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν αντιδράσεις και με τον Σβίλαρ εκεί. Ο διαιτητής καλεί πάντως ποδοσφαιριστές κοντά του, είναι πολύ και από πλευράς Λάτσιο και από πλευράς Ρώμα. Θα έχουμε νομίζω τουλάχιστον παρατηρήσεις, ίσως και κίτρινες κάρτες εδώ για όσους τις έχουν επιλέξει, και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά πιθανό να έχουμε κάρτες σε αυτό το ντέρμπι. Βλέπω πάντως ότι η ένταση κάπως καλμάρει, έχουμε κίτρινες κάρτες και για τους δύο και για τον Καντσελιέρη. Για την Λάτσιο από πλευράς Ρώμα δεν προλάβα να δω ποιος είναι ο παίκτης που κυτρινίζεται. Σε λίγο θα έχουμε και ανάπαυλα ημιχρόνου στην Ιταλία, να δώσουμε και από εκεί βεβαίως το αποτέλεσμα στα 5 γήπεδα όπου υπάρχει αγωνιστική δράση.

Στην Ιταλία βεβαίως, όπου υπάρχει και συνέχεια, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει συνέχεια με ενδιαφέρον όσον αφορά στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, στα υπόλοιπα όσον αφορά δηλαδή στο πρόγραμμα. Αρχικά στις 4 η ώρα έχουμε το Ίντερ Βερόνα, ένα μάτς γιορτή φυσικά για την Ίντερ, η οποία έκανε το double φέτος στην Ιταλία και έχει καλεσμένη την υποβιβασμένη Βερόνα. Ένα παιχνίδι στο οποίο η λογική λέει ότι θα υπάρχουν και αρκετά γκολ. Παίζει και η πιο ποιοτική δημιουργικά και επιθετικά ομάδα στην Ιταλία απέναντι σε μια αρκετά προβληματική ανασταλτική λειτουργία όπως αυτή της Βερόνα, και φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Λογικά με πολλά γκολ, νομίζω χωρίς πολλά ένα over 3,5 είναι πολύ πιθανό να το δούμε να εμφανίζεται στο Μιλάνο. Στις 7 έχουμε το Αταλάντα Μπολόνια. Δύο ομάδες οι οποίες πέτυχαν πολύ μεγάλες νίκες στην προηγούμενη αγωνιστική. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τις πέτυχαν και με το ίδιο σκορ, με σκορ 3-2 δηλαδή, και δύο πολύ σπουδαίες νίκες για την μεν Αταλάντα, η οποία κέρδισε τη Μίλαν 2-3, και για τη δε Μπολόνια, η οποία κέρδισε την Νάπολη 2-3. Η Αταλάντα που έχει ένα σαφές προβάδισμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που άνοιξε η θέση στην κατάκτηση του κυπέλου από την πρωταθλήτρια Ίντερ, και δεν θα το πάρει το εισιτήριο αυτό η Λάτσιο. Είναι στο σύν 6 από την Μπολόνια, την οποία την υποδέχεται στο Μπέργαμο, με νίκη ισοπαλία, και εδώ αξίζει να το πούμε και αυτό, ή ακόμα στην χειρότερη περίπτωση ακόμα και με ήττα, αλλά με ένα γκολ διαφορά. Είχε κερδίσει 2-0 στο Ρενάτο Νταλάρα η Αταλάντα, εξασφαλίζει το εισιτήριο για το Conference League. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Μπολόνια βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, και με τη νίκη επί της Νάπολη οι ελπίδες της είναι λιγοστές, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στο παιχνίδι στον Μπέργαμο. Θα παίξει νομίζω το παιχνίδι της ομάδα του Ιταλιάνου. Αρχικά αν καταφέρει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά θα περιμένει στραβοπάτημα της Αταλάντα στο Αρτέμιο Φράνκι, με αντίπαλο την Φιωρεντίνα, και παράλληλα θα θέλει η ίδια να κερδίσει εντός έδρας στο φινάλε την Ίντερ. Είναι δύσκολο σενάριο προφανώς για την Μπολόνια και με τη βαθμολογική διαφορά, αλλά με αυτές τις ελάχιστες πιθανότητες, χωρίς να υπάρχει και πίεση έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα έλεγα ότι μην έχοντας να χάσει και τίποτα, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να δώσει και ρυθμό στο παιχνίδι. Ίσως εδώ να έχουμε γκολ στο μάτς, ένα γκολ με over νομίζω ότι έχει αξία, από τη στιγμή που και ο άσος της Αταλάντα εκεί κοντά στο 1.75 δεν είναι και κανένα κελεπούρι, και εδώ που τα λέμε ας το πάρει η Αταλάντα να καθαρίσει, αλλά είναι και τέτοια η κατάσταση που δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος ότι η Μπολόνια τόσο εύκολα θα πέσει σήμερα. Είναι πάντως ένα παιχνίδι με δύο ποιοτικές ομάδες, οι οποίες σκοράρουν καλά, οι οποίες έχουν και τα θέματα τους ανασταλτικά. Νομίζω ότι μπορεί να συνοδευτεί με αρκετά τέρματα. 10 παρατέταρτο έχουμε τρεις αγώνες. Το Κάλιαρι Τορίνο, το οποίο στην ουσία του είναι αδιάφορο, και το λέω αυτό γιατί στην πραγματικότητα ίσως χρειαστεί η Κάλιαρι ένα βαθμό για να είναι απόλυτα άνετη, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα τη δούμε να μπλέκεται, και η αλήθεια είναι κόντρα στην αδιάφορη Τορίνο, στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς στη Σαρδινία μπροστά στο κοινό της, η Κάλιαρη μπορεί να τον πάρει, και ούτως ή άλλως τελευταία αγωνιστική παίζοντας με αντίπαλο τη Μίλαν στο Μιλάνο, δεν είναι και το καλύτερο να ψάξει εκεί, αν χρειαστεί και πάλι βαθμό. Νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό να κλείσει με μία νίκη, και είναι και ένα πιθανό σενάριο. Ακόμα και η ισοπαλία από ένας βαθμός νομίζω ότι καθαρά τυπικά πάντοτε θα την εξασφαλίσει, και για να πω την αλήθεια δεν πολύ βλέπω και διπλό για το Ρήνο, δεν περιμένω και πολλά γκολ. Ίσως εδώ μία επιλογή να κολλάει στο άσοχή με under 2,5, δίχως πάντως να είναι και μία αναμέτρηση με πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, οπότε αντίστοιχα να μην
είναι και απόλυτα προτιμητέα. Έχουμε Σασουόλο Λέτσε την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα και το Ουντινέζε Κρεμονέζε. Ανάμεσα σε Λέτσε και Κρεμονέζε θα παιχτούν όλα. Θέλει βαθμούς και προφανώς ιδανικά το διπλό η Λέτσε σε αυτή τη μάχη για την παραμονή. Θα παίξει με αντίπαλο τη Σασουόλο και νομίζω ότι είναι και φαβορή για να το πετύχει στο φινάλε, γιατί υποδέχεται την Τζένοα. Παίζει με την αδιάφορη Σασουόλο, μια ομάδα η οποία δεν χαρίζει, αλλά θα έλεγα ότι και αγωνιστικά δεν δείχνει αδιάφορη, και ίσως γι' αυτό έχουμε και αυτή την ισορροπία στο σετ. Η Σασουόλο μετράει στην έδρα της 5 νίκες από τα τέλη του Φλεβάρι, με Βερόνα, με Αταλάντα, με Κάλιαρη, Κόμο και Μίλαν, και από την άλλη υπάρχει εδώ και ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο. Είναι ο προπονητής της Λέτσε, ο Εουσέμπιο Ντι Φραντζέσκο, ο οποίος βεβαίως έχει καλό παρελθόν σε Σασουόλο, είχε 2 θητείες του Νέρο Βέρντι και γενικά έτσι ένας προπονητής για τον οποίο υπάρχει και μια πολύ καλή άποψη στην Σασουόλο. Δεν είναι μάτς πάντως για να μπλέξει κανείς και πολύ έντονα, εγώ δεν το έκανα, ίσως να έχει λίγα γκολ. Και σίγουρα θα πω ότι εκεί θα θέλει να το οδηγήσει η Λέτσε όπως πηγαίνει. Ίσως γι' αυτό να είναι και μία λύση είτε το under 2,5 να κινηθεί εκεί στα 2 με 3 γκολ το match, ή τα corner της Ασουόλο, εφόσον ειδικά κλειστεί η Λέτσε και πάει το παιχνίδι κάπως έτσι. Νομίζω ότι να πάρει 6 corner, γιατί στο 5,5 είναι το line για τη Ασουόλο, να πάρει 6 corner της Ασουόλο δεν είναι κάτι απίθανο. Η Κρεμονέζε είναι outsider στη μάχη με τη Λέτσε. Θέλει το διπλό στο Ούντινε. Στο φινάλε υποδέχεται την Κόμο, η οποία θα καίγεται. Και από την άλλη δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, θυμίζω εδώ, η Ουντινέζε. Αλλά στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει και πολύ καλά παιχνίδια. Είναι και απελευθερωμένη, αποδίδει και καλά. Και μάλιστα και κόντρα σε ενδιαφερόμενες ομάδες έχει κάνει θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αγωνιστικά δεν είναι ισορροπημένο, θα έλεγα φαβορή την Ουντινέζε. Μιλάμε όμως για μια προτελευταία αγωνιστική όπου το κίνητρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και όσον αφορά τουλάχιστον στο σημείο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι θα δούμε σε αυτή την αναμέτρηση, ειδικά με το πώς έτσι θα φανεί η Ουντινέζε στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως, επειδή η λογική λέει ότι θα ψάξει γκολ η Κρεμονέζε, θέλει νίκη, είναι αυτή η οποία περισσότερο πιέζεται, και η Ουντινέζε είναι καλά και στο τελευταίο χρονικό διάστημα σκοράρει. Είναι πιθανό εδώ, νομίζω, να δούμε ένα γκολ-γκολ περίπου στο 1.80. Είναι μια επιλογή που μπορούμε να κρατήσουμε στις 10 παρατέταρτο στη μάχη παραμονή στην Ιταλία. Έχουμε πλέον ανάπαυλα ημιχρόνου στο καμπιονάτο. 5 αναμετρήσεις οι οποίες έχουν ανοίξει το πρόγραμμα. Στο Τωρίνο, Juventus Fiorentina 0-1 με την Fiorentina και τον Endur από το 34ο λεπτό να έχει σοκάρει τους Bianconeri, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι έχουν αυτή την δημιουργία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι τους. Μπορεί να μην έχουν και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, μπορεί να μην έχουν απόλυτα την κατοχή, να μην πηγαίνουν δηλαδή σε ένα παιχνίδι όπου ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό, αλλά τουλάχιστον βάσει στατιστικής, γιατί η εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε και από όλα τα παιχνίδια παράλληλα, δυστυχώς θα πω, είναι η ομάδα η οποία είναι πιο απειλητική σε σύγκριση με την Φιωρεντίνα στις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει, και στο γεγονός ότι έχει απειλήσει μέχρι στιγμής πιο ουσιαστικά τους Βιόλα. Παρ' όλα αυτά παραμένει αυτό το 0-1 στο Τωρίνο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δεν το περίμεναν αρκετοί μέχρι στιγμής. Έλεγα και νωρίτερα ότι το μοναδικό έτσι κίνητρο για την Φιωρεντίνα είναι να κόψει τη Γιουβέντους, αλλά βαθμολογικά απόλυτα οι Bianconeri έχουν εδώ το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Κόμο Πάρμα 0-0, ανάπαυλα ημιχρόνου και εδώ, με την Κόμο να είναι καθολικά ανώτερη απέναντι στην Πάρμα. Την έχει βάλει στην εστία, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει δεχθεί
καμία φάση η ομάδα του Φάμπρεγκας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Έχει εκτελέσει 11 κόρνερ στα πρώτα 45 λεπτά η Κόμο, 11-1 είναι τα κόρνερ. Είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με την Πάρμα. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής. Παραμένει αυτό το Κόμο Πάρμα 1-0. Η Νάπολη ανώτερη από το πρώτο ημίωρο, έχει καθαρίσει την αναμέτρηση με την Πίζα, εκτός έδρας προηγείται 2-0. Ο Μακτόμινέ και ο Ραχμάνη 21ο και 27ο λεπτό τα δύο γκολ για την Νάπολη. Στο ντέρμπι της Ρώμης, η Ρώμα προηγείται 1-0 της Λάτσιο σε ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο, όπου η Ρώμα ήταν καλύτερη στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Λάτσιο ισορρόπησε, είχε δύο πολύ καλές στιγμές για να προηγηθεί πρώτη. Τελικά ο Μαντσίνη στην κεφαλιά από το κόρνερ του Πισίλη έκανε το 0-1 και το 1-0, καθώς η Ρώμα είναι γηπεδούχος, και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους στη Ρώμη. Ενώ στο Μαράσι, στο Τζένοα Μίλαν, οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα, 0-0 ισόπαλες στα πρώτα 45 λεπτά, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο, στο οποίο δεν έχουμε πολλές και μεγάλες στιγμές. Δεν έχουν απειλήσει ούτε η Τζένοα ούτε η Μίλαν, αλλά βλέπω ότι είναι χαρακτηριστικό πως την μπάλα την έχει στα πόδια της η γηπεδούχος Τζένοα και όχι η Μίλαν. Με 63-37% κατοχή υπέρ της Τζένοα και όχι πολύ μεγάλη διαφορά στα ούτως ή άλλως πολύ χαμηλά νούμερα στο X goal και για τους δύο, 0-11 για την Τζένοα και 0-16 μόλις για την Μίλαν. Ένα παιχνίδι χωρίς πολλές στιγμές, με λογική εξέλιξή του το να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 0-0. Να δούμε και τη βαθμολογία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου ημίχρονου στο καμπιονάτο, με την μάχη για την τετράδα, εκτός από την Ίντερ φυσικά που έχει 85 και έχει κάνει και το double. Η Νάπολη με το 2-0 επί της Πίζα είναι στους 73, στη δεύτερη θέση. Τρίτη έχει περάσει πλέον η Ρώμα, η οποία κερδίζει 1-0 τη Λάτσιο, βάζει άλλους 3, πηγαίνει στους 70. Η Γιουβέντους, η οποία χάνει 1-0 στο Τωρίνο από την Φιωρεντίνα, μένει στους 68. Και οι ισοπαλίες που έχουν η Μίλαν στο Μαράσι με την Τζένοα και η Κόμο στο γήπεδό της με την Πάρμα τις διατηρούν ουσιαστικά στην ίδια μεταξύ τους βαθμολογική απόσταση. Η Μίλαν και αυτή στους 68 μαζί με τη Γιουβέντους, η Κόμο στην έκτη θέση με 66 βαθμούς.

0: Φτάσαμε στις 2, θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώνουμε πρώτη ώρα στο Pet Show της Κυριακής που ήταν αμυγός ιταλικό και βεβαίως θα συνεχίσουμε με δεύτερο ημίχρονο και με επιλογές από το live έτσι στην Ιταλία, όπου φυσικά έχει ενδιαφέρον νομίζω εδώ και ο άσος της Γιουβέντους, αν θα καταφέρει να γυρίσει το μάτς με την Φιωρεντίνα και αν θα καταφέρει στο δεύτερο ημίχρονο η Μίλαν να πάρει την νίκη, να αλλάξει την εικόνα της πάνω απ' όλα στο Μαράσι και κερδίσει την Τζένοα. Το ποσοστό της Κόμο δεν έχει ανέβει πάρα πολύ, από το εκεί κοντά στο 1.30-1.35 παίζει ακόμα. Η Λάτσιο, η οποία έχει προηγηθεί, είναι χαμηλά στο 1.30. Ουσιαστικά για αυτά τα δύο, για το Genoa Milan και για το Juventus Fiorentina, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον στο live. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Πέργη. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο επιστρέφοντας στην παρέα μας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τη δέσμευσή του για εκλογές και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ μέσα στο 2027 επανέλαβε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας την ισχυρή εντολή των πολιτών για να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μία τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα, τη συνέχεια αλλά και τη συνέπεια που ζητάει η κοινωνία. Πλήρη απαγόρευση χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους φέρνει το νέο νομικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση. Όπως ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων θα επιβάλλονται περιορισμοί στην ταχύτητα αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους χρήστες. Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ευθείας επίθεσης που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί αυτόματα εκτός Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας αφού ήταν εξοφίκιο μέλος. Τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να αγγίξουν μέχρι το τέλος του 2026 οι επιδοτήσεις των αγροτών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέστησε σαφές ότι οι αιτήσεις πληρωμών θα βασίζονται πλέον σε ενδελεχείς ελέγχους πραγματικών δικαιούχων από την ΑΔΕ. Με υπευθυνότητα και ακεραιότητα αποστρατεύσιμους και αξιωματικούς δήλωσε ότι φυλάσσονται τα σύνορα της χώρας στον Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στέλνοντας μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στη Νέα Βίσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Ουγκάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά από το ξέσπασμα της επιδημίας έμπολα που σαρώνει τη χώρα με περισσότερα από 340 κρούσματα και 9 νεκρούς. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε περιφέρεια της Μόσχας, ενώ περισσότερα από 17 τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 120 με επανδρομένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες. Τέλος, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά αναμένεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
13: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Με στόχο μία ακόμα νίκη στα play-off, ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Λεβαδιακός για την έκτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε στα 9 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, με τους Ιταλούς στην εξέλιξη των αγώνων. Σε κανένα 20 λεπτό περίπου έχουμε και πρώτο παιχνίδι σήμερα στην Premier League, Manchester United εναντίον Nottingham Forest. Στις 5 το υπόλοιπο πρόγραμμα: Wolves, Fulham, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Bradford, Crystal Palace και Newcastle West Ham. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο για να συζητήσουμε για Ολλανδία, που είναι πολύ γεμάτο σήμερα το πρόγραμμα, να κρατήσουμε επιλογές ενώ έχουμε έναρξη δευτέρου ημιχρόνου σε όλους τους αγώνες στην Ιταλία, μόλις κοινή ώρα έναρξης και στο δεύτερο ημίχρονο. Πλέον έχουμε γυρίσει το Ρήνο, η Ρώμα προηγείται 1-0 της Λάτσιο, οπότε νομίζω ότι το ένα από τα παιχνίδια που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πλέον το Juventus το Ρήνο, το Juventus Fiorentina. 0-1 θυμίζω μπροστά η Βιόλα, με το γκολ που είχαμε από το πρώτο μέρος για την ομάδα της Οσκάνης με τον Εντούρ, και αυτό το 0-1 παραμένει. Θυμίζω Κόμο Πάρμα 0-0, Πίζα Νάπολη 0-2, Ρώμα Λάτσιο 1-0 και Τζένοα Μίλαν 0-0 στα υπόλοιπα. Γιώργο Μάτζιο έχουμε στη γραμμή. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά. Mm-hmm. Μόλις γύρισα από τη βόλτα μου. Oh. Η παραλία της πόλης είναι... σφίζει από ζωή.
0: Τίγκα, ε.
1: Είναι καλό, είναι καλό. Εκεί αναψυκτήρια λίγο δουλεύουν, κινείται το χρήμα και όλα είναι μια χαρά. Οικογένειες, παιδάκια.
0: Συγκεντρώνει πάντα
1: μια,
0: πολύ
1: κόσμο. Μια πανέμορφη πόλη, μια πανέμορφη πόλη από πέρα έως πέρα. Και αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και δεν το λέω τώρα, δεν το είπα τυχαία για τα αναψυκτήρια. Είναι ωραίο που, ρε παιδί μου, αξιοποιήθηκαν εκεί οι χώροι. Mm-hmm. Δηλαδή από το να είναι μια ξέρη παραλία. Mm-hmm. Να έχεις κάπου να πάρεις έναν καφέ, να πάρεις κάτι να πιεις, να κάτσεις. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Από το να τα βλέπαμε, ξέρω εγώ, κάποια κτίρια ή κάποια, ξέρω εγώ, κάτι σαν κιόσκια που είναι εκεί παρατημένα, το ότι δουλεύουν είναι θετικό.
0: Βέβαια, είναι θετικό.
1: Δήμο, και για τον κόσμο γενικά, mm-hmm. για την πόλη. Πρέπει να είναι ενεργή η πόλη.
0: Πρέπει.
1: Να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι ενεργή.
0: Και μακάρι να μπορέσει να δημιουργήσει και περισσότερα σημεία εκτός της παραλίας που να συγκεντρώνει και πολύ κόσμο.
1: Βέβαια. Εντάξει, γενικά. Τώρα μπορεί να μας ακούει κάποιος που είναι, ξέρω εγώ, στον πεζόδρομο Καλαμαριάς, κάποιος mm-hmm. που να είναι, ξέρω εγώ, στο δέλτα του Ευόσμου, κάποιος που να είναι αλλού. Εννοείται.
0: Έχει πάντως και έχει, καλό καιρό για τις βόλτες, βοηθάει και αυτό.
1: Κάποιοι πήγαν και μας ακούνε και από τη Χαλκιδική τώρα. Μπορεί κάποιος να κάθεται σε ένα beach bar και να μας ακούει, να έχει βάλει τα ακουστικά του και να μας ακούει.
0: Τα πρώτα πάντα, όταν... ανοιξιάτικα μπάνια.
1: Βέβαια. Πόσες φορές έχω τύχει εγώ Κυριακή να έχω βγει να δώσω. Να μιλήσω
0: από το πιτσόμπαρο.
1: Από το πιτσόμπαρο και να πηγαίνω πίσω, ξέρω εγώ, στις τουαλέτες, να μην ακούγεται το γούφερ πολύ δυνατά και να έχουμε καμιά.
0: Το θυμάμαι, Γιώργο. Περίμενε. Αυτά είναι από τα προσεχώς αγόρι μου τον Αύγουστο. Περίμενε. Εσύ νωρίς και όλος αργίζει.
1: Ή Μουντιάλ, γενικά.
0: Έτσι θα πάμε.
1: Γιατί αντικειμενικά τώρα για να ξεφύγει κάποιος είναι αυτός. Να είναι, ξέρω εγώ, να έχω εγώ τώρα Σάββατο εκπομπή καλή ώρα mm-hmm. και να είσαι εσύ, ξέρω εγώ, με τα τέκνα σου πουθενά και πού θα πας. Δεν μπορώ να πας, ξέρω εγώ, στη Μύκονο.
0: Όχι.
1: Θα πεταχτείς μια Κατερίνα, μια Χαλκιδική ή εδώ γύρω. Στα Πέριξ. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι.
1: Όπως έτσι. Χτυπάει και κουδούνι. Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Βεβαίως θα στο δώσω, γιατί έχουμε και πέναλτι και βλέπω είναι για τη Μίλαν. 41 το λεπτό στο Μαράσι Τζένοα Μίλαν 0-0. Βλέπω ένδειξη για καταλογισμό πέναλτι υπέρ της Μίλαν. Και να δούμε αν θα την αξιοποιήσει η Μίλαν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάνω από τις δύο μονάδες, το 2-10 περίπου παίζει, έβλεπα το διπλό για τη Μίλαν. Να δούμε αν θα μπει μπροστά στο σκορ. Τα υπόλοιπα μένουν όσοι έχουν, τα θυμίζω, πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, Κόμο Πάρμα ακόμη στο 0-0, Πίζα Νάπολη 0-2, Ρώμα Λάτσιο 1-0, και επαναλαμβάνω, επειδή δεν το έχω μπροστά μου το μάτς, βλέπουμε το Γιουβέντους Φιωρεντίνα, έχει κερδίσει πέναλτι η Μίλαν. Για να δούμε. Γιώργο, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα και είμαστε καλύτερα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, μένει το 0-0 εκεί. Βλέπω και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Τζένοα, τον Μπίτζο, και είχε ένα μαρκάρισμα στο οποίο κατευθείαν υπήρξε ο καταλογισμός του πέναλτι για την Μίλαν. Αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ρωσονέρι να δούμε αν θα ανοίξουν το σκορ. Και να θυμίσω ότι αν θα προηγηθεί η Μίλαν σε αυτό το σημείο θα φτάσει και αυτή τους 70, θα φτάσει δηλαδή τη Ρώμα. Σε αυτό το σενάριο εκτός τετράδας μένει βεβαίως η Γιουβέντους, η οποία είναι στους 68, η οποία χάνει από την Φιωρεντίνα, και αν μάλιστα σκοράρει η Κόμο θα την φτάσει στην ίδια βαθμολογική συγκομιδή, στους 68 δηλαδή. 51ο λεπτό στο Τωρίνο, παραμένει το Juventus Fiorentina 0-1. Έχουμε το πέναλτι για την Μίλαν, να δούμε αν θα μετουσιωθεί σε γκολ. Κάτι που όντως συμβαίνει μόλις, και έχουμε στο Μαράσι γκολ για την Μίλαν με τον Ενκουκού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Genoa Μίλαν 0-1. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Μέχρι να έχουμε Γιώργο Μάτζιο και πάλι στη γραμμή, με τον γκολ του Ενκουκού η Μίλαν προηγείται 1-0 στο Μαράσι της Τζένοα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. 73 για την Νάπολη, 70 για τη Μίλαν, 70 για τη Ρώμα. Εκτός τετράδας αυτή την ώρα Γιουβέντους και Κόμο. Η Γιουβέντους με 68, η Κόμο με 66. Έλα Γιώργο τώρα, ελπίζω λοιπόν, να είμαστε καλύτερα.
1: Ναι, ωραία. Ναι, σας ακούω, ακούω το πέναλτι ο Κουκού. Mm-hmm. Έχουμε Βέλγιο και Ολλανδία. Στο Βέλγιο έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές. Είναι τα 2 παιχνίδια, το ένα που ξεκινάει σε λίγο στις Βρυξέλλες, το οποίο είναι και πολύ πολύ απρόβλεπτο, το Άντελεχτ Μαλίν. Να πούμε στον κόσμο ότι από τη στιγμή που πήρε το κύπελο μεσοβδόμαδα η Union Saint-Gilloise, ανοίγει άλλη μια θέση για την Ευρώπη και την διεκδικούν και οι δύο ομάδες. Ξαφνικά και η Μαλίν και η Άντελεχτ και η Γάνδη που έφερε χθες ισοπαλία έχουν το ενδιαφέρον τους. Οπότε λέω να το αφήσω, η Άντελεχτ έχει και την κούραση και την απογοήτευση από το χαμένο τελικό έτσι πως τον έχασε. Είπα να το αφήσω, ασχολήθηκα μόνο με το απογευματινό. Με το παιχνίδι της Club Brugge με την Union Saint-Gilloise. Είναι και ένα ζευγάρι το οποίο φέτος, Παναγιώτη, κάθισα και τα είδα τα παιχνίδια τους, mm-hmm. και στα play-off και στην κανονική διάρκεια, και έχουν ένα κοινό στοιχείο. Είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται σε πολύ υψηλό τέμπο έντασης, πίεσης, φάουλ, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς της Union Saint-Gilloise, η οποία παίζει πολύ στο όριο του φάουλ. Πριν από κάνα μήνα είχαμε 8 κίτρινες κάρτες, πιο πριν είχαμε 6, τον Οκτώβριο είχαμε 5, πέρυσι στα play-off είχαμε 6. Γενικά είναι μια σειρά αγώνων που έχει πολύ ένταση. Πόσο μάλλον το σημερινό μάτσο, που είναι ένας πρόωρος τελικός, με την Club Brugge στο +1 για την μάχη του τίτλου. Η Saint-Gilloise μπορεί εντός έδρας να έχει κατοχή μπάλας και να είναι λίγο διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού τους, αλλά εκτός επειδή πιέζει πάρα πολύ τον αντίπαλο, κάνει πολλά φάουλ, κάνει αρκετές κάρτες. Στο τελευταίο με τη Σιντρούιτεν είχε 4 κίτρινη και κόκκινη. 4 και 3 κάρτες είχε και με τη Μαλίν και με την Άντελεχτ. Γενικά περιμένω μας με κάρτες. Είναι φυσιολογικό που το line εδώ ανέβηκε στο 5,5. Mm-hmm. Και είναι και η βασική μου επιλογή, για να είμαι ειλικρινής, το over 5,5 κάρτες. Εάν έπαιζα σημείο, θα έπαιζα άσο για την Brugge, mm-hmm. η οποία είναι λογικό να είναι πιο φρέσκια. Η Saint-Gilloise είχε απαιτητικό μάτς για το κύπελο και δεν έχει και το ρόστερ για να κάνει και πολύ μεγάλο rotation ο προπονητής της. Παίζουν σχεδόν οι ίδιοι τα τελευταία της παιχνίδια. Mm. Και μόνο που διεκδικεί τον τίτλο φέτος η Union Saint-Gilloise για μένα είναι κατόρθωμα. Δηλαδή είναι αυτή την ομάδα να της βγάζει το καπέλο, γιατί δεν είναι και ομάδα που έχει τη βαριά φανέλα και την ιστορία που έχουν άλλες ομάδες στο Βέλγιο, mm-hmm. και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει και υψηλότερο budget. Δηλαδή η Brugge, η Genk, η Anderlecht, η Γάνδη και οριακά η Adverb έχουν μεγαλύτερο budget από αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Κάρτες η βασική επιλογή, αν έπαιζα σημείο θα ήταν άσος για την Club Brugge και μπορεί και ο Τζόλι.
0: Και Τζόλι, αυτό θα σου λέγα.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες και τις assist, γιατί ο Τζόλις έχει 24, mm-hmm. και έχει πιο πολλές assist από την Κόλ, έχει 19 γκολ, 24 assist. Το να κάνει assist δίνει 2,80. Είναι μια χαρά απόδοση. Mm-hmm. Να σκοράρει είναι 2,70.
0: Αν να σκοράρει ή να δώσει assist, και αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Α, εγώ έκανα τώρα το συνδυαστικό. Γκολ και assist 7,5.
0: Και.
1: Εσύ λες το γκολ ή assist,
0: ναι.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξω να δω που είναι, στα ειδικά παιχτών.
0: Νομίζω ναι, αλλά
1: ίσως πέφτες. Εντάξει,
0: ως ναι, ιδέα νομίζω ότι ταιριάζει, έτσι. Α, θέλω όχι, να πω είναι σε αυτό.
1: 1,60.
0: Εντάξει, okay.
1: 1,60, πολύ πολύ χαμηλό. Όχι. Πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Mm-hmm. Αυτά με τους Βέλγους. Mm-hmm. Πάμε και στην Ολλανδία που έχουμε φινάλε.
0: Ναι.
1: Σε μία ώρα και 20 λεπτά, ένα μισά ώρα θα προλάβεις και στην εκπομπή στο live score. Υπάρχει ενδιαφέρον σε αρκετά μέτωπα.

0: άσο χ με over 1,5, η παράδοση είναι 7-1-1 στα τελευταία 9 μεταξύ τους, 7 νίκες η Φόλεντα, μία ισοπαλία και μία ήττα η Τέλθα σε αυτό το γήπεδο. Το άσο χ με over 1,5 είναι μία επιλογή μου. Και η επιλογή του ειδικού, το μοναδικό ειδικό που ξεχώρισα, είναι στο μάτι του Ντεγκόφερτ, Ναϊμέγγεν Γουάχε Ντίγκλης, Ναϊμέγγεν καιροφυλακτή, πίσω από την Τβέντε. Αν η Τβέντε δεν κερδίζει και η Ναϊμέγγεν κερδίσει, θα μπει αυτή στο Champions League, στα προκριματικά του Champions League. Είναι μια ομάδα που κουβαλάει πάντως ένα άγχος και μια απογοήτευση από το χαμένο τελικό του κυπέλου φέτος, γι' αυτό και τις τελευταίες αγωνιστικές βλέπουμε ότι δεν κερδίζει. Αυτό όμως που κουβαλάει γενικά από την αρχή της χρονιάς και είναι και στοχευμένο που το κάνει, και τώρα θα παραθέσω και νούμερα στον κόσμο για να το καταλάβει, είναι ότι έχει επιδιώκει να κερδίσει πολλά corner. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ καλυστασκημένα. Είναι δηλαδή η Arsenal των φτωχών, αν μπορώ να το πω έτσι, την Nijmegen.
1: Τον Ολλανδών.
0: Γιατί τα επιδιώκει, ναι, τα επιδιώκει πάρα πολύ τα corner. Στο τελευταίο με την Groningen είχε 6, πιο πριν με την Telstar είχε 9, πιο πριν με την Twente είχε 9. Και παίζει με την Go Ahead Eagles, η οποία στο τελευταίο με την Eindhoven, παρότι έχασε με 1-4, έχει 8 κερδισμένα, δεν τα λες και λίγα, όταν κερδίζεις 8 corner κοντά στην πρωταθλήτρια. Πιο πριν εκτός με τη Σπάρτα είχε 8, είχε 8 κερδισμένα. Στα προηγούμενα μάτς με την Alkmaar είχαμε 15, με την Groningen 13, με την Zwolle 13. Και έρχεται και το πιο εντυπωσιακό, Παναγιώτη, καπάκι σε αυτό το ζευγάρι της Nijmegen με την Go Ahead Eagles. Στο μάτς του πρώτου γύρου είχαμε 15 corner. Oh. Πέρυσι 18 και 11. Πρόπερση 12 και 14. Παραπρόπερση 21 και 14. Λέω ας κάνω και τη σούμα, γιατί πάντα τα ψάχνω αυτά διαστροφικά. 105 corner στα 7 τελευταία μεταξύ τους. Oh. 105 δια 7, να χτυπήσει κάποιος το κομπιουτεράκι, βγαίνει 15. Το over 10 είναι η βασική μου επιλογή και η κλασική του φετιά που ρίχνουμε
1: 15 plus.
0: Με τα 15 plus, τα οποία είναι και διαβασμένες εταιρείες και τα έχουν ρίξει γύρω στο 6 πληρώνουν. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 8-9, τώρα εντάξει, εκεί 6-6-10 κάπου εκεί παίζει. Ξέχασα να πω και να κλείσω και με αυτό ότι σφυρίζει καρτάκιας ρέφερι και στο Χέρεφεν Άγιαξ και το line είναι στο 3,5 αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τις κάρτες. Οπότε corner πήρα στην Nijmegen, goal και over 3,5 στην Twente, over 3,5 στην το Alkmaar Brenda, άσο χ και over 1,5 στη Follendam, και αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τις κάρτες ως ειδικό στο Χέρεφεν Άγιαξ, κάρτες πήραμε και στο Breeze
1: Union Saint-Gilloise. Ναι, 5 εκεί βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Ναι, 5,5. Εντάξει, και 5,5 το line είναι εφικτό. Τώρα, στα ελληνικά βλέπω λίγο άσο Άρη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και άσο και over βλέπω. Είτε παίξει κάποιος άσο και το κίνητρο που έχει ο Άρης που εξηγούσε ο Γιώργος Στράτελς μεσοβδόμαδα, για τα μπόνους που παίρνει οικονομικά για το τηλεοπτικό,
1: ναι,
0: που είναι σημαντικό για μια εταιρεία όπως ο Άρης, είτε over γιατί είδαμε τι έχει γίνει και στα μάτια του Λεβαδιακού, πανηγύρι από γκολ, 5-2 με τον Βόλο, 3-2 με τον Όφη, γενικώς έχει γκολ, ακόμα και το μάτς στη Λιβαδιά το που σου κελίξε 1-1, είχαμε κάτι 3-4 δοκάρια, τελικές.
1: Είχε πολλές στιγμές, ναι.
0: Και απλό over να παίξει κάποιος εδώ με θετικός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μου αρέσει αρκετά το πέναλτι, που είχαμε πέναλτι και στη Λεωφόρο φέτος πάλι, το είχε εκτελήσει, το είχε κερδίσει ο Γιακουμάκης τότε. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, εδώ θα κάνω την υπέρβαση,
1: ναι,
0: και λέω να παίξω κόκκινη.
1: Oh.
0: Για όσους το έχουν ξεχάσει, ο Κολόμπο Ιταλός, που σφυρίζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έχει πέρυσι Ολυμπιακός ΑΕΚ, 2 κόκκινες στην ΑΕΚ, στην κανονική διάρκεια, και 4 κόκκινες από 2 σε κάθε ομάδα, με τη λήξη του αγώνα στις μανούρες, δηλαδή έδωσε 6 κόκκινες στο σύνολο ο συγκεκριμένος. Πιστεύω θα έχει ένταση στο μάτς. 4-20 είναι η κόκκινη, μαζί με το πέναλτι στη Λεωφόρο, κάνει μια καλή διαδούλα κάποιος με ειδικά.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ωραίο και το φινάλε. Τα καλύψαμε και τα προλάβαμε και όλα. Έχει και δεύτερο γκολ η Ρώμα με Μαντσίνη. Γιώργο, το κλειδώνει το Champions League τετράδα στο ντέρμπι.
0: Κασπερίνη, μεγάλο που λένε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλο που λένε.
1: Μεγάλος χτίστης ομάδων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για να δούμε τι ομάδα θα χτίσει και ο Ματσάρη, που κι αυτός χτίστης είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, Γιώργο μου.
0: Καλή Κυριακή,
1: να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή σε Γιώργο Μάντζιο. Τον ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπερβήκαμε για λίγο τις 2:30. Θα επιστρέψουμε για να πάμε σε συνέχεια με την Ιταλία σε εξέλιξη να μπαίνει στο τελευταίο 20 λεπτό, και νομίζω όλα τα βλέμματα είναι καρφωμένα στο Τωρίνο, στο Juventus Fiorentina.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Το Vision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλή.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με πολύ μεγάλη εξέλιξη στην Ιταλία. Το γκολ ισοφάρισης για τη Γιουβέντους ήρθε, αλλά δεν μέτρησε. Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν ο σκόρερ, ο πρώην επιθετικός της Φιωρεντίνα δηλαδή, αυτός ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Βιόλα. Όπως αποδείχτηκε τουλάχιστον μέσω αποφάσεων που πήραν οι διαιτητές και με τη φάση να εξετάζεται και στο VAR, ήταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της Γιουβέντους. Το γκολ δεν μέτρησε. Η μπάλα πήγε πάνω του από σουτ συμπαίκτη του, ενώ όμως κόντραρε σε ποδοσφαιριστή της Φιωρεντίνα. Ήταν εκτεθειμένος ο Βλάχοβιτς. Το γκολ δεν μέτρησε. Παραμένει το Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1. Στο ντέρμπι της Ρώμης, στο ντέρμπι della Capitale, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες, μία για κάθε ομάδα. Θυμίζω ότι η Ρώμα με τα δύο γκολ του Μαντσίνη στο 40 και 66 λεπτό προηγείται 2-0 της Λάτσιο. Είναι μία πρώτη έτσι κίνηση πολύ ουσιαστική για να βάλει τις βάσεις μιας πολύ σπουδαίας νίκης για να βρεθεί στην τετράδα. Κόκκινη κάρτα για τον Wesley στο 70 με τον Ροβέλα. Δύο κόκκινες, μία για κάθε ομάδα, μία για τη Ρώμα, μία για τη Λάτσιο και οι δύο με 10. Ακόμη περίπου ένα 20 λεπτό με τις καθυστερήσεις στο Ολύμπικο για το φινάλε του αγώνα.

Μια φορά ήταν ένα αίσθημα ψυχορολουσίας αυτό που ένιωσαν στο Τωρίνο, που πανηγύρισαν τον γκολ της Γιουβέντους, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ του Βλάχοβιτς. Αυτό που συμβαίνει στο Τζουζέπε Σινιγάλια νομίζω ότι είναι ακόμα πιο έντονο. Η Κόμο, η οποία προηγήθηκε 1-0 με τον Μορένο να σκοράρει στο 58 λεπτό, δέχτηκε γκολ πριν από λίγο από την Πάρμα, η οποία έχει σοφαρίσει με Πελεγκρίνο, και μένει να δούμε, γιατί υπάρχει και εδώ εξέταση της φάσης στο VAR, μένει να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ για την Πάρμα, αν θα ισοφαρίσει 1-1 την Κόμο ή θα μείνει αυτό το 1-0 που μετά την επίτευξη του γκολ του Μορένο οι γηπεδούχοι το κρατούν στα χέρια τους. Είναι το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν, τη νίκη, τους βαθμούς, για να πλησιάσουν βεβαίως στην υψηλότερη δυνατή θέση φέτος, να μπουν στην τετράδα. Η Φιωρεντίνα στην κόντρα επίθεση προσπαθεί να απειλήσει με τον Πίκολη. Το πλασέ του είναι άστοχο όμως, από πλάγια θέση και δεξιά. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο goalkeeper της Γιουβέντους, ο Ντι Γκρηγόριο, κινήθηκε και στην πορεία της μπάλας. Δεν χρειάστηκε να την απομακρύνει. Παραμένει το Juventus Fiorentina 0-1. Παραμένει όμως και το Como Parma 1-0. Το goal του Pellegrino ακυρώνεται ως offside μετά από χρήση VAR στο Σινιγάλια. Επανέρχονται νομίζω οι καρδιές στην θέση τους. Η Como συνεχίζει να προηγείται και να έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους 3 βαθμούς στην διάθεσή της, στη βαθμολογική της συγκομιδή. Juventus Fiorentina 0-1, 77ο λεπτό σε όλα τα γήπεδα στην Ιταλία και στα 5 που αγωνίζονται οι ομάδες οι οποίες επιδιώκουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και ειδικά την είσοδο στην πρώτη τετράδα. Juventus Fiorentina 0-1, Como Parma 1-0, Πίζα Νάπολη 0-2, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Genoa Milan 0-1.

Στη βαθμολογία θυμίζω με τα τωρινά δεδομένα η Νάπολη στους 73, η Μίλαν στους 70 όσους και η Ρώμα, η Κόμο στους 68 μαζί με τη Γιουβέντους, η Κόμο στην 5η θέση, η Γιουβέντους στην 6η.

Βεβαίως έχουμε και πρώτο δεκάλεπτο στην Αγγλία, στην Premier League, και έχει ξεκινήσει δυνατά η United στο παιχνίδι της με την Nottingham Forest. Προηγείται 1-0 από το 5ο λεπτό με το goal του Shaw. Η United, η οποία έχει ξεκινήσει με Lammens στην εστία, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Maynou, Diallo, Fernandes, Cunha και Mbeumo. Και η Nottingham Forest στην ενδεκάδα με τον Σέλ, τον Βίλιαμ, τον Μωράτο, τον Μιλένκοβιτς, ο Νέτζο, Χάτζισον, ο Γκίμπς Γουάιτ, ο Άντερσον, ο Ντομίνγκες, ο Ζεσούς και ο Γουντ είναι οι 11 για την Nottingham Forest το μάτς.

Βεβαίως σε λιγότερο πλέον από 20 λεπτά έχουμε και πρώτο αγώνα στην ελληνική Super League, αφορά τα play-out θυμίζω. Ένα παιχνίδι το οποίο χθες δεν διεξήχθη λόγω των καιρικών συνθήκων στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό με τους Αγρινιώτες, θυμίζω, να έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Το ισόπαλο 1-1 της προηγούμενης αγωνιστικής με την ΑΕΛ φέρνουν τον Πανετολικό και στην επόμενη Super League πλέον και μαθηματικά. Ο Πανσεραϊκός αυτό το παιχνίδι που ξεκινά σε περίπου 1/4 χρειάζεται τη νίκη και μόνο για να έχει πιθανότητες στην τελευταία αγωνιστική να παραμείνει στην κατηγορία. Πανσεραϊκός με Τσομπανίδη στην εστία, Γκελασβίλη, Καρασαλίδης, Φέλτες, Λίρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Μπεν, Δοϊρανλής, Ριέρα και Ιβάν στην ενδεκάδα. Ο Πανετολικός με Παρδαλό, Γκάρναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Σατσιά, Αποστολόπουλο, Νικολάου, Μάτσαν, Σμυρλή, Άλεξιτς και Γκαρσία στην ενδεκάδη ομάδα του Αγρινίου. Οι αντιδράσεις του Λουτσιάνο Σπαλέτη είναι χαρακτηριστικές στην ακύρωση του γκολ για την Ιουβέντους. Τα λέει και με τον Κέλι τώρα, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου αλλαγή για να τον αντικαταστήσει ο Γκάτι στην ενδεκάδα πλέον της Ιουβέντους. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Τωρίνο, Ιουβέντους Φιωρεντίνα παραμένει το 0-1. Λίγο νωρίτερα μέσω του VAR μας έδωσαν και τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς, που φάνηκε να είναι μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό της Φιωρεντίνα. 13ο λεπτό στο Βέλγιο, Άντερλεχτ Μαλίν 0-0. Στην Ιταλία η εικόνα παραμένει ως έχει, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, Κόμο Πάρμα 1-0, Πιζανάπολη 0-2, Ρώμα Λάτσιο 2-0 και Τζένοα Μίλαν 0-1. Η Γιούβε βεβαίως πιέζει, στο τελευταίο δεκάλεπτο θα αυξήσει την πίεση της ακόμη περισσότερο. Από τα δεξιά η προσπάθεια να δημιουργήσει ρήγματα στην πολυπρόσωπη, αλήθεια είναι, άμυνα της Φιωρεντίνα. Είναι και πολύ δύσκολο να δημιουργήσει τους χώρους, προσπαθεί να απειλήσει και από μέση απόσταση. Ένα μακρινό σουτ του Γιλντίζ δεν είχε στόχο, παραμένει το 0-1, ενώ έχει σκοράρει δεύτερο η Μίλαν. Στο Μαράσι, 82ο λεπτό, Τζένοα Μίλαν 0-2, με αντικιάμες σκόρερ για τους Ρωσονέρι. 82ο λεπτό, το καθαρίζει και η Μίλαν, Τζένοα Μίλαν 0-2.

Η Φιωρεντίνα σε επίθεση στο 22ο λεπτό μέσα στην περιοχή της Γιουβέντους από δεξιά. Η Γιούβε που τώρα θα οργανωθεί για να απομακρύνει τον κίνδυνο ο Ντοντό σε μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνση στο ημικύκλιο, ένα μακρινό σουτ. Καταπληκτικό γκολ για την Φιωρεντίνα. 83ο λεπτό, η μπάλα στα δίχτυα, στο δεξί γάμα. Η Φιωρεντίνα θα έλεγα ότι εδώ παγώνει απόλυτα το Τωρίνο. Το μακρινό σουτ, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον Μαντράγκορα και ακριβώς αυτός είναι ο σκόρερ για την Φιωρεντίνα που κάνει το 0-2. Γιουβέντους με χαρακτηριστικές, θα έλεγα, τις αντιδράσεις των παικτών της. Απογοητευμένη από αυτήν την εξέλιξη, μένει πίσω δύο τέρματα από αυτό το πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι, γκολ του Μαντράγκορα. Έφερε την μπάρα στα αριστερό, στο ημικύκλιο της περιοχής, σημάδεψε στο δεξί γάμα. Πολύ ωραίο γκολ για την Φιωρεντίνα, η οποία πήγε στο Τωρίνο βαθμολογικά αδιάφορη. Είναι πλέον 14η στους 38 πριν έρθει αυτό το πολύ μεγάλο διαφαινόμενο δίπλο στο Τωρίνο κόντρα στην Γιουβέντους, η οποία ενώ ήταν ομάδα τετράδας, πλέον με τα αποτελέσματα έχει καταρακυλήσει στην έκτη θέση. Και θυμίζω αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα για την Juventus, τα δύο κολλητά παιχνίδια, αυτό βεβαίως με την Φιωρεντίνα, το οποίο το χάνει μέχρι στιγμής 2-0, αλλά και το επόμενο που έρχεται με την Τωρίνο, με ομάδες οι οποίες απέναντί της υπάρχει μια ιστορική έξτρα, δύο ομάδες που δεν θα τις χαριστούν σε εισαγωγικά. Η Φιωρεντίνα το έχει δείξει ήδη, η Τωρίνο θα ρω ότι ετοιμάζεται να το κάνει στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής. Και βέβαια αυτό για την Juventus σε καμία περίπτωση δεν είναι καλοθετικό, αλλά δεν θα έλεγα παράλληλα ότι είναι και δικαιολογία για την Juve, η οποία ξεκάθαρα είχε τη δυνατότητα να εδραιώσει την παρουσία της στην τετράδα. Χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα απέναντι στην Φιωρεντίνα και είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο αλλάζει ισορροπίες ξεκάθαρα στο καμπιονάτο. Βάζει ίσως και λίγο πιο έντονα την Κόμο στο παιχνίδι, πολύ δε περισσότερο την Μίλαν και τη Ρώμα που δείχνουν να έχουν ένα σαφές ξεκάθαρο προβάδισμα στην τελευταία αγωνιστική που έρχεται. Και η Μίλαν, θυμίζω, ότι θα υποδεχτεί την Κάλιαρη και η Ρώμα θα αντιμετωπίσει στον Μπεντεγκόντι την Βερόνα, η οποία έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι και οι δύο έχουν απόλυτα στο χέρι τους την παραμονή τους στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος στην Ιταλία. Some... 18 λεπτό στο Βέλγιο, έχουμε γκολ για την Anderlecht, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν από 2 λεπτά από τη Μαλίν 0-1 και ισοφάρισε με Σαλιμπά άμεσα. Μεγάλη ευκαιρία νέα για την Juventus, η οποία χάνεται από τον Ζεργόβα από πλάγια δεξιά, δεν έκανε και καλό κοντρόλ, δεν βρήκε την μπάλα με τη μία όπως θα ήθελε. Βγήκε μαζί της εκτός αγωνιστικού χώρου και πέρασε αυτή η στιγμή για την Juventus. Τελευταίο γκολ, επαναλαμβάνω, αυτό της Anderlecht. Anderlecht Malin 1-1. Παραμένει στο 20 λεπτό, οδεύουμε στην Αγγλία, το Manchester United Nottingham Forest 1-0. Μειώνει μόλις η Τζένοα. 86ο λεπτό στο Μαράσιο Βασκές. Δεν ξέρω αν βάζει πολύ την Τζένοα μέσα στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι
Η Μίλαν για 6 λεπτά κράτησε αυτό το πολύ σημαντικό, σε κάθε περίπτωση, προβάδισμα 2 τερμάτων, και πλέον τα τελευταία λεπτά δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί έχει χρόνο η Τζένοα, 3 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Με τον γκολ του Βάσκες, λοιπόν, οι γηπεδούχοι μειώνουν. Τζένοα, Μίλαν 1-2.

Νέα καλή στιγμή για την Γιουβέντους σε μια ατομική προσπάθεια η οποία δεν είχε αποτέλεσμα από τον Κένναν Γιλντίζ. Η προσωπική του ενέργεια ολοκληρώθηκε με ένα σούτ το οποίο το εξουδετέρωσε εύκολα ο Ντάβιντ Εχέα, τερματοφύλακας της Φιωρεντίνα. Ήταν και σωστά τοποθετημένος, κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα σχετικά εύκολα. Τελευταίες στιγμές στο Τωρίνο με απογοήτευση για την Γιουβέντους, η οποία προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα προς την μεγάλη περιοχή θα απομακρυνθεί. Παίκτη της Γιούβε στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το μάτς, αλλά έχει χάσει λίγο και το ρυθμό της, όπως είναι λογικό, η ομάδα του Σπαλέτη. Έχει ανέβει απόλυτα η ψυχολογία για την Φιωρεντίνα. Η Γιούβε και πάλι στο ημικύκλιο της περιοχής, από τα αριστερά πλέον μια προσπάθεια και ένα σου. Τον Τεχέα με γροθιές θα απομακρύνει κρατώντας το 0-2. Η Γιουβέντους, η οποία επιμένει, αλλά η Φιωρεντίνα προσπαθεί να βγάλει και κόντρα επίθεση σε κάθε ευκαιρία να την απειλήσει ακόμη περισσότερο. Μια κεφαλιά τώρα και πάλι από τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς απειλή για τους Βιόλα. Απογοήτευση και για τον Σέρβο επιθετικό της Γιουβέντους. Αντίστοιχα προβληματισμός και στις κερκίδες. Ο Γιλντίζ εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μιρέτη για τα τελευταία λεπτά στο γήπεδο, η επιλογή του Λουτσιάνο Σπαλέτη. Μπαίνουμε πλέον και στο τελευταίο 90 λεπτό των αναμετρήσεων στην Ιταλία. Να δούμε και τον έξτρα χρόνο στο Τωρίνο και τον πόσο χρόνο θα έχει να αντιδράσει, αν και νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για την Γιουβέντους, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτό το μάτς με την Φιωρεντίνα.

7 λεπτά έξτρα χρόνου στο Τωρίνο θα έχουμε. Το πρώτο έχει ξεκινήσει ήδη να μετρά, δεν έχει συμπληρωθεί. Juventus Fiorentina 0-1, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-2, Roma Lazio 2-0 και Genoa Milan 1-2. Τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή με τα 5 γήπεδα πλέον στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ της Φιωρεντίνα, ο Πόγκρασιτς κερδίζει δικαιολογημένα φάουλ σε μια επαναφορά της μπάλας προς την περιοχή της Γιουβέντους, πήρε την κεφαλιά, ήταν επικίνδυνο το μαρκάρισμα, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του, αν πρόλαβα να δω καλά ήταν ο Γκάτι αυτός ο οποίος υπέπεσε στο επιθετικό φάουλ για την Γιουβέντους προσπαθώντας να βρει την μπάλα. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, Γιουβέντους Φιωρεντίνα, παραμένει το 0-2. Θυμίζω ότι η United είναι μπροστά στο σκορ 1-0 απέναντι στην Nottingham Forest μετά από 25 λεπτά αγώνα. Στο ίδιο χρονικό σημείο και το Anderlecht Malin στο Βέλγιο, οι δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 μέσα σε 2 λεπτά μετά τον γκολ των φιλοξενούμενων, η Anderlecht κατάφερε να ισοφαρίσει.

Στην αναμέτρηση της Νάπολη έχουμε και τρίτο γκολ για τους Παρθενοπαίοι. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Ράσμους Χόιλουντ είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Αντώνιο Κόντε. Θυμίζω από το πρώτο μέρος το είχε καθαρίσει η Νάπολη το μάτς. Μέσα σε 6 λεπτά σκόραρε με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ να ανοίγει το σκορ 0-1 στο 21ο λεπτό. Ο Ραχμάνη το 0-2 στο 27ο, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων και τρίτο γκολ για την Νάπολη από τον Χόιλουν, το οποίος γράφει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Και όσοι βεβαίως επιλέξατε διπλό για την Νάπολη και με over στο παιχνίδι, αυτό το γκολ θαρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό. Χωρίς να αλλάζει βεβαίως κάτι, ούτε όσον αφορά στην εξέλιξη του αγώνα, ούτε όσον αφορά στην βαθμολογική κατάταξη, από την οποία χαμένη της ημέρας είναι ξεκάθαρα η Γιουβέντους.

Το πέμπτο από τα 7 λεπτά καθυστερήσεων στο Τωρίνο. Juventus Fiorentina 0-2. Στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων είναι και τα 5 παιχνίδια. Με πρώτο τελικό να έρχεται από την Τοσκάνη και τη νίκη της Νάπολη με 3-0 επί της Πίζα στην Αρένα Γκαριμπάλντι. Μακτόμινεϊ Ραχμάνη στο πρώτο ημίχρονο και Χόιλουντ στις καθυστερήσεις του αγώνα τα 3 γκολ για την Νάπολη, η οποία με αυτή τη στη νίκη πλέον βρίσκεται στους 73 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει μετά την Ίντερ την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

0: Οι Ναπολιτάνοι βεβαίως υποδέχονται τελευταία αγωνιστική στον Diego Armando Maradona σε μία εβδομάδα ακριβώς στην Ουντινέζε. Παιχνίδι το οποίο βαθμολογικά θα πει κανείς ότι είναι αδιάφορο. Η Νάπολη που θέλει να κρατήσει βεβαίως τη δεύτερη θέση. Δεν απειλείται πάντως η παρουσία της στην τετράδα. Και το λέμε αυτό διότι η Μίλαν πλέον έχει φτάσει στους 70. Τελικό αποτέλεσμα έχουμε και στο ντέρμπι της Ρώμης, νίκη για τη Ρώμα 2-0 επί της Λάτσιο. Η Ρώμα η οποία με τα δύο γκολ του Μαντσίνη, ένα σε κάθε ημίχρονο, κατάφερε να πάρει τους βαθμούς. Η Λάτσιο ήταν απειλητική πάντως στο πρώτο μέρος, με μία κόκκινη κάρτα οι δύο ομάδες, Wesley και Ροβέλα, στο 70 λεπτό στη μεταξύ τους αντιπαράθεση ουσιαστικά αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα. Η Ρώμα νικήτρια και μάλιστα με αυτή τη νίκη στους 70 βαθμούς θα είναι μαζί με τη Μίλαν συγκάτοικη σε τρίτη και τέταρτη θέση. Είκοσι δευτερόλεπτα ακόμα στο Τωρίνο για να έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως αυτό που είπα νωρίτερα, μένει να ολοκληρωθεί και το παιχνίδι στο Μαράσι για να ισχύσει αυτή η συγκατοίκηση Μίλαν και Ρώμα στους 70. Έχουμε πάντως τελικό αποτέλεσμα στο Σινιγάλια και νίκη για την Κόμο 1-0 απέναντι στην Πάρμα. Η Κόμο η οποία κατάφερε με τον γκολ του Μορένο να επικρατήσει τον Πάρμενς, οι οποίοι ισοφάρισαν στο 74ο λεπτό με τον Ματέο Πελεγκρίνο, γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside, με τον Τάσο Δουβίκα βασικό για 82 λεπτά όταν και τον αντικατέστησε ο Αλφαρο Μωράτα. Πολύ πολύ σημαντική η νίκη για την Κόμο. Τελικό αποτέλεσμα και στο Τωρίνο, απαρηγόρητοι παίκτες της Γιούβε. Η ήττα από την Φιωρεντίνα βγάζει ξεκάθαρα χαμένη σε αυτή την αγωνιστική την Juventus. Ακόμα παίζει και έχουμε λίγο χρόνο στο Genoa Milan για να έχουμε και εκεί τελικό αποτέλεσμα. Ίντερ 85 βαθμοί, Νάπολη 73, Ρώμα 70 σίγουρα. Σε πολύ λίγο νομίζω και η Μίλαν θα φτάσει εκεί οριστικά και αμετάκλητα. Η Κόμο στους 68, η Juventus στους 68 στην πρώτη εξάδα στην Ιταλία.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε τρίτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε από τη μία μέχρι και τις τέσσερις θα είμαστε μαζί, θυμίζω. Και έχουμε ήδη πρώτο κομμάτι σερία φινάλε. Το συζητήσαμε αρκετά, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη όλων των αγώνων και το ντέρμπι Ρωμαλάτσιο στο πρώτο του μέρος, το Γιουβέντους Φιωρεντίνα στο δεύτερο, εκεί όπου ουσιαστικά έγινε και η έκπληξη της αγωνιστικής σε αυτό το κομμάτι του πίνακα, όσον αφορά δηλαδή στις ευρωπαϊκές θέσεις, με τη νίκη της Φιωρεντίνα στο Τωρίνο επί της Γιουβέντους. Τελικό αποτέλεσμα πλέον και στο Μαράσι. 11 λεπτά καθυστερήσεων είχαμε στο Τζένοα Μίλαν. Η Μίλαν κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-2 επί της Τζένοα, η οποία μείωσε στο 87ο λεπτό με τον Βάσκες. Και έτσι πλέον έχουμε Ίντερ 85, οριστικά Νάπολη 73, από 70 Μίλαν και Ρώμα, 68 Κόμο και Γιουβέντους. Και στην τελευταία αγωνιστική, εκτός από το Νάπολη Ουντινέζε που αναφέραμε νωρίτερα, η Μίλαν με τους 70 υποδέχεται την Κάλιαρη, η Ρώμα με τους 70 παίζει στο Πεντεκόντι κόντρα στην Βερόνα. Η Κόμο θα αντιμετωπίσει την Κρεμονέζε εκτός έδρα στην Κρεμόνα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι απαιτητικό για την ομάδα του Τάσου του Βίκα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κρεμονέζε παίζει τη ζωή της και σήμερα στο μάτς με αντίπαλο την Ουντινέζε στο Ούντινε. Και βεβαίως, αν θα έχει θετικό ειδικά αποτέλεσμα, θα χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει στην κατηγορία. Όλα αυτά βεβαίως θεωρητικά και στα σενάρια. Ας περιμένουμε πρώτα να ολοκληρωθούν και οι αγώνες και της Λέτσε με τη Σασουόλο και της Κρεμονέζε με την Ουντινέζε, για να έχουμε και την τελευταία αγωνιστική. Η Γιουβέντους, όπως είπαμε νωρίτερα, τελευταία αγωνιστική, έχει ντέρμπι, θα παίξει με αντίπαλο την Τωρίνο και μάλιστα εκτός έδρα στο φινάλε, για να δούμε πώς θα καταλήξουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, διότι πέμπτη και έκτη θέση έχουν Κόμο και Γιουβέντους με 68, αλλά αν Μίλαν ή Ρώμα κάνουν γκέλα, και αυτή η γκέλα είναι ήττα, αν και εδώ νομίζω ότι οι πιθανότητες, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για κάτι τέτοιο, είναι μειωμένες, και με τους αντιπάλους που έχουν Μίλαν εντός με Κάλιαρη και Ρώμα εκτός με την υποβιβασμένη Βερόνα, είναι λιγοστές για να αλλάξουν τα δεδομένα στην τελευταία αγωνιστική και να έχουμε τα εισιτήρια του Champions League σε διαφορετικά χέρια από αυτά των Τζάλο Ρώση και των Ρωσονέρη. Στις Σέρες βρισκόμαστε, 12 λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0, ένα παιχνίδι στο οποίο λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει βαθμολογικά μονοπλευρό ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έχει γνωρίσει και μαθηματικά τον υποβιβασμό, παρά το γεγονός ότι κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Η ισοπαλία στον αγώνα της Τρίπολης του Αστέρα με την Κηφισιά, το 0-0, επικύρωσε μαθηματικά τον υποβιβασμό της ΑΕΛ. Ο Αστέρας, ο οποίος ήθελε τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά, δεν την πήρε, και πλέον αν ο Πανσεραϊκός καταφέρει να κερδίσει τον Πανετολικό, όλα θα είναι ανοιχτά στην τελευταία αγωνιστική, και βεβαίως υπάρχει και σενάριο ισοβαθμίας αν ο Πανσεραϊκός επικρατήσει και κερδίσει και τον Ατρόμητο, και αν ο Αστέρας φέρει ακόμα μια ισοπάλεια στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Εκεί οι δύο ομάδες θα φτάσουν στους 34, η ισοβαθμία η οποία ευνοεί τον Πανσεραϊκό και τον κρατά στην κατηγορία. Σε μια ενδεχόμενη ισοπαλία στους 34, την ΑΕΛ θα ακολουθήσει στην Super League 2 ο Αστέρας Τρίπολης.

Προτελευταία αγωνιστική έχουμε και 37η και στην Ισπανία. Μια αγωνιστική η οποία είναι αντίστοιχα πολύ γεμάτη και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως λέγαμε νωρίτερα, στις χαμηλές θέσεις. Αλλά πριν πάμε και στην La Liga, ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ στις Σέρες. Μια κίνηση από δεξιά, χαμηλή σέντρα στο πρώτο δοκάρι, προβολή στην κίνηση, δεν πρόλαβα να δω τον σκόρερ, η μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Πανσεραϊκού, ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Βεβαίως, σε μια τέτοια περίπτωση και αν μείνουν τα πράγματα έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για σενάρια τελευταίας αγωνιστικής. Νομίζω ότι θα είναι ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό για τον Πανσεραϊκό, που εκείνος σε αυτή την περίπτωση θα είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει την ΑΕΛ Super League 2.

Αρχικά βεβαίως στην Ισπανία να πούμε ότι από χθες πανηγυρίζει την άνοδό της, την επιστροφή, αλλά μετά από αρκετά χρόνια, 14, η Racing Santander στη μεγάλη κατηγορία. Πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη 4-1 επί της Βαγιαδολίδ. Την ακολουθούν ισόβαθμες στη δεύτερη θέση η μεγάλη Deportivo La Coruña, παρελθόντος μεγάλη και βεβαίως μία από τις ιστορικές ομάδες στην Ισπανία, και η Αλμερία, και εκεί μεγάλο το ενδιαφέρον για να δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο και θα βρεθούν του χρόνου στη μεγάλη κατηγορία στην Ισπανία. Στο σημερινό πρόγραμμα το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται στις μάχες παραμονής και δεν είναι βεβαίως μόνο μία. Θυμίζω εδώ ότι οι Ισπανοί έχουν ένα πολύ παράδοξο δεδομένο με πολλές ομάδες κοντά βαθμολογικά στις χαμηλές θέσεις, και είναι χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη τελευταία 19η Λεβάντε, με δεδομένο ότι και μαθηματικά έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, εδώ και λίγες αγωνιστικές ουσιαστικά, η Ρεάλ Οβιέδο με 29 βαθμούς, από τους 39 που έχει η Λεβάντε μέχρι τους 44 να πω που έχουν Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ράγιο Βαγεκάνο, είναι ένας όμιλος ομάδων με 5 μόλις βαθμούς διαφορά, αλλά βεβαίως θα έλεγα ότι βαθμολογικό κίνητρο περισσότερο πιο έντονα έχουν από τη Βαλένθια και κάτω. Βαλένθια και Σεβίλη έχουν 43, 42 ο Σασούνα και Εσπανιόλ, 40 Χιρόνα και Αλαβές, 39 Έλτσε, Μαγιόρκα και Λεβάντε, τελευταίες δύο ομάδες αυτή την ισοβαθμία των 39 είναι η Μαγιόρκα και η Λεβάντε, οι οποίες αν ολοκληρώνονταν τώρα το πρωτάθλημα θα γνώριζαν τον υποβιβασμό στη Λα Λίγκα 2.

Το πρόγραμμα στους Ισπανούς είναι επίσης σήμερα προγραμματισμένο με όλα τα μάτς στις 8, εκτός του βαθμολογικά βεβαίως αδιάφορου αλλά και της γιορτής που έχει η Μπαρτσελόνα υποδεχόμενη την Μπέτις. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και μια γιορτή και για τις δύο, και για την Μπέτις είναι επιτυχημένη φετινή σεζόν, καθώς εξασφάλισε την πέμπτη θέση, η οποία από την Ισπανία οδηγεί επίσης στο Champions League. Όλα τα υπόλοιπα στις 8, με το Athletic Bilbao Θέλτα να είναι αναμέτρηση η οποία έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι δεν ήταν εντυπωσιακή χρονιά επίσης ούτε για την Athletic Bilbao αλλά ούτε και για τη Θέλτα. Βεβαίως για την Θέλτα τα πράγματα ήταν και κάπως καλύτερα. Για την Athletic θεωρώ ότι ήταν μια πολύ κακή χρονιά για τα δικά της δεδομένα, και σε αυτή την μεταξύ τους αναμέτρηση το βαθμολογικό κίνητρο θα έλεγα ότι είναι θεωρητικά και για τις δύο, και η Θέλτα θέλει βαθμούς για να μην χάσει το εισιτήριο του Europa League από τη Χετάφε, αν τυχόν προκύψει κάτι τέτοιο που μαθηματικά δεν είναι και απίθανο, αλλά βεβαίως δεν νομίζω ότι είναι και απόλυτα στο χέρι της Athletic να προλάβει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι στο μείον 4 από τη Χετάφε και στο φινάλε παίζει με αντίπαλο τη Real Madrid στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει, αν θα μπορέσει μάλλον να προσπεράσει και να τα καταφέρει. Είναι πάντως τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας και για τον Ernesto Valverde, κάτι το οποίο έχει τη σημειολογία του. Είναι πάντως ένα μάτς όπου νομίζω ότι είναι ανοιχτό σε όλα. Ίσως εδώ ένα goal-goal που είναι και αρκετά υψηλό, είναι περίπου στο 1.80-1.80 κάτι, να έχει τύχες ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ποιότητα δημιουργικά και επιθετικά, έχουν όμως και θέματα ανασταλτικά. Στο Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης, η Σεβίλη πετυχαίνει το στόχο της, την παραμονή στην κατηγορία, είναι στους 43, τρεις διαδοχικές νίκες, μεγάλο διπλό στο Θεράμικα το 2-3 επί της Βιγιαρεάλ, θα έχει και ψυχολογία και θα υποδεχτεί τη Ρεάλ θέλοντας τη νίκη ή την ισοπαλία για να σφραγίσει την παραμονή. Τελευταία αγωνιστική παίζει στο Βίγκο με αντίπαλο την Θέλτα, και βέβαια σε ένα πολύ ακραίο βέβαια σενάριο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και επειδή είναι τόσο μικρές οι βαθμολογικές διαφορές, δεν αποκλείεται να προλάβει ακόμα και ευρωπαϊκό εισιτήριο η Σεβίλη. Στο μείον 5 βέβαια από την Χετάφε θα πρέπει να κάνει δύο ήττες για να την προλάβει. Τώρα, σε αυτό το μάτς, και επειδή τα τωρινά, τα σημερινά δεδομένα είναι αυτά τα οποία προέχουν για την Σεβίλη, έχει μπροστά της μία αντίπαλο που έχει τα γνωστά προβλήματα, μία Ρεάλ Μαδρίτης η οποία και εσωτερικά στα αποδυτήρια είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει μία πολύ δύσκολη κατάσταση με όλα αυτά που προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα και με τον Αρμπελόα, με τον Κίλιαν Εμπαπέ, τις μεταξύ τους τοποθετήσεις, με το επεισόδιο που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, με το γεγονός πλέον ότι προκύπτει πως υπάρχει συμφωνία με τον Ζωσέ Μουρίνιο για να αναλάβει και να επιστρέψει ουσιαστικά στον πάγκο της Ρεάλ από την επόμενη χρονιά. Γενικώς μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Μαδριλένους, που δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουν να τη διαχειριστούν στο φινάλε δίχως να έχουν κανένα ουσιαστικό κίνητρο βαθμολογικά. Εδώ για τη Σεβίλη υπάρχει το ενδιαφέρον, το κίνητρο, και είναι και μια έδρα η οποία τελευταία μετρά νίκες, και κόντρα σε αυτή την κατάσταση της Ρεάλ Μαδρίτης νομίζω ότι αξίζει να πάμε προς την έδρα. Κάτι σε άσοχη με goal-goal νομίζω ότι είναι μια επιλογή που καλύπτει ακόμα και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας. Θα ρω ότι θα έχει goal το match, και η Σεβίλη δεν φημίζεται για το καλό ανασταλτικό της παιχνίδι, αλλά τελευταία είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει, και κατά αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να πάρει και τρεις
διαδοχικές νίκες που την έχουν φέρει πλέον στη 12η θέση. Στο Ατλέτικο Μαδρίτης Γιρόνα η Ατλέτικο είναι η χαλαρή και άνετη, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζει τα παιχνίδια της, αυτό που λέμε δεν χαρίζει και απόλυτα, και επειδή υπάρχουν και τα πρόσωπα, όπως είπαμε και νωρίτερα για το τελευταίο παιχνίδι του Ερνέστο Βαλβέρδε, ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ συνδεδεμένο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, επίσης την αποχαιρετά. Τελευταίος αγώνας εντός έδρας για τον Αντουάν Γκρισμάν για τους Ροχιμπλάνκος, και είναι νομίζω και μια προφανής επιλογή να αποχαιρετήσει με γκολ το κοινό της Ατλέτικο σήμερα. Στο 2-20 έβλεπα το anytime του Γκρισμάν. Η Γιρόνα όμως και όπως τα έχει καταφέρει με τα αποτελέσματά της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στους 40 βαθμούς βεβαίως και καίγεται για νίκη. Μετά το Μετροπολιτάνο παίζει τελικό εντός έδρας με την Έλτσε στο Μοντιλίβι, αλλά γενικώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εκείνη και θα πρέπει να επιδιώξει σήμερα να πάρει κάτι σε αυτό το μάτς στο Μετροπολιτάνο. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, να παίξει επιθετικά ανοιχτά, το κάνει πολλές φορές, αλλά το κάνει και με αφέλεια, με αποτέλεσμα να δέχεται και γκολ. Είναι πιθανό εδώ να έχουμε και ένα καλό ρυθμό. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και στην έδρα της ακολουθεί έναν τέτοιο ρυθμό. Ένα over είναι αρκετά πιθανό, θεωρώ, σήμερα να εμφανιστεί ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Χιρόνα. Όχι πάντως πολύ μεγάλο, εκεί κοντά στο 1.70. Ο Σασούνα και Εσπανιόλ, εδώ ο νικητής θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό να κερδίσει την παραμονή, αλλά το ερωτηματικό είναι αν θα υπάρξει νικητής. Γιατί έχουμε δύο ομάδες οι οποίες είναι ισόβαθμες στους 42, έχουν ένα ακόμα παιχνίδι μετά το μεταξύ τους και είναι και ήδη στο συν 3 από την επικίνδυνη ζώνη με ένα βαθμό η κάθε μία. Νομίζω ότι φτάνει ακόμα πιο κοντά στην παραμονή, ίσως και να είναι πιθανό να βολευτούν με μια ισοπαλία, αλλά και αγωνιστικά η Οσασούνα, η οποία εντός έδρας βγάζει καλά πράγματα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι στα καλύτερά της, μετρά τρεις ερείτες, και βεβαίως η Εσπανιόλη, η οποία έχει να κερδίσει ένα γύρο, κατάφερε μετά την τελευταία της νίκη επί της Athletic Bilbao να την κερδίσει και πάλι, να την κερδίσει με 2-0, να επιστρέψει στις νίκες μετά από 18 μάτς και ουσιαστικά σχεδόν να εξασφαλίσει την παραμονή της. Με ένα βαθμό σήμερα, σε κάθε περίπτωση, και οι δύο διώχνουν πολύ το άγχος της τελευταίας αγωνιστικής. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι αυτή η πιθανή ισοπαλία, τουλάχιστον ως σενάριο, παίζει και αρκετά χαμηλά, κοντά στο 2.75-2.80 για ισοπαλία. Δεν είναι από τις έτσι αποδόσεις που έχουμε συνηθίσει. Είναι όμως και ενδεικτικό του γεγονότος ότι με ένα βαθμό και η Οσασούνα και η Εσπανιόλ, πηγαίνοντας στους 43, αν μη τι άλλο, αυξάνουν τις πιθανότητες να καθαρίσουν την παραμονή στην κατηγορία. Το Έλτσε Χετάφε είναι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο, για την Έλτσε στους 39 για την επιβίωση, για την Χετάφε που είναι στους 48 για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Έλτσε, η οποία δεν τα κατάφερε στη Σεβίλη, έχασε 2-1 από την Μπέτις και βεβαίως πλέον τρέχει, και η Χετάφε, η οποία κέρδισε 3-1 τη Μαγιόρκα στο γήπεδό της, πλέον αγγίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Έλτσε είναι αίτητη σε 6 διαδοχικά παιχνίδια στο γήπεδό της, στο Μαρτίνεθ Βαλέρο, αλλά έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, οι 2 βέβαια με γκολ, η μία χωρίς τέρματα, 0-0, και η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετές φέτος στο γήπεδό της, σε σύνολο 20 αγώνων έχει 8. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός. Η Χετάφε, που επίσης θέλει το μάτς
για να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι στο συν 4 από την Athletic Bilbao. Νομίζω ότι ίσως ακόμα και ο βαθμός να μην είναι και καταστροφικός για την Χετάφε. Βέβαια με διπλό πολλαπλασιάζει απόλυτα τις πιθανότητες να

0: το ένστικτο της επιβίωσης είναι και λίγο πιο έντονο και ίσως και να μιλήσει και περισσότερο. Αν έπαιζα κάτι θα πήγαινα περισσότερο στο άσοχη με under 2,5, ένα σφιχτό μάτς κοντά στο 1,90, μια επιλογή που καλύπτει αρκετά σενάρια. Αποκλεί ίσως το διπλό για την Χιρόνα, για την Χετάφε διορθώνω, η οποία θα έχει και άλλη ευκαιρία να το πετύχει. Το Levante Mallorca κατ' εμέ και νομίζω και βαθμολογικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ο τελικός παραμονής. Δύο ομάδες οι οποίες ισοβαθμούν στους 39, μαζί βεβαίως με την Έλτσε, και είναι αυτό που λέμε ο θάνατος η ζωή μου σε ένα πολύ μεγάλο μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν μια καταπληκτική ισορροπία, και αυτό αποδεικνύεται και με τον αριθμό νικών 10 και για τις δύο, και με τον αριθμό ισοπαλιών 9 και για τις δύο, και για τον αριθμό ητών 17 και για τις δύο. Και το κάνει και ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουν σκοράρει από 44 γκολ και η Λεβάντε και η Μαγιόρκα. Η διαφορά είναι ότι οι γηπεδούχοι εδώ έχουν δεχθεί 4 τέρματα περισσότερα, 59 έναντι 55. Πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα η Λεβάντε είναι πιο φορμαρισμένη, έχει δύο κολλητές νίκες, έχει ψυχολογία, έχει και φόρμα, και είναι και αυτά τα αποτελέσματα που έβαλαν και φωτιά στην ουρά. Έχει και όπλο την έδρα, 4 σερί νίκες και είναι 6 μάτσα ήττη τη Λεβάντε, 5 νίκες και 1 ισοπαλία. Είναι ομάδα η οποία τα πηγαίνει πολύ καλά τελευταία. Η Μαγιόρκα μας έχει δείξει φέτος ότι κυρίως είναι ομάδα έδρας, αλλά και ομάδα με πολύ μαχητικό πνεύμα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μόλις ουσιαστικά την πρωτομαγιά όμως είχε πετύχει το δεύτερο διπλό της στο πρωτάθλημα, το 0-1 στο Μοντιλίβι, στη Σεβίλη και στο Καρτούχα με την Πέτη στο φινάλε της Λεβάντε, και νομίζω ότι αυτό κάνει και ακόμα πιο απαραίτητη την νίκη σήμερα. Ίσως βέβαια και εκεί να πάρει και κάτι. Και την ουραγό και πεσμένη Οβιέδο υποδέχεται τελευταία αγωνιστική και νομίζω ότι θα την πάρει την νίκη εκεί η Μαγιόρκα. Παίζει και στην έδρα της. Έχουμε εδώ 5 σερί μάτς στην παράδοση όπου η Λεβάντε παίρνει νίκες, και είναι και αυτό κάτι που μπορεί να μετρήσει, αλλά φυσικά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι όλα αυτά. Για να πω την αλήθεια, τίνω προς την έδρα εδώ. Την εκμεταλλεύεται και ιδανικά τελευταία η Λεβάντε. Έχει και καλύτερη φόρμα. Έχει επίσης και η Μαγιόρκα κάποιες εκκλάμψεις. Παίρνει και βαθμούς εκτός έδρας. Γενικά ένα αρκετά ζώρικο παιχνίδι στην πρόβλεψη. Ζώρικο το περιμένουμε και στο γήπεδο. Και ίσως εδώ να χωράει και παιχνίδι για κάρτες. Βέβαια το line είναι στο over 5,5, είναι αρκετά ψηλά και είναι και διαβασμένο, αλλά νομίζω ότι είναι πιθανό το σενάριο να έχουμε και ένα match με νεύρα, διότι παίζεται η παραμονή. Δεν περιμένω πολλά ρίσκα, για να πω την αλήθεια, σε ένα τέτοιο παιχνίδι από τους δύο προπονητές. Άσοχη με under 3,5 η επιλογή που κρατήσαμε πολύ ζεστά, η μία από τις δύο, αν πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο, στην Ισπανία. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο, αφού πω ότι φτάσαμε 33ο λεπτό στις Έρες, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Δύο λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου στη Μύκονο. Μύκονος Παναθηναϊκός 14-18 στο μπάσκετ. Θυμίζω ότι αν οι πράσινοι επικρατήσουν παίρνουν το εισιτήριο από τα προημιτελικά. Αν καταφέρει η Μύκονος να πάρει τη νίκη, θα έχουμε και Game 3, το οποίο θα γίνει στο ΆΚΑ.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: υπεύθυνα.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της Ισπανίας. Και πριν βεβαίως πάμε για να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, να πω ότι έχουμε φινάλε πρώτη δεκαλέπτου στην Μύκονος Παναθηναϊκός 18-19. 38 λεπτό στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στην Premier League Manchester United Nottingham Forest 1-0. Έναρξη στα τρία παιχνίδια για τα play-off στην Αυστρία, χωρίς τέρμα σε κανένα από τα τρία γήπεδα: Αυστρία Βιέννης, Λίντς Σάλσμπουργκ, Χάρτμπεργκ και Στουτγκράτς Ραπίτ Βιέννης. Ανάπαυλα ημιχρόνου στο Βέλγιο, Άντρελεχτ Μαλίν 1-1. Στη Δανία, περίπου ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε play out εκεί. Ο Ντένσε Βέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 2-0, Κοπενχάγη Ράντερς επίσης 2-0. Στα Ολλανδικά που μόλις ξεκίνησαν, εδώ και ένα πεντάλεπτο μοναδικό γκολ έχουμε για την Γρόνιγκεν. Έκτο λεπτό Χέρακλες Γρόνιγκεν 0-1. Σκόραρε και η Φόλενταμ. Φόλενταμ Τέλσταρ 1-0. Όλα τα υπόλοιπα χωρίς τέρματα ισόπαλα στο 0-0. Αυτά και με τους Ολλανδούς που ξεκίνησαν μόλις. Ενώ είχαμε γκολ για την Ανδόρα, δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, Λακορούνη Ανδόρα 0-1. Ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που θυμίζει αρκετά Γιουβέντους για την Ντέπορ, η οποία είδε στο χθεσινό παιχνίδι την Λας Πάλμας να παίρνει διπλό στην Ανδαλουσία επί της Αλμερία με 1-2, να της δίνει την ευκαιρία να αποσπαστεί ουσιαστικά με νίκη απέναντι στην Ανδόρα, να εδραιώσει την παρουσία της στη δεύτερη θέση. Όμως η Ντέπορ μέχρι στιγμής χάνει από την Ανδόρα στην έδρα της 1-0 και παραμένει στους 71 βαθμούς όσους έχει και η Αλμερία. Στην πρώτη κατηγορία είχαμε μείνει και ολοκληρώσαμε και το Λεβάντε Μαγιόρκα. Είχαμε κρατήσει εκεί άσοχη και άντρε 3,5. Και μένει επίσης το Οβιέδο Αλαβές. Μια αναμέτρηση στην οποία το βαθμολογικό κίνητρο είναι ξεκάθαρα για την Αλαβές, η οποία καίγεται κιόλας απέναντι στην Ρεάλ Οβιέδο που έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά. Η Αλαβές, η οποία χρειαζόταν πάση θυσία την νίκη απέναντι στην Μπαρτσελώνα, την πανηγύρισε απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα 1-0 στο Μεντιθορόδα και πλέον αντιμετωπίζει την Ουραγό δίχως να έχει ξεμπερδέψει. Είναι στους 40, θέλει νίκη στο Κάρλος Ταρτιέρε, τελευταία αγωνιστική, έχει μέσα τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι και καλή, είναι και αξιοπρεπής, και θα έλεγα ότι απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ψυχολογία, έχει όμως κάτι χαρακτηριστικό και αυτό αξίζει να το προσμετρήσουμε. Είναι μια ομάδα που παλεύει και το έκανε αυτό και στον Μπερναμπέου, στο τελευταίο πλέον παιχνίδι της εντός έδρας στη μεγάλη κατηγορία. Η Οβιέδο πριν την επιστροφή της και πάλι στην δεύτερη, νομίζω ότι έχει στόχο να κάνει μια καλή εμφάνιση, να ικανοποιήσει το κοινό της και βεβαίως να πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως εδώ το κίνητρο είναι ξεκάθαρα για την Αλαβές, η οποία έχει και την ποιότητα, έχει το πολύ μεγάλο κίνητρο, εγώ θα πω ότι έχει και την ψυχολογία, έχοντας κερδίσει την πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα, να κάνει διπλό στο Κάρλος Σαρτιέρε και βεβαίως να κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Ένα διπλό περίπου στο διπλασιασμό εκεί κοντά παίζει στις δύο μονάδες, που βάσει κινήτρου αξίζει να το στηρίξουμε για να το πανηγυρίσει η Αλαβές στο σημερινό της παιχνίδι κόντρα στην Οβιέδο. Στο Real Sociedad Valencia, η Real Sociedad ξεκάθαρα είναι με τα κέφια της μετά την κατάκτηση του κυπέλου.
μετά την κατάκτηση και του ευρωπαϊκού εισιτήριου αυτόματα. Έχει κάνει και καλά παιχνίδια, έχει κατεβάσει σε κάποια και τον διακόπτη. Το ερωτηματικό είναι με τι διάθεση θα εμφανιστεί στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, η οποία έχει μια καλή απόσταση για την παραμονή στο συν 4, αλλά έχει και ενδιαφέρον στο μάτς γιατί κάνει φινάλε με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα. Ίσως εδώ δούμε και μια ισοπαλία που δεν θα είναι νομίζω καταστροφική προφανώς για τη Real Sociedad, με την οποία νομίζω ότι θα νιώσει και αρκετά περισσότερο πιο safe και η Βαλένθια, αλλά με τόσα ερωτηματικά που έχει δημιουργήσει η Real Sociedad νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα δούμε απόψε, οπότε μένουμε και εκτός στις επιλογές. Μία επιλογή με γκολ πάντως βγαίνει και από το βραδινό, το αδιάφορο βαθμολογικά αλλά και πολύ εορταστικό Μπαρτσελόνα Μπέτις, εορταστικό και για τις δύο. Λέγαμε βεβαίως και νωρίτερα ότι η Μπάρτσα ως πρωταθλήτρια, η Μπέτις ως πέμπτη πλέον την επόμενη σεζόν θα είναι δύο από τους εκπροσώπους, πέντε στον αριθμό του Ισπανικού ποδοσφαίρου στο Champions League, μαζί με Ατλέτικο Μαδρίτης, μαζί με Villarreal, μαζί με Real Μαδρίτης, και βεβαίως χωρίς πίεση, χωρίς το πρέπει για καμία από τις δύο ομάδες. Οι Blaugrana φυσικά έχουν και ένα κίνητρο παραπάνω να ολοκληρώσουν με νίκη για να κάνουν και το εντυπωσιακό 19 στα 19 φέτος στην έδρα τους, και βέβαια δεν ήταν μία στην διάρκεια της χρονιάς. Έπαιξε και στο Μοντζουίκ η Μπαρτσελόνα, έπαιξε και στο Καμπνού, και θέλει να διατηρήσει αυτό το απόλυτο. Τελευταίο παιχνίδι για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πλέον και επίσημα. Είναι και ένα έξτρα κίνητρο να σκοράρει, δηλαδή όπως λέγαμε νωρίτερα και για τον Αντουάν Γκρισμάν για την Ατλέτικο Μαδρίτης στο παιχνίδι που έχει στο Μετροπολιτάνο κόντρα στην Χιρόνα. Και το over 3,5 σε ένα τέτοιο match νομίζω ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στους αγώνες της Μπάρτσα φέτος. Είναι και η Μπέτις μια ομάδα η οποία είναι δημιουργική, η οποία δεν έχει και εκείνη το πρέπει, και εκείνη είναι σε εορταστικό mood. Στον άσο με over 3,5 και με scorer τον Λεβαντόφσκι νομίζω ότι βρίσκουμε ένα bet builder το οποίο καλύπτει έτσι αρκετά από αυτά και τα στατιστικά ή ιδιαίτερα της αναμέτρησης που θα έχουμε στις 10 και 4 στην Βαρκελόνη ανάμεσα στην Μπάρτσα και την Μπέτις.

Κατά κύριο λόγο λοιπόν στους Ισπανούς το διπλό για την Αλαβές, την επιλογή από τον πολύ μεγάλο αγώνα της Λεβάντε με τη Μαγιόρκα οριακά προς την έδρα και με λίγα γκολ άσοχη με άντερ 3,5, και κατά δεύτερο λόγο θα έλεγα το έτσι βολικό χ ανάμεσα στην Οσασούνα και την Εσπανιόλ, και βεβαίως στη Σεβίλη στην κόντρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Ρεάλ, και με την καλή φόρμα που έχει τελευταία η Σεβίλη, άσοχη με γκολ-γκολ, είναι επιλογές που κρατάμε περισσότερο από την La Liga, από το σημερινό πρόγραμμα. Βεβαίως σε όσα συζητήσαμε και αναλύσαμε, όποιο ταιριάξει περισσότερο και στα γούστα του καθενός, απολύτως φυσιολογικό για να κρατήσεις το υπόλοιπο του προγράμματος. Και όσον αφορά στην Ιταλία, να πούμε ότι από εκεί το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο και στο Κάλιαρι Τωρίνο, όπου στην πραγματικότητα ένα βαθμό θέλει Κάλιαρι και είναι και τελευταίο εντός, κάτι σε άσοχη με άντερ 2,5 έχει λογική. Και επίσης το Σασουόλο Λέτσε, που είναι και πολύ περίεργο, νομίζω δεν βγάζει κάτι, ίσως ένα γκολ-γκολ στο Ουντινέζε Κρεμονέζε ή τα κόρνερ της Σασουόλο, αν θα κλειστεί η Λέτσε, που είναι και πολύ πιθανό, μαζί και με το είτε άντερ 2,5 ή 2-3 γκολ στο μάτς, είναι πιθανό σενάριο στη μάχη παραμονής που δίνουν οι δύο ομάδες, Κρεμονέζε και Λέτσε, ή καλύτερα βαθμολογικά Λέτσε και Κρεμονέζε, για να παραμείνουν στην κατηγορία. No 58 λεπτό φτάσαμε στο παιχνίδι της United. Η Nottingham Forest ισοφάρισε πριν από λίγο με τον Μωράτο, με συγχωρείτε, 1-1. Η United έχει σκοράρει, πήρε και πάλι προβάδισμα, αλλά μένει να δούμε αν θα μετρήσει αυτό το goal, γιατί υπάρχει εξέταση της φάσης του VAR για πιθανό χέρι και ουσιαστικά επιθετικό φάουλ, για να μην μετρήσει τον goal της United. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί εκεί. Οι Αυστριακοί παραμένουν στο 0-0 μετά από 17 λεπτά στα τρία γήπεδα στους αγώνες. Anderlecht Malin 1-1 στο Βέλγιο, 53 λεπτό. Ημίχρονος στο Dense Vale 0-1. Παίζουν τα υπόλοιπα. 3-0 για την Κοπενχάγη απέναντι στη Ράντερς και 3-0 για την Φρεντερίτσι απέναντι στην Σίλκεμπορκ. Ανάπαυλα ημιχρόνου μόλις στις Σέρες, Πανσεραϊκός, Πανετολικός 0-1 στα πρώτα 45 λεπτά. Καθυστερήσεις ημιχρόνου Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Ανδόρα 0-1 στη δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Και στην Ολλανδία έχουμε 2 γκολ για την Αλκμάρ. Αλκμάρ Μπρέντα 2-0. Έχει ανοίξει το σκόρι Ναϊμέγγεν. Ναϊμέγγεν Go Ahead Eagles 1-0. Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 0-0. Άνοιξε το σκόρ και η Αϊτχόφεν. Αϊτχόφεν Τβέντε 1-0. Στο Ρότερνταμ, Σπάρτα Ρότερνταμ, Εξέλσιορ 0-1. Τσβόλη και Φέγενορτ παραμένουν στο 0-0. Παραμένει το 1-0 της Φόλενταμ απέναντι στην Τέλσταρ, όπως και το 0-1 της Χρόνιγκεν απέναντι στην Χέρακλες. Συνεχίζουν χωρίς τέρματα Χέρεφεν και Άγιαξ 0-0.

Στο πασχετικό πρόγραμμα 4 και 49 για τη λήξη του ημιχρόνου στη Μύκονο, η τοπική ομάδα προηγείται του Παναθηναϊκού 31-29, πλέον και με δεύτερη εύστοχη βολή για τον Παναθηναϊκό, μειώνουν ακόμη περισσότεροι πράσινοι στο 31-30, 4-37 για την λήξη, επίθεση για την Μύκονο, η οποία δεν έχει επιτυχές αποτέλεσμα, παραμένει το 31-30. Επιμέρους 18-19 θυμίζω στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός, 13-11 και πλέον 13-13 με το κάρφωμα του Λεσόρ, το επιμέρους σκόρ στην δεύτερη περίοδο, συνολικά 31-32 μπροστά ο Παναθηναϊκός.

Μιας βεβαίως και μιλάμε για μπάσκετ, θυμίζω ότι στα προημιτελικά της GBL τα οποία συνεχίζονται, έχουμε και παιχνίδι δεύτερο και πολύ σπουδαίο για τον Άρη. 5:30 υποδέχεται στο Νικ Γκάλης Χορτ την ΑΕΚ μετά το 1-0 της Ένωσης στην έδρα της. Στόχος για τον Άρη να ισοφαρίσει τη σειρά των αγώνων, να κερδίσει σήμερα την ΑΕΚ και να έχουμε Game 3, το οποίο θα γίνει στα Λιώσια.

Το γκολ για την United μέτρησε, το γκολ του Κούνια, 56ο λεπτό. Η Manchester United προηγείται και πάλι της Nottingham Forest, αυτή τη φορά με σκορ 2-1. Θυμίζω ότι ο Σο άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, στο 5ο λεπτό. Ο Μωράτο το 1-1 στο 54ο για την Nottingham Forest. Ο Κούνια στο 56ο το γκολ για την United, 2-1 απέναντι στην Nottingham Forest. Το 1-1 παραμένει στο Βέλγιο, Anderlecht Malin. Δεν έχει κουνηθεί το διχτάκι στην Αυστρία. Αύστρια Βιέννη, Σλίντς 0-0, Ζάλσμπουργκ Χάρτμπεργκ 0-0, Στουρμ Γκρατς Ραπίντ Βιέννη επίσης 0-0. Έχουμε πλέον ανάπαυλα ημιχρόνου και στα τρία γήπεδα στη Δανία, καθώς ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά και στην Κοπενχάγη. Κοπενχάγη Ράντερς 3-0, Οντένσε Βέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 3-0. Ανάπαυλα ημιχρόνου θυμίζω και στις Σέρες, όπου προηγείται ο Πανετολικός 1-0 του Πανσεραϊκού με τον γκολ του Γκαρσία. Αποτέλεσμα το οποίο θυμίζω είναι πολύ αρνητικό για τον Πανσεραϊκό, και μάλιστα αν θα μείνει αυτό το 0-1, οι Σερέοι δεν θα έχουν ελπίδες για να διεκδικήσουν την παραμονή τους, θα μείνουν στους 28 και βεβαίως μαζί με την ΑΕΛ θα αποχαιρετήσουν τη Super League.

Θυμίζω ότι ημίχρονο έχουμε και στο Ριαθόρ, δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία. Η Ντέπορ είναι πίσω στο σκορ 1-0 από την Ανδόρα. Στην Ολλανδία, 23ο λεπτό στους αγώνες και έχουμε και αρκετά γκολ από ό,τι βλέπω. Αλκμαρ Μπρέντα 2-0, Νάιμέγγεν Go Ahead Eagles 1-0, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 0-0, Αϊτχόβεν Τβέντε 1-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 0-1, Τσβόλε Φέγενορντ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-0, Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-1 πλέον και Χέρεβεν Άγιαξ 0-0.

Είχαμε και ακυρωθέν γκολ για την PSV, η οποία είχε δεχθεί γκολ ισοφάρισης, θυμίζω, στα καπάκια από την Τβέντε. Άνοιξε το σκόρ στο 15ο, δέχτηκε γκολ ισοφάρισης στο 16ο, σκόραρε στο 22ο, δεν μέτρησε τον γκολ, εξετάστηκε στο VAR, ακυρώθηκε ως offside, παραμένει το Eindhoven Τβέντε 1-1.

Στο Βέλγιο η Μάλιν έχει σκοράρει δεύτερο απέναντι στην Άντερλεχτ. 61ο λεπτό Άντερλεχτ Μάλιν 1-2. Πριν από δευτερόλεπτα το δεύτερο γκολ για την Μάλιν και αλλαγές και για την Άντερλεχτ στα επόμενα δευτερόλεπτα σε μια άμεση αντίδραση για να διεκδικήσει και πάλι αποτέλεσμα στο παιχνίδι αυτό. Πρώτο γκολ στην Αυστρία είναι για την Χάρτμπεργκ στην έδρα της Ζάλτσμπουργκ, 26ο λεπτό, Ζάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ 0-1.

0: Στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα 4 πόντων, 17-20 το επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο, 1-38 για τη λήξη του ημιχρόνου. Μύκονος Παναθηναϊκός 35-39 και επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το σόρς να σκοράρει για το 35-41. Λίγο πριν κλείσουμε και αφού ευχαριστήσω Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής από τη μία, βεβαίως όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα, Γιάννη Τσιράπη που ήταν στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και Θανάση Πολίτη που διαδέχτηκε Γιάννη Τσιράπη στο production, να μεταφέρω την εικόνα στην Ολλανδία, εκεί όπου βεβαίως έρχονται και νεότερα τέρματα, με την Nijmegen να πετυχαίνει δεύτερο. Nijmegen Go Ahead Eagles πλέον 2-0, Alkmaar Brenda 2-0, Utrecht Fortuna Sittard παραμένει το 0-0, Eindhoven Twente 1-1, Sparta Rotterdam Excelsior 0-1, Zwolle Feyenoord 0-0, Volendam Telstar 1-0, Heracles Groningen 1-1 και Heerenveen Ajax 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στους Αυστριακούς, με μοναδικό γκολ αυτό της Χάρμπερκ στην έδρα της Salzburg. Το γκολ της Μαλίν το δώσαμε το δεύτερο, Anderlecht Μαλίν 1-2. Παραμένει και το United Nottingham Forest 2-1 στην Premier League. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο από την... από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα, ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Ακολουθεί βεβαίως Γιώργος Τράτζαλης στο Μετρόπολης 95 και 5. Ας μην ξεχνάμε στις 5 σε μία ώρα έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη να θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, να πάρει την νίκη απέναντι στον Λεβαδιακό και να έχει και τον μπόνους της πέμπτης θέσης, θα του αποφέρει περισσότερα έσοδα όσον αφορά στο τηλεοπτικό συμβόλαιο, πολλές περισσότερες βεβαίως λεπτομέρειες από Γιώργο Στράτζαλη που θα έρθει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95 και 5.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Στα 7 λεπτά μετά τις 4 είστε πάντα συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5. Πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Τράτζαλης, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, κυρίως από τις 5 και μετά μέχρι τις 7 στο 2ωρο αυτό θα εστιάσουμε στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό, το τελευταίο της σεζόν, το τελευταίο των playoff 5-8. Θα έχουμε φυσικά και live σύνδεση με το Palette Sport. Άρης ΑΕΚ, πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 5.30 με Πάρη Τρικαλιώτη. Θα είμαστε και στον Παύλο Μελά, Παύλος Μελάς Μπαμ FC, εκεί με Δημήτρη Καλαϊτζή. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο 52ο λεπτό, με τον Πανετολικό να είναι στην επίθεση. Οι Σεραίοι δεν έχουν καταφέρει να αντιδράσουν μετά τον γκολ που δέχτηκαν νωρίς στο παιχνίδι. Θα δούμε και την εξέλιξη αυτού του αγώνα, όπως η εξέλιξη είναι και το παιχνίδι Μύκονος Μπέτσον Παναθηναϊκός Άκτορ ημίχρονο 39-44. Με Κώστα Χατζηγεωργίου, Θανάση Πολίτη και Ελένη Παπά στην γραμματεία. Εδώ μαζί θα πάμε στο επόμενο τρίωρο. Και θα ξεκινήσω φυσικά με Χρήστο Γιάπη να μας ενημερώσει για τα παιχνίδια που είχαμε, ελάχιστα παιχνίδια, Χρήστο, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στην Έψιμη. Ναι.
1: Εντάξει, είχαμε ένα παιχνίδι μόνο το πρωί.
0: Ναι.
1: Στην Έψιμη, ΑΕΠΛΟ Κήπων Μακεδονικό, Αρασιτέχνης. Ήταν εδώ όποιος νικούσε θα παρέμεινε, ναι, στην Α κατηγορία της Έψιμη και όπως έχανε θα υποβιβαζόταν. Νίκησε ο Μακεδονικός Αρασιτέχνης με 0-4 στο γήπεδο της Νεάπολης και ο Μακεδονικός παραμένει στην Α κατηγορία ενώ η ΑΕΠΛΟ Κήπων υποβιβάζεται στη Β. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις άλλοι χαίρονται.
0: Ναι, εντάξει, έτσι πάει. Στο τέλος της σεζόν πάντα έτσι.
1: Την επόμενη χρονιά γυρίζει. Εντάξει, αυτοί που τώρα λυπούνται του χρόνου.
0: Έτσι. Μπορεί να χαμογελάσουν.
1: Θα ανεβαίνουν έτσι πάνω αυτά. Συνήθως ανεβαίνουν. Εντάξει, πολλές φορές. Και τώρα το απόγευμα έχει δύο παιχνίδια. Το ένα βέβαια που είναι όλος ο κόσμος στη Σταυρούπολη.
0: Για πες.
1: Παίζει Παύλος Μελάς με την ΠΑΜ.
0: Ναι, θα είμαστε και εκεί με Δημήτρη Καλαϊτζή να μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού. Η ΜΠΑΜ FC, αν θυμάμαι καλά, θέλει δύο αποτελέσματα. Ναι. Ισοπαλία ή νίκη.
1: Ναι, ναι. Ο αγώνας, είπαμε, είναι 5 ώρες στη Σταυρούπολη. Ο Παύλος Μελάς μόνο νίκη και η ΜΠΑΜ με χ2. Ανεβαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Και από όσο ξέρω, έχει συγκεντρώσει και πάρα πολύ κόσμο αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: το ενδιαφέρον αρκετού
1: κόσμου.
0: Έχει
1: να είναι το γήπεδο γεμάτο. Βέβαια, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας. Αλλά ναι, θα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία, και θα είμαστε και
1: η ομάδα, αυτή, μία από τις δύο ομάδες θα ακολουθήσει το Φίνικα Πολίτης, ναι, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Το ωραία άλλο παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Φίνικα Τούμπας Κεραυνός Οροκάστρου, 5 η ώρα στην Τριανδρία.
0: Ωραία.
1: Και έχει και δύο παιδικά στο Ζαγοράκι, στο αθλητικό κέντρο Ζαγοράκι. Ναι. Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Κιλκής στις 5 η ώρα, K14. Ενώ για την K15 παίζει Κούις Αστέρια.
0: Ωραία, φυσικά μπορείτε και μέσα από το metrosport.gr. Τώρα βλέπω και το άρθρο εδώ, νίκη παραμονής για τον Μακεδονικό Ερασιτέχνη, ναι, επικράτηση της ΕΑ. Γενικότερα και η τρίτη εθνική εξέλιξη των αγώνων ζωντανά. Έχουμε και εκεί παιχνίδια στην τρίτη εθνική.
1: Ναι, είπαμε, παίζει ο Απόλλων, ναι, ναι, είναι σε εξέλιξη τώρα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Παθρακικό. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ανέβει.
0: Έχουν ανέβει, έτσι.
1: Δύο. Ναι, απλά, ναι, ναι, σήμερα, αν νικήσει ο Απόλλων Καλαμαριάς, θα βγει πρώτος. Εντάξει, είναι τυπικό.
0: Γιατί αυτό, ο Πανθρακικός, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, ήθελε ισοπαλία, πήρε νίκη, εμφατική κιόλας νίκη και πανηγύρισε,
1: ναι,
0: την επιστροφή του.
1: Στην βαθμό από τον, ναι, Καλαμαριά στην Αλασσόνα ανέβηκε και αυτό.
0: Ανέβηκε, ωραία. Άρα παίζουν οι δύο τώρα αυτή τη στιγμή από τον Καλαμαριά και Πανθρακικός που έχουν ανέβει.
1: Εντάξει, απλά μόνο αν νικήσει ο Απόλλων Καλαμαριάς θα βγει πρώτος.
0: Για τον Γόητρο.
1: Ναι, για τον Γόητρο, έτσι απλά. Και το άλλο Ελασσόνα Κεραμίδη, ότι αν κερδίσει το Κεραμίδη θα τερματίσει τρίτο, αλλά αυτή
0: δεν χωρίς έχει, ουσία.
1: Χωρίς ουσία, ναι, παίξουμε, ναι, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, metrosport.gr, μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα, την εξέλιξη των αγώνων και όλα τα νέα για την Εψιμή. Όπως είπαμε, θα πάμε αργότερα σε Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα κάνουμε και μία σύνδεση με Γιώργο Καστάνη, που είναι στην Αθήνα εκεί με Γιώργο Ζαΐρη, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, τελευταία αγωνιστική και στα play-off πρωταθλήματος. Φιέστα για την ΑΕΚ φυσικά, δεν θα αλλάξει κάτι. Ενδιαφέρον στο 5-8 για τη θέση που θα τερματίσει ο Άρης και ο Λεβαδιακός στην ουσία. Ο Άρης, θυμίζω, μόνο με νίκη τερματίζει στην 5η θέση, γιατί θα είναι ισοβαθμίες οι δύο ομάδες. Έχει όμως την ισοβαθμία ο Άρης, αν καταφέρει σήμερα να πάρει την νίκη στην έδρα του στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Λεβαδιακό, διότι τα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν, δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ένα στα play-off, στην πρεμιέρα των play-off 5-8, έληξαν ισόπαλα και τα τρία. Οπότε με νίκη ο Άρης φτάνει ισοβαθμή με τον Λεβαδιακό στους 31 βαθμούς, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία και θα τερματίσει στην πέμπτη θέση για το πρεστίζ, αν θέλετε, και για το οικονομικό όφελος που θα έχει η ΠΑΕ σε αυτό το ενδεχόμενο, διότι υπάρχει και το τηλεοπτικό μπόνους σε περίπτωση που ο Άρης τερματίσει στην πέμπτη θέση, παρά το γεγονός ότι φέτος δεν οδηγεί κάπου η πέμπτη θέση από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο. Φυσικά live και η εξέλιξη των αγώνων στην Ευρώπη, γιατί και εκεί έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στην Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 3-2 στο 85ο λεπτό. Στην Αυστρία, λίγο πριν από το ημίχρονο, Αυστρία Βιέννη, Last Clinch 0-1. Red Bull Salzburg Hartenberg 0-2. Strum Graz Rapid Viennis 0-0 με 10 η Rapid. Στο Βέλγιο, στα playoffs πρωταθλήματος, Anderlecht Malin 1-2. Στην Δανία, στο group υποβιβασμού, Κοπεχάγη Ράντερς 4-0, ο Ντένσε Βέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 3-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Λακορούνια Ανδόρα 1-1, ξεκίνησε το παιχνίδι στην Σέρια εδώ και ένα δεκάλεπτο, Ίντερ Βερόνα. Λίγο πριν από το ημίχρονο στην Ολλανδία, Αλκμαρ Μπρέντα 2-0, Αιμέγεν Go Ahead Tigles 2-0, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 1-0, Αϊτχόφεν Τβέντε 1-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 0-1, Τζβόλε Φέγενορτ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-0, Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-1, Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Στην Πολωνία επίσης έχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για όσους ενδιαφέρονται ή έχουν στοιχηματίσει. Κατοβίτσε για Αγγελόνια 1-0 στο 27. Στη Σκωτία, στον γκρουπ υποβιβασμού, Λίβιγκστον Κιλμάρνοκ 0-0, Νταντί Αμπερντίν 1-0, Σεντ Μίρεν, Νταντί United 0-0. Χθες η Χάρτς έφτασε πάρα πολύ κοντά να κατακτήσει το πρωτάθλημα, να κάνει την ανατροπή στη Σκωτία, που τα τελευταία χρόνια η Celtic είναι αυτή που κατακτά το πρωτάθλημα. Το έκανε και φέτος, παίρνοντας την νίκη απέναντι στη Χάρτς, η οποία και με ισοπαλία, όσο ήταν δηλαδή το παιχνίδι ισόπαλο μέχρι το τέλος, είχε το πρωτάθλημα στα χέρια της. Η Χάρτς τελικά όμως άλλαξε χέρια και πάλι στη Celtic. Στη Σουηδία επίσης έχει παιχνίδια σε εξέλιξη. Στο 58 είμαστε, έμπρομα από η Κάρνα Κάλμαρ 1-0, Χαμάρμπι Μάλμε 3-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, 15ο λεπτό, Έστερ Ιουξκίλε 0-1, Νόρντικ Φάλκενμπεργκ 0-0. Στην Super League, θυμίζω, Πανσεραϊκός Πανετολικός παραμένει εκεί το 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από το 14 ο Πανετολικός προηγείται στις Σέρες. Η Λάρισα υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός, από ό,τι φαίνεται, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία. Το συγκεκριμένο παιχνίδι γίνεται σήμερα, διότι χθες, λόγω καιρικών συνθήκων, θυμίζω, αναβλήθηκε. Χθες είχαμε στα play-outs Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0, ΑΕΛ Νόβι Μπέτα Ατρόμητος 2-1, νίκη για την ΑΕΛ, χωρίς όμως αντίκρισμα, καθώς αποχαιρέτησαν οι Βυσσινοί. Στις 7.30 τα δύο ντέρμπι, αξιφιέστα για την ΑΕΚ, στην All Win Arena, ΑΕΚ Ολυμπιακός 7.30 την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποια ομάδα θα κατακτήσει την δεύτερη θέση, αφού η ΑΕΚ στέφθηκε από την προηγούμενη αγωνιστική πρωταθλήτρια και σήμερα κάνει την φιέστα της στην All Win Arena, που από το πρωί έχουν στηθεί διάφορα έτσι σκηνικά για μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ εκεί να γιορτάσουν το πρωτάθλημα. Στο 5-8 στα play-off 5-8 Άρης Λεβαδιακός, στις 5 Όφη Βόλος την ίδια ώρα στην Κρήτη. Η βαθμολογία, η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65, ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς, πολύ μακριά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς στην τέταρτη θέση στο 5-8. Λεβαδιακός είπαμε έχει 31 βαθμούς, ο Άρης 28, ο Όφη 20, ο Βόλος 17, και στην βαθμολογία από το 9 μέχρι το 14 ο Ατρόμητος κατέκτησε την 1η θέση, 43 βαθμούς, 10η Κηφισιά με 38, 11ος ο Πανετολικός, 35 χωρίς το σημερινό παιχνίδι. Αν κερδίσει, αν διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, πάει στους 38, θα έχουμε ισοβαθμία Κηφισιά Πανετολικός. Αστέρας Άκτορ 33 βαθμούς, τερματίζει στη 12η θέση. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 30 βαθμούς στη 13η θέση. Και ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή που βρίσκεται πίσω στο σκορ, στο 62ο λεπτό, είναι με 28 βαθμούς στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Είπαμε 39-44 Μύκονος Παναθηναϊκός. Σε λίγο θα έχουμε έναρξη εκεί δευτέρου ημιχρόνου, τρίτο δεκάλεπτο, συγγνώμη. Σε λίγο θα έχουμε επανέναρξη αγώνα. Χωρίς αποτέλεσμα, ένα φάουλ που κέρδισε ο Πανσεραϊκός κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Έβγαλαν την άμυνα οι φιλοξενούμενοι, έφυγε η μπάλα μακριά και πάλι στην κατοχή του Πανσεραϊκού. Έχουμε δεκάδα Άρη, θα τη δώσουμε σε δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, να δώσουμε την εντεκάδα του Άρη, όπου τελικά ο Σούντμπεργκ δεν τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι είναι στην αποστολή, δεν κρίθηκε έτοιμος για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Οπότε, κατά συνθήκη, κεντρικός αμυντικός στο σημερινό παιχνίδι του Άρη, ο Μάρτιν Χόγκλα. Μετατοπίζεται από τον άξονα στην αμυντική γραμμή. Θα είναι ο παρτενέρ του Ρόζ στο κέντρο της άμυνας. Με τον Αθανασιάδη κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Φρίντεκ αριστερά. Είπαμε Χόγκλα κατά συνθήκη στόπερ σήμερα δίπλα στον Ρόζ. Στη μεσαία γραμμή, παρτενέρ του Ράσιτς θα είναι ο Φιλανδός ο Γένσεν. Στην επίθεση τελικά ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποιεί τον Κριστιαν Κουαμέ, παρά το γεγονός ότι ο Καντεβέρε δεν σκόραρε στο Πανθεσσαλικό. Ήταν όμως από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Άρη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είχε δύο δοκάρια, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Δίνει φανέλα βασικού στον Κουαμέ στο σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου και τον επαναφέρει στην ενδεκάδα. Με τον Γιαννιώτα και τον Ντούντου να είναι στις δύο πλευρές της επίθεσης, ο Γκαρέ σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από τον Κουαμέ. Καράι, Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μωρόν, Αλφαρελά, Καντεβέρε, Μπουσαΐτ, Μεντίλ, Τεχέρο, Πέρεθ και Σούντμπεργκ, η αναπληρωματική του Άρη στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό. Και ο Πέρεθ δεν κρίθηκε έτοιμος για να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον Γκαρέ και πάλι σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι να ισοφαρίζουν οι Σέρες τώρα στο 65ο λεπτό, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. 1-1, κλείνω την παρέθεση, θα δούμε τον σκόρερ σε δευτερόλεπτα. Ο Βόνεϊ πρέπει να είναι ο σκόρερ, ο κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού, που προωθήθηκε για μια στημένη μπάλα. Είχαμε κάποιες κόντρες μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Τελικά ο Βόνεϊ από κοντά σκόραρε για το 1-1, ισοφάρισε για τον Πανσεραϊκό. Δεν μπόρεσε να βγάλει καλά την άμυνα ο Πανετολικός. Από την περιοχή του ήρθε ο στόπερ του Πασεραϊκού με ένα σουτ με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει για τον Πανσεραϊκό. Να επιστρέψουμε λίγο στην ενδεκάδα του Άρη. Για κάποιους ποδοσφαιριστές το σημερινό παιχνίδι θα είναι και το τελευταίο με την κίτρινο-μαύρη φανέλα, διότι από αύριο αυτό που θα απασχολήσει την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα φυσικά θα είναι η επόμενη μέρα και στο αγωνιστικό τμήμα και στο διοικητικό. Στο αγωνιστικό να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο προπονητής του Άρη που θα καθοδηγήσει τους κίτρινο-μαύρους την επόμενη σεζόν, που θα χτίσει την ομάδα της νέα σεζόν, ποια συμβόλαια θα λυθούν, ποια θα ανανεωθούν, αν και δεν νομίζω ότι θα ανανεωθούν πολλά συμβόλαια πλην του Γιαννιώτα, και αν προκύψουν, αν ευδοκιμήσουν συζητήσεις με τον Αθανασιάδη, το θεωρώ ωστόσο δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Αθανασιάδης να συνεχίσει στους κίτρινο-μαύρους. Μόνο με το Γιαννιώτα έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Υπάρχουν 19 ενεργά συμβόλαια στους κιτρινόμαυρους. Κάποια θα, ωστόσο, κάποια από αυτά τα συμβόλαια θα λυθούν. Ενδεχομένως να προκύψουν και κάποιες πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Θα είναι ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι, ένα ζεστό καλοκαίρι για τους κιτρινόμαυρους, που φυσικά δεν πρέπει να πέσουν στα ίδια λάθη των προηγούμενων ετών. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά, φυσικά, γιατί σήμερα έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι και έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε και την φιέστα της ΑΕΚ, και μιας και το αναφέρω, είδα ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν από τη μεγάλη φιέστα της Ένωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος άρρωσε και στην ανάβαση της Κίμης, με χρόνο 1.53, ο ισχυρός άδρας της Ένωσης τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας 5 δευτερόλεπτα πίσω τον δεύτερο. Και φυσικά, αφού αποβιβάστηκε από το όχημά του, αυτό το Ford Fiesta που έχει το CJ, το Μάριος Ηλιόπουλος κατευθύνεται προς τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική, στην Fiesta της κατάκτησης του τίτλου. Λοιπόν, να δούμε κάποια αποτελέσματα επίσης που έχουμε σε εξέλιξη. Είναι πριν από το στις καθυστερήσεις είμαστε, ολοκληρώνεται το παιχνίδι της Manchester United με την Nottingham Forest, 3-2 οι κόκκινοι διάβολοι, προηγήθηκαν 1-0 με το Σο στο 5, ισοφάρισε αρχικά με τον Μωράτο η Nottingham, δύο τέρματα στο 55 και στο 76 έχουν διαμορφώσει αυτό το τελικό σε λίγο αποτέλεσμα, γιατί έχουμε ακόμη 2 λεπτά καθυστερήσεων να ολοκληρωθεί το match στο Old Trafford. Η Manchester United, η οποία
είναι στους 68 βαθμούς στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Η Νότιχαμ παραμένει μένει στους 43 βαθμούς. 36 έχει η West Ham, 21 εντάξει, η Μπέρνλι είναι πολύ μακριά, όπως και η Γουλφς τελευταία θέση έχει αποχαιρετήσει εδώ και καιρό την Premier League. Θα περιμένουμε να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Στις 5 το Wolves, Fulham, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Bradford, Crystal Palace και στις 7.30 το Newcastle, West Ham. Ημίχρονα στην Αυστρία, Αυστρία, Βιέννης, Λάσκ, Λίντς 0-1, Salzburg, Χάρτεμπερκ 0-2, Στρουμ Γκρατς, Ραπίντ Βιέννης 0-0. Στις καθυστερήσεις, στα play-offs πρωταθλήματος, Anderlecht Malin 1-2, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Δανία, Κοπεχάγη Ράντερς 4-0, ο Ντένσε Βέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 3-0. 0-0 στο Ίντερ Βερόνα, στο 21ο λεπτό δεν έχει αλλάξει κάτι, δίνω τα ημίχρονα στην Ολλανδία, στα 9 παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όλα είναι ημίχρονο, οπότε πάμε σε αποτελέσματα ημίχρονου. Αλκμαρ Μπρέντα 2-0, Αϊμέγγεν Go Ahead Eagles 2-0, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρντ 1-0, PSV Eindhoven Βέντε 2-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 0-1, Τσβόλε Φέγενορντ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-1, Χερακλής Γκρόνικεν 1-1, Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Ο Φέλτες Βόλνεϊ, όπως είπαμε νωρίτερα, ισοφάρισε για τον Πανσεραϊκό στο 65. Είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Μύκονος Παναθηναϊκός 46-52 στην τρίτη περίοδο, 6-59. Κι άλλο καλάθι για τον Παναθηναϊκό με ελεύθερη βολή, 46-53 μπροστά ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός που αποχαιρετά σήμερα και την Λεωφόρο, το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 7 και μισή, λέει αντίο ο Παναθηναϊκός στο ιστορικό σπίτι του, το Απόστολος Νικολαίδης, έζησε εκεί πολύ μεγάλες και ένδοξες στιγμές, αν μη τι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια μακροσκελής ανακοίνωση της Πράσινης ΠΑΕ, όπου αναφέρεται στα τόσα χρόνια, στα δεκάδες χρόνια, ο Παναθηναϊκός είχε σπίτι του τη Λεωφόρο, σε σημαντικές στιγμές που έζησαν οι Πράσινοι σε αυτό το γήπεδο. Αν θέλει κάποιος να δει το κείμενο, μπορεί να μπει φυσικά και στο metrosport.gr. Αναφέρει πολλές από τις ένδοξες στιγμές του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, στην οποία λέει αντίο στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Φυσικά οι Πράσινοι θα ήθελαν υπό διαφορετικές συνθήκες να γίνει

0: Τελικό στο Old Trafford, Manchester United Nottingham 3-2, δεν άλλαξε κάτι στις καθυστερήσεις. Άλλη μια νίκη για την Manchester United. 2-2 το Anderlecht Malin στις καθυστερήσεις. Καταφέρνει και ισοφαρίζει σε 2-2 η Anderlecht. Και αυτή τη στιγμή με την ισοπαλία η Anderlecht είναι στην τέταρτη θέση. Πάει στα προκριματικά του Europa League. Η Malin με 28 βαθμούς. Όσο έχει βέβαια και η Γάνδη, αλλά έχει την ισοβαθμία η Μαλίν, είναι στην πέμπτη θέση, πρόκριση στα play-off του Conference League. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα, ακόμη 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Η Μαλίν ήταν μπροστά με 1-2, ισοφάρισε 2-2 η Anderlecht. 73ο λεπτό στις Έρες, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, και εμείς θα πάμε σε ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερ φορ σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
7: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 4. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7, από τις 5 και μετά σε Κλεάνδρης Βικελίδης. 5 και μισή θα έχουμε και συνδέσεις με το Παλέ. Άρης ΑΕΚ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Στις Σέρες δεν έχει αλλάξει κάτι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 στο 79ο λεπτό. Είπαμε την εντεκάδα του Άρη. Θα δώσουμε και την εντεκάδα του Λεβαδιακού που βγήκε μόλις τώρα. Να επαναλάβω, να επενθυμίσω την εντεκάδα του Άρη για όσους δεν την άκουσαν. Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Μεχόγκλα κατά συνθήκη στόπερ σήμερα δίπλα στον Ρόουζ. Φαντιγκά και Φρίντεξ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά. Αντίστοιχα, με τον Ράσιτς και τον Γέσεν στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρές στο 10. Ο Γιαννιώτας με τον Ντούντου στα δύο άκρα της επίθεσης. Και ο Κουαμέ στην κορυφή. Αντί του Καντεβέρε, η εντεκάδα του Λεβαδιακού: Άνακερ, Βίχος, Τσάπρας, Γιάγκα, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή και Παλάσιος. Αυτή είναι η έντεκα που επιλέγει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτή είναι την τελευταία μάχη και του Λεβαδιακού στο Κλεάνδρης Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός με δύο αποτελέσματα κατακτά την πέμπτη θέση. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη για να πάρει και την ισοβαθμία απέναντι στο Λεβαδιακό στην έδρα του στο Κλεάνδρης Βικελίδης στις 5 η ώρα. Θα δώσουμε και 11 αργότερα, μόλις τις έχουμε, από το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο που αρχίζει την ίδια ώρα στις 5. Έχουμε σέντρα και στην Zweite Liga, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Σε λίγο θα δώσουμε κάποια γκολ που υπάρχουν. Και εκεί στην Ολλανδία ξεκίνησε, βλέπω, το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει κάποιο τέρμα. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Το σκορ έχει ανοίξει πολύ γρήγορα. Η Paderborn προηγείται 0-1 της Darmstadt στο 7ο λεπτό. Ενώ γκολ έχει πετύχει και η Bochum, 0-1 προηγείται της Karlsruhe. Με 1-0 προηγείται η Greuther Fürth της Fortuna Düsseldorf.

0: Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Καστάνη, είναι στο δρόμο για την Αθήνα μαζί με Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πέτρωτο. Θα τον έχουμε για να μας δώσει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, μια πιθανή ενδεκάδα στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής για τα play-offs 1-4, συγγνώμη, τα play-offs πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, εστιάζεται στο ποια ομάδα Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ θα κατακτήσει την δεύτερη θέση. Θα τον έχουμε σε λίγο, να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε και πριν το διάλειμμα μία βόλτα από τον Παύλο Μελάκη, Δημήτρη Καλαϊτζή. Θα σας ενημερώσω σε λίγο αν μπορέσουμε για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Παύλος Μελάς Μπαμ FC. Έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να ξέρετε, αυτό το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε Γιώργο Καστάνη, είναι στον δρόμο με Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πετρωτό. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και στον Γιώργο και στον Κώστα, φυσικά.
1: Μεταφέρω αμέσως τις ευχές σου και στους δύο συναδέλφους.
0: Πού βρίσκεστε, φτάνετε, πλησιάζετε ή έχετε?
1: Ναι, έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, αλλά είμαστε πολύ κοντά.
0: Ωραία, μπράβο, με το καλό.
1: Τώρα μη σου προσδιορίσω και το ακριβές.
0: Όχι, δεν θέλω, με το καλό. Να φτάσετε, ναι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραίο καιρό, έχει μια χαρά.
1: Κοίτα, γενικά έχει καλό καιρό, είχε καλό καιρό σε όλη τη διαδρομή. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εντάξει, έχει κρυφτεί ο ήλιος από τα σύννεφα, χωρίς όμως τα αναπηλητικά όσον αφορά την εκδήλωση κάποιες βροχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλές είναι καιρικές συνθήκες γενικότερα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ωραία, Γιώργο. Θα μας δώσει λίγο πιθανή δεκάδα, έτσι πως θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ σήμερα. Είπα νωρίτερα ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ιστορική σημασία, τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ πως θα παραταχθεί?
1: Κοίτα, άδεια η Λεωφόρος. Τελευταίο παιχνίδι όντως, όπως έχουν αναφέρει οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ.
0: Ναι, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, μακροσκελής ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που αποχαιρετά στην ουσία τη Λεωφόρο και έχει και κάποια ιστορικά στοιχεία, σημαντικές στιγμές.
1: Ναι. Από τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενείται στο φιλόξενο και για εμάς Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
0: Δεν μ' αρέσει λοιπόν, πολύ να σου πω την αλήθεια, αλλά
1: ναι, εντάξει, γενικότερα είναι ένα
0: φιλόξενο για εσάς, γιατί έχετε πάρει αποτελέσματα, θες να πεις.
1: Όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων και λόγω της ευκολίας της πρόσβασης στο συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Έτσι όπως θέτεις,
1: από όλες τις απόψεις. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Έτσι δεν με αναφέρομαι μόνο στα αποτελέσματα που έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο γήπεδο και με κατακτήσεις κυπέλλων και με παιχνίδια τα οποία έχει κερδίσει με τους αντιπάλους του. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τη Λεωφόρο που είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Όλες.
1: Λοιπόν, μίλησες για ενδεκάδα ή αναφέρθηκες σε ενδεκάδα. Εντάξει, θα σου πω το αυτονόητο ότι ο Παυλέγκα θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Να δούμε εδώ στη τετράδα της άμυνας, γιατί είναι τελευταίο παιχνίδι με τον Γκένι που έπρεπε να πάρει ανάσεις και πήρε ανάσεις στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο βεβαίως και πήρε ανάσεις στο παιχνίδι της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, το προηγούμενο. Τον Μπάμπα αριστερά, του Σκετζιόρο και Μιχαλίδη στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο του Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, λογικά με ως δότε, εκτός και αν επιμείνει ο κύριος Λουτσέσκου στο Ζαφίρη που σίγουρα είναι ξεκούραστος, και στο ΜΕΙΤΕ και να δώσει στη συνέχεια ανάσεις στον ΜΕΙΤΕ για να μπει στη θέση του ΖΟΕΦ. Στη μεσοεπιθετική τριάδα, σε περίπτωση που καταγραφεί η διάταξη 4-2-3, είναι με Αντρίγια, Ζήφοβης, Κωνσταντέλια και Τάισον, και στην κορυφή της επίθεσης λογικά τον έναν εκ των Γερεμέγεφ ή Μύθου, νομίζω ο πρώτος είναι ο επικρατέστερος. Ο Γιακουμάκης πάει κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ως αντικαταστάτης. Τώρα αν κάνει την έκπληξη ο κ. Λουτσέσκου και βάλει δύο επιθετικούς από την έναρξη του αγώνα, εκεί προφανώς ένας εκ των τριών μεσοεπιθετικών, πιθανότατα δηλαδή ο Τάισον, θα μείνει εκτός. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ένα μάτς είναι 90 λεπτά απλά στις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το αυτονόητο, να κερδίσει και να περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα που θα αρχίσει την ίδια ώρα στις 7.30.
0: Γιώργο, εδώ που τα λέμε είναι και αυτό που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βαθμολογικό αυτό ενδιαφέρον.
0: Αυτό και του Άρη, για παράδειγμα, εντάξει, για το πρεστίζο Άρης πρέπει να κερδίσει το Λεβαδιακό για να πάρει την πέμπτη θέση. Ο ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ για να μήπως καταφέρει να κατακτήσει την δεύτερη.
1: Κοίτα, άμα το θέτεις πρακτικά και ρεαλιστικά βαθμολογικό, ενδιαφέρον και το μάτς στην Όλγων Αρίνα. Γιατί εάν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: για να
0: όντως
1: δείξει όπαλο το άλλο παιχνίδι,
0: σωστό.
1: Μένει εκτός Champions League. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο Champions League στα προκριματικά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Άρα και τα δύο παιχνίδια είναι στο 1-4 έχουν το ακριβώς βαθμολογικό τους ενδιαφέρον. Απλά εστίασα στο
1: μάτσο. Είναι διπλή ανάγνωση, ναι, δηλαδή, okay, του βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Αλλά εδώ που τα λέμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ό,τι γίνει θα γίνει, θα το δούμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε προβλέψεις, ούτε εκτιμήσεις, ούτε να. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά όλες οι απόψεις πολλές φορές διαφοροποιούνται στην πορεία ανάλογα με τα αποτελέσματα του αγώνες. Άρα, τελευταίο μας χρονιάς και από εκεί και πέρα ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Θα κάνει το ταμείο του, θα δει τα πεπραγμένα και θα πρέπει να συγκεντρωθεί για την κάθε ομάδα να φέρομαι για το πώς θα προετοιμαστεί κατάλληλα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Με κοιτάει παράξενο ο Γιώργος Ζαΐδης, δεν ξέρω γιατί. Θέλεις να πεις κάτι στον Γιώργο του Στράντζαλη, live στο Μετρόπολης? Όχι.
0: Μήπως θέλει.
1: Όχι, λέει.
0: Μήπως θέλει.
1: Είναι τις 28 Οκτωβρίου ο Γιώργος Ζαΐδης. Έχει το όχι μονίμως.
0: Για να το ελαφρύνω λίγο, μήπως θέλει ο Κώστας Πετρωτός να
1: κάνει κανένα σχόλιο.
0: Μήπως θέλει για Eurovision, γιατί δεν πώς που έκανε στο
1: Facebook. Για το Eurovision ο Κώστας Πετρωτός. Μισό λεπτό.
0: Στο Facebook. Είδα ένα post που έκανε.
1: Έλα Γιώργο.
0: Είδα ένα post που έκανε στον προσωπικό σου
1: λογαριασμό. Είπα να στείλουμε ένα λαϊκό έτσι άσμα, ρε Γιώργο.
0: Και τώρα βλέπω στα μέσα ότι ο Ακύλας γύρισε, γύρισε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και το θυμήθηκα τώρα. Γι' αυτό.
1: Η Τζάρα πάντως είχε κάνει πολλή δουλειά. Πάρτι του Ζου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε κάνει άνοιγμα. Πρέπει να πήρε πολλές ψήφους από Ελλάδα.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά πέσαν έξω όλοι. Τα προγνωστικά όλων πέσαν έξω.
1: Τρελή απόδοση έδινε η Τάρα. Γύρω στο 8 απόδοση.
0: 12 εγώ το είδα.
1: 12?
0: Που το έπαιξαν κάποιοι. Ναι, ναι, ναι.
1: 12. Το 7 μπορεί να ήταν πρώτη τριάδα, ξέρω εγώ, η διάδα.
0: Ναι. Για παράδειγμα, η Φιλανδία που ήταν το φαβορή σύμφωνα με τις στοιχηματικές έπεσαν πολύ έξω. Όπως και για την Ελλάδα, έτσι.
1: Είδα ένα δελτίο Γιώργο με 8 ευρώ. Όχι 8, πώς έβαλε. Όχι, τι λέω, τι 12 παραπάνω, λάθος. Πάντως έβαλε ένας 500 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό ακριβώς.
0: Μπράβο, καλό φάγοντα στο φίλο.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάμε λίγο στα δικά μας. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο? Να σας αφήσω κιόλα να απολαύσετε τη διαδρομή.
1: Ναι, ναι. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει και ένα σενάριο να παίξει ο Πέλτας αντί του Τάισον αρχικά. Γιατί ο Τάισον η αλήθεια είναι ότι δείχνει ότι έχει μια κόπο στην οποία διαχειρίζεται. Αν μπορεί λίγο ο Γιώργος Ζουζαίδης να κλείσει το παράθυρο για να μπορέσουμε να δούμε καλά. Υπάρχει αυτό το σενάριο, έτσι, και με μύθου δηλαδή να παίξει ο Πέλκας. Θα το δούμε αυτό και να βάλει τον Τάισον κάπου σαν αλλαγή. Για μένα το στίχημα είναι τι ενέργεια θα βγάλει ο ΠΑΟΚ και βασικά η Γιώργο τα βαριά χαρτιά, γιατί για τα ψέματα του ΠΑΟΚ στα πλέον που δεν είναι καλός τον κρατάει ο Κωνσταντίνης και ο Ζήπουλ. Yeah. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι αυτή, νομίζω.
0: Θα δούμε. Ωραία, καλό δρόμο να ευχηθώ, να φτάσετε με το καλό και θα τα ξαναπούμε. Μόλις έχετε εντεκάδες ή πρώτα στοιχεία, εδώ είμαστε μέχρι τις 7.
1: Έγινε, Γιώργο, ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: εδώ,
1: ναι,
0: καλό
1: καλά
0: δρόμο, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Καστάνης και ο Κώστας Πετρωτός, μαζί με Γιώργο Ζαΐρη κατευθύνονται προς την Αθήνα για το σημερινό τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός Πανετολικός στο 90, δεν έχει αλλάξει κάτι, 1-1. Θα πάμε σε λίγο και στον Δημήτρη Καλαϊτζή, είναι στον Παύλο Μελά για το ντέρμπι ανόδου. Παύλος Μελάς Μπάμευση, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης, γίνεται ένας κακός χαμός στο γήπεδο του Παύλου Μελά, έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση που αρχίζει στις 5 θα είμαστε και εκεί. Περιμένω εντεκάδες από το Όφι Βόλος για να τις μεταφέρω. Είπαμε για την εντεκάδα του Άρη και του Λεβαδιακού στο παιχνίδι που αρχίζει στις 5 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, οπότε μετά αργότερα θα υπενθυμίσουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων, να δούμε αν θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία και από το Παγκρίτιο. Πάμε σε Δημήτρη Καλαϊτζή. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του
0: Μετρόπολης. Δώσε λίγο κλίμα γιατί έχει συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη είναι εδώ πέρα, βρισκόμαστε στη Σταυρούπολη, στο γήπεδο Σταυρούπολης. Έχουμε το μάτς ανόδου ανάμεσα στον Παύλο Μελά και την ΠΑΜ. όποιος κερδίσει ανεβαίνει στην γάμα εθνική κατηγορία. Έχουμε, για τα χρονικά έχουμε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Το μάτς είναι σκέψη προγραμματισμένο στις 5 και από τις 2.30 ώρα έχετε κόσμος. Μπράβο. Δεν ξέρω πού θα χωρέσει τόσος κόσμος, γιατί σκέψη ότι οι κερκίδες είναι γεμάτες και έρχεται κι άλλος κόσμος.
0: Μπράβο, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση. Εντάξει, είναι και η Μπάμε Ευσήμια, γνωστή ομάδα μέσα από τα social media που κάνει και πολύ καλή πορεία έτσι, τα τελευταία χρόνια. Έχει διαδοχικές ανόδους. Έτσι, έχει διαδοχικές ανόδους.
2: Και τώρα έχει 3 σερία ανόδους και πάει για τέταρτη.
0: Έτσι.
2: Ενώ να πούμε ότι ο Παύλος Μελάς, πιο ιστορική ομάδα, έχει γράψει την ιστορία 100%. Στο ποδόσφαιρο και θέλει να ανέβει μετά από 18 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Θα είμαστε εκεί. Θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Έχεις πρώτα στοιχεία ή αργότερα?
2: Τα πάντα, ναι, να στα πω.
0: Ωραία, ωραία, πάμε στις 11.
2: Ο Παύλος Μελάς κατεβαίνει με τους Αθανασίου, Αχαλινόπουλο, Παπαδόπουλο, Κώστα και Χαγιά, Σούβλατη, Ζαχαριουδάκη, Τζεράκη, Παπαδόπουλο, Σοκράτη, Γραμμένο, Πεκρίδη και Μάτζαλάκου. Ενώ για την

0: ΠΑΜ κατεβαίνει με τους Παναγιωτόπουλο, Κυράννα, Σακαλάκη, Καραγιαννίδη, Ρίσκο, Παρλάκογλου, Εμμανουηλίδη, Σέφα, Θεοδωρίδη, Μπακούτσι για τους φίλους του Άρη όσους υποθυμούνται και Αδαμίδη.
1: Ωραία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Αν υπάρχει κάτι, με ενημερώνει, σε βγάζουμε κατευθείαν.
0: Εννοείται. Απλώς θα πούμε λίγο, Γιώργο, στον κόσμο για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στη Γάμα Εθνική. Ενώ η Μπαμ παίζει ακόμα και για την ισοπαλία. Γιατί υπερτερεί βαθμολογία συν 3 βαθμούς από τον Παύλο Μελά.
1: Άρα για δύο αποτελέσματα η Μπαμ, μόνο νίκη για τον Παύλο Μελά. Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε αργότερα εκεί στη Σταυρούπολη, στο παιχνίδι Παύλος Μελάς Μπαμ FC. Μύκονος Παναθηναϊκός 63-77. Στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πανσεραϊκό να είναι στην επίδεση, ένα σουτ που γίνεται, μπλοκάρει ο τραματοφυλάκας του Πανετολικού. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια των Σεραίων. Έχουμε και μια διακοπή, μια μικρή διακοπή. Ο διαιτής κατευθύνεται προς τον μπάγκο από ό,τι βλέπω. Των Σεραίων. Ναι. Έδειξε κόκκινη κάρτα στον πάγκο. Λοιπόν, να επαναλάβω τις εντεκάδες. Άρη Λεβαδιακού, ο Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει τον Άρη με Αθανασιάδη κάτω από την εστία Ρόουζ και Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας. Απόντος του Σούντμπεργκ, ο οποίος εκτιμήθηκε ότι δεν είναι έτοιμος μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε στο Πανθεσσαλικό. Ο Φαμπιάνου ούτως ή άλλως είναι τραυματίας. Ξέμεινε από στόπερ ο Άρης κατά συνθήκη σήμερα. Ο Χόγκλα θα παίξει δίπλα στο Ρόζ. Φαντιγκά και Φρίντεξ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ράτσιτς και Γένσεν στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Γκαρέ στο 10. Ο Κουαμέ στην κορυφή, ο Ντούντου με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Η αρχική εντεκάδα του Λεβαδιακού: Άννα Κερβίχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή, Παλάσιος. Θυμίζω ότι ο Άρης μόνο νίκη θέλει απέναντι στο Λεβαδιακό για να πάρει την πέμπτη θέση. Δεν έχουμε ακόμη ενδεκάδες. Σε λίγο θα έχουμε από το Παγκρίτιο Όφι Βόλος σε ένα αδιάφορο φυσικά βαθμολογικά παιχνίδι και αυτό. Και λέω και αυτό γιατί ούτως ή άλλως η πέμπτη θέση δεν οδηγεί κάπου. Σε λίγο θα έχουμε τις εντεκάδες. Έχουμε εντεκάδα Όφι. Θα τη δώσω σε δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, η δεκάδα του Όφη με τον Κάτσικα κάτω από την εστία, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανη της τριάδα στην άμυνα. Σενκέλια δεξιά, Αθανασίου αριστερά, Ανδρούτσος, Αποστολάκη στη μεσαία γραμμή. Σαλσέδο στην κορυφή, Φούντας και ο Χουάν Νέιρα παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Πλαισιώνουν τον Σαλσίδο, Φούντας και ο Νέιρα στην επιθετική τριάδα του Όφη.

Ο Βόλος με Παπαθανασίου κάτω από την εστία. Ο νεαρός Παπαθανασίου, ο οποίος πήρε και χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Άρη, μπήκε ως αλλαγή. Έκανε ντεμπούτο στην Super League. Θα ξεκινήσει βασικό στο σημερινό παιχνίδι. Μίγας, Κόμπα, Μαρτίνες, Αμπάντα, Γκονζάλες, Γρόσδης, Λικουρίνος, Χουάμπι, Λάμπρου και Ουρτάδο.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στις Σέρες, δεν άλλαξε κάτι. Κοντράστ συναισθημάτων με τους παίκτες του Πανσεραϊκού να είναι πεσμένοι στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο. Άλλοι κρύβουν τα δάκρυά τους βάζοντας την μπλούζα στο πρόσωπό τους για τον υποβασμό του Πανσεραϊκού. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. 29 βαθμούς συγκέντρωσε στο πρωτάθλημα ο Πανσεραϊκός με αυτήν την ισοπαλία που πήρε σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Ολοκληρώνει έτσι την σεζόν ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς, 30 η ΑΕΛ, 14ος ο Πανσεραϊκός. 13η θέση για την ΑΕΛ Novibet με 30 βαθμούς. Ο Πανετολικός συγκέντρωσε 36 βαθμούς, τερματίζει στην 11η θέση.

64-82, Μύκονος Παναθηναϊκός, 4:50 για το τέλος του αγώνα. Προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Βλέπω εδώ ότι Κιάκ έχει απουσίες στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, σε αυτή τη δεύτερη αναμέτρηση που διεξάγεται στις 5:30 στο Αλεξάνδριο. Θα έχουμε φυσικά συνδέσεις με Πάρη Τρικαλιώτη που είναι εκεί για αυτήν την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Ο Dragan Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κατσίβελη και Αρσενόπουλο. Ταλαιπωρούνται από ίωση αμφότεροι από ό,τι διαβάζω. Η δεκάδα της ΑΕΚ είναι Gray, Brown, Γκορδίλης, Φίζελ, Φιόνης, Πετάρσκι, Νάναλη, Λικαβίτσιους, Μπάρτλι και Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η 10 για την ΑΕΚ. Αργότερα θα έχουμε και πρώτη σύνδεση με το Palette Sport για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ στο Game 2 στη σειρά των αγώνων. Και επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη και ξέρω ότι ενδιαφέρει αρκετούς, είτε γιατί έχετε στοιχηματίσει είτε γιατί παρακολουθείτε τα συγκεκριμένα πρωταθλήματα, θα δώσω αρχικά τελικά από την Δανία. Κοπεχάγη Ράντερς 5-0, ο Ντέν Σεβέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 4-1 είναι τελικά. Στην Λα Λίγκα 2 στις καθυστερήσεις, Λα Κορούνια Ανδόρα 2-1, 0-0 το ημίχρονο στην Σέρια Ίντερ Βερόνα. Πάμε στην Ολλανδία. Είμαστε στο 65ο με 68ο λεπτό στις 9 αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Αλκμαρ Μπρέντα 2-1, Νάιμέγγεν Γκόα Χέντ Ίγκλς 2-1, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 1-0, PSV Eindhoven Τβέντε 4-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 1-3, Τσβόλε Φέγενορτ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-1, Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-2, Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Στην Αυστρία, στα play-off πρωταθλήματος, οι τρεις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη στο 70 λεπτό, Αυστρία Βιέννης, Λάσ Κλίντς 0-2, Red Bull Salzburg, Χάρτεμπερκ 0-2, Στρουμ Γκράτς, Ραπίδ Βιέννης 0-0. Και λίγο πριν από το πρώτο μισάωρο, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής στην ίδια ώρα, Ανόβερον, Ινεβέργη 0-1, αναφέρω που υπάρχει γκολ, Γκρότερ Φιρτ, Φορτούνα, Ντίσελντορφ 2-0, Έλφμπεργκερ Πρόισεν 2-0, Καρσλούι Μπόχουμ 1-1, Ντάρμσταρτ Πάτερμπον 0-1 και Δυναμό Δρέσδης Χολστάιν Κιέλ 1-0. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει Ουτρέχτη, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 2-0.

0: 72-87, δύο λεπτά πριν από την λήξη, Μύκονος Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται έτσι οι εικόνες στις Σέρες, όπου οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν κατευθυνθεί στον κόσμο εκεί των Ιονταριών, οι οποίοι χειροκροτούν τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ομάδα στην Super League. Παραλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε και αυτή την αγωνιστική στα play-outs, το Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Τελικό αποτέλεσμα το 1-1 και υποβασμός για τα Ιοντάρια. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να εστιάσουμε στα δύο παιχνίδια που, είναι σε, που θα ξεκινήσουν στις 5 στα play-off 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Κυρίως θα είμαστε ο Κλεάνθης Βικελίδης. Σύνδεση με Δημήτρη Καλαϊτζή στη Σταυρούπολη, Παύλος Μελάς Μπαμ FC, αλλά και στις 5.30 στο Αλεξάνδριο το Άρης ΑΕΚ, το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, με Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
4: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Ή happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε σέντρα και στα δύο παιχνίδια στο 5-8 στα play-offs τη Super League. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Έχουμε γκολ στο Παγκρίτιο. Όφη προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φούντα στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης στο παιχνίδι Άρη Λεβαδιακού και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό είμαστε στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Να υπενθυμίσω ότι σε δεκάδες απλά των δύο ομάδων ο Άρης με Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ροζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Κουαμέ, Χονκλαγκαρέ, Φρίντε, Γιαννιώτας, Γένσεν και Ντούντου. Αυτή είναι η 11. Για το Λεβαδιακό, Άνακερ, Βίχος, Τσάπρας, Γιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή και Παλάσιος. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
2: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός, Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο Κλεάνδρης Βικελίδης, εκεί στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Άρης μόνο με νίκη στο σημερινό παιχνίδι θα πάρει την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη στη φετινή Super League, χωρίς βέβαια να έχει αντίκρισμα, καθώς ο Όφη πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο άλλο παιχνίδι την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο, όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Όφη έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με τον ταξιάρχη Φούντα να κάνει το 1-0. Ο Λεβαδιακός τώρα έχει την κατοχή της μπάλας στο αμυντικό του τρίτο. Παραλαμβάνω, θα πάμε αργότερα και στο Αλεξάνδριο στις 5.30 το τζάμπολ του πολύ σημαντικού αγώνα που έχει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ. Θα πάμε και στην Σταυρούπολη, εκεί το Παύλος Μελάς Μπάμευση με Δημήτρη Καλαετζή. Αργότερα, κατά τη διάρκεια δηλαδή του αγώνα Άρης Λεβαδιακός, όπου θα εστιάσουμε. Με το Λεβαδιακό να έχει κατοχή μπάλα στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, συνεχίζεται η φάση τελευταία στιγμή. Ο Χόγκλα ήταν αυτός που έβαλε σωτήρια την κόντρα στο σούτ του Κωστή, που κατευθυνόταν προς την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν νομίζω να προλάβαινε. Ήταν εξουδετερωμένος από την αντίθετη πλευρά. Σωτήρια η παρέμβαση του Χόγκλα στην προσπάθεια του Λεβαδιακού. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πίσω στον Άνακερ για τους Βιωτούς, οι οποίοι την προηγούμενη αγωνιστική έκαναν την ανατροπή από 0-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα απέναντι στον Όφη, το 3-2, και έμειναν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Τελευταία αγωνιστική σήμερα για το 5-8, όπως και για το 1-4 αργότερα στις 7.30 τα δύο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λάθος. Από τους παίκτες του Άρη δίνουν κατοχή στον Λεβαδιακό. Η σέντρα από τα δεξιά, βγάζουν την άμυνα κυτρινό-μαυρή. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Χόγκλα, ο οποίος προωθήθηκε. Θα παίξει με τον Γιαννιώτα, η πάσα για τον Κουαμέ, το γύρισμα. Ο Άνακερ θα απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι με τον Κριστιαν Κουαμέ. Σε αυτή τη φάση, ωραία η κάθετη πάσα του Γιαννιώτα, είδε την κίνηση του Κουαμέ, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα από δύο στόπερ του Λεβαδιακού, έκανε το πλασίο Άνακερ, απομάκρυνε σε κόρνερ. Νωρίτερα ο Λεβαδιακός είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, το κόψιμο από τον Χόγκλα Σωτήριο, διότι ήταν εξουδετερωμένος ο Αθανασιάδης. Ο Γκαρέ με την μπάλα στα χέρια θα τη στήσει στο σημείο του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, λιγοστός ο κόσμος στο Κλεάνδης Βικελίδης, οι περισσότεροι προτίμησαν να πάνε στο Παλέτεσπορ. Παναλαμβάνω, πολύ σημαντικό το παιχνίδι που έχει ο Άρης σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ. Η μπάλα από τον Ρόζ παρακινδυνευμένα στον Αθανασιάδη, ο οποίος θα γυρίσει στον Φρίντεκ. Αυτός ξανά στον Αθανασιάδη. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Ο Φιβόλος την ίδια ώρα 1-0 από το πρώτο λεπτό, με τον Φούντα να είναι ο σκόρερ. Ο Άρης από τα δεξιά ψάχνει μια επίθεση. Γκαρέ έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Γκαρέ θέλει να βρει ελεύθερο χώρο. Θα γυρίσει στο σημείο του πέναλτι. Βγαίνει άμυνα. Επιμένει όμως ο Άρης με τον Χόγκλα που έχει ανέβει. Προωθήθηκε. Ο Ράσιτς θα επαναφέρει. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά τώρα. Γιαννιώτας θα βγάλει την σέντρα. Ο Ράσιτς δεν έκανε καλό κοντρόλ στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Χόγκλα πιέζει για να κερδίσει ξανά. Χόγκλα, λάθος η πάσα του. Θα πρέπει να καλύψουν τώρα χώρους οι κιτρινόμαυροι στην άμυνα, σε μια προσπάθεια να εκδηλώσει επίθεση ο Λεβαδιακός, με τον Μπάλτσι να έχει την κατοχή της μπάλας. Το σούτ που γίνεται out. Χωρίς να ανησυχήσει ο Αθανασιάδης σε αυτή την περίπτωση, στο σούτ του Μπάλτσι ήταν άστοχο. Εδώ ο Μπάλτσι έκανε την προσπάθειά του, έκανε το σούτ. Ήταν ωστόσο άστοχο και δεν ανησύχησε τον Γιώργο Αθανασιάδη. Μία τελική ο Άρης στην εστία, αυτή νωρίτερα με τον Κουαμέ. Δύο τελικές ο Λεβαδιακός, καμία προς την εστία. Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 9 λεπτά πιο συγκεκριμένα, στο Κλεάνης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός το 0-0. Την ίδια ώρα ο Όφη προηγείται 1-0 του Βόλου από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Φούντα. Στην Premier League έχει ανοίξει το σκόρ η Crystal Palace. Bradford Crystal Palace 0-1. Αργότερα θα δώσουμε τελικά αποτελέσματα στην Ολλανδία. Έχει ανοίξει πάντως το σκόρ είδα η Feyenoord, για όσους ενδιαφέρονται. Τελευταίο δεκάλεπτο είμαστε, οπότε θα δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα από εκεί αργότερα, διότι έχουμε το παιχνίδι του Άρη σε εξέλιξη, με τον Λεβαδιακό να έχει την κατοχή της μπάλας. Επαναλαμβάνω, Αθανασιάδης, Ρόζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράσιτς, Χόγκλα, Ντούντου, Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, 11 για τον Άρη. Άνακερ, Τσάπρας, Βίχος, Γιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Κωστή και Παλάσιος, οι 11 για τον Λεβαδιακό. Πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0 στο Κλέανδης Βικελίδης, με τον Άρη και πάλι από τα δεξιά. Μια προσπάθεια να εκδηλώσει επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Γκαρέ πίσω στον Χόγκλα. Αυτός παράλληλα θα παίξει με τον Ρόζ. Παρτενέρ του σήμερα στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρίντεκ. Πίσω ξανά στο Ρόζ. Χαμήλωσε, πήρε μπάλα ο Γένσεν. Φαντιγκά θα γυρίσει τον Γκαρέ, αυτός πιο πίσω στον Αθανασιάδη, τελευταίος παίκτης του γηπέδου για τον Άρη. Αθανασιάδης με τη μία, ξανά στο Γένσεν. Κάνει κίνηση, ελευθερώνεται ο Χόγκλα, παίρνει μπάλα. Φρίντεκ από τα αριστερά, η πάσα του για τον Κουαμέ. Κάνει την υποδοχή. Υπάρχει offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Κουαμέ. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλέανδης Βικελίδης. Τώρα η πάσα πίσω στον Άνακερ. Ο Φιβόλος 1-0 στο 14ο λεπτό. Είμαστε εκεί στο Παγκρίτιο. Στο 12ο λεπτό στο Κλέανδης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό. Με ένα φάουλ που κέρδισε κάτω από το χώρο του κέντρου. Από ό,τι βλέπω παίζει ήδη στο Αλεξάνδριο για το Άρη ΣΑΕΚ είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος πήρε θέση στον Ιγκάλης Χολ για αυτή την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ. Θα πάμε αργότερα στον Πάρη Τρικαλιώτη. 12ο λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Ο Φρίντεκ έχει κατοχή μπάλας. Μια μεγάλη μεταβίβαση στον Άνακερ φτάνει μπάλα. 12ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό, ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Νίκα και τον Τσοκάη. Αριστερά κινείται ο Βίχος. Είναι και ο Παλάσιος κοντά, προτιμά πίσω τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης πίσω από την μπάλα, κυτρινό-μαύρη. Οργανώνουν την αμυντική τους γραμμή, κλείνουν διαδρόμους. Γκολ πρέπει να έχει πετύχει ο Βόλος. Όφι Βόλος 1-1. Θα δώσω σε λίγο τον σκόρερ. Στο 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο ήδη έχουμε δύο τέρματα. Ο Όφι προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με Φούντα. 1-1 ο Βόλος. Θα δώσουμε σε λίγο τον σκόρερ. Στην ισοφάριση τώρα του Βόλου. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας και πάλι. Ανεβαίνει ο Φρίντεκ. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ σωστά πάνω στο Γιαννιώτα, κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ από τον Τσάπρα. Πίσω στο Ρόζ και αυτός παράλληλα στο Χόγκλα θα παίξει την κατοχή. Άνοιξε ο Φαντιγκά το κοντρόλ παρά λίγο να κάνει το λάθος. Σε ένα σημείο που ήταν δύο παίκτες του Λεβαδιακού. Πρόλαβε, κράτησε κατοχή ο Φαντιγκά. Παράλληλη μεταβίβαση στον Ρόζ. Αυτός πιο αριστερά στο Φρίντεκ. Γιαννιώτας στη γραμμή του πλαγίου out, θα το κερδίσει από την παρέμβαση του Μπάλτσι. Ο Ουρτάδο είναι ο σκόρερ για τον Βόλο στο 1-1 στο 15ο λεπτό. Η ισοφάριση του Βόλου. Ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή, μπάλα κατοχή για τον Άρη. Και δεξιά στον Ντουντού, ωραία συνεργασία των παικτών του Άρη. Πατάνε περιοχή, η μπάλα είναι για τον Λεβαδιακό. Στο 15 είμαστε. Σήκωσε τα χέρια ο Φαντιγκά. Περιμένουμε να δούμε τι έχει αποφασίσει ο διαιτητής. Ο Φαντιγκά, ναι, θεωρεί ότι ο Φαντιγκά βρήκε με τα χέρια του το πρόσωπο του Παλάσιος. Έχει προηγηθεί φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ράσιτς, αρχηγός και στο σημερινό παιχνίδι από όντως του Φαμπιάνο, όπως και στο Παθεσσαλικό, έτσι και σήμερα φορά περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Σέρβος, ο οποίος έχει συμβόλαιο, όπως ο ίδιος δήλωσε στα μέσα της πατρίδας του, δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στους κυτρινόμαυρους. Και κόντρα σε όσα έχουν υποθεί ή όσα έχουν γραφτεί με βάση αυτή την δήλωση, δεν αποκλείεται αυτό που αναφέρουν, που ξέρω από το ρεπορτάζ, να έρθει κάποια πρόταση για τον Ράσιτς, η οποία θα συζητηθεί. Γι' αυτό και δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Σέρβου από τις πετυχημένες πολλές μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι. Κλέβει μπάλα ο Άρης στο αμυντικό του τρίτο και θέλει τώρα να τη μεταφέρει στην επίθεση. Ο Κουαμέ ζητάει, δεν παίρνει μπάλα όμως από τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα προτιμήσει μια διαγώνια μεταβίβαση για τον Γιαννιώτα. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, ήταν δυνατή αυτή η πάσα, μεγάλη πάσα του Χόγκλα στον Γιαννιώτα. Και ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Κλεάνθης Βικελίδης για το σημερινό τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Μπροστά σε λιγοστό κόσμο του Άρη. Θυμίζω, η ομάδα του Γρηγορίου μόνο με νίκη θα κατακτήσει την πέμπτη θέση, θα τερματίσει στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Να δούμε μια προσπάθεια. Ο Γκαρέ κοντά στην περιοχή, στο ημικύκλιο, είναι παίκτης του Άρη, πεσμένος στο έδαφος. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι με τον Άρη στην επίθεση. Κόντρα, δεν βγαίνει κόρνερ. Σηκώθηκε ο Γιαννιώτας, διεκδικεί ο Γκαρέ. Θα κλέψει μπάλα, ωραία. Ο Κουαμέ γυρίζει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα σπάσει στο Ράσιτς. Ο Ράσιτς ένα σουτ. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Με τον Ράσιτς η μπάλα κόντραρε στο δυνατό σου του Σέρβου. Κατέληξε σε κόρνερ. Είχε κατεύθυνση προς την εστία του Άνακερ. Συρτό, δυνατό σούτ από τον Ράσιτς. Κόντραρ όμως η μπάλα και κατέληξε σε κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για τον Άρη. Όφι Βόλος 1-1. Με τον Βόλο να ισοφαρίζει στο 15ο λεπτό με τον Ουρτάδο. Στο 17 στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Εκτελείται το κόρνερ, φεύγει μπάλα από την περιοχή του Λεβαδιακού. Όρθιος ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Μιχάλης Γρηγορίου παρακολουθούν την αναμέτρηση. 18 λεπτά στο 0-0. Με τον Άνακερ τώρα να παίρνει κατοχή ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Θα παίξει κάθετα για τον Τσοκάη. Αυτός τον Τσιβελεκίδη. Νίκας. Κουβαλάει μπάλα. Δεξιά η κατοχή με τον Τσάπρα. Πιέζεται από τον Γιαννιώτα. Συμπαίκτες στον Λεβαδιακό με τους περισσότερους. Ο Γιαννιώτας ήταν συμπαίκτης στον Λεβαδιακό. Με τους περισσότερους από την εντεκάδα των Βιωτών στο σημερινό παιχνίδι. Κατοχή για τον Λεβαδιακό στο 19ο λεπτό. 0-0. Με τον Άρη νωρίτερα να έχει την ευκαιρία. Με το σου του Ράση Τσιμπάλα κόντραρε. Έφυγε σε κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα. Το κόρνερ. Ο Γιαννιώτας θα κερδίσει τώρα το ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Στο 19 εκτελέστηκε γρήγορα. Κατοχή για τους κυτρινόμαυρους. Στη δεξιά πλευρά με το Φαντιγκά να φέρνει την μπάλα πιο κεντρικά ο Ρόουζ. Και ο Φρίντεκ από τα αριστερά. Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ο Ρόουζ παράλληλα θα παίξει με το Γένσεν, ο οποίος χαμηλώνει για να καλύπτει το χώρο στον Χόγκλα. Οπότε προωθείται ο Καμερουνέζος Χαφ του Άρη, ο οποίος κατά συνθήκη σήμερα παίζει σε ρόλο στόπερ δίπλα στον Ρόουζ. Λόγω της απουσίας του Φαμπιάνου αλλά και του Σούντμπερκ, ο οποίος είναι στον πάγκο αλλά δεν κρίθηκε έτοιμος για να πάρει φανέλα βασικού. Το λεπτό στο 0-0. Οι δύο ομάδες. Τελευταία καλή στιγμή χρονικά ήταν το σου του Ράσιτς που η μπάλα κόντραρε. Ήταν μια καλή στιγμή πάντως για τους κυτρινόμαυρους. Λεβαδιακός έκοψε, πήρε κατοχή. Υπάρχει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ. Διακόπτει το παιχνίδι ο διαιτητής. Κατοχή για τον Λεβαδιακό. Ο Χρήστος Βεργέτης είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Πουλικίδης είναι στο ΒΑΡ. Βοηθεί στο γήπεδο Φωτόπουλος και Στάικος. Τέταρτος ο Δημήτρης Μόσχου. Θυμίζω ότι τα τρία μεταξύ τους παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα τη φετινή σεζόν. Οι δύο αγώνες στη Βιωτία 1-1. 2-2 το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε ο Άρης με νίκη σήμερα παίρνει και την ισοβαθμία σε 16 αγώνες, 12 νίκες του Άρη, 3 ισοπαλίες, 1 νίκη ο Λεβαδιακός στη Θεσσαλονίκη, 32-9 τα γκόλ υπέρ του Άρη. 21ο λεπτό σε πρώτο πλάνο ο Γκαρέ και ο Ράσιτς. Εκτελεί δυνατά το πλάγιο Φρίντεκ, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, βγάζουν άμυνα Βιωτή. Και παίρνουν κατοχή μπάλας με τον Πεντρόσο. Κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ και κατοχή για τον Λεβαδιακό. 1-2 Βόλος στο Παγκρίτιο. Με τον Λάμπρου στο 24 προηγήθηκε Όφη. Στο δεύτερο λεπτό με τον Φούντα. Ισοφάρισε με τον Ουρτάδο στο 15 ο Βόλος. Προηγείται με Λάμπρου 1-2 στο 24. 1-2 λοιπόν το σκορ στο Παγκρίτιο. Αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πριν από το μισάωρο έχουμε 3 γκολ. 1-2 προηγείται πλέον ο Βόλος. Στην Αγγλία, για όσοι ενδιαφέρονται, στην Premier League μόνο η Crystal Palace έχει ανοίξει το σκορ. Brentford Crystal Palace 0-1. Θα δώσω όταν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια τελικά στην Ολλανδία. Απέχουμε 5 λεπτά από το τζάμπολ στο Αλεξάνδριο, οπότε μπορούμε να πάμε μια βόλτα για τα πρώτα στοιχεία στον Πάρη Τρικαλιώτη, να μας ενημερώσει και για την παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπο. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη, μας ακούς?
7: Του Μετρόπολη 95,5. Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε καθαρά, ναι.
7: Ναι. Ωραία. Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο, περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του δεύτερου προημιτελικού ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. Μιας και το ανέφερες, ναι, ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι εδώ, έκανε την έκπληξη καθώς δεν υπήρχε σχετική τέτοια ενημέρωση ότι θα βρίσκεται εδώ σήμερα στο παιχνίδι. Μαζί με τον αδερφό του, τον Φράνσις Αντετοκούμπο, ήρθαν και οι δύο μαζί για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και φυσικά τον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο. Υπενθυμίζω στις 25 Απριλίου είχε έρθει ξανά εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τη μητέρα του, την Βερόνικα, και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΡΕΣ, τον Ρίτσαρντ Σιάο, για να δουν εκείνο το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο. Σήμερα ξανά λοιπόν εδώ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Στα αγωνιστικά, μια και θέλουμε περίπου 4 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Ιγκόρ Μίλιτς υπολογίζει τελικά και τον Ελάιζα Μίτουλονγκ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από εμπείρετη, ήταν εμπείρετος, είχε μία ίωση, έχει κάποιες ενοχλήσεις στα πλευρά, ωστόσο με δική του ευθύνη δίνει το παρόν και θα εξαρτηθεί το πώς και πόσο θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Γιατί την ΑΕΚ υπάρχει και από εκείνη την πλευρά μία απουσία, είναι αυτή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος είναι εκτός δωδεκάδας, επίσης και αυτός έχει μία ίωση και δεν βρίσκεται στην δωδεκάδα και στη διάθεση του Dragan Sakota. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Ο Άρης θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά για να τη στείλει ξανά σε τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα στις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα. Θα είναι εκείνο το παιχνίδι, εφόσον, επαναλαμβάνω, ο Άρης καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ. Το Αλεξάνδριο είναι σχεδόν γεμάτο, πάνω από 4.500 κόσμου αυτή τη στιγμή, στα περίπου 3,5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Γιώργο.
0: Ωραία, Πάρη, ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε φυσικά με το τζάμπολ. Θα έχουμε πολύ συχνές συνδέσεις με το Αλεξάνδριο, με τον Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ. Αυτό το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων. Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 25 λεπτό. Όφι Βόλος 1-1, κυρώθηκε με χρήση VAR το γκολ του Λάμπρου. Έχουμε ξανά ισοπαλία στο Παγκρίτιο. Θυμίζω προηγήθηκε ο Όφι 1-0 με Φούντα, ισοφάρισε ο Ορτάδο, έκανε το 1-2 Βόλος με Λάμπρο, ακυρώθηκε όμως το γκολ του Βόλου. Ισόπαλα λοιπόν και τα δύο παιχνίδια, απλά έχουμε δύο γκολ στο Παγκρίτιο. Κανένα ακόμη στο Κλεάνδρυ Βικελίδης, ευκαιρία τώρα για τον Άρη που είναι μέσα στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας ψάχνει το χώρο να ελευθερωθεί, θα αφήσει έξω στον Γκαρέ το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη, είναι το τρίτο. Το παιχνίδι, κανένα κόρνερ ο Λεβαδιακός, 3-0 τα κόρνερ, 0-0 χωρίς σκορ. Ο Γκαρέ θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 26 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση κόρνερ του Γκαρέ. Το τρίτο κόρνερ που κέρδισε ο Άρης στο 26 λεπτό. Στα χέρια του Άνακερ χωρίς αποτέλεσμα αυτό το κόρνερ, το τρίτο κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Ρόουζ, κατοχή για τους

0: Έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό. Οι δύο ομάδες έχουν από μια καλή στιγμή, ενώ οι φιλοξενούμενοι ομάδες διαμαρτύρονται απέναντι στο 1ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακούτσα στα αριστερά, έγινε κέρι μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Προκαλώ στην οργή των παικτών της ΜΠΑΜ.
1: Ωραία. Είχαμε τίποτα στις εξέδρες, τίποτα, όλα ήσυχα. Έτσι,
0: είναι όχι απλά ψυχτικά. Ναι. Έχει από την απέναντι πλευρά. Δεν χωράει άνθρωπος. Έχουν κλείσει σκέψου οι πόρτες από τις 4.30 ώρα. Η αστυνομία δεν αφήνει να μπει άλλος κόσμος.
1: Έχει και ισχυρή.
0: Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο γήπεδο.
1: Δυνάμεις, από ό,τι μου έλεγες, έτσι.
0: Πάρα πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μέσα έξω το γήπεδο παντού.
1: Ωραία, ωραία. Θα επιστρέψουμε, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο παιχνίδι, κάτι σημαντικό. Διακόπτης, να σε βγάλουμε στην
0: αέρα. Ναι, εννοείται, Γιώργο. Εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καλαϊτζής από την Σταυρούπολη σε μια σύντομη σύνδεση που είχαμε. Πάμε λίγο στον Πάρη να δούμε αν έχουμε τζάμπολ στο Αλεξάνδριο. Άρη Σάικ. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Πάρης. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάμε στο παιχνίδι Άρης Λεβαδιακός. 0-0 στο 28 λεπτό. 1-1 στο Παγκρίτιο. Το Όφι Βόλος. Ακυρώθηκε γκολ του Βόλου για το 1-2. Περιμένουμε ένα παιχνίδι από την Ολλανδία για να σας δώσω τα τελικά αποτελέσματα, το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική στην Ολλανδία. Εκεί όπου η Ατχόφεν τους άλλους κατέκτησε το πρωτάθλημα, είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, 29 λεπτά στο Κλεάνδρη Βικελίδη, στο 0-0 με τον Αθανασιάδη να έχει την κατοχή της μπάλας, θα ανοίξει αριστερά στο Φρίντεκ, χαμήλωσε, πήρε μπάλα ο Ράσιτς, ο Γένσε τώρα στον άξονα, κουβαλάει με τον Γκαρέ. Γκαρέ, έχει χώρο, προτιμά να σπάσει δεξιά στον Ντούντου, μέσα από την περιοχή το σούτ του Ντούντου, η μπάλα κόρνερ, τέταρτο κόρνερ του Άρη αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίδεση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η προσπάθεια, ατομική ενέργεια του Ντούντου, το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς του Λεβαδιακού και κατέληξε σε κόρνερ. Να δούμε την εκτέλεση αν αυτή τη φορά βγάλει κάτι ο Άρης. Εκτελείται. Δεν φεύγει καλά η μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Τώρα σε δεύτερο χρόνο φεύγει. Με τον Άρη να ανακτά γρήγορα όμως κατοχή. Φαντικά θα παίξει με τον Φρίντεκ αριστερά. Όφι Βόλος 1-1 στο 33. Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 32. Στα 10 γεμίσματα ο Άρης εύστοχα. 1 στα 2 ο Λεβαδιακός που έχει παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας. Δεν έχει δημιουργήσει όμως ουσιαστικές ευκαιρίες. Να δούμε τώρα άλλη μια προσπάθεια. Ο Γκαρέ κάνει μια τρίπλα. Πήγαινα περάσει τον αντίπαλό του, να αποφύγει τον αντίπαλο αμυντικό. Δεν τα κατάφερε, γλίστρησε, έχασε την κατοχή και τώρα ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο από τα δεξιά κοντά στην περιοχή του Άρη. Τώρα ο Λεβαδιακός, το γύρισμα κοντά στο πέναλτι, ευκαιρία για το Λεβαδιακό, άνοιξε αριστερά πολύ την μπάλα. Ο Κωστής, συνεχίζεται όμως η φάση για τον Λεβαδιακό. Η σέντρα που βγαίνει μέσα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάπρας δεν μπόρεσε, άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Έδωσε τη δυνατότητα στον Αθανασιάδη να βγει να μαζέψει την μπάλα. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Τσάπρας όμως άνοιξε το κοντρόλ. Βγήκε, μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Καθώς η μπάλα είναι στην άμυνα του Άρη, να δώσω λίγο τα τελικά αποτελέσματα από την Ολλανδία. Να μείνουμε όμως στο Κλεάνδρη Βικελίδης, γιατί με προϋποθέσεις ο Άρης θα πατήσει περιοχή. Ο Γκαρέ κλείστηκε, έδωσε το Ράσιτς στο ημικύκλιο της περιοχής. Ράσιτς δεν είχε το χώρο να κάνει ένα σουτ. Ξανά ο Γκαρέ από πλάγια θέση το σουτ, ο Άνακερ. Πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη στο 32ο λεπτό, με τον Γκαρέ να το κερδίζει από την προσωπική του ενέργεια. Ο Ράσιτς συνδυάστηκε με τον Αργεντίνο από πλάγια θέση. Ο Γκαρέ σούταρε με το δεξί, ο Άνακερ σε κόρνερ. Γκολ έχει πετύχει ο Όφι με Νέιρα στο 34-2-1 το σκορ. Να δούμε αν θα υπάρξει έλεγχος VAR και σε αυτό το γκολ. Θυμίζω ότι ακυρώθηκε το γκολ του Λάμπρου. Τώρα πέτυχε γκολ ο Νέιρα, 2-1 προηγείται ο Όφι.

0: Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ξανά η μπάλα στον Γκαρέ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άνακερ. Νέο κόρνερ. Με υπερένταση και δυσκολία ο τραματοφύλακας του Λεβαδιακού θα βγάλει την κεφαλιά του Κουαμέ. Σημαντική ευκαιρία εδώ για τον Άρη. Από την σέντρα του Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κουαμέ. Η μπάλα βρήκε και σε αμυντικό του Λεβαδιακού. Πήρε μια περίεργη τροχιά. Ο Άνακερ με υπερένταση σε κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Έχουμε τραυματισμό όμως του τραυματοφύλακα του Λεβαδιακού στο 33 της αναμέτρησης. Να δώσω επί της ευκαιρίας τα τελικά αποτελέσματα στην Ολλανδία. Αλκμαρ Μπρέντα 3-3. Ναϊμέγγεν Γκόαχεντ Ίγκλς 2-1. Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρτ 2-0. Αιτχόφεν Βέντε 5-1. Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 2-3. Τσβόλε Φέγενορτ 0-2. Φόλενταμ Τέλσταρ 1-2. Χέρακλες Γκρόνιγκεν 1-2. Και Χέρεφεν Άγιαξ 0-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα από την Ολλανδία. Και όπου η PSV Eindhoven είναι πρώτη με 84 βαθμούς. Δεύτερη Φέγενορτ με 65. Η Ναϊμέγγεν ακολουθεί στην τρίτη θέση με 59 βαθμούς και παίζει την πρόκριση στα προκριματικά του Champions League. Τη Βέντε στην τέταρτη θέση. Πέμπτος ο Άγιαξ με 53 βαθμούς. Πάμε όμως και πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης αφού δώσαμε τα τελικά αποτελέσματα. Μέτρησε κανονικά τον γκολ του Όφη. Όφη Βόλος 2-1 με Νέιρα προηγούνται οι κριτικοί στο Παγκρίτιο του Βόλου. Ακόμη ένα κόρνερ λοιπόν για τον Άρη με Γκαρέ στην εκτέλεση. 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Γκαρέ, ο Άνακερ με τις γροθιές θα απομακρύνει. Διεκδική μπάλα ο Φρίντεκ. Έχουμε φάουλ υπέρ του Βόλου με τον Φρίντεκ. Και κίτρινη κάρτα θα έχουμε, να δούμε. Ναι, είναι φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είναι αυτά τα φάουλ που κόβει στον ταχύτητα του αντιπάλου που πάει να βγει σε αντεπίθεση, ανοιχτό γήπεδο. Αυτό έκανε ο Φρίντεκ. Είδε την κίτρινη κάρτα, τιμωρήθηκε για αυτό το φάουλ με κίτρινη κάρτα. Πάνω στον Παλάσιο στο φάουλ, κατοχή για τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε Αλεξάνδριο, έχουμε τον Πάρτρ Καλιώτη. Πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι Άρη-ΣΑΕΚ, Πάρη. Να δούμε, μας ακούει ο Πάρης. Πάμε στον Πάρτρ Καλιώτη.
1: Το σκορ στο Αθηνέα, η ΑΕΚ. Συντά το κάνει τώρα ο Χάρελ με τρίποντο, χάρη στο ταμπλό. Με τη βοήθεια του ταμπλό, Άρης πετυχαίνει. Σκορ, βρίσκει σκορ μετά από 2,5 λεπτά στο Αλεξάνδριο. Το σκορ είναι 3-3. Ο Μίτουλονγκ δεν ξεκίνησε στην πεντάδα του Άρη, ωστόσο είναι παρόν στη διάδοση του Γκορ Μίλιτσι. Θα φανεί αν θα μπορέσει να συνεχίσει να μπει και να αγωνιστεί. Χαραλαμπόπουλος βάζει δεύτερο τρίποντο, η ΑΕΚ μπροστά με 3-6 και οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν καλά, ωστόσο έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής από τα 6.75. Χάρελ μέχρι μέσα μια προσποίηση και δεύτερη προσποίηση, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει φάουλ και βολές όπως δείχνει η Βασιλική Τσαρού. Η πρώτη διαιτητής διευθύνει τον αγώνα μαζί με τους κύριους Μαγκλογιάννη και Τευτίκη. Και πρώτη αλλαγή για τον Άρη, ο Ιγκόρ Μίλιτσις περνάει στο παρκέ, τον Τζέικ Φόρεστερ αποσύρει τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έκανε το πρώτο του φάουλ και είναι και αυτή η πρώτη αλλαγή. Ο Άρης ξεκίνησε την πεντάδα του με Τζόουνς, Νουά, Ποχορίδη, Χάρελ και τον Αντετοκούμπο που αντικαταστάθηκε τώρα από τον Φόρεστερ από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Σάκοτα επέλεξε τους Γκρέι, Φιόνι, Φιζέλ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο, ενώ ο Χάρελ πετυχαίνει την πρώτη του βολή, μειώνει σε 4-6, 6-46 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η ΑΕΚ σε αυτή την προημιτηλική σειρά προηγείται 1-0 του Άρη με το 87-81 που πέτυχε, που κέρδισε τον Άρη μάλλον την προηγούμενη Πέμπτη. Έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Χάρελ, ο οποίος έχει πετύχει και τους 5 πόντους του Άρη και η μπάλα στα χέρια του Φιόνι. Πάνω του είναι ο Τζόουνς. Μπάρτλεϊ, ο Άρης σε άμυνα man to man, πάντα Μπάρτλεϊ, ένα screen ψηλά από τον Φίζελ. Ο Γκρέι από μέση απόσταση δεν θα σουτάρει, παίζει με τον Νουά, μπαίνει μέχρι μέσα, ελίσσεται, σκοράρει. 5-8 για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, Παρή, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Αλεξάνδριο. Άρη ΑΕΚ ακούμε Πάρη Τρικαλιώτη. Στο Κλεάνδρης Βικελίδης είχαμε δύο ευκαιρίες. Μία για κάθε ομάδα. Τεράστια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Στο 36 από λάθος των αμυντικών του Άρη. Χαμένο τέτα-τέτ για τον Λεβαδιακό. Στην εξέλιξη της φάσης ο Άρης πάτησε περιοχή. Το σου του Καμέ, η μπάλα πέρασε out. Τεράστια ευκαιρία πάντως για τον Λεβαδιακό στο 36 με τον Κωστή που έκλεψε. Ήταν εκεί κοντά στην πάσα, τη λάθος πάσα του Χόγκλα στο Ρόζο. Κωστή έκλεψε, βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη. Από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε out. Στη συνέχεια ο Άρης έχασε τη δική του ευκαιρία, αλλά του Λεβαδιακού ήταν η πιο κλασική μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Παραμένει το 0-0 στο Παγκρίτιο. Ο Όφη προηγείται 2-1 του Βόλου. Με τον γκολ του Νέιρα πήρε και πάλι προβάδισμα ο Όφη. Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Σε θέση offside ήταν ο Γιάννης Γιαννιώτας. Οπότε η κατοχή ξανά για τον Λεβαδιακό. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Κάτω από το χώρο του κέντρου. Με το Ροζ και τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα θα φέρει την μπάλα ξανά πίσω στον Ροζ. Ξανά ο Χόγκλα. Ποιος κινείται δίπλα στον Ροζ και προς τον άξονα. Για να κάνει παιχνίδι. Έγινε νωρίτερα το λάθος βέβαια. Θα μπορούσε ο Άρης να το πληρώσει να ανοίξει το σκορ ο Λεβαδιακός στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Δεν το έκανε. Ο Κωστή έχασε τεράστια ευκαιρία και στην αντεπίθεση. Ευκαιρία από τον Ντούντου ήτανε. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ. Αθανασιάδης. 39 λεπτά 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3 γκολ στο Παγκρίτιο. Όφη Βόλος 2-1. Κατοχή ξανά για τον Λεβαδιακό. Με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει στο χώρο του κέντρου η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Η μεσαία γραμμή εκτελείται το φάουλ. Κατοχή μπάλας για τον Άρη θα κλέψει. Ο Χόγκλα θα πετάξει μπροστά για Γιαννιώτα και Κουαμέ. Ο Άνακερ βγήκε μάζεψε, ήταν δυνατή η πάσα του Χόγκλα. Προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Φάουλ που κερδίζει ο Παλάσιος από τον Ροζ στη μεσαία γραμμή σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά, το φάουλ του Ροζ πάνω στον Παλάσιος. Η κατοχή για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα πίσω με τον Τσάπρα. Θέλει να βρει με μια μεγάλη μπαλιά τον Κωστή. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Επιμένει όμως τώρα ο Λεβαδιακός. Με τον Νίκα γυρίζει έξω από την περιοχή το κόψιμο. Η κατοχή για τον Άρη με τον Γκαρέ. Γκαρέ φέρνει την μπάλα αριστερά στο Γιαννιώτα. Αυτός ξανά στον Γκαρέ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι. Απελευθερώνει τον Ντούντου. Χάνει όμως την κατοχή ο Ντούντου στα δεξιά και ο Λεβαδιακός κερδίζει ένα φάουλ. 41ο λεπτό, Άρης Λεβαδιακός 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όφη Βόλος την ίδια ώρα 2-1, είναι 2 λεπτά μπροστά το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Στο 44 είμαστε εκεί, στο 42 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κίτρινη κάρτα στο Πεντρόσο. Κίτρινη κάρτα, ναι, για διαμαρτυρία. Αυτή η κίτρινη κάρτα, καθώς ο Λεβαδιακός κέρδισε το φάουλ νωρίτερα. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε για λίγο και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη, μας ακούς?
1: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο. 14-13 το σκορ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η ΑΕΚ σκοράρει με τρίποντα. Έχει βάλει τρία ο Χαραλαμπόπουλος, μάλιστα το τελευταίο το έβαλε από τα 7-7,5 μέτρα, προκαλώντας έτσι το, την απορία, θα το πω εγώ, του Αλεξανδρίου, το οποίο είναι γεμάτο. 4.500 κόσμος περίπου στο Αλεξάνδριο. Όλες ανέβαζε τροφές με τον Τζόνς να μοιράζει το παιχνίδι και να σκοράρει. Έχει μπει και ο Νουά στην εξίσωση των σκόρερ και προηγείται αυτή τη στιγμή με 14-13. Και τώρα μάλιστα ο Ιγκόρ Μίλτσιτς βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και τον Ελάιζα Μίτουλον, ο οποίος στις πρώτες του κινήσεις, χωρίς να παίζει το παιχνίδι ακόμα, φαίνεται αρκετά ευδιάθετος. Παραλαμβάνω, ο Μίτουλον από χθες είχε πρόβλημα, είχε ανεβάσει πυρετό, είχε και πρόβλημα στα πλευρά. Ωστόσο, σφίγγει τα δόντια, δήλωσε έτοιμος και ο Ιγκόρ Μίλτσιτς τον συμπεριέλαβε κανονικά στην δωδεκάδα και στα πλάνα του και τώρα τον ρίχνει μέσα στο παιχνίδι, το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει ξανά μετά τη βολή που θα εκτελέσει ο Λούκας Λεκαβίτης μετά τον goal foul που πέτυχε και μείωσε από το 14-11 στο 14-13 και τώρα θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και το κάνει 14 όλα. Στο παλέ, Άρης ΑΕΚ 4-25 για το τέλος της πρώτης περιόδου, όπου Γιαννίτης κατεβάζει υπό την επιτήρηση του Λεκαβίτσιους και τώρα πάνω του ο Νάναλη. Ο Νουά από το λόγκο του γηπέδου μοιράζει την μπάλα στη γωνία για τον Μίτουλον, αυτός χάνει την ισορροπία του ξανά. Ο Νουά θα πρέπει να επιτεθεί, ο Άρης 5 δευτερόλεπτα έχει ακόμα μπροστά του. Μίτουλον με τρίπλες μπροστά στο Χαραλαμπόπουλο, αστοχή για τρεις μαζεύει ο Γκρέι. 4 λεπτά για το φινάλε στην πρώτη περίοδο στο Αλεξάνδριο. Χαραλαμπόπουλος μισ μάτς με τον Μίτουλον, κάνει φάουλο Ελληνοκαναδός. Δεν υπάρχουν βολές για την ΑΕΚ, αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ του Άρη σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει συμπληρώσει 4 και σε κάθε επόμενο δικό της φάουλ ο Άρης θα πηγαίνει σε ελεύθερες βολές.
0: Ωραία, πάρει, θα επιστρέψουμε
1: σε...
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο, 44 λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Λεβαδιακός στο 0-0, όφι βόλος της καθυστερής του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο 2-1. Ο Άρης θέλει να βγει στην επίδεση με τον Φαντιγκά να κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Φαντιγκά θα το εκτελέσει ο Γκαρέ, ο Κωστή θα δει την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον αμυντικό του Άρη. Σωστή η κίτρινη κάρτα. Τράβηγμα στον Φαντιγκά από τον Κωστή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ο Γιαννιώτας κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. 45 λεπτό. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Βόλος 2-1. Εκεί οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Γκαρέ έτοιμος να εκτελέσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Έχει στηθεί η μπάλα σε πλάγια θέση. Γκαρέ εκτελεί με το αριστερό. Δεν μπόρεσε να πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Ράσιτς. Και τώρα ο Λεβαδιακός που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Ο Ντούντου κάλυψε. Έκανε το φάουλ όμως. 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός που είναι και μοναδική στο πρώτο ημίχρονο με τον Κωστή σε θέση τετατέτ. Το πλασέ του έφυγε out. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες του, όχι τόσο ουσιαστικές όσο είχε σε προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δημιούργησε τελικές προσπάθειες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 1 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθούν και τα 2 των καθυστερήσεων, τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Άρης θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα δεξιά με τον Γκαρέ, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες. Να δούμε από τα δεξιά η σέντρα, ακόμη ένα κόρνερ. Το 7ο κόρνερ του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει κερδίσει κόρνερ ο Λεβαδιακός. 1 λεπτό ακόμη στο Κλεάνθης Βικελίδης. 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος στο Παγκρίτιο. Τώρα έχουμε ημίχρονο εκεί. Ο Λεβαδιακός 2-1 το σκόρ ημίχρονου. Ο Φούντας το 1-0 για τον Όφη στο πρώτο λεπτό. Ουρτάδο το 1-1 για τον Βόλο στο 15. Ο Νέιρα με πέναλτι το 2-1 για τον Βόλο σκόρ ημιχρόνου. Εκτελέστηκε το κόρνερ και πάλι δεν έχει αποτέλεσμα για τον Άρη. Βγήκε η μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λεβαδιακός όμως θα κλέψει και θα βγει στην κόντρα. Να δούμε σε αυτή την τελευταία προσπάθεια. Κλείνει ο Χόγκλα το διάδρομο στον παίκτη του Λεβαδιακού και καθαρά θα κόψει. Καθαρά και σωτήρια εδώ. Ο Χόγκλα έκοψε. Έβγαιναν δύο παίκτες του Λεβαδιακού στην αντεπίθεση. Αντεπίθεση για τον Άρη τώρα. Ακούαμε. Θα σπάσει την μπάλα. Κόρνερ. Το 8ο κόρνερ. Τελευταία στιγμή ο Τσιβελεκίδης βάζει την κόντρα και έχουμε κόρνερ το 8ο. Η πάσα του Φρίντεκ. Τώρα αν έχει προηγηθεί. Offside. Να δούμε, βλέπουμε ένα replay τώρα της προηγούμενης φάσης, το κόψιμο του Χόγκλα. Ναι, έχουμε ημίχρονο, δεν υπάρχει corner. Σε αυτή την αντεπίθεση που προσπάθησε να εκδηλώσει ο Άρης. Ημίχρονο λοιπόν στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 0-0 ημίχρονο και στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος 2-1. Το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημαν. Στο Nation. Στοίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο Nation.Στοίχημαν.gr. 21+ παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
4: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ημίχρονο 0-0 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, 8 τελικές ο Άρης, 3 στην εστία, 3 τελικές ο Λεβαδιακός, καμία προς την εστία του Αθανασιάδη. Προτού πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε πρώτα στο Αλεξάνδριο, σε Πάρη Τρικαλιώτη και στη Σταυρούπολη, στον Δημήτρη Καλαϊτζή. Πρέπει να έχουμε εκεί εξέλιξη το παιχνίδι του Παύλου Μελά με, με την ΠΑΜ ΕΦΣΥ. Πάμε πρώτα Πάρη Τρικαλιώτη.
1: 18-21 προηγείται η ΑΕΚ, 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Bryce Jones πάνω του. Είναι ο Νάναλι Jones σε μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά με αριστερό μπάσιμο. Νουά με follow κάρφωμα μειώνει στον πόντο 20-21 για την ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι μέχρι στιγμή με 16 πόντους, Γιώργο, και 4 στα 4 τρίποντα. Από όπου σουτάρει το βάζει. Το βάλε και από τα 7-7,5 μέτρα. Το δεύτερο ή τρίτο τρίποντό του στο παιχνίδι. Αλλά έχει αποσυρθεί στον πάγκο τώρα ο Χαραλαμπόπουλος έχοντας ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Η ΑΕΚ κερδίζει και ένα φάουλ με τον Γκρέι στο 1-5. Είμαστε πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Αμερικανός forward center της ΑΕΚ είναι στις βολές. 20-21 το σκορ για τον Άρη. 5 πόντους έχει ο Νουά, 5 έχει και ο Χάρελ. Ο Γκρέι σκοράρει, βάζει την πρώτη του βολή και γράφει και αυτό το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Έτοιμος ο Γκρέι και για τη δεύτερη. Μέσα και η δεύτερη βολή, 20-23. Άντζουσιτς, Μίτρουλονγκ, Νουά, Κουλμπόκα και Τζόουνς, η πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή, με ένα κοντό σχήμα δηλαδή που έχει επιλέξει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Μίτρουλονγκ στο λόγο και μακριά από το τρίποντο. Πάντα Μίτρουλονγκ. Θα προσπαθήσει να κάνει ατομική ενέργεια, μοιράζει τη γωνία για τον Κουλμπόκα. Άντζουσιτς με την μπάλα στο τρίποντο, πάντα ο Άρης γυρνάει την μπάλα. Τζόουνς για τρεις από τη γωνία, κακό σουτ στο δοκάρι, μπάλα. Νάνα λιμάζεψε Λεκαβίτσιους, τρέχει η ΑΕΚ με τον Μπάρτλε και τον Φιζέλ. Στήθηκε ο Μίτουλονγκ, επιθετικό φάουλ. Στήθηκε ο Μίτουλονγκ, κέρδισε το επιθετικό φάουλ.
0: Ωραία, πάρε, θα επιστρέψουμε 20-23. Πάμε και στην Σταυρούπολη, Δημήτρη Καλετζή, και αμέσως μετά σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γιώργο, με τι καθυστερήσει του πρώτου μεθόνου. Το σκορ παραμένει 0-0. Ο Παύλος μετά στο 20 λεπτό και μετά έχει ανεβάσει τροφές. Έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Με αποκορύφωμα το δοκάρι στο 36 του Σοκράτη Παπαδόπουλου, ο οποίος με σέντρα σούτα τα δεξιά, με τη βοήθεια του Δοκαριού Παναγιωτόπουλου, το απέκρουσε με ένα χέρι σωτήρια και κράτησε όρθια την μπαμ. Και τώρα έχουμε τελευταία φάση του μηχρόνου. Έχουμε μια εκτέλεση κόρνερ από τον Μπακούτσα από τα δεξιά. Να δούμε λίγο πώς θα πάει η φάση. Εκτελεί ο Μπακούτσα από τα δεξιά. Και παλιά Δαμίδης και γκόλι μπαμ. 0-1 καθυστερήσει του ημιχρόνου. Γκόλι μπαμ.
0: 0-1.
5: 0-1 μπαμ. Ψυχρολουσία καθυστερήσει για τον Παύλο Μελά.
0: Πρέπει να κάνει την ανατροπή δηλαδή.
5: Τώρα θέλει ο Παύλος Μελάς μόνο ανατροπή για να βγει στη γάμα εθνική. Γιατί με αυτό το αποτέλεσμα είμαι ισοπαλία, βγαίνει μπαμ. Αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Παύλου Μελά με κεφαλιά η μπαμ. Ανοίγει το σκορ μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακούτσα στα δεξιά.
0: Έγινε Δημήτρη, θα επιστρέψουμε. 0-1 λοιπόν η μπαμ FC προηγείται Σταυρούπολη του Παύλου Μελά στο ντέρμπι ανόδου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στο Κλάνδρες Βικελίδης δεν έχουν επιστρέψει όμως ακόμη ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω 0-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1 στο Παγκρίτιο. Προηγείται όφη του Βόλου. Το γκολ της Μπαμ το πέτυχε ο Ιμανουλίδης, όπως μου έστειλε ο Δημήτρης Καλαϊτζής, και διορθώνει. Ο Μανουλίδης είναι ο σκόρερ για την Μπαμ FC που προηγείται 0-1 στη Σταυρούπολη του Παύλου Μελά. Σε αυτό το ντέρμπι ανόδου για το εισιτήριο που θα οδηγήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία θα τον έχουμε αργότερα, καθώς και εκεί έχουμε ημίχρονο. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει τρικαλιώτη. Να πάμε στο Αλεξάνδρο να μείνουμε για λίγο εκεί.
1: Μετά από 2 λεπτά στο Αλεξάνδριο, 7:53 για το ημίχρονο. Το σκορ ήταν ισοπάλο, 29-27 όμως πλέον προηγείται ο Άρης. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, έχει την κατοχή με τον Λεκαβίτσιος, ο οποίος δεν είναι μέσα, γλιστράει, πατάει εκτός και η κατοχή πηγαίνει στους κοιτινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Ο Άντουσιτς ήταν αυτός που πέτυχε το καλάθι νωρίτερα για τον Άρη και του έδωσε το προβάδισμα. Υπενθυμίζω, ο Χαραλαμπόπουλος έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 16 πόντους και 4 στα 4 τρίποντα. Ήταν η ανοιχτή πληγή στην άμυνα του Άρη. Ο Έλληνας διεθνής forward, ο οποίος είναι και στην πεντάδα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης είναι με Μίτλουνγκ, Χάρελ, Κουλμπόκα, Φόρεστερ και Άντουσιτς. Μάλιστα, ο Χάρελ είναι αυτός που κατέβαζε την μπάλα προλίγου και ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Άντουσιτς. Πάνω του είναι ο Νάναλι. Πάντα ο Άντουσιτς δέχεται ένα screen από τον Φόρεστερ, κερδίζει φάουλ στο τρίποντο, στο σουτ τουλάχιστον. Οι δύο ή τρεις βολές, δύο βολές, όχι τρεις. Κυρία Τσαρούχα δείχνει τρεις βολές, το διορθώνει τώρα και έτσι ο Σέρβος θα έχει την ευκαιρία να κάνει τους πόντους του 8. Είναι στους 5 ήδη, είχε κάνει ένα κακό παιχνίδι στην Αθήνα κοντά στην ΑΕΚ, τον πρώτο προημιτελικό, είχε μείνει από τους, είχε μοιράσει και 5 assist και σήμερα είναι η αλήθεια, δεν ξεκίνησε πολύ καλά, ωστόσο είναι ένας παίχτης ποιοτικός, με καλό σουτ και αυτά που μπορεί να δώσει στον Άρη ελπίζει να τα δει σήμερα ο Ιγκόρ Μίλιτς, να προσφέρει δηλαδή σκορ και assist με την ποιότητα του. Έχει βάλει τις δύο πρώτες βολές τώρα ο Άντουσιτς, έχει γράψει το 31-27 και έχει και δικαίωμα για ακόμα μία. Για να δούμε τον Σέρβο. Θα στοχίσει. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. 31-27 και σφύριγμα γιατί. Φάουλ. Φάουλ πρέπει να δόθηκε. Όχι, όχι, διακοπή γιατί ο Άντουσιτς έχει μια γρατζουνιά στον μπράτσο στο προηγούμενη φάση με τον Μπράουν. Το είδανε τώρα οι διαιτητές. Το είχαμε δει εδώ και καιρό. Εμείς έχει ματώσει, είναι, φαίνεται και από μακριά. Εκτός λοιπόν ο Άντουσιτς μέσα που γεννήσει. Να κάνω μια διόρθωση, Γιώργο. Λέγοντας για το Θανάση Αντετοκούμπο νωρίτερα, δεν είναι τελικά ο Φράνσις Αντετοκούμπο δίπλα του. Είναι ο ράπερ, ο μουσικός, ο Μους. Υπάρχει αρκετή ομοιότητα, νομίζω δηλαδή, γιατί το γκούγκλαρα κιόλα να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι ο Φράνσις Αντετοκούμπο. Μας φάνηκε λίγο περίεργο να είναι αυτός βέβαια. Είναι μάλλον ο ράπερ, ο Μους. Χαραλαμπόπουλο.
0: Ωραία,
1: και άλλο τρίποντο. 5 στα 5.
0: 31-30. Ωραία, ωραία. Θα επιστρέψουμε ξανά στο Αλεξάνδριο. Οι δύο ομάδες, το Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης και Λεβαδιακός, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε όμως πρώτα στη Σταυρούπολη, Δημήτρη Καλαϊτζή. 0-1.
2: Υπάρχουν.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: Μετράμε αντίστοιχα και την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου. Θυμίζουμε στον κόσμο, η Μπαμ προηγείται με 1-0, με γκολ σε καθυστερήσει, με κεφαλιά του Εμμανουηλίδη. Έκανα λάθος πριν την κυμάρα Δαμίδη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακού στα δεξιά, ο Εμμανουηλίδης πήρε ολομόναχος και έκανε καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό τον γκολ η Μπαμ είναι με 1,5 πόντι στη Γάμα Εθνική. Ο Παύλος Μελάς θα πρέπει να ρισκάρει καθώς θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στη Γάμα Εθνική κατηγορία.
0: Ωραία, οπότε θα επιστρέψουμε αν έχει κάτι. Ναι, υπενθύμησε λίγο.
2: Να πούμε λίγο, Παύλος Μελάς παρατάσσεται με τους Αθανασίου, Αχαλινόπουλο, Παπαδόπουλο, Κώστα και Χαγιά Σούβλατη, Ζαχαριουδάκη, Τζεράκη, Σοκράτη Παπαδόπουλο, Γραμμένο, Πεκρίδη και Ματζαλάκου. Ενώ η Μπαμ κατεβαίνει με τους Παναγιοτόπουλο, Κυράνα, Σακαλάκη, Καραγιανίδη, Ρίσκο, Παρλάκογλου, Εμμανουηλίδη που είναι ο σκόρερ μέχρι στιγμής του αγώνα, Σέφα, Θεοδωρίδης, Μπακούτης και Αδαμίδης.
0: Ωραία, Δημήτρη, 0-1 προηγείται η Μπαμ. Θα πάμε και εκεί σε λίγο ξανά να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο νίκη να ανατρέψει αυτό το σκορ. Η Μπαμ FC παίζει για δύο αποτελέσματα. Θυμίζω, ισοπαλία ή νίκη. Προηγείται, έχει πάρει προβάδισμα από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα σε δευτερόλεπτα στο Κλάνδρες Βικελίδης δεύτερο ημίχρονο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Plus. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας.
4: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GPL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan. .gr 21 plus παίξει υπεύθυνα. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλάνδη Βικελίδης χωρίς αλλαγές. Όπως ξεκίνησαν, έτσι συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Δεν έκαναν αλλαγές οι δύο προπονητές. Θα υπενθυμίσουμε τις δεκάδες των δύο ομάδων με Αθανασιάδη κάτω από την εστία. Ο Άρης, Φαντιγκά, Ρόζ, Χόγκλα, Φρίντεκ, Γιανιώτα, Γένσε, Ράσιτς, Ντούντου, Γκαρέ και Κουαμέ. Ο Λεβαδιακός με Άννα Κερτσά, Πραγιάγκα, Τσιβελεκίδη, Βίχο, Νίκα, Τσοκάη, Μπάλτσι, Κωστή, Παλάσιος και Πεντρόσο. 2-1 προηγείται ο Όφι του Βόλου στο Παγκρίτιο. Στο 51ο λεπτό είμαστε εκεί, στο Κλάνης Βικελίδης στο 47. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή και με το Αλεξάνδριο, οπότε έχουμε εξέλιξη να δούμε πώς εξελίσθηκε εκεί το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε Πάρη Τρικαλιώτη, ανοιχτό μικρόφωνο και στη Σταυρούπολη για το παιχνίδι του Παύλου Μελά με την BAM FC. 34-35 βλέπω προηγείται η ΑΕΚ. Ο Άρης στην επίθεση, ένα ακόμη κόρνερ, ναι, ένα ακόμη κόρνερ που κερδίζει ο Ντούντου από την παρέμβαση του Τσάπρα. Το 48 ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Και λέω ακόμη ένα γιατί είναι το 8ο που κερδίζει ο Άρης το παιχνίδι, 8-0 τα κόρνερ. Βέβαια δεν έχουν αποτελεσματικότητα, δεν είχαν τουλάχιστον τα προηγούμενα 7. Να δούμε αυτό το κόρνερ, την εκτέλεση τώρα από τα αριστερά με πάσα. Ο Ντούντου η σέντρα, ο Άνακερ βγαίνει μαζεύει χωρίς αποτέλεσμα και αυτή η στατική φάση για τους κιτρινόμαυρους. Δεν βγάζουν κάτι, ο Λεβαδιακός που θέλει να τρέξει στην επίθεση κόβεται αυτή η προσπάθεια του Κωστή. Ράτσιτς Γιανιώτας από τα δεξιά, ανέβηκε και ο Γκαρέο. Γιανιώτας έβγαλε την σέντρα, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ράσιτς θέλει να επαναφέρει ο Γκαρέ. Υπάρχει μια προβολή πάνω στον Γκαρέ στο μικύκλο της μεγάλης περιοχής. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής να συνεχιστεί με το Λεβαδιακό στην αντεπίθεση. Να δούμε την προσπάθεια του Λεβαδιακού μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα, σε πολύ πλάγια θέση. Η σέντρα που γίνεται, θα βγει τελικά η άμυνα. Κινήθηκε πολύ πλάγια ο παίκτης του Λεβαδιακού, χάθηκε η ευκαιρία. Υπήρχαν εδώ οι προποθέσεις, χάθηκαν και τώρα ο Άρης έχει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Με το Γιανιώτα να αφήνει στον Γκαρέ, η πρώτη τρίπλα του Γκαρέ θα πατήσει περιοχή. Έχει κλειστό διάδρομο προς την εστία του Άνακερ, η κόντρα. Ο Χόγκλα, ο Γιανιώτας γυρίζει, η μπάλα περνάει από όλους και κατευθύνεται στην αριστερή πλευρά των κιτρινόμαυρων με τον Ντούντου να παίρνει μπάλα. Αφήνει στον Φρίντεκ, αυτός ξανά στον Ντούντου. Πίσω η μπάλα στο Γένσεν, ο οποίος πολλές φορές παίζει ως δεύτερος στόπερ δίπλα στο Ρόζ και αφήνει χώρο στον Χόγκλα. Η σέντρα από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, κόντρα, ένα σουτ, το Άνακερ σε κόρνερ το ένατο. Ακόμη ένα κόρνερ κερδισμένο για τον Άρη από την προσπάθεια του Ρόζ αυτή τη φορά. Είδε την μπάλα να έρχεται να στρώνεται στο δεξί του πόδι, έκανε το σουτ. Ο Άνακερ έπεσε στην δεξιά του γωνία, απομάκρυνε. Σε κόρνερ 0-0 στο Κλέανθης Βικελίδης, 2-1 Βόλο. Ο Όφη προηγείται του Βόλου στο Παγκρίτη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 54 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, στο 50 στο Κλέανθης Βικελίδης, η κεφαλιά από τον Ράσιτς στα χέρια του Άνακερ. Δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού αυτή η κεφαλιά. Ήταν αδύναμη. Πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο, γιατί ο Άρης έχει πάρει προβάδισμα. Πάρη, μας ακούς?
1: 39-34 ο Άρης, με τον Bryce Jones να πετυχαίνει ένα goal foul. Και τώρα οι κυτρινόμαυροι έχουν και την ευκαιρία να επεκτείνουν την διαφορά. Είναι στο συν 5 αυτή τη στιγμή. Ο Άντζουσιτς κοντά στον Gray σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, rebound. Ποιος αμυντικό από τον Άναλο Κουλμπόκα πιάνει το πρόσωπό του στο παρκέ, αλλά σηκώνεται η ΑΕΚ, τρέχει με τον Μπάρτλεϊ, παίρνει βολές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. 39-34 λοιπόν, ο Άρης έτρεξε αυτό το μικρό σερί, το 5-0, χάρη στον Bryce Jones, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του σε σχέση και αυτός με το πρώτο παιχνίδι, με τον πρώτο προημιτελικό. Ο Άρης, είπαμε, είναι στο συμπέντη, τώρα ο Jones θα περάσει ξανά στο παρκέ μαζί με τον Νουά έξω, ο Κουλμπόκα και ο Μποχωρίδης. Ο Άρης λοιπόν συνεχίζει με Jones, Νουά, Άντζουσιτς, Χάρελ και Φόρεστερ. Έχουμε να δούμε ώρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο παρκέ. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά συνήθως δεν αφήνει τόσο μεγάλο διάστημα τον Φόρεστερ ο Μίλτσιτς μέσα στο παρκέ. Ο Μπάρτλεϊ είναι στις βολές. Το σκορ είναι 39-34 στα 4,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. 39-35 βάζει την πρώτη βολή ο Αμερικανός Γκάρτης ΑΕΚ και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στους 18 πόντους. Νωρίτερα το τρίποδό του μέτρησε για 2 τελικά, που είπαμε και περιγράψαμε εδώ και στον αέρα του Μετρόπολης. Αστόχησε ο Μπάρτλεϊ, 39-35 το σκορ παραμένει. Ο Άντουσιτς κατεβάζει την μπάλα με δεμένο
0: θα το αριστερό του μπράτσο. Ωραία, θα επιστρέψουμε. Στο Κλεάνδη Βικελίδης ο Αθανασιάδης κρατάει το 0, μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Μπορεί να μην έχει σε αριθμό τις ευκαιρίες του Άριο Λεβαδιακός, αλλά οι τρεις τουλάχιστον που δημιούργησε ήταν πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχει γκολ, όπως το τέτα-τέτ του Τσάπρα, όπως το του Κωστή, συγγνώμη, όπως και τώρα η κεφαλιά που έγινε προς την εστία του Άρη και κράτησε το 0 ο Αθανασιάδης. Μεγάλη ευκαιρία με τον Πεντρόσο, μεγάλη απόκρουση και από τον Αθανασιάδη, κρατάει το 0 στην εστία του στο 53. Χωρίς σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης, 2-1 στο Παγκρίτιο Όφη από το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Κατοχή για τον Λεβαδιακό. Κατοχή μπάλας για τον Λεβαδιακό, ένα γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ράσιτς. Τέσσερις τελικές ο Λεβαδιακός, η μία στην εστία νωρίτερα, η χαμένη ευκαιρία με τον Πεντρόσο. 11 τελικές ο Άρης στο παιχνίδι, αλλά του Λεβαδιακού είναι πιο ποιοτικές, είναι αλήθεια τελικές. Ξανά στο προσκήνιο η ομάδα της Βιωτίας, θα βγει ο Αθανασιάδης αυτή τη φορά και θα μαζέψει. Χόγκλα για τον Γκαρέ που χαμήλωσε, περιμένει ο Ντούντου, τώρα κάνει κίνηση ο Γκαρέ, κρατάει την μπάλα παραλίγο να γίνει ακόμη ένα λάθος. Έχει προηγηθεί όμως φάουλ πάνω σε παίκτη του Άρη, πάνω στον Φαντιγκά, οπότε η κατοχή ξανά για τους κιτρινόμαυρους. Στην Αγγλία, στην Premier League, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0, Bradford Crystal Palace 1-2. Στο Βέλγιο, στο γκρουπ υποβασμού, ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, Lommel Dender 1-1. Στις καθυστερήσεις θα μπούμε σε λίγο στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Hannover Nürnberg 3-3, Arminia Bielefeld Hertha 4-1, Greuterfurt Fortuna 3-0, Elfsberger Preußen 3-0, Karlsruhe Bochum 1-2, Μαχδεβούργο Καζερσλάουτερ 0-1, Ντάρμσταρτ Πάτερμπον 0-2, Δυναμό Δρέσδης Holstein Kiel 2-1, Schalke Braunschweig 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Σε όλα υπάρχουν γκολ και μάλιστα σε κάποια το σκορ έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ο Άνακερ θα μπλοκάρει ένα γέμισμα που επιχείρησαν οι παίκτες του Άρη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, με το Λεβαδιακό να θέλει να βγει στην επίδεση. Υπάρχει όμως φύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Βεργέτη, οπότε η κατοχή ξανά για τον Άρη με τον Γκαρέ. Θέλει να τρέξει γρήγορα δεξιά. Ο Ντούντου Φαντιγκά περιμένει στη δεξιά πλευρά, τώρα θα πάρει μπάλα. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής, σε πλάγια θέση, Φαντιγκά ψάχνει το χώρο να βγάλει τη σέντρα, κερδίζει το κόρνερ. Άλλο ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Ο Φιβόλος 2-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 60 στο Παγκρίτιο εκτελείται το κόρνερ. Βγάζουν σε πρώτο χρόνο την μπάλα από την άμυνα, από την περιοχή του Άνακερ, οι παίκτες του Λεβαδιακού. Υπάρχει και υπόδειξη φάουλ του Γκαρέ. Κατοχή για τους Βιωτούς. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο Αλεξάνδριο, έχουμε αλλαγές για το Λεβαδιακό, θα τις δώσουμε σε λίγο. Πάμε και πάλι στον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: 41-38-41-39 προηγείται ο Άρης μετά τις δύο βολές που έβαλε ο Γκρέκ Μπράουν, 3-25 για το φινάλε του ημιχρόνου. Άντους της κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Τζόουνς. Μαζί με Νουάντε, το Κούμπο και Χάρελ συνθέτουν την πεντάδα που έχει επιλέξει ο Ιγκόρ Μίλιτς. Πάντα Τζόουνς κρατάει την μπάλα, δεν την έχει μοιράσει μέχρι μέσα. Κακή προσπάθεια, ο Νουά συγκρατεί όμως, σκοράρει με τα μπλό, καθώς ο Μπράουν έκοψε αντικανονικά την μπάλα. Και έτσι ο Άρης κάνει το 43-39 με τον Νουά να φτάνει τους 7 πόντους πλέον. 10 έχει ήδη ο Τζόουνς ως πρώτος σκόρ του Άρη. Νωρίτερα είχε μοιράσει και 4 ασίστ, κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Αμερικανός. Και ο Άρης σε θέση άμυνας. Μπάρτλεϊ είναι κοχυκοποιημένο το Χάρελ πάνω του. Ο Γκρέι στο τρίπο το κάνει μια διείσδυση, μοιράζει ωραία για τον Μπράουν, θα καρφώσει αυτός θεαματικά. 43-41. Οι δύο μας είναι πάντα κοντά στο σκορ, δεν έχει καταφέρει καμία να ξεφύγει με μεγάλη διαφορά. Αυτό το συν 5 που είχε πάρει ο Άρης ήταν και η μεγαλύτερη δική του διαφορά και στο παιχνίδι κιόλας. Αντετοκούμπο για τον Χάρελ, ο οποίος είναι στο τρίποντο υπό την επιτήρηση του Μπάτλι Νουά. Βγαίνει από τα screen shootar για 3. Α, κακό shoot, airball. Και η μπάλα για την ΑΕΚ, θερμόχειρο κρότημα για τον Αμίν Νουά, ο οποίος κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Άρη. 31 πόντους στον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ. Ήταν ο μόνος, ήταν όαση ουσιαστικά για τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Και υπενθυμίζω ότι ο Νουά έχει υπογράψει και 3 ετές κλειστό συμβόλαιο με τον Άρη. Μια εξαιρετική κίνηση για το μέλλον της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Φιόνης μοιράζει για τον Μπάτλε στη γωνία. Αυτός προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον Χάρελ, δεν είναι εύκολο. Σουτάρει όμως τώρα μπροστά για 3 μπροστά του. Είναι άστοχος, ο Νουά μαζεύει και θα κατεβάσει την μπάλα με τη βοήθεια του Τζόουνς. 2 λεπτά για το ημίχρονο, 43-41 προηγείται ο Άρης. Τζόουνς μοιράζει για τον Αντετοκούμπο και ξαναπαίνει ο Τζόουνς στη γωνία για τον Χάρελ. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, δεν σουτάρει όμως ο Άντους. Έτσι είχε την ευκαιρία, αλλά δεν το έκανε. Καθυστέρησε τώρα. 3 δευτερόλεπτα ο Άντους κερδίζει φάουλ, πάει στις βολές. Κερδίζει κάτι καλό εδώ ο Σέρβος, ο οποίος και αυτός έχει στους 7 πόντους και κάνει ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Ο Άντους, ο οποίος έχει ρίξει λίγο ρυθμούς, λίγο την ωραία απόδοσή του στα τελευταία παιχνίδια.
0: Και ωραία, πάρει. Θα επιστρέψουμε για το ημίχρονο, να μας δώσει σκόρ ημίχρονου σε πολύ λίγο ξανά στο Αλεξάνδριο, να δώσω τις αλλαγές που έγιναν στον αγώνα του Άρη με το Λεβαδιακό. 2 για τους φιλοξενούμενους, 3 αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Τεχέρο στη θέση του Ρόουζ, ο Καντεβέρε στη θέση του Κουαμέ, ο Πέρεθ στη θέση του Ντούντου. Για το Λεβαδιακό, ο Λαμαράνα στη θέση του Νίκα και ο Γκούμα στη θέση του Μπάλτσι. Αυτές είναι οι αλλαγές που έγιναν νωρίτερα, όση ώρα είχαμε μικρόφωνο στο Αλεξάνδριο, στο Άρη ΣΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε και πάλι για να πάρουμε σκόρ ημιχρόνου. Να δούμε την προσπάθεια του Χόγκλα με τον Τεχέρο. Να εκτελεί το πλάγιο ο Γκαρέ στον Γένσεν. Κουβαλάει μπάλα τώρα ο Άρης από τα αριστερά. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Κουαμέ, το σούτ από το Φαντιγκά. Ο Ράσιτς, οι κόντρες. Ο Άρης υποφελείται. Ο Χόγκλα ένα σούτ, το Άνακερ θα μπλοκάρει. Αυτό το αδύναμο σούτ του Χόγκλα πήγε να απειλήσει την εστία του Λεβαδιακού με ένα μακρινό δεξί σούτ, αλλά ήταν αδύναμο, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Παραμένει το 0-0 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, παραμένει το 2-1 και στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δύο παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά το σούτ του Χόγκλα, η προσπάθεια με το δεξί. Μπλόκαρε ο Άνακερ. Βλέπουμε την προσπάθεια των παικτών του Άρη. Πιο ποιοτικές ευκαιρίες του Λεβαδιακού. Είχε νωρίτερα, θυμίζομαι, την κεφαλιά του Πεντρόσο. Μεγάλη απόκρουση από τον Αθανασιάδη που κράτησε το 0. Χαμένο τέτα τέτ στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν εκεί μεγαλύτερη ευκαιρία, με τον Κωστή χαμένη για το Λεβαδιακό. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνδης Βικελίδης. Περιμένουμε από τον διαιτητή να αφήσει την μπάλα στον Άνακερ για να δώσει και αυτό συνέχεια. Ημίχρονο στην Ελβετία με την ευκαιρία στα play-off πρωταθλήματος. Young Boys Sion 1-1, Λουγκάνο Βασιλεία 2-0 και Σεγκάλεντουν 0-0. Ο Άνακερ δίνει συνέχεια με ένα δυνατό βολέο. Λεβαδιακός θέλει να βγει στην επίθεση κοντά στην περιοχή, στο ημικύκλιο. Λαμαράνα, η κόντρα. Χάνει την κατοχή ο Λεβαδιακός, 62ο λεπτό, στο 0-0. Εκτελείται το πλάγιο από τα δεξιά για τον Λεβαδιακό, η κατοχή κοντά στην περιοχή, θα κόψει ο Φρίντεξ σε πρώτο χρόνο. Ανακτά κατοχή ο Λεβαδιακός. Ο Άρης κλέβει και πάλι την μπάλα με τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Πέρεθ στον άξονα. Αυτός για τον Γκαρέγκαρε θα πατήσει περιοχή, θα σπάσει την μπάλα δεξιά, το γύρισμα έχει βγει εκτός της τελικής γραμμής. Κατοχή για τον Λεβαδιακό, άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Άρη. 63ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης, το 0-0. Παιχνίδι που θα κρίνει το αποτέλεσμά του, το ποια ομάδα θα κατακτήσει την πέμπτη θέση για το Prestige, καθώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο το κέρδισε Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. 63 λεπτά με το Ράσιτς να αφήνει στον Γκαρέ. Ανοίγει και ο Τεχέρο από τα δεξιά. Γκαρέ, ωραία προσποίηση, πατάει περιοχή σε πλάγια θέση, κλείστηκε. Ράσιτς ένα σου, το Άνακερ μπλοκάρει. Άλλη μια ευκαιρία τελική στην εστία, μπλοκάρει ο Άνακερ εύκολα, θα έλεγε κανείς, δεν δημιούργησε έντονο προβληματισμό στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού αυτό το σούτ του Ράσιτς με το δεξί συρτό το σούτ. Η προσπάθεια του Γκαρέ άφησε στο Ράσιτς, αυτός δοκίμασε το πόδι του, συρτό το σούτ, εύκολα μπλόκαρε ο Άνακερ. Ξανά ο Άρης όμως στο προσκήνιο, 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα αριστερά, ωραία προσπάθεια. Ο Γιαννιώτας έξω από την περιοχή, πατάει τώρα την περιοχή του Λεβαδιακού. Κλείστηκε, βγήκε εκτός από τα αριστερά, ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάει να βγάλει τη σέντρα, την βγάζει και γκολ για τον Άρη. 1-0 ανοίγει το σκορ με Καντεβέρε ο Άρης. Με την κεφαλιά, την προσπάθεια του Γιαννιώτα, ο οποίος επέμεινε. Έψαξε τον ανοιχτό διάδρομο, τον βρήκε, έβγαλε τη σέντρα στο κεφάλι του Καντεβέρη η μπάλα και 1-0 ανοίγει ο Άρης το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τον Καντεβέρη να είναι ο σκόρερ στο 1-0 του Άρη στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την προσπάθεια του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Καντεβέρη σε καλύτερη θέση, πιο ψηλά από τον αμυντικό του Λεβαδιακού. Καρφωτή κεφαλιά. Βρίσκει δίχτυα ο Καντεβέρη στην πρώτη τελική, γιατί έχει λίγα λεπτά που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θυμίζω στον Βόλο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν βρήκε γκολ. Είχε και δύο δοκάρια. Τώρα στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνει προβάδισμα στον Άρη για το 1-0 στο 66ο λεπτό. Ο Άρης άνοιξε το σκορ. Πανηγυρίζει με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ωραίο πλάνο. Και τους συνεργάτες του στον πάγκο, ο Τίνο Καντεβέρε. Δείχνει να το χαίρεται ιδιαίτερα αυτό το γκολ που πέτυχε και έδωσε προβάδισμα στον Άρη απέναντι στον Λεβαδιακό. Με τον Γιαννιώτα φυσικά να έχει σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτής της προσπάθειας των κυτρινόμαυρων. Η επιμονή του Γιαννιώτα να βρει ανοιχτό διάδρομο από τα αριστερά και μόλις το βρήκε έβγαλε τη σέντρα. Με κεφαλιά σκόραρε ο Καντεβέρε, η ασίστα από τον Γιαννιώτα. Και άλλη ευκαιρία τώρα για τον Άρη, θα χαθεί. Δεν είναι τα καλή τελική πάσα αυτή τη φορά του Γιαννιώτα. Με δύο παίκτες ο Άρης μέσα

0: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Όφι Βόλος, 2-1 η Κρητική. Ο Ράσιτς τώρα θα γεμίσει. Ο Γκαρέ θα κατεβάσει εκτός περιοχής. Την δεξιά πλευρά Πέρεθ. Και πάλι ο Γκαρέ. Κλείνεται η κατοχή για το Λεβαδιακό. Στην αριστερή πλευρά των Βιωτών θα εκτελεστεί το πλάγιο και ένα γέμισμα στην μεσαία γραμμή με τον Χόγκλα να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, τον Τεχέρο, ο Πέρεθ, ο Χόγκλα πάτησε ξανά για τον Πέρεθ, ξανά ο Τεχέρο από τα δεξιά, ο Πέρεθ δεν πρόλαβε την μπάλα εντός των γραμμών, εντός της γραμμής του πλαγίου. Οπότε ο Λεβαδιακός έχει κατοχή, τρίτο γκολ πρέπει να έχει πετύχει και Όφι. Θα το δούμε σε λίγο. Όφι Βόλος 3-1 στο 72ο λεπτό στο Παγκρίτιο. Άρης Λεβαδιακός 1-0 με Καντεβέρε. Τρίτο γκολ έχει πετύχει ο Βόλος με τον Σεγγέλια στο 71. Όφι Βόλος 3-1. Άρης Λεβαδιακός 1-0. Στο 68 είμαστε, στο Κλεάνδης Βικελίδης. Πάμε να δούμε αν έχουμε σκόρη μηχρόνου για λίγο στο Αλεξάνδριο, στον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: 52-49 είναι το τελικό σκορ του ημιχρόνου, με ένα τρίποντο μπάζερ μπίτερ που έβαλε ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου, με το Χαραλαμπόπουλο να έχει φτάσει στους 23 πόντους για την ΑΕΚ, ενώ για τον Άρη ξεχωρίζει μέχρι στιγμής ο Μπράις Τζόνς με 13 πόντους και 7 assist, ενώ ο Αμίν Νουά είναι στους 10 πόντους και στα 6 rebound. Σε 10 με 15 λεπτά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
0: Βεβαίως, ακούσαμε και το σκόρ ημιχρόνου από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Στο Αλεξάνδριο 52-49 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ. Αργότερα και πάλι θα πάμε στον Πάρη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Άρης Λεβαδιακός 1-0 με τον γκολ του Καντεβέρε. Όφι Βόλος 3-1 το τρίτο γκολ με τον Σενκέλια. Όφι στο 69 ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο. Από τα δεξιά η πάσα του Καντεβέρε, το γύρισμα πρέπει να έχει προηγηθεί offside. Ναι, υπάρχει offside. Σε θέση offside ήταν ο Καντεβέρε. Θα πάμε στον Δημήτρη Καλαϊτζή. Ναι, θα πάμε και εκεί μια βόλτα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Παύλου Μελά με την BAM FC και σε ποιο λεπτό είμαστε. 0-1 θυμίζω, η BAM FC προηγείται του Παύλου Μελά. Στο 70 στο Κλεάνδρης Βικελίδης, σε πρώτο πλάνο σκόρερ του Άρη ο Καντεβέρε. Νωρίτερα ήταν σε θέση offside. Ο Λεβαδιακός έχει την κατοχή της μπάλας με τον Νάνα και έτοιμο να δώσει συνέχεια. Ξανά τον γκολ η προσπάθεια του Γιαννιώτα. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Γύρισε μέσα στη μικρή περιοχή την μπάλα. Εκεί ήταν ο Καντεβέρε. Με μια καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άνακερ για το 1-0. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνδης Βικελίδης. 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Άνακερ θα επαναφέρει. Πάμε στο Δημήτρη Καλατζή να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Παύλου Μελά με την BAM FC.
2: Καλησπέρα Γιώργο και πάλι. Βρισκόμαστε 27ο λεπτό στη Σταυρούπολη. Παραμένει το 0-1 για την BAM. Νωρίτερα έχασε τεράστια ευκαιρία ο Παύλος Μελάς για την ισοφάριση. Καθώς μετά από μακρινή παλιά, ο γραμμένος πρόλαβε τον Παναγιωτόπουλο. Έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Καθώς σταμάτησε το οριζόντιο δοκάρι.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε 23 λεπτά για τη λήξη του αγώνα χωρίς καθυστερήσεις. Ο Παύλος Μελάς θέλει 2 γκολ για να βγει στη Γάμα Εθνική. Ενώ η BAM με νίκη μεσοπαλία θα είναι αυτή στη Γάμα Εθνική.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε Δημήτρη. 71 λεπτά στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός παραμένει εκεί το 1-0 με τον γκολ του Καντεβέρε. Προηγούνται εκεί τρινόμαυροι. Στο Παγκρίτιο, Όφι Βόλος 3-1. Βρήκε τρίτο γκολ με Σενκέλια η ομάδα του Όφι. Και πάλι ο Καντεβέρε μέσα στην περιοχή. Θα αφήσει από πλάγια θέση το σουτ και 2-0 ο Άρης. Βρίσκει και δεύτερο γκολ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης με Πέρεθ. Βάζει και αυτό στην σφραγίδα του, δύο αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Πέρεθ και Καντεβέρε διαμορφώνουν το σκορ, το 2-0 υπέρ του Άρη στο παιχνίδι για την τελική κατάταξη στο 5-8. Ο Άρης πολύ δύσκολα πλέον να χάσει την

0: πέμπτη θέση. Θα ισοβαθμίσει με τον Λεβαδιακό 31 βαθμούς, αλλά έχει υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω της σημερινής του νίκης. Όπως φαίνεται, ο Πέρεθ, ωραίο σουτ με το αριστερό συρτό, δεν μπόρεσε ο Άνακερ να αντιδράσει. 2-0 λοιπόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, παίρνει ισχυρότατο προβάδισμα. Για την νίκη θα είναι η πέμπτη διαδοχική νίκη του Άρη σε αυτή τη σειρά αγώνων στα play-off. 5-8 θα τερματίσει αίτητος αυτή τη σειρά των αγώνων, καθώς έχει μία ισοπαλία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Λιβαδιά, το 1-1, και από εκεί και πέρα μόνο νίκες με τον Βόλο, τα δύο παιχνίδια, το πρώτο στο Κλέανδρο Βικελίδης την προηγούμενη Τετάρτη, στο Πανθεσσαλικό, και δύο νίκες κόντρα στον Όφι. Διακοπή πάντως έχουμε, διότι ο Αθανασιάδης δείχνει να έχει πρόβλημα. Ο Πέρεθ το 2-0 για τον Άρη. Δεν έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω αν θα πάμε στον Δημήτρη Καλατζή να δούμε, έχουμε μια ενημέρωση. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο από τον Δημήτρη Καλατζή. Το 0-1 παραμένει για την Μπάμευση. Πρώτες βοήθειες στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι πεσμένος στο δεξί του πόδι, δείχνει να έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, Θανάση, αν έχουμε σύνδεση με λεωφόρο ή θα πάμε αργότερα. Σε λίγο, ωραία, γιατί βλέπω έχει βγει η εντεκάδα του Παναθηναϊκού τουλάχιστον, και η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε να συνδεθούν οι συνάδελφοι από την λεωφόρο, Γρόζα Έρης, Κώστας Πετρωτός και Γιώργος Καστάνης, για να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία στο ντέρμπι που ακολουθεί σε 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα στην All Win Arena το άλλο ντέρμπι, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, στην Φιέστα της Ένωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευκαιρία να πάρουν και κάποιες ανάσες, να πιούν λίγο νερό οι ποδοσφαιριστές, να δώσουν οι δύο προπονητές οδηγίες. 2-0 πάντως ο Άρης με τον Πέρεθ προηγείται του Λεβαδιακού. Καντεβέρε και Πέρεθ τα γκολ. 52-49 το σκόρ ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ακούσαμε Πάρη Τρικαλιώτη, αργότερα θα πάμε και πάλι εκεί για την εξέλιξη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης που έχει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι. Ιτήθηκε στην Αθήνα, θέλει νίκη σήμερα απέναντι στην Ένωση. Το Αλεξάνδριο μέχρι στιγμής προηγείται. 75 λεπτό, Άρης Λεβαδιακός 2-0. Με την ευκαιρία ο Τσοκάι περνάει εκτός τη θέση του, ο Βέρμπιτς. Την Premier League, Γουλς Φούλαμ 1-1, Everton Sunderland 1-1, Leeds Brighton 0-0, Bradford Crystal Palace 1-2. Στο Βέλγιο, Lommel Dender 1-1. Να δούμε αν έχουμε άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη. Στην Τουρκία στο 80 Καϊσέρισπορ Κόνιασπορ 2-1. Νωρίτερα είχαμε το τελικό Ίντερ Βερόνα 1-1. Και ο Αθανασιάδης θα περάσει εκτός, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Εμιλιάνο Καράι να κάνει ντεμπούτο στην Super League. Παίρνει τη θέση του Αθανασιάδη ο Καράι από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Για το υπόλοιπο τέταρτο της αναμέτρησης, στην της καθυστερήσεις, θα κάνει ντεμπούτο. Άρης Λεβαδιακός 2-0, 76 λεπτό, έγιναν οι αλλαγές που είχαμε προαναγγείλει. Ο Αθανασιάδης εκτός λόγω τραυματισμού, ο Καράι στη θέση του ντεμπούτο, ο Βέρμπιτς στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσοκάη και ο Ζέγκοβιτς στη θέση του Παλάσιος. 2-0, του Παλάσιος 2-0 προηγεί το Άρης με Καντεβέρε και Πέρεθ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στη λεωφόρο για τα πρώτα στοιχεία, διότι έχουν βγει εντεκάδες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, Θανάση. Ωραία, πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς? Μας ακούει, λες? Πετρωτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα,
1: καλησπέρα,
0: έλα,
1: εδώ σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Κώστα, μας ακούω. Καλησπέρα και από μένα και από τον Κώστα, που και ο Κώστας είναι δίπλα μας. Να πούμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ έχουμε αλλαγές στην ενδεκάδα. Πρώτα απ' όλα ο Παυλένκα είναι κάτω από τα δοκάρια, αλλά στο δεξιάκρο της άμυνας είναι ο Σάντσες και όχι ο Κένι. Παραμένει ο Κεντζιόρα με τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Έχουμε αλλαγή ως εικόνα στο δίδυμο, δηλαδή θα παίξει ο Ζαφίρης με τον Οσδόεφ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Μεϊτέ θα μείνει εκτός. Και έχουμε τον Κωνσταντέλια αριστερά, τον Μπέλκα πίσω από το Μύθου και στην κορυφή της επίθεσης ο Ζίφκοβιτς. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε σχέση με το τελευταίο ματς κόντρα στην ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές και στην άμυνα και στα χαφ και στην μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ο Κώστας θέλει να σχολιάσει κάτι από την ενδεκάδα και να δώσει γρήγορα για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Έλα Κωστίνε, ναι,
2: να κάνω και λίγο τον ήχο να το βελτιώσω. Να πω καταρχάς ότι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής. Είναι οι παίκτες που έμειναν εκτός από την 23άδα που έρχεται στα παιχνίδια, έτσι, που έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να δηλώσει. Και να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα την ενδεκάδα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που είναι με το Λαφόν κάτω από την εστία, τετράδα στην άμυνα, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Μπάλμεν Μπράουν και τον Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τρεις χαφ, ο ένας είναι δεκάρι πιθανότατα, 4-2-3-1, δηλαδή ο Τσέρι με τον Κοντούρι και μπροστά του ο Ταμπόρδα. Ο Ζαρουρί στη μία πλευρά, ο Αντίνο στην άλλη και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι δύο οι παίκτες που έλειπαν ως τραυματίες. Μιλάμε για τον Καμαρά και για τον Ντεσπότοφ. Είναι ο Λόβρεν κανονικά στην αποστολή, είναι στον πάγκο. Να πούμε λίγο για τους πάγκους των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει Τσιφτσί, Τέιλορ, Κένι, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Γερεμέγεφ και Γιακουμάκη. Και για τον Παναθηναϊκό είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Βιλένα, ο Γιάγκουσιτς και ο Πάντοβιτς. Αυτοί είναι οι παίκτες που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ, πιθανώς στο τελευταίο παιχνίδι του Μπενίτεθ, γιατί όλα τα ρεπορτάζ τον δίνουν ουσιαστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ έλεγα ότι είναι εκτός ο Ντεσπότοφ και ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 παίκτες απόντες. Είναι οι δύο στην άμυνα, ο Κάτρης με τον Γετβάη. Είναι οι δύο στα χαφ, ο Μπακασέτας με το Σισοκό. Είναι ο Πελίστρη και είναι και δύο center for, ο Ντέσσερς και ο Τετέι, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό από ό,τι έλεγαν τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αυτό που ξέρουμε, τουλάχιστον αυτό μας μετέφεραν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, είναι ότι τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες στον Παναθηναϊκό, αυτό που είχαν πάρει απόφαση από την ώρα που η ομάδα ήταν οριστικά τέταρτη, ότι δεν θα ρισκάρουμε καμία περίπτωση τραυματισμού, δηλαδή όσοι παίκτες ήταν επιβαρημένοι έμεναν εκτός από τα παιχνίδια. Κάπως έτσι λειτουργήσε και με τον Τετέι ο Ράφα Μπενίτεθ. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, μπορεί να φαίνεται εύκολο γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει στόχο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, αλλά σίγουρο δεν είναι εύκολο παιχνίδι και γιατί είναι το τελευταίο της Λεωφόρου επίσημο. Θα γίνει και άλλο παιχνίδι από ό,τι λέει ο Παναθηναϊκός, αφού δεν κατάφερε να πετύχει αναστολή της τιμωρίας και θα γίνει ο αγώνας και κλεισμένων των θυρών, αλλά δεν πάβει να είναι το τελευταίο επίσημο.
0: Τρίτο γκολ πετυχαίνει ο Άρης με Καντεβέρε, δεύτερο προσωπικό τέρμα του Καντεβέρε με ασίστ Πέρεθ. Συνέχισε Κώστα.
2: Μπράβο, μπράβο το Καντεβέρε γιατί πληρώνει κόσμο, Γιώργο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η Λεωφόρος είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι για την Λεωφόρο. Αυτό έχει μια συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν κάποια μηνύματα. Έχει κάνει και ένα ποστάρισμα στο Match Day ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά για τους φίλους των Πρασίνων, ότι εδώ γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα και εδώ υπήρχε ζωντανή η Παναθηναϊκή ψυχή χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο αδιάφορο το μάτσο όσο εμείς το βλέπουμε εκτός οργανισμού Παναθηναϊκού και εκτός περιβάλλοντος Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πετύχει νίκη στα play-off. Καταλαβαίνεις ότι θέλουν να πετύχουν μια νίκη. Άρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι και προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί και να εμφανίσουν μια βελτίωση. Θα πω ένα στοιχείο το οποίο ιστά βελτίωση για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην κέρδισε την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες τελικές από τον αντίπαλό του, από την αντίπαλό του συγκεκριμένα την ΑΕΚ. Στα προηγούμενα είχε πρόβλημα. Αυτό, ειδικά το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, και νομίζω γι' αυτό το λόγο επηρεάστηκε και ο Λουτσέσκου και βάζει Μύθου σήμερα και Πέλκα, έδειξε ένα καλό δείγμα γραφής ο δικέφαλος για τα δεδομένα της εποχής και με βάση πάντα τη δήλωση του Λουτσέσκου ότι ο ΠΑΟΚ είναι 50% στο 50% αυτού που μπορεί να δώσει. Οπότε περιμένουμε σήμερα αν μπορεί να ανεβάσει λίγο στροφές, να φτάσει ένα 70% λέω εγώ, για να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει την νίκη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα περάσει από την Allwyn Arena. Εκεί το επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα από χθες, 20.000 κόσμου χθες, σήμερα από το μεσημέρι γίνεται ένας χαμός, φαντάζομαι όλοι έχουν δει λίγο πολύ βίντεο του τι γίνεται στην Φιλαδέλφεια. Οπότε περιμένουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Εγώ δεν τα περιμένω εύκολα, έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολα ούτε για τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολα ούτε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα, αρκεί να βγάλει λίγο περισσότερη ενέργεια για να πάρει το διπλό και να κλείσει τουλάχιστον με μία θέση στα προκριματικά του Champions League, αυτό το οποίο είναι ένας στόχος που κρατάει μία ελπίδα για, για κάτι πολύ μεγάλο, όπως θα είναι η συμμετοχή στο League Stage του Champions League, γιατί η αλήθεια είναι ότι η επαιτειακή σεζόν του ΠΑΟΚ δεν έχει πάει καθόλου καλά έως τώρα. Αυτά, Γιώργο.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία και τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Ζάιρη. Ακούσατε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τρίτο γκολ λοιπόν ο Άρης με Καντεβέρε, δεύτερο προσωπικό τέρμα στο σημερινό παιχνίδι του Καντεβέρε. Ο Γκαρέ έδωσε δεξιά στον Πέρεθ, αυτός γύρισε στο ύψος του πέναλτι, αριστερό πλασέ από τον Τίνο Καντεβέρε και 3-0 για τον Άρη. Τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μωρό πέρασε τη θέση του Γιαννιώτα 4 λεπτά συγγνώμη, πριν το γκολ του Καντεβέρε. Το τρίτο τέρμα των κίτρινο-μαύρων στο σημερινό παιχνίδι. Στην πέμπτη θέση θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Άρη. Αν και φέτος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό το γνώριζαν οι κίτρινο-μαύροι από την δεύτερη αγωνιστική των playoffs και μετά την κατάκτηση δηλαδή του κυπέλου από τον Όφη διαδικαστικού χαρακτήρα. Για όλες τις ομάδες αυτά τα play-off 5-8. Για τον Άρη ωστόσο υπήρχε ο στόχος για το πρεστής, για το οικονομικό όφελος από τον bonus στο τηλεοπτικό, και καταφέρουν να πετύχουν την νίκη σήμερα απέναντι στο Λεβαδιακό. Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους κιτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγορίου και πέμπτη θέση. 84 λεπτά με το Ράσιτς να γεμίζει. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Γκαρέ. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Ράσιτς. 3-1 στο Παγκρίτιο το Όφι Βόλος και εκεί δεν έχει αλλάξει κάτι. Βρήκε τρίτο γκολ στο 71 ο Όφι με τον Σεγγέλια, στο 88 είμαστε. Ο Καράι, θυμίζω, πέρασε τη θέση του τραυματία Αθανασιάδη. Ντεμπούτο στην Super League για τον νεαρό τερματοφύλακα από τα τμήματα υποδομής. Καρέ θα δώσει ωραία την μπάλα στον Μωρόν. Μωρόν έχει ανοίξει δεξιά. Ο Μωρόν ανάμεσα από δύο παίκτες του Λεβαδιακού δεν μπόρεσε να περάσει. Κατοχή για τους Βιωτούς. Σε πρώτο πλάνο ο Μωρόν. Η αλήθεια είναι ότι θα και το φετινό καλοκαίρι θα είναι αρκετά ζεστό για τον Μωρόν, κυρίως γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, οπότε ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του Μωρόν. Θα προκύψει κάποια πρόταση για τον Ισπανό, αλλά εδώ που τα λέμε μετά από μια τέτοια χρονιά. Σε σχέση με τις προηγούμενες που είχε ο Ισπανός, που ήταν ο μόνιμος σκόρερ και το σημείο αναφοράς του Άρη στην επίθεση, φέτος κινήθηκε στην μετριότητα. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο Άρης. Στο 86 ο Γένσεν είναι στο έδαφος. Έχει ένα χτύπημα στον ώμο ο Γένσεν, οπότε έχουμε αυτή την διακοπή. Στο 86 λεπτά σηκώθηκε ο Γένσεν. Στη Σταυρούπολη δεν έχω κάποια ενημέρωση από τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Λογικά παραμένει το 0-1 για την Μπαμ εκεί στον Ντέρμπι Ανόδου με τον Παύλο Μελά. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Διαδικαστικού χαρακτήρα και τα τελευταία 4 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις στο Κλέανδρη Βικελίδης, καθώς ο Άρης είναι μπροστά με 3 τέρματα. 3-0 το σκορ. Άρης Λεβαδιακός, 2 γκολ από Καντεβέρε, 1 από Πέρεθ, αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ποδοσφαιριστές. Πέρασαν ως αλλαγή, έβαλαν την σφραγίδα τους στο παιχνίδι. Ο Πέρεθ έδωσε την assist στο δεύτερο γκολ του Καντεβέρη, assist του Γιαννιώτα στο πρώτο γκολ το 1-0. Με τον Χόγκλα τώρα να παίζει παράλληλα την μπάλα στον Φρίντεκ. Ο Χόγκλα για τον Καντεβέρη, ο οποίος γύρισε στον άξονα να δώσει στήριγμα. Ο Χόγκλα και πάλι για τον Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ο Λεβαδιακός που είχε δύο καλές στιγμές στο τέτα τέτ του Κωστή στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά του Πεντρόσο κράτησε το 0 ο Αθανασιάδης. Ο Άρης είχε περισσότερες ευκαιρίες, πιο ουσιαστικός όμως το δεύτερο ημίχρονο και πιο αποτελεσματικός φυσικά, με Καντεβέρε και Πέρεθ τα τρία γκολ. Και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην πέμπτη θέση. Σε λίγο θα πάμε και πάλι μια βόλτα από τη Σταυροπολή στο Δημήτρη Καλάιτζη να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η αναμέτρηση. Μωρόν από τα αριστερά θέλει να γυρίσει, δεν βγάζει καλά την μπάλα από την άμυνα ο Λεβαδιακός. Ο Γκαρέ θα μπει στη φάση. Τώρα θα βγάλει μακριά ο Λεβαδιακός από την περιοχή του με τον Κωστή, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης ακούσατε και Γιώργο Ζαΐρη με Κώστα Πετρωτό. Τα πρώτα στοιχεία από την Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Λεβαδιακού στη Λεωφόρο. Κίτρινη κάρτα δεύτερη στον Κωστή και κόκκινη για το Λεβαδιακό. Ένα φάουλ κερδίζει ο Άρης έξω από την περιοχή, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Μένει και με 10 η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αποβολή με τον Κωστή να δέχεται την δεύτερη κίτρινη για αυτό το μαρκάρισμα στον Γκαρέ. Βλέπω έχουμε τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, Δημήτρη.
3: Και πάλι βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό. Η Μπάμα έχει ελάχιστα λεπτά από το να γράψει ιστορία και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2022 είναι μια ανάσα του να πετύχει την τέταρτη ευρυχή άνοδο.
0: Ναι, από δευτερόλεπτα θυμίζουμε ότι η Μπάμ θέλει και ισοπαλία, είτε νίκη είτε ισοπαλία, κρατάει αυτό το 0. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι μέσα σε λίγα
3: λεπτά. Ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Βεβαίως. Αλλά θα επιστρέψουμε.
3: Αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι δύσκολο να τραπεί. Παρόλο που ο Παύλος Μελάς είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, δεν τα κατάφερε. Και η Μπάμ κρατάει στα χέρια της μια τεράστια ιστορική άνοδο.
0: Θα επιστρέψουμε για το τέλος του αγώνα, Δημήτρη.
3: Ναι, Γιώργο.
0: Πάμε στο Κλέαντ Βικελίδη, Άρης Λεβαδιακός 3-0, 90 λεπτό. Σε πολύ καλό σημείο έχει στηθεί μπάλα φάουλ του Άρη. Με 10 έμεινε ο Λεβαδιακός, αποβολή του Κωστή. Ολοκληρώθηκε το μάτς στο Παγκρίτη. Όφι Βόλος 3-1. Εκτελεί ο Ράση τσιμπάλα στα σώματα, στο τείχος και κόρνερ. Ωραία δυνατή εκτέλεση από τον Ράση. Τσιμπάλα βρήκε στο τείχος, κόρνερ. Κατέληξε. Πολύ δυνατό το σούτ από τον Ράση. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Σέρβο. Κόρνερ στο 90 λεπτό. Τελικό, είπαμε, στο Παγκρίτιο, Όφι Βόλος 3-1. Ολοκλήρωσε με νίκη ο Όφι την φετινή του σεζόν στην Super League. Μια πετυχημένη, αν μη τι άλλο, σεζόν για τον Όφι, με την κατάκτηση του κυπέλου, ιστορική στιγμή, ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα είναι στους ομίλους την επόμενη σεζόν, είτε του Europa League είτε του Conference League. Θυμίζω παίζει στα play-off του Europa League. Όφι αν αποκλειστεί πάει κατευθείαν στους ομίλους του Conference League. 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος στο Κλέαντ Βικελίδης για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όφι με 23 βαθμούς στην 7η θέση, ο Βόλος έμεινε στους 17 βαθμούς, τερματίζει 8ος στην τελική κατάταξη. Ο Άρης στην 5η θέση με 31 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός επίσης με 31 βαθμούς στην 6η θέση. Υπερτερεί στην ισοβαθμία ο Άρης με τη σημερινή του νίκη 3-0, θυμίζω. 2 γκολ από Καντεβέρε, 1 από Πέρεθ και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου, 2 παίκτες. Έδωσαν την νίκη στους κιτρινόμαυρους αυτήν την τελευταία αγωνιστική. Φάουλ υπέρ του Άρη, 1,5 λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη. γιατί έχουμε εκεί τζάμπολ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι σε εξέλιξη το τρίτο δεκάλεπτο, περιμένουμε. Έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, ωραία, πάμε στον Πάρη. Πάρη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούς. Ωραία.
4: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο. 61-58, 4,5 λεπτά μετά το τέλος της, στο ξεκίνημα μάλλον της τρίτης περίοδου, η ΑΕΚ κατάφερε να σοφαρίσει σε 58-58, ωστόσο ο Άρης τώρα βρίσκεται μπροστά με 3 πόντους. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, Χαραλαμπόπουλος για 3, είναι άστοχος στο πρώτο του άστοχο τρίποντο, είχε 5-5 στο ημίχρονο για 23 πόντους. Πραγματικά τρομακτική επίδοση από τον Έλληνα διεθνή forward. 5-23 για το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ιγκόρ Μίλιτς ετοιμάζει αλλαγές. Εκτός ο Φόρεσε στη θέση του ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει παίξει λίγο μέχρι στιγμής. Ο Μποχωρίδης επίσης εκτός. Μέσα ο Άντζουσιτς, οπότε ο Άρης συνεχίζει με τους Χάρελ, Τζόουνς, Άντζουσιτς, Αντετοκούνμπο και Νουά. Ο Τζόουνς έχει την μπάλα στα χέρια του. Σε οργανωμένη επίθεση ο Άρης και αντίστοιχα και η άμυνα της ΑΕΚ σε θέση man-to-man. Χάρελ, ακόμα 5 δευτερόλεπτα πριν να επιτεθεί ο Άρης. Ο Νουά από μέση απόσταση δεν θα σουτάρει. Προτιμάει τον Άντου στη γωνία, αυτό βρίσκει λίγο χώρο, πετάει την μπάλα σε φλόουτερ, αστοχή, επιθετικό ριμπάνω από το σέρβο, κερδίζει φάουλ και βολές. Διαμαρτύρεται ο Χαραλαπόπουλος που δεν έχει κάνει τίποτα, έχει δοθεί το φάουλ και ο Άντου θα πάει στις βολές. Ένας μικρός διάλογος ανάμεσα σε Φίζελ και Αντετοκούνμπο, χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω. Και ο Άντου θα πάει στις βολές. Ο Σέρβος ήταν αυτός που είχε κλείσει το ημίχρονο με ένα buzzer beater τρίποντο. Μάλλον με ένα δικό τρίποντο.
0: Ωραία, Πάρη, θα επιστρέψουμε στο Αλεξάνδριο. Εκεί θα εστιάσουμε μέχρι να έχουμε σέντρα στα παιχνίδια, στα play-off, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα και στο Κλέανθ Βικελίδης. Άρης Λεβαδιακός 3-0. Πέμπτος τερματίζει ο Άρης κάνοντας μία πορεία αίτητη σε αυτή τη σειρά των αγώνων, μία ισοπαλία και 5 νίκες για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. 3-0 με τα 2 γκολ του Καντεβέρε και ένα του Πέρε διαμόρφωσαν το απόψινό τελικό σκορ στο Κλεάνδης Βικελίδης. 3-1 ολοκληρώθηκε νωρίτερα το μάτς στο Παγκρίτιο Όφι Βόλος. Προσφορά της Στίχημαν και το σημερινό παιχνίδι, το Στίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις Στίχημαν GPL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα τους χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Αυτά, δίνω σκυτάλη σε Μιχάλη Βραζιλιάνο. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
7: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
16: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
17: Λάκι.
16: Τάκι.
17: Λάκι 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
16: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
19: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Λάκι.
18: Και ας σε λένε Τάκι.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας, το κλεάν της Βικελίδης και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files με Θανάση Πολίτη σήμερα στην τεχνική ηγεσία έπειτα από 2,5 χρόνια διακοπών. Με Βασίλη Μάστορα παρακαλώ, χαίρομαι να τον έχω έτσι με τη μία γιατί έχει να μας πει σημαντικά ο Βασίλης. Καλησπέρα Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Πώς είδες το σημερινό, τι κρατάς από τον Άρη τον φετινό?
1: Κοίταξε, το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Λεβαδιακός για 50-55 λεπτά δικαιούταν να έχει πετύχει ένα γκολ. Από εκεί και πέρα πήρε το πάνω χέρι ο Άρης, κατάφερε να έχει εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, αυτό που δεν έχει κάνει σε πολλούς φετινούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Το έκανε σε 20 λεπτά προς το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Τώρα βεβαίως η εικόνα του σημερινού Κλεάντης Βικελίδης νομίζω τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Για την απογοήτευση του κόσμου του Άρη. Κανείς δεν δίνει ούτε μία δραχμή, ένα ευρώ για το ότι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει την πέμπτη θέση διαγωνιζόμενος με ποιον, με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που φαντάζομαι ότι έχει περίπου το 30% του φετινού μπάτζετ του Άρη, μια ομάδα η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στο μεγαλύτερο διάστημα του φετινού πρωταθλήματος, μια ομάδα η οποία φλέρταρε με την κατάληψη της τέταρτης θέσης. Όλα αυτά είναι για τον Λεβαδιακό, για τον Άρη δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να θυμούνται οι φίλοι του.
0: Κρατάμε το φινάλε όμως έτσι, με Γρηγορίου, δηλαδή και σήμερα ο Άρης πατούσε πιο εύκολα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Είχε 21 τελικές έναντι 5 του Λεβαδιακού. Έφτανε πιο εύκολα. Το είχε, φαινόταν δηλαδή ότι το είχε το μάτς.
1: Δεν θα διαφωνήσω, Μιχάλη, αλλά μπαίνει ένα ζήτημα. Αν αποτελούν οι αγώνες χωρίς ενδιαφέρον τον play-in, αξιολογικό κριτήριο
0: ναι.
1: για την βελτίωση του Άρη.
0: Ναι.
1: Διότι από τη στιγμή που Όφη κατέχισε το κύπελο,
0: ναι.
1: μπαίνει ένα ζήτημα και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να απαντήσει με σιγουριά ότι οι αντίπαλοι του Άρη είχαν κάποιο ενδιαφέρον για να χτυπήσουν τα παιχνίδια.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε λίγο ο Γρηγορίου. Τον έχουμε? Θανάση μου. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Έφυγε. Άστο Θανάση. Στα γρήγορα πήγε. 21 τελικές, 56 κατοχή για τον Άρη. 10 τελικές στο στόχο, μία μόνο ο Λεβαδιακός, Βασίλη.
1: Αν όλη αυτή η εικόνα ήταν εικόνα του Άρη στους αγώνες τους κανονικής περίοδου,
0: πρωταθλήματος, ναι, της κανονικής διάρκειας,
1: θα είχαμε διαφορετική ανάγνωση. Όταν ναι. είναι ο τελευταίος αγώνας, όχι ότι ο Λεβαδιακός δεν είχε λόγους για το γόητρό του να χτυπήσει το παιχνίδι, ναι. αλλά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι άλλο να έχεις μία έντονη πίεση βαθμολογικής συγκομιδής και άλλο να κυνηγάς την τελευταία αγωνιστική και να σκέφτεσαι τα μπάνια, είτε βγεις πέμπτος είτε βγεις ναι. έκτος.
0: Ωστό.
1: Δεν κερδίζεις τίποτα
0: πολύ. Για το γόητρο, για το Λεβαδιακό και το οικονομικό είναι, ήταν σημαντικό το παιχνίδι σήμερα, αλλά το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν μπορούσε όντως. Και ο Άρης κρατάει ένα σερί 5 νικών, μια ισοπαλία, καμία σίτα στα play-off. Εδώ τώρα σε θέλω, έτσι για να σε αφήσω κιόλας να απολαύσεις και τα επόμενα παιχνίδια, τα δύο, των play-off 1-4. Τι περιμένεις από τον Άρη την επόμενη χρονιά και από τη διοίκηση πρωτίστως, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα?
1: Κοίταξε, το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει, αν ο Άρης θα συνεχίσει με το σημερινό διοικητικό σχήμα
0: ναι.
1: ή αν θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ζυμώσεις για να δρομολογηθούν διοικητικές εξελίξεις γίνονται, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι ζυμώσεις θα αποφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα δεδομένα και δεδομένης και της χρονικής περίοδου, είναι υποχρεωμένη η σημερινή διοίκηση να αρχίσει να σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Εάν πάρουμε ως δείγμα γραφής τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξο. Γιατί λάθος επαναλαμβανόμενο, καυρό σοφού.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω προσωπικά, αλλά ούτε και ο κόσμος του Άρη πιστεύω, κάτι διαφορετικό από συγκεκριμένη διοίκηση. Είναι μια πεπατημένη, μια συνταγή απογοήτευσης, η οποία είναι και ο λόγος που ο Άρης φέτος στην ουσία απογοήτευσε από την πρώτη μάχη που ήταν ο ευρωπαϊκός αγώνας και ο αποκλεισμός και συνέχεια από όπου κατέγραψε τα πιο μεγάλα αρνητικά ρεκόρ. Ναι. Και το τελευταίο αρνητικό ρεκόρ είναι το άδειο κλεά της Βικελίδη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένει ο κόσμος. Αν το ρωτήσει τον κόσμο τι θα πρέπει να ευχηθεί, το μόνο που εύχεται και αυτό το εισπράττει κάποιος ταξιδεύοντας στα social media είναι εύχεται να βρεθεί ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας να κάνει μια σοβαρή πρόταση στην οικογένεια και να αλλάξει χέρια διοικητικά. Λείπει το όραμα,
0: ναι,
1: από τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Όντως.
1: Και να ξεκινήσει μια χρονιά χωρίς όραμα, διότι έχει στραπατσαριστεί η εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος απέναντι στο συγκεκριμένο διοικητικό σχήμα, τότε καταλαβαίνεις χωρίς όραμα βλέπεις μπροστά σου ένα μαύρο πανί, είναι στη ουσία ένα τίποτα. Αυτό είναι το θέμα της επόμενης ημέρας, γι' αυτό αγωνιούν οι φίλοι του Άρη και θα συνεχίσουν να αγωνιούν μέχρι τελικά να δουν αν θα προκύψει ή όχι λύση. Με τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απογοήτευση που δεν μπορεί αυτή η απογοήτευση να αλλάξει πλευρό και να γίνει αισιοδοξία, γιατί είναι δοκιμασμένη συνταγή. Είναι ένα χιλιοπαιγμένο έργο το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Η κορύφωση αυτή του έργου ήταν ο τελικός πρόπερση με τον Παναθηναϊκό και από εκεί πλέον άρχισε σιγά σιγά να φτύρεται και το τελευταίο κομμάτι της εμπιστοσύνης, η οποία ήταν απλόχερα δοσμένη στη σημερινή διοίκηση και έπεσαν οι τίτλοι τέλους όσον αφορά την εμπιστοσύνη στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ναι, τον περασμένο Ιούλιο.
0: Τώρα είπα τελευταία, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία, μια και είπε το θέμα της επόμενης ημέρας για τον Άρη. Λες θα διατηρηθεί το ισχύον σύστημα play-off, play-in, play-out, play 1-4, play 5-8, 9-14. Λες θα διατηρηθεί αυτό και για την επόμενη χρονιά? Μάλλον ναι, γιατί δεν έχει προκύψει κάτι.
1: Μιχάλη, ο Άρης φέτος ευνοήθηκε από αυτό που καταδίκαζε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ότι από το 5 μέχρι 8...
0: Αλλά είναι άδικο αυτό στο 5-8.
1: Συμφωνώ. Και είναι άδικο διότι δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από ότι προσφέρει μια κανονική διαδικασία από το 1 μέχρι το 4.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε μάθει τον πρωταθλητή και, ναι, σήμερα θα μάθουμε την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη.
0: Ναι.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: εξαιρετικό το ενδιαφέρον των play-off.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα
0: σίγουρα.
1: Ποιος είναι ο λόγος.
0: Και σκέψου να μην έμπαινε και τον γκολ της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Εκεί θα είχαμε τρομερό φινάλε.
1: Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον στα play-out.
0: Βεβαίως.
1: Δεν βρίσκω τον λόγο και μια σαφή και τεκμηριωμένη θέση, παύλα δικαιολογία, γιατί το 5-8 να έχουμε τη διαίρεση των βαθμών.
0: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω στην ΕΠΟ, η σοφή της ΕΠΟ, να αντελήφθηκαν την ανοησία να γίνει ο τελικός του κυπέλου, ενώ βρίσκονταν εν εξέλιξη οι αγώνες των play-in.
0: Σωστά.
1: Ήταν
0: σωστά.
1: Η μεγαλύτερη απογοήτευση, η μεγαλύτερη διοικητική γκέλα που έκανε η διοίκηση.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Μάστορα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος εδώ, ότι έχει πολλές απουσίες, φίλε, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού είναι μια χαρά εντεκάδα. Θα στην πω με Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο στα αριστερά, Πάλμερ Μπράουν και Αχμέντ Ντουμπά είναι πέντε βασικότατοι. Εδώ βέβαια μπορεί να πω ότι ο Ίγκασον θα μπορούσε να είναι βασικός γιατί είναι προσωπικότητα, αλλά και οι άλλοι δύο είναι πολύ, πάρα πολύ καλή κεντρική αμυντική. Κοντούρης και Άνταμ Τσέριν στη μεσαία γραμμή, Ταμπόρδα στο 10, Αντίνο και Ζαρουρί στα άκρα, Σφιντέρσκι στην επίθεση. Εδώ, okay, είμαι με Τετέι, θα μπορούσε να είναι στη θέση του Κάρολου του Σφιντέρσκι. Αλλά για όλους όσους νομίζουν, μου έγραψαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, ακόμη και χθες, ακόμη και σήμερα, ότι αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, αυτό να με 7-8 απουσίες θα είναι αποτυχία. Πού λυπάμαι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζετε εσείς. Λες και θα παίξει με 5 ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με 11. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάση περιπτώσει, αν μπορούμε λίγο τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό ή τον Γιώργο τον Ζαΐρη για ένα πρώτο σχόλιο ή τον Γιώργο τον Καστάνη, έτσι να μπούμε σιγά σιγά σε κλίμα Αθήνας. Απλά να πω εγώ για τον φίλο τον Κώστα ότι ο Όφη νίκησε 3-1 τον Βόλο και ήταν μια χαρά αυτός ο Άσος, όντως. Μάλιστα με γκολ του Φούντα από το πρώτο κιόλας λεπτό, 1-0 ο Φούντα στο 1, Ουρτάδο στο 15 για το Βόλο το 1-1. το 2-1 με πέναλτι του Νέιρα στο 34 και το 3-1 με το Σεγγέλη από ασίστ του Φούντα στο 71ο λεπτό. Αυτά σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι και του Όφη, για να κλείσουμε και από εκεί. Στην Premier τελικά Manchester United, Nottingham Forest, Μαρινάκης 3-2, Wolves, Fulham 1-1, Everton, Sunderland 1-3, Leeds, Brighton 1-0, Bradford, Crystal Palace στο Derby του Λονδίνου 2-2, ισοφάρισε στο τέλος η Μέλισσα, η Bradford τσίμπησε, και Newcastle, West Ham, αυτό το παιχνίδι θα παιχτεί σε λίγο μαζί με τα δύο παιχνίδια της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας. Τελικά και τα τρία στην Αυστρία, Αυστρία Βιέννης Λάσκ Λίντς 0-3, Red Bull Salzburg Hartberg 1-3 και Στουρμ Γκρατς Rapid Βιέννης 2-0. Η Γαλλία θα παιχτεί όλη στις 10 η τελευταία αγωνιστική, ενώ στην Δανία είχαμε επίσης και εδώ όλα τελικά, τρία μάτς, Κοπενχάγη Ράντερς 5-0, ο Ντένσε Βέιλε 0-1, Φρεντερίτσια Σίλκεμπορκ 4-1. Αυτά ήταν για τα play-out της Δανίας, play-out. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο επίπεδο, γραμμή υποβιβασμού, play-out, πάρτε το όπως θέλετε εσείς. Για την πρώτη γραμμή στα play-off στη Δανία, έχουμε τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Άρχους Βίμπουργκ 1-0, Μίτιλαντ Μπρόντμπι 1-0 και νωρίς Σοντερίς και Νόρτζελαντ 0-2. Στην Ελβετία δε, προς το φινάλε των αγώνων, Young Boys Sion 3-2, Λουγκάνο Βασιλεία 4-0 και Σεν Γκάλεν Τούν 1-1, η οποία Τούν είχε φάει από τη Young Boys την προηγούμενη αγωνιστική, πρωταθλήτρια μάλιστα, στην έδρα της μία ήττα με 2-8. Έφαγε 8 η πρωταθλήτρια στην έδρα της. Φανταστείτε ας πούμε σήμερα η ΑΕΚ να ήταν πρωταθλήτρια, να παίζει με τον Ολυμπιακό και να χάνει, που δεν είναι Young Boys και Ολυμπιακός, αλλά λέμε τώρα, να χάσει ας πούμε σήμερα η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό 2-8, μακριά από εμάς. Χάσει την άλλη χρονιά, όχι τώρα. Σε λίγο θα έχω και Χρήστο Λιάπη. Έχουμε Γιώργο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργο, πάμε στο Χρήστο Λιάπη. Έλα Χρήστο μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Σήμερα ολοκληρώθηκε η
0: Α1. Ωραία.
2: Η ΜΠΑΜ ήθελε.
0: Το πήρε.
2: Νίκησε 0-1 και ανεβαίνει στη Γάμα, στη Γάμα Εθνική.
0: Okay.
2: Έπαιζε για δύο αποτελέσματα.
0: Για δύο αποτελέσματα, σωστά.
2: Πέτυχε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Εμμανουηλίδη, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα. Νίκησε η ΜΠΑΜ και ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική ακολουθώντας
0: τον Φίνικ. Άνοδο σε άνοδο.
2: Τώρα θα το πω αυτό. Ναι. Και ακολουθώντας τον Φίνικ Απολίχνη στη Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, η ΜΠΑΜ ιδρύθηκε το 2022, δηλαδή πρώτη χρονιά 2022-2023. Και έχει συνεχόμενες ανόδους από τη Γάμα Αριστεχνική, Β, στην Α, Α1 και τώρα πάει Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο τους.
2: Πιστεύω δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τέσσερις συνεχόμενοι άνοδοι.
0: Μου δεν φαίνεται να έχει... υπάρχει κάπου ή στη Γερμανία, στην Ελβετία, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά θα το.
2: Και μάλιστα από την.
0: Τέσσερις κατηγορίες.
2: Από την ίδρυσή της.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το, αυτό είναι το φοβερό.
2: Ιδρύεται και συμμετηγαίνει. Αυτό
0: σωστό.
2: Πιστεύω δεν.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν,
2: αποκλείεται. Και σε άλλη περίπτωση και πάλι εκείνο δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Εκείνο μπορεί να το ψάξουμε.
2: Λες ότι
0: αλλά άλλο να έχει μια φάση, να είσαι 50, 60, 70 χρόνια σωματείο,
2: ναι,
0: και άλλο να ιδρύεσαι και να ανεβαίνεις τέσσερις κατηγορίες. Τρομερό. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο.
2: Ο Παύλος Μελάς προσπάθησε και τελικά δεν τα κατάφερε.
0: Okay.
2: Στο άλλο παιχνίδι, ο Φοίνικας Τούμπας Κεραυνός Ωροκάστρου 4-3.
0: Ναι.
2: Απλά με την νίκη του, για το Γοέντρο, ο Φοίνικας Τούμπας με την νίκη του πέρασε τρίτος. Εντάξει.
0: Σύμφωνοι.
2: Είχε ένα αγώνα play out εδώ. ΑΕΑ Μπλοκήπων Μακεδονικό Αραστέχνης 0-4. Δεύτερη νίκη για το Μακεδονικό και παραμονή στην Α κατηγορία τη Εψημή. Η ΑΕΑ Μπλοκήπων υποβιβάστηκε.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, είπαμε άλλη τη μια χρονιά χαίρεσε, την άλλη.
0: Έτσι είναι.
2: Εντάξει, μπορεί την επόμενη χρονιά να γυρίσει ο τροχός και η ΑΕΑ να επιστρέψει.
0: Ο τροχός δεν γυρνάει μόνος του. Πρέπει να κάνει δουλειά, φίλε.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει,
2: είναι παλιά ομάδα η ΑΕΑ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αλλά και ο Μακεδονικός με νέα παιδιά τα κατάφερε.
0: Μπράβο του.
2: Λοιπόν.
0: Μακεδονικός γενικά φέτος είχε μια χρονιά.
2: Πλήρη την πρώτη. Εντάξει, και με νέα παιδιά.
0: Μικρές κατηγορίες, τα πάντα όλα.
2: Είπαμε, είχε την K19, βγήκε δεύτερη στη Super League 2 Πανελλήνια.
0: Σωστά.
2: Πίσω από τον Ηρακλή.
0: Απέναντι.
2: Ναι. Η K17 στον ημιτελικό αποκλείστηκε από τον Πανιόνιο.
0: Σωστά.
2: Το Πανελλήνιο.
0: Ναι.
2: Η K16 ειδική κατηγορία βγήκε τρίτη.
0: Ναι.
2: Και η K15 πρώτη και η K14 πρώτη ειδική κατηγορία.
0: Δύο πρωτιές, μια δεύτερη θέση, μια τρίτη.
2: Ναι.
0: Και η άλλη στον τελικό στα πέναλτι.
2: Τα πέναλτι.
0: Ναι.
2: Και στην ΚΑΠΑ 16 έχασε τα πέναλτι και έπαιξε στο μικρό τελικό και βγήκε τρίτη.
0: Φαντάζομαι. Ναι, έλα ρε.
2: Θα πει στο άλλο και έρεσε πάλι στα πέναλτι. Εντάξει, αυτά τα πέναλτι είναι.
0: Γενικά, όχι. Okay. Ρώσικη
2: ρουλέτα.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
2: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός, είπαμε 2-0. Με την νίκη του αυτή, απλά Απόλλων Καλαμαριάς τερμάτισε πρώτο.
0: Σωστά.
2: Βέβαια και οι δύο ομάδες χέρι-χέρι ανεβαίνουν στο Super League 2. Ενώ το άλλο, η Αλασάνα Εθνικός είναι νέο Κεραμιδί 2-3. Με παιχνίδια διάφορο, απλά το Κεραμίδι με την νίκη του τερμάτισε τρίτο.
0: Ναι.
2: Αυτά. Α, και στον Νότιο Όμιλο Ζάκυνθος Εθνικός 2-1 και Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Τώρα έχουμε εδώ 8-8-8-5 ο Εθνικός, ο οποίος Εθνικός μένει.
0: Γεια σας.
2: Ναι. Ναι. Τώρα τα οχτάρια εδώ είναι 3 οχτάρια, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για το παιχνίδι που διακόπη. Στο 89, αν ο Πύργος μηδενιστεί, τότε θα βγουν οι άλλοι δύο.
0: Ο παλιός Πανηλιακός, ε.
2: Ναι, ο Πύργος και θα ονομαστεί έτσι. Αν χάσει αυτό το παιχνίδι ο Πύργος μηδενιστεί, θα βγει ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Διαφορετικά θα δούμε, δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα και θα αναμένεται η απόφαση.
0: Okay.
2: Τι θα γίνει,
0: okay.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο σήμερα.
2: Όχι.
0: Αυτό ήταν.
2: Τώρα έχουμε Τετάρτη και Κυριακή.
0: Μετά Τετάρτη και Κυριακή και μετά, γεια σας.
2: Και μετά...
0: μετά θα έχουμε ειδήσεις μόνο.
2: Μεταγραφές, προπονητές, διοικήσεις κτλ.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστολιάπη. Έχουμε Γιώργο. Πώς. Πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο καλησπέρα. Ζαΐρη, καλησπέρα, γίγαντα.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Έχουν αποχωρήσει δύο ομάδες από αποδυτήρια, οπότε μετράμε αντίστροφα για την έναρξη αναμέτρηση. Δεκάδες τις γνωρίζετε. Εδώ στη Λεωφόρο, που είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, επίσημο παιχνίδι της ομάδος. Προφανώς και για να αποχαιρετήσουν τη Λεωφόρο, οι πράσινοι θα δώσουν ένα φιλικό κάποια στιγμή. Γιατί θυμίζω ότι του χρόνου μετακομίζω στο ΟΑΚΑ και τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζουν στο υπερσύγχρονο γήπεδό τους. Να σας πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος και είναι και πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν φυσικά κάποιες διαπιστεύσεις με την έννοια κάποιοι επίσημοι από πλευρά Παναθηναϊκού και φυσικά τα μέλη της διοίκησης ή γενικότερα αυτοί που ακολούθησαν την αποστολή του ΠΑΟΚ ξένα από τα μπουθ. Πάρα πολύ ησυχία. Δεν θυμίζει τίποτα φυσικά ότι υπάρχει παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να υπήρχαν και απ' έξω κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού να χειροκροτήσουν ή οτιδήποτε άλλο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Είναι σαν μια καθημερινή ημέρα εδώ στους αμπελόκηπους, όπου δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει παιχνίδι. Απλά θα δεις ότι οι προβολείς άναψαν, αν και είναι σχετικά νωρίς ακόμα, γιατί ο ήλιος είναι ψηλά. Και περιμένουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να το κερδίσει και στη συνέχεια να περιμένει να δει τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με την ΑΕΚ θυμίζω ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση. Ναι, πρέπει να κερδίσει όπως και δίποτε, αλλά δεν πρέπει να κερδίσει και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που από νωρίς το μεσημέρι γίνεται πραγματικά ένας χαμός και υπάρχει φυσικά μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, και αυτό είναι λογικό από τη στιγμή που η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα της. Υπάρχει ησυχία γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κόσμος. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, τελευταία φορά που έτσι στη Λεωφόρο το είδαμε αυτό ήταν το μάτς με την Καλυθέα, όπου είχε δηλώσει ως έδρα τη Λεωφόρο με Στέλιο Μαλεζά προπονητή.
0: Ναι.
3: Πολύς λίγος κόσμος υπήρχε και τότε ο ΠΑΟΚ φυσικά είχε γνωρίσει την ήττα. Έτσι,
0: είχε
3: το κουφό 2-1. Ναι, 2-1.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: δώσε μου σκορ αυτό που νομίζεις ότι θα έρθει. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Πιστεύω ότι θα έχουμε αφίδρομο σκορ και στα δύο μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι μία νίκη του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι με 1-2. Από την άλλη πλευρά, είδα, να σου πω την αλήθεια, την ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
0: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τι διάθεση θα έχουν οι παίκτες ΑΕΚ. Πρόσεξε, δεν λέω δεν θα έχουν διάθεση, αλλά αν το μάτς είναι 0-0 και βλέπουν, ψιλοβλέπουν την κούπα εκεί κάπου στην άκρη ή τον κόσμο να δημονεί και έχει αντέξει ο Ολυμπιακός, ωστότε δεν το ξέρω. Πάντως, εδώ βλέπω over.
0: Σκόρδωσε μου.
3: Είπα 1-2.
0: 1-2 και Ολυμπιακός.
3: Όχι, 1-2 εδώ, στη
0: Λεωφόρο. Ναι, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Δεν έχω σκορ.
0: Δεν έχει.
3: Όχι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι άντερ. Δεν έχω σκορ, αλήθεια.
0: Okay. Τα φιλιά μου, τα λέμε σε λίγο.
3: Ωραία, ναι, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα.
0: Ναι. Πάω και στον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Τι γίνεται, Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχάλη. 75-72 προηγείται ο Άρης. Πριν λίγο η ΑΕΚ προσπέρασε μετά από δύο περιόδους. Με 71-72 απάντησε ο Άρης με Αντετοκούμπο και Μίτουλο. Και στα 6,5 περίπου λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, ο Άρης προηγείται με 3 πόντους της ΑΕΚ, 75-72. Η σειρά είναι στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Άρης θέλει να κερδίσει, θέλει να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά ξανά στην Αθήνα.
0: Θα τα πούμε σε 5-6 λεπτάκια με το τελικό. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω. Ευχαριστώ πάρει προς το παρόν. Πάμε, πάμε Θανάση.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Παρατάσσονται οι δύο ενδεκάδες. Πάμε και πάλι στη Λεωφορώ, παιδιά.
3: Με το Ζίφκοβιτς αρχηγό για την ομάδα του ΠΑΟΚ και πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να πούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, το Στοίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Ότι στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος

0: φωτογραφία, αφού είναι η τελευταία ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι εδώ στην ιστορική Λεωφόρο. Όρκος νίκης και από πλευράς των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ λίγο νωρίτερα. Να επαναλάβουμε: Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Πέλκα, Ζίφκοβιτς και Τζιόρα, Ζαφίρης, Μπάμπα, Οσδόεφ, Σάντσες, Μύθου και Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάζα, Ρουρί, Αντίνο, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντέρσκι, Ταμπόρδα και Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό.
1: Εμένα θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω ότι έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα σφυρίξει ο Κίκα Σεϊσβίλη και να σου πω ότι στο ΒΑΡ είναι ένας τύπος που το λένε Νινούα.
0: Ναι, μπορεί να είναι και κανένας μακρινός ξάδερφος.
1: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι.
2: Άμπαρ, Μιχαλή.
1: Ορίστε.
2: Άμπαρ, είναι βοηθός ΒΑΡ.
1: Ναι, εντάξει, είναι στην ομάδα γενικά.
2: Λίγο παρεμβαίνει αυτό.
1: Για τον Κίκα Σεϊσβίλη, έχεις ιδέα περί τίνος πρόκειται? Γιατί εγώ θέλω να δω πολύ τη διαιτησία του, παιδιά.
0: Ναι, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη αναμέτρηση. Προφανώς υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία με τη Super League, έτσι ώστε να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια.
1: 79-74, ο Άρης μπροστά απέναντι στην ΑΕΚ, 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, Γιώργο.
0: Πολύ ωραία. Απλά να πούμε ότι λόγω του γεγονότος ότι είναι κρίσιμοι και οι δύο αγώνες, μονόπλευρο φυσικά το ενδιαφέρον και στις δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός καίγεται για την νίκη, ο ΠΑΟΚ καίγεται για την νίκη, το πρωτάθλημα έχει κριθεί. Παρ' όλα αυτά, όπως και στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, έτσι και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν την αναμέτρηση ταυτόχρονα. Και μάλλον κάτι πρέπει να γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, μάλλον πρέπει να έχουν ανάψει πολλά καπνογόνα, δεν έχει καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος, γι' αυτό και έχουν επιστρέψει μπάλες στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές για να μην κρυώσουν. Το μην κρυώσουν, όχι ότι έχει κρύο, απλά να έχουν ένα ρυθμό. Ναι. Βγήκαν έξω οι μπάλες και ο κύριος Κικεασβίλη λέει στους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι για την έναρξη αναμέτρησης με τον κύριο Παπαπέτρου να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Προφανώς μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οριστικά ο Άρης πέμπτος, αλλά αυτό δεν του έδωσε ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που ο Όφη πήρε τον κύπελο σε εκείνο τον τελικό που πλήγωσε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Σήμερα κρίνεται το ποια ομάδα θα βρεθεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και ποια θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι άλλες θέσεις είναι γνωστές. Ο Όφη ξεκινάει από τα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Όλες οι άλλες θέσεις είναι γνωστές από πού θα ξεκινήσουν οι ομάδες, αλλά δεν ξέρουμε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αναφέρομαι σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστούν. Όλα αυτά θα μας λυθούν το αργότερο μέσα στο επόμενο δίωρο. Ακόμα δεν έχει σφυρίξει ο Γεωργιανός διαιτητής, γιατί προφανώς μιλάει με τον άνθρωπο της Λίγκα και τον κύριο Παπαπέτρο, ο οποίος θα του δώσει το σύνθημα για την έναρξη αναμέτρησης. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που γίνεται και κλεισμένο το Θυρόλο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει αναστολή της απόφασης και να παίξει ένα και κλεισμένο στο ΆΚΑ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Γι' αυτό είναι και πολύ ηλεκτρός... άδικο αυτό, έτσι, Γιώργο. Δηλαδή, όλες αυτές τις τιμωρίες όλων των ομάδων, όλες έχουν υποστεί μια τέτοια. Είναι πολύ άδικο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι άδικο από την. Δηλαδή και η Τούμπα να ήταν τιμωρημένη σε ένα τέτοιο ιστορικό παιχνίδι. Πάλι και
1: το
0: θα γκρινιάζαμε.
1: Και με τον ΠΑΟ και με
0: όχι,
1: τον
0: όχι,
1: Άρη,
0: άλλο, άλλο λέω. Άλλο λέω. Ότι αν για την Τούμπα ήταν το τελευταίο παιχνίδι, γιατί θα γκρεμιζότανε, θα γκρινιάζαμε και θα λέγαμε ότι είναι άδικο. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει και δικαίως ο φίλος του Παναθηναϊκού. Αλλά έτσι θα επαναλάβω και θα πω ότι ας πρόσεχαν αυτοί που στέρισαν από τους πολλούς την ευκαιρία να δουν σήμερα τον αγώνα από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Μπήκαν και άλλες μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θέλεις να πας στον Τρικαλιώτη να σου πει τι γίνεται, γιατί εδώ θα αργήσει η έναρξη του αγώνα.
1: Οκ, okay, πάμε. Πάρη μου, έλα.
3: Το σκορ του Αλεξάνδριου είναι στο 79-76, 3 και 52 για το φινάλε. Ο Άρης έχει δημιουργήσει ένα momentum και μια διαφορά 6 πόντων. Δεν έχει πάρει και μεγαλύτερη διαφορά, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι.
1: Ναι, κλειστό μάτς, πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο εδώ.
3: Ναι, η ΑΕΚ είναι πάντα κοντά, διαρκώς ακολουθεί τον Άρη. Προσπέρασε κιόλας νωρίτερα με 71-72 μετά από σχεδόν 20-21 αγωνιστικά λεπτά. Ο Άρης όμως έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι στο χέρι του να πάρει τη νίκη, να ισοφαρίσει και να προσπαθήσει να διεκδικήσει τη νίκη στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα για να περάσει αυτός στα ημιτελικά. Υπάρχει ένα time out τώρα και περιμένουμε. Ο Άρης που έχει κορυφαίο παίχτη τον Jones με 21 πόντους μέχρι στιγμής, κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι στη σύγκριση και με το πρώτο που εμφανίστηκε λίγο νοθρός. Ο Jones έχει 21 πόντους και 8 assist. Ο Αμίνουα έχει πετύχει ήδη double-double με 14 πόντους και 10 rebound και αυτοί οι δύο είναι οι κορυφαίοι του Άρη. Για την ΑΕΚ είναι τρομερός ο Βασίλη

0: Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει 30 πόντους και 7 rebound. Είχε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 23 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος κρατούσε συνεχώς ζωντανή την άκρη και την κρατάει ακόμα, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει κάποια σημαντικά καλάθια που δεν έχουν επιτρέψει τον Άρη να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη διαφορά από αυτή των 6 πόντων. Τώρα ξεκινάει ξανά το παιχνίδι με τον Χάρελ, τον Άντζουσιτς, τον Νουά, τον Τζόουνς και τον Φόρεστερ. Ο Άρης και ο Άντζουσιτς κατεβάζει την μπάλα, τον Μαρκάριο Λεκαβίτσιους. Ο Τζόουνς μια διείσδυση από τα αριστερά μέχρι μέσα, ωραία στον Φόρεστερ, θα τελειώσει τη φάση. Περιμένει πολύ ο Φόρεστερ, κερδίζει φάουλη, όχι.
1: Ωραία, πάμε στη λεωφόρο γιατί άρχισε το παιχνίδι. Στην ανοιχτή γραμμή πάρει, ευχαριστώ πρώτο παρόν. Γιώργο.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ από το λεωφόρο που μετράμε τα πρώτα 45 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό να έχει κατοχή μπάλα αλλά στο δικό του μισό. Το Καλάμπρια να κάνει το λάθος να κλέβουν την μπάλα εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας κάνει την αγαπημένη του κίνηση. Πετάει στο Μύθο, μέσα στην περιοχή ο Μύθο ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές. Θα ψάξει να βρει τον Μπέλκα που πάει πλάγια και το πρώτο κόρο στην αναμέτρηση είναι για τον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Από αυτή την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, ο Μπέλκας γύρισε την μπάλα, ο Καλάμπρια έβαλε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρε στην αναμέτρηση. Θυμίζω ότι το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ προήλθε από κόρνερ. Ήταν αυτό που πέτυχε ο Ανέστης Μύθου μετά τη σέντρα του Ζίφκοβιτς. Ένα γκολ που έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να βάλει πίεση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν δεν είχε σκοράρει ο Μύθου, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε για δύο αποτελέσματα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Μετρόπολης 95 και 5. Πρώτο προ δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση στο κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς. Αφήνει αυτό στον Μπέλκα. Καλοχτυπημένο είναι ο Κετζιόρα. Σήκωσε την μπάλα. Πήγε να τη σηκώσει για να τη στείλει προς τη μικρή περιοχή. Δεν του βγήκε αυτή η πρόθεση και ο Λαφών είναι αυτός που θέλει πολύ γρήγορα να πετάξει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου παλεύει ο συμπαίκτης του Αντίνο, αλλά έχουμε το γνωστό σκαμνάκι εδώ το Αντίνο και έχουμε επιθετικό φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης από τα αριστερά με την πίεση και από Ζαρουρί και από Σφιντέρσκι ψηλά. Προς το παρόν ο Μιχαηλίδης θα πάρει την μπάλα από το Ζαφίρι και θα τη γυρίσει την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Ακροβολισμένος ο Σάντσες για να του δώσει επιλογή. Ο Σάντσες δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Κετζιόρα πήγε να κάνει το λάθος. Κλέβουν την μπάλα επέκτος του Παναθηναϊκού για λίγο όμως. Είναι ο Ζαφίρης αυτός που πάει να παίξει με το Σάντσες. Σάντσες πήγε να κάνει το 1-2. Ένα κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό εκεί μπροστά στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και από τουλάχιστον βλέπω θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρίσκει το Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι ξανά στον Κυριακόπουλο. Πέφτουν δύο πάνω του. Ανάμεσά τους ένας από αυτούς που έπεσε ήταν ο Σδόεφ. Κερδισμένα μέτρα για τον Παναθηναϊκό για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Η μπάλα πηγαίνει με το Μύθου να βάζει την κόντρα, να μην μπορεί να ολοκληρώσει ο Ζαφίρης. Θα πάρει την μπάλα εκεί ο Πάρμεν Μπράουν για θα δώσει στον Ντουμπά νέο πλάγιο. Όχι, δεν έχει βγει η μπάλα. Θα την πάρει ο Σάντσες, θα την γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα πιεζόμενος από το Σφιντέρσκι θα δώσει στον Γιάννη Μιχαηλίδη έξω από την μεγάλη περιοχή πλάγια. Πάει να βρει τον Μπάμπα. Δεν κάνει καλό κοντρόλο Μπάμπα. Περισσότερο ήταν λάθος ο Μιχαηλίδη εδώ και κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά είχε μπει και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό εκτελείται και πάλι από τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει προς τον άξονα με τον Τσέρι, να χάνει την μπάλα καθαρά. Και είναι ο Πέλκας αυτός ο οποίος κουβαλάει την μπάλα. Και έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας από την άλλη πλευρά. Πάει ο Πάλμερ Μπράουν πάνω του και ο Καλάμπρια, δύο παίχτες. Όπως και ο Κοντούρης. Ο Κωνσταντέλιας γυρίζει στο Ζαφίρι, ο Ζαφίρης πίσω στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα γυρίζει κάτω από το χώρο του κέντρου. Τώρα περνάει την μπάλα ξανά μπροστά με τον Ζαφίρι να δίνει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι παίζει στην παρούσα φάση ως αριστερός εξτρέμ, με την έννοια ότι ο Πέλκας παίζει πίσω από το Μύθου. Μιχαηλίδης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Ζαφίρης. Ζαφίρης για τον Κωνσταντέλια, όχι για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει χώρο, συγκλίνει προς τον άξονα. Δίνει την μπάλα εκεί που γλιστράει. Ο Πέλκας περνάει κάτω από το σώμα του και ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο κερδίζει την κόντρα από το Σάντσες. Χάνει φυσικά χρόνο, αλλά έχει το χώρο να βγει μπροστά. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο Κυριακόπουλος και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του
1: 2 και 30 πριν το φινάλε 80-80, Γιώργο.
2: 80-80 λοιπόν εκεί στο Νικ Γκάλης Χολ. Εδώ είμαστε στο 0-0 με τον Οσδόεφ να δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης να τη μοιράζει και τον Κωνσταντέλια που έχει πάντα δύο ποδοσφαιριστές πάνω του. Αλλά περνάει και τον Καλάμπρια, περνάει επίσης και τον Ταμπόρδα και δίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί όπου ο Λαφόν θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα με το Μύθου και τον Μπράουν εκεί να δίνουν, και τον Ντουμπά μάλλον να δίνουν μάχη. Ο Μύθου έχει χτυπήσει, πιάνει το γόνατό του. Ο Παναθηναϊκός πάντως συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ζαρουρί. Η μπάλα χτυπάει πάει πάνω στο Ζιφκοβιτς. Το μάτς συνεχίζεται. Τώρα βλέπουμε το Σάντσεσκ και το Ζαφίρι. Η μπάλα είναι πεσμένος κάτω ο Μύθου. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Δεν έχει τη διάθεση ο Γεωργιανός να διακόψει το παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Μύθου πάντως σιγά σιγά και πηγαίνει για να μην εκτεθεί.
3: Θα σου πω, Γιώργο.
2: Ωραία, το μάτς συνεχίζεται με Κωνσταντέλια και Ζαφίρι. Ζαφίρι πάντο με την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κεντζιόρα. Έχει ανέβει ο Κεντζιόρα, πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Πέλκας προσπαθεί να επιστρέψει την μπάλα και τη δίνει στο Ζαφίρι και ο Ζαφίρι για τον Μπάμπα. Μπάμπα με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Θα δώσει την μπάλα με τον Αντίνο, ζητώ συγγνώμη. Η μπάλα θα πάει εκεί όπου κινείται τώρα ο Σντόεφ. Θα δώσει την μπάλα στο Σάντσες. Σάντσες στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα με τη σειρά του θα δώσει και πάλι στο Μιχαηλίδη. Μπάλα έχει επιστρέψει πολύ πίσω. Μιχαηλίδη μια μπαλιά για τον Μπάμπα στα άκρα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Βρίσκει το Ζαφίρι, ο οποίο θέλει να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια δίνει ξανά στο Ζαφίρι. Ζαφίρι ξανά στον Τέλια. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ όπω θέλει. Παίρνει ο Καλάμπρια. Μπάλα πάει στον Κοντούρι. Ο Κοντούρι θέλει να δώσει τον Ταμπόρδα. Πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι αυτή η επιθετική άμυνα που έχει δώσει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το είδαμε και στο μάτς με την ΑΕΚ όταν πίεσε για να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τα αριστερά. Μετρόπολης 95-5, 0-0 χωρίς τη μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες. Απλά ένα γύρισμα του Πέλκα και ένα κόρνερ που είχε κερδίσει ο δικέφαλος. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα στον Κεντζιόρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει ανοιχτεί με την έννοια να πιέσει τον ΠΑΟΚ ψηλά, γιατί ξέρει ότι η μετάβαση του δικεφάλου είναι πάρα πολύ γρήγορη. Γι' αυτό και έχει μια άμυνα έτσι ζώνης που αρχίζει λίγο πάνω από το χώρο του κέντρου. Ο Πέλκας θα κάνει το λάθος. Ζαρουρί θα πάρει την μπάλα, βάζει την κότρα ο Ζίφκοβιτς και πετάει για το Μύθου. Πρώτος πάει στην μπάλα ο Μπράουν, ο οποίος πρέπει λογικά να είναι κόρνερ. Ο Μπράουν εκεί θεώρησε ότι ακούμπησε ο Μύθου τελευταίο στην μπάλα. Έλεγε όμως τη φάση ο βοηθός.
3: Μα φάνηκε ότι την έβγαλε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Απορώ.
2: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι το έδωσε κανονικά το κόρνερ.
3: Ναι, ενώ απορώ με το παίκτη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν το κατάλαβε ότι αυτό την έβγαλε. Και θα μπορούσε να τη διώξει πλάι out, έτσι, Γιώργο.
2: Ναι, σωστά. Ζίφκοβιτς μαζί με τον Πέλκα είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση είναι για τον ΠΑΟΚ. 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζίφκοβιτς εκτελεί πρώτη κεφαλιά του Σφιντέρσκι και κάποιος πρέπει να τρέξει γρήγορα γιατί ο Αντίνο πήγε πρώτος στην μπάλα. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ του Πέλκα. Όχι, φάουλ. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αλλά το σίγουρο πάντως είναι ότι είχαμε εδώ τον Παναθηναϊκό να πάει να βγει μπροστά. Ευτυχώς ο Σάντσες ήταν αυτός,
3: ναι,
2: ο
3: καλό κόψιμο έκανε, δεν έχασε την μπάλα καθαρά, ναι, ήταν, ναι. Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά με μια βαθιά παλιά φτάνει στην μπάλα στο Ζαρουρί. Ζαρουρί έξω από την περιοχή θα κάνει και το σουτ. Παυλένκα πέφτει, απομακρύνει την μπάλα και έρχεται ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι και στη συνέχεια με το πόδι να τη διώξει μακριά. Να λοιπόν που η πρώτη φάση στις δύο εστίες. Ενώ εδώ τώρα γίνεται το λάθος, ευτυχώς για τον, δυστυχώς για τον Μύθου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Ο Μπράουν με διπλή προσπάθεια κατάφερε να διώξει την μπάλα και ο Παναθηναϊκός πάει να βγει μπροστά με τον Τζέριν. Σφιντέρσκι θα δώσει στον Ταμπόρδο. Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει πολύ χώρο εκεί. Πρέπει να βγει πάνω τον Μπάμπα. Κάνει τη σέντρα, περνάει παράλληλα και καταλήγει out. Αλλά κυρίως Κώστα Πετροτέ αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε. Όχι, έχω το δίπλα μου τον Κώστα. Έλα, Κώστα,
1: ένα λεπτό πριν βγει ο Κώστας. 1,5 λεπτό ακόμα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Άρης ΑΕΚ 85-81 η μπάλα για την ΑΕΚ. Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που δείχνει μια σαφή διάθεση να επιτεθεί από την πλευρά του Κωνσταντέλια, πάρα πολύ παίζει από εκεί και σωστά το πράττει, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης του. Βρίσκει χώρους και ο Πέλκας προηγουμένως σε μια φάση που γλίστρησε θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο και ο Μύθου που δεν πρόλαβε την μπάλα. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε τον Παναθηναϊκό που έχει την μπάλα στα πόδια με τον Τζέριν τώρα να βγαίνει πολύ από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, από τα αριστερά δηλαδή, εκεί που είναι ο Σάντσες, και νομίζω εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα ανταποκριθεί ανασταλτικά ο Μεξικανός, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε 2-3 περιπτώσεις βρέθηκαν παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν κάναν καλύτερη ενέργεια, θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει
3: γενικά,
4: απειλή.
3: Γενικά ο ΠΑΟΚ άρχισε με ψηλά την αμυνά του.
4: Ψηλά η άμυνα,
3: έτσι,
4: ναι. Ψηλά η άμυνα. Επιθετικό είναι το μάτς και από τις δύο πλευρές.
3: Ναι, ναι.
4: Είδαμε τη φάση προηγουμένως με τον Ζαρουρί. Τώρα ο Παναθηναϊκός που είναι μπροστά, η μπάλα γυρίζει. Ο Αντίνο θα κάνει το γύρισμα, το σουτ ψηλά πάνω από την εστία. Θέλει όμως προσοχή γιατί και ο Παναθηναϊκός πατάει στην περιοχή του ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Και νομίζω πρέπει να σφίξει λίγο η άμυνα. Μπροστά δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να απειλήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι σαφέστατα ένα ανοιχτό παιχνίδι, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στα play-off και φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, γιατί σε συνδυασμό με μία μη ήττα της ΑΕΚ θα μπορέσει να βγει αυτός δεύτερος στα προκριματικά του Champions League. Σήμερα το μεσημέρι έκανε και μια ανάρτηση ο Ανδρέας ο Δημάτος, μπορείς να την βρεις, να την αναλύσεις, Μιχάλη, στην ανάπαυλα, ναι, ότι αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa, ναι, και, το, και την τέταρτη θέση, και την τέταρτη θέση, την, στην τετράδα δηλαδή της Premier, τότε ο ΠΑΟΚ στους δύο προκριματικούς γύρους, δεύτερο και τρίτο του Champions League, θα είναι στους ισχυρούς.
1: Ναι,
4: οπότε
1: ναι,
4: είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Στην εκπομπή αυτό.
4: Ωραία. Ο Ζαφίρης τώρα κόβει. Μπάλα πηγαίνει για τον Μπάμπα αριστερά, όπως προσπαθεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πίσω από την μπάλα, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Με τον Τόμας και Τζιόρα τώρα να ανεβαίνει, να δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Γυρίζει για τον Τζιόρα. Θέλει λίγο προσοχή. Ευτυχώς δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί. Άφησε ο Πολωνός για τον Παβλέγκα. Ο Παβλέγκα για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης που θα πρέπει να κάνει παιχνίδι από πίσω. Νομίζω έτσι πως παίζει και ο Παναθηναϊκός, γιατί και ο Παναθηναϊκός ψηλά έχει την
1: άμυνα του. Θα είναι πολύ καλές, κρίσιμες.
4: Μπορεί είναι να βγάλει γρήγορο στο transition τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ο Κετζιόρα τώρα και πάλι δίνει για τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ σπάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς με μία πάει να παίξουν το 1-2 Πέλκας με τον Σάντσες, λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε. Φάουλ όμως που κερδίζει ο Σντόεφ στην κίνηση που έκανε να συγκρίνει προς τον άξονα, το έδωσε το φάουλ ο Γεωργιανός. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από παίκτες του Παναθηναϊκού, από τον Τζέριν συγκεκριμένα. Όλα αυτά, Μιχάλη, και ενώ βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Σχεδόν καθαρίζει το παιχνίδι ο Άρης στα 52 δευτερόλεπτα με τρίποντο, στο σύν 7 ο Άρης, 88-81. Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, πάνω στην μπάλα Πέλκας και Ζίβκοβιτς. Εγώ λέω λογικά ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό για να πάει με εσωτερικό φάλτσο. Θα δούμε όμως, γιατί ο Πέλκας είναι αυτός που δείχνει τι θα εκτελεστεί. Ο Ζίβκοβιτς τελικά, όπως τα είπαμε, στο πίσω δοκάρι η κεφαλιά. Εύκολα η μπάλα στα χέρια του Λαφών. Μπλοκάρει ο Γάλλος θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, στο 12ο, για να δώσω τον Γιώργο Ζαέρη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0.
2: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι κοιτάμε ταυτόχρονα στο σούπερ κινητό του Πετροτού και το άλλο μάτς, και ο LKB εδώ ανάγκασε τον Βρυνιώλη σε μια καλή απόκρουση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όταν βρήκε τη, όχι θα πω τη διάθεση, αλλά το χώρο να κινηθεί, δημιούργησε ευκαιρία, και επαναλαμβάνω ότι ανεξάρτητα από τις απουσίες, για μένα μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ το οποίο.
1: Μα και
2: γίνεται...
1: η άμυνά του είναι πολύ καλή, και η πεντάδα, ναι, που έχει πίσω είναι, ναι, βασική, αν εξαιρέσεις τον Ίγκασον, αλλά και οι άλλοι δύο είναι πολύ καλοί παίχτες,
2: ναι,
1: Γιώργο.
2: Ο Αντίνο είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ και θα το εκτελέσει ο Καλάμπρια, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, και το στήριγμα του στην παρούσα φάση είναι ο εαυτός του, γιατί δεν το έχει εκτελέσει ακόμα. Θα δώσει με πάσα στον Κοντούρι. Ο Κοντούρι θα δώσει ξανά την μπάλα εκεί όπου τώρα ο Τσέριν αλλάζει παιχνίδι και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Γυρίζει την μπάλα στον Καλάμπρια απέναντι στον Κωνσταντέλιο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον τρόπο να κάνει ένα τριγωνάκι με τον Τσέριν. Η μπάλα πηγαίνει εκεί. Συγκρούστηκε κατά λάθος ο Ταμπόρδα μαζί με τον Καλάμπρια. Η μπάλα έφτασε στον στόπερ του Παναθηναϊκού, τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος πιέζεται και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Ζαφίρης και πάει να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Πέλκας δεν τη βρίσκει και η μπάλα είναι out. Ο Πέλκας δεν καταφέρει να βρίσκει να βρει την μπάλα. Ήταν καλή προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές ο ΠΑΟΚ κερδίζει πολλά πράγματα με την επιθετική του άμυνα, αναγκάζοντας σε γρήγορα και κοντινό προς την αντίπαλη περιοχή.
1: Δεν υπήρχε
2: λάθος.
1: Γιώργο, λίγο εδώ ήθελε να την ακουμπήσει ο Δημήτρης για να σκοράρει.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να ξανακερδίσει την μπάλα, αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με το Ζαρουρί. Αυτός βρίσκει το Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι μια παλιά εκεί όπου ο Αντίνο παλεύει να κρατήσει την μπάλα. Μπαίνουν οι κόντρες, γλιτώνει το κόρνερ. Έρχεται πολύ δυνατά ο Σάντσες και παραχωρεί το πλάγιο. Το μοναδικό κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έβγαλε την άμυνα και δεν χάρισε ένα κόρνερ στον Παναθηναϊκό. Είναι από τα αριστερά, όπως επιτίθονται οι πράσινοι, με τον Κυριακόπουλο να είναι στην μπάλα. Το εκτελεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τουμπά. Τουμπά κρατάει την μπάλα. Θα προσπαθήσει να ξαναδώσει τον Κυριακόπουλο. Αυτός ξανά στον Τουμπά. Τουμπά παγώνει λίγο το παιχνίδι, ψάχνει επιλογή του, είναι ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος ξανά στον στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα μεταβιβάζεται εντελώς από τα αριστερά στον άξονα. Τουμπά, ο Πάλμερ Μπράουν, μια παλιά για το Σφιντέρσκι. Ο Παυλένκα διαβάζει τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι ο Σφιντέρσκι ψιλοέχασε την αίσθηση του χώρου και άρχισε να προσπαθήσει να κάνει ένα κοντρόλ. Ο Παυλένκα βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης έχει δίπλα του το Σφιντέρσκι, βρίσκει τον Κετζιόρα. Κετζιόρα λίγο πιο πέρα από το ημικύκλιο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα δώσει το Σάντσες και έρχεται τώρα εδώ να πετάξει την μπάλα. Δεν βγήκε πλάγι ο Ζαφίρης. Η μπάλα όμως δεν ακολούθησε ο Πέλκας και θα την πάρει ο Τουμπά για να τη δώσει στο Λαφόν. Με αντίπαλο το Μύθου ξανά στον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά για τον συμπαίκτη του. Γεμίζει προς τον άξονα. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Κετζιόρα. Θα σώσει ο Σάντσες το πλάγιο. Εκεί που ο Πέλκας με τον Οσδόεφο Μύθου πήγε να βρει τον Κωνσταντέλια, έρχεται, του κλέβει την μπάλα ο Κοντούρης και ο Λαφόν με τα πόδια θα σηκώσει την μπάλα ψηλά να την πετάξει εκεί όπου τη διεκδικεί ο Σφιντέρσκι με το Μιχάλη. Ο δεύτερος κερδισμένος. Θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ο Μπάπα δεν έχει ανέβει για να του δώσει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κανέζο και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Κετζιόρα. 16 λεπτά συμπληρώνουμε εδώ στην ιστορική Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Κατοχή μπάλας με τον Ζιβκοβιτς. Θα γυρίσει τη ο Σάντσες και αυτός και πίσω στον Κετζιόρα. Και ο Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Παυλένκα.
1: Νικήτρια η ομάδα του Άρη 90-81 απέναντι στην ΑΕΚ στον Ίγκαλης Χολ, Γιώργο.
2: Άρα τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα. Ναι. Ο Μύθου θα δώσει την μπάλα στον Μπέλκα. Αυτός αλλάζει πολύ ωραία για τον, τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς παίρνει μέτρα μέσα στην περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας κατεβάζει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Καλάμπρια και θα πάρει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος απογοητεύτηκε με το κοντρόλ το οποίο έκανε. Δεν πειράζει. Κατοχή μπάλας πάντως για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δεν έχει καταφέρει να βγει από την περιοχή της μακριά και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Ζιβκοβιτς και θα δώσει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο shoot out. Δίπλα από το δοκάρι έπεσε ο Λαφόν. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος ζητάει corner. Ο Γεωργιανός διαιτητής λέει ότι δεν ακούμπησε κάποιος από τους πράσινους στην μπάλα. Άρα στο 17ο λεπτό έχουμε αυτή την τελική και έχουμε το Λαφόν έξυπνα να παίζει γρήγορα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, μια παλιά εκεί όπου ο Κετζιόρα θα κάνει την προβολή. Γιατί έφυγε ο Σφιντέρσκι φυσικά μπροστά του. Υπήρχε και ο Μιχαηλίδης μάλλον δίπλα
1: περίπτωση... Να τη δει το VAR, μπα, πέρασε. Σε πληροφορώ εκεί ο Καλάμπρια στην φάση που ήταν ο Κωνσταντέλιας και έκανε το κοντρόλ. Ο Καλάμπρια χτύπησε από πίσω το πόδι του Κωνσταντέλια που πήγαινε στην μπάλα. Θα το δείτε μετά το βράδυ και θα αποφασίσετε τη Δευτέρα αύριο τι θα πείτε, παιδιά.
2: Λοιπόν,
1: περίεργη φάση, ύπουλη φάση. Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά στη δική του περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν μπροστά.
1: Και όντως, συγγνώμη Γιώργο, ελέγχθηκε από ό,τι βλέπω εδώ από τον Βαρίστα και δεν έδωσε τίποτα. Όντως υπήρχε φάση, θα την δεις και εσύ και ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος. Αύριο το συζητάτε, παιδιά.
2: Ωραία, Κυριακόπουλος από τα αριστερά με αντίπαλο το Σάντσες πάει στο Σφιντέρσκι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, αλλά βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον Τζέριν. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχει ανέβει ο Καλάμπρια, πάει δίπλα του για να του δώσει βοήθεια. Ο Αντίνο θα πάρει την μπάλα. Για να δούμε η επιλογή τους. Η επιλογή τους είναι να προσπαθούν να παίξουν με πασίτσες μέσα στην περιοχή. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα στη γωνία της μεγάλης περιοχής πετάει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ποτέ δεν φτάνει σε αυτόν η μπάλα. Καθάρισε τη φάση εκεί γρήγορα παίκτης του Παναθηναϊκού. Νομίζω ήταν ο και στη συνέχεια έδωσε στον Πάλμερ Μπράουν και αυτό στο Λαφόν που έχει την άνεση στο ημικύκλιο, στο χώρο της μεγάλης του περιοχής να βρει ξανά τον Πάλμερ Μπράουν. Πάει πάνω το Μύθου, επιστρέφει στο Λαφόν η μπάλα. Πάντα 0-0 στο 18ο λεπτό, στο ίδιο χρονικό σημείο, ένα λεπτό πριν από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Νωρίτερα εκεί είμαστε, πιο πίσω. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα πάει στο Λαφόν. Λαφόν σηκώνει κεφάλι και ψάχνει επιλογή. Ακροβολίζεται να πάρει την μπάλα ξανά ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, καθώς ο Καλάμπρια είναι πιο μπροστά. Ψάχνει να βρει τον άξονα. Ο Σδόεφ με το κεφάλι στέλνει την μπάλα εκεί που πρώτος πήγε ο Τσέριν. Η μπάλα πηγαίνει στον Τουμπά. Φεύγει ο Κυριακόπουλος. Κάποιος πρέπει να τον καλύψει εκεί. Ζαρουρί στον άξονα. Ζαρουρί θα πετάξει την μπάλα στο Σφιντέρσκι. Σου του Σφιντέρσκι δίπλα από το δοκάρι. Άλλη μια τελική για τον Παναθηναϊκό. Περίπου σαν το σου του Κωνσταντέλια που περιέγραψαμε από την προηγούμενη φάση, από την αντίπαλη πλευρά. Πάντως είναι δεδομένο ότι και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τις στιγμές του με την έννοια ότι δεν κλείνεται πίσω. Αν του δοθεί η ευκαιρία, προφανώς και θέλει να την εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, Μιχαηλίδης έσυψε την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής και έδωσε την μπάλα στον Παυλένκα.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ισοφαρίζει τις ευκαιρίες από λάθος του Τζολάκη.
2: Προηγουμένως ενώ τώρα ο Ολυμπιακός Όπα, κάτσε λίγο. Όπω τι έχασε εδώ, ρε.
3: Στο καπάκι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ναι.
2: Πω. Γιατί το βλέπουμε μπροστά, φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ναι. Με τον
3: λίγο πριν ο Ζήνη δεν μπόρεσε να νικήσει από λάθος του Τζολάκη αυτή η φάση. Ενώ προηγουμένως ναι. η ευκαιρία του Ελκαμπή ήταν από λάθος του Μπρινιόλη.
2: Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο γίνεται. Αμφισβητεί την απόφαση του βοηθού, την οποία αποδέχτηκε ο διαιτητής εκεί, ο Αντίνο, για ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να
3: ο
2: είναι.
3: Μιχαηλίδη όχι, πρέπει να είναι.
2: Όχι, ο Μιχαηλίδης δεν είναι. Α. Σίγουρα δεν είναι. Μπορεί να είναι ο Ζαφύρης, νομίζω ότι είναι. Γιατί, όχι, ούτε ο Ζαφύρης είναι. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας είναι ο Κώστας. Ναι, ναι.
3: Είμαστε στο 20. Στο πρόσωπο, ρε, Γιώργο.
2: Είμαστε στο 20. Και γι' αυτό μπήκε μέσα και το ιατρικό επιτελείο.
3: Ναι,
2: είμαστε
3: στο 20. Τι διαμαρτύρεται το Αντίνο, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Στο 20, Κώστας Πετρωτός για τη συνέχεια.
5: Λοιπόν, παραμένουμε χωρίς σκορ εδώ στη Λεωφόρο. Σε ένα παιχνίδι πάντως πάρα πολύ ανοιχτό, με την μπάλα πάνω κάτω, με τις αμυντικές γραμμές των δύο ομάδων ψηλά. Είναι προφανές ότι ψάχνουν γκολ και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα, λίγο παραπάνω πάτησε περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απειλητικός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση το παιχνίδι που θα παίξει, νομίζω, ένα ρόλο το ποιος θα προηγηθεί, βέβαια χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αλλά σίγουρα για την ψυχολογία του αγώνα, όποια ομάδα πετύχει πρώτη γκολ σίγουρα θα το φέρει περισσότερο στα μέτρα της, γιατί θα αναγκαστεί ο αντίπαλος.
3: Εγώ θέλω να δεις τη φάση με τον Κωνσταντέλια Κωνσταντίνε.
5: Την είδα τη φάση, μου φάνηκε ότι βρήκε και πόδι και μπάλα.
3: Μα βρήκε μπάλα, είδα, μα βρήκε πόδι, ναι. Η μπάλα μετά
5: πόδι
3: έφυγε.
5: Και μπάλα μαζί, ναι. Δεν έχω δεύτερο replay, το είδα λίγο στα πεταχτάκια.
3: Θα το δεις.
5: Ναι, ήταν από πίσω σίγουρα το μαρκάρισμα. Τώρα σίγουρα είναι κάτι που θέλει μελέτη, έτσι πως το είδα σε πρώτη φάση. Ναι. Μου φάνηκε δηλαδή ότι είχε ταυτόχρονη επαφή, αλλά επειδή ήταν από πίσω, σαφέστατα και είναι σημαντικό. Λοιπόν, ναι. Στο 22 πλέον, με τον Πέλκα να βγαίνει για λίγο εκτός αγωνιστικού
3: χώρου. Ρυθμός πολύ καλός και κάτω λίγο. Στην Αθήνα, Κωνσταντίνε. Πάνω κάτω, η μπάλα λίγο πριν η ΑΕΚ δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση με τον Γιώβιτς.
5: Ναι, ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το φάουλ από τα αριστερά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Με βαθιά μπαλιά επιχειρεί να βρει τον Ανέστη Μύθου, μονομαχία στον αέρα. Ο Μπράουν, η μπάλα κατεβαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Κωνσταντέλιας. Γυρίζει πίσω για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλέγκα. Ο Τσέχος, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, θα δώσει τον Κετζιόρα. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Έχει το Σάντσες δίπλα. Δεν ξέρω αν δώσει εκεί ο Πολωνός. Μάλλον θα προτιμήσει να τη δώσει. Και παίζουν το τριγωνάκι με τον Ζαφύρη, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Και εδώ τώρα κάνει ένα λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει στον Ταμπόρδα. Αριστερά για τον Ζαρουρί. Θέλει προσοχή ο Ζαρουρί, ο οποίος φεύγει προς το κόρνερ. Η μπάλα είναι πολύ πλάγια. Γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα στον Τσέριν, ο Τσέριν για τον Σβιντέρσκι, ο Σβιντέρσκι για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα σπάσει την μπάλα για τον Αντίνο, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση για να δούμε τον Τέλια. Πολύ ωραία ενέργεια του Τέλια, μάζεψε την μπάλα μπροστά. Φοβερός ο Τέλιας, η παλιά που γίνεται όμως δυνατή, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Μύθου, δεν αντιλήφθηκε ο Μύθου την πρόθεση του Κωνσταντέλια να του κάνει την πάσα την ώρα που του έκανε την μπάλα, μετά ο Μύθου αντιλήφθηκε ότι η μπάλα πήγαινε προς τα πόδια του, δεν είχε σωστά τοποθετημένο το σώμα του για να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να καταλήξει η μπάλα στο Λαφόν, ο οποίος κυκλοφορεί και δίνει τώρα για τον Τουμπά. Ο Τουμπά πίσω στο Λαφόν, ο Λαφόν στον Πάλμερ Μπράουν, αφήνει την μπάλα λίγο ο στόπερ του Παναθηναϊκού και κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ταμπόρδα σε ένα χώρο που απομακρύνει ο Κετζιόρα. Νομίζω θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ εδώ. Ο Κυριακόπουλος που έχει έρθει στο κέντρο θα αφήσει πίσω για τον Κοντούρη, ο Κοντούρης για τον Τσέριν, ο Τσέριν για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα αφήνει την μπάλα για τον Ζαρουρί που έχει το Σάντσες στα πλάγια. Πηγαίνει να δώσει βοήθεια και ο Ζίβκοβιτς, η σέντρα που γίνεται, παρεμβαίνει τώρα ο Μπάμπα, απομακρύνει ψύχρεμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Πάλμερ Μπράουν, πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Μύθου για να πιέσει. Ο Τουμπά έκανε την πάσα για τον Ζαρουρί. Η μπάλα γύρισε. Ο Τσέριν αφήνει για τον Κοντούρη και πάλι Τσέριν. Ο Σλοβαίνος αλλάζει παιχνίδι και δίνει προς τον Καλάμπρια, το δεξί μπακ του Παναθηναϊκού που έχει ανέβει και κάνει τη σέντρα τώρα. Σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κόβουνε, κρατάει ο Σντόεφ ψύχρεμα και δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ωραίο Ζίβκοβιτς και πάλι για τον Σντόεφ. Νομίζω ότι εδώ θέλει μια πλάγια παλιά. Την κάνει πολύ ωραία για τον Μύθου, ο οποίος βάζει το σώμα του φάλου. Είναι αυτό, σωστά το σφυρίζει ο Γεωργιανός ζητής του Τουμπά. πάνω στο νεαρό φόρ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά ενώ πλέον έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου μέρους, στο 25. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στη Λεωφόρο. Θυμίζω, δύο καλά σούτ από πλευράς Παναθηναϊκού. Ένα με τον Ζαρουρί, το οποίο απέκρουσε ο Παυλέγκα, και ένα στο 18 με τον Σφιντέρσκι, που έστειλε την μπάλα out. Νωρίτερα όμως ο Κωνσταντέλιας είχε μια πολύ σημαντική στιγμή στο 16 με ένα σουτ που έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι, και φυσικά αυτή τη φάση που είπες και εσύ Μιχάλη λίγα λεπτά νωρίτερα με το μαρκάρισμα του Καλάμπρια πάνω στον Κωνσταντέλια. Το τακουνάκι τώρα του Μύθου ήταν φάουλ, το άφησε το πλεονέκτημα. Πολύ ωραίο ο Κωνσταντέλιας. Τον είδε λες και είχε μάτια στην πλάτη τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ωραία παραλυμπαλιά, παρεμβαίνει σωτήρια θα έλεγα εγώ ο Κοντούρης εδώ, γιατί η μπάλα πήγαινε στα πόδια του Οσδόεφ και θα μπορούσε να σουτάρει από εκεί. Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, ωραία πάσα για τον Οσδόεφ. Γύρισμα, απομάκρυνση από τον Πάλμερ Μπράουν σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς, καταλήγει πλάγια υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν Κωνσταντέλια ο οποίος δημιουργεί το 70-80% των ενέργειών του ΠΑΟΚ στην επίθεση είναι από τον Κωνσταντέλια. Θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να βρει τον τρόπο λίγο να ξεμπλοκάρει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής συμμετέχει μόνο στις στημένες μπάλες. Το ωραίο πάσα του Μύθου για τον Ζίβκοβιτς. Τρέχει, καλύπτει ο Κυριακόπουλος. Μπράουν απομάκρυνση σε ένα χώρο που είναι ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα κατεβάζει, ο Κετζιόρα διαβάζει σωστά. Γεμίζει. Ο Τουμπά αφήνει. Ο Λαφών, δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί. Θα μπλοκάρει και μπλοκάρει την μπάλα, την πιάνει στα χέρια και βγάζει λίγο την άμυνά του. Θα παίξει όμως και πάλι με τα πόδια, με βαθύ βολέ, με στόχο του Σφιντέρσκι σε ένα χώρο που είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Κατεβάζει το χώρο του κέντρου ο Κοντούρης. Πολύ καλά στοιχεία από τον Πιτσιρικά που είχε πάρει, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μεταγραφή από τον Πανετολικό. Γυρίζει σε ρόλο λίμπερο τώρα ο Κοντούρης για να χτίσει επίθεση από πίσω. Δίνει για τον Τζέριν. Πάλμερ Μπράουν. Πίσω για τον Κοντούρη. Κοντούρης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά ανεβαίνει υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς για τον Τσέριν. Κυριακόπουλος. Έχει ανέβει ο Σάντσες. Η μπάλα για τον Ζαρουρί. Πήγε να κατεβάσει, του κάνει φάουλ ο Σάντσες. Στα πλάγια λίγο μετά το κέντρο, αλλά προς την πλάγια γραμμή, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Εκτελεί γρήγορα ο Τουμπά για τον Τσέριν, για τον Κοντούρη, ο Κοντούρης για τον Καλάμπρια με το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι ο Μπάμπα, ελέγχει και κατεβάζει, δίνει για τον Κωνσταντέλια, όχι καλή πάσα. Κοντούρης θα αφήσει για τον Καλάμπρια και πάλι. Για να δούμε. Ο Αντίνο είναι. Ο Αντίνο για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα γυρίζει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με μία για τον Αντίνο. Τώρα έχει οργανωθεί ο ΠΑΟΚ στο μισό παιχνίδι, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, αλλά με οργανωμένη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Πάλμερ Μπράουν για τον Τουμπά. Θα έλεγα ότι έχουν σφίξει λίγο ανασταλτικά οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο 20 λεπτό που πιο εύκολα πατούσαν περιοχή. Τώρα μια παλιά με στόχο του Ζαρουρί, τρέχει ο Σάντσες να μαρκάρει, ελέγχει η μπάλα, είναι out Γιώργο Ζαΐρη. Όλα αυτά στο 28 και εδώ δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Λεωφόρο.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τον Γκένι, ο Σάντσες έχει αποκλειστικά ανασταλτικά καθήκοντα. Δηλαδή, σπάνια ανεβαίνει για να παίξει την μπάλα με τον Ζίφκοβιτς, όπως αντίστοιχα γίνεται με τον Μπάμπα και τον Πέλκα ή τον Κωνσταντέλια. Έχει πάρει δηλαδή το Ζαρουρί από κοντά ο Σάντσες και δεν ασχολείται με το επιθετικό κομμάτι. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Κώστας, περισσότερο από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επιτηθεί. Όπως τώρα ο Κωνσταντέλιας με τα κουνάκι βρίσκει τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα περνάει. Μπάμπα μένει όρθιος. Εδώ τώρα είναι κίτρινη κάρτα αυτό. Και τη δείχνει ο Γεωργιανός διαιτητής, γιατί τον είχε πάρει ο Μπάμπα και μάλιστα δεν διαμαρτύρεται. Δέχεται ο Κοντούρης, νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα. Ο Μπάμπα έβαλε την μπάλα μπροστά, το σώμα του μπροστά. Ο Κοντούρης τον έριξε κάτω στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ. Είναι από τον άξονα και προς τα αριστερά. Ναι, μεν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά πλάγια είναι τα μάμια σέντρα αυτό. Και για μία ακόμα φορά βλέπουμε και τον Ζίφκοβιτς, βλέπουμε και τον Δημήτρη Πέλκα πάνω από την μπάλα. Μετρόπολης 95-5, 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Ανέβηκε ο Κεντζιόρα, ανέβηκε και ο Μιχαηλίδης. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Γεωργιανός φυρίζει, αφού έλεγξε εκεί τα μαρκαρίσματα, μην χρειαστεί να κάνει παρατηρήσεις. Ξανά ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα με τον Τζέρι Κόρνερ. Ο Τσέριν φοβούμενος ήταν πίσω ο Μιχαηλίδης από πίσω του. Ο Τσέριν θέλησε τελικά να κάνει με το στήθος να βγάλει την μπάλα κόρνερ.
3: Και καλά ένα έκανε ακόμα... Γιώργο, ναι, γιατί ναι, ναι. Όπως είπες ήταν από πίσω ο Μιχαηλίδης.
2: Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά βλέπω τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει σιγά σιγά εκεί που είναι ήδη ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε πάσα. Όχι, τελικά από τουλάχιστον βλέπω ο Πέλκας πάει απευθείας, γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει μείνει πολύ μακριά από το σημείο που θα εκτελεστεί το κόρνερ. Και αυτό γίνεται. Πέλκας εκτελεί, κεφαλιά γκολ για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Στόεφ αυτός που σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στο δικέφαλο. Βρήκε την τρύπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μικρή περιοχή και ο Στόεφ σκοράρει μετά την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Πέλκα. Από άποψη ουσίας, ψυχολογίας και οικονομίας για τη δεύτερη θέση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ, αυτό του Οσδόεφ, ο οποίος δεν είπε όχι, καθώς ο Πέλκας εκτέλεσε πολύ ωραία το κόρνερ, βρήκε τον τρόπο χωρίς καν να σηκωθεί να πάρει την κεφαλιά, να τη στείλει στην εστία του Λαφόρ και να γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Και αυτή τη στιγμή στη live βαθμολογία της Super League, αν μείνουν έτσι αυτά τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση.
3: Εκπληκτικό χτύπημα από τον Δημήτρη.
2: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που ο Πέλκας το εκτελεί, γιατί στα άλλα τα εκτελούσε ο Ζίβκοβιτς.
3: Ακριβώς στην μικρή γραμμή της περιοχής, ακριβώς στον άξονα.
2: 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μισή δουλειά. Τη δική του δηλαδή δουλειά την κάνει εδώ στη Λεωφόρο, προηγείται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πάλμερ Μπράουν πήγε να βρει τον Τζέριν. Η μπάλα από τις κόντρες πάει στον Καλάμπρια. Αυτός πάει να βρει τον Σφιντέρσκι. Κλέβει την μπάλα ο Κετζιόρα. Επιστρέφουν όμως τους πράσινους με Τζέριν και Καλάμπρια. Ακροβολίζεται ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά να πλησιάσει, να βγάλει τη σέντρα για να κερδίσει το κόρνερ. Γιατί πήγε πάρα πολύ κοντά του ο Ραχμάν Μπάμπα. Και έχουμε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Μετρόπολης 95 και 5, 31ο λεπτό. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Οσδόεφ προηγείται. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ από κόρνερ. Το είχε κάνει με το Μύθου, με Ζίβκοβιτς εκτελεστή πριν από 3-4 μέρες. Σήμερα με Πέλκα και Οσδόεφ αντίστοιχα. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι ο Μιχαηλίδης. Απομακρύνει την μπάλα σωστά πλάγια. Η μπάλα πάει στον Καλάμπρι. Αυτό ξαναδίνει την μπάλα εκεί για τον Ταμπόρδα και ο Μπάμπα πολύ σωστά αφήνει την μπάλα να περάσει out, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα ο παίκτης του Παναθηναϊκού να επιχειρήσει το κοντρόλ.
3: Την ίδια στιγμή, Γιώργο, ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου έχει την πολυτέλεια να βάλει μέσα Κένι, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, Τάισον και όχι μόνο. Φαντάσου να λήξει το ημίχρονο 0-1.
2: Μακάρι να είναι μόνο το 0-1 το ημίχρονο, να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ για να νιώσει πιο ασφαλής.
3: Σκέψου αλλά... στο δεύτερο με αυτές τις αλλαγές που έχει στον πάγκο, ΠΑΟΚ.
2: Το ζητούμενο πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα, γιατί μόνο η νίκη τον κρατάει ζωντανό για τη δεύτερη θέση, ελπίζοντας ότι την ίδια στιγμή στο Γεώργιος Καραϊσκάκη, στην έδρα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει. 32ο
3: εκεί όπου
2: λεπτό...
3: έχουμε 0,08 αναμενόμενα γκολ για την ΑΕΚ, 0,20 για τον Ολυμπιακό, 53 η ΑΕΚ κατοχή, 47 Ολυμπιακός, 4 τελικές η ΑΕΚ, 2 στον στόχο, 6 τελικές Ολυμπιακός, 3 στον στόχο, μία μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ, καμία δεν λέει εδώ Ολυμπιακός.
2: Ο Τουμπά περνάει την μπάλα εκεί όπου λογικά ο Σάντσες την ελέγχει και την αφήνει στον Παυλένκα, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να την μπλοκάρει την μπάλα, γιατί δεν έχουμε επιστροφή από συμπαίκτη του. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μπροστά εκεί από το Σφιντέρσκι την μπλόκαρε για λίγο και την άφησε στον Τόμας Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για το Σάντσες, πιεζόμενος από το Ζαρουρί, ο Σάντσες κάνει μια τρίπλα. Θα βρει το σκόρε τον Οσδόεφ. Οσδόεφ στο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα ξαναδώσει την μπάλα στο Σάντσες. Ξανά Ζίβκοβιτς που πετάει την μπάλα κάτω από το μισό εκεί που είναι οριακά στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου, Πάλμερ Μπράουν. Ο Ταμπόρδα πήγε να βρει τον Αντίνο. Ο Μπάμπα αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Είναι στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής του Παυλένκα. 33 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Και το μάτς θα συνεχιστεί με αυτό το πλάγιο του Μπάμπα, ο οποίος ψάχνει να βρει επιλογή, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει να πιέσει για να γίνει γρήγορα κάτοχος μπάλας, όπως παραλίγο να γίνει με τον Καλάμπρια. Έρχεται και όμως εκεί ο Κωνσταντέλιας, τελικά κλέβουν την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Με τον Αντίνο να αφήνει για τον Τζέριν. Ο Τζέριν πιεζόμενος από τον Οσδόεφ θα γυρίσει την μπάλα στον Τουμπάο. Τουμπά αλλάζει παιχνίδι για τον Κυριακόπλο. Κυριακόπλος για τον Ζαρουρί. πιεζόμενος από το Σάντσες, γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί που πάει ο Μύθου να βάλει την κόντρα. Πάλμερ Μπράουν ξανά για το Ζαρουρί μπροστά εκεί στον πάγκο του Ρασβά Λουτσέσκου. Κοντούρης, Τουμπά, 0-1 ο Πάουκ τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Οσδόεφ. Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από τα δεξιά κάνει το λάθος και τώρα τρεις παίκτες του Πάουκ, καθώς ανεβαίνει και ο Μύθου και ο Πέλκας που έχει την μπάλα και ο Ζίφκοβιτς, γύρισαν οι πράσινοι, αλλά ο Πέλκας κρατάει την μπάλα, θα την δώσει μες στην περιοχή στο Ζίφκοβιτς. Η σέντρα, ο Μύθου κατευθείαν γκολ! 2-0! 2-0 ο Πάουκ με το Μύθου να σκοράρει, το Ζίφκοβιτς να βγάζει την ασίστ και ο Μύθου σκοράρει για μία ακόμα φορά απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος. Το έκανε απέναντι στην ΑΕΚ, το έκανε απέναντι στον Ολυμπιακό, το κάνει ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σπουδαίο γκολ με τη μία ο Μύθου, σημαδεύει την άλλη πλευρά του εξαιρετικού στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος Λαφών, ο οποίος όμως εδώ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα σαφές προβάδισμα και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί και να ψιλοασχολεί το λίγο Κώστα Πετρωτέ με το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια.
5: Τρομερό το γκολ του Μύθου, πραγματικά μεγάλη κλάση εκτελεστή σε αυτό το γκολ, ο Ανέστης ο Μύθου, και βέβαια πάρα πολύ ωραία η πάσα του Ζίβκοβιτς.
3: Εκπληκτική Κωνσταντίνε του Ζίβκοβιτς.
5: Έτσι, πάρα πολύ ωραία πάσα του Ζίβκοβιτς, τον είδε το μικρό, τρομερός ο μικρός, ο οποίος ζύγισε το σώμα του και με δυνατό πλασέ, με το εσωτερικό πλάσαρε, έστειλε την μπάλα στη γωνία, τη δεξιά γωνία του Λαφών. Καταπληκτικό γκολ από το Μύθου που δείχνει ότι έχει στόφα μεγάλου σκόρερ. Είναι το τέταρτο γκολ σε ντέρμπι. Έτσι είχε, και είχε σκοράρει στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Είναι το δεύτερο κόντρα στους πράσινους. Ένα γκολ που έβαλε με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και φυσικά το πρώτο γκολ στο 0-2 των προημιτελικών του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκη από τα 7 που έχει σύνολο. Πραγματικά ο Μύθου είναι από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Αυτός και ο Χατσίδης. Τώρα μια παλιά που γίνεται για μένα το πιο καλό νέο, Μιχάλη, είναι ότι εδώ και πολλή ώρα έχει σφίξει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να βρει με τίποτα διαδρόμους ο Παναθηναϊκός προς την περιοχή του Παυλέγκα και αυτό είναι το πιο καλό νέο. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω και υπήρχε και ένας εκνευρισμός. Έγινε το λάθος και ο ΠΑΟΚ με γρήγορη επίθεση έφτασε στο 0-2 στο 35ο λεπτό. Ο Λαφών για τον Τουμπά. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν και ψυχολογία τώρα μετά το δεύτερο γκολ. Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ίσως είναι ο μόνος που αποτελεί κατά μία έννοια έναν κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι
3: είναι κινητικός,
5: κάτι χωρίς κάτι, ναι, είχε και ένα σουτ καλό. Τώρα ο Καλάμπρε, η μπάλα περνάει από Μακρίνιο και Τζιόρα που είναι πολύ καλός και αυτός σήμερα. Πάλμερ Μπράουν κατεβάζει, γλιστράει, Κωνσταντέλιας, πάλι ο ΠΑΟΚ μπροστά. Εξαιρετική ενέργεια του Κωνσταντέλια που τον αδειάζει. Μπάμπα, η μπάλα πίσω. Ο ΠΑΟΚ που έχει κυριαρχήσει πλήρως στον αγωνιστικό χώρο μετά το 20-25, πραγματικά είναι μία ομάδα μέσα στο γήπεδο, δείχνει ότι κάνει ό,τι θέλει στην κυριολεξία και το κυριότερο, όταν αμήνεται σωστά και κλέβει την μπάλα, βγαίνει γρήγορα στο transition.
3: Πολλά λάθη στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, τίποτα το ιδιαίτερο μετά από εκείνες τις δύο φάσεις τις αρχικές των αγώνα.
5: Προφανώς τώρα έχουν εκνευρισμό και ερυθρόλευκοι ακούγοντας το αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται στη Λεωφόρο. Τώρα ένα λάθος που έγινε, πάσα γρήγορη για τον Σβιντέρσκι που αφήνει πίσω τα μπόρδα, κακή πάσα. Πολλά λάθη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δείχνουν ότι όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σταματάει τώρα ο Ζίβκοβιτς στο πλάγιο. Ο Σάντσες ήταν. Το πλάγιο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, λέει ο πρώτος βοηθός. Κυριακόπουλος πίσω για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Πάλμερ Μπράουν. Εδώ να σου πω μια πληροφορία που λένε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι ότι τον Τουμπά δεν το χρησιμοποιούσε γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρος στον τρόπο που κουβαλάει την μπάλα. Αλλά σήμερα χωρίς Γετβάη και χωρίς Κάτρι είναι αναγκασμένος να το βάλει. Γι' αυτό
3: απορώ πάντως. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία ως κεντρικός μπακ. Τώρα βέβαια δεν πρόσεξε αν κουβαλάει μπάλα. Αλλά...
5: Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Τώρα ο Αντίνο με το κεφάλι. Σβιντέρσκι νομίζω είναι offside. Θα το δείξει μετά βέβαια. Νομίζω ήταν offside τώρα.
3: Offside ήταν, τώρα δεν το σήκωσε όμως. Και αφήνει τη φάση.
5: Ο Ζαρουρί περνάει το σουτ. Η μπάλα out. Τώρα δίνει το offside. Τώρα σηκώνει το
3: offside. Καλά έκανε για να τελειώσει η φάση. Okay.
5: Ναι, αν ήταν οριακό, καλά έκανε. Αν ήταν σίγουρος ότι ήταν offside, έκανε κακός γιατί χάνεται τζάμπα χρόνος. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια με τη χρήση του VAR. Αν είσαι σίγουρος ότι είναι offside, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις. Αν είναι οριακό και μπορεί να καταλήξει σε γκολ και να το συζητάμε, ορθώς περιμένω να τελειώσει η στιγμή. Τέλος πάντων, τώρα δόθηκε το offside με τον Μιχαηλίδη έτοιμο να το εκτελέσει. Οδεύουμε πλέον προς το τελευταίο εξάλεπτο. Σε πολύ λίγο συμπληρώνουμε 39 λεπτά παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 με 2 γκολ σε 5 λεπτά. Το πρώτο με στημένη μπάλα από την καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα και την κεφαλιά του Σδόεφ στο 30 και το δεύτερο με την τρομερή εκτέλεση του Μύθου από την πανέξυπνη ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 35. Ο ΠΑΟΚ που κατάλαβε ότι έπρεπε να εκμεταλλευτεί τα πολλά λάθη που κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και το δικό του καλό φορμάρισμα, το δικό του καλό ανέβασμα αγωνιστικά και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και καλός είναι τώρα, αν μπορεί, γιατί όχι και τρίτο. Ζίβκοβιτς, για να δούμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά έχει και τον Πάπα δίπλα. Ωραία για τον Τέλια. Κωνσταντέλιας χορεύει, Κωνσταντέλιας περνάει. Κόβει όμως εδώ, καθυστέρησε, ίσως θα μπορούσε να σουτάρει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μπήκε ο Κοντούρης και πέταξε την μπάλα πλάγιο. Πάντως είναι χαρακτηριστική ευκολία με την οποία οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγαίνουν στο transition και μπαίνουν κατά μέτωπο. Έτσι με πολύ μεγάλη ευκαιρία, ευκολία εδώ. Λίγο έκανε στο πρώτο κοντρόλ της μπάλας ο Κωνσταντέλιας όταν την έκοψε δεξιά. Του φύγε μακριά, αναγκάστηκε να κάνει δεύτερο και έτσι ήρθε παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Είναι τόσο επικίνδυνος ο Πιτσιρικάς με την μπάλα στα πόδια που οι παίκτες του Παναθηναϊκού, κανένας αμυντικός βέβαια, δεν τολμάνε να πάνε κοντά του, μήπως γίνει πέναλτι.
5: Αυτό το πρόβλημα το έχουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού, το είχαμε δει.
1: Ναι, όλοι αμυντικοί.
5: Για να δούμε ο Ζίβκοβιτς έχει δίπλα τον Πέλκα. Ο Πέλκα σεντράρει, κεφαλιά του Τέλια βρίσκει πάνω στα πόδια του Πάλμερ Μπράουν. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φλερτάρει το τελευταίο δίλεπτο και με τρίτο γκολ. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Για να δούμε την προσπάθεια. Προς τον Ζαρουρί μπάλα αριστερά. Δεν έχει στήριγμα τώρα, ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος. Οργανώνει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Ζίβκοβιτς. Έχει ανέβει κατακόρυφα και ο Αντρίγια στα τελευταία λεπτά, ο οποίος παίρνει και μπάλες πάνω του. Νομίζω τον βοήθησε και αυτόν η 20η ασίστ. 19 έχει πει και 20.
1: Απίστευτο.
5: Ο Ζίβκοβιτς κάνει τρομερή χρονιά σε ασίστ. Είναι τρομερά, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τις ασίστ τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ένα φάουλ τώρα που δόθηκε, θα μπορούσε να δώσει και μια κίτρινη κάρτα ο Γεωργιανός. Έπαιξε γρήγορο Ζαφύρης, ο διαιτητής όμως ζητά να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ, γιατί υπάρχει πεσμένος παίκτης του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, ενώ τώρα βλέπουμε και τον
1: Κωνσταντίνο. Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη σωρία αλλεπάλληλων επιθέσεων θα πρέπει να βάλει και λίγο κράτη στην αμυνά του, μην παρασυρθεί έτσι.
5: Ήταν κίτρινη καθαρή του πάνω στον Ντουμπά, ο οποίος έσπρωξε το Μύθου. Νομίζω ξεκάθαρα ήταν κίτρινη, γιατί δεν πήγε να παίξει, έβαλε το χέρι και τον πέταξε κάτω. Εδώ να σου πω κάτι που έλεγα πριν την έναρξη του αγώνα, Μιχάλη, και το λέγαμε και πριν ένα live που κάναμε στο TikTok. Στο προηγούμενο μάτσο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήταν το πρώτο στα play-off που είχε περισσότερες τελικές από τον αντίπαλο.
1: Είχε
5: 15-12.
1: Το άκουσα, ναι.
5: Είναι ο ΠΑΟΚ, όσο και να φανεί αυτό λίγο παράδοξο τώρα, γιατί είναι τελευταίο μάτσο σεζόν, είναι σε ανέβασμα.
1: Μα δηλαδή, γενικά από το πρώτο, έλεγε, από το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό.
5: Ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι πάλι ο Ροντινέι. Ναι. Ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα play-off, σκοράρει στο 41ο λεπτό από ό,τι βλέπω εδώ. 0-1 Ολυμπιακός με Ροντινέι, τρίτο γκολ στα play-off.
1: Σωστά.
5: Στην ΟΠΑ Παρίνα, αποτέλεσμα που δεν βολεύει καθόλου τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως είναι τα πράγματα, με ίδια αποτελέσματα ο Ολυμπιακός θα είναι 2 βαθμούς μπροστά και θα βγει αυτός δεύτερος. Έχει όμως το παιχνίδι αυτό πολύ ψωμί ακόμα. Απλά είχαμε φτάσει προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με αποτέλεσμα. Ωραίο σου το όντως του Ροντινέι. Αμαρκάριστος βέβαια μπήκε από τα δεξιά όπως βλέπω. Αλλά ήταν και ωραίο το σουτ διαγώνιο. Ίσως και κακή τοποθέτηση του Μπρινιόλη. Αλλά εντάξει, ήταν στην αντίθετη γωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. 43ο λεπτό στη Λεωφόρο, 0-2 ΠΑΟΚ που έχει την μπάλα. Και ο Κωνσταντέλιας τώρα ελέγχει. Λάθος που γίνεται, προλαβαίνει όμως ο Ζαφύρης. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Καταπληκτική παλιά, λίγο όμως πάνω. Ίσως τον είδε πιο ψηλό ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης στον Ζίβκοβιτς.
1: Λάθος του Πινέδα στον γκολ του Ροντινέι. Ακόμα ένα λάθος, έχει κάνει 2 σημαντικά λάθη ο Πινέδα, το δεύτερο το πλήρωσε.
5: Λοιπόν, τώρα μια ακόμη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ο Σδόεφ το σουτ, βάζει την κόντρα ο Μπράουν, απομακρύνει τώρα ο Καλάμπρια. Κατεβάζει ο Αντίν, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου. Και δεν έχει γενικός ο ντόρος γύρω από το όνομά του.
1: Το έχω αναφέρει πάμπολες φορές αυτό, Κωνσταντίνε, ναι. Έχεις δίκιο.
5: Φάουλ του Ζαφύρη.
1: Πλήρωσε ένα κάρο χρήματα και Απορώ δεν γιατί.
5: Ξέρω, εντάξει. Κοίταξε, σε αυτού του παίκτε η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περιμένει όταν έρχονται από Λατινική Αμερική.
1: Εντάξει, και
5: έρχονται και
1: από Αργεντινή Γενάρη, που ήξερα. Ναι. Δεν ήταν κάτι για να πληρώσει τόσα ο Παναθηναϊκός. Okay.
5: Νομίζω περισσότερο ήταν μια μεταγραφική κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, γιατί τον ήθελε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Τώρα παλιά μας το έχω του Βιντέρσκι. Διαβάζω όμως ο Παυλέκη, είναι πολύ έμπειρο σε αυτέ τι φάσει. Εύκολα μπλόκαρε και έδωσε τώρα στον Τόμα Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα, ο οποίο κρατάει και δίνει για τον Σάντσε. Σίγουρη μπαλιά θέλει τώρα και είναι σίγουρη. Δυνατή πάσα του Ζαφίρη για τον Ζίβκοβιτς. Ωραία ο Ζίβκοβιτς, με μία για τον Μπέλκα. Ξανά Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς, περνάει. Τρομερή ενέργεια του Ζίβκοβιτς. Αυτή είναι και κίτρινη. Θα την πάρει ο Τουμπά. Τη γλίτωσε προηγουμένως. Την πήρε τώρα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος κράτησε από το χέρι τον Ζίβκοβιτς την ώρα που του έφευγε. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος Μιχάλη εδώ και κάνα 20 λεπτό είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση και νομίζω μαζί με τον Κωνσταντέλια είναι απολαυστική στον τρόπο που βγάζουν τον ΠΑΟΚ στο transition.
1: Ο αρχηγός είναι το κάτι άλλο, φίλε.
5: Είναι οι δύο κορυφαίοι παίκτες του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, στο 45-02 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Γιώργος Ζαέρης για το φινάλε του πρώτου μέρους.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να δικήσω και τον Μπέλκα. Από δική του εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ ήρθε το γκολ και από αυτόν ξεκίνησε η φάση
1: βεβαίως
2: του γκολ. Γιατί κουβαλάει.
1: Περίμενε την κατάλληλη στιγμή ότι δώσει
2: τον Ζίβκοβιτς. Κουβαλάει την μπάλα 15-20 μέτρα, τη πάει στο Ζίβκοβιτς. Ενώ τώρα ο Μπάμπα έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Έχει χάνει την μπάλα, δεν διαμαρτυρήθηκε κιόλα. Αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας εδώ κόρνερ. Ο Πέλκας πιάνει το κεφάλι του γιατί καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε εδώ να τελειώσει το μάτς.
1: Ήταν χλιαρό το πλασέ, θα μπορούσε να τελειώσει όντως.
2: Ναι, ναι, πήγε να το κάνει τεχνικό, δηλαδή κάτω χαμηλά.
1: Γονίτσα.
2: Εγώ εκεί κλείνει τα μάτια και τον τελειώνει στο λαφό. Το βάζει με την μπάλα μέσα, νομίζω. Ναι. Έτσι μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Τρομερή ευκαιρία, Γιώργο.
2: Ναι, με Μπάμπα να κουβαλάει την μπάλα. Έτσι.
1: Και δεν είδα ποιο έδωσε την μπάσα, ο Κωνσταντέλιας ήταν.
2: Σε διάρκεια πρώτου ημιχρόνου είναι ο ΠΑΟΚ που βλέπαμε Φλεβάρι-Μάρτι. Έτσι. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για την εκτέλεση αυτού
1: του κόρνερ. Και χωρίς τρεις βασικούς κιόλας από εκείνη την περίοδο. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Πέλκας εκτελεί κεφαλιά του Μιχαηλίδη δίπλα από το δοκάρι. Τον έχασε πάλι εδώ ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός. Ενώ δεν ξέρω τι γίνεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Κάρτα στο Μουκουντή και καπάκι κάρτα στον Ποντένσε. Κίτρινες κάρτες, δηλαδή.
2: Καλά, εκεί θα πέσει ξύλο, να ξέρεις κάποια στιγμή. Δηλαδή, ανεξάρτητα, δηλαδή από την άποψη ότι η ΑΕΚ, ναι, ρε παιδί μου, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά βλέπω, γιατί το ψιλοβλέπω το μάτς και ειδικά όταν κάνει ο Κώστας την περιγραφή, είναι πολύ ένταση στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μην το παλέψει μέχρι τέλους αυτό το μάτς.
2: Λοιπόν, Πάλμερ Μπράουν κρατάει την μπάλα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων αν βγήκανε. Δύο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε
2: δύο,
1: στο 1 και 15.
2: Ναι, ναι, σωστά. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον ΠΑΟΚ, γιατί απλά ο Λαφών έστειλε την μπάλα πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5.
1: Κάτι ψηλό εντάσεις έχουμε μεταξύ Ροντινέ και Κοϊτά.
2: Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, κατοχή μπάλας γρήγορα κατά τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Πάει κοντά το Ζαφίρης να του δώσει επιλογή. Είναι και ο Σντόεφ, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Η παλιά του είναι για το Μύθου που βάζει πλάτη. Έρχεται. Φάουλ είναι αυτό. Ο Μύθου έχει πάρα πολύ δυνατό κορμί. Δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα. Αν το κάνει, θα το κάνει με φάουλ. Και έχουμε μια φάση για τον ΠΑΟΚ που νομίζω ότι ο διαιτητής θα την αφήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διάθεση ούτε ο Κετζιόρα ούτε ο Μιχαηλίδης να ανέβουν ψηλά. Δηλαδή γι' αυτό και εκτελείται με πάσα Κωνσταντέλιας. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μετρόπολης 95 και 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Και να πούμε ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημα για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Να πούμε ότι η μοναδική προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τα ξαναλέμε σε 1/4 για το δεύτερο ημίχρονο.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
8: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ημίχρονο στην Αθήνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Θα σας δώσω τα στατιστικά αργότερα. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 τα στατιστικά έχουν ως εξής. 0-23 αναμενόμενα γκολ για Παναθηναϊκό, 1-42 για ΠΑΟΚ, 54 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 46 ο ΠΑΟΚ, 4 τελικές ο Παναθηναϊκός, 1 στο στόχο, 8 τελικές ο ΠΑΟΚ, 3 στο στόχο, καμία μεγάλη ευκαιρία για Παναθηναϊκό, 5 μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, 1 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον ΠΑΟΚ. Διάλειμμα και επιστρέφω.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
12: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
13: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
13: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
11: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
12: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λευτεράκι, τα είδες!
17: Τι να δω, ρε Ζωζό!
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
17: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
16: Θα μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
16: Τις κληρώσεις!
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
8: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
22: Πάω κέντρο.
21: Α, στην αγορά για ψώνια?
22: Όχι.
21: Α, λαδάδικα για φαγητό?
22: Όχι.
21: Ε, παραλία για καφεδάκι?
22: Ούτε.
21: Ε, πού πας στο κέντρο?
22: Οτοβιζιόν για κταίο.
23: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα.
0: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
24: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
25: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
26: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.

ελληνικό το στοιχείο, το ότι βιάζομαι να πω αυτό που θέλω για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έκανε μία νίκη, μία ισοπαλία, φέρνει ισοπαλία με την ΑΕΚ, νικά τον Παναθηναϊκό και ο ένας πόντος, όπως αντιλαμβάνεστε, από ό,τι φαίνεται, πάει να γίνουν 8. Και το δεύτερο μήνυμα, το διάβασα λίγο πριν εδώ και έπαθα την πλάκα μου. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν θα νικήσει σήμερα γιατί πολύ απλά δεν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει μεταγραφές για Champions League. Αντιλαμβάνεστε με τι άτομα έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης που έχει τον ΠΑΟΚ δεν θέλει να νικήσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Γι' αυτό και δεν θα νικούσε, γιατί δεν θέλει να κάνει μεταγραφές για Champions League. Μετά ήρθαν τα καμπανάκια. Καμπανάκι κάνει Κλαμπρίζ, η οποία παίζει σήμερα για δύο αποτελέσματα για να πάρει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Και στο ημίχρονο έχουμε Μπριζ Ουνιόν Σεντζιλουά 3-0, παρακαλώ. Φοβερά πράγματα. Ο Τζόλης ο Χρήστος δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει δώσει δύο ασίστ για το 1-0, το 3-0. Και επειδή είναι και λίγο έτσι θερμόαιμος μεσογειακός τύπος, έχει πάρει και ήδη μία κίτρινη κάρτα. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι της Newcastle με την West Ham, στο ημίχρονο, στην Premier, η Newcastle στέλνει την West Ham στον αγύριστο, από ό,τι λένε εδώ οι φίλοι μου. Newcastle West Ham 2-0. Τελικά στην Αυστρία, για τον φίλο τον Αλέξανδρο που δεν άκουγε πριν, Austria Viennis Last Klincher 0-3, Red Bull Salzburg Hartberg 1-3 και Sturm Graz Rapid Viennis 2-0. Νωρίτερα στο Βέλγιο για τα play-offs στο πρωτάθλημα είχαμε Anderlecht Malin 2-2. Υπενθυμίζω, ημίχρονο Club Breeze, Union Saint-Gilloa 3-0. Στην Δανία, για τα play-off, τρία παιχνίδια σε εξέλιξη, όλα περίπου στο 70. Aarhus Viborg 3-1, Midland Brøndby 2-1, Sønderjysk και Nordjylland 1-3. Τελικά στην Ελβετία για τα play-off πρωταθλήματος, Young Boys Sion 3-3, Lugano Βασιλεία 4-0, Σεν Γκάλεν Τούν 1-1. Η Τούν έχει πετύχει τρομερό άθλο. Έχει βγει πρωταθλήτρια στο Βέλγιο. Θανάση Πολίτη. Κόκκινα φοράει, για να ξέρεις. Ναι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 το παιχνίδι που άρχισε χθες. Μάλλον δεν άρχισε καν. Και έγινε σήμερα 1-1. Προηγήθηκε ο Πανετολικός, σοφάρισε ο Πανσεραϊκός. Άρης Λεβαδιακός 3-0. Όφι Βόλος 3-1. Πέμπτος ο Άρης στην τελική βαθμολογία το πρωτάθλημα. Ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 και στην Ισπανία πρώτο μισάωρο στο περίπου τώρα, Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Γκυρώνα 1-0, Έλτσε Χετάφε επίσης 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα επίσης 1-0, το καλό που τους θέλω να κρατήσουν τον Άσο εδώ, Οβιέδο Αλαβές 0-1, ο Θαθούνα Εσπανιόλ 0-1, ματσάρα εκεί. Καίγεται η Οσασούνα. Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 1-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 οι νυχτερίδες. Σεβίγια Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Στις 10 και 4 αδιάφορο μελές που γυρνάω με πολλές. Μπαρσελόνα Μπέτις. Στην Ιταλία τελικά Γιούβε Φιωρεντίνα. Μεγάλη κυρία. 0-2. Κόμο Πάρμα 1-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο στο μεγάλο ντέρμπι 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2 και Ίντερ Βερόνα, Ελλάς Βερόνα 1-1 οι πρωταθλητές. 72ο λεπτό δε, Αταλάντα Μπολόνια 0-0, προτείναμε τη βόμβα το διπλό της Μπολόνια, αλλά προς το παρόν είναι στο 0-0 στο παιχνίδι της Αταλάντα στο 77ο λεπτό εκεί. Στην Ολλανδία για μία ακόμη φορά ο Άγιαξ δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 0-0 με την Χέρεμφεν. Ευχαριστούμε πολύ τις εταιρείες για τον Άσο Τσάιτχόφεν, ο οποίος δινόταν κοντά στο 2-40. Θανάση Πολίτη, Άσος 2-40, έπαιζε Βαϊτχόφεν Τβέντε 5-1. Που να το δίνανε και λίγο πιο κάτω ρε φίλε. Αλκμαρ Μπρέντα 3-3 από 2-0. Ευτυχώς πληρωθήκαμε γιατί έκανε 2-0 η Αλκμαρ και πήραμε πρώιμη πληρωμή. Ευτυχώς. Ναϊμέγεν Γκόαχεντ Ίγκλις 2-1, ευχαριστούμε τα παιδιά για τον Άσο και το Over. Ουτρέχτη Φορτούνα 2-0. Σπάρτα Ρότερδαμ Εξέλσιορ 2-3. Τσβέλε Φέγενορτ 0-2. Βόλεδαμ Τέλσταρ 1-2. Και Ηρακλής Γκρόνιγκεν 1-2. Στην Σκωτία, εκεί όπου εκλάπει το πρωτάθλημα από την Χαρτς, επαναλαμβάνω, μετά την κλοπή της ΑΕΚ πρόπερση από τον ΠΑΟΚ, είχαμε την κλοπή πρωταθλήματος.

0: Από πλευράς Celtic, εις βάρος της Hearts. Σήμερα τρία τελικά επίσης από τη Σκωτία. Livingston Kilmarnock 1-4, Dundee Aberdeen 3-2, St Mirren Dundee United 1-1. Αυτά, έχουμε σύνδεση ή όχι, Θανάση? Έχουμε. Πάμε στα παιδιά, παιδιά από το στούντιο και από τον πανέμορφο πύργο μας. Καλησπέρα και πάλι. Παιδιά. Ορίστε. 0-1 η Μπολόνια μόλις τώρα. Ευχαριστούμε τα παιδιά της Μπολόνια. Ας το κρατήσουν. Γιώργος είναι. Ο Γιώργο. Δεν ακούω. Κανένας ακόμα. Πολύ ωραία. Κανένας ακόμα. Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Πάμε λίγο στην Αργεντινή για τον φίλο που ρώτησε τον Γιώργο. Το παιχνίδι έγινε χτες, φίλε της River. Και ας το είχες εσύ στο πρόγραμμα σήμερα. River Rosario 1-0. Πολύ καλό και το 2-10 που έδινε στη River χθες. Τα είπαμε αυτά. Και να δω αν έχουμε κάνα άλλο πρωτάθλημα έτσι σημαντικό. Βλέπω το Γιακουμάκι να... Δεν πιστεύω να ζεσταίνεται, δεν έχει βγάλει τη φόρμα. Απλά προπονείται εκεί στο χώρο του κέντρου μαζί με το Μεϊτέ. Πρέπει να είναι και ο Κένι ο άλλος, έτσι όπως περπατάει ο Κένι πρέπει να είναι, ναι. Και να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο πλέον με τα παιδιά. Οι αλλαγές που σας είπα, οι τέσσερις, εγώ πιθανολογώ θα πάρω το 100% από αυτές τις αλλαγές. Θα γίνουν και οι τέσσερις, εννοώ. Τώρα, δεν βλέπω άλλο σημαντικό παιχνίδι να γίνεται. Οπότε, μια ματιά λίγο πάνω. 2-0 άρχισε το παιχνίδι στην Premier. Newcastle West Ham 2-0. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε και στο Βέλγιο το δεύτερο ημίχρονο. Brise Union Saint-Gilloise Brise παίρνει το πρωτάθλημα. Η Γαλλία είναι στις 10 όλοι αγωνιστικοί. Και για να δω αν έχουμε αλλαγή στη Δανία για τον Κώστα. Ένα λεπτό, Κώστα, να βρω τη Δανία. 75ο λεπτό, Άρχους Βίμπορκ 4-1. 81ο έχω ένδειξη ισοφάρισα πλευράς Μπρόντμπι. Μίντιλαντ Μπρόντμπι 2-2. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι ο βαρίστας ή όχι. Και στο 77ο λεπτό εκεί Σοντερίς και Νόρτζελαντ 1-3. Επαναλαμβάνω το μήνυμα για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα νικήσει γιατί δεν θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει μεταγραφές της Champions League. Έτσι παιδιά. Πολύ ωραία. Και τα άλλα δύο παιδιά που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια των play-off δεν θα πάρει βαθμό. Και παίρνει 8. Όχι έναν, ούτε δύο, ούτε πέντε. Σηκώνεται και ο Τάισον τώρα. Σιγά σιγά θα μπουν τα παιδιά αυτά. Τάισον, Γιακουμάκης, Κένι, Μεϊτέ. Εγώ αυτές τις τέσσερις αλλαγές θα ποντάριζα τώρα. 2 ευρώ για να μπουν. Βλέπω τον Σάντσες επίσης να προπονείται εκεί στο χώρο του κέντρου. Οι 11 του Παναθηναϊκού έχουν βγει ήδη στο τερέν. Όντως, Μίντιλαντ Μπρόντμπι 2-2, 82ο λεπτό. Και Ζαΐρης, Γιώργο Ζαΐρης. Έλα, Γιώργο, μπήκαν πάμε. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Γιώργο. Ναι, θα έχουμε σίγουρα αλλαγές για τον Παναθηναϊκό.
0: Α.
1: Εδώ είμαι, μ' ακούτε?
0: Ναι. Okay.
1: Σας ακούω, okay. Σας ακούω καθαρά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έχει αλλαγή, έτσι. Θα μπει σίγουρα ο Σάντσες στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει βγει ο Κοντούρης. Άρα λοιπόν μιλάμε για το Σάντσες στη θέση του Κοντούρη. Ναι, αυτό ακριβώς. Επίσης να σου πω ότι αν μπει ο Τάισον και βρει γκολ, θα γίνει αυτόματα ο γυρεότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα περάσει το Βιερίνια.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει του χρόνου, αλλά σήμερα είναι η τελευταία του ευκαιρία για τη φετινή σεζόν σκοράροντας να γίνει ο γυρεότερος σκόρερ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει αρχίσει ακόμα το μάτσο στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν έχει αρχίσει και... Εδώ περιμένουμε όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihima.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη τη Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν. Μη σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+ παίξε υπεύθυνα. Σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο και εδώ και όπως βλέπουμε και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι αυτή η νίκη του ΠΑΟΚ του δίνει ένα σαφές προβάδισμα, αλλά στην παρούσα φάση δεν αλλάζει κάτι στη βαθμολογική σειρά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ με το Ροντινέι σε τρίτο συνεχόμενο μάτσο. Ο Ροντινέι σκόραρε και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κρατά τη
0: πάλι
1: δεύτερη θέση.
0: Ο ΠΑΟΚ κερδίσει ένα φάουλ
1: με τον Οσδόεφ στο χώρο του κέντρου και το Ζαφίρι. Το λάθος.
0: Μάλλον έχω καθυστέρηση στον ήχο τώρα. Ήταν ακόμα ένα λάθος του Πινέδα. Θυμάσαι που σου έλεγα για τα λάθη του Πινέδα. Το γκολ του LKB προήλθε από λάθος του Πινέδα και στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ναι, ναι. Ναι, για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μια μπαλιά τρέχει ο Ζήφκοβιτς, ασκυλεί στην κυριολεξία να διεκδικεί στην μπάλα. Καθαρίζει ο Κυριακόπου. Πουλός έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να κάνει ο Ταμπόρδα για να στείλει την μπάλα μπροστά. Κάπου βρήκε σε παίκτη του ΠΑΟΚ κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πολλά μέτρα κάτω από, από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Παυλένκα. Ο οποίος θυμίζω ότι στο 0-0 χρειάστηκε και πάλι να κάνει μια επέμβαση. Κατοχή μπάλας τώρα με τον Ντουμπά για Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν κρατάει την μπάλα, ακροβολίζει το Καλάμπρια στα δεξιά. Μια μπαλιά εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα σε πρώτη φάση ο Ταμπόρδα, έρχεται να δώσει βοήθεια ο Αντίνο. Η κόντρα από τον Οσδόεφ, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα βλέπω τον ίδιο τον Αντίνο. Α, όχι, αφήνει την μπάλα στον Καλάμπρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί Σάντσε στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κοντράρει στον Οσδόεφ. Ο Μπάμπα προστατεύει την μπάλα με το σώμα του για να κερδίσει ένα πλάγιο εκεί που είναι όρθιος ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Μπάμπα, ο οποίος ψάχνει να βρει στήριγμα, κάνει την κίνηση ο Μύθ, ο οποίος έχει κατέβει πολύ κάτω για να του δώσει επιλογή. Προτιμάει τον Οσδόεφ. Οσδόεφ στον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει την τρίπλα. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Δεν είναι κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί η αλήθεια είναι ότι ο Αντίνο έκανε το φάουλ πάνω στο Ραχμάν Μπάμπα, που κάνει και αυτό σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι αυτός που ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν ψηλά, γιατί έχει αυτή τη βαθιά μπαλιά ο Γιάννης Μιχαηλίδης και πραγματικά προσπαθεί να βρει εκεί το Μύθ, ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι στέλνει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά εκεί που είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Μπάμπα να πηγαίνει σιγά σιγά να πάρει την μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα το 0-2. Σδόεφ στο 30, Μύθο στο 35. Είμαστε στο 48. 0-2 εδώ, 0-1 στην έδρα της ΑΕΚ. Προηγείται ο Ολυμπιακός. Παυλένκα ψύχρεμα στον άξονα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά και αν περάσει στο Ζήφκοβιτς, αλλά δεν πάει μπάλα στο Ζήφκοβιτς. Εκεί ο Κυριακόπουλος με το στήθος έχει μπει και έχει βγει από την περιοχή και έχει βρεθεί στα δεξιά πιεζόμενος από το Ζήφκοβιτς. Μια κεφαλιά του Ταμπόρδα. Λογικά ο Παυλένκα καθαρίζει τη φάση και δίνει και στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει στον Οσδόεφ. Ωραία η προσπίση του Οσδόεφ. Ο Μύθου παίρνει την μπάλα στον άξονα, πιέζεται από το Σάντσες, θα δώσει την μπάλα στον Κεντζιωρά. Σάντσες ο οποίος έχει πέσει κάτω και δεν έχει. Όχι, δεν ο Σάντσες. Αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω.
0: Αυτόν είδα και εγώ.
1: Ο Σάντσες είναι.
0: Ναι, ναι, αυτόν είδα και εγώ.
1: Ο Σάντσες είναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
9: Πάλμερ Μπράουν.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν. Γιατί...
0: Έχουν ίδιο
1: όχι,
0: μαλλί.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Σάντσες είναι με τη ράστα, γι' αυτό ναι, μπερδεύτηκα. Ναι, ναι.
0: Αλλά πρέπει να στραβοπάτησε στο τερέν,
1: Γιώργο. Ο άλλος έχει ράστα, κανονικά. Ο άλλος είναι κατευθείαν μετά για Τζαμάικα, μπρο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Μα και, μάλλον μπορεί να γίνει και αλλαγή. Όχι μάλλον, σίγουρα. Σίγουρα αλλαγή. Και κρατάει και το πρόσωπό του γιατί κατάλαβε ότι είναι τραυματισμένο. Μίλα, μίλα, Κώστα, μίλα.
10: Γύρισε ο αστράγαλός του, μάλλον.
0: Ναι.
10: Έτσι όπως έσαιρε το πόδι, αυτό φάνηκε από το replay εδώ που βλέπουμε το τηλεοπτικό. Άρα είναι εκτός ο Πάλμερ Μπράουν. Τώρα δεν ξέρω τι θα βάλει για στόπερ, γιατί επί της ουσίας δεν ξέρω, Κότσαρης αν παίξει. Όχι, ο Χάβι Ερνάντεθ, είναι ο Χάβι Ερνάντεθ θα περάσει το παιχνίδι, τον οποίο δεν τον έβαλε γιατί νομίζω υπάρχει μια διαφωνία. Τον θέλει ο Μπενίτε, δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι στο Παναθηναϊκό. Στο 50 αυτή η αλλαγή, αναγκαστική δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Μετά το Σάντσες που πήρε τη θέση του Κοντούρη, ο Ερνάντεθ παίρνει τη θέση του Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω ότι ο έτερος στόπερ, ο Τουμπά, έχει κίτρινη κάρτα από το φινάλε του πρώτου μηχρόνου εκεί που είχε κρατήσει το Ζίβκοβιτς, έτσι. Άρα έχει ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και αν παίζει με τη φωτιά, δηλαδή. Για δούμε την προσπάθεια τώρα. Με το μύθο, η μπάλα έξω, ο Ζίβκοβιτς περνάει, η μπάλα πηγαίνει πλάγια, κόβουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Σβιντέρσκι τώρα. Ο Σβιντέρσκι με μία για τον Ταμπόρδα. Θέλει λίγο προσοχή τώρα η μπάλα. Τρέχει να καλύψει ο Ζαφίρης. Δίνει με μία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί το σουτ. Out. Με μία το σουτ, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Νομίζω θα δούμε από την πίσω κάμερα, πίσω από την εστία, ότι ήταν μάλλον μακριά στην εκτέλεση. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κοντά όσο φάνηκε από το πρώτο replay, Μιχάλη. Ωραία σκέψη να εκτελέσει απευθείας ο Ζαρουρί. Θα δούμε από εδώ πόσο μακριά πήγε. Δεν πήρε φάλτσα. Όχι, καλό ήταν, καλό ήταν. Δεν πήγε μακριά. Δίπλα από το δοκάρι ήταν το αριστερό. Ωραίο πλασέ. Δεν πήρε όσο φάλτσο ήθελε ο Ζαρουρί και κατέληξε out. Εδώ απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τις προσέξει αυτές τις φάσεις.
0: Βγαίνει ο Περέρα, μπαίνει ο Βάργκα στην ΑΕΚ, Κώστα.
10: Ναι. Να μην δώσει δικαίωμα στο Παναθηναϊκό να μπει με ένα γκολ στο παιχνίδι. Ο Ρενάτο Σάντζες τώρα αφήνει για τον Ερνάντες. Ο Ερνάντες με μία για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Για να δούμε. Η μπάλα γυρίζει στο κέντρο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Καλάμπρια. Συρτή σέντρα του Καλάμπρια που μακρύνει ο Ζαφίρης σε ένα χώρο που είναι ο Σάντσες. Έχει μπει λίγο πιο επιθετικά ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Όμως τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, εξαιρετική πάσα του Τέλια. Για να δούμε. Κατεβάζει την μπάλα ο Πέλκας. Ωραία ο Πέλκας. Γυρίζει. Ζίβκοβιτς τώρα. Με μία για το μύθο. Σούτ, επέμβαση του Λαφών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ αυτή. Στο 53. Και πάλι με τον Ανέστη Μύθο, ο οποίος σε κάθε φάση είναι με το πόδι οπλισμένο, έτσι, με το που του έρχεται η μπάλα εκτελεί, θα μπορούσε εδώ να πετύχει τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός ο πιτσιρικάς ο Ανέσης ο Μύθο, πραγματικά αρπάζει σήμερα την ευκαιρία που του έδωσε ο Λουτσέσκου από τα μαλλιά για να φωνάξει το τελευταίο μάτι της αγωνιστικής περίοδου. Πόσο έτοιμος είναι να είναι μια ακόμη πιο ενεργή λύση τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τέλειας. Ωραία για το Μύθο με μία πλασέ. Out. Μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω είναι offside, όμως έχει δώσει offside ο βοηθός ο δεύτερος. Ο Πέλκας ήταν αυτός που πλάσαρε στην παλιά του Ανέστη Μύθου. Στο 53 ωραίος συνδυασμός, γρήγορος, Τέλειας, Μύθου, Πέλκας. Εκτέλεσε όμως πλάγιο. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση που βλέπουμε σε replay με το Ζίβκοβιτς να δίνει στο Μύθου, Μύθου να εκτελεί και να καταλήγει. Όχι, δεν υπάρχει offside. Νομίζω πολύ ωραία εκεί η φάση. Αν έβαζε γκολ ο Πέλκας θα το εξετάζαμε και θα περιμέναμε τη γραμμή του VAR. Με το μάτι μπορεί να φαίνεται offside, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ήταν offside. Είναι πάρα πολύ ωριακή η φάση. Νομίζω, Μιχάλη, το είδες και εσύ.
0: Ναι, ναι, είμαστε πιο εδώ. Δεν έχουμε γραμμή ευθεία. Οπότε το VAR θα αποφάσιζε.
10: Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, έβαλε Βάργκα ο Νίκολιτς εδώ, μου λέει ο
0: Γιώργος. Ναι, το είπα λίγο πριν στη θέση του Περέιρα. Ναι.
10: Έτσι, στη θέση του Περέιρα.
0: Και είχε μια καλή φάση ο Βάργκα με κεφαλιά τώρα.
10: Εντάξει, τώρα θα παίξει επιθετικά να βάλει ένα γκολ. Γιατί και ο Νίκολιτς με βάση αυτά που
0: ο
10: είπε.
0: Ο Ζήνη πήγε δεξιά, ο Κοϊτά πήγε αριστερά, Κώστα.
10: Ναι, σωστό. Θυμίζω ότι στην Τούμπα είπε ότι ο στόχος μας είναι το αίτητο μετά το μάτς το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Ότι θέλουμε μετά το πρωτάθλημα και το αίτητο, ειδικά το αίτητο στα play-off απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές μας. Και ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στα αποδυτήρια στους παίκτες μου. Άρα θα δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα ματώσει για να πετύχει αυτό το στόχο. Τα μπόρδα τώρα για τον Ζαρουρί, με μία για τον Αντίνο. Τρέχει ο Μπάμπα και καλύπτει, του παίρνει την μπάλα. Ο Αντίνο είναι η απογοήτευση του Παναθηναϊκού, πραγματικά. Πραγματικά απογοήτευση. Πήρε ο Κωνσταντέλιας κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Καλάμπρια, κατέληξε πλάγιο όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο 55, το σκορ παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί με τα δύο γκολ του Οσδόεφ στο 30 που εκτέλεσε κόρνερ του Πέλκα και κεφαλιά καρφωτή από την καρδιά της μεγάλης περιοχής, στα όρια της μικρής περιοχής, και 5 λεπτά αργότερα από την εξαιρετική σέντρα του Ζίβκοβιτς και το πλασέ στην κίνηση του Ανέστη Μύθου. Ο ΠΑΟΚ που έχει αυτό το καθαρό προβάδισμα διαχειρίζεται το παιχνίδι. Και νομίζω ότι αν είναι λίγο ψύχρεμος, σίγουρα θα βρει την ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Πριν από λίγο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Έχουμε ποντένσε θλάση, μου λέει ο Γιώργος Ζαΐς.
0: Ναι, έπεσε εδώ στο έδαφος και πάει για αλλαγή οπωσδήποτε.
10: Για να δούμε τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος είναι πιο απειλητικός από όλα χαφ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει δεξιά ο Ζαρουρί θα σουτάρει, η κόντρα, η μπάλα φτάνει στον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα γυρίζει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Παβλέγκα εδώ, κρατάει τον πάγο Παβλέγκα στο σουτ του Τσέριν. Ο Ταμπόρδα ελέγχει με μία στο Τσέριν, ο Τσέριν πάει να περάσει ανάμεσα από τρεις. Παραλίγο να γίνει το λάθος, όμως τρέχει ο Ζαφίρης, ελέγχει, βάζει το πόδι ο Τσέριν, πλάγιο. Εδώ ήταν κομβικό το σημείο, γιατί ο Παβλέγκα έκανε μια επέμβαση που δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να μπει στο παιχνίδι. Γύρισε την μπάλα ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν σούταρε. Ήταν ωραίο το σούτ, ο Παβλέγκα όμως είχε έλεγχο της φάσης, απομάκρυνε και νομίζω για μια ακόμη φορά δείχνει Γιώργο Ζαΐρη την εμπειρία του ο Τσέχος τερματοφύλακας, που ήταν από τις καλές κινήσεις που έγιναν από πλευράς Λουτσέσκου στα play-off και έπαιξαν τον ρόλο τους για έναν ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη δεύτερη θέση. Για να δούμε τώρα τη σέντρα από τον Αντίνο, η μπάλα έξω από την περιοχή, η κεφαλιά του Μύθου καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Και να πούμε την ίδια στιγμή στο άλλο μάτς βάζει φυσικά το Ζέλσον Μάρτιν στη θέση του Ποντένσε, αλλά ρίχνει μέσα και τον Έζε, που για μένα είναι ένας από τους καλύτερους χαφ του Ολυμπιακού, προφανώς θέλοντας να κρατήσει το αποτέλεσμα και την όποια πίεση του Ολυμπιακού λίγο να
0: και
1: την...
0: Και βγαίνει ο Γκαρσία από εκεί.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Εδώ είμαστε πάντα στο 2-0 για τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό ξανά στην επίθεση και τον Αντίνο να μπαίνει περιοχή, να ψάχνει να βρει εκεί το Ζαρουρί, μια σέντρα, κέρδος στο κόρνερ είναι για τους πράσινους. 0-2 με την κομβική απόκρουση νωρίτερα που όπως είπε πολύ σωστά είχε ο Παβλέγκα στο σουτ του Τσέριν και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον ίδιο τον παίκτη, δηλαδή τον Τσέριν, που ανάγκασε νωρίτερα τον Παβλέγκα σε σπουδαία απόκρουση να πηγαίνει να το εκτελέσει. Πολλά κορμιά μέσα στην περιοχή του Παβλέγκα, 0-2 στο 57. Τσέριν θα πάρει μερικά μέτρα φόρα, θα το εκτελέσει, κεφαλιά, πρώτη απομάκρυση του Ζαφίρη εκεί όπου η μπάλα πάει στο Σάντσες και αλλάζει παιχνίδι για τον Τσέριν που έμεινε εκεί στα δεξιά για την εκτέλεση του κόρνερ. Η σέντρα από τον Καλάμπρια, ο Σάντσες πρώτη κεφαλιά, ο Ζίφκοβιτς σηκώνει την μπάλα ψηλά, δεν φεύγει πολύ η μπάλα, αλλά έρχεται ο Στόεφ να δώσει την μπάλα στο Μύθου και ο Μύθου να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Καλάμπρια με το κεφάλι γυρίζει ψύχρεμα την μπάλα στο Λαφόν. Δεν πήγε πλάγια η μπάλα, πήγε κατευθείαν στον τερματοφύλακά του και το λέω αυτό γιατί καιροφυλακτούσε ο Γιάννης Κωνσταντέλια. Στο 58 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με τους πράσινους να έχουν κατοχή αλλά στη δική τους περιοχή με το Λαφόν. Λαφόν θα δώσει την μπάλα εκεί όπου παίζει ψύχρεμα με τους στόπερ του, ο Ερνάντεθ ήταν αυτός. Έρχεται τώρα ο Τουμπά να πετάξει την μπάλα εκεί όπως Φιντέρσκι κερδίζει τον Κετζιόρα, μπαίνει μες στην περιοχή, πέφτει κάτω. Εδώ σήκω του λέει κατευθείαν ο Γεωργιανός. Εδώ Σφιντέρσκι έπεσε πολύ άνετα, έχασε το κοντρόλ, τον σηκώνει και ο Κετζιόρα. Δεν υπάρχει κάτι εδώ, είναι ξεκάθαρο. Ενώ έχουμε αλλαγές, έχουμε σίγουρα αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ και ποιος άλλος είναι ρε παιδιά, γιατί δεν βλέπουμε εδώ. Ο Γερεμέγεφ είναι σίγουρα, γιατί το 19 το είδα. Τον άλλο τον παίκτη τον κρύβει, υπάρχει το plexiglass. Α, μπαίνει μέσα ο Γερεμέγεφ και βγαίνει ο Μύθου. Αυτό είναι το σίγουρο. Σας χρωστάμε και δεύτερη αλλαγή. Μήπως είναι ο Κένι ο Τάισο, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο ποιος παίκτης θα μπει. Πάντως είμαστε εδώ παρέα μαζί σας στο 51ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ιβανούσετς. Ο Ιβανούσετς είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Ιβανούσετς, προφανώς η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω τον μπράβο. Okay.
1: Ναι. Εντάξει. Ο Ιβανούσετς στη θέση του Πέλκα. Έτσι. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Πέλκας που έκανε τη δουλειά του. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Άρα τώρα ο Κωνσταντέλιας πάει πίσω από το Γερεμέγεφ. Ο Ιβανούσιτς πηγαίνει αριστερά και στα δεξιά της επίθεσης θα παίξει κλασικά ο Ζίφκοβιτς. Όλα αυτά στο 59. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2.
0: Πολύ ωραία εμφάνιση από τον Μπέλκα, έτσι Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Τζιόρα, η παλιά του Σάντσες για το Γερεμέγεφ στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Ζίφκοβιτς αλλάξει παιχνίδι για το Ραχμάν Μπάμπα. Εκεί έρχεται και παίρνει πρώτο στην μπάλα ο Ιβανούσιτς. Ο Ιβανούσιτς θα δώσει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα πίσω για τον Παβλέγκα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τον ΠΑΟΚ να κουράσει τους πράσινους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βιαστεί, να αλλάζει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ το έχει το passing game. Προηγείται με 2-0. Δεν χρειάζεται να βάλει στα καρέ του τον Παναθηναϊκό και να μειώσει το σκορ και να αγχωθεί ο ΠΑΟΚ. Εδώ γίνεται το λάθος, τα μπόρδα. Out. Αυτό θα ήταν δώρο. Κακή, μα πολύ κακή. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σάντσες αυτός που έκανε το λάθος. Ο Κεντζιόρα εκεί του φωνάζει. Γιατί ουσιαστικά χωρίς να βλέπει έδωσε την μπάλα στον Ταμπόρδα, ο οποίος δεν θα πω περικατορθώματος πρόκειται, αλλά ήταν σε ευνοϊκότατη θέση και ευτυχώς για τον Μπάουκ έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Παυλέγκα. Τεράστια η ευκαιρία με τον Ταμπόρδα να παίρνει απευθείας το σουτ και να στέλνει την μπάλα out. Κατοχή μπάλας με τον Ζαφίρη, ο οποίος προλαβαίνει και θα δώσει τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ για τον Οσδόεφ και ο Οσδόεφ αλλάζει ωραία για τον Ιβανούσετς που έχει πολύ χώρο. Πάει τώρα ο Καλάμπρια. Ιβανούσετς έχει φτάσει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Σταματάει και δίνει στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ περιμένει τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς ωραία για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει την τρίπλα. Μπαίνει, φτάνει, δοκάρι. Πήγε να κρεμάσει το λαφόν. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι και πέρασε out. Την εξωτερική πλευρά του δοκαριού, αλλά είναι δοκάρι. Καταγράφεται ως δοκάρι στο 61ο λεπτό. Δηλαδή, μέσα σε διάστημα ενός λεπτού, μπορεί να βλέπαμε και γκολ από τον Παναθηναϊκό, μπορεί να βλέπαμε και γκολ από τον Μπάουκ. Δεν είδαμε γκολ, το 0-2 για τον Μπάουκ παραμένει. Εδώ είναι η ουσία. Φυσικά, η ουσία για τον Μπάουκ είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 61ο λεπτό, με 1-0 του όλη τη ΑΕΚ.
0: Μία μόλις φάση αυτή του Βάργα σε αυτό το διάστημα του δευτερού ημιχρόνου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή μπάλας με τον Χάβι Ερνάντεθ να στέλνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Αυτός πετάει την μπάλα εκεί όπου τρέχει να τη διεκδικήσει ο Ταμπόρδα. Ο Μιχαηλίδης, πολύ ωραία προσποίηση. Παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει και δίνει στον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς για τον Οσδόεφ. Πέφτοντας βρίσκει το Σάντσες, γιατί θα είχε πρόβλημα εκεί ο ΠΑΟΚ. Ο Σάντσες πάει ακόμα πιο άκρη για να βρει τρόπο να διώξει όπως την μπάλα. Παλεύει ο Γερεμέγεφ, έρχεται το Τουμπά που θυμίζω ότι έχει και κίτρινη κάρτα. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Γερεμέγεφ. Κατοχή μπάλα με τον Αντίνο να κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης, να την κρατάει εντός παιδιάς ο Ζίφκοβιτς, να κερδίσουν την μπάλα οι πράσινοι. Και ο Σφιντέρσκι θα κάνει πολύ ωραία πάσα στον Οσδόεφ και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τον Ζίφκοβιτς και ο Ζίφκοβιτς από τα δεξιά έχει τον Τουμπά. Μπαίνει στην περιοχή, θα βγάλει και τη σέντρα. Δεν μπορεί για την κεφαλιά εκεί ο Κωνσταντέλιας. Ήταν πιο δυνατή η μπάλα και λίγο πιο ψηλά. Ο Αντίνο θα δώσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πιεζόμενος ξανά στον Αντίνο. Μπάμπα την προβολή και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί ακριβώς που είναι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου, ο οποίος προφανώς ενημερώνεται για τους συνεργάτες του για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με 1-0 απέναντι, ενώ για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για την ΑΕΚ τίποτα. Λοιπόν, και μας στέλνουν και πολλά μηνύματα ακροατές που βλέπω Μιχάλη, φάση λέει δεν έχει κάνει η ΑΕΚ.
0: Μόνο του Βάργα όταν μπήκε λίγο μετά μια κεφαλιά καλή, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται το 1-0 υπέρ του τώρα, okay.
1: Ναι. Τουμπά. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου θα την πάλει ο Ερνάντεθ. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Παλεύει ο Ιβανούσετς για την κόντρα. Τελικά βρίσκει τον τρόπο Καλάμπρια να βρει έστω τον εμέναν παράξενο τρόπο. Τέλος πάντων, το κατάφερε ο άνθρωπος στον Ταμπόρδα και ο Παναθηναϊκός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί που έχει χώρο να δοκιμάσει και το σουτ out. Ωραίο σουτ. Ο Ζαρουρί, κόρνερ είναι κάποιο. Πρέπει να βρει και ο Παυλέγκα, έστω με τα ακροδάκτυλα. Εδώ είναι τότε σπουδαία απόκριση του Παυλέγκα, γιατί η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το δοκάρι, αλλά άλλαξε την πορεία ο Παυλέγκα. Ζαρουρί Παυλέγκα 0-2. Ναι, με τα δάχτυλα λέει και ο Κώστας. Λοιπόν, Ταμπόρδα στην πιο μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού που είχε νωρίτερα έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Στο 64ο λεπτό το εκτελεί νέο κόρνερ. Είναι ο Οσδόεφ, αυτός πετάει την μπάλα κόρνερ. Παίρνει μια άλλη μπάλα γρήγορα ο Ταμπόρδα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 64 λεπτά συμπληρωμένα στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Μεγάλη απόκρουση. Ο Παυλέγκα συνεχίζεται η φάση out. Είδε και ο Αντίνο τον Άγιο Παυλέγκα. Δεν ξέρω πότε γιορτάζει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος έκανε απίστευτη απόκρουση με τα ακροδάκτυλα. Ήταν πολύ καλή η κεφαλιά και δυνατή του Αντίνο. Αλλά ο Παυλέγκα λέει και πάλι όχι. Σπουδαίες διπλή απόκρουση μέσα σε διάστημα ενός λεπτού από τον Παυλέγκα. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης είναι ο MVP από τους MVP του ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια που επέστρεψε. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς πήγε να βρει τον Μπάμπα. Δεν κρατούν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για το Ζαρουρίς Φιντέρσκι κλείνεται, βγάζει για το Σάντσες, η παλιά από την άλλη πλευρά, Στάση Σάντσες μπροστά στον Κυριακόπουλο, παίζουν με τον Ζίφκοβιτς και περνάει ωραίο Ζίφκοβιτς ο Ροσδόεφ που μπορεί να δοκιμάσει μια μακρινή παλιά και το κάνει για το Σάντσες, ο οποίος για πρώτη φορά στο παιχνίδι έτρεξε αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα.
0: Βγαίνουν Πινέδα και Ζήνη, μπαίνουν Ζωάο Μάριο και Κουτέσα στην ΑΕΚ. Γιώργο,
1: το θέμα είναι ότι ο Νίκολιτς με τις αλλαγές σου το παλεύει και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το Σάντσες. Σάντσες αλλάζει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο. Πάει πάνω του τώρα ο Σάντσες κόρνερ, Μιχαηλίδης. Νομίζω, Κώστα Πετρωτέ, ότι μπορεί να είναι και το δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού. Αν όχι δεκάλεπτο, πεντάλεπτο του Παναθηναϊκού σε όλο το παιχνίδι, έτσι. Που λες ότι είναι καλύτερο.
10: Ναι, βέβαια, σε αυτό το διάστημα το καλό του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ έχει και δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μύθου και με τον Κωνσταντέλια που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Τώρα η εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού πλασαριστά η μπάλα έξω. Άλλα δούμε τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν κάνει τη σέντρα. Η σέντρα γίνεται από τον Ζαρουρί με κεφαλιά, νέο κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ που βγάζει και μία κόπωση, θα έλεγα. Ενδεχομένως θέλει και κάποια αλλαγή ακόμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο είχαν δυνάμεις, Μιχάλη, να παίξουν παραπάνω ο Πέλκας με τον Μύθο, ειδικά ο Πέλκας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει βγει περισσότερο πιεστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα. Σίγουρα η αλλαγή που έφερε αλλαγή ισορροπιών είναι αυτή του Ρενάτο Σάντζες. Ναι. Εκτελεί ο Ταμπόρδα. Απομάκρυνση. Ο Καλάμπρια κατεβάζει έξω από την περιοχή, κρατάει, περνάει. Θέλει προσοχή, κοντράρει μπάλα. Καταλήγει σε ένα χώρο που μάλλον πάει προς το κόρνερ. Όχι, πλάγιο είναι. Πλάγιο, τι έχει δώσει τώρα. Κάτι έχει δώσει πίσω. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πού το έδωσε το φάουλ. Πρέπει να τη δούμε λίγο τη φάση αυτή. Λίγο πιο πίσω, προφανώς σε προσπάθεια του Καλάμπρη, εκεί που κέρδισε την μπάλα ο Ιταλός. Κάτι λέει τώρα, όχι, νομίζω κόρνερ θα εκτελεστεί. Κόρνερ θα εκτελεστεί κανονικά. Κάτι είπε στους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν άλλαξε απόφαση όμως. Είναι κόρνερ το οποίο εκτελείται με τον Ζαρουρί. Αν βλέπω καλά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι, νέα κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ 1-2. Μειώνει ο Παναθηναϊκός, το έψινε ο Παναθηναϊκός, τον κόλο Τσέριν είναι που σκοράρει με προβολή από κοντά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Παυλέγκα. Τι άλλο να κάνει ο Γιούρι Παυλέγκα, μόνος του έπαιζε στα τελευταία λεπτά. Αυτή είναι η αλήθεια, κράτησε σε τρεις περιπτώσεις τον ΠΑΟΚ. Μειώνει λοιπόν ο Τσέριν 1-2 ο Παναθηναϊκός στο 68. Αυτό το γκολ για τους πράσινους από την εκτέλεση κόρνερ του Ζαρουρί, την πρώτη κεφαλιά του Ταμπόρδα. Εκεί κόλλησε η άμυνα. Ο Σβιντέρσκι πήρε την κεφαλιά. Δεν πήγε κανείς από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ πρώτος στην μπάλα. Ήρθε ο Τσέριν να βάλει την προβολή, να σπρώξει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα. Στο 68 ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει ένα γκολ που βάσει της εξέλιξης του αγώνα δικαιούταν, πρέπει να πούμε, και το είχε αποσοβήσει ο Παυλέγκα. Ως τώρα ο Κέν είναι αυτός που θα περάσει το παιχνίδι αντί του Σάντζες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα από εκεί και ο Σάντζες μοιάζει να μην έχει δυνάμεις. Στο 69, τρίτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τζότζο Κέν, ο Άγγλος, παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Θυμίζω νωρίτερα είχαν περάσει το παιχνίδι και ο Πέλκας και ο Ιβανούσετς αντί του Πέλκα και φυσικά ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Δεν ξέρω αν είχαν να δώσουν κάτι παραπάνω, αν ξέμειναν από δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ από την ώρα των πρώτων του αλλαγών έχει οπισθοχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια και ότι ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στο παιχνίδι ο Ρενάτο Σάντζες, έχει πάρει τη μάχη του κέντρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ο Σάντζες, ο Τζότζο Κένι που πήρε τη θέση του Σάντζες, γυρίζει πίσω. Η μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη, τρέχει να πιέσει ο Σβιντέρσκι. Η παλιά με στόχο τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει και τον Ερνάντες, ο οποίος γυρίζει το Λαφόν. Ο Λαφόν με μία απομακρύνει. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου κατεβάζει ο Ντέλιας. Η μπάλα πάει στο Ζαφύρι. Ο Ζαφύρης για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με μία για τον Ζαφύρι. Ωραία προσπάθεια του Ζαφύρι. Μπαίνει κατά μέτωπο, θα κάνει το σουτ. Απορρεί το σουτ, η μπάλα out. Καλή προσπάθεια αυτή από τον Ζαφύρι. Δεν του δόθηκε ο χώρος να σουτάρει όπως θα ήθελα, αλλά δεν είχε και συμπαίκτη για να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος πέρασε, ίσως αν ήξερε ότι κινούνταν πίσω τον Γερεμέγεφ να του πατούσε με ένα τακουνάκι την μπάλα, αλλά δεν τον είδε προφανώς. Απλά δεν ήταν καλή η τελική ενέργεια, το τελικό σουτ από τον μέσο του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφυγε λίγα μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών, που με βολέδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Την παίρνει την μπάλα ο Σφιντέρσκι. Τώρα σφιντέρσει ξανά με μία για τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παίρνει δεξιά η σέντρα που γίνεται νέο κόρνερ. Θέλει προσοχή ενώ έχουμε και παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο στο έδαφος. Είναι ο Μιχαηλίδης πεσμένος, δεν ξέρω ποιος.
0: Την έφαγε από το Σφιντέρσκι, να ξέρεις.
10: Ναι, από το Σφιντέρσκι στην προηγούμενη
0: φάση. Περιμένω λίγο το replay για να σου πω, Κώστα.
10: Και εγώ αυτό περιμένω. Το βλέπω το Γιάννη Μιχαηλίδη που φαίνεται ότι δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Πιάνει χαμηλά τον Αστράγαλο. Ναι. Εδώ στην πάσα που έκανε και στη συνέχεια με το πόδι τον βρήκε λίγο. Ναι, είναι φάουλ αυτό. Έπρεπε να το δώσει.
0: Αυτό είναι και κάρτα, φίλε. Πήγε προτεταμένο το πόδι με τη σκάρα επάνω στο Μιχαηλίδη.
10: Δεν το έδωσε, δεν ξέρω τι είδε εκεί πέρα, δεν τον φώναξε και ο επόπτης. Δεν μπορεί να παρέμβει και το VAR, εγώ νομίζω πρέπει να παρεμβαίνει σε κάθε κάρτα.
0: Έτσι είναι και θα αλλάξει Ταμπόρδα. Μάλλον αυτό, Κώστα.
10: Ο Ταμπόρδα θα εκτελέσει, η μπάλα περνάει, υπάρχει ένας πανικός αδικαιολόγητος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ που δείχνει έναν αδικαιολόγητο πανικό στις τιμένες μπάλες που κερδίζει, στα κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Πάλι δεν μπόρεσε να διώξει άμυνα σε πρώτο χρόνο. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα κατέληξε πλάγιο στο 72 και ενώ από το 68 έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός σε 1-2. Η σέντρα που γίνεται θέλει προσοχή. Απομάκρυνση εδώ ο Καλάμπρια, ο Ντέλιας, ο οποίος θα πάρει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος φεύγει γρήγορα μπροστά. Για να δούμε τον Αντρίγια. Ο Αντρίγια που γυρίζει πάρα πολύ ωραία στο Ντέλια. Βγαίνει ο Ντέλιας. Έλα Ντέλια τώρα, τέλειωσε το. Ο Κωνσταντέλιας περνάει, πλασάρι. Γκολ! 1-3, Γιάννης Κωνσταντέλιας τελειώνει το μάτς νομίζω εδώ. Βάζει την υπογραφή του από την καταπληκτική assist 21η του Ζίβκοβιτς, ο οποίος πραγματικά κάνει απίθανα πράγματα σε assist φέτος. Γιάννης Κωνσταντέλιας έχασε ένα, έχασε δύο με την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Στην τρίτη απόπειρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-3. Πηγαίνει στον πάγκο, πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το VAR θα την ελέγξει στη φάση. Προφανώς για να δει αν ήταν offside ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι κανονικό το goal. Θα το δούμε κιόλας βέβαια στο replay. Η ΑΕΚ βάζει goal 1-1. Ναι. 1-1 η ΑΕΚ. Καλά νέα μέσα σε
0: μόλις
10: ένα λεπτό
0: άνοιξα
10: για τον
0: το μικρόφωνο να στο πω, Κωνσταντίνε, 1-1.
10: Έτσι.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο Κωνσταντέλιας θα ελεγχθεί
10: πολύ
0: η φάση για τράβηγμα για πάνω στο τρέξιμο στον αμυντικό του Παναθηναϊκού.
10: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει τραβήξει πρώτο ο παίκτης του Παναθηναϊκού, οπότε αλίμονο να το δει αυτό.
10: Ναι, πάντως είναι, νομίζω μετράει τον γκολ γιατί βλέπω τους παίκτες πηγαίνουν στη σέντρα.
0: Αυτό
10: θα
0: έλειπε.
10: Το τρίτο γκολ, 1-3 είναι με τον,
0: δεν είναι με τον Σάντσες τώρα, είναι στην αρχή, στην αρχή της φάσης, Κώστα.
10: Ναι, πολύ ωραίο σου του Ζήνη είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ο Κοϊτά.
10: Κοϊτά και έχει ευθύνη και ο Τζολάκης σε αυτή τη φάση, αλλά λίγη σημασία έχει. Για να δούμε, πάει να το δει τώρα. Άρα προφανώς διαφωνεί. Ο Βαρίστα θεωρεί ότι έχει γίνει φάουλ και στέλνει τον Γεωργιανό διαιτητή, τον Κίκα Σαϊσβίλη, να δει τη φάση. Να το δούμε κι εμείς μαζί. Εδώ είναι η φάση, είναι στο τρέξιμο του Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει δίπλα του τον Ταμπόρδα.
0: Ο Κωνσταντέλιας
10: όχι,
0: εκεί.
10: Ο Κωνσταντέλιας είναι, αλλά. Α, ο Κωνσταντέλιας κρατάει τον Καλάμπρια.
0: Ναι, αλλά προηγουμένως ο Καλάμπρια κρατούσε τον Κωνσταντέλια, κατάλαβες.
10: Ναι, δεν μας τη δείχνουν. Ναι, τώρα δείχνουν τη φάση λίγο πιο πίσω. Εδώ λέει ότι θεωρεί ότι κράτησε τον Καλάμπρια. Η αλήθεια είναι ότι σταματάει ο Καλάμπρια. Είναι όμως και αυτό που λες, Μιχάλη, από ποιο σημείο θα ελεγχθεί.
0: Μα έλεος τώρα. Έλεος.
10: Έτσι. Και εδώ, αν θεωρήσει ότι είναι φάουλ του Κωνσταντέλια, τότε δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει σταματήσει ο Ιταλός, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι και το θέμα πότε αρχίζει η φάση. Γιατί δεν βλέπω πάντως τον Βαρίστα να πηγαίνει τόσο πίσω. Πηγαίνει εδώ λίγο στην αρχή και εστιάζει κυρίως στο δεύτερο μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια πάνω στον Καλάμπρια. Για να δούμε. Όχι, θα δώσει φάουλ. Δίνει φάουλ στον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει γκολ. Κρίμα γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία προσπάθεια με τον Ζίβκοβιτς να σπάει την μπάλα στον Τέλια. Θα ήταν η 21η ασίστ του Σέρβου και ένα γκολ που του δικαιούταν ο Κωνσταντέλιας γιατί ήταν μέσα στις φάσεις. Παραμένει το 1-2, άρα μιλάμε για δύο παιχνίδια που είναι στην κόψη του Ξηραφιού και στην All-Win Arena που η Άκη σοφάρισε με τον Κοϊτά και την κακή επέμβαση από τον Τζολάκη. 1-1 και εδώ που ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει από το 68 με τον γκολ του Τσέριν σε 1-2 και στο 74 δεν μέτρησε τον γκολ του Κωνσταντέλια μετά από εξέταση του VAR. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Συγκλονιστικό φινάλε στα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πάντως σίγουρα θα έχει και άλλη ευκαιρία να πετύχει ένα τρίτο γκολ, αρκεί να λειτουργήσει ψύχρεμα και να μην δώσει δικαιώματα στην άμυνα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο σε εκτελέσει κόρνερ παρατηρήθηκαν κάποιες αριθμίες. Δεν πρέπει αυτές να επαναληφθούν.
0: Ο Ταρέμι μπήκε από πλευράς Ολυμπιακού στο παιχνίδι.
10: Έτσι. Για να δούμε τώρα το γέμισμα με στόχο. Ο Γερεμέγεφ παίρνει την κεφαλιά. Ο Σβιντέρσκι. Ο Αντίνο με τον Οσδόεφ. Ο Ρενάτο Σάντσες πίσω για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει αριστερά για τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός προφανώς που θα πάει στα γεμίσματα τώρα. Αυτό κάνει. Νέα απομάκρυνση κατεβάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Απομάκρυνση του Κωνσταντέλια σε ένα χώρο που κινείται ο Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος σημίζει ότι είναι κιτρινισμένος. Ίσως και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θα ήθελα γυρίζει και πίσω για τώρα να σου πω την αλήθεια, Κώστα.
10: Ναι, θα δούμε τώρα. Προφανώς θα γίνει και άλλη αλλαγή. Μπαλιά τώρα σε ένα χώρο που είναι ο Μιχαηλίδης, κατεβάζει με το κεφάλι ο Ζαφίρης πίσω. Ο Μπάμπα βρίσκει. Όχι, αέρα λέει ο διαιτητής. Παίζεται. Μιχαηλίδης σε ένα χώρο που ήταν offside. Ο Ζίβκοβιτς δεν συμμετέχει στην μπάλα. Και σωστά πράττει. Ο Ερνάντες τώρα μπαίνει ο Ζίβκοβιτς. Έξυπνα ο Σέρβος. Ανάγκασε σε λάθος. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα με μία από τον Ιβανούσετς προς τον Κωνσταντέλια. Έκοψαν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση του Κωνσταντέλια. Ωραία από τον Γερεμέγεφ. Δεν πέρασε η μπάλα. Απομάκρυνση τώρα σε ένα χώρο που τρέχει ο Σβιντέρσκι. Απομακρύνει ο Κετζιόρα πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι γκραν γκινιόλ στην κυριολεξία και εδώ και στην All Win Arena. Είμαστε στο ίδιο χρονικό σημείο. 77ο λεπτό. 1-1 ΑΕΚ Ολυμπιακός. 1-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κρατά στα χέρια του το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, για το δεύτερο προκριματικό του Champions League και πρέπει ακόμη λίγο να δώσει για να το σφραγίσει. Τα μπόρδα, μπάλα δεν πέρασε, μπάμπα, όχι δεν είναι φάουλ, πέφτει τα μπόρδα τώρα, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι φάουλ αυτό υπέρ του Παναθηναϊκού που δόθηκε. Ο τα μπόρδα έπεσε, γλίστρισε, θα έλεγα καπάκουσε την μπάλα ο ίδιος και του δόθηκε φάουλ. Κίτρινη στο Ζίβκοβιτς που πήγε να διαμαρτυρηθεί σαν αρχηγός στην προηγούμενη φάση. Νομίζω κακώς δόθηκε αυτό το φάουλ, το οποίο θα τα εκτελέσει ο ίδιος ο Ταμπόρδα. Πολλοί κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής του Γύρη Παυλέγκα, που είναι από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Ταμπόρδα, τι πήγε να κάνει εδώ τώρα, κάνει πίσω για να εκτελέσει, πήγε με πάσα, μπερδεύτηκε, τελικά τώρα εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι, θέλει προσοχή, εύκολο ο Παυλέγκα, καθαρίζει και με βολέ, όχι, βγάζει την άμυνα του Γιώργο Ζαΐρη, σωστά πράττει, 1-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στο 78, είμαστε εδώ στη Λεωφόρο.
1: Με τον ΠΑΟΚ και τον Τόμας Κετζιόρα να αλλάζει παιχνίδι προσπαθώντας να βρει τον Ιβανούσετς εκεί που πάει η μπάλα, είναι μόνο ο Καλάμπρια που με το στήθος δίνει την επιλογή στο Λαφόν ακόμα και να μπλοκάρει την μπάλα αν θέλει. Παίζει την μπάλα όμως με τον Ερνάντεθ. Μετρόπολης 95 και 5, 78 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2, 1-1 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω είμαστε εκεί. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό, αλλά στο δικό του μισό. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ψάχνει να. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ζαρουρί. Την πήρε την μπάλα από τον συμπαίκτη του. Κατοχή μπάλας με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο ξανά για τον Καλάμπρια. Φτάνουν κοντά-κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Σέντρα του Καλάμπρια, μια κεφαλιά από μάγκρης του Ιβανούσετς. Μάλλον κόντραρε σε αυτόν η μπάλα και έφτασε στα χέρια του Παυλέγκα. Στο 79, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2. Την ίδια στιγμή ετοιμάζει και άλλη αλλαγή και βάζει μέσα και τον Μπιανκόν, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ο Μεντιλίμπαρ. Ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή μπάλας, αλλά θα κλέψει ο Ζαφίρης και δίνει την μπάλα στον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς στον άξονα, σωστά αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να την πάρει ο ξεκούραστο Σκένι που θα βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κρατάει την μπάλα. Ντέλια πάντα με την μπάλα. Πέφτει κάτω, αφήνει το πλεονέκτημα. Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, αφήνει την μπάλα. Ο Ιβανούσετς εκεί, ρε φίλε, δεν το κάνει έτσι αυτό. Εκεί το κάνεις στο 94 άμα κερδίσεις και θες να τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Τέλος πάντων. 1-2 στο 80. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας. Ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και αποφάσισε να πιέσει ψηλά. Δεν χρειάζεται να περιμένει τον Παναθηναϊκό. Η παλιά θέλει το Μιχαηλίδη να κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Τσέρι θα πάρει την μπάλα. Ζαρουρί. Παλεύει ο Μιχαηλίδης με το Σφιντέρσκι. Ζαφίρι στο Κεντζιόρα. Κεντζιόρα για τον Γκένι. Πιέζεται από το Ζαρουρί. Αυτό θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα φτάσει το Ζίφκοβιτς από κόντρα. Ζίφκοβιτς στον άξονα. Πάει να περάσει την μπάλα. Πατάει ο Κωνσταντέλιας για τον Ζίφκοβιτς. Μπήκε στην περιοχή. Ψάχνει μια σέντρα. Ξανά στον Ιβανούσετς. Η μπάλα δεν δοκιμάζει το σούτ αυτή τη φορά. Το κάνει τώρα στα χέρια του Λαφών. Δεν ήταν καλό και αυτό το πλασέ.
0: Προηγούμενο ήταν ο Γερεμέγεφ που έκανε το σούτ το πλάγιο και βγήκε μακριά.
1: Ο Γερεμέγεφ ήταν.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ο
1: και ο Γερεμέγεφ. Ενώ να πούμε ότι.
0: Μπήκανε, Σιπιόνι, μπήκανε ο Μπρούνο μέσα και ο Μπιανκόν, όπως είπες πριν, και ο Σιπιόνι με τον Κωστίνια βγήκαν.
1: Ωραία. Ο Ταμπόρδα αλλάζει παιχνίδι για τον ξεχασμένο Κυριακόπουλο, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα. Έχει φτάσει. Θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά του Σφιντέρσκι. 2-2. Ο Ταμπόρδα. Ο Σφιντέρσκι αναγκάζει τον Παυλέγκα σε σούπερ απόκρουση και έρχεται ο Ταμπόρδα να κάνει το 2-2 και το πιο εφιαλτικό σενάριο που μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ να κάνει τη δουλειά της και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτόχειρας. 2-2. Δεν μπορεί να κάνει ο Παυλέγκα τα πάντα. Το θέμα είναι, Κώστα, πώς βρέθηκε εκεί ο Ταμπόρδα. Α, ναι, νοχλήτος. Εκεί είναι το θέμα, ρε, Κώστα.
10: Και όχι μόνο ο Ταμπόρδα, αλλά και πώς βρέθηκε και ο Σφιντέρσκι, ο μαρκάριστος, ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε κανείς στο σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Από τη σέντρα του Κυριακόπουλου έκανε την κεφαλιά ο Σφιντέρσκι. Τι να κάνει, ο Παυλέγκα απομάκρυνε, δεν μπόρεσε να τη στείλει πλάγια. Ήρθε από πίσω ο Ταμπόρδα και εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ που δείχνει να μην έχει φρεσκάδα. Και η αλήθεια είναι ότι στα χα βγάζει μια κόπωση και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που μπαίνει ο Παναθηναϊκός και στις τιμένες μπάλες. Δεν έχει τη φρεσκάδα του πρώτου ημιχρόνου, ενώ επιθετικά δημιουργεί φάσεις. Εδώ είναι βέβαια και το άλλο που λέγαμε προηγουμένως με τις χαμένες ευκαιρίες στο σούτ του Ιβανούσες προηγουμένως. Έπρεπε να κλειδώσει το παιχνίδι και του Γερεμέγεφ. Τώρα γίνεται ένα match grand guignol. Το θετικό είναι ότι και ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει να βγάλει τρίτο γκολ, άρα θα παραμείνει ανοιχτός. Το θέμα είναι να μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται από τον παράδεισο στην κόλαση με αυτά τα δύο γκολ. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει τρομερό
0: πρόβλημα.
10: Ο Τάισον
0: είναι στον πάγκο, Κωνσταντίνε, έτσι.
10: Στον πάγκο είναι ο Τάισον.
0: Και ο Μεϊτέ.
10: Ξερολογικά θα το βάλει και το Μεϊτέ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο Μεϊτέ να πάρει μπρος. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας τώρα κάνει μια κίνηση, συγκλίνει προς τον άξονα, προσποιείται, περνάει από τον Ταμπόρδα. Κωνσταντέλιας μόνος του περνάει, πέναλτι. Όχι, κόρνερ. Κόρνερ. Χωρίζει αμαρτυρία η φάση, παρενεύει ο Ταμπόρδα και ο Γιακουμάκης είναι, όπως λέει ο Γιώργος Ζωζαήρης, που νομίζω ότι είναι απαραίτητος σε αυτό το σημείο του αγώνα, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί σε 10 λεπτά να μπει και να δώσει ένταση και να ανακατέψει την αντίπαλη άμυνα. Είναι και σκόρερ καλός ο Γιακουμάκης, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ζίβκοβιτς τώρα έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ στο 83 σε αυτό το match Grand Guignol εδώ στη Λεωφόρο 2-2. Με τον γκολ στο 82ο λεπτό του Ταμπόρδα είχε μειώσει με τον Τζέριν. Τώρα περνάει κεφαλιά. Out. Πήρε την κεφαλιά ο Γερεμέγεφ. Δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Πήδηξε μόνος του ο Σουηδός. Την έστειλε όμως προς διαγώνια και πέρασε κάποια μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. Το μάτς τώρα που είναι στην κόψη του ξηραφιού και από πλευράς ευκαιριών, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός πίσω και ο Παναθηναϊκός δεν έχει την καλύτερη άμυνα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει ένα τρίτο γκολ. Κερδίζει ένα φάουλ τώρα εκεί ο Γερεμέγεφ. Ένα φάουλ από τον Γερεμέγεφ, το πήρε από τον Κυριακόπουλο, σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Βοηθάει ο Γερεμέγεφ, αλλά πρέπει να βρει και ένα γκολ τώρα εδώ. Νομίζω ότι είναι κίτρινη εδώ, έπρεπε να τη δώσει ο διαιτητής. Τη χάρισε. Γενικώς υπάρχουν σφυρίγματα του Γεωργιανού που θα συζητηθούν. Για να δούμε τώρα, πολλοίς κόσμος μέσα στην περιοχή και η εκτέλεση που θα γίνει από το Ζίβκοβιτς, λογικά με το αριστερό, με εσωτερικό φάλτσο προς την περιοχή του Λαφών. Στο 84 πλέον, μπαίνουμε στο 85. Εκτελεί ο Ζαφίρης τελικά. Δεν ήταν καλό, ίσως έπρεπε εκεί να πάει ο Ζίβκοβιτς για να πάει με εσωτερικό φάλτσο. Ελέγχει ο Ζαφίρης. Κρατάει πλάγιο ο Ιβανούσετς ήταν. Μπάλα καταλήγει πλάγιο, δεν έπρεπε. Έπρεπε να αφήσει τον Ζίβκοβιτς εκεί. Δεν ήταν εκτέλεση αυτή. Δεν μπορείς με τέτοια εκτέλεση να απειλήσεις. Ο ΠΑΟΚ που έχει την μπάλα όμως. Κωνσταντέλιας περνάει. Πολύ ωραία πάσα η σέντρα. Ο Λαφάν. Σουτ. Όχι, αν είναι δυνατόν. Η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν τον θέλει σήμερα. Δεν τον θέλει μπάλα σήμερα τον Κωνσταντέλια. Προηγουμένως πέτυχε γκολ, δεν μέτρησε. Εδώ από την εξαιρετική πάσα Ζίβκοβιτς, η μπάλα απομακρύνθηκε από την προσπάθεια του Γερεμέγεφ. Ο Λαφών είχε διώξει πρώτου Γερεμέγεφ, η μπάλα πήγε στον Τέλια, δεν είχε καλά το σώμα του τοποθετημένο, με το αριστερό την έστειλε ψηλά πάνω από την εστία. Όλα αυτά στο 85. Το μάτς που είναι Grand Guignol στην κυριολεξία. Ο ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά με τον Τζότζο Κένι. Ο Κένι έχει δώσει ενέργεια και ο ΠΑΟΚ επιτίθεται τα δεξιά για μια ακόμη φορά. Ο Κένι θα κάνει τη σέντρα. Φοβερή σέντρα του Κένι. Το σουτ ή μπάλα out. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ο Ιβανούσετς σουτάρει out. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Το καλό είναι ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις στροφές του ΠΑΟΚ από τα δεξιά λόγω της παρουσίας του Τζότζο Κένι, αλλά πρέπει να βρει και τον γκολ. Σε ένα μάτς Grand Guignol, ο Παναθηναϊκός με τον Σάντσες. Η μπάλα πάει στο κέντρο τώρα με τον Τσέριν. Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα πίσω για τον Ερνάντες. Ο Ερνάντες δίνει την μπάλα για τον Ταμπόρδα και πάλι. Ο Ταμπόρδα στο κέντρο περνάει με μία η πάσα. Τρέχει τώρα ο Ζαρουρί, γυρίζει πίσω. Ο Κένι στον Παβλέγκα, Γιώργο Ζαΐρη. Στα αυτά τα δραματικά τελευταία λεπτά εδώ στο Λεωφόρο 2-2.
1: Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό και τον Καλάμπρια να πετάει στα τυφλά εκεί όπου θα βγει μπάλα πλάγι. Όχι, ο Μπάμπα θέλει να τη στείλει στο Ζαφύρι. Εκεί πάει μπάλα όμως είναι ξανά ο Καλάμπρια και ο Ταμπόρδα θα δώσει την μπάλα για τον Τσέριν. Ο Τσέρις, ο Σάντσες, ο Παναθηναϊκός περνάει το χώρο του κέντρου και προσπαθεί να βγει μπροστά. Μπερδεύεται με το Σφιντέρσκι, μπλοκάρει ο Παβλέγκα. Στο 87ο λεπτό πλησιάζουμε 2-2. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφύρι. Ζαφύρι για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς έχει το χώρο, πολύ χώρο έχει ο Ιβανούσετς. Φεύγει από τα δεξιά ο Κωνσταντέλια, από τα αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει την μπάλα, δύο παίκτες πάνω του. Ο Καλάμπρια κάνει με τη μία, διώχνει την μπάλα ο Ερνάντεθ. Ο Καλάμπρια και έχουμε και επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια, ο οποίος διαμαρτύρεται. Το κακό είναι εδώ ότι κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 87. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από 0-2 στο 30 ως Δόεφ, ο Μύθος στο 35, μείωσε ο Τσέρι στο 68 και ο Ταμπόρδα στο 81. Στην παρούσα φάση στερεί από τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο άλλο μάτς όπου ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Καλάμπρια θα σηκωθεί σιγά σιγά. Είχαμε και τη χρήση του ΒΑΡ. Είχαμε και σχεδόν όλες τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Επομένως, κανένα εξάλεπτο, πεντάλεπτο καθυστερήσω θα έχουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει.
9: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 28 λεπτό. Το φάουλ του Κωνσταντέλια δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, φίλε μου Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος βγήκε από το γήπεδο με δύο φόρο ΠΑΟΚ, παίζει όλα για όλα με Γερεμέγεφ και για Κουμάκη. Ο Σφιντέρσκι παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Παβλέγκα που δεν μπορεί να την μπλοκάρει και στέλνει την μπάλα πάνω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει στο Σάντσες. Σάντσες πάει να περάσει για το Σφιντέρσκι, διώχνει ο Σδόευ στα τυφλά. Λογικά εκεί ο Τουμπά θα γυρίσει ψύχρεμα στο Λαφόρ με το Γιακουμάκι να τρέχει. Ο Λαφόρ με τα πόδια στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Σδόευ. Ο Ζίβκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο το Σφιντέρσκι να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζαρουρί. Σέντρα Σφιντέρσκι, κεφαλιά out. Το καλό είναι ότι η μπάλα πήγε out, δεν πήγε πλάγια γιατί εκεί υπήρχε ο Ταμπόρδα.
9: Τρομερή επέμβαση του Τζολάκη, κρατά το 1-1 ο Ολυμπιακός.
10: Να πούμε ότι από το 82 έχει μπει ο Πάντοβιτς σε θέση του Αντίνο. Ήταν αυτός που είχε πάρει την κεφαλιά προηγουμένως.
1: Σωστό, σωστό. Ο Πάντοβιτς με το νούμερο 72. Μια παλιά εκεί δεν σταματάει κανείς. Ο Τουμπά θα πάρει για τον Τζέριν. Ο Τζέριν θα δώσει για τον Σάντσες. Σάντσες, ο Πάντοβιτς ζητάει την μπάλα. Επιλέγει το Ζαρουρί. Ζαρουρί, σέντρα του Ζαρουρί. Κεφαλιά από μάκρη του Μπάμπα. Η μπάλα πάει στο σώμα του Ιβανούτσιτς και επιστρέφει στον Παβλέγκα. Λοιπόν, σε λίγο θα μάθουμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ραχμάν Μπάμπα παίζει την μπάλα, την κατεβάζει, την προλαβαίνει. Θα τη σπάσει για τον Ιβανούσετ. Ιβανούσετ έχει χώρο. Ιβανούσετ θέλει να σπάσει την μπάλα. Εκεί όπου έχουμε τον Οσντόεφ να στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά στο Ζίφκοβιτ. Ζίφκοβιτ με αντίπαλο τον Κυριακόπουλο στα όρια τη μεγάλη περιοχή πλάγια. Κρατάει, θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί ο Γιακουμάκης για ένα ανάποδο σούτ. Ο Σάντσες θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, σε λίγο θα μάθουμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο. Ο οποίος θυμίζω ότι ο κύριος Παπαπέτρου. Κατοχή μπάλας με τον Μπάουκ, με τον Ζαφίρι. Η μπάλα πάει από τον Οσντόεφ για τον Γκένι. Γκένι, για να δούμε από τα δεξιά. Έχει χώρο για τη σέντρα. Δεν την κάνει τη σέντρα. Κρατάει την μπάλα. Θα την πετάξει εκεί όπου η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφίρι και ο Ζαφίρι βγάζει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης διστάζει για τη σέντρα. Τέσσερα μόνο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι τέσσερα. Είχαμε και χρήση VAR. Είχαμε και όλες τις αλλαγές. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τέσσερα τα λεπτά. Για να δούμε τη φάση με τον Γιακουμάκη. Γερεμέγεφ, Γερεμέγεφ του παίρνει την μπάλα και την μπουκιάω. Ο Τουμπά και την παραχωρεί πλάγιο, ούτε καν κόρνερ. Με Ραχμάν Μπάμπα από τα αριστερά.
9: Πέντε λεπτά καθυστερήσεων στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, εκτελέστηκε. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα, στο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, βρίσκει τον τρόπο να δώσει την μπάλα στον Ιβανούσετς. Offside. Offside. Offside ο Ιβανούσετς. Και τώρα κρατάει την μπάλα ο Λαφόρ για να φάμε άλλα 30 δευτερόλεπτα. Γιατί περνάμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 2-2 από 0-2. Λαφόρ ήταν offside. Λαφόρ ζητάει από τους όλους τους παίκτες να βγουν ψηλά για να παραμείνει η μπάλα στο άλλο μισό. Εδώ τώρα ο Σφιντέρσκι χάνει την μπάλα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Ερνάντες. Τη γυρίζει στο Λαφόρ με αντίπαλο τον Γιακουμάκη. Λαφόρ στα τυφλά στέλνει την μπάλα πλάγιο απλά για να στείλει την μπάλα μακριά. Θέλουμε άλλα 3 λεπτά και κάτι λιγότερο ίσως για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ σώσει τη δεύτερη θέση. Κρατάει την μπάλα ο Κεντζιόρα. Θα δώσει στον Γκένι. Γκένι, Ζίφκοβιτς, Γκένι, ωραία η παλιά του. Για να δούμε, εδώ τώρα υπάρχει τρύπα. Για να δούμε, ο Σντόεφ, βάλτο! Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Γερεμέγεφ χάνει την μπάλα και στη συνέχεια έχουμε κίτρινη κάρτα στον Ιβανούσετς και κερδισμένος χρόνος για τον Σάντσες. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Φώναξαν για χέρι, αλλά νομίζω ότι βρήκε στο σώμα του Καλάμπρια.
9: Δεν υπάρχει, δεν λίγο. Υπάρχει Γιώργο, όχι στο
1: όχι,
9: σώμα.
1: Όχι, τίποτα, στον μπούτι, στον μπούτι είναι, στον μπούτι είναι. Και στη συνέχεια έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Και τους λέει ότι δεν υπάρχει και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, εδώ ξαναβλέμε τη φάση, ο Ιβανούσετς νεκλαδεύει τον Σάντσες. Και...
10: Δεν είναι πλασέ αυτό, Γιώργο. Δεν είναι πλασέ αυτό, το Γερμανικό.
1: Λοιπόν, θέλουμε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Ψάχνουμε μία φάση, ένα θαύμα. Για να μην τελειώσει με αυτό το ξενέρωτο τρόπο μία δύσκολη σεζόν. Λαφόν, πετάει την μπάλα στο Σφιντέρσκι, σηκώνει την μπάλα ψηλά ο Κεντζιόρα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σντόεφ, θα τη δώσει στον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά με αντίπαλο τον Κυριακόπουλο, τρέχει ο Ζίφκοβιτς, ο Κυριακόπουλος πρώτος με την μπάλα. Κόρνερ είναι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τώρα διώχνουν όπως οι πράσινοι και πάνε να βγουν και στην αντεπίθεση. Αν έχουν τη διάθεση με Ζαρουρί, λιγότερο από λεπτό. Κόρ πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει το χρόνο. Κερδίζει το χρόνο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Και το απίστευτο είναι ότι στο άλλο μάτς έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Από το 0-2 ήρθε το 2-2. Καλάμπρια. Και ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει. Απλά βλέπουν τον Ταμπόρδα να βγάλει τη σέντρα. Το Μιχαηλίδη να διώχνει εκεί που ο Μπάμπα. Γιακουμάκης εδώ τώρα κάνει και κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Του Ερνάντεθ. Δεν τη δείχνει. Εκτέλεσε γρήγορα ο Γιακουμάκης. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Ιβανούσετς για το Γιακουμάκη. Μπάμπα έξω από την περιοχή πάει πλάγια. Με τρεις ποδοσφαιριστές. Έστω το κόρνερ. Το πήρε. Το πήρε το κόρνερ. Δεν ξέρω αν ζητάει και ο Παυλέγκα να ανέβει ψηλά. Ανεβαίνει και ο Παυλέγκα. Λέμε ότι τα έχουμε δει όλα στον ΠΑΟΚ. ας ελπίσουμε το τελευταίο αυτής της δύσκολης χρονιάς να είναι γκολ τσαμπιόνι. Μα ανέβηκε και ο Παυλένκα. Η εκτέλεση από τον Ζίφκοβιτς. Αν είχε ανέβει και ο Παυλένκα, Ζίφκοβιτς εκτελεί. Λαφόν μπλόκαρε και τελειώνει κάπου εδώ το μάτς. Και θέλει να παίξει και γρήγορα. Και ο Παναθηναϊκός με Ζαρουρί βγαίνει μπροστά και πετάει την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ταμπόρδα με αντίπαλο τον Παυλένκα. Κόρνερ. Κόρνερ. Η ουσία είναι ότι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα θα τελειώσει η σεζόν. Αυτή η καταστροφική σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Μία σεζόν όπου ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να καταστρέψει έστω και την τελευταία αγωνιστική ένα πράγμα που του είχε απομείνει, να βγει δεύτερος. Και το τραγικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Ζαρουρί θα εκτελέσει το κόρνερ και δεν ξέρω στα αλήθεια αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει κάτι παραπάνω.

0: Κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ακούμε το σποτάκι και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο, βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
3: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, εδώ στη Λεωφόρο, Μιχάλη, δεν μπορούν να το πιστέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο μέχρι το 68 ή μάλλον την ώρα που αποφάσισε ο Λουτσέσκο να κάνει τις αλλαγές και να βγάλει τον Πέλκα με τον Μύθου, δεν προειδέαζε το παιχνίδι για τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέρω γιατί τις έκανε αυτές τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι από εκείνο το σημείο και έπειτα η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν διαφορετική, όπως διαφορετική ήταν βέβαια και με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες. Όχι ότι δεν έχασε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ μετά.
5: Μα και το ακυρωθέν γκολ, Κωνσταντίνε.
4: Και το ακυρωθέν γκολ είναι αυτό που λες.
5: Και οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, αν έπρεπε να εξεταστεί λίγο πιο νωρίς. Ευκαιρίες δεν στέκομαι τόσο γιατί έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις και ο Παβλέγκα είναι αλήθεια.
5: Ναι, και οι δύο. Το ΜΑΤΣ ανοιχτό ήταν.
4: Ναι,
5: okay.
4: Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε σωστά. Το θέμα είναι γιατί ενώ ο ΠΑΟΚ είχε άριστη ανασταλτική λειτουργία μετά το 0-1-0-2, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να απειλήσει. Πήγε σε βιαστικές αλλαγές ο Λουτσέσκου, είναι αλήθεια αυτό. Άρχισε να ανοίγει το ΜΑΤΣ και με Ρενάτο
5: Σάντσες. Για να ακούσουμε λίγο, Ρασβάν.
4: Και να γίνονται φάσεις. Ναι, να το ακούσουμε.
6: Φινάλε αυτό μέσα σε απογοήτευση, να πούμε.
7: Trying to find the words to describe the current situation. The disappointment might be the very first one.
8: I don't have words.
7: Δεν έχω λόγια.
8: I can tell you just that disappointed for me personally is a very small word. On the same time, this game is reflecting all the season that we had.
7: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν.
6: Για τα πρόσωπα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι.
7: This goes also for the different faces that we saw in the games.
8: For different faces, for the fate, for the moments that we had in our advantage to close the game and we played with the opportunities, the two goals that we received by not being able to clean better the situation, but opportunities that we had after 2-2, a lot, the balls that went out for us few centimeters, the ball that hit one player of Panathinaikos instead to enter in the goal or for a lot, for everything. For everything.
7: Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχθήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2 για όλα.
8: For the more beautiful moments that we played, for the stupidities that we showed in moments.
7: Για τις ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε σε στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.
6: Τι μπορείτε να φανταστείτε για την επόμενη μέρα ή αν θέλεις να αλλάξω την ερώτηση, τι μπορεί τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να άλλαζε, κάτι.
7: What could you imagine in this particular moment for

0: The next
1: No, I don't imagine us, no. Please. No.
2: The second question.
0: Or what would you change from this season?
1: First of all, I would go to pray for a little help for up, because the things that happened to us or have been very tough and affected a lot. This is the most important. Even today, we could have scored one post, one this, one 2 centimeters. Sometimes you need also one ball to go in the goal and to finish the game and to close the game. The injuries that we had, the problems that we had. There are a lot of aspects coming from all this situation, this not fate being with us. And also, I would change somehow the mentality of having the boldness to go against these moments with much more confidence.
3: Για το διατρεπόμενο σεζόν δεν θέλω να μιλήσω προφανώς αυτή την στιγμή. Για το τι θα άλλαζα, θα προσευχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε αυτή τη σεζόν, για το σημερινό παιχνίδι ακόμα και αυτό που θα έλεγα θα ήταν, θα προσπαθήσω μάλλον να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίζαμε με πολύ μεγαλύτερη θρασίτητα κάποιες καταστάσεις που μας παρουσιάστηκαν.
4: Thank you very much.
5: Thank you.
6: Αυτά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ήθελα να δω και αν ο Μπενίτε θα δώσει κάποια συνέντευξη πάνω στο χορτάρι. Θα το δούμε σε λίγο.
7: Μιχαλή,
6: αυτό. Έχω... Έλα, Μιχαλή, έλα Κώστα.
7: Να κλείσουμε απλά, γιατί έχουμε και δουλειά εδώ πέρα. Okay. Εγώ να πω απλά ότι θα ρωτηθεί ο Λουτσέσκου συνέντευξη τύπου για τις αλλαγές, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του αγώνα αλλάζει πάρα πολύ όταν βγαίνει ο Πέλκας με το Μύθο. Δεν ξέρω τα αποθέματα δυνάμεων που είχαν. Ο ΠΑΟΚ από εκείνο το σημείο και μετά όμως είχε μια ανισορροπία. Έκανε ευκαιρίες μπροστά, αλλά πίσω είχε μεγάλα κενά. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πιο συμμαζεμένος. Βέβαια και ο Ρενάτο Σάντζος έπαιξε το ρόλο του. Δεν ξέρω και άλλοι παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Γενικώς η διαχείριση του ματς είναι ένα ζήτημα σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό.
6: Εντάξει, τώρα οι δύο επιθετικοί να αλλάξουν την εικόνα στην μεσοαμυντική γραμμή το βλέπω.
7: Όχι,
6: δύσκολο.
7: Όλο,
6: γιατί,
7: όλο.
6: Γιατί
7: όλο
6: ο Παναθηναϊκός επίσης με την είσοδο του Σάντζεφ ήταν καλός. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσει και αντέδρασε.
7: Και
6: αλλά το τρίτο γκολ εκεί που ακυρώθηκε για μένα είναι όλο το ματς, φίλε. Όλα.
7: Μάλιστα. Okay.
6: Πάμε στο Ράφα Μπενίτεθ να ακούσουμε τι θα πει. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
8: That it was very, very open from the beginning. Both teams tried to win, to score more goals. So many, many chances. How did you experience the game from the bench?
9: Yeah, I agree with you. I think we have chances and we were controlling the game in the first 30 minutes. We made a mistake and we conceded later on the second goal and then it was like it will be almost impossible.
8: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι γεγονός ότι θεωρώ πως στα πρώτα 30 λεπτά του παιχνιδιού ελέγχαμε κάπως το παιχνίδι. Ωστόσο, χωρίς ο αντίπαλος να μπορούσε να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και εμείς από δικά μας την πλευρά προσπαθούσαμε να κάνουμε τις δικές μας. Ωστόσο, δύο λάθη τα οποία μας κοστίσαν πάρα πολύ και μας φέρανε πίσω στο σκορ δείχναν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν σχεδόν αδύνατα για να γυρίσουμε το παιχνίδι.
9: And I like the reaction in the second half because we were trying to score, we were trying to win the game. So when we scored the first goal, you could see that we have more belief. With the second goal, still we were pushing, but maybe you finish.
8: Ωστόσο, μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαν όλα για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα. Θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και φάνηκε κιόλας ότι στο πρώτο γκολ το οποίο βάλαμε υπήρχε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη. Πετύχαμε και το δεύτερο και ακόμα συνεχίζουμε να πιέζουμε για να πετύχουμε το τρίτο.
9: And as you say, at the end, we could win, we could lose, so it was an open game. And then happy for the reaction. It's a pity that in the first minutes we couldn't get a goal and then have more control of the game. But at the end of the day, the reaction was quite good.
8: Οπότε στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είναι κρίμα για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε και τον τρόπο που γίνανε αυτά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Σε αυτό το 0-2 καταφέρανε και φτάσανε έστω στο 2-2.
6: Και μια ολοκληρώθηκε απόψε με αυτό το ματς σεζόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
8: Yeah, so since this was the last game of the season, what are your final thoughts or the conclusion about the whole season?
9: I have to remind again that we came in October with the target to be in the top four, and it was a point that everybody was just thinking about that, not even the Europa League. And then we were in the last eight of the Europa League, semi-final and top four. It's not ideal, we know that.
8: Σίγουρα ιδιατό δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια. Ωστόσο, να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε εμείς τον Οκτώβριο, αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο είναι να μπούμε στην τετράδα και χωρίς να μας δίνουν πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Και η ομάδα κατάφερε μπήκε στην τετράδα, κατάφερε και έφτασε στις 8 του Europa League, στα ημιτελικά του κυπέλου.
9: And as I said also, we achieved the targets and we know the players much better, we know the environment much better and I have the belief that we will do much better next year.
8: Οπότε πετύχαμε αυτό το στόχο, από την άλλη γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλύτερα το roster το οποίο έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι το χρόνο θα μπορέσουμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
2: Αυτό ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
6: Μάλιστα. Αυτά από Ράφα Μπενίτεθ. Πριν πάω στο διάλειμμα που θέλει εδώ Εμίλιος ο Γαβριλίδης, να σας πω μια ατάκα του Γρηγορίου. Και αξίζει, αύριο είπε ο Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, θα υπάρξει ανακοίνωση για το μέλλον μου. Ο Περπάει να πει, το μεταφράζω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση βέβαια, ότι μάλλον θα συνεχίσει στον Άρη. Έτσι λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντιπαλό του. 23 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, 23 Ιουλίου θα αρχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο Champions League, στα προκριματικά φυσικά. Πότε. Το διήμερο 18-19 Αυγούστου, μετά από μία εβδομάδα το δεύτερο παιχνίδι, η κλήρωση 3 Αυγούστου για τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα προκύψει από την κλήρωση. Της 3 Αυγούστου θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Πάμε σε ένα διάλειμμα με Εμίλιο Γαβριλίδη, επιστρέφουμε σύντομα.
4: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
18: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
20: ο Δίας σε καλή.
21: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
0: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
0: πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. 0-78 αναμενόμενα γκολ για την ΑΕΚ. 0-63 για Ολυμπιακό. 55 κατοχή ΑΕΚ, 45 Ολυμπιακός. 11 τελικές η ΑΕΚ, 4 στον στόχο. 13 τελικές Ολυμπιακός, 5 στον στόχο. 2 μεγάλες ευκαιρίες η ΑΕΚ, καμία Ολυμπιακός. 4 κόρνερ η ΑΕΚ, 3 Ολυμπιακός. Τελικό 1-1, μάλλον δίκαιο σε ό,τι αφορά πάντα στατιστικά, έτσι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-61 αναμενόμενα γκολ ο Παναθηναϊκός. 2-63 αναμενόμενα γκολ ο ΠΑΟΚ. 53 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 47 ο ΠΑΟΚ. 17 τελικές ο Παναθηναϊκός, 7 στον στόχο. 17 τελικές ο ΠΑΟΚ, 5 στον στόχο. 4 μεγάλες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, 6 ο ΠΑΟΚ. 10 κόρνερ ο Παναθηναϊκός, 6 ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, τα στατιστικά δείχνουν ισοπαλία, ελαφρύ προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Το ακυρωθέν γκολ, επαναλαμβάνω, όλα τα λεπτά, γιατί εκεί το 1-3 τελειώνει όλη η μπουγάδα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυτή η διαιτησία, εξ αρχής από χθες το έλεγα για τη διαιτησία του Γεωργιανού, δεν μου κάθισε καλά. Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει elite διαιτησία για αυτό το παιχνίδι. Πάση περιπτώσει, πέρασε η μπουγάδα, όλα στην άκρη. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε από πλευράς πρωταθλημάτων. Η Newcastle νίξε τελικά τη West Ham 3-1. Στο Βέλγιο η Brugge διέλυσε στους 5 ανέμους την Union Saint-Gilloise 5-0 η Brugge. Να δω αν ο Τζόλης έκανε και άλλα πράγματα. Είχε κάνει τις 2 assist στο 3-0. Έβαλε το 4ο γκολ ο Τζόλης και έδωσε και assist για το 5-0. 3 assist και 1 γκολ ο Τζόλης. Απίστευτος ο πιτσιρικάς. Τώρα, μετά από το Βέλγιο, είπαμε Γαλλία είναι στις 10. Δανία είπαμε τα τελικά για τα play-out. Στα play-off, Άρχους Βίμπορκ όλα τελικά 6-2. Μίτιλαντ Μπρόντμπι 2-3, Σοντερίς και Νόρτζελαντ 1-4. Τελικά και στην Ελβετία, σε ό,τι αφορά στα play-off, Young Boys Sion 3-3, Λουγκάνο Βασιλεία 4-0, Σεν Γκάλεν Τούν, που είναι η πρωταθλήτρια, 1-1. Μετά, Ισπανία, είμαστε στις καθυστερήσεις. Ισοφαρίζει Βαλένθια 3-3 στις καθυστερήσεις. Όλα στις καθυστερήσεις, προσέξτε, Athletic Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0, μπράβο τα παιδιά της Λεβάντε, Οβιέδο Αλαβές 0-1, ο Σασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-3, φοβερό μάτς. Σεβίλια Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει το 0-1 στις 10 και 4, το επαναλαμβάνω. Θα έχουμε Μπαρσελόνα Μπέτις. Οκ, Ελένη, δεν ζητήσαμε κάτι. Ούτως ή άλλως σε λίγο κλείνουμε, οπότε δεν βγαίνει κάποιος τώρα. Μετά τα παιδιά. Μετά τα παιδιά θα με τον Πασχάλη τον Καμόρα. Στην δεύτερη Ισπανία, στο γύρισε Λα Κορούνια και τελικό. Λα Κορούνια Ανδόρα 2-1. Στην Ιταλία. Τελικό Αταλάντα Μπολόνια 0-1. Τα τρία παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη άρχισαν μόλις τώρα. Δεν υπάρχει σκορ. Στο Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. Μετά δεν πιστεύω να θέλετε κάτι άλλο. Α, λίγο για την Τουρκία. Είμαστε στο 89. Αντάλια Κοτσαέλη 1-0. Κασίμπασα Γαλατά Σαράι 1-0. Η θρηλυκή Κασίμπασα. Τραμζοσπόρ Γκετσλεμπιρλιγκή 0-2. Φοβερά πράγματα. Και Φενέρ, Αιγύπτου Σπορ 3-3. Όποιος έπαιξε Τουρκία σήμερα, Εμίλια, πρέπει να είναι στο μπαλκόνι και να περιμένει τον επόμενο. Ναι. Στην. Όχι, δεν έχουμε άλλα. Πήγα να πω Αυστραλία, τι μας νοιάζει η Αυστραλία. Οπότε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο από κάνα πρωτάθλημα έτσι που να αξίζει προσοχής. Play-off στην Ιταλία στη δεύτερη κατηγορία. Η Κατάντζαρο ρίχνει ένα τρίμπαλο στο Παλέρμο στο πρώτο ημίχρονο. Τι λέει, ρε φίλε. Κατάντζαρο Παλέρμο 3-0. Μπράβο στο Κατάντζαρο, πέρασε σχεδόν σίγουρα. Και μετά δεν βλέπω κάτι αξιοπρόσεκτο εδώ από τα καλά πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, να δώσω λίγο και στη Σουηδία τα τελικά. Μπρομαποϊκάρνα Καλμάρ 1-0. Χάμαρμπι Μάλμε 4-1. Μεγάλη Χάμαρμπι. Βαστέρα Σάικ Στοχόλμης 1-1. Μιέλμπι Χάκεν 0-1. Μπράβο. Για τον φίλο τον Γιώργο για την Νορβηγία, δεν ξέρω, ρε φίλε, αν είχε Νορβηγία. Κάτσε και θα σε πω τώρα. Αλλά Νορβηγία σήμερα μου φαίνεται, όχι, αύριο πρέπει να έχει μάτς, αν θυμάμαι καλά. Δεν βλέπω Νορβηγία εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα, για κάποια είδηση, αν έχει προκύψει κάτι, σε λίγο θα σας δώσω την εικόνα. Ανέβασε λίγο, Εμίλια.

Όχι, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς ειδησιογραφίας. Ακόμα μια φορά απλά ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν. Ξέρετε τώρα εδώ τελευταίες ημέρες όλο προειδοποιεί. Πριν από κάνα μισάωρο, μία ώρα είπε να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα τους μείνει τίποτα. Κάτι ανάλογο είχε πει και χθες, να τρέξουν να προλάβουν, κάτι τέτοιο έλεγε χθες που σας είπα στην εκπομπή. Δεν έχει κάτι το ουσιαστικό, κάτι το σοβαρό η ειδησιογραφία, οπότε λίγο να δω τα τελευταία αποτελέσματα, αν έχουμε τίποτα από τα σοβαρά πρωταθλήματα, τα σοβαρού επίπεδου πρωταθλήματα, για να σας αφήσω στα χέρια του Πασχάλη του Καμόρα. Απλά την Πρέμιερ που ήθελε ο Κώστας. Ένα λεπτό, Κώστα, αντί είναι ok. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Manchester United Nottingham 3-2 έχασε ο Μαρινάκης. Έχασε και τα δύο ο Μαρινάκης σήμερα, αλλά τουλάχιστον είναι χαρούμενος. Η Nottingham έμεινε στην κατηγορία και ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Wolves Fulham 1-1. Everton Sunderland 1-3. Lynch Brighton 1-0. Bradford Crystal Palace 2-2. Και Newcastle West Ham 3-1. Αυτά από εμένα σιγά σιγά. Σε λίγο ο Εμίλος Γαβριλίδης θα επιληφθεί του θέματος να βάλει ένα τραγούδι για όλα τα παιδιά που έφυγαν αδίκως από αυτή τη ζωή. Οπότε τελικά τα πρώτα τελικά Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, το πήραν οι Ατλετικάνοι αδιάφοροι. Τελικό και το Οβιέδο Αλαβές 0-1. Τελικό και το Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Αυτά είναι τα πρώτα τρία τελικά από εκεί. Επαναλαμβάνω, στη δεύτερη κατηγορία τελικό μεγάλη νίκη με ανατροπή κιόλας για τη Λακορούνια. Λακορούνια Ανδόρα 2-1. Έχεις το κομμάτι, Εμίλιο? Οπότε σας αφήνω στα χέρια του Πασχάλη του Καμόρα. Ραντεβού εμείς υγεία να έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Τα φιλιά μου από εμένα, από τον Θανάση τον Πολίτη και τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Καλή συνέχεια, παιδιά. This song is dedicated to all the angels who lived and died for respect, tradition and honor and the colors of red and white. God bless you. We will never forget.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πάμε κατευθείαν συνέντευξη τύπου Ράσβαν Λουτσέσκου.
2: When you have 2-0, we are 2-0 up, and there are these opportunities, and after those, after you don't manage to score from all what we had in the last 10 minutes, it's hard to arrive at the result that you wanted. Practically, this game, as I said also before, showed us the full image of the season.
3: Δεν συμφωνώ με την, για τους κεντρικούς μέσους. Νομίζω πως είχαν και οι δύο ενέργεια και βοήθησαν πάρα πολύ στο παιχνίδι. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έμειναν στο γήπεδο. Νομίζω πως το θέμα για το οποίο έγινε ανοιχτό τόσο πολύ το παιχνίδι που παίξει αυτή την τροπή είναι γιατί παίξαμε πολύ με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε το 2-0 για να κάνουμε το 3-0. Ακόμα και στο 2-1 είχαμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες και να κάνουμε το 3-1. Ήρθε το 2-2, Παναθηναϊκός ισοφάρισε και νομίζω πως. Από εκεί πέρα και σένα είχαμε ένα δεκάλεπτο το οποίο πάλι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά σε κάθε περίπτωση, το είπα και πριν έξω, δεν είναι καθόλου... δεν είναι αποδεκτό, αν θέλετε, να έχεις ένα αποτέλεσμα 2-0 υπέρ σου και να δημιουργήσεις ευκαιρίες και εν τέλει να φτάνεις σε σημείο να υπάρχει ισοφάριση. Η εναλλακτική που θα μπορούσε να υπάρχει απέναντι στον... κεντρικούς μέσους ήταν να μπει ο Μπιάνκο, αλλά ο Ζαφίρης θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ ενέργεια σήμερα και έδινε μια ενέργεια αυτή στην ομάδα. Ο Ζόφης ήταν ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για τις πρακτικές φάσεις και αυτός ήταν σε καλή μέρα, οπότε γι' αυτό δεν έγινε η αλλαγή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το σημερινό παιχνίδι και η τροπή του παιχνιδιού μπορεί να αντικατοπτρίσει την εικόνα που έχει η ομάδα σε όλη τη σεζόν.
4: When I say this, I mean about beautiful moments, stupid moments, ups and downs, hard luck, all the full package was in these games. Situation that in every moment that we were to touch something wrong happened to us. From our mistakes, but also from this fake.
3: Και όλο αυτό το αναφέρω γιατί υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι ποδοσφαίρου από εμάς. Υπήρχαν κακές στιγμές, υπήρχαν χαζομάρες τις οποίες μπορεί να κάναμε. Λάθη προφανώς τα οποία γίνονται, αλλά είναι η εικόνα της σεζόν με την έννοια ότι όταν είχαμε τη δυνατότητα να κουμπίσουμε οτιδήποτε όμορφο μέσα σε αυτή την σεζόν, κάτι γινόταν και αυτό δεν συνέβαινε.
5: Καλή ερώτηση.
6: Είχαμε αρκετή ένταση στην φάση του ακυρωθέντος γκολ για το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ στο 2-3.
5: Δεν υπάρχει εξήγηση στο δημιουργό,
4: δεν θα μπορούσε να φτάσει. There was a tension and we saw you also yelling when our 3-1 was disallowed, if you would like to comment about this.
2: Does make any sense to comment, no?
3: Κάνει κάποια διαφορά να σχολιάσει αυτή τη στιγμή?
2: I was yelling that Calabria kept and grabbed for Delia, so it was a grab between them two, and at the end the referee decided to, before starting with Calabria, and at the end the referee decided to whistle foul.
3: Αυτό που ανέφερα...
2: Not a moment now to go back with it.
3: Αυτό που ανέφερα ήταν ότι ο Calabria ξεκίνησε να τραβάει τον προστατέλεια και υπήρχε ένα άλλο τράβημα από τους δύο και... αυτή ήταν η κουβέντα που είχαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος μάλλον να επιστρέψουμε σε αυτό. And if you would like to make one comment or to say to them why Tyson didn't play tonight.
2: Didn't feel well, he had something and so was coming with us just to be here.
3: Δεν αισθανόταν καλά, ήταν εδώ για να είναι μαζί μας, να υποστηρίξει την ομάδα.
7: Μια ακόμα γίνεται.
8: Ήθελα να ρωτήσω μέχρι ένα μεγάλο μέρος της σεζόν πάω και έπαιζε ως ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το καλύτερο ποδόσφαιρο.
9: Η ερώτηση είναι για το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πάω. Και με ακόμα τους τραυματισμούς να μην μπορεί να κερδίσει προβάδισμα σε παιχνίδια που ήταν καλύτερο. Και η ερώτηση είναι αν είναι κομβικό όλο αυτό.
8: Συγγνώμη.
10: ζημιά του σεζόν.
11: It was a part of the season that we not only playing dominant football, but really higher even than this. After a lot of things happen, as you have said also, injuries out of football events and so on, we are at a point that we had the games in our, advantage in the score line, and we didn't manage to keep the victory. Do you believe that this was a very big, a major point that we didn't manage to end in a different way, a season that seemed until one point that was going better for us?
12: Look, in the moment that you as a team lose a lot of players, in one point, which at the end has shown us that was a crucial moment, and there were six, seven, eight players that were playing with good quality, the team lost the confidence. The other that were used for rotations, they need to play as main players without having the support of the others. And it was not just a period of 2-3 weeks, it was a period of 1 month and a half, 2 months. And then all these players, when they came back without being at the shape that they were before to leave. So this is a complicated story. And the last part of the season, practically from Volos to AEK, we suffered a lot. From game in Volos against AEK, we suffered from this point of view. And after, we were suffering not having the potential at the highest level. So this is the explanation what means to lose so many players. The other is that we could have done a different sacrifice even today to finish this game with victory after we were managing the result, after we received balls to... We showed that we had opportunities, so always we showed that physically we could have gone until the end. The problem was that we didn't manage in a mental aspect. From this point of view, I feel very, very stupid for what happened starting with the game in Bolos, after in the cup, and today with these two goals, and we were to touch what we wishing a lot, we
10: pay. Η αλήθεια είναι ότι όταν σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της σεζόν χάνεις 7-8 ποδοσφαιριστές, 6-7-8 ποδοσφαιριστές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ταράζεται πάρα πολύ αυτοπεποίθηση της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως παίκτες που συσσαγωγικά έκαναν το rotation αυτών των ποδοσφαιριστών, καλούνται να είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν την υποστήριξη από κάποιους άλλους. Αυτό αυτόματα δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση στην ομάδα. Από εκεί πέρα, όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τραυματιστεί όχι σε ένα διάστημα μία-δύο εβδομάδων, συγγνώμη, σε ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα, τότε δεν βρίσκονταν προφανώς στο βαθμό τον οποίο, απόδοση τον οποίο βρίσκονταν πριν. Οπότε τα πράγματα γενικότερα περιπλέκονταν. Θεωρώ ότι τώρα στο τελευταίο διάστημα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα περιθώριο εξέλιξης, όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Είχαμε υποφέρει πάρα πολύ στην κατάσταση από τα παιχνίδια του Βόλου μέχρι και την ΑΕΚ. Ακόμα και σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποια διαφορετικά, να είχαμε θυσιάσει μάλλον κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι ενδεχομένως διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως υπήρχαν στιγμές που πνευματικά, αν θέλετε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε και αισθάνομαι λίγο χαζός για αυτό το πράγμα, για το σημερινό παιχνίδι, για το παιχνίδι στο Βόλο, για το χαμένο κύπελο. Αυτή είναι όμως η κατάσταση αυτή τη σεζόν. Κάθε φορά που θέλαμε να κουμπίσουμε κάτι ωραίο για εμάς, δεν τα καταφέρναμε.
12: We were thinking and I was thinking always that will not be worse this situation. We have passed, we'll manage for the next. But always something worse happened, something harder happened.
10: Σκεφτόμασταν πάντα ότι δεν γίνεται να συμβεί κάτι χειρότερο, ότι έχει φτάσει στο κύριο βαθμό η κατάσταση, αλλά πάντα γινόταν κάτι χειρότερο, πάντα γινόταν κάτι χειρότερο για να μας υπενθυμίσει ότι τα πράγματα δεν ήταν μάλλον τα χειρότερα τα οποία είχαμε.
12: Because today is the hardest way to accept this final result, is the hardest way.
2: Γιατί νομίζω πως ούτε πιστεύει που είναι γύρω. Γιατί νομίζω πως σήμερα είναι ο χειρότερος τρόπος να αποδειχθείς ένα αποτέλεσμα, να προσδημούσεις και μπορείς να χάσεις 3-0 παρά να υπάρχει τόσο αυτή η διακύμανση και αυτή η εξέλιξη του παιχνίδι.
13: In the moment you said, okay, we are totally shit, they are much better there, but to have 2-0, to control, to throw, to miss this opportunity, having this position that you have in front of us, is totally...
2: Και να έλεγα σε εκείνο το σημείο ότι είμαστε εντελώς συγγνώμη κατά και ότι χάσαμε το παιχνίδι, αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά τώρα να βρισκόμαστε 2-0 στο σκορ μπροστά, να ισοφαριζόμαστε σε αυτή, να συνεχίζουμε να κάνουμε ευκαιρίες σε όποια φάση και να ήταν το σκορ, τότε είναι κάτι πολύ δύσκολο να αποδείξει. Coach, τα είπατε όλα. Το μάτι σας φαινόμενοι, να σας δω πάω, να μην σας τα ρεκόρω άλλο. Ποιο είναι το μέρος, ένα μήνα, βλέπω εδώ ότι υπάρχει η κλήρωση. Θα περιμένουμε τι για τον επόμενο ΠΑΟΚ, τι σε 2 μήνες παίζετε. Δομικές αλλαγές στο ρόστερ, κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο.
14: Κοίταζα μου το Τάιλιου, you already said that the tonight's game reflects the whole season.
15: Η ερώτηση είναι για το τι να περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ στην εσύ περίοδο.
14: Europa League, for the Europe and what is the future of this team, of this squad? Should they expect big changes, major changes? What should they expect?
13: But it's too early to speak now. Do you believe that my mind is clear to talk about? First of all, I have to get used to this moment. It's not easy to be in front of him and to show and to keep this calm and to be very polite. I would like to go in a forest by myself. We 1 month. This moment is hard.
14: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο. Είναι δύσκολο για μένα να κάθομαι να σας μιλάω με αυτή την ηρεμία και τόσο ευγενικά αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσα να φύγω για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνο μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για οτιδήποτε άλλο.
15: Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο πολύ αυτό που συνέβη. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται και κάτι άλλο από τις απαντήσεις του Λουτσέσκου, ότι ψυχολογικά η ομάδα ήταν επηρεασμένη. Γενικώς από το γεγονός ότι μια χρονιά που οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ υψηλές, κατάφερε να μείνει χωρίς τίτλο και στο τέλος και χωρίς τη δεύτερη θέση του που οδηγεί στο Champions League στα προκριματικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα, Κώστα, είναι στεναχωρεμένος ο Λουτσέσκου.
15: Είναι. Πολύ. Λέει καλύτερα. Προτιμούσα να πάω σε ένα. Δάχτυλο πρέπει να κάτσω ένα μήνα μόνο μου παρά να μιλάω για αυτό ή να χάσω σήμερα λέει 3-0 τουλάχιστον να λέω ότι ήμασταν κακοί.
1: Ναι.
15: Εγώ νομίζω ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από τους στόχους που χάθηκαν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Είναι το γεγονός ότι δεν είχε το βάθος του ρόστερ για να παίξει με φρεσκάδα όλους αυτούς τους στόχους.
1: Αυτό που φαινόταν ας πούμε εξ αρχής ή τουλάχιστον και, και τον Γενάρη, σήμερα πώς να το εκλάβει κάποιος ο οποίος. Έβλεπε ότι τα πράγματα.
15: Εντάξει, δεν... το βλέπαν όλοι. Ούτε
1: αυτό είναι το θέμα τώρα.
15: Ούτε ο ίδιος φώναξε. Έτσι, ούτε ο προπονητής φώναξε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βουλεύτηκε βέβαια αυτή.
15: Έτσι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά θα μπορούσε.
15: Είδα τον Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα να λέει ότι το Champions League θέλει ευρύ ρόστερ. Κατευθείαν.
1: Βέβαια.
15: Το ίδιο βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω.
1: Μάλιστα, ωραία.
15: Να σε καλά.
1: Ωραία, καλή επιστροφή. Αυτά από Κωνσταντίνο Πετρωτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί από εδώ και στο εξής. Έτσι να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301.
16: Γράφε!
1: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
17: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα οποίο...
1: Facebook, να... εσύ!
17: Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι...
1: Facebook,
17: να...
1: εσύ!
17: Ναι.
1: Λοιπόν, και φυσικά oregahamoropapaki@gmail.com. Να ανοίξουμε και τις γραμμές, θα ήθελα εγώ τώρα να μιλήσουμε με τον κόσμο. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσαν όλα αυτά τα κρυφτούλια που υπήρχαν. Έτσι, θα ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μιλήσουμε, να πείτε κι εσείς την άποψή σας, το τι είδατε, το τι καταλάβατε, το πώς, τι και γιατί. Αν τελικά αξίζει τον κόπο να θυσιαστούν κάποιοι άνθρωποι για ένα καλύτερο μέλλον αύριο, αν έχει ευθύνες η διοίκηση. Η διοίκηση που προγραμματίζει αλλαγές από εβδομάδα και ετσέτερα, ετσέτερα. Που σημαίνει ότι θα ανοίξουμε και τον διάβλο επικοινωνίας, τον τέταρτο διάβλο επικοινωνίας, που σημαίνει ότι μπορείτε να καλείτε στο 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, για να δει πραγματικά και αυτός να μας πει το τι είδε ο κόσμος, γιατί πλέον τώρα δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι, εκτός αν φοβόσασταν τόσο καιρό να πείτε αυτό πραγματικά που βλέπατε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, βλέπεις κάποια πράγματα, αισθάνεσαι κάποια πράγματα και δηλιάζεις να πάρεις μια θέση για τον απλούστατο λόγο, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις να περιμένω το αποτέλεσμα κτλ. Ήρθε το αποτέλεσμα τώρα. Δεν ξέρω αν αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, προδομένος επειδή δεν μιλούσε. Όχι ότι αν μιλούσε θα άλλαζε κάτι. Αλλά ξέρετε, αν οι διοικήσεις φοβούνται κάτι, είναι αργή ας το πούμε, η δυσκολιότητα του κόσμου στην αποδοχή. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν θα μπορούσαν να αποφευθούν. Ναι, με ποια διαδικασία, 1, 2, 3. Τώρα εμείς πάμε στο αιμονικό. Φταίει ας πούμε και ο Σαββίδης, φταίει ας πούμε και ο Λουτσέσκο. Αλλά ο Πορτοφολάς, Πορτοφολάς δεν είναι, γιατί εσείς το λέτε Πορτοφολά, Πορτοφολάδες είναι οι Σέρβοι, αλλά χαμπάρ δεν έχετε, νύχτες είστε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, Εμίλια και αγαπητοί φίλοι ακροατές? Ότι... Ναι, θα σου πω ακριβώς. Ότι δεν μπορεί να λες και για τον Σαββίδη, να λες και για τον Λουτσέσκο, αλλά να βρεις τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο παιδιά είναι υπάλληλος. Αν ο υπάλληλος δεν είναι καλός, θα τον διώξει ο Σαββίδης. Αν πρέπει να ετάξει με κάποιον, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά το ραδιόφωνο, εγώ θα βρεις τον ηχολήπτη. Δεν πρέπει να βρεις, ας πούμε, τον ιδιοκτήτη. Θα τον κάνω 3 παρά 2. Θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης ότι ξέρεις κάτι δεν κάνω καλά. Αλλά αν το κάνει ένας, ενδεχομένως, έτσι, να είναι κάπως διαφορετικά. Όταν το κάνουν πολλοί, θα πούνε διαφορετικά.
16: Δηλαδή αρχίζει και ο Λουτσέσκου και μπαίνει στο DNA του ΠΑΟΚ.
1: Στάθη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ τα ξέρω εδώ και παραπάνω. Δεν είναι αυτός. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Αυτά από κοντά. Δεν είναι της παρούσης, αυτά εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Μην αναπαράγεται, εντάξει, πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα σε μια κριτική προσέγγιση σε αυτό το οποίο συμβαίνει σε μια ομάδα. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν μια αποδοχή του τι συμβαίνει. Δεν κάνει τίποτα για να προλάβει αυτό που θα συμβεί με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε έναν, να είναι στο καναβάτσο, χωρίς αντίπαλο. Ο μόνος του αντίπαλος ήταν ο κακός του εαυτός από ό,τι είδαμε, με αποκορύφωμα βέβαια την σημερινή βέβαια εμφάνιση. Τώρα αν είναι ηλιθιότητα ή όχι, όπως τρώνεις κοιμάσαι. Δεν μου φταίει μόνο εμένα ο προπονητής. Βλέπω και κάποιους παίκτες που πλέον δεν μπορούν να δώσουν αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, κάτι παραπάνω. Αυτό μπορεί να ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, έτσι, ο οποίος έπαιξε και αυτός για την σημαία του, για το σήμα του. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός, το ίδιο βέβαια έκανε και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία στα σενάρια όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε μάλλον, ρίχνανε μύδρους οι φίλοι του ΠΑΟΚ, φυσιολογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί να στηθεί η ΑΕΚ, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι τώρα, στο πρώτο μήχρονο να έχει βάλει τον κόλ Ολυμπιακός, αλλά ξέρει και μόλις ξαφνικά 1-1 και εσύ είσαι στο 0-2 πανηγύρια και μόλις γίνεται το 2-2 φίλε και λέω τώρα κοίτα να δεις, κάπου θα γινόταν το 3-2. Λέω τώρα θα γίνει το 3-2 ή δεν θα γίνει. Τώρα θα μου πεις από ποια πλευρά θα γινόταν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Παναθηναϊκός δεν έδειχνε να μπορεί, αλλά δεν έδειχνε να μπορεί, δεν έδειχνε. Πήρε 2-2, πήρε την ισοπαλία. Έτσι άφησε στο καναβάτσο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτοβοηθήθηκε. Θα μπορούσα να το πω ότι είναι και αυτόχειρας κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτά έτσι για αρχή. Να πάμε να μιλήσουμε για να τα δούμε μεταξύ.
18: Στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Στο πρώτο φίλο. Ναι.
19: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
19: Ο Λεωνίδας είμαι από τα Γιάννα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Καλά, ρε φίλε.
19: Καλά. Καλά. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για μαγειρική σήμερα.
1: Γιατί όχι.
19: Λοιπόν, είναι ένας ιδιοκτήτης, έχει ένα μάγειρα.
1: Ναι.
19: Του πηγαίνει ένα κρεμμύδι, μία πατάτα και λίγο άνισο.
1: Ναι.
19: Θα κάνει φαγητό τον καλύτερο μαγειρά να έχει.
1: Mm-hmm.
19: Όταν θα του πάει και κρέας, θα κάνει ακόμα καλύτερο φαγητό. Και άμα του πάει και μία σαλσούλα, θα κάνει πάρα πολύ καλό φαγητό. Αυτό που είπε, συμφωνώ. Ο ιδιοκτήτης φταίει. Η ομάδα πήγαινε για στόχους και δεν έκαναν τίποτα. Την αφήσανε γυμνή. Φάγαμε την πίκρα στο Βόλο. Φάγαμε την πίκρα στο Βόλο και τώρα αυτή η πίκρα είναι χειρότερη από το Βόλο. Γιατί αυτοκτονείς.
1: Αυτοκτονείς.
19: Αλλά τι να κάνει, ποιο να βάλει μέσα. Ποιο να βάλει μέσα. Που σκάσανε οι παίκτες να μην. Έχεις 12-13 παίκτες όλο το χρόνο. Σκάσανε οι άνθρωποι. Ο Κέννη προχτές τον έβγαλε με την ΑΕΚ και δεν μπορούσε να παίξει δεύτερο ημίχρονο. Έσκασε ο άνθρωπος να. Τι να κάνει και ο Λουτσέσκου, να μπει να παίξει μπάλα μέσα ή να βάλει τον Κωνσταντινίδη. Αυτά πρέπει να τα πούνε. Δεν κάναμε τα γραφές, τελείωσε, έλεξε η χρονιά, πήγε χαμένη. Στράβωσε και η δουλειά από το Φεβρουάριο. Με όλα αυτά που συμβήκανε και τα λοιπά, έπεσε ψυχολογικά η ομάδα, γιατί εντάξει. Και οι παίκτες είναι άνθρωποι. Τώρα να πάνε να παίξεις μπάλα και να έρθουν να σε δουν και να σκοτώνονται 7 άνθρωποι στο δρόμο, εντάξει.
1: Μην τα μπερδεύετε αυτό, Λεωνίδα, λάθος είναι αυτό.
19: Ναι, ρε φίλε, είναι ψυχολογικό.
1: Μην παρακαλώ, τι σχέση, δηλαδή μισό λεπτό, ρε παιδί, μισό λεπτό. Δηλαδή και στις καθημερινές συζητήσεις. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει νεκρούς, ρε φίλε, και τους επικαλείται όταν χάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε. Δηλαδή όλοι έχουν νεκρούς, τι δεν κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται αγιοποίηση αυτό το πράγμα.
19: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Λεωνίδα, δεν παίζει κανένα ρόλο, φίλε. Να σου πω κάτι, και άλλα χρόνια είχαμε νεκρούς. Έχουμε και άλλους νεκρούς. Έχουμε ένα νεκρό εδώ δίπλα μας, ο οποίος είναι ένα από τους πρώτους που έβαλε τούβλα εδώ. Τον ξέρει κανένας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να βρίσκουμε δικαιολογία, γιατί πεθαίνει ένας παππούς που έβαλε.
19: Όχι, δεν δικαιολογία.
1: Αυτό το πράγμα
19: δικαιολογία.
1: Δεν το κάνετε τώρα.
19: Απλώς στράβωσε η χρονιά από την αρχή και πήγανε
1: στους νεκρούς εκεί που βρίσκονται, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Μην τους μπλέκεις με εμάς που είμαστε, να μην πω τι είμαστε.
19: Να σου πω κάτι. Η χρονιά στράβωσε από την αρχή. Δεν γίνεται φίλε με δανεικούς παίκτες. Πρέπει να ρίξει λεφτά. Οι άλλοι πήρανε το Δεκέμβρη, πήρανε παίχτες, ναι. Πήρανε και εσύ δεν πήρες τίποτα. Πήρες ένα φουκαρά Ζαφίρι που κάνει το Βέγκο και τρέχει όλη την ώρα στο κήπεδο μόνο του.
1: Πήρες και Γερεμέγεφ.
19: Γερεμέγεφ, δηλαδή εντάξει ρε φίλε, εγώ σου λέω καλό πάλι καρύ Γερεμέγεφ.
1: Καλά.
19: Με 400 χιλιάρικα τώρα ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη τώρα με 400 χιλιάρικα τώρα. Δηλαδή δεν τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή.
1: Κι όμως.
19: Δεν είμαστε νεόπλουτοι. Αλλά πρέπει να βάλεις ποιότητα. Τώρα θα πάνε να δώσει 5 εκατομμύρια πάρει το Γιακουμάκι, ένα 800 θέλει και 3 εκατομμύρια θέλουν οι Μεξικάνοι. Τώρα πλάκα κάνουν. Και
1: η αγορά, Λεωνίδα, για να το κλείσουμε, η αγορά έχει αλλάξει, να ξέρεις. Δηλαδή αυτά τα κατά ποσά, τα 1-1,5 εκατομμύρια είναι μικροποσά. Δηλαδή δεν τα βλέπουν καν. Δηλαδή να πάρεις ένα καλό παίκτη, θες τουλάχιστον ένα τάλιρο. Για αυτή την κατηγορία που είμαστε εμείς, δεν μιλάμε τώρα για άλλες κατηγορίες. Όπως εσύ αξιώνεις να πουλήσεις κάτι που φαντάζεσαι ότι είναι κάτι καλό, έτσι και κάνουν και οι άλλοι, έτσι πουλάνε.
19: Ναι, εντάξει, ωραία, να πληρώσεις όμως, να πληρώσεις.
1: Ναι, ναι.
19: Να μην έχεις ένα, τώρα εντάξει, ναι, στον πιτσιρικά το μύθο τώρα, εντάξει, καλό παιδί, είναι ένα project κτλ. Εντάξει, αλλά πρέπει να έχεις παίκτες μέσα, πώς θα γίνει. Πρέπει να ανταγωνιστείς τους άλλους στην Αθήνα, δεν γίνεται ρε παιδιά διαφορετικά.
1: Για να δούμε, ευχαριστώ Λεωνίδα.
19: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
20: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
20: Παναγιώτης από Κουφάλια.
1: Γεια σου Παναγί. Μια χαρά.
20: Όσον αφορά την όλη χρονιά του ΠΑΟΚ, εγώ θα μοιράσω τις ευθύνες για το 3. Φταίει ο πρόεδρος, ο προπονητής, αλλά φταίνει και οι παίκτες. Αυτές είναι πιόνια.
1: Σωστό είναι αυτό δηλαδή.
20: Πιόνια ενός κακιστή και ο ιδιοκτήτης που χρηματοδοτεί την όλη προσπάθεια.
1: Παναγιώτη, με αυτά που είπες, σε έφαγε. Ούτε, παρακαλώ. Ορίστε.
21: Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι ο κύριος Μπενίτεθ για να φύγει από τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν είναι καλός τώρα με το 2-2 το αποτέλεσμα που φέρε, και ο κύριος Αλαφούζος, βέβαια τον ενδιώξει, πρέπει να σου αποζημίσει, αν είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια. Μια απλή ερώτηση.
1: Καταρχήν, μισό, πριν συνεχίσει. Εγώ όλο αυτό το διάστημα. Πριν συνεχίσει. Εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είδα πουθενά επίσημο Παναθηναϊκός να εκφράζει δυσαρέσκεια στον Μπενίτεθ. Εσύ ακούς, ας πούμε, ακούς έτσι, φαντάζομαι, ακούς κάποιοι που λένε δυσαρεστημένος ο Αλαφούζος, θα τον διώξει κτλ. Έτσι δεν είναι. Γιατί επίσημα κάπου δεν υπάρχει εκδοχή ότι ο Αλαφούζος θέλει να διώξει τον Μπενίτεθ.
21: Συγγνώμη κύριε Πασχάλη. Κοιτάς την οθόνη,
1: ναι,
21: το κινητό και αυτά, δηλαδή το κοιτάς, ακούω από ράδιο και αυτά, όπως τώρα που σας ακούω.
1: Ναι.
21: Αλλά ναι, κοιτάς την οθόνη και όλα αυτά που βλέπεις, θα δείξω τον Μπενίτεθ, θα έρθει, ξέρεις, ο Μαρτσίν, του κάποιοι,
1: ξέρεις, αυτό σε ρώτησα, προκύπτει από πουθενά ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ.
21: Για ποιο λόγο, σου λέω, άλλα, με 8 εκατομμύρια που θα δείξουν τον Μπενίτεθ, βάζουμε άλλα 4 και παίρνουμε τον Άρη.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, τι να είναι. Εντάξει, μέρα είναι αυτή. Ορίστε.
22: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
22: Πασχάλη, να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνεις.
22: Αν ξέρεις να μου απαντήσεις.
1: Αν μπορώ.
22: Τελικά, ποιος από όλους τους μας δουλεύει σε αυτή την ομάδα?
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος σε δουλεύει. Εγώ ξέρω ότι ο έχουν το γενικό πρόσταγμα και ο πληρώνω, ο Χωσάδας, είναι ο υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν σε οποιαδήποτε ομάδα.
22: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε με την ΑΕΚ, ευτυχώς το πρωτάθλημα είχε κρυθεί, γιατί θα είχαμε άλλα.
1: Γιατί είχε κρυθεί?
22: Με γεμάτο.
1: Α, στο, πριν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
22: Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι.
1: Γιατί κρύθηκε?
22: Ευτυχώς το... Όχι, πριν το από αυτό το μάτς, το πρωτάθλημα είχε κρυθεί. ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια ήδη.
1: Α.
22: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
1: Ναι, πού πάει όμως ο λογισμός τώρα, πού θες να το πας, ας πούμε, δεν το καταλάβω.
22: Δεν ξέρω, θα πέφτε πολύ γιούχα πιστεύω και κάποιοι θερμόαιμοι θα κάναν κι άλλα.
1: Μπα.
22: Αλλά καλύτερα που το είχε πάρει εκ το πρωτάθλημα ήδη και...
1: Και πήγαν όλα κατευθείαν που λένε.
22: Πήγαν όλα κατευθείαν εννοείται, χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το κύπελο, χάσαμε την έξοδο Champions League, χάσαμε Super Cup γιατί... Χάνοντας το κύπελο χάνεις δύο τίτλους.
1: Ναι,
22: δεν χάνεις ένα πλέον. Βέβαια. Και στα 100 χρόνια το μόνο που έχω να πούμε ήταν το θα και ελπίδα. Δεν ξέρω. Κάποιοι εμένα μου φαίνονται πολύ λίγοι σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι, ονόματα.
22: Ονόματα.
1: Ναι, και λες κάποιον λίγο, δεν τους βάλουμε όλους να τους βάλει.
22: Κύριος Σαβίδης αποδείχτηκε λίγος φέτος. Γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος που τον κοροϊδεύουμε και τον λέμε ό,τι τον λέμε, έχοντας Γιώβιτς, έχοντας Ζήνη, πήγε και έσκασε 5 και πήρε έναν παιχταρά σεντερφόρ.
1: Βάργα.
22: Εμείς τι κάναμε, περιμέναμε να μας κάνει τη χάρη ο Παναθηναϊκός να αφήσει κάποιον ελεύθερο και να πάρουμε ένα Γερεμέγεφ που βγήκε τίμιος και είναι πολύ τυχερή που βγήκε τίμιος ο Γερεμέγεφ. Παρακαλούσαμε ένα center back από τη Ρωσία. Δηλαδή αυτός ο παίκτης παίζει το πρωτάθλημα της Ρωσίας, το ανύπαρκτο πλέον πρωτάθλημα αυτό, γιατί είναι, παίζουν μεταξύ τους, παίζουν το χωριό τους,
1: δεν παίζουν κανένα απ' έξω. Δεν υπάρχει.
22: Παρακαλούσαμε ένα center back από εκεί και μας είπαν ότι τελικά δεν μπορούμε να το φέρουμε και δεν φέραμε κανέναν. Και φέραμε έναν Ζαφίρι, ο οποίος Ζαφίρης εκεί που έπαιζε ήταν πρώτο βιολί. Και έχει αναγκαστεί ο Ζαφίρης να κάνει τον σιώπη του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν κουνιέται, γιατί παίζει κάθε εβδομάδα με άλλο παρτενέρ κτλ. Κτλ.
1: Μάλιστα.
22: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που...
1: Αλλά καταρχήν να πω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Γιατί λες για τον... Εγώ τον Ζαφίρη, αν δεν τον έβλεπα στην Εθνική... Δεν θα τον ήξερα. Ούτε ήξερα ότι είναι πρώτο βιολί στη Σλάβια. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
22: Τυχαίνει επειδή είχα έναν φίλο πρώην συμπαίκτη και παίζει αλλοεθνική στην
1: Τσεχία.
22: Όχι σε κάποια top class ομάδα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
22: Μικρομεσαία. Τυχαίνει να το παρακολουθώ, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
22: Δηλαδή είχα δει τα μάτς που έπαιζε αυτό σε ένα τύπο της Σλάβιας.
1: Γιατί εγώ δεν τον ήξερα καν.
22: Ναι, δεν έβλεπα κάθε εβδομάδα Σλάβια Πράγας, μην τρελαθούμε, αλλά τα μάτς που έπαιζε ο φίλος μου με αυτή την ομάδα τα έβλεπα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
22: Και έχουμε κατατίσει το Ζαφίρι σιώπη. Τέλος πάντων, μακάρι κάτι να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, προπονητής είναι αυτός. Κάτι να γίνει ένα θαύμα που εγώ είμαι λουτσόσκυλο, το λέω ξεκάθαρα, αλλά ρε Λουτσέσκου, κάπου όπα με το Μίτε. Κάπου όπα.
1: Έρωτας.
22: Κάπου όπα με τον Τάισον, κάπου όπα με τον Γκετζιόρα, κάπου όπα.
1: Και αλλά έχει αν δεν και έχει εναλλακτικές, τι να σε κάνει, δεν θα πάει στην πεπατημένη, Πασχάλη, να το πούμε έτσι.
22: Έχει ευθύνη.
1: Ναι, δεν σου λέω ότι δεν έχει. Λέω ρε παιδί μου.
22: Του φέρουν τον Γερεμέγεφ και τον παίρνει.
1: Και τι να κάνει, να πει δεν τον παίρνω.
22: Βέβαια να πει δεν τον παίρνω.
1: Και να πάρεις ποιον, αφού δεν έχουμε άλλο να πάρουμε. Σου λέει πάρεις αυτόν.
22: Να πετύσει. Ναι, συμφωνώ. Την τελευταία φορά θυμάσαι πως έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, νύχτα.
22: Απέτησε κάτι, τον γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και έφυγε.
1: Τώρα έχουν αλλάξει οι σχέσεις όμως, δεν είναι το ίδιο.
22: Εντάξει, ναι. Τώρα είναι καλύτερος ο μισθός, έχεις δίκιο.
1: Για τα λεφτά γύρω του, να τα ξέρεις πάντα.
22: Είναι καλύτερος ο μισθός.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
22: Τελευταίο, Πασχάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
22: Έχουμε γεμίσει πολλούς ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ με στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
22: Γελάνε και πέτρες. Ναι. Και κάποιοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που. Θα βγαίνουν να μιλήσουν κάποτε, ρίχνουν τσιμέντα στις πλάκες στο προπονητικό κέντρο που ξεκίνησε να χτίζεται εδώ και 2-3 χρόνια και τα χόρτα έχουν φτάσει 5 μέτρα και είναι όλοι εκεί μέσα η παρεούλα και πληρώνεται. Mm-hmm. Και καθόμαστε εμείς, χαλάει το καλοκαίρι μας από τώρα,

0: γάμα εθνική στο κύπελο επιβουληνούμε από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο μέχρι και σήμερα για να κάνω ένα παράπονο για την ομάδα, γιατί πάντα έλεγα μπάλα είναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που έγινε σήμερα, φίλε μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι το έγκλημα των εγκλημάτων. Πρώτη φορά ήθελα να κάνω εμετό μετά το τέλος του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, για να καταλάβεις, έβλεπα με πολύ μεγάλη αγωνία το λεπτό προς λεπτό μήπως βάλει γκόλ ο ΙΑΕΚ. Κερδίζουμε, είναι στο τέταρτο, έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσει.
1: Ναι.
0: Και στο τέταρτο λεπτό το καθυστερήσουμε, κερδίζουμε κόρνερ και δεν κατεβαίνει ο Παυλέκας στην περιοχή. Βάζει τον Ιβανούσετς, που αυτός με τον Ολυμπιακό ήταν αόρατος, και βγάζει τον Τέλεια για να βγάλει τον Γιακουμάκη. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου εκφράσω αυτό που έχει μέσα η ψυχή μου. Δεν το έχω ξανανιώσει. Είναι ντροπή τους να φύγουν όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δεν υπάρχει αυτό το ποδόσφαιρο που έγινε σήμερα, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να βρω τα κατάλληλα λόγια για να βγάλω αυτή την αηδία που νιώθω για αυτή την ομάδα. Δεν το έχω ξανανιώσει, ρε φίλε. Δεν το έχω ξανανιώσει. Πρέπει να ντρέπονται όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που είναι σε αυτή την ομάδα. Ντροπή τους και μόνο ντροπή τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, ρε φίλε. Πιστεύω να βγει για την ψυχή μου αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Αυτή την αηδία, και ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος, σου λέω.
1: Φαίνεται για τον τρόπο που μιλάς, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο όταν βγάζει τα ισόψυχά του, έτσι. Και αυτό εδώ είναι η κατάθεση ψυχής που λέμε, αυτό ακριβώς. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχαλή.
1: Καλησπέρα.
2: Χρήστος.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Εγώ θα διαφωνήσω με όλους τους προαναλύσαντες. Ότι ο κύριος Λουτσέσκου ξέρει τι κάνει. Όλοι εμείς έχουμε εμπάθεια με τον κύριο Λουτσέσκου, περισσότερο. Έχουν εμπάθεια. Η ομάδα ήταν κουρασμένη. Προσωπικά για μένα θα έπρεπε να μην κάνουν τέτοια εντατική προπόνηση το τελευταίο διάστημα. Να τους κάνει περισσότερο χαλάρωμα. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να τους στείλει ένα ταξίδι στην Καραϊβική.
1: Τώρα.
2: Να τους κάνουν μαλάξεις.
1: Τώρα.
2: Πιο πριν. Στην αρχή στα play-off.
1: Ναι. Που είχε το μεγάλο διάστημα της διακοπής, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Δύο ήταν και του Κυπέλλου ένα διάστημα, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσο μεγάλο.
2: Μπράβο, ναι. Να αποφορτιστούν,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο, να μην έχουν πρόβλημα, να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους τα παιδιά σιγά-σιγά, να γίνουν κάποιες ψυχολογικές συνεδρίες,
1: ναι.
2: Να μιλήσουν, για να δείξουν ότι εμπιστεύεται ο κύριος Σαββίδης του Λουτσέσκου, να του κάνουν μια ανανέωση συμβολέου για άλλα 5 χρόνια. Να έχει 5 ετών.
1: Αν το πιστεύει πραγματικά ο ιδιοκτήτης, να το κάνει.
2: Για να χτίσει την ομάδα.
1: Την καινούργια.
2: Την καινούργια.
1: Ή να συνεχίσει αυτήνα που υπάρχει, ας πούμε.
2: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
1: Με τα συμπλήν.
2: Ναι, βέβαια. Όσοι είναι ελεύθεροι επίσης να τους παντρολογήσουμε, να τους παντρέψουμε. Κομμώτριες, νυχούδες, ό,τι υπάρχει και γύρω στην Τούμπα εκεί. Είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί εδώ. Βλέπει Μπράντον Τόμας, όλα αυτά. Για να δέσει η ομάδα. Δεν υπήρχε αυτό το κλίμα. Έχουμε εμπάθεια. Πρέπει να αφήσουμε τον κύριο Λουτσέσκου να δουλέψει. Είναι αρχή ακόμα. Καταλάβατε.
1: Μα καταλάβαμε, κύριε Χρήστο.
2: Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι.
1: Ποιο?
2: Ότι είναι αδιάβαστος ο κύριος Λουτσέσκου. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Επιτρέπεται κουτσάμ κύριο Σαββίδης και έρχεται αυτή η φλουγέρα η Καλαμίσια και σου πανηγυρίζει μες στην Τούμπα. Έρχεται η Άκη, πανηγυρίζει στην Τούμπα.
1: Τι μπορείς να κάνεις κάτι, μπορείς να το αποφύγεις.
2: Είναι πράγματα αυτά. Έχουν αντιληφθεί γιατί μιλάμε τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το χάλι. Κατάφερε από 0-2, από 0-2 ναι, να το κάνει 2-2. Καλά ρε, είμαστε με τα καλά μας, τώρα σοβαρολογούμε, τώρα επικοινωνεί το πάνω με το κάτω, τώρα το πω έτσι απλά να τα καταλάβουμε τώρα τι γίνεται. Αντί να κρατήσεις το 0, έστω και στο 1-0, ξύπνα. Ένα παίχτη έξω του Κωνσταντίνα και το βγάζει έξω, βάζει 2 σέντερ φορ. Ποιο θα κατεβάσει την μπάλα, έχει κέντρο.

0: Ποιο είναι το κέντρο. Έχει ένα Ζαφίρι και του λε τρέχα, κοροϊδό. Όλη, όποια μεταβίβαση έκανε και την έκανε λάθος. Είμαστε σοβαροί τώρα αυτή τη στιγμή. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή να έρθει ο Βλαντανίβιτς. Ναι, ο Βλαντανίβιτς. Αυτός που την είχε φτιάξει την ομάδα του 17 τότε. Ναι, και την βρήκαν έτοιμη και την έστησαν. Δεν ξέρω ποιος. Ας φέρουμε έναν άλλο, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι που έφυγε ο Ίβιτς, άρα δεν μπορεί να γυρίσει. Εξής είναι και θέμα εγωισμού, βέβαια.
0: Καλά μιλάμε, ναι βέβαια.
1: Πήγε στο Σαββίδι και είπε ότι για να γίνει...
0: Δεν παίρνω από τον Άρη παίχτη γιατί δεν θέλω να δώσω λεφτά στον Καρπί. Εντάξει, είπες ένα σωστό Πασχάλη. Ο πληρών.
1: Ε, βέβαια.
0: Αυτός που τα έχω, αυτός, εντάξει, έγινε.
1: Ποιος είναι φίλε.
0: Δεν με ικανοποιεί. Λυπάμαι πάρα πολύ, ούτε διάρκεια θα πάρω. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Και ωραία, για μένα προσωπικά
0: έχουμε μπάθεια. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε μπάθεια, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
0: Να τον αφήσουμε την σας.
1: Καλό βράδυ, Χρήστο. Μια χαρά.
0: Και δηλώσει ένα τελευταίο. Μπορώ να πω κάτι, ένα τελευταίο.
1: Ναι, πες.
0: Καλά, εν τω μεταξύ, πέρα ότι μου χαλάει την αισθητική στις δηλώσεις, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα με περισσότερο θράσος. Είμαστε. Τι είπε τώρα.
1: Είναι χαμένο στο διάστημα ο Λουτσέσκου, να ξέρει.
0: Καλά, ρε Πασχάλη.
1: Δεν είχε λόγια. Ήταν τα προτιμότερα να πείτε, μπορώ να μιλήσω, με συγχωρείτε.
0: Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να πω τίποτα. Σας
1: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι κάπως.
0: Πασχάλη, χάρηκα πολύ που σου άκουσα.
1: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά.
0: Καλή εκπομπή, καλή θα. Ζητώ συγγνώμη για τους συνομιλητές.
1: Να σε καλά.
0: Έτσι, αν είπα και κάτι, χίλια συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, να σε καλά. Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε.
2: Ναι, ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις.
1: Να κάνετε.
2: Γιατί και εγώ είμαι άρρωστος, βαριά παοξής πολλά χρόνια. Είμαι 70.
1: Περαστικά, περαστικά.
2: Έπαιζα μπάλα πολλά χρόνια. Σε
1: αριθμητικές
2: ομάδες, βέβαια, όχι. Όχι, στον ΠΑΟΚ έπαιζα στατικά, 2-3 χρόνια, έτσι, μαζί με τον Ορφανό. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Καλά,
2: εντάξει. Φταίνε, βασικά φταίνε και ο Σαββίδης, λέμε, και ο Λουτσέσκου. Αλλά ο Λουτσέσκου είναι αυτός που μπορεί να πει, δεν θέλω το Ζαφίρι. Μου δίνει το 10 εκατομμύρια, φέρνει μου 2-3 παιχταράδες να πάρω το πρωτάθλημα περπατώντας. Δεν το κάνω.
1: Το λέμε εμείς, συγγνώμη που σας διακόπτω, το λέμε εμείς, οι οποίοι δεν ξέρουμε τα δρόμενα της οικογένειας. Γιατί η απόφαση πάρθηκε.
2: Δεν καταλάβατε αυτό, δεν καταλάβατε κύριε. Σωστά, δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά όταν δέχεσαι όμως όλα αυτά που σου δίνει ο Λουτσέσκου, σημαίνει είσαι υπόλογος. Και δεύτερον, το σοβαρότερο. Από πέρσι που έκανε αυτές τις βλακίες με τους φιλάθλους και αυτά, από πέρσι έπρεπε να σταματήσει τον ΠΑΟΚ. Δέχομαι ότι έκανε έργο παλαιότερα. Αλλά από πέρσι που 4,5 μήνες. Φέτος, έχουμε τώρα 8 χρόνια, φίλε μου. 5-2-3-1. Χρειάζεται η ομάδα να μηνθεί. Τρέχουν όλοι μπροστά, το γράφουν κανένας. Να πάρει μα σήμερα. Πάρε, παίξε μια φορά με 4 χαφ να κρατήσει το 2-0, ρε παιδί μου. Βγάζει σεντερφόρ, βάζει. Βγάζει το μύθο, βάζει. Βάζει τον ανάπηρο, τον Ουζανίβη, πώς το λένε τον Κροάτι. Δεν είναι αυτά πράγματα.
1: Καλά, λίγο οι χαρακτηρισμοί δεν είναι φρόνιμοι, όριμοι.
2: Όχι, τι ήθελα να πω, έκανα λάθος.
1: Ναι, εντάξει, ποδοσφαιρικά δεν τον είπα.
2: Τουρίστα, τέλος πάντων, τουρίστα, συγγνώμη. Δεν είναι. Ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στο κουτσάρισμα ο κύριος Λουτσέσκου είναι πολύ χάλια. Δεν μπορεί να παίξει με ένα σύστημα συνέχεια το ίδιο. Κάποια στιγμή άλλαξε. Τι είναι αυτό το 5-2-3-1 συνέχεια. Πήγε ο άλλος στην ΑΕΚ. Άλλαξε 3 συστήματα και την έκανε πρωταθλήτρια, παίζει μπάλα. Πήγε με ο Ρόμβο, πήγε με 4-4-2, πήγε... Εσύ δηλαδή 8 χρόνια, ξέρω εγώ, 5-2-3-1. Σήμερα άμα έβαζε πάνω σκάρι 2 χα, βάλει, βγάλει τον Ιβαρούσεφ. Ξέρω εγώ, βάλει, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Ας, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει, φίλε.
1: Να δούμε τις αποφάσεις που θα γίνουν.
2: Δεν βλέπω. Αλλά για μένα πρέπει να φύγει και έχω μια υπόνοια ότι άμα φύγει και το παρατήσει μόνος θα πάει στον Παναθηναϊκό, έχω μια υπόνοια.
1: Μάλιστα. Δεν όλη αυτή την υπόνοια έχουν, αλλά έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός όμως.
2: Ναι, άμα το διώξει, λέω θα πάρει αυτό. Αλλά δεν πιστεύω. Μπορεί να μην το διώξει. Καλά, δεν ξέρω. Ναι.
1: Δεν πιστεύω κι εγώ.
2: Μα τι να το διώξει, πού να βρει καλύτερο από αυτό. Ναι. Έχει μια πεντά.
1: Είναι και όνομα, είναι και.
2: Σαν όνομα είναι κορυφαίο. Δεν γίνεται. Κορυφαίος προπονητής που πέρασε είναι ο Νίκολης. Φαίνεται ο άνθρωπος. Κάτι έχει την μπάλα. Τάκ, τάκ από εδώ, από εκεί. Τι είναι αυτά, τι να λέμε τώρα προπονητές τώρα. Χωρίς να ξένα κουτσάρι. Καλώς είσαι στα αποδυτήρια, καλώς είσαι κύριε Λουτσέσκου, αλλά κουτσάρι με έχεις ιδέα.
1: Ωραία, ευχαριστώ
2: άμα
1: πολύ.
2: Άμα φόρεσαι τον Άγγελο, τελευταία, άμα φόρεσαι τον Άγγελο, έπαιρνα τηλέφωνο, ποιο να βγάλω, να έλεγε τον Άγγελο, ο Άγγελος θα τον έβαζε κανονικά, θα κουτσάριζε, θα έκανε αλλαγές καλές, κατάλαβες θέλω να πω.
1: Κατάλαβα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας, καλό βράδυ, χαρά, καλό βράδυ.
1: Παρακαλώ.
3: Πασχαλάκο.
1: Μισό λεπτό κύριε καθηγητά. Σκέφτεσαι τώρα, πήρα πάσα. Που είπε ο κύριος, λέγεται τον Άγγελο, σκέφτεσαι αυτές τις αλλαγές να τις έκανε ο Αστασιάδης.
3: Κάποιοι λένε ότι τις έκανε.
1: Ο Αναστασιάδης.
3: Ναι, ναι. Τότε, όχι, δεν με κατάλαβες. Κάποιοι λένε ότι αυτό το έχει κάνει ήδη.
1: Αχα.
3: Δεν θα πω πως και τι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ δεν συμφωνώ, πρόσεξέ με. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ λέω ότι ένα μάτσο, ας πούμε, δεν θες να το φτιάξεις, να το πω έτσι, στο 92 και 48. Έτσι, το τονίζω.
1: Ναι.
3: Οπότε δε συμφωνώ. Αλλά ξαναλέω, κάποιοι λένε ότι τις έκανε. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος πριν, έτσι.
1: Εντάξει.
3: Για το τι θα κάνει ο Άγγελος. Ο Άγγελος έτσι κι αλλιώς έχει γενιάσει στο Βοσκοτόπι, οπότε είμαστε ok εκεί πέρα, ξέρεις. Τώρα πήγαμε από το, πώς το έλεγε ένας σε έναν δικό σας εκεί το μεσημέρι, Πασχάλη. Βγήκε πριν από κανένα, περίμενε λίγο, τέλος Μαρτίου, είμαστε 17 Μαΐου, 17, ναι. Είχε βγει Πασχάλη εκεί γύρω στις 15 Μαρτίου, χοντρικά.
1: Δύο μήνες πριν, έτσι. Δύο μήνες πριν.
3: Ναι, και ο οποίος δεν ξέρω πού δουλεύει ο άνθρωπος, έτσι, θα μπορούσε να δουλεύει delivery, θα μπορούσε να δουλεύει στο λιμάνι, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Το Μακεδονία Παλάς, δεν ξέρω πού δουλεύει ο άνθρωπος, είχε πει ότι βιάζεστε, γιατί οι άδειες για το Βοσκοτόπι θα βγουν τέλη Μαρτίου, έρχονται.
1: Ναι.
3: Μετά, η ανταυτού μας είπε για το Σεπτέμβριο. Μετά ο Γαμπρός, πριν από 15 μέρες, μας είπε ότι αν όλα πάνε καλά, ευελπιστούμε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, στο τέλος του χρόνου θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν τα έχω πει εγώ αυτά, Πασχάλη, πρόσεξε, έτσι. Αυτά έχουν υποθεί στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και σε συνεντεύξεις τύπου, το τονίζω. Δεν είναι πράγματα δικά μου. Ελπίζω, όπως είπε και ένας φίλος λίγο πιο πριν, γιατί εγώ το κούρευα, αν δεν έχουν άνθρωπο, εγώ να του στείλω τον δικό μου εδώ πέρα να κουρέψει. Γιατί δεν είναι και εποχή για πρόστιμα, ξέρεις τώρα, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Πρέπει να τα καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Κόπεδο βέβαια δεν είναι, γιατί κόπεδο είναι κάτι στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Τώρα, πιο φαϊνό,
1: μυαλό,
3: πιο φωτεινό παράδειγμα ευφυΐας πήγε και αγόρασε χώρο στον οποίο δεν ήξερε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να χτίσει ο Θεός και η ψυχή του. Δεν τα ξέρω εγώ όμως αυτά, Πασχάλη, εγώ δεν δουλεύω και στην πολεοδομία. Απλά αν πήγαινα να αγοράσω μια έκταση, θα ρωτούσα αν μπορώ να χτίσω κάτι εκεί. Εσύ θα το κάνεις εσύ, Πασχάλη.
1: Εξυπακούεται.
3: Άμπρο. Εγώ βέβαια δεν είμαι ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά εγώ θα το έκανα. Το τονίζω. Οκ. Okay.
1: Ωραία, πάμε στο Λουτσέ.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, άκουσε να δεις. Πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί τώρα δεν έχουν και κανένα νόημα ούτε απόδοση ευθυνών, ούτε. Δεν έχουν νόημα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, θα το πω στο τέλος. Τι πιστεύω εγώ για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα σου διαβάσω 5 σιρούλες που έχει γράψει ένας φίλος στο Twitter. Ο ΠΑΟΚ από το 1970 έως το 1985, με πενιχρά οικονομικά μέσα, χωρίς κανέναν ογκόλυθο για πρόεδρο, με εχθρική και διαιτητική αδικία, σε πολύ ανταγωνιστικότερα πρωταθλήματα, με πολλές δυνατές ομάδες, στη 15ετία λέμε, έτσι το λέω για να το καταλαβαίνουν και αυτοί που είναι, που δουλεύουν, ξέρει, σε κάτι εταιρείες που δεν θέλουν να καταλαβαίνουν. Κατάφερε να σηκώσει 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, να είναι 5 συνεχόμενες χρονιές σε τελικό κυπέλου, να πάει στους 8 του τότε κυπελούχων και να διεκδικεί πολύ συχνά το πρωτάθλημα παίρνοντας και κάνα 2 δεύτερες θέσεις. Χωρίς οικονομικά ανοίγματα, χωρίς λιμάνια για αντίβαρα, χωρίς ανάγκη για αποθέωση, χωρίς γραφικότητες, μόνο με το λαό του και με το μεράκι και τις ικανότητες κάποιων παραγόντων, Πασχάλη. Αυτά δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ. Αυτό που θα πω εγώ, Πασχάλη, σήμερα, 17 Μαΐου στις 22:47, είναι λευτεριά στο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, αδερφέ μου.
1: Αδερφέ μου, καλησπέρα. Γεια σας, Παντελαρά.
4: Αδερφέ μου, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
4: Το 79 ο πατέρας μου στον τελικό που γινόταν Αργεντινή-Ολλανδία, με ρώτησε πόσο πήγε ο ΠΑΟΚ Του λέω, ρε πατέρα, Αργεντινή Ολλανδία παίζει. Υπάρχει, μου λέει, ο ΠΑΟΚ, μου λέει, πόσο πήγε. Ήταν παπουτσές ο πατέρας μου, ναι. Και πήρα να σε ευχαριστήσω για τέλος σεζόν. Να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και το Μελτσακάκη για τα 980 ευρώ που έχω κερδίσει. Τους τελευταίους 4. Δανεικά δεν δίνω. Όποιος με πλησιάζει για δανεικά.
1: Μακριά και αγαπημένη.
4: Δεν θα πάρει μία. Στο Μελτσακάκη ό,τι γουστάρει.
1: Ναι, ξέρω. Τον αγαπάς.
4: Ό,τι γουστάρει.
1: Τον αγαπάς.
4: Σε ευχαριστώ, Πασκάλη.
1: Ναι.
4: Συνεχίζει τη σεζόν. Αλλά σήμερα ξέρεις πως με ερχόταν αυτά που ακούω. Λες και τελείωσε η σεζόν ήταν. Είναι τέλος.
1: Είχε τελειώσει από πριν δηλαδή.
4: Μαγιό να μην πάρω.
1: Καλό βράδυ, Παντελή. Γεια, μαγιό να πάρεις. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
5: Πολιτής.
1: Καλώς το παιδί.
5: Τι κάνουμε.
1: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
5: Ω, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ πήρα να μιλήσω,
1: ναι,
5: και να πιάσω το θέμα καθαρά ορθολογικά.
1: Κλείσε λίγο από εκεί που μας ακούς λίγο, Πολιτή. Κλείσε λίγο από εκεί.
5: Τώρα θες. Είσαι καλύτερα.
1: Εσύ αν είσαι καλύτερα. Μη σε ακούμε. Εντάξει, ωραία, πάμε.
5: Εγώ μια χαρά είναι. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε τα πράγματα. Τρία πραγματάκια είναι τα κατάκα για να σας τα αναλύσω για να καταλάβετε. Σήμερα λοιπόν θα σου πω εγώ πώς νιώθω. Έτσι, και πιστεύω ότι νιώθουν και όλοι οι παοξίδες. Σήμερα σέλγησαν πάνω στο κορμί το δικό μου και μου βίασαν την ψυχή. Καταλαβες.
1: Ναι.
5: Γιατί πλέον ο κύριος Λουτσέσκου, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε χαρά κάποια χρόνια, έχει γίνει προβλέψιμος. Ωραία.
1: Mm-hmm.
5: Είναι προβλέψιμος πλέον. Γιατί έχει μείνει στάσιμος και δεν μπορεί να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Πάει αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν εμμονές. Εντάξει, με τον κύριο Λουτσέσκου. Θέλετε να αναλύσουμε τις εμμονές, τις ξέρετε. Με ακούς, Πασχάλη μου.
1: Όταν λες εμμονές, τι εννοείς. Δηλαδή, εγώ τα ακούω και από άλλους, αλλά δεν λένε τι ακριβώς τι εμμονές. Δηλαδή, εμμονές σε πρόσωπα.
5: Εμμονές σε πρόσωπα.
1: Παραδείγματος χάρη, φέρε μου δύο παραδείγματα. Όχι ένα, δύο.
5: Να έχουμε και ένα δεύτερο.
1: Μεϊτέ, ναι. Ο ΜΕΙΤΕ δεν ήταν διακαής του πόδος πέρσι και ήταν μια δικαιολογία στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε τους στόχους του λόγω του ότι δεν ήρθε ο ΜΕΙΤΕ. Όταν έπρεπε να έρθει.
5: Το ΜΕΙΤΕ, πέτυχαν τους
1: και στόχους. Πήγαινε Γκοτζάρεβα στη Λισαβόνα για να το διαπραγματευτεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα ήρθε.
5: Μπράβο. Ήρθε. Τι έκανε ο ΜΕΙΤΕ.
1: Αυτό που μπορούσε. Μπράβο. Δεν φταίει αυτός που ήρθε.
5: Συγγνώμη. Να κάνω εγώ τώρα μία ερώτηση.
1: Κάνε δύο.
5: Πριν βγει η ομάδα από τα αποδυτήρια, ο κύριος Λουτσέσκου τους έπιασε και τους είπε: «Κοιτάξτε, λέτε κύριοι, το μάτς αυτό, επειδή η χρονιά είναι αποτυχημένη από όλες τις πλευρές και επειδή, ναι, και εγώ είμαι μαζί σας στο ότι είχαμε πάρα πολλές στραβές, τα θύματα, τα παιδιά, το ένα το άλλο, μην τα αναλύουμε πάλι τώρα, έτσι, γιατί πονάει η ψυχή μας, ότι αυτό το μάτς είναι ζωή και θάνατος».
1: Μάλιστα.
5: Και το λάθος ξεκινάει από τον ίδιο. Μου βγάζεις τον Κωνσταντέλια, να μου βάζεις ποιον. Ποιον. Δηλαδή
1: συγγνώμη, μισό λεπτό. Εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Γιατί όπως λέτε, γιατί το λέτε όλοι, ακούει ο ένας τον άλλον και έχετε ένα μιμητισμό. Ο Κωνσταντέλιας.
5: Όχι,
1: ο οποίος...
5: δεν έχουμε μιμητισμό.
1: Περίμενε λίγο.
5: Λέμε
1: όταν λες
5: πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα που λέει όλος ο κόσμος. Ας πούμε, το ακούει ο άλλος, το ακούει η Εύβοια.
5: Αυτό που είδε όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι είδε δηλαδή. Για πες, τι είδε, ας πούμε.
5: Αλλαγή του Κωνσταντέλια.
1: Ωραία, δεν έπρεπε να βγει ο Κωνσταντέλιας για τον προπονητή.
5: Όχι.
1: Γιατί.
5: Όχι.
1: Γιατί όχι.
5: Δεν έπρεπε να κάτσει εκεί, γιατί ήταν ο μοναδικός
1: γιατί... ναι.
5: Που έκανε φάσεις.
1: Ποιος έκανε φάσεις. Λοιπόν, ακούστε λίγο, επειδή μπάλα δεν είναι τετράγωνη τώρα, Πολιτή. Και αφού θες να πάμε στο έκανε φάσεις, άκου να σε πω τώρα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει στον ΠΑΟΚ ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια από ό,τι θυμάμαι εγώ. Που έχει 20 assist. Το ξέρεις?
5: Το ξέρω.
1: Ποιος είναι?
5: Ζήφκοβιτς.
1: Γιατί δεν το βλέπετε? Η κινητήριο δύναμη του ΠΑΟΚ είναι ο Ζήφκοβιτς και θέλετε τσαλίμια. Ο Κωνσταντέλης είναι ένας ποδοσφαιριστής, φερέλπης, δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είναι ουσιαστικός όμως. Τι σημαίνει ουσιαστικός? Να πάρεις την ομάδα πάνω σου, να κυριαρχήσεις, να κάνεις τη διαφορά, γιατί αυτό είναι το project. Σωστά μέχρι εδώ? Όταν δεν παίζει ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς, άκου να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει ούτε αυτός. Έτσι, φίλε, θα γίνω κι εγώ καλός ποδοσφαιριστής. Εάν έχω τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς δεξιά και αριστερά και μου κάνουν εμένα όλα αυτά που πρέπει για να φανώ, έχει καλός. Όταν όμως κάνω κατάχρηση. Κάνω κατάχρηση, γιατί έχει κινήσεις ο Κωνσταντέλιας μέσα στο παιχνίδι που κάνει κατάχρηση και της δρίπλας και της φαντασίας του κτλ. Κτλ. Ο προπονητής, στον οποίο εμείς δεν είμαστε, δεν θέλει, φίλε, μόνο το τσαλίμι, θέλει την ουσία. Θέλει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν το είχε. Είτε ότι κουράστηκε και δεν μπορούσε, σου λέει θα τον βγάλω. Φυσιολογικό.
5: Και το τελευταίο για να μην πλατιάζουμε.
1: Ναι.
5: Πάμε να το δούμε και εντελώς επαγγελματικά. Ωραία. Εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία.
1: Ωραία.
5: Αν μια χρονιά πάει αποτυχημένη, τι θα μου πει ο επιχειρηματίας?
1: Τι γίνεται.
5: Όχι τι γίνεται. Όχι τι γίνεται.
1: Ανάλογα τι συμφωνία έχεις κάνει, άμα έχεις κλειστό συμβόλαιο. Πρόσεξε λίγο. Δεν είναι έτσι. Το λέμε εμείς. Δηλαδή, απαλά. Ο Λουτσέσκου δεν μιλάει με τον Σαββίδη. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ο Λουτσέσκου τα κάνει μόνος του? Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι ενημέρωση ο τέτοιος ο Σαββίδης για ό,τι γίνεται? Τι πιστεύετε εσύ, δηλαδή? Ωραία. Μπράβο. Άρα και ο Λουτσέσκου έχει το γενικό πρόσταγμα. Όταν έχει το γενικό πρόσταγμα και έχει την τυφλή υπακοή από τον Σαββίδη, τελείωσε η μπουγάδα. Εμείς τώρα μπορούμε να λέμε και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε ότι δεν είναι καλό στη διαχείριση κτλ. Κτλ. Τι λέει όμως αυτός? Ο οποίος τον πληρώνει, είναι ευχαριστημένος. Είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Αν τον διώξεις, πρέπει να πληρώσεις και εσύ μια ρήτρα, όπως πρέπει να πληρώσεις και ο Παναθηναϊκός για να διώξεις τον Μπενίτεθ. Τα έχει τα λεφτά. Μάλλον δεν σου κάνει μεταγραφή και σου φέρνει τον Γερεμέγεφ και σου φέρνει τους πέντε δανεικούς και τους έξι, σημαίνει ότι έχεις αδυναμία σε κάποια πράγματα. Σωστά.
5: Και να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, πρέπει. Πασχάλη μου, για να πω να μην πλατιάζω.
1: Κλείσε
5: μας. Κάπα 19 λοιπόν που είναι ταμπού.
1: Άστα, άστα, αφήστε τα παιδιά. Θα τα κάνετε σαν τα μούτρα σας τα παιδιά. Κάπα 19 και κάπα 17. Να έρθουν όριμα φρούτα να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Εσείς θέλετε όποιον θέλετε, όποιον φαντάζεστε, οποιοδήποτε, να πει στην 11.
5: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί δεν τα ανεβάζει,
1: ρε φίλε? Ρε φίλε, δεν μπορεί να τα ανεβάζει γιατί τα τερματίζει 8. Γι' αυτό που θέλετε όλου του Έλληνε. Εβάλ του μέσα του Έλληνε. Α, του είδαμε. Τα τερματίζει 8. Βρέγαμε. Συμφωνούμε στο ΜΕΙΤΕ. Μέχρι κεραίας. Μέχρι κεραίας. Αλλά δεν μπορώ να πάρω ένα παίκτη ο οποίος δεν νιώθει.
5: Θα με τσατίσετε στο τέλος, θα πάρω τηλέφωνο του Σαμάτα και θα σου ξαναφέρω.
1: Λοιπόν, θέλω φανέλα.
5: Θέλω
1: να φέρεις μια φανέλα του ΜΕΙΤΕ. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια σου, πολιτή. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Άλλος προπονητής στον κόσμο εκτός τον κύριο Λουτσέσκο δεν υπάρχει?
1: Πώς δεν υπάρχει, χιλιάδες.
6: Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο μοναδικός προπονητής που μπορεί να σταθεί στον πάγκο είναι ο Λουτσέσκο.
1: Αυτό ο μοναδικός προπονητής που αποδέχεται η διοίκηση.
6: Η διοίκηση, ναι, είναι ο Λουτσέσκο.
1: Ναι, είναι.
6: Αυτό γίνεται.
1: Αυτό.
6: Άρα λοιπόν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Ενίοτε σε επιχειρήσεις έτσι γίνεται.
6: Έτσι είναι.
1: Εσύ διαλέγεις τα στελέχη, εσύ διαλέγεις τους ανθρώπους που θα πορευτείς ή θα συμπορευτείς μαζί τους, άρα έχεις και την ευθύνη των επιλογών, έτσι.
6: Έτσι, Πασχάλη, και αυτό που έλεγε στον προηγούμενο φιλαθλό. Ότι φυσικά είναι σε συνεννόηση η διοίκηση με τον προπονητή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έτσι. Όταν σου φέρνουν μεταγραφές του τύπου Τσάλοφ, Σαμάτα, Ιβανούσετς, προφανώς είναι σε συνεννόηση. Δεν τα κάνει από μόνος του η διοίκηση ή δεν ξέρει ο προπονητής. Άρα ο προπονητής τα δέχεται.
1: Φυσικά τα δέχεται.
6: Βέβαια τα δέχεται.
1: Όταν πηγαίνει ο προπονητής, για να ξέρετε και περισσότεροι, βρίσκει, ας πούμε, έχουν τους μάνατζερ, έχουν τα παιδιά που τρέχουν και βρίσκουν παίκτες. Και σου λέει: υπάρχουν τρεις επιλογές. Εμείς μπορούμε να δώσουμε για τον παίκτη μέχρι 1 εκατομμύριο. Έχουμε τρεις επιλογές. Ο Α, Β και ο Γ. Ποιον θέλεις? Αυτό του λένε του Λουτσέσκου.
6: Ακριβώς.
1: Αυτό το πράγμα
6: και εγώ που θέλω να ρωτήσω τώρα. Έτσι ακριβώς. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Ειλικρινά, πείτε ότι σήμερα ότι βγαίναμε στη δεύτερη θέση.
1: Ναι,
6: υπάρχει τι θα άλλαζε? Κανένας,
1: τι θα άλλαζε?
6: Αν βγαίναμε δεύτερη θέση, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει κανένας που θα στοιχημάτιζε ότι ο ΠΑΟΚ θα περνούσε στους ομίλους της Champions League?
1: Θέλει λεφτά.
6: Γιατί δεν θα θέλει λεφτά. Είναι ικανή αυτή η διοίκηση αυτή τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει δείξει ότι λεφτά δεν δίνει. Mm-hmm. Γιατί ή κυνηγάει ελεύθερους ή δανεικούς. Η μοναδική μεταγραφή που έγινε τελευταία ήταν του Ζαφίρη.
1: Εκείνη έγινε για άλλους λόγους, έτσι.
6: Και αυτή έγινε για άλλο λόγο.
1: Έτσι.
6: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
6: Άρα λοιπόν, τι ελπίζαμε εμείς σήμερα? Τη δεύτερη θέση? Για ποιο λόγο?
1: Κοίταξε, ήταν να χρυσωθεί το χάπι της αποτυχίας των 100 ετών χωρίς τίτλο. Και χωρίς, έτσι, από αυτή την άποψη πιστεύω, όχι κάτι άλλο.
6: Έτσι λοιπόν, Πασκάλε, γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι ανύπαρκτη.
1: Άστε.
6: Είναι ανύπαρκτη γιατί δεν γίνεται να διοικείς μέσω βιντεοκλήσεων, δυστυχώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
7: Έλα.
1: Έλα.
7: Τι έχουμε.
1: Τσυχαία.
7: Όλα καλά.
1: Άκρα του τάφου σιωπή.
7: Δεν τεντώνει ούτε φέτος στην Τούμπα το σεντόνι.
1: Δεν τεντώνει.
7: Δεν τεντώνει. Και από όλους πάντως... οι έχουν τέτοια χολή, δηλαδή ποιος πίστευε, δηλαδή υπάρχει κάποιος πραγματικά που πίστευε ότι θα περάσει τον Πασχάλη ο ΠΑΟΚ στο μήλο του Champions League.
1: Όχι, κοίταξε. Ο κόσμος πίστευε ότι θα πάρεις κάποια στιγμή τη δεύτερη θέση. Έτσι πως εξελίχθηκε, δηλαδή το έχει στο χέρι σου. Έτσι, στο χέρι
7: μα
1: σου,
7: δεν γιατί... θέλει η διοίκηση να πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Και τι έβαλε τον Λουτσέσκου τώρα, έβαλε τον Λουτσέσκου να φέρει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.
7: Όχι, δεν.
1: Τότε...
7: τι έκανε ο Σαββίδης αν έβαλε τον Λουτσέσκου.
1: Είναι έτσι πως το λέτε, ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω, κερδίζει 2-0. Και επειδή ο Πάγκο δεν πάει ω πίσω στου ομίλου, έβαλε τον Λουτσέσκου να φέρει ισοπαλία για να βγει Ολυμπιακό και να βγει
7: Ολυμπιακό. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν σου έχει δοθεί εσένα η εντύπωση τα τελευταία 5-6 χρόνια, ακόμα και μετά τα πρωταθλήματα, ότι η διοίκηση δεν θέλει τον ΠΑΟΚ να βγει στο Champions League, γιατί πρέπει να χώσει το χέρι στην τσέπη βαθιά. Δεν σου έχει πέρασει αυτή η ιδέα.
1: Εγώ
7: αυτή
1: θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
7: Όταν για παράδειγμα, ναι. Να σου θέσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Όταν για παράδειγμα, μετά το πρωτάθλημα του 19 θα σου πω εγώ, εντάξει.
1: Ναι.
7: Πριν το τελικό σου μάτς για να μπει στους ομίλους του Champions League, έχει φύγει ο Πέλκας και ο Ακπομπ. Σου λέω τώρα για παράδειγμα, είναι σαν να μου λες ότι δεν θέλω να μπω Τσουλού, ρε φίλε.
1: Γιώργο, άκου λίγο. Ναι. Να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι και να επιστρέψουμε σε σένα.
7: Ναι.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έλα Γιώργο.
7: Έλα.
1: Ναι.
7: Και να σου πω και το εξής. Mm-hmm. Έγινε, πως είπες πριν, η μεταγραφή του Ζαφίρη για άλλους λόγους.
1: Ναι.
7: Οκ. Okay. Mm-hmm. Ναι ρε φίλε, όμως ήρθε το καλοκαίρι και μου πούλησες μεταγραφή χειμώνα το καλοκαίρι. Εκεί έπρεπε να προειδαιαστεί ο καθένας ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες κινήσεις. Αν είναι όμως πάλι κάθε χρόνο, να σου πω με ένα... Ήρθε ο Λιόπουλος φίλε το 25, όλοι τον κορεδεύαμε
1: ναι,
7: για
1: ναι,
7: αυτά.
1: Ναι, βέγα, βέγα.
7: Πήγαινε η ΑΕΚ κατά διάολο και φίλε την επόμενη χρονιά σε πήρε πρωτάθλημα. Μετά από 2 χρόνια ο άνθρωπος πήρε πρωτάθλημα. Και εγώ που είμαι ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ του Σαββίδη φίλε, έχει 15 χρόνια, έχω 2 πρωταθλήματα. Εμένα αυτό δεν θα με προβληματίσει. Όταν κάθε χρόνο φίλε πάω μια σεζόν και περιμένω στα τέλη του Αυγούστου για να κλείσω μεταγραφές με δανεικούς και σαπάκια, σε εισαγωγικά έτσι, ναι. Χωρίς να θέλω να δείξω κάποιον άνθρωπο, ρε φίλε, είναι προβληματισμός αυτό μεγάλος για μένα. Δεν μπορεί να κινείται κάθε χρόνο η ομάδα με αυτές τις επιλογές τις λανθασμένες. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Μα είναι φως φανάρι, είναι σαν να με κοροϊδεύεις εμένα στα μούτρα. Και εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ξέρεις δεν παίρνω φέτος διαρκείας. Όχι φίλε, θα πάρω διαρκείας, δεν είναι αυτό το θέμα το διαρκείας. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και τις σωστές κινήσεις ρε φίλε. Είσαι μέσα στους Big Four και είσαι κάθε χρόνο πρέπει να διεκδικείς το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να με διεκδικείς το πρωτάθλημα τώρα με δανεικούς και ελλείψεις. Να, είδες φέτος κάτσαν όλα στραβά ρε φίλε, ήρθανε πόσοι τραυματισμοί και δεν είχες ένα χύψη βάθος στο ρόστερ σου για να μπορέσεις να αναπληρώσεις το κενό.
1: Ναι.
7: Και να είσαι κομπλέ μέχρι το τέλος της σεζόν. Και ας το χάσω το πρωτάθλημα. Αλλά να είσαι κομπλέ, δεν ήσουν κομπλέ φέτος. Είδες, έλειπε ο Ζίβκοβιτς, ο πιο κομβικός παίκτης της ομάδας, με τραυματισμό ρε φίλε, και η ομάδα δεν τραβούσε μία.
1: Και δεν μπορούσε να την πάρει κανένα στην πλάτη του. Είναι πολύ βασικά πράγματα
7: αυτά. Ο Κωνσταντέλιας είναι καλός παίκτης, είναι χρυσός παίκτης. Δουλεύει το παιδί, είναι ταλέντο. Αλλά είναι αυτό που λες, δεν έχει την ουσία ρε φίλε.
1: Δεν κάνω
7: εγώ. Ο Κωνσταντέλιας θα κάνει το κάτι παραπάνω όταν οι άλλοι θα δώσουν την ουσία. Και θα κάνει για τα ταλέντα και θα λέμε ο Κωνσταντέλιας και θα γουστάρουμε. Εντάξει. Δηλαδή η χρηματιστηριακή αξία του Κωνσταντέλια έχει αποδοθεί από τις ουσιαστικές ενέργειες άλλων παιχτών μέσα στην ομάδα.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Αφού όσον λέει το καλοκαίρι, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι έχει πουληθεί, άλλοι λένε θα πουληθεί. Περιμένουμε να δούμε.
7: Ρε φίλε, δεν με νοιάζει εμένα άμα θα πουληθεί.
1: Όχι, αυτό είναι ο Ταλκάς, αυτό
7: είναι πουληθεί
1: τώρα,
7: ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι έχω παράπονο από τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω παράπονο, φίλε, από τη διοίκηση. Γιατί και να πουληθεί ο Κωνσταντέλια. Άμα είναι πάλι φέτος να πάρω παίχτες με δανεικούς και τέτοια, φίλε, εφόσον έχει έσοδα η ομάδα και μπορεί να κάνει μεταγραφές, είναι απογοήτευση αυτό το πράγμα. Ή βάλε το χέρι στην τσέπη, σκάστα, πάρε το πρωτάθλημα, βγες σου λούν να γουστάρει ο κόσμος και για την ιστορία σου, ή βγείτε σαν διοίκηση και πείτε το ξεκάθαρα. Να ξέρουμε πού να κινούμε, να ξέρουμε πού είμαστε. Όχι να κοροϊδευόμαστε.
1: Ο Τέλης,
7: μας πρίξανε με τον Τέλη, ο Τέλης ναι, και ναι. Ο Τέλης και τον βάλανε ο Βαλτός ο Τέλης από την
1: ναι,
7: Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι,
7: αλλά μισό λεπτό να σου πω. Είναι Βαλτός ο Τέλης, λέμε τώρα έτσι. Αυτό ακούγεται, σου λέω τι ακούγεται. Ναι, αλλά ρε φίλε, πρόεδρο, έχει τον Ονεδίτη.
1: Μην τα λες αυτά,
7: έτσι, δεν είναι.
1: Δεν έχεις μόνο αυτό, έχεις και άλλους μέσα.
7: Έχεις και άλλους, τώρα σου λέω τον βασικό σου, ρε φίλε.
1: Εντάξει, μην τα. Όλοι βασικοί.
7: Τώρα τι να λέμε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Καλό βράδυ, Τζορτζ.
7: Καληνύχτα, Πασχάλη.
1: Παρακαλώ.
10: Πασχάλη, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
10: Γεια σου Πασχάλη.
1: Γεια χαρά.
10: Καλησπέρα. Θα ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα γενικά και για το μοντέλο της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να πεις.
10: Και να πω ότι για μένα βασικός είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm.
10: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Για το ΜΕΙΤΕ που λένε όλοι οι φιλάθλοι, ο ΜΕΙΤΕ για μένα είναι πεφταράς. Έτσι. Πήραμε το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά που ήρθε το Δεκέμβριο, μέχρι να πάρει μπρος, που δεν είχαμε κερδίσει κανένα ντέρμπι, στα play-off που πήρε μπρος, δεν χάσαμε μάτς. Και φέτος έπαιξε μια χαρά. Αλλά δεν μπορεί ένας παίκτης να παίξει 45 παιχνίδια. Όπως και ο Κετζιόρα, όπως και ο Κωνσταντέλιας που λες, ορίστε, δεν έχει assist, γιατί ο Πέλκας του χάνει, του δίνει μια καταπληκτική assist και του χάνει στα 3 μέτρα. Ο Κωνσταντέλιας, τα play-off που πήραμε το πρωτάθλημα, έκανε μυθικά πράγματα. Πώς δεν είναι επιδραστικός παίκτης. Αλλά για μένα, άλλο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στη διοίκηση. Και αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Ο Λουτσέσκου, δυστυχώς, για μένα είναι, αν μείνει αυτή η διοίκηση, πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου.
1: Πώς το λες τώρα, δηλαδή αν μείνει η διοίκηση, αυτή η διοίκηση, αν μείνει ο Σαββίδης, αυτό λες.
10: Ναι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί
1: εντάξει, είναι όχι, αυτό, κατανοητό αυτό. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα πες.
10: Είναι το τείχος, έτσι. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι
1: η ασπίδα.
10: Φανερό, η ασπίδα, μπράβο. Είναι πολύ φανερό ότι ο Σαββίδης τα τελευταία χρόνια απλά πουλάει και δεν αγοράζει. Το βλέπουμε. 31 Αυγούστου παίρνει 5 παίχτες οι οποίοι τον Ιανουάριο δεν παίζει κανείς από αυτούς. Έτσι, η ομάδα φέτος έσκασε γιατί δεν είχε πάγκο, βάθος. Έτσι, δηλαδή εδώ μιλάμε για πόσους παίχτες, δηλαδή μιλάμε για Πέλκα, Φιμιάνη, Βολιάκο, Τέιλορ, Μπιάνκο, Λόβρεν, Καμαρά, Ντεσπότο, Φιβανούσε, Σάστρε. Αυτοί όλοι είναι 11 παίχτες. Αυτοί μπορεί να φύγουν. Δεν θα αλλάξει την πρώτη σου ενδεκάδα που φωνάζουν πολύ να φύγει η πρώτη ενδεκάδα. Παίρνεις καλύτερους παίχτες για να μπολιάσει αυτή την πρώτη ενδεκάδα. Δεν μπορεί να διώξει 15-20 παίχτες. Λοιπόν, αλλά για να πάμε λίγο και στο μοντέλο της διοίκησης. Ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο. Έτσι, παράξενο πράγμα που διαπίστωσα με την νέα διοίκηση. Το θυμάστε όταν διώχτηκε ο Δόνης ότι πήγε και ζήτησε τα μπίνδε δουλευμένα. Το οποίο ήταν πολύ παράξενο. δεν συμβαίνει συχνά. Σωστά. Mm-hmm. Κανένας προπονητής δεν ζητάει τα μη δεδουλευμένα.
1: Αν λοιπόν, ξέρεις τον νόμο. Το... Άκου λίγο. Είναι ο νόμος τέτοιος που δίνει το δικαίωμα στους στηγόμενους οι οποίοι κάνουν τις αγωγές να το ζητάνε έτσι. Έτσι πάνε στα δικαστήρια. Και μετά από εκεί πέρα γίνεται αυτό.
10: Ναι, κανένας όμως μέχρι τότε. Κανείς, ξέρουμε όλοι ότι τα χαρίζουν τα μη δεδουλευμένα.
1: Υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ Δόνη και ΠΑΕΠΑΟΚ. Αν θυμάσαι καλά. Επισήματα στο σπίτι του και δεν συμμαζεύεται. Τώρα γι' αυτό και αυτό στράβωσε.
10: Μπράβο. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται από τότε. Ποιος προπονητής στα 15 χρόνια κράτησε παραπάνω από ένα χρόνο εκτός από τον Φερέιρα? Μόνο ο Λουτσέσκου. Κανένας άλλος. Όλοι φεύγανε. Έτσι. Είχαμε επίσης ένα κοινό παράδειγμα που ξεχνάνε όλοι. Δεν ξεχνάνε. Πολλοί έχουν παρατηρήσει. Mm-hmm. Ίβιτς, Λουτσέσκου, Γκαρσία μετά από τίτλους φύγανε χωρίς να ξέρουμε γιατί. Και οι γνωστοί συνάδελφοί σας τους κατηγορούσαν ότι ο ένας απειλούταν ο αδερφός του στην ΑΕΚ κάτω στην Αθήνα και έφυγε ο Λουτσέσκου για τα λεφτά που έφυγε τρεις μέρες πριν, αλλά φύγανε. Επίσης, άλλο πράγμα που ήταν παράξενο, ο Τζαβέλας, ο Βέρμπλουμ, ο Λίνο, ο Κοεντράου και ίσως ο Χατζηδιάκος ήταν πέντε παίχτες οι οποίοι ήρθαν στην Τούμπα για να υπογράψουν και φύγανε. Ο Τζαβέλας και ο Βέρμπλουμ ξαναήρθανε. Πολύ παράξενα πράγματα. Αυτά δεν τα έχω ακούσει εγώ σε άλλες ομάδες. Να έρχονται στο γήπεδο να υπογράψουν και να μην συμφωνούν. Άρα υπάρχει κάποιο μοτίβο εδώ που γίνονται οι μεταγραφές και τα συμφωνητικά. Επίσης, να μην πω για βέβαια για αυτό που αναφέρθηκε και πολύ σωστά είπε ο προηγούμενος φίλος για το που πουλήθηκε ο Ακπομ, ενώ σε έχει τύχει βοηθήσει να παίξεις δύο εντός έδρας μάτς με Μπενφίκα και ποια ήταν η
1: άλλη. Στο μάτς με την Κράσνονταρ τον κάνανε.
10: Ναι, αλλά οι δύο προηγούμενοι γύροι ήταν μόνα μάτς λόγω COVID. Και παίξαμε εντός έδρας. Δηλαδή μας ευνόησε η τύχη, τους αποκλείσαμε κιόλας σε μόνα μάτς και πάμε με την Κράσνονταρ και μου πουλάς το παίχτη. Πριν το μάτς για να
1: παίξει. Ναι, με την Κράσνονταρ.
10: Και μην ξεχνάμε το πιο βασικό. Το Δεκέμβριο του 18, μετά τα όσα έχουν γίνει με την ΑΕΚ, που πας για πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια, αφήνει και φεύγει ο καλύτερος επιθετικός. Απλά δεν μας τύχησε. Αυτό ξέρεις τι παρακινδυνευμένο πράγμα είναι που έγινε. Που δεν είχαμε και play-off, το μαξιλαράκι του play-off.
1: Ναι. Το τελευταίο πρωτάθλημα χωρίς play-off.
10: Ναι. Πούλησε. Λοιπόν, δεν παίρνουν παίκτες. Να μην συζητήσουμε βέβαια ότι με το που εμφανίστηκε αυτό που έγινε η κόμπλα με το. Η κόμπλα, δεν το θεωρώ κόμπλα. Εγώ το θεωρώ ότι ευτυχώς που έγινε αυτό με τον Τετσάρη και τον Μιστακίδη, γιατί ο Γκουντέλιας ήταν έξω, στον Τγκάρι θα παίζε φέτος. Τον ξαναγύρισε πίσω. Έγινε αυτή η βιτρίνα μεταγραφή του Ζαφίρη που δεν μας έκανε καμιά διαφορά Ζαφίρη. Ουσιαστική. Έτσι. Καλός παίκτης, αλλά ήταν και από το Δεκέμβριο κιόλα. Λοιπόν, και. Αυτή τη μεθοδολογία της διοίκησης την βλέπουμε τόσα χρόνια. Εμφανίστηκε το γήπεδο, είχε εξαφανιστεί το γήπεδο. Το προπονητικό, εάν δείτε το αφιερωματικό ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το πρωτάθλημα του 24, αν πάει στο τελευταίο λεπτό, ο Γκαγκάτσης λέει και τώρα που θα γίνει το προπονητικό, τον Ιούνιο του 24. Πού είναι το προπονητικό, φτάσαμε Ιούνιο του 26. Και πάλι το ανακαινίζουμε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Καταλάβεις.
1: Να σε καλά, για χαρά. Ωραίος τύπος. Αναλυτικότατος, παρακαλώ.
11: Πασχαλή.
1: Ναι.
11: Καλό βράδυ. Λοιπόν, τι καλό να πούμε.
1: Ναι.
11: Εγώ έχω αισθανθώ έτσι, έχω καθαρίσει το σπίτι, το καθάρισα το πρωί και το ξανακαθαρίζω, έχω βγάλει έξω συρτάρια όλα, έχει φύγει το κεφάλι μου. Από το πάω κάγευ στο 3-3. Mm. Και νέος είμαι, σου γράψα και τσάτ.
1: Ναι, το
11: λοιπόν, μερικά πράγματα και μπορεί να επαναλαμβανόμαστε που λες, αλλά εμένα με έχει φτιάσει μέχρι το στομάχι μου, φίλε, σήμερα. Έχω ανάζει πολλά χρόνια να φάω τέτοια ήττα με τον ΠΑΟΚ. Και ας είμαστε οι συνηθισμένοι, ας πούμε, από το Βουλινό, από τέλος πάντων. Είμαι και εμπεδεμένος. Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, με τον Λουτσέσκο, ποια είναι τα κολλήματά του? Κολλήματα είχε και ο Άγγελος. Θυμάσαι με τον Ζαφυρίου τι κόλλημα είχε που λέγαμε παίξε, έμαθε. Το θυμάσαι που είχε γίνει ανέκδοτο. Είχε και έγκαλε την μπάσα στο ζήσι και έχουμε να λέμε για το 1-1. Τέλος πάντων, γιατί ρε φίλε να βγάλεις το μύθο σήμερα δηλαδή. Ο Γερεμέγε που έχω ακούσει όλοι οι συνοπαδοί μου, τίμιος, ρε παιδιά, μα είχε παίξει τα ίδια λεπτά ο μύθου, θα είχε πάει καλύτερα ή χειρότερα.
12: Μπαίνει με τον Ολυμπιακό το παιδάκι, σκοράρει στο κύπελο, τον εξαφανίζεις. Το θυμάστε την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή σήμερα, ποια ήταν η ουσία του να βγει ο Μύθου, να μπει ο Μεγκερεμέγεφ και γιατί να μην μπει ο Γιακουμάκη για 20 λεπτά. Είσαι 1-2. Βγαίνει Champions League. Τώρα να μην μιλήσω για την ομάδα, έχω να αναφέρει τα παιδιά τα πιο σωστά πράγματα. Για το Ζαφίρι τον αδικείς λίγο, νομίζω, Πασχάλη, θα φανεί του χρόνου.
1: Α, το καλά, παιδί, εσύ, εντάξει, εγώ δεν αδικώ κανένα φίλε, εγώ όχι, λέω ότι
12: μπορεί
1: βλέπω.
12: Να, μπορεί να μας δείξει, εγώ πιστεύω ότι το παιδί τρέχει σαν το... Σαν, δηλαδή και ο Βέγκος λόγο,
1: έτρεχε, και ο Βέγκος έτρεχε και ποτέ δεν ήταν πρωταγωνιστής.
12: Τρέχει σαν το Βέγκο, αλλά δεν είναι επίπεδο Βέγκο, παίχτης. Θα το δούμε, αυτό μπορεί να τυπώσουμε ότι διαφωνούμε.
1: Εσύ επιμένεις σε κάτι που δεν έχεις δει. Εγώ λέω αυτό που βλέπω.
12: Φίλε, τον έχω δει στη Σλάβια το Ζαφίρι πάρα πολύ και δεν είναι
1: άλλο η Σλάβια, άλλο ΠΑΟΚ. Ναι, άκου λίγο. Έχετε μπερδέψει, ρε φίλε, τις ομάδες με τον ΠΑΟΚ. Εσείς νομίζετε ότι όποιον παίζει σε κάποια ομάδα έρχεται στον ΠΑΟΚ και γίνεται παιχταράς. Η μεγαλύτερη φούσκα μεταγραφή στον ΠΑΟΚ ήταν ο Βρίζας. Που έκανε παπάρι στην Ξάντη, ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήταν νεκρός. Ποδοσφαιρικά. Δεν τον έβριξε όλο το γήπεδο. Δεν τον γιουκάριζε. Δεν ξέρω αν.
12: Ισχύει. Άμα ισχύει, τότε είχαμε φάει μεγάλη.
1: Δεν είναι θέσφατο. Εγώ αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είναι θέσφατο, φίλε, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κάπου και από δίπλα.
12: Καλά, άλλο η Σκόντα Ξάντη, άλλο η Σλάβια Πράγα που παίζει Champions League, α πούμε. Okay. Τώρα, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Τώρα η Σλάβια Πράγα σιγά τώρα. Έλα τώρα, τσόκο για πρωινό αυτού. Έχω και περισσότερα λεφτά από αυτού.
12: Λοιπόν, και για να τελειώσω, και εκεί δεν βάζει τον τέτοιο, όλα αυτά τα έχουν πει. Και για τον Λουτσέσκο, η άποψή μου είναι ότι είχαμε επικραθεί αρκετοί. Όταν έφυγε τότε που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα την πρώτη φορά, δεν ξέρω γιατί έφυγε, δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, μας άφησε στα ακραία του λιτρού. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από τότε.
1: Συμφωνία χαρακτήρων, ρε φίλε. Τι θα πει γιατί. Συμφωνία χαρακτήρων.
12: Σήμερα του παίχτε είδε στο τέλο που ήταν στα χαζεμένοι, λε και. Δεν είχαν βγει ούζα, δεν ξέρω, μην πω τίποτα άλλο. Α πούμε, το είδε στο τέλο αυτό που είπε και το παιδί. Δηλαδή, είχαν καταλάβει ότι πεζόταν τα προκριματικά του Champions League. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Δεν ξέρω, τρελή απογοήτευση. Μακάρι, α πούμε, όπω έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ουδέν κακό αμυγέ καλού.
1: Θα σου
12: μακάρι
1: πω ένα πράγμα να κρατήσει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι, όποιοι και να είναι, εγώ δεν βάζω, δεν ξεχωρίζω. Θέλουν να είναι μεγαλύτερα ονόματα και πρωταγωνιστές από την ίδια την ομάδα. Αυτό.
12: Το έχεις απόλυτο δίκιο και με την προσωπολατρία. Το έχεις ξαναπεί και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Καλό βράδυ.
12: Λοιπόν, ευχαριστώ που με
1: έφερες. Για χαρά, να σε καλά γενιά. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
13: Αγαπητέ μου Πασχάλη, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι σε παρένθεση, οι ρομαντικοί άνθρωποι που βγαίνουν και λένε όταν ο ΠΑΟΚ παθαίνει τέτοια λούμπα, ας πούμε, να φταίει ο προπονητής, να φταίει ο πρόεδρος, δεν αγόρασε, δεν έκανε, δεν έρανε. Πασχάλη μου, είναι στη μέση του στοίχημα. Ναι, εκεί το πάω Λοιπόν, είναι στη μέση το στοίχημα. Ο λογαριασμός δουλεύει και λέει τι είναι να στείλουμε στο να κερδίσει το 10% το 90% να πάει κουβά. Λοιπόν, και τελευταία στιγμή πέφτει το φόνο, ξέρω εγώ, και σου λέει βγάλε τον αυτό να βάλει εκείνο να θα φάρει τόσο, να βάλετε τόσα. Για να...
1: Άρα εσύ θεωρείς ότι όλα έγιναν σήμερα για το στοίχημα και για τον αλγόριθμο.
13: Είναι ο αλγόριθμος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω για το στοίχημα αυτό και για τον αλγόριθμο.
13: Ναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
13: Και λένε για τον πρόεδρο δεν έκανε μεταγραφές, δεν έκανε. Κάποιος κύριος είπε ότι είναι βαρύδιο το λιμάνι. Έχω λέω το αντίθετο, ότι βαρύδιο είναι η ομάδα και όχι το λιμάνι. Ο σκοπός του Σαββίδη είναι το λιμάνι.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
14: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
14: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
14: Θυμάσαι που σε έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος?
1: Όχι.
14: Βέβαια στεναχώρεσα τους φίλους μου τους παοξίδες. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο έχουν παίκτες κερδίζουν. Ο μη έχουν παίκτες δεν κερδίζουν.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
14: Α, μπράβο. Να σου πω εγώ από το στέι. Το ένα παίξιμο είναι του Λουτσέσκου και το άλλο του Σαββίδη.
1: Ο Λουτσέσκου γιατί?
14: Ο Λουτσέσκου γιατί? Γιατί έχει κάποια κολλήματα.
1: Κολλήματα. Και εσύ που λες για κολλήματα. Ο Μεϊτέ, σταματήστε το παραμύθι με το Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ήρθε. Άκουσε λίγο, Σοφία. Δεν απαντάω σε σένα μόνο. Απαντάω και στον κόσμο ο οποίος έχει κάποια εικόνα για κάτι. Ο ΜΕΙΤΕ όταν ήρθε εδώ και όταν έρχεται εδώ, που δεν τον θέλει κανένας άλλος, εγώ αυτό το βάζω πάντοτε παρονομαστή για μια ομάδα που θέλει να είναι ανταγωνιστική. Έτσι, φέρνεις έναν ποδοσφαιριστή που δεν τον θέλει η ομάδα που τον έχει, δεν τον θέλει και κανένας άλλος και τον θέλουμε μόνο εμείς. Έρχεται εδώ λοιπόν ο τύπος και λέει: εγώ φίλε, πρέπει να παίζω βασικός. Και παίζει βασικός. Φταίει ο ΜΕΙΤΕ? Όχι. Φταίει ο Λουτσέσκου? Όχι. Είναι επιλογή του Λουτσέσκου. Πάει, λέει, στη διοίκηση. Η διοίκηση θα του πει τι θα του πει. Και ή έρχεται ή δεν έρχεται. Δεν είναι όμως ο ΜΕΙΤΕ ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλοι 10 ποδοσφαιριστές που παίζουν την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι. Στην πορεία βλέπεις, εάν τραυματιστεί όπως τραυματίστηκε ο ΜΕΙΤΕ, τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς, τραυματίστηκε ο Τάισον, τέλος πάντων οποιοςδήποτε, και μπαίνει ο Μίστερ Τίποτας, ο Μίστερ Πουθενάς και ο Μίστερ κάποτε σε λέγανε ποδοσφαιριστή, φίλε, δεν θα έχεις χαΐρι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Βλέπεις την ΑΕΚ που την κοροϊδεύαμε όλοι και βλέπεις οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και έχουν εμπολιαστεί με τους προηγούμενους, δίνουν την ευχέρεια στον προπονητή να έχει λύσεις. Ο Λουτσέσκου, αν δεν έχει λύσει τον πάγκο και επικαλέστηκε σήμερα τα θεία και την Παναγία, τα έχουν επικαλεστεί κι άλλοι στον ΠΑΟΚ. Φύγανε νύχτα.
14: Δεν είναι,
1: δεν. Τώρα μην κορδευόμαστε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός, ούτε τα θεία.
14: Όχι, βέβαια. Αυτά τα έλεγε ο Άγγελος.
1: Να πάει στο Σαββίδι και να πάει να του πει: φίλε, εγώ λόγους αξιοπρέπειας φεύγω. Ή μένω ή κτλ.
14: Άσε
1: τώρα. Όλα τα άλλα είναι τώρα. Ο Μεϊτές φταίει, ο Βίρες φταίει, όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε.
14: Όταν ήταν να πάρει το κύπελο, έτσι.
1: Ναι.
14: Ο Σαββίδης, ο μεγάλος ο Σαββίδης, ο Ιβάν.
1: Ρε εσύ λέγε την ερώτηση τώρα, μας πεις ο Σαββίδης, ο μεγάλος Σαββίδης, ο Ιβάν, ο Ιβάν Σαββίδης που άντε λέγε.
14: Ήτανε.
1: Τα παιδιά του.
14: Ο Ιβάν είπα, όχι τα παιδιά του.
1: Τα παιδιά του, ήταν αντιπροσωπεία της οικογένειας.
14: Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος?
1: Να μην σε νοιάζει. Ο Μαρινάκης ήταν σήμερα στη Φιλαδέλφεια. Γιατί δεν ήταν?
14: Ο Μαρινάκης όχι.
1: Γιατί δεν ήταν?
14: Όχι, τελείως.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν?
14: Εμείς
1: γιατί δεν ήταν, απάντησε, γιατί δεν ήταν. Έλα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε πείραξε τώρα που είναι ο Ιβάναρος. Άσε μας τώρα, θεία. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν ο Μαρινάκης, να μας απαντήσεις. Τι είναι αυτή, τι είναι, παιδιά? Είμαστε για το ποδόσφαιρο μιλάμε, για το αποτέλεσμα μιλάμε. Μιλάμε τώρα τι κάνει ο καθένας. Παρακαλώ.
15: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Σας ακούμε.
15: Τα μυαλά μας πονάνε.
1: Μόνο. Βράζουν.
15: Τα μυαλά μας πονάνε. Αν απογκραστεί γενικότερα ο οργανισμός ΠΑΟΚ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοίκηση.
1: Πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο, πώς το ξεκίνησε. Πολύ ωραίο. Αν ο οργανισμός ΠΑΟΚ αφουγκραστεί, ποιον?
15: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διοίκηση. Έτσι, αναφέρουμε στη διοίκηση.
1: Η διοίκηση να αφουγκραστεί την ίδια τη διοίκηση. Αφουγκραστεί
15: λοιπόν τον μέσο ΠΑΟΚ.
1: Α.
15: Επειδή μιλάμε πάρα πολύ.
1: Τώρα με τον κύριο Παπαμιμίκο φαντάζομαι ότι θα τα αφουγκραστεί όλα.
15: Τα μυαλά μας πονάνε για ακόμη μια φορά. Έχω λοιπόν φίλους παγκόσμιου που είναι στα Χανιά, έτσι μην μιλάμε, στην Κοζάνη, το Κυλκής. Όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως, του πονάει το στομάχι. Εγώ είμαι κάπου μεταξύ εγκεφαλικού, καρδιακού, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ προφέρει τι πονάει περισσότερο τελικά, το σημερινό αποτέλεσμα, το ότι έχασε το τελικό κυπέλου, το ότι έχασε εν τέλει το πρωτάθλημα. Δεν θα βάλω...
1: Να σου πω πότε έπρεπε να ήταν ο πόνος, ο πραγματικός ο πόνος, ξέρεις πότε ήταν? Για μένα, προσωπικά, πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε ο πόνος. Η κορύφωση του πόνου που στήθηκε ένα πανηγυράκι. Τα 100 χρόνια, τα έτσι, τα αλλιώς, οι εχθροί, η κυβέρνηση και εσύ είχες μέσα την κυβέρνηση, την είχες μέσα στο μαγαζί σου και έλεγες στον κόσμο, αυτά εσείς τα αποσιωπείτε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Όταν θες να είσαι καθαρός, εκτός αν θες να είσαι μέρος της διαπλοκής, πάω πάσο. Μη μου λες τώρα ότι όλοι οι άλλοι είναι απέναντί σου, γιατί εμείς πάντοτε στον ΠΑΟΚ, ενίοτε από τα πρώτα παιδικά χρόνια, πάντοτε είχαμε τον παρονομαστή ότι φταίει η Αθήνα για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ. Αλλά όλοι οι πρωταγωνιστές της ήττας του ΠΑΟΚ, γενικώς της ήττας, έτσι, σαν οντότητα, παρέμεναν πάντοτε μέσα στον ΠΑΟΚ. Κανένας σας δεν αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν κάποιοι που είναι αποτυχημένοι σε όλα τους να παραμένουν στις θέσεις τους.
15: Επειδή λοιπόν πλέον δεν τρώμε σανό.
1: Εύχομαι.
15: Δεν τρώμε σανό.
1: Εύχομαι.
15: ειδικά με το καλοκαίρι που αναφέρθηκες, Πασχάλη, προφανώς και εγώ όταν είδα τον μεγάλο Ιβάν, τον μεγάλο Ιβάν να κατεβαίνει με το ελικόπτερο και να κάνει όλο αυτό το σοου, μα το Θεό, προβληματίστηκα.
1: Ψηλιάζεσαι, λες, όπ, τι γίνεται εδώ τώρα.
15: Γιατί, από τη μία λέω, λες ρε, μήπως και βγάλει αντίδραση ή μήπως εν τέλει το κάνει όλο αυτό για σοου. Μεγάλο Ιβάν, τα αγαπούμε, τα εκτιμούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα στήσουμε έναν 30. Είπες ότι τον ΠΑΟΚ, τον μεγάλο μας ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και ξηρό ψωμί, θα τον κάνεις μεγάλο. Το πιστέψαμε, σε πιστέψαμε. Μας έκανες μεγάλο. Αν θες να δείξεις το μεγαλείο σου, μεγάλο Ιβάν, άσε τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς πια. Ό,τι ήταν να δώσεις το έδωσες.
1: Θεωρείς ότι δεν έχει κίνητρο?
15: Κίνητρο. Πιστεύω έχει πολλά κίνητρα. Αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
15: Πρακτικά.
1: Οικονομικά εννοείς.
15: Προφανώς. Mm-hmm. Κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια όταν φέρνεις δανεικούς παίκτες. Όταν εν τέλει και του χρόνου δεν ξέρεις πώς ξεκινάς. Ποιον έχεις βασικό επιθετικό? Γερμαγε. Γιατί το Γιακουμάκι πρέπει να τον αγοράσει. Ποιον θα έχεις, το Μύθου? Ποιον θα έχεις, το Μητέ? Ποιον θα έχεις αυτό, θα του ανανεώσεις?
1: Τον Τάιζον.
15: Το διατάφτα. Μεγάλε Ιβάν, ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα.
15: Και επειδή προφανώς Πασχάλη και εσύ κάπου εκεί θες να ρίξεις τις ευθύνες, κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών, ούτε και ο Ρασβάν σήμερα για το σημερινό παιχνίδι, ούτε και οι παίκτες. Η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει κεφαλή. Το τσάρι συνήθως βρωμάει
1: κεφαλή. Έχει κεφαλή, τι σοβαρά, μιλωστε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Αν υπάρχει ο... και εγώ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
16: Ήθελα να ξέρω για τον προηγούμενο φίλο, αν δεν είχε να περιμένει πατμόν ο κύριος Μιστακίδης. Αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι, γιατί τώρα ανέλαβε τον μπάσκετ, μπορεί να μην θέλει πια. Αν θα έλεγε τα ίδια λόγια στον αφήγιο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί αν δεν ήταν ο Μιστακίδης, δεν είμαστε και σίγουροι αν κάποιος άλλος θα ενδιαφερόταν για την ομάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό λοιπόν, προκύπτει αυτό. Ρε. Από τη δυσκέρεια. Υπάρχει αντίπαλο δέος, σου λέει, φίλε, άμα δεν μπορείς, κάνε άκρη να έρθει κάποιος άλλος. Αυτό σου λέει.
16: Μπράβο.
1: Γιατί υπάρχει το πρόσωπο, κατάλαβες. Από αυτή την άποψη λέει προκύπτει.
16: Μα αυτό λέει, εκ του ασφαλούς μιλάμε. Λοιπόν,
1: πάντα έτσι
16: να
1: πρέπει.
16: Λίγο. Όταν ρίχνουμε τις ευθύνες στον Ρουμάνο, που δεν είμαι και μεγάλος φαν, αλλά δεν έχει σημασία. Περάσανε τα χρόνια και πλέον νομίζω ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όταν ο Ρουμάνος πήρε όσοι που οι περισσότεροι λέγανε χωρίς βοήθεια το πρωτάθλημα, το τελευταίο που πήρε ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, το πήρε με πολύ μικρό ρόστερ, έτσι δεν είναι? Όταν ένας προπονητής βγαίνει συνεχώς και λέει balance και το ρόστερ είναι μικρό και πιστεύει στους ίδιους παίκτες, δεν πρέπει να το βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο? Αυτός ο τρόπος δεν πρέπει να κάνει με το staff που έχει τριγύρω? Άρα με τους γιατρούς, με τους γυμναστές που ξέρουν τους παίκτες. Για να βοηθήσουν. Γιατί έμαθα κιόλας, χωρίς να ξέρω, γιατί δεν ασχολούμαι και με άλλες ομάδες, ότι ο Νίκολιτς βγήκε και φώναζε και έλεγε τον Οκτώβριο ότι εγώ δεν μπορώ για ένα μικρό τραυματισμό να χάνω τους παίκτες για 2 και 3 εβδομάδες, και αλλάξαν κατευθείαν γυμναστές και το γιατρό. Πού θέλω να καταλήξω? Δεν πιστεύω τέλος πάντων ότι προκύπτει ότι ο Ιβάν δεν έχει λεφτά, γιατί ήρθε ο Ζαφίρης. Αν δεν ερχόταν ο Ζαφίρης, με τα 12 εκατομμύρια, εκτός αν είναι κάτι ψέματα, έτσι, αν ξέρεις εσύ κάτι άλλο και δεν μας το λες.
1: Όχι,
16: γιατί έτσι. 12 εκατομμύρια είναι πολλά.
1: Σε 5 χρόνια είναι οι δόσεις. Άρα δεν είναι πολλά για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, αν λες ότι είναι πολλά, θα μου επιτρέψεις να έχω άλλη άποψη. Δηλαδή, αν
16: όχι,
1: να δώσει...
16: δεν ήξερα για τις 5 δόσεις.
1: Φυσικά,
16: αλλά
1: δεν, μα δεν
16: έτσι,
1: υπάρχει ένα final.
16: Υπάρχει
1: το fair play, το οικονομικό, το οποίο εγκείται και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να δώσει το 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές που έκανες ό,τι ήθελες. Τώρα υπάρχει ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι compact, ισχύει όχι πάντα για όλους, αλλά ενίοτε για τις ομάδες αυτές. Στον ΠΑΟΚ δόθηκαν η δυνατότητα να έχει την οικονομική ευρωστία όλη την χρονιά και να δίνει κάποια δόση των χρημάτων στη Σλάβια. Αυτό. Τώρα 2 χρόνια, 3, 5, 10 δεν με ενδιαφέρει. Σημασία ότι υπήρχε μια διευκόλυνση. Τώρα, εάν δεν υπάρχει ρόστερ για να καλύψει όλα αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν, θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν ξέρω ποια είναι. Αυτοί που διοικούν και πληρώνουν, αυτοί ξέρουν.
16: Ναι. Εγώ βλέπω πάντως κάτι να αλλάζει, γιατί τα παλαιότερα χρόνια, ρε παιδί μου, υπήρχε μια να αγοράζουμε συνέχεια από τη ρώσικη αγορά. Τους ξέρει τους ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να σου πω. Φέτος πήραμε και από Ιταλία, ας ήταν και δανεικοί. Βλέπω κάτι να αλλάζει. Αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μάλλον θέλει αλλαγή σε πολλές θέσεις το staff. Και εκεί ο Ιβάν δεν βάζει μυαλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο το πρόβλημα τα χρήματα. Mm-hmm. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει το staff. Και κάτι που με εκνευρίζει σε εσάς τους δημοσιογράφους είναι ότι συνεχώς μιλάτε, θα ρίξει και κάτι ξέρετε, αλλά δεν μπορείτε να το πείτε. Δηλαδή ότι φταίνε κάποια ονόματα που είναι μέσα και δεν έχουν δώσει ας πούμε τίποτα, αλλά παρόλα αυτά κρατάνε την θέση τους και την καρέκλα τους. Βγείτε και πείτε ποιοι είναι. Όπως βγαίνουμε και λέμε ότι μας φταίει ο ΜΕΙΤΕ ο ένας και ο άλλος, βγείτε ποιοι είναι, πείτε. Ο Γκοτζάρεβα είναι, ποιος είναι, ο Γιώργος είναι. Ποιος είναι. Και για το φίλο που αναρωτιόταν γιατί έφυγε ο Λουτσέσκο την πρώτη φορά, mm-hmm. ήταν γιατί έμπαινε ο Γιώργος με τα πόδια του.
1: Ήταν και αυτό. Η συμφωνία χαρακτήρων, το είπαμε αυτό. Είναι, η συμφωνία
16: αυτό, ναι. Χαιρετώ, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
17: Η ασπίδα των επιχειρηματικών συμφερόντων του κυρίου Σαββίδη στον ελλαδικό χώρο που λέγεται ΠΑΟΚ ράγισε. Ένα. Δεύτερον, ας μου πει ένας από τους ακροατές ποια ομάδα διεκδικεί την είσοδο του στο Champions League ή παίζει στο Champions League όπου προπονητής, πρόεδρος, εκπρόσωπος τύπου, μάνατζερ είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα πάμε στο σημερινό παιχνίδι 3 ώρες πίσω. Δεν θα ασχοληθώ με τι παίχτες έχει φέρει, τι παίχτες έχει. Παίζεις ένα παιχνίδι, είσαι με 2 γκολ μπροστά και κάνεις πρώτη αλλαγή τον Μύθου και τον Πέλκα. Ας βγει ένας που ξέρει λίγη μπάλα ή πολύ περισσότερο προπονητής σε ερασιτεχνικό σωματείο που θα έβγαζε έναν μπαρτοκαπνισμένο 38χρονο center for για να βάλει ένα Φέρελ Πινέο, ο οποίος ό, του θαύματος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Σου έκανε και γκολ. Τώρα κρίνω τον προπονητή μου. Στη συνέχεια, ένα παίχτη ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σου κάνει τη φάση, τον βγάζεις έξω και ενώ είσαι στο 2-2 και είσαι με την πλάτη στον τοίχο και θέλεις νίκη, δεν βγάζεις ένα μπακ, δεν βγάζεις έναν οποιοδήποτε παίχτη από πίσω από την άμυνα, γιατί δεν έχεις να χάσεις τίποτα αν φας δεύτερο και τρίτο και τέταρτο γκολ. Θέλεις τον γκολ για να περάσεις ο Μίλου του Champions League. Εδώ λοιπόν κρίνω τον προπονητή. Αλλά για μένα προσωπικά, αγαπητέ φίλε Καμόρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ πλέον είναι ο ίδιος ο λαός του. Έχουμε μαλθακέψει πολύ. Και με αυτό που λέω, δεν προσθέτω μακριά από μένα οπαδική βία και οτιδήποτε άλλο. Ο Κόκαλης 12 ντάβλ τους είχε πάρει και όταν άρχισε να φαλτσάρει διοικητικά, μόλις αυτό συνεπάγονταν για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, είδατε τι έγινε. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε λιγάκι. Εγώ προσωπικά σου είπα και άλλη φορά ευχαριστώ τον κύριο Σαββίδη που πήρε τον ΠΑΟΚ από την αφάνεια, αν και πιστεύω ότι πάλι κάποιος θα βρισκόταν ανάλογου ελληνικούς, γιατί υπάρχουν πολλά συμφέροντα τα οποία εμείς δεν μπορούμε τα καν να τα φανταστούμε, αλλά η προμετωπίδα, η ασπίδα που λέω ότι λέγεται ΠΑΟΚ έχει ραγίσει. Αν δεν μπορεί ο κύριος Σαββίδης, μπορεί να βγει και να πει, παιδιά, κρίνεται με οικονομικά, με επίοικια, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά... Και εκεί λιγάκι να μπω στα άδυτα, δεν μπορεί να είσαι στη λίστα των πλουσιωτέρων ανθρώπων στον πλανήτη Γη μέσα ενταγμένος και να μην βρεις έναν τρόπο να κάνεις ανάλογες μεταγραφές κύρους ποδοσφαιρικές προσωπικότητες για να κάνεις τι πράξη, αυτό το οποίο υποσχέθηκες όταν ανέλαβες την ΠΑΕΠΑ από τη διοίκηση και έδειξες το άδειο ακόμη τραπεζάκι στο Μακεδονία Παλάς, όπου εκεί θα έφερνες και θα βάζες τρόπαιο ευρωπαϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη.
1: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
18: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό βράδυ, καλά, Αλέξη. Ναι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
18: Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε.
18: Τι κάνετε, πώς περνάτε?
1: Καλά είμαστε, εσείς?
18: Τι καλά, φιλαράκο. Τα γεγονότα, πώς μιλάνε τα γεγονότα.
1: Μια χαρά, όπως τα ακούς.
18: Ε?
1: Όπως τα ακούς, Νίκο.
18: Παλικάρι μου, τα έλεγα εγώ παλικάρι εκεί κατά και τα έλεγα, δε Μεθάκη, τώρα ο κόσμος κερδάει. Έχω την καταχειρότερα, φίλε.

0: Και. Και τι.
1: Να σε πω, να τελειώσω.
0: Ακούω, πάμε, ναι, αυτό πες. Ξέρουμε που έπαιζε. Ναι.
1: Ήδη, μα είναι πέντε παίκτες.
0: Ναι, ναι, τους θέλει η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Manchester United. Έλα ρε Νίκο τώρα, σταματήστε το αυτό το πράγμα. Κανιβαλισμός είναι αυτό το πράγμα. Θα καταστρέψει και τα μυαλά των παιχτών αυτών που θα έρχονται από την ΚΑΠΑ 19 και θα ανεβαίνουν και σου λέει πού όπου είμαστε και κάτι. Κάντε τα έτσι εσείς. Και μετά τους βρίζετε.
1: Από τα παιδιά. Χάρηκαν που πήρε αυτό. Αλλά σε πάω αγόρι μου γλυκό τώρα. Κατάλαβε τους επαναλαμβάνω.
0: Ναι, βρε, εντάξει, προχώρα.
1: Να σε πω κάτι, αγόρι μου. Ο άνθρωπος αυτός όταν ήρθε στην Ελλάδα, το έδειξε, είπα κι άλλη φορά, μιλήσαμε κι άλλη φορά στο ραδιόφωνο, στον αέρα, έτσι, το έχει φέρει που με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια. Από την ώρα αυτός ο κύριος που έκανε τα εγκλήματα, παραεγκλήματα, έλα τώρα, ντε, μίλησε και να μην άνοιγε το στόμα μα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς ξεκίνησε και πώς δεν ξεκίνησε. Δηλαδή αυτός ο κύριος που του παρατάνει το μεγαλομέτωχο. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και κάνω μια ερώτηση στο λαό του ΠΑΟΚ. Αν είναι από τον μεγαλομέτωχο, που δεν είναι μεγαλομέτωχο, για μένα δεν είναι μεγαλομέτωχο.
0: Εντάξει.
1: Ουσιαστικά είναι μια εταιρεία, η ρουμανική εταιρεία στοιχημάτων. Εκεί είναι που μόνο το δούμε. Όταν έγινε μια γενική συνέλευση, πριν πούμε 1,5 μήνα, εδώ έγινε ο Άφη Λιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έτσι, ο Άφη με την Κεβαλαίου. Βέβαια αυτή η εταιρεία στοιχημάτων 35 εκατομμύρια καθέτα λεφτά.
0: Τι λέρε.
1: Ορίστε τι κατάλαβα.
0: Λέω τι λέει σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αμέ, γιατί αμφιβάλλει αυτό.
0: Όχι ρε παιδί, απλά τώρα το μάθα και αυτό.
1: Ρώτα και να μάθω.
0: Θα μάθω.
1: Πολύ άνετα θα μάθω.
0: Θα μάθω.
1: Μπράβο.
0: Και κλείσε με αυτό Νίκο, κλείσε με αυτό.
1: Εγώ περίμενα μια ώρα βάλει.
0: Ναι ρε, δεν τα κάνουμε. Περιμένουν και άλλοι περισσότερο από σένα ρε Νίκο. Νίκο, περιμένουν και άλλοι και από σένα. Σήμερα δεν θα κάνουμε τώρα αυτοβιογραφία.
1: Καλάκι μου. Η κάθε φωνή είναι λιγάκι πολύ.
0: Δεν είναι καθόλου πολύ. Καθόλου πολύ. Λέγει στην ουσία. Πάμε.
1: Εγώ η ουσία είναι ότι αυτή τη νέα περίοδο, όταν λέγεται νέα περίοδο, το Ιούλιο που θα γίνει η κλήρωση και θα γίνει η φάση του Ευρωπαϊκού, έτσι, θα έχουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα για να πάμε στο ζουμί. Άκου λίγο. Άστα κυρότερα και άστα γενικολογίες. Σήμερα έχω μια πληροφορία ότι ο Μιστακίδης, εκτός από το ότι ξεκινάει το προπονητικό, αυτό είναι άλλο, ψάχνει οικόπεδο. Άκου λίγο. Ψάχνει οικόπεδο για να κάνει καινούριο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Όπως αυτό, κοίτα, με έκανε όλα.
0: Γιατί μάλλον με το παλατάκι δεν τα βρίσκει με τον ερασιτέχνη, γιατί στον ερασιτέχνη νομίζουν ότι είναι δικό του το μαγαζί κτλ.
1: Είσαι άνθρωπο προχωρημένο.
0: Έτσι λέω.
1: Αυτό είναι ωραίο τρίκ.
0: Τρίκ λες.
1: Είναι ένα ωραίο.
0: Όχι γήπεδο για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ λέω.
1: Για τον μπάσκετ μιλάμε, αγάπη μου, ηλικιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τρίκ. Δηλαδή το μπάσκετ, να το παραμύσει.
0: Μάλιστα. Παραμύθι και αυτός, παραμυθάτης. Όλοι παραμυθάδες. Όλοι παραμυθάδες, ρε Νίκο. Όλοι.
1: Κρίμα το λαό του ΠΑΟΚ που τρώει το παραμύθι.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ, Νικολή. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Δεν παίρνω πολλές φορές τηλέφωνο.
0: Να πείτε.
2: Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι στρέφονται κατά του Σαββίδη πολύ. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι. Ιδιαίτερα ένας ακροατής, όπως τον είχες αναφέρει, ο Γιώργος, νομίζω ότι κάποιον του IQ είναι πολύ χαμηλό. Δεν μπορεί ένα παιχνίδι που είναι 0-2, έρχεται 2-2, αν ήταν το 1-3 και πιανόταν τον γκολ, θα έλεγε μετά αυτό που είπε, ότι ο Σαββίδης δεν θέλει να βγει η ομάδα στο Champions League. Αυτό το σκεπτικό.
0: Περισσότερη είναι... αναφορά έχει να κάνει με τις επιλογές που έκανε ο Σαββίδης κάποτε με το παιχνίδι με την Krasnodar. Γιατί υπόθηκε και μετά σε άλλα δύο τηλέφωνα, παρά με το μάτι στο σημερινό. Παρά το σημερινό.
2: Ναι. Ας αφήσουμε το σημερινό, γιατί ήταν χοντρή πατάτα αυτό που είπε.
0: Ναι.
2: Αλλά να πιάσουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
2: Όταν εγώ είμαι ο Σαββίδης και δεν επιθυμώ να βγω Champions League ή να κάνω το καλύτερο, θα έχω τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Γιατί υπάρχει και ο Μπεντιλίμπαρ, δεν ξέρω τι παίρνει, ούτε ο Μπενίτε δεν ξέρω τι παίρνει.
2: Εκτός άμα γνωρίζετε εσείς με κάποια άλλα πράγματα, θεωρούμε ότι είναι, αν όχι ο πιο ακριβός.
0: Είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους, από τους 2-3 πιο ακριβούς.
2: Ακριβώς.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι, δεν θα είναι.
2: Ναι, άρα λοιπόν, για να πάρω ένα

0: καλό προπονητή.
1: Ναι, τώρα να μου επιτρέψετε λίγο, μισό λεπτό. Από τους τέσσερις μεγάλους, οι τρεις έχουν πανάκριβους προπονητές. Είναι ο Μπεντιλίμπαρ, είναι ο Μπενίτεθ, είναι ο Λουτσέσκου. Και σε πήρε το πρωτάθλημα με τα μισά λεφτά ο Νίκολιτς. Βλέπεις λοιπόν, δεν είναι εφέσφατο το ότι είναι ακριβώς κάποιος σημαίνει. Έτσι, ο Μπενίτεθ, ας πούμε, έχει το όνομα, το πληρώνεις το όνομα.
0: Θεωρείς όμως ότι πληρώνεις κάποιον για να σε παράγει έργο.
1: Δεν ξυπακούεται, όλοι το κάνουν αυτό.
0: Αναγνωρισμένοι. Ναι. Εδώ όμως και κάποια χρόνια, γιατί νομίζω ότι προσωπικά, επειδή και μπαίνω και διαιτητής ήμουν χρόνια, έχω κάποιες γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Ό,τι είχε να παρουσιάσει, το παρουσίασε. Και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχε αποτυχημένες αποφάσεις. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων υπάρχει μια υπερτίμηση, πιστεύω, του συγκεκριμένου. Διότι ακόμα και το πρωτάθλημα το τελευταίο που πήραμε κρίθηκε σε μια κεφαλιά
1: του Ασαριφάρτ.
0: 4-4 ντέρμπι, ακριβώς. Δηλαδή δοκάρει και μέσα
1: ήρθα, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται.
0: Ο άχρηστος. Οπότε γενικά, δηλαδή, αν κρίνω εγώ την προσφορά του, δεν σου λέω ότι είναι ο πιο αποτυχημένος. Εντάξει, είναι ένας καλός προπονητής. Δεν έχει μάτι να κάνει αλλαγές μέσα στο γήπεδο. Με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, ένας που θα έκανε καλό κουτσάρισμα μέσα στην ομάδα, με τους ίδιους λέω, γιατί μην τους βγάζουμε όλους άχρηστους, έτσι, με τους ίδιους, ένας που είχε καλό μάτι, μπορεί να κάνει αλλαγή και στο 20 και στο 30 και στο ημίχρονο. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, σε αυτό το στυλ του Λουτσέσκου που μάθαμε, όποιος παρακολουθεί ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει μόνο τις αλλαγές. Ξέρει, θα βγάλει το μύθο, βάλει τον άλλο επιθετικό. Άχρηστο, τραυματίας, ξετραυματίας, θα το βάλει. Έχει κάποιες εμμονές. Ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ τρία μάτς μας έκανε τις παταπιές του. Σήμερα ήταν απ' έξω πάλι τραυματίες. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται ξεκάθαρα. Κάποιες εμμονές, κάποια πράγματα που δεν ξέρω πόσο εγώ.
1: Οι εμμονές μπορεί να είναι και αναγκαστικές επιλογές σύγχρονος, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο.
0: Αναγκαστικές, δηλαδή όταν έχει.
1: Άμα είναι τραυματίες, τι να κάνει. Πρέπει να βάλει ποιον, το Βολκάνο να βάλει, πώς το λένε, τον άλλο Βολπάτο, πώς το λένε. Ή τον Μπιάνκο, τον Ομίνο Μπιάνκο.
0: Αν έχεις, ας πούμε, 25-26 παίκτες και λες, ας πούμε, ότι έχω τους 11 που είναι για δεκάδα και 3-4 μόνο για αλλαγές, άρα κάπου φτάσεις κι εσύ. Λες ότι αυτό το σύνολο που μου δίνεις δεν κάνω. Και ο άλλος που χρησιμοποίησε τη μαγειρική, ναι, έχω ένα καρότο, μια πατάτα και ένα κρεμμύδι, αλλά αν είμαι καλός έφτασε, κάνω μια καλή χορτόσουπα. Άμα δεν είμαι καλός, θα σε κάνω ένα λαπάκι, θα είναι για πέταμα με τα ίδια υλικά.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αυτό που θέλω να τονίσω, ναι, μακριά τα χέρια από το Σαββίδη. Μάλιστα. Δεν θα βρούμε ξανά άνθρωπο, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός πει αύριο, χαλάλη σας, ναι, φεύγω και σας χαρίζω, δεν θέλω τίποτα άλλο,
1: ναι,
0: θα κλαίμε σαν τον Άρη σε καμιά μεριά.
1: Ναι, υπάρχουν, ξέρετε πώς υπάρχουν. Ας πει αυτός ότι φεύγω εγώ και δεν θέλω φράγκο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μην δώσει λεφτά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Από σας τηλεφωνάω, από Νέος Φουλιστερών.
1: Από
2: Νέος Φουλιστερών.
1: Α, το ξέρω το χωριό, γιατί είχα πάει Λοκατζίση.
2: Νέος Φουλί, είμαστε γραμμένοι όλοι οι παοξίδες σήμερα. Κατάντια. Δεν υπάρχει καμία δικολογία αυτό που αφορά τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ, ναι, και όταν αφορά σήμερα να πάρουμε ένα βαθμό και να βγούμε στα Champions League,
1: ναι,
2: και δεν υπάρχουν, κύριε μου, κύριε Καμόρα, πολλούς χρησιμούς από τον κύριο Κουρακά, τον Χρήστο, έχετε πούσει στα Βαζί Φαντάρι.
1: Φλαράκι μου.
2: Λοιπόν, ακούτε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ωραία. Ντροπή και έσχος για την ομάδα αυτή που λέγεται οργανισμός ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια φλάβους σε όλη την φίλιο. Αυτό που έγινε σήμερα, γιατί τους χαϊδεύετε όλοι εσείς που είστε δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, καλά που επικαλείστε, που αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, χαϊδεύετε, φτάνει, κουραστήκαμε. Ο άλλος πήρε την ΑΕΚ μέσα σε 1,5 χρόνο και έγινε μια ομάδα πρότυπο. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα, να πάρουμε ένα βαθμό παραπάνω μέσα στη λεωφόρο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει λαό επιγραμμένο.
1: Ναι, πρέπει να το δείχνεις όμως αυτό το πράγμα, ότι είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να το δείχνεις με πράξεις, όχι με λόγια.
2: Ναι, αυτό. Ήρθε ο Σαββίδης και μας αποκάλυψε πολλά πράγματα. Ναι. Μας είπε για πλάνο της αιτίας. Λοιπόν, είναι μεγάλη μούφα και άμα δεν μπορείς τον Πάο να τον αδικήσεις, τον Πάο να φύγει τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ο Πάο και είναι μεγάλη ομάδα και δεν εξαρτάται από τον κάθε Σαββίδη. Καταλαβαίνετε, είμαστε γραμμένοι σε όλο ο λωμός θερών, γιατί είμαστε μεγαλωμένοι.
1: Καλά, είσαι λίγο στεναχωρεμένος γιατί έπεισε και Πανσεραϊκός τώρα, έτσι.
2: Είμαστε παιδιά, χυστήκαμε για τον Πανσεραϊκό. Είμαστε παιδιά του Μόχτο, αγαπάμε τον Πάο από μικρά παιδιά και αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό σήμερα χάνει ο Πάο την ταυτότητά του. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα ιστορική. Κλέβε και εδώ ξέρει γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Θα έρθει ο κύριο Φυστακίδη και άμα δεν μπορεί, δεν μπορεί να ζούμε άλλο με. Θα κάνω ομάδα, θα κάνω ομάδα. Δεν μπορεί και ο Σουτσέσκου έχει φτάσει στα βάνη και δεν μπορεί άλλο να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ που θέλουμε όλοι, του ΠΑΟΚΣΥΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, είμαι η κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, κυρία Δέσποινα.
3: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι, κυρία Δέσποινα, πες.
3: Ναι. Πήρα να πω την καλησπέρα μου, να πω καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να πω ότι κοιμάμαι, ξυπνάω με το ράδι Μητρόπολη.
1: Ναι, κυρία Δέσποινα.
3: Είστε μαναζογονείτε.
1: Ναι.
3: Πάω καλύτερα σήμερα με την υγεία μου.
1: Mm-hmm.
3: Μια μέρα είμαι στον Παπα-Νικολάου, ότι όταν εφημερεύει του Ιπποκράτη, mm-hmm. του Ιπποκράτη, τότε είμαι καλά, είμαι έξω και τώρα έχω πάει.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, κυρία Δέσποινα?
3: Ορίστε.
1: Το μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?
3: Ναι, ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες σήμερα?
3: Ορίστε.
1: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες σήμερα, λέω.
3: Α, εγώ είμαι ΠΑΟΚ μέχρι κόκαλο.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
3: Ναι. Δεν μπορώ να δω τηλεόραση γιατί θέλω να ακούω τώρα.
1: Πώς τον άκουσες, τέλος πάντων, πώς τον άκουσες?
3: Ναι. Είναι. Θα πάει καλά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα. Να είσαι καλά. Μακάρι να ήταν αισιόδοξα και εσένα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
4: Παρακαλώ. Ναι. Ο Τσέσκου τα είπε πολύ ωραία και με πολύ ακρίβεια. Κατά λέξη.
1: Ο Λουτσέσκου.
4: Ναι.
1: Τι είπε, που είπε για να επικαλέσει και τα θεία.
4: Μισό λεπτό. Κατά λέξη, δεν έχουν σημασία. Νιώθω ηλίθιος γιατί μόλις πάμε να καταφέρουμε κάτι ωραίο.
1: Ναι.
4: Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει. Όπως είπατε ότι το χρήμα, από το χρήμα εξαρτώνται όλα. Αυτό φταίει.
1: Νόμος.
4: Λοιπόν, έτσι φαίνεται. Γιατί ώσπου να καταφέρει η Μαρέβια, συγγνώμη, ο Μιστακίδης, να πάρει το λιμάνι και δεν μπορεί να το πάρει, βλέπω με κάθε μέσο λοιπόν, να ξεκάνει όλη την ομάδα, φιλάθλους, πατέρες.
1: Για τη Μαρέβα που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ δεν λες κουβέντα όμως.
4: Λοιπόν.
1: Για λάθος. Ναι, για τη Νέα Δημοκρατία που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ δεν λέει κανένα σα κουβέντα.
4: Λοιπόν, για τη Μαρέβια μιλά και δεν μου στα
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
4: Λοιπόν. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, δεν τα λέτε όμως. Λοιπόν, τα λέτε από εκεί που σα βολεύει.
4: Γιατί πολλοί προτείνουν, γιατί πολλοί προτείνουν
1: ναι.
4: Λοιπόν, να φύγει ο Σαββίδης και είναι έτοιμο το πρόσωπο. Έτοιμο το πρόσωπο.
1: Έτσι γίνεται στις αλλαγές. Στις αλλαγές, στις μεγάλες, πράγματι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο. Αν δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν γίνονται αλλαγές.
4: Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο λοιπόν για να πετύχει να πάρει το λιμάνι και είναι ο στόχος, βλέπω να ξεκάνει τον ΠΑΟΚ. Θες με βουντού, μαντού, με τις μεθόδους
1: με
4: που
1: βουντού.
4: Υπάρχουν τώρα, δόξα τω
1: Θεώ. Μια καρφίτσα μαύρη.
4: Να αλλάζουν το κλίμα, μάλιστα. Να αλλάζουν. Λοιπόν, άντε για χαρά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά
4: μας. Σας βλέπω έτοιμο σύμβουλο.
1: Ναι.
4: Του Μιστακίδη.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να με πάρει. Ας με πάρει ο Σαββίδης. Γιατί δεν λες το Σαββίδη να με πάρει σύμβουλο?
4: Ζήτω
1: η Ρωσία. Ζήτω η Ρωσία. Ζήτω. Πες καλά, πες καλά. Γιατί δεν λες το Σαββίδη να μας πάρει να πούμε για
4: μη
1: συμβούλους? Για να του προστατεύσω και το λιμάνι, να βάλω τα στήθια μου μπροστά. Γιατί έτσι νομίζει, αλλάζει το λιμάνι. Ρε. Έχετε σύγχυση. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ούτε γεωστρατηγικά, ούτε τίποτα δεν ξέρετε. Έχετε μπερδέψει τον ΠΑΟΚ. Έχετε μπερδέψει τον ΠΑΟΚ με την κρεβατοκάμαρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. ΠΑΟΚ δεν είναι κρεβατοκάμαρα. Μπερδεύεστε. Όποτε σας βολεύει. Πάντοτε οι εχθροί είναι εκτός των τυχών. Πρώτα θα καθαρίσεις τους εχθρούς που έχεις μέσα στο σπίτι σου, που τους έχεις τρία πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχεις. Μουγκαφώνιστε. Κότες. Πού να τα πείτε. Ούτε προσκλήσεις θα πάρετε ούτε τίποτα. Κλείστε τώρα αυτό με το βουνάκι. Τι το σηκώνεις αυτό? Παρακαλώ. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
5: Ρε φίλε, πόσο δίκιο έχεις. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι όπως ακριβώς είναι. Και όχι να το φανταζόμαστε, ρε φίλε.
1: Εδώ τους αρέσει η φαντασία τους.
5: Ο ΠΑΟΚ, άκουσε με. Άκουσε με ρε Πασχάλη, ο ΠΑΟΚ είναι μια περίεργη ομάδα όπου η σιωπή γίνεται καθεστώς και η κρίση γίνεται φοβική επιλογή, ρε φίλε. Εμείς εδώ κάτω στον Πειραιά τον έχουμε σπουδάσει τον ΠΑΟΚ, ξέρεις από πότε? Από το 1970. Σε αυτή την ομάδα, φίλε, δεν υπάρχει λογική. Γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που μια ήττα δεν σε πληγώνει. Απλώς επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και καιρό αρνείσαι να δεις, ρε φίλε. Κάπως έτσι μοιάζει σήμερα η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Φίλε Πασχαλή, ο χαμένος τελικός δεν ήταν η αρχή του προβλημάτος. Ούτε καν η κορύφωσή του. Ήταν απλώς το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας πορείας, φίλε, που χτίστηκε αργά, σχεδόν αθόρυβα, μέσα από επιλογές που δεν εξηγήθηκαν ποτέ, ρε φίλε. Και μια σιωπή που σταδιακά μετατράπηκε σε δίθεν στρατηγική. Πασχάλη, για χρόνια στον ΠΑΟΚ καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται μια περίεργη τεχνική αποφυγής της πραγματικότητας, ρε φίλε. Όχι επειδή δεν υπάρχει αντίληψη των προβλημάτων. Υπάρχει και παραυπάρχει. Αλλά γιατί υπάρχει η τάση να τα βάζετε, ρε φίλε, κάτω από το χαλάκι. Άλλοτε από φόβο, άλλοτε από υπερβολική πίστη και άλλοτε από την ανάγκη να προστατευτούν, ρε φίλε.
1: Επιλογή είναι, μπράβο. Πρόσωπα, θα σου λέγα αυτό, αυτό. Από επιλογή είναι αυτό.
5: Ορισμένα πρόσωπα και καταστάσεις. Ρε φίλε, σας ξέρουμε εμείς. Σας έχουμε σπουδάσει πάνω από 50 χρόνια. Φίλε, αυτό είναι μια στάση που συναντάτε συχνά στο ποδόσφαιρο. Αλλά στον ΠΑΟΚ παίρνει πάντα υπέρμετρες διαστάσεις κανονικότητας. Από κάποιο σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ, φίλε, άρχισε να λειτουργεί χωρίς ξεκάθαρο αφήγημα. Οι αποφάσεις ερχόταν, τα αποτελέσματα εναλλάσσονταν. Αλλά η μεγάλη του εικόνα, φίλε Πασχάλη, παραμένε συνεχώς θολή. Ο ιδιοκτήτης που για χρόνια αποτελούσε τον κεντρικό πυλώνα, φίλε, παρουσίας και κατεύθυνσης, απομακρύνθηκε από το προσκήνιο και επέλεξε έναν απόμακρο σχεδόν πολιτικό ρόλο, έτσι δεν είναι? Δηλώσεις υπήρχαν και υπάρχουν, αλλά οι δηλώσεις είναι πάντα χωρίς ουσία, ρε φίλε. Τα λόγια είναι πάντα χωρίς σοβαρό περιεχόμενο, γιατί οι πράξεις πάντα υπερτερούν, έτσι δεν είναι?
1: Νόμως.
5: Και όταν λείπει από τις δηλώσεις η καθαρή κουβέντα, δημιουργείται, ρε φίλε, ένα τεράστιο κενό. Ένα αναξιόπιστο κενό που σε γεμίζει με αμφιβολίες. Αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
1: Και έτσι προκύπτει και η αντίδραση. Σωστό.
5: Έτσι, μπράβο. Η ανεξήγητη επιτυχία της ομάδας το 2024, αντί να αποτελεί και να αποτελέσει μάλλον τη βάση για το επόμενο βήμα, λειτουργήσε περισσότερο, ρε φίλε, ως μια στιγμία υπέρβαση. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν απάντησε στα ερωτήματα. Απλώς καθυστέρησε τη σύγκρουση με την πραγματικότητα, ρε φίλε. Και η πραγματικότητα, φίλε Πασχάλη, σήμερα δυστυχώς είναι σκληρή. Ο ΠΑΟΚ δείχνει με τη σημερινή του μορφή και συντολές, τι έχω ακούσει, να έχει ξεπεράσει τα όρια του. Αγωνιστικά, διοικητικά, συνολικά, σε όλες τις παραμέτρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, φίλε Πασχάλη, δεν αρκούν απλές διορθωτικές κινήσεις. Τα έχουμε γευτεί και εμείς στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν αρκεί να αλλάξεις 2-3 πρόσωπα και να ελπίζεις σε μια καλύτερη χρονιά. Όχι, ρε φίλε. Χρειάζεται καθολική επανεκκίνηση. Μια καθαρή απόφαση ότι ο κύκλος πλέον, αυτός ο καλός ο κύκλος, όπως διατείνονται οι παουξίδες με την παρουσία του Σαββίδη, έκλεισε και πρέπει να ανοίξει ένας νέος. Προηγουμένως δεν είπατε ότι ακόμα και ο Κοκαλής ιδωρήθηκε από μας στο Ολυμπιακό. Ξέρεις γιατί? Γιατί έκλεισε το βιβλίο της ιστορίας, ρε φίλε. Φίλε Πασχαλή, ναι, με τις ομάδες της Αθήνας να μπαίνουν σε νέα γήπεδα από του χρόνου, αυξάνοντας κατακόρυφα τα πάντα και κυρίως τα έσοδά τους, ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυθέλεια, ρε φίλε, να καθυστερεί. Γιατί όσο καθυστερεί, θα μηδενίζει την ανταγωνιστικότητά του. Γιατί, φίλε Πασχάλη, στο τέλος της ημέρας οι αγωνιστικές αποτυχίες ξεπερνιούνται. Οι χαμένοι τελικοί ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεπερνιέται, Πασχάλη, είναι η απουσία του πλοηγού κατεύθυνσης, φίλε. Και αυτό είναι που βαραίνει περισσότερο τον ΠΑΟΚ σήμερα. Όταν μια ομάδα με σχημένα δημοσιογραφικά κοσμαζόν σε σπρώχνει σταδιακά στο να χαμηλώσει τις προσδοκίες του, τότε η ΙΤΑ δεν πρέπει να σε εκπλήσει, ρε φίλε. Απλά πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η σιωπή τελικά δεν ήταν ποτέ ουδέτερη επιλογή. Απλά ήταν η αρχή του προβλημάτος, ρε φίλε. Εσύ τα λες, αλλά δεν σ' ακούνε, Πασχάλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια από ένα φίλο σου, Πυρεώδη.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
6: Γιάννης Μελισσοκόμος.
1: Καλώς τα μέλια μας.
6: Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον προηγούμενο.
1: Άμα θες κάνει και αλλιώς.
6: Όχι. Και από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εδώ λέμε μόνο τις αλήθειες. Όταν ήρθε ο κ. Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, εντάχει, έτσι πήρε μια ομάδα η οποία πλήρωσε 11 εκατομμύρια. Έγινε φωτογραφίες το ένα το άλλο κτλ. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. 11 εκατομμύρια. Πήρε μια ομάδα με σαρδέλες, έτσι είχε πει ο κ. Άντος. Πόσο του τον πάτε τότε, ανύπαρκτο. Λοιπόν, ξαφνικά, αφού έγινε τι έγινε, ήρθε ο νέος ο ηγέτης, ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος θα μας αναστήσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Γίναμε κάποιες μεταγραφές. Φέραμε την ομάδα εκεί που είναι να τη φέρουμε. Παράλληλα, επενδύσαμε στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι πήραμε λιμάνια, φιλέτα στη Χαλκιδική, ξενοδοχεία, το ένα τ' άλλο, σουρωτή και πόσες άλλες εταιρείες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Από την άλλη, ο κύριος Σαββίδης ήταν εμπλεκόμενος στην πολιτική. Στη Ρωσία όταν ήταν, έτσι. Στο κόμμα του κύριου Πούτιν. Να μην σας πω λίγο, πριν τον πόλεμο, όλοι αυτοί εδώ οι μεγιστάνες της Ρωσίας ξέρανε από πρώτο χέρι ότι θα γίνει πόλεμος και θα γίνει εμπάργκο και θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί δεν είναι βλάκες. Έχουν βγάλει ήδη τα λεφτά τους, τα έχουν στείλει στην Ελβετία, τα έχουν στείλει όπου θες τα έχουν στείλει. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε το χρήμα ρέει. Ή τη μέρα είναι έδρα Λεμεσό, οπότε μέσω από εκεί γίνεται τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης έχει φέρει σε ένα επίπεδο που όλοι λέμε μπράβο, ναι, και διεκδικούμε και κάνουμε και ράνουμε. Έχει δείξει όμως ότι είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε του χρόνου, ό,τι βγάζουμε μέσα στον χρόνο, ό,τι λεφτά οικονομάμε, γιατί υπάρχουν τηλεοπτικά, υπάρχουν η Ευρώπη, υπάρχει οι σπόνσορες, και όλα αυτά εδώ είναι κάποια δεκάδες εκατομμύρια. Πόσα βγάζω εγώ, 30. Σύντα, δεν είπαμε τα εισιτήρια, τα οποία είναι μαγαζί γωνία ο ΠΑΟΚ και κόβει χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας, σύν ότι το γήπεδο είναι μονίμως σχεδόν γεμάτο, έτσι. Οπότε κάποια λεφτά έρχονται στη τσέπη μας. Τι πήρα, 40. Θα δώσω και 15. Τα άλλα που πάνε, στην τσέπη μου. Επιχειρηματίας είμαι. Μάγκας. Μάγκας μεγάλος. Αλλά είναι μέχρι εκεί. Και εσύ από εκεί και πέρα, όχι εσύ προσωπικά, ξέρει ο κύριος Σαββίδης, έχει τους ανθρώπους που τον έχουν από κοντά και του λένε «Πούλα ο Παδηλίκη, τι είναι ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ένα ρωστάκι, το οποίο ό,τι και να γίνει θα είναι κολλημένος. Δες του 2-3 πράγματα, ελικόπτερα στο γήπεδο, φωτογραφίες το ένα το άλλο, αυτό, πεθαίνει ο ΠΑΟΚ για κάτι τέτοια. Πεθαίνει, σου λέει εδώ είμαστε. Θα γίνει η μετάλλαξη, θα τα πάρουμε όλα, θα χτυπήσουμε Champions League. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα.
1: Μάλιστα.
6: Δική μου η άποψη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
6: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλό βράδυ, καλή κύριε. Καλή, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
7: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
7: Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το πρωτάθλημα. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να παίρνουν παραδείγματα από την ΑΕΚ για το πώς πρέπει να διαχειρίζεις ένα ρόστερ και να μπορείς να τα ανταπεξέλθεις σε όλες αυτές τις αγωνιστικές. Γιατί ακούς συνεχώς ο ΠΑΟΚ τραυματισμούς, ο Ολυμπιακός τραυματισμούς, ο Παναθηναϊκός τραυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα καθαρά θέμα οργάνωσης, προπονητικού staff και τίποτα περισσότερο. Αν όλοι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, θα υπάρχει και ένα σωστό αποτέλεσμα, όπως έγινε αυτό με την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ ήταν στην ουσία μια ομάδα η οποία την είχαν τελειωμένη και ξαφνικά βρέθηκε να βγάζει ένα πρωτάθλημα με 11 παίκτες και 4 αλλαγές, άντε βαριά 5. Ας αναλογιστούν πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο για να καταφέρουν κάποια στιγμή να έχουν διάρκεια όλοι οι παίκτες σε όλες τις ομάδες. Και κάτι άλλο τελευταίο. Όλοι λένε ότι η γυναίκα ανοίγει το σπίτι και η γυναίκα κλείνει το σπίτι. Όταν σε μια ομάδα έχεις μια γυναίκα να διαχειρίζεται όλα τα πράγματα και όλη την ομάδα, κάποια στιγμή θα στο κλείσει το σπίτι. Εγώ παιδιά βλέπω ότι το σπίτι του ΠΑΟΚ πάει για κλείσιμο.
1: Γιατί το λες
7: αυτό? Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Αν το λέτε με πρόφαση την πρόεδρο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι υπάλληλοι. Είναι, εγώ δεν βρίσκω, δεν ψάχνω να βρω φαντάσματα. Αν θέλετε εσείς φαντάσματα, ξέρετε που θα απευθυνθείτε. Αλλά αυτό που τα συμφραζόμενα, ας πούμε, ότι είμαστε αρρωστάκια, ξέρω εγώ, αυτά, αυτό εκμεταλλεύονται. Εξάλλου, άμα δείτε τα. Και ακόμα μετά από παιχνίδια που πάω, κερδίζει ή ετυχαία, ξέρω εγώ, ή χάνει, δείτε και τις προσεγγίσεις του payroll, το τι ακριβώς γράφουν. Έτσι, παραμετροποιήσεις ενός συγκεκριμένου κειμένου, θα αλλάξει και δύο-τρεις κουβέντες και. Απλά πρέπει να είναι όλοι ελεγχόμενοι. Και ο κόσμος του αρέσει να είναι ελεγχόμενος. Γιατί δεν έχει ευθύνη. Δεν έχει την ευθύνη των παλαιότερων γενεών και των παλαιότερων φιλάθλων, οι οποίοι πήγαιναν έξω από τη θύρα 1 και ζητοκράβγαζαν εις βάρος των διοικήσεων. Σήμερα δεν γίνεται. Σου λέει, φίλε, ο Σαββίδης πληρώνει και τα άλλα. Θα με αφήσει ο Σαββίδης τι θα γίνει κτλ. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό φέρε ο Πυριώτης παράδειγμα τον Κόκαλη. Όταν έσβησε το άστρο του Κόκαλη, έφυγε από τη θέση του, ήρθε κάποιο άλλο. Έτσι γίνεται, παιδιά, τώρα. Κακά τα ψέματα. Οι αλλαγές αυτό έχουν. Όταν υπάρχουν αλλαγές, έτσι. Πάμε, παρακαλώ. Μετά. Μετά από τον φίλο και πάμε στο διαλυματάκι.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Έλα, Πασχάλη.
1: Έλα.
8: Τζον Ρας.
1: Τζον Ρας. Περιμένεις λίγο για να βάλουμε ένα κομψό διαφημιστικό.
8: Ό,τι
1: θέλεις. Ωραία, για πάμε.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε σε Τζόρα κατευθείαν. Έλα.
2: Πρώτα απ' όλα να πω καλησπέρα στον πατέρα μου που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Καλησπέρα μας.
2: Κοντεύει τα 98.
1: 98?
2: Ναι, ναι.
1: Το λιγότερο να τα 200.
2: Ευχαριστούμε.
1: Σε καλά.
2: Παοξής βέβαια.
1: Τι θα είναι.
2: Παλιός.
1: Και αν δεν έχει ζήσει αυτός. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Αυτός περιμένει από την γέννηση του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την γέννηση του ΠΑΟΚ.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Να πεις.
2: Εγώ κατάλαβα τι θα γίνει αυτή η χρονιά από τη στιγμή που κατέβηκε με το ελικόπτερο που είχε στο Σαββίδης και άρχισε να λέει εκείνα τα περίεργα περί Αλεξάνδρε Νιεύσκη, αν το ξέρετε, ένας ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης είναι, της Ρωσίας. Τι σχέση έχουμε εμείς με τη Ρωσία? Θα πάρω το σπαθί όπως πήρε ο Νιεύσκη και θα πάω και θα σκοτώσω τους εχθρούς και τέτοια. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται. Εμείς τι σχέση έχουμε με αυτά?
1: Εμείς, θα σου πω κάτι, Τζόνι. Ναι. Τζόνι, άκου να σου πω λίγο κάτι. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και στο λέω τώρα με πλήρη συνείδηση έτσι, γιατί ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα. Υπάρχει μια βορειοελλαδίτικη ρωσολαγνία.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Γενικώς.
2: Καλά το πεις.
1: Και αυτό στοιχίζει. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί και εμένα δεν μ' αρέσει ή μπορεί να μ' αρέσει, αλλά κοιτάζω και το συμφέρον το γενικό. Εδώ κοιτάζουν ο καθένας το δικό του και αυτό θα το πληρώσει κάποια στιγμή. Θέλοντας και εμείς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Λένε ότι ο Σαββίδης είναι Πόντιος και ο Μιστακίδης δεν είναι Πόντιος.
1: Όχι, δεν είναι. Και είναι βαλτός ο ένας, ο άλλος δεν είναι. Ξεχνάει, ναι, δηλαδή ο Σαββίδης πώς πήρε τον ΠΑΟΚ, τα ξεχνάει ο κόσμος.
2: Φτάνουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο.
1: Έχει χατζούς που τα πιστεύουν.
2: Πόντι να λένε αυτός δεν είναι και αυτός είναι. Τι να πω.
1: Είπαμε, είναι αυτή τη στιγμή αποτελεί αντίπαλο δέος, γι' αυτό και θα φέρει και τα απόστολα, είναι την αντίδραση. Αυτά ξεκινήσαν από πέρσι.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τζόνι, να σε καλά. Χαιρετισμούς και τον μπαμπά. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πρώτη φορά που στην εκπομπή σου.
1: Καλώς ήρθες.
3: Σ' ακούω συχνά. Και ομολογώ το τελευταίο διάστημα μου αρέσουν και πολύ απόψεις. Σε παρακολουθώ και σε εκπομπές που κάνεις και στο ίντερνετ. Ομολογώ ότι λες πολύ σωστά πράγματα.
1: Εντάξει, για άλλους ναι, για άλλους όχι.
3: Ναι, εντάξει, βάσει της δικής μου νοημοσύνης, γιατί στο ίντερνετ γίνεται ένα πανηγύρι. Δηλαδή ο κάθε παραγωγός έχει πάρει και μια πλευρά και παρασύρει κόσμο. Παλέμαχοι, ραδιοφωνική παραγωγή παρασύρουν τον κόσμο σε άλλη κατεύθυνση. Γίνεται ένα μπάχαλο γενικά στα τζιανά στο ίντερνετ. Εγώ θα πω ότι έχεις μια σταθερή, ας πούμε, άποψη, μια σταθερή κατεύθυνση, ας πούμε, και την βρίσκω σωστή ως προς την προσέγγιση των πραγμάτων του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να παραθέσω έτσι
1: να την άποψή μου.
3: Ο Σαββίδης μας είπε την αλήθεια. Το 21. ΠΑΟΚ της αυτάρκειας.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Πουλάω και θα αγοράζω. Μετέπειτα αυτό έγινε το μόνο πουλάω και φέρνω δανεικούς. Για μένα η σχέση Λουτσέσκου-Σαββίδη είναι καθαρά. Ο ένας είναι ο κλιματοθεύσης του αλουνού. Ο ένας δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιεί
1: υπανοπλία.
3: Τον άλλο. Ο ένας ζει με τον άλλο. Ναι, συνυπάρχει με τον άλλο. Υπάρχουν και οι δυο στον ΠΑΟΚ γιατί είναι ο ένας και ο άλλος. Είναι δηλαδή μια σχέση τόσο δίκη και ενωτική μεταξύ τους. Που και γι' αυτό και δεν τον έδειξε το καλοκαίρι. Φοβήθηκε. Σε λέει να φέρω άλλον, να τα βρει εδώ μπάχαλο, να βούμε τίποτα 8η. Έβδομη, ποιος τους ακούει μετά τους άλλους? Άλλοι ο κόσμος. Εντάξει, πιστεύω ότι έχετε ένα καλοκαίρι δύσκολο για την ΠΑΕ. Υπάρχει μια ΠΑΕ με την πλάτη στον τοίχο που πρέπει να αποδείξει πράγματα στον κόσμο. Και προσωπικά εγώ πιστεύω θα έχουμε και εξέλιξη. Εξέλιξη δηλαδή και ως προς την ιδιοκτησία, ως προς το διοικητικό. Δηλαδή, ίσως και να πάνε τα πράγματα, ας πούμε, σε κάποια διαπραγμάτευση, να πω, προς πώληση. Θα έχουμε θέματα.
1: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
3: Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Διαχειριστές, λέει, όχι μόνο για εσένα και για τον κόσμο. Διαχειριστές έχουν γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Φέτος, η κυρία Κοντζάρεβα μας ανακοίνωσε 51 εκατομμύρια κέρδη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από Φανέλα πήρε 7-8 εκατομμύρια από τη Superbet. Πίσω από τους Ρουμάνους τη Superbet, επενδυτικά είναι οι BlackRock που τρέχουν το καζίνο του ελληνικού με την Τέρνα. Κυβέρνηση κτλ. Έχει παρκάρει τα πάντα. Προσπαθεί να δει πού θα κάτσει μπίλια και θα έρθει η ώρα να κάνει self-off. Όσοι γνωρίζουν βέβαια. Θα πουλήσει και ΠΑΟΚ. Του είπανε γήπεδο πήγε, ανακοίνωσαν μελέτες και μνημόνια και ακόμα είμαστε στο βλέπουμε. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έτσι. Μιλάμε με όρους και με αυτά εδώ, αλλά αυτή είναι. Ναι.
3: Εγώ ήθελα από αυτό business το τουλάχιστον το λίγο-λίγο πασχάλι μου. Ναι. Δηλαδή, έχεις τα λεφτά, okay, οργάνωσε την ομάδα ώστε να λειτουργεί σε ένα υγιές πλαίσιο. Φέρε ποδοσφαιρανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν την ομάδα ως προς μια προοπτική
1: ανάπτυξη. Δεν το κάνει αυτό, αφού το ξέρεις. Αυτό δεν το κάνει.
3: Δεν το κάνει.
1: Συγγνώμη, είπα εκατομμύρια, και... χιλιάρικα είναι, 51 χιλιάρικα, όχι εκατομμύρια.
3: Και για μένα ο MVP του πρωταθλήματος φέτος είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ.
1: Ο Ριμπάλτα.
3: Του δίνω τα εύσημα.
1: Βέβαια.
3: Μπράβο του άνθρωπου. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη μας.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Buongiorno a tutti.
4: Υπήρχε κάποιος λόγος, ας πούμε, να, μετά από 2,5 μήνες ξαναπάρω τηλέφωνο, έστω για τον ΠΑΟΚ. Από πέρσι τα έλεγα, τα λέγαμε. Εμείς οι λίγοι που φωνάζαμε γραφικοί, που κάποιοι θέλουν να μας επιτεθούν κιόλας. Τέλος πάντων, το πλήρωμα του χρόνου έρχεται και δείχνει, ας πούμε, ποια είναι η αρρώστια στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια αρρώστια. Έχει φωλιάσει μέσα στη στήθια του ΠΑΟΚ αυτή η αρρώστια. Και πρέπει να κάνουμε κάτι. Στο χέρι μας είναι του λαού του ΠΑΟΚ. Σαββίδι πουλα. Φτάνει τόσο. Δεν μπορείς άλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Δεν μιλάμε για που λέγαμε και πέρσι. Ας βγαίνουν κάποιοι να λένε παρατριχάμενοι γύρω από την ΠΑΕ που χρησιμοποιούν την ΠΑΕ για να κονομάνε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γυρίσει σελίδα και να προχωρήσει μπροστά. Καλοκαίρι δεν πιστεύω να γίνουν τις μεταγραφές ουσιαστικές. Δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, δεν γίνουν τώρα.
1: Τώρα προκύπτουν όμως, Παναγιώτη, γιατί 10 συμβόλαια, 11 νομίζω τελειώνουν.
4: Και πέρσι λήξανε 13 συμβόλαια Πασχάλη και πάλι με μερεμέτια και πασαλήματα. Δανεικούς και ελεύθερους.
1: Άρα θεωρείς ότι θα γίνει το ίδιο.
4: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Με διοίκηση Σαββίδη, πρόεδρο Σαββίδη. Γι' αυτό Σαββίδη πουλα να έρθει κάποιος που να θέλει, που να μπορεί, που να έχει ένα όραμα για τον ΠΑΟΚ, που να θέλει να φτιάξει κάτι καινούργιο, κάτι μεγάλο. Κάτι που να εκφράζει το όνειρο των Παοξίδων, να θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο, να θέλει να φτιάξει είτε λέγεται Μυστακίδης είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν κολλάω στα ονόματα. Για μένα υπάρχει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ υπήρχε και πριν το Σαββίδι, ΠΑΟΚ θα υπάρχει μετά το Σαββίδι, ΠΑΟΚ θα υπάρχει πάντα όποιος και αν είναι αυτός που διαχειρίζεται οικονομικά και διοικητικά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εγώ το παράπονο μου δεν το έχω τόσο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που δείχνει, δεν μπορεί να κρυφτεί, δείχνει. Εγώ το παράπονο μου το έχω με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που εκεί πέρα δεν ξέρω τι μαγειρέματα γίνονται. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, καθένας, τι ταλγά βαράει. Δεν είναι του παρόντος. Ελπίζω κάποτε να επικρατήσει η υγεία και στον ερασιτέχνη. Δεν θέλω να μέμψω κάτι ή κάποιον. Δεν είναι στο χέρι μου να το κάνω. Εγώ από την Καβάλα είμαι, δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά για μένα ο ΠΑΟΚ είναι κάτι που ξεπερνά τα όρια της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει προσφυγικό και απόδημο ελληνισμό. Όσο και αν κάποιοι για πολιτικούς λόγους και για προσωπικές οικονομικές σκοπιμότητες θέλουν εκεί να περιορίζουν τον ΠΑΟΚ στα όρια της Θεσσαλονίκης, όχι, δεν θα σας γίνει αυτό που θέλετε εσείς. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη Θεσσαλονίκη. Απλά τυχαίνει να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό κάποιοι. Είναι αυτοί που θέλουν να έχουν μικρό τον ΠΑΟΚ για να τον έχουν το χεριού τους και τη τσέπη τους. Εγώ περιμένω μεγάλες αλλαγές μας το καλοκαίρι που πρέπει να γίνουν κάποτε να τελειώνουμε. Γιατί δεν μπορεί να επικρατεί αυτή η αρρωστημένη κατάσταση. Δεν με νοιάζουν ένα ελικόπτερο και διαστημόπλια. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το καλό του ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Δεν είμαι Ιβάν Σαββίδης. Και εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό με τα συνέδρια που έγινε το παραμύθι, οι αλαζονικές συμπεριφορές κάποιων που έχουν χωρίσει σε κόμματα και παρατάξει με στο κόμμα και προσπαθούν ο ένας να φάνε τον άλλον, δεν με ενδιαφέρει, δεν με εκφράζει εμένα. Ή θα γίνουν αλλαγές μέσα στην Δημοκρατία τώρα εν εξελίξη. Ή γεια σας, οριστικά, και βρείτε ο καθένας μετά ποιος θέλει στο 14-15% κατάδυσε το κόμμα και την Ελλάδα. Γιατί η κατάδυση του κόμματος είναι η κατάδυση της Ελλάδος.
1: Καλό βράδυ, Παναή. Να μην ξεφύγουμε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να μην φύγουμε από το θέμα μας. Παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία, θα βρείτε το δρόμο της. Μην σταγωγείς. Ορίστε. Ναι. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Να πω μια αντικειμενική γνώμη εγώ.
1: Πού να πείτε.
5: Εγώ νομίζω ότι είστε πολύ αχάριστοι με τον Ιβάν Σαββίδη, ρε φίλε. Γιατί, ας πούμε, αν δεν ήταν ο Σαββίδης, θα ήσταν δέκατη.
1: Μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος όμως.
5: Πώς?
1: Μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος. Εσύ που το ξέρεις, άμα δεν ήταν κάποιος άλλος.
5: Ας πούμε, σε άδειο γήπεδο, γιατί νομίζεις ότι είπε σήμερα. Επειδή σε λένε ΠΑΟΚ, όχι βέβαια, επειδή είναι ο Σαββίδης.
6: Επειδή είσαι ένας ολιγάρχης στην Ελλάδα, αλλιώς δέκατος θα σου, σαν τη Λάρισα είσαι ρε φίλε. Μάλιστα. Σαβιδαϊκός είσαι δηλαδή και έγινες ομάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ αχάριστο αυτό που κάνετε. Αν φύγει ο Σαβίδης, θες αύριο να διώξεις αυτόν που λέγεται, δεν ξέρω τι δουλειά έκανε, αν έχει κάνει, που λέγεται Γκαγκάτσης και να πάει για αλλού η ΕΠΟ. Να δεις που, σε ποια θέση θα πάρεις.
1: Τι σχέση έχει η ΕΠΟ, γιατί τώρα με την ΕΠΟ, έτσι όπως το βαυκαλίζει τώρα εσύ, τι κέρδος έχει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με την ΕΠΟ.
6: Ομάδα,
1: δεν ακούς. Καλό βράδυ, χρόνια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σε άλλο ραδιόφωνο, Παναδρεφέ. Εδώ μιλάμε. Θα ακούς κιόλας. Γιατί για να μάθεις να μιλάς, ξάφησε ένα λεπτό, δεν ξάφησε. Και πολλοί ήταν κιόλας που ξάφησε. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ξανακάνεις αυτό.
7: Καλημέρα. Ακούγομαι.
1: Βεβαίως, καμπάνας.
7: Λοιπόν, κοίταξε Πασχάλη να δεις τώρα το δεις εξαμαρτήν ο καντρός ο φού.
1: Το είπε ο Ηράκλητος αυτό.
7: Δεν ξέρω ποιος το είπε, να.
1: Και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό ρώτησα. Λίγη σημασία έχει, σημασία γιατί το ξέρουμε.
7: Σημασία έχει ότι το ξέρουμε, ναι. Του νυχτερινού είμαι και της εργασίας.
1: Ενώ οι άλλοι που είναι του ημερήσιου, δεν είδες.
7: Δεν ξέρω.
1: Σκίζουν τα ρούχα τους.
7: Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Τώρα παρακολουθούμε μια κατάσταση η οποία, ας πούμε, χρόνια και χρόνια αυτός ο πρόεδρος όσο καλά κάνει, έκανε σε ένα πράγμα που τη χάνει συνέχεια. Να βάλει την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί πλέον να το αμφισβητήσει κανένας. Και να μην ήξερε ποιος είναι ο τρόπος, τόσα χρόνια που περάσανε, να πούμε, έπρεπε να το μάθει. Η χρονιά πέρα από τα 100 χρόνια που εντάξει εγώ δεν καίγομαι για τα 100 χρόνια, ας τα πάρει όλα στα 101, δεν με καίγεται καρφί να πούμε, εγώ πάλι η ίδια θα είναι να πούμε η χαρά μου. Και τώρα εντάξει έχασε και το κύπελο τώρα από την Όφη με τα κατεβασμένα χέρια, κάτι διπλά ημίχρονα τελικά εκεί μέσα στους Βόλους, εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι λίγο είμαστε και πονηροί να πούμε τώρα. Δεν μας αρέσουν εμάς αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε τον πρόεδρο να είναι εδώ πέρα, να γίνονται κινήσεις. Θέλουμε, άμα είναι να φέρνει ιδανικούς και γερεμεύει και τέτοια, φέρει παιδάκια να παίξουν καλύτερα, να τα χειροκροτάμε. Γιατί πάλι τρίτη ήταν πούμε και τέταρτη θα βγαίναμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή άμα παίζανε και τα παιδάκια. Τι να πω, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ο πρόεδρος είναι απόν. Τώρα δεν λέμε ότι δεν έχει λεφτά, ούτε με νοιάζει εμένα τι δουλειές κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει να πούμε που ο ΠΑΟΚ να πούμε έφτασε πάνω ψηλά και δεν μπορεί να κρατήσει ψηλά. Τώρα εντάξει, φέτος ήταν πολύ απετυχημένη η κατάσταση που ήρθαν τα πράγματα και η ΑΕΚ δεν έπαιξε καμία μπαλάρα. Δηλαδή και κανένα δεν έπαιξε καμία μπαλάρα.
1: Σωστό timing βρέθηκε η ΑΕΚ και το εκμεταλλεύτηκε.
7: Ναι, δεν διαφωνώ σε τίποτα. Δεν διαφωνώ. Κοίταξε αυτό που το παίρνει στο τέλος του σχάλη. Αυτό είναι ο δίκαιος.
1: Πάντα είναι, ναι, πάντα είναι πρώτο. Σωστό.
7: Εντάξει, δηλαδή για τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μιλώντας τώρα πέρα από αυτά που έχουμε δει παλιότερα, ας πούμε. Εντάξει, αυτό που είναι δίκαιο, αυτό το παίρνει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δηλαδή, χωριά που φαίνεται που λαό του δεν θέλει να πούμε. Άντε, καλή.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
8: Κύριε Πασχάλη, συγχαρητήρια στο Μετρόπολης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα λεπτό θα απασχολήσω μόνο.
1: Και ένα δώρο.
8: Α, ευχαριστώ. για τα ποδοσφαιρικά έτσι, ναι. Λέω πόσοι να είναι οι φύλαθλοι, δηλαδή ας πούμε τα διαρκείας πόσα πουλήθηκαν, πόσοι είστε όλοι μαζί. Πόσοι είμαστε,
1: γιατί και χιλιάδες. Εγώ... αμέτρητοι.
8: Πόσοι ακριβώς.
1: Ακριβώς δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας.
8: Πόσα διαρκείας πουλήθηκαν πέρυσι.
1: 20.000 πες.
8: 20.
1: Τι αλλάζει.
8: Μόνο.
1: Τι παραπάνω.
8: Υπάρχει, παραπάνω
1: και όριο, υπάρχει και όριο.
8: Μάλιστα. Νόμιζα παραπάνω.
1: Αν είχες δηλαδή 50.000 θα είχες 50.000. Αρκεί να έχεις και γήπεδο για 50.000. Ορίστε.
8: Και άλλοι 20.000 στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν πήραν.
1: Εντάξει, παντού, για άλλοι 100.000 και παντού είναι. Δεν έχει κάτι που να πεις ότι ναι. Σταματάει.
8: Οπότε είναι τόσοι ακριβώς οι ψήφοι που ψηφίζουν τις κυβερνήσεις.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις έτσι ακριβώς.
8: Πώς. Εκεί ποντάρουν.
1: Α, ναι, από αυτή την άποψη, ναι, θέλουν κλικ. Αυτό.
8: Οι καλύτεροι ψηφοφόροι είναι οι φύλαθλοι, ναι, κύριε Πασχάλη.
1: Ναι.
8: Ωραία. Εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα κατά του... τέλος πάντων, τι ήθελα να πω. Εγώ πιστεύω, γνώμη μου, απόψη μου, ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι επιβουλή. Όποιος και να ήτανε, θα βρίσκανε και χειρότερο από τον ίδιο να εφαρμόσει. Αυτά ακριβώς και χειρότερα. Νομίζω ότι επειδή ήταν ο ίδιος, χαρίσανε και κάτι, κέρδισε και λίγο παραπάνω. θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν μπορώ να ξέρω με υποθέσεις, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις.
8: Και αν,
1: εσείς μιλάτε εκ του ασφαλούς τώρα, λέτε κάτι το οποίο κανένας σας δεν μπορεί να σας φέρει αντίρρηση.
8: Αν του επέτρεπαν να πουλήσει, ακόμα και αυτό θα το είχε πουλήσει. Ούτε αυτό
1: ποιος το επιτρέπει, δεν τον επιτρέπει ακόμα να πουλήσει.
8: Από εκεί κάτω.
1: Ποιοι είναι από εκεί κάτω, τι θα πει, ένα όριστο, αφού συνεργάζεται με τους κάτω, τι θα πει από εκεί κάτω.
8: Ακόμα και η συνεργασία είναι επιβουλή, όλα.
1: Επιβουλή. Όλο το στήσιμο. Άρα αυτός είναι αγνώμων, δηλαδή δεν έχει άποψη αυτός το τι συμβαίνει και τι συμβαίνει.
8: Είναι το λες αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Και ζωή, το κέρδος και το να υπάρχει εδώ και το να έρχεται, χρησιμοποιούν την αγάπη του για την πατρίδα, όλο αυτό.
1: Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, να ξέρεις.
8: Να
1: δηλαδή, εσύ πιστεύεις τώρα όταν θέλανε να φάνε τον κόκαλη από κάτω, σκεφτήκανε την περιμετρική ζώνη της οικογένειας. Ορίστε.
8: Είμαι πολύ μικρή να ξέρω ποιος είναι αυτός. Κάποιος κάπου
1: ήρθε. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν, αλλά ξέρεις όλα τα άλλα όμως. Δεν είναι έτσι.
8: Αυτά τα ξέρω καλά.
1: Ναι, αλλά τους φιλάθλους δεν τους ενδιαφέρουν αυτά.
8: Γι' αυτό να προσέξουν τι να ψηφίσουν.
1: Α, καλά,
8: και κρασιά, όχι, ναι, κόμματα που ήδη υπήρχαν και που βγήκαν και τα κάνανε έτσι όπως τα κάναν και καθόμαστε τώρα, κάθεστε και σας ακούω.
1: Το κριτήριο είναι οπαδικό δηλαδή τώρα.
8: Είστε οι καλύτεροι ψηφοφόροι, είστε οι περισσότεροι.
1: Εσύ δεν ψηφίζεις, φαντάζομαι.
8: Πώς δεν ψηφίζω.
1: Τότε γιατί εσύ δεν είσαι καλός ψηφοφόρος.
8: Και εγώ φύλαθλος είμαι. Ναι,
1: αυτό λέμε. Δεν είσαι ψηφοφόρος κι εσύ.
8: Ναι,
1: γιατί χρησιμοποιείς τρίτο πρόσωπο. Και αυτός
8: άμα χάσουν εσάς, τα χάσαν όλα, κύριε Πασχάλη.
1: Δεν πιστεύω.
8: Πώς δεν.
1: Βασικά πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο και αυτό να μην είναι οπαδικό. Όταν πας να ψηφίσεις. Γιατί είσαι στόκος άμα ψηφίσεις βάσει της ομάδας σου. Το καταλάβαμε.
8: Αφού έτσι είναι στημένα εδώ και πολύ
1: τόσο στόκ. Είμαι στους στόκους απευθύνεται.
8: Άμα θεωρείς τον εαυτό σου. Ξεστήστε το. Να μην εξαρτάται το ποδόσφαιρο.
1: Ο καθένας είναι υπόλογος του τι κάνει στη ζωή του.
8: Και τότε τους προέδρους δεν τους χρησιμοποιούν έτσι.
1: Εκ των πραγμάτων γίνεται αυτό. Μην νομίζεις.
8: Από εσάς εξαρτάται.
1: Εξαρτάται σε εμάς τώρα. Έρχεται κάποιος, αγοράζει μια ομάδα. Να είστε καλά, για χαρά. Έρχεται κάποιος, αγοράζει μια ομάδα. Φίλε, αγοράζει και τους δημοσιογράφους μαζί. Πώς θα περάσει την προπαγάνδα του. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δεν βλέπουμε εμείς τώρα τι λιμά υπήρχαν και τι λιμά υπάρχουν. Τώρα μην πάμε σε αυτή την ιστορία. Θα δικήσουμε και τους εαυτούς μας. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Τώρα αυτό που είπες όσον αφορά με την κοπέλα και όλα με αφορμή, θυμάμαι που σ' άκουγα το 21, το 20 που έλεγες από το Ροστόφ δεν γίνει τη διοίκηση στην ομάδα. Από παλιά. Ίσως να ήταν αφορμή ότι πήρε η Νέα Δημοκρατία υψηλά ποσοστά στη Θεσσαλονίκη τότε και γι' αυτό ίσως να γίνει και μετακίνηση. Αλλά αυτό θυμάμαι που τα έλεγες και μετά άρχισα να το ψάχνω λίγο καλύτερα και άρχισα να βλέπω και τα αγωνιστικά. Όταν απέτυχε το 22 και το 23 ο Λουτσέσκο, και πέρυσι και φέτος ουσιαστικά στα αγωνιστικά, εγώ επέμενα να φύγει ο Λουτσέσκο. Για να φανερωθεί και αν φταίει εν τέλει ο τρόπος διοίκησης της ομάδας, έστω και από μακριά, ώστε ή αν φταίει άλλος προπονητής και πάρει πρωτάθλημα, τελικά να μην είναι αυτό. Να ήταν το αγωνιστικό στην κυριολεξία του φταίξιμου.
1: Δεν θεωρείς ότι είναι το αγωνιστικό το φταίξιμο?
9: Εγώ λέω ότι είναι το αγωνιστικό. Ναι. Γιατί από ποδόσφαιρο γνωρίζω και το βλέπουμε.
1: Ωραία.
9: Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να φταίνε στο βαθμό που μπορεί να φταίνε, αλλά όχι στο μεγάλο βαθμό που ακούγεται δεύτερη. Γι' αυτό τι λέω.
1: Okay, ναι, κατάλαβα.
9: Ναι. Να φύγει ο προπονητής, γιατί στα 5 χρόνια έγινε το θαύμα με το 24, το οποίο δεν ανέβαινε στο αεροπλάνο και ξαφνικά ήρθαν παίκτες στο Σεπτέμβριο και πήρε πρωτάθλημα. Αυτά που δεν γίνονται. Έβαλαν τα εξτρέμ 140 γκολ. Πράγματα που δεν γίνονται ποδοσφαιρικά αυτό ξανά. Να φύγει ο προπονητής, για να δούμε. Θα συνεχίζει να πάει κακό ο ΠΑΟΚ, με ένα προπονητή σοβαρό. Mm-hmm. Αν συνεχίζει, ναι, τότε φταίει ο κύριος Σαββίδης και ο τρόπος διοίκησης. Αν όμως έρθει αύριο μεθαύριο ο Βίβιτς ή ο Γκαρσία, οποιοςδήποτε σοβαρός προπονητής και πάρει πρωτάθλημα, άρα τελικά ήταν το αγωνιστικό του πρόβλημα εδώ και 5 χρόνια. Άσχετα αν είναι ασπίδα όπως λες και τέτοιο. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γι' αυτό λέω πρέπει να φύγει, ειδικά μετά αυτή τη χρονιά.
1: Αυτό πιστεύω ότι για να φύγει αυτός πρέπει να έρθει κάτι άλλο. Αν έχει εξασφαλίσει το κάτι άλλο με τις προϋποθέσεις που πρέπει, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια μεταβατικότητα τουλάχιστον μια τριετίας αμφισβήτησης και ενδεχομένως εμφύλιου πολέμου, να το ξέρεις. Όσο χοντρό και να σου ακούγεται αυτό.
9: Ναι, μιλάς για τον κύριο Μεσικίδη και τον κύριο Σαββίδη.
1: Όχι, άστο Μεσικίδη έξω από το κάδρο. Ο κόσμος, αλλά... ξέρει, λόγω της επειδή δεν μπορεί να κάνει κριτική στον ιδιοκτήτη χρόνια ολόκληρα.
9: Όχι
1: πλασματική, υπαρκτή κριτική, έτσι. Λοιπόν, φέρνει σαν παρονομαστή και σαν, ας το πούμε, αντίπαλο δέος τον Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης, φίλοι, ήταν εχθές. Ο Μιστακίδης ήταν εχθές, δηλαδή το καλοκαίρι. Ο Μιστακίδης ήταν στον ΠΑΟΚ και είχε σουίτα. Του την απαγόρευσε ο Σαββίδης στη σουίτα. Γιατί δεν είναι τίποτα κρυφό. Παλιούρι, οικόπεδο, δικαστήριο, Παπαμιμίκος. Άκουνα, δεν βρισκόμαστε σε καμία φρουτοπία. Στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε και γνωριζόμαστε. Μεγάλη κρεβατοκάμαρα Θεσσαλονίκη, σε πληροφορώ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα αστεία. Το ότι υπάρχει ο Μιστακίδης. Τι με νοιάζει με να υπάρχει ο Μιστακίδης. Στην παρούσα φάση τώρα που έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Φταίει ο Μιστακίδης, είναι αναφορά ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης κάνει τον μπάσκετ του. Αγοράζει προπονητήρια, φτιάχνει γήπεδα, κάνει ράνι παίκτες, ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός που έπρεπε να είναι πρωτοπόρος σε όλα, δεν το κάνει. Αυτό είναι το μαράζι που υπάρχει τώρα και στην αποτυχία των 100 ετών.
9: Μα γι' αυτό λένε ότι λένε, δεν έβγαλε ο κ. Σαββίδης, λέμε, θα πει λέμε την ομάδα. Ναι, και λέω τώρα, αγωνιστικά 5 χρόνια, ενώ υπάρχουν τεράστια δεδομένα και γεγονότα που υπάρχει αγωνιστική αμφισβήτηση σε αυτά που πράττει ο Λουτσέσκου. Okay? Και σωστά και στραβά. Έρχεται η φετινή χρονιά που προηγήσει, παραδείγμα, με τον Όφη, προηγήσει με τον Βόλο, προηγήσει με τη Λάρισα. Έρχεται η φετινή χρονιά να πάρει στο τελευταία θέση και φτάνει, τρυπάει το πάτωμα. Yes. Αυτό όμως τώρα λένε, αν όλοι λέμε φταίει ο Σαββίδης, okay, διώξε τον προπονητή, φέρε έναν άλλον. Αν συνεχίζει να πηγαίνει στραβά, άρα είναι καθαρά με τα θέματα δομής οργανισμού που το λένε όλοι οι δομή. Δεν φταίει καμία δομή. Και ο Ολυμπιακός έχει δομή, αλλά αποτυχάνει. Και η ΑΕΚ έχει δομή, αποτυχάνει. Και ο Παναθηναϊκός έχει δομή, αποτυχάνει. Πρώτα είναι το αγωνιστικό στο 80%, το αγωνιστικό τμήμα. Ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος φέρει την κύρια ευθύνη.
1: Εντάξει,
9: αν είναι πληρωμένοι παίκτες. Αν είναι απλήρωτοι, να σου πω.
1: Υπάρχει πιθανότητα να είναι απλήρωτοι παίκτες.
9: Όχι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, το DNA του ΠΑΟΚ να έρχεται παλιό, μέταλλο, σκληρό και να έρχεται τώρα ο Ηλιόπουλος και να κάνει δηλώσεις μες στην Τούπα. Mm. Δηλαδή αυτό το πράγμα επηρεάζεται όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος και από το στυλ ποδοσφαίρου του εκάστοτε. Δηλαδή όταν παίζει soft είναι soft και η κερκίδα. Όταν παίζει πιο δυνατά και η κερκίδα. Είναι όλο το δηλαδή. Άμα πας σε ντουμπα και δεις μπάλα ποδοσφαίρου, άμα δεις η ομάδα είναι passing game, θα καθίσεις και εσύ πιο ήρεμα στην καρέκλα σου. Όταν δεν μπαίνεις σε μονομαχή, θα είσαι πιο αγριεμένος. Mm. Αυτά είναι ποδοσφαιρικά απλά πράγματα, τα πιο απλά. Αλλά αν πούμε πώς ορίζεται ο καλός προπονητής και τον κρίνουμε βάσει αποτελεσμάτων, γιατί δεν μπορούμε να το παίξουμε ειδικοί. Okay? Λέμε ότι φέτος με τις προοπτικές και τους στόχους που έβαλε η ομάδα και με τις προϋποθέσεις που στηθήκανε, είχαμε τις μεγαλύτερες ελπίδες. Αλλά όταν βλέπεις να κάνει ρωτέσεις με τον Άρη για να παίξεις τη ρεβάντη με τον Παναθηναϊκό Μήτε, για να έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας, και μετά τραυματίζεται με την ΑΕΚ Μήτε και τον χάνεις ένα κομβικό παίκτη, γιατί δημιουργεί κομβικούς παίκτες. Δηλαδή ο Κωνσταντίνας ήταν τραυματίας και νικούσαμε, χωρίς το Μήτε δεν νικούσαμε. Είναι δυνατόν να διεκδικείς πρωτάθλημα όταν σου λείπει ένας παίκτης?
1: Εγώ θεωρώ, εντάξει, εγώ είμαι λίγο πραγματιστής σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω και τα νούμερα, που δεν είναι απαραίτητο βέβαια να βλέπει κάποιος τα νούμερα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και νιώθω είναι ότι η επιτυχία έχει πάρα πολλούς πατεράδες. Και η αποτυχία αυτή τη στιγμή έχει έναν, αλλά επειδή δεν μπορούμε να τον καταδείξουμε, καταδεικνύουμε τον υπάλληλό του. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα που έχει στηθεί, το έχει στηθεί από τον ίδιο το Σαββίδη. Δεν στήθηκε ούτε από τον Λουτσέσκου.
9: Δεν διαφωνώ γι' αυτό.
1: Αυτό θα δώσει και τη λύση.
9: Ναι, γι' αυτό εγώ λέω. Εμείς, όσο εμείς στοχεύουμε στο Σαββίδη, δεν πρόκειται να φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Α, καλά.
9: Όχι, γιατί ο Λουτσέσκου δεν λέει εσύ, δεν φέρεις καμία ευθύνη. Δεν τον νοιάζει το Σαββίδη εκεί που κάθεται. Δεν ακούει εσένα και εμένα, θα τον κατηγορήσουν. Όταν ο Λουτσέσκου θα ακούσει τα εξαμάξια, θα πει παιδιά, δεν αντέχω άλλο γιατί απέτυχα. Mm. Τότε θα αναγκαστεί να τον αλλάξει. Όταν τον αλλάξει, θα αναγκαστεί να ασχοληθεί με την ομάδα μετά.
1: Ίσως να μην θέλει ακόμα.
9: Αυτό
1: είναι άλλο.
9: Είναι που συζήτησα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Και εγώ χάρηκα.
1: Μια χαρά. Η αλήθεια είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε και την παράμετρο που υπάρχει, δηλαδή μάλλον δύο παράλληλες ομάδες όπως είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Έχει αγοράσει έκταση για να γίνει προπονητικό. Θέλει να φτιάξει πάλι να πάρει έκταση να κάνει γήπεδο. Έχει, οι νέες πληροφορίες λένε ότι παίρνει την ακαδημία που υπάρχει εδώ του Χατζιβρέτα την ομάδα 10 και τα λοιπά, για όσους γνωρίζετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπετε πουθενά? Ενώ αν είχε κλάσει ο ΜΕΙΤΕ θα το γράφανε όλο το payroll, οι 8 στους 10 δημοσιογράφους. Και τότε γράφει κανένας τίποτα. Φόβος. Φόβος να πεις δηλαδή ότι ο άνθρωπος κάνει επενδύσεις και αυτά εδώ πέρα, όπως έπαιρνε κάποιο του Σαββίδης. Δηλαδή τότε γιατί ήταν καλός, ας πούμε, και σήμερα δεν είναι καλός? Ή γιατί δεν έγινε αυτό που γίνεται σήμερα? Δηλαδή ξανά έχει γίνει να αγοράζει ο άλλος έκταση, να κάνει προπονητικό, να βρει χωραφοοικόπεδο για να μπορεί να χτίσει γήπεδο σε περίπτωση που δεν τα βρει με τον εραστέχνη, γιατί ο εραστέχνης δικείται από Χάρβαρντ και πάνω. Λοιπόν, ετοιμάζεται να αγοράσει ακαδημία. Βλέπεις ότι θα το γράψουν ένα-δύο για να μην σας πω ότι πάει στην Αθήνα και δίνονται ειδήσεις. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι κλειστές κοινωνίες έχουν αποτέλεσμα. Μηδέν. Και στην ενημέρωση και σε όλα. Και όταν θα πάνε να σας ενημερώσει, όπως κάναμε εμείς πέρσι το καλοκαίρι, παράδειγμα, που σας είπαμε ότι υπάρχει ο Μιστακίδης. Κατσαρίς τον παρουσίασε, όχι το Μετρόπολης. Εμείς μεταφέραμε την είδηση. Μπήκαμε στο μάτι του Κυκλώνα. Αυτό είναι αυτό που γίνεται εδώ. Από ποιους μπήκαμε? Από αυτούς που έχουν σήμερα τα συμφέροντά τους στον περίβολο Σαββίδη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το βλέπετε αυτό το πράγμα? Το βλέπουμε. Όλοι μας το βλέπουμε, φαντάζομαι. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
10: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
10: Ο Μιχάλης είμαι.
1: Το ξέρω, βρε, και αυτό.
10: Το ξέρω, αλλά δεν γελάς. Το χαμόγελο σου θέλω. Σε πρόλαβα.
1: Δεν πειράζει. Ας προλάβεις μια φορά.
10: Μ' αρέσει. Έχω μια απορία.
1: Και μια δώρο.
10: Για πες.
1: Εσύ θα πες, εσύ έχεις απορία, εγώ από.
10: Ναι, περίμενα να σου πω.
1: Ναι.
10: Όταν έβαλε τον κόλλο ο Σντόεπ.
1: Ναι.
10: Τι έγινε, γιατί δεν πανηγυρίσαν, τι έγινε εκεί ακριβώς?
1: Α, τίποτα. Εντάξει, γιατί ξέρουνε ότι δεν εξαρτάται από αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί να πανηγυρίσει?
10: Όχι, ρε, κάτσε, ήταν το πρώτο γκολ, παιδί.
1: Το πρώτο γκολ. Γιατί το πρώτο γκολ μπήκε στο 20.
10: Ναι, τι θες να πεις με αυτό, ότι περιμένανε τι γινόταν στο άλλο μάτι?
1: Περιμένανε την έκβαση του ΑΕΚ Ολυμπιακός.
10: Εντάξει, ακόμη στο 20 ήταν αυτό.
1: Ακριβώς. Τι να πανηγυρίσει, έφερε.
10: Ήταν σαν να...
1: Επειδή ήταν μόνος του.
10: Εγώ παλιά.
1: Επειδή ήταν μόνος του στην κεφαλιά αυτό, θες να πεις?
10: Ναι, μήπως τον είπε Σαββίδης, μην το βάζει ακόμη.
1: Τι μιλάς.
10: Ρώσο κι αυτό.
1: Μην το βάζει ακόμη, λέει.
10: Μην το βάζει ακόμη.
1: Βάλτε στην επόμενη επίθεση. Μα πότε θα ξαναμείνω, Μπιάτ, πότε θα ξαναμείνω μόνος?
10: Κατά λάθος το έβαλα, λέει.
1: Ναι, όχι.
10: Και δεν μπορούσε κιόλα να μην αστοχίζει. Σωστά.
1: Δεν ξέρω. Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος σήμερα εδώ, δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
10: Η δεύτερη ερώτηση, πολύ σημαντική.
1: Όπα.
10: Γιατί μου βγάζεις το Κωνσταντέλια στο 89?
1: Δεν τραβάς τα βυζιά σου τώρα και εσύ μόνος, να σε πω τίποτα. Να σε πω το.
10: Γιατί πες.
1: Εγώ απορώ πως δεν έβγαλε και τον Παυλένκα.
10: Δυο λεπτά, ρε. Δηλαδή, αυτός δηλαδή θα με στρελάνει, ο Λουτσέσκου. Το έχω πει εγώ πολλές φορές και στις πρωινές εκπομπές που βγαίνω και οι δύο και όλοι με λένε ότι είμαι τρελός. Δεν τον πάει καθόλου το Κωνσταντέλια. Δεν τον πάει. Για λοιπόν,
1: άκουσε λίγο,
10: λόγο...
1: άκουσε λίγο. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Μπερδεύεστε λίγο. Έχετε μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα.
10: Ναι.
1: Δεν μου λες, ο Χιμένεθ που δεν τον έβαζε. Όχι, ο Χιμένεθ, ναι. Ο Πογιέτ που δεν τον έβαζε. Είχε προσωπικά με τον Κωνσταντέλια.
10: Ποιο να είπε?
1: Ο Πογιέτ, ο προηγούμενο προπονητή τη Εθνική.
10: Ναι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς που δεν τον βάζει. Είναι χαζό δηλαδή. Όλοι οι άλλοι είστε εσείς όλοι έξυπνοι εκτός από τους προπονητές. Το έχει σκεφτεί καθόλου? Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν χέρι εκτίμησης? Λέμε τώρα, εγώ που δεν πιστεύω. Απλά, φίλε,
10: ναι,
1: δεν είσαι για αυτό που θέλει μια ομάδα. Δεν είσαι μόνος σου στο γήπεδο. Δεν παίρνεις την μπάλα, πάνε κάνεις 3-4 τρίπλες και μετά τελείωσαμε. Αυτό ήτανε. Θέλουν άλλο ποδόσφαιρο προφανώς οι προπονητές, στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί ο Κωνσταντέλιας και όχι η ομάδα στον Κωνσταντέλια. Δεν είναι σκιζοδίχτυας. Έλειπε δύο μήνες, φίλε. Δεν είναι. Θα πρέπει να παίζει ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον για να έχει τους χώρους αυτός για να μπορεί να εκμεταλλεύεται η ομάδα τις δυνατότητες τις οποίες έχει σαν ταλέντο. Δεν είναι ταλέντο όμως 23 χρονών, είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Και κάνεις την προσευχή σου μη τυχόν και τραυματιστεί και μην κανένα δίμηνο απ' έξω. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουν οι προπονητές που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους προπονητές. Λίγο να το κοιτάξουμε.
10: Ναι, αλλά συγγνώμη, δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που βλέπεις ότι όταν παίρνει την μπάλα και την παίρνει σε ένα στενό χώρο, δηλαδή την παίρνει πίσω από το center forward ή τον βγάζει στα πλάγια σαν εξτρέμ, δεν μπορεί να κινηθεί ο Κωνσταντέλιας.
1: Άρα δεν είναι πρωτοκλασσάτος παίκτης. Τι θα πει δεν μπορώ εκεί και μπορώ μόνο εκεί.
10: Θέλει
1: τι να τον κάνω εγώ τώρα τον παίκτη αυτό, δηλαδή να θυσιάσω έναν ποδοσφαιριστή σε μια θέση και θέλω εγώ να ανοίξω διαδρόμους. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, δηλαδή ποδοσφαιρικά πώς το έχετε αντιληφθεί, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή λέει ο καθένας μας την πεποίθησή του. Η πεποίθηση όμως του κάθε προπονητή είναι εντελώς διαφορετική. Θέλουν να έχουν Κωνσταντέλιας. Αν ο Κωνσταντέλιας όμως δεν προσαρμόζεται στα θέλω μιας ομάδος, τι να το κάνω εγώ ρε φίλε, αν αυτός κοιτάζει την προσωπική του προβολή. Γιατί οι 3-4 τρίπλες έτσι έχω καταλάβει ρε φίλε. Κάνε μια τρίπλα, άδεια σέτο να δώσει την μπάσα να λειτουργήσει και η ομάδα.
10: Εντάξει, το έχει, ναι, αλλά πόσες φορές το έχει κάνει και έχει δώσει assist και έτοιμα
1: γκολ. Άστα. Αυτά είσαστε πίσω από τη σελήνη που δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Ο νούμερο, θα σου πω τώρα γιατί. Ο νούμερο ένα ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα και δει στον ΠΑΟΚ είναι ο Ζίβκοβιτς.
10: Ωραίος.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι ωραίος. Θα σου πω εγώ τώρα πώς διαχειρίζεται το κοινό εσείς που αγαπήσατε ξαφνικά. Όπως το αγαπήσατε οτιδήποτε. Με ποιο μάτς παίξαμε, με τον Ολυμπιακό, ήταν η προηγούμενη αγωνιστική.
10: Ναι.
1: Όχι,
10: με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ. Λοιπόν. Το γήπεδο. Τον είδες τον Κωνσταντέλια. Τον είδες.
10: Ναι.
1: Μπράβο. Καλύτεροι ποδοσφαιριστές ήταν άλλοι. Ας πούμε, στους τρεις τελευταίους αγώνες του ΠΑΟΚ ήταν ο Παβλέγκα. Κλείσε ρε από εκεί που ακούς. Λοιπόν, ήταν ο Παβλέγκα. Τον είδες πουθενά καμιά φωτογραφία? Όχι. Είδες τον Κωνσταντέλια. Γιατί πουλάει ο Κωνσταντέλιας, φίλε. Κοιτάζει ο κόσμος, τα site, οι δημοσιογράφοι, τι πουλάει στον κόσμο, τι κάνει κλικ στον κόσμο. Και μετά έρχεσαι εσύ, 12.30 ώρα το βράδυ, και μου λες γιατί έβγαλε τον Κωνσταντέλια.
10: Όχι,
1: τον είχε 90 λεπτά. Μισό λεπτό, ρε Μιχάλη, μισό.
10: Ναι,
1: τον είχε 90 λεπτά.
10: Ωραία.
1: Δεν μπορεί άλλο. Ρισκάρει. Δεν λέει κανένας ότι αυτός που θα μπει θα είναι καλύτερος από αυτόν που θα βγει. Τα έχει πει ο Γκουαρδιόλα πριν από 15 χρόνια. Το πρόβλημα το πνευματικό ενός ποδοσφαιριστή είναι όταν κουράζεται, δεν έχει δυνάμεις.

0: Εντάξει, μην το λες αυτό.
1: Αυτό λέω, αυτό ακούω.
0: Εγώ είμαι πολύ αντικειμενικός από άκουσες.
1: Ναι, ναι, σε άκουσα, σε άκουσα.
0: Γιατί με άκουσες.
1: Σε άκουσα τώρα που είπες, ας πούμε, ότι αν δεν σου έλεγα για τον Ιβκοβιτς δεν θα έλεγες τίποτα. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που έχει κάνει 20 ασίστ σε ένα χρόνο. Ξέρεις, θα πει 20 ασίστ, 20 γκολ.
0: Ωραία, ναι.
1: Όχι δικά του, τα έχει δώσει. Και εσύ μου λες τώρα φρουφρού και αρώματα. Άστο ρε, τρεφίσαι.
0: Φρουφρού και αρώματα.
1: Φρουφρού και αρώματα μου λες. Μου λες για το Γιακουμάκι, μου λες γιατί τον έβγαλε. Προπονητής είναι αυτός, έχει το ρίσκο. Ποιος δεν το έχει, εγώ το έχω. Αυτός δεν θέλει, δηλαδή εσύ τώρα πιστεύεις ότι ο Λουτσέσκο δεν ήθελε να κερδίσει σήμερα. Και σου λέει, νιώθω ηλίθιος. Το είπε ο ίδιος του, φίλε. Νιώθω ηλίθιος.
0: Αλλά δεν έκανε και τίποτα για να.
1: Τι θες να σε κάνει, ρε. Πέντε αλλαγές σε κάτι, τι θες να κάνει, ρε. Τι θες να κάνει. Να μπει μέσα ο ίδιος. Τα λέτε, τα πιστεύετε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Αν δεν έκανε αλλαγές, θα έλεγες. Καλά, ρε. Δεν πρέπει να κάνεις αλλαγές. Βγάζει αυτούς που εσύ θεωρείς ότι δεν πρέπει να βγουν. Τι αλλαγές είναι αυτές που έκανες. Εντάξει.
0: Μήπως έπρεπε να ξέρω εγώ να ξεκινήσει και με το center back που έβαλε τώρα τον κορδό.
1: Το center back που δεν τα κορδόνια του στη σέντρα. Καλό βράδυ, Μιχαλέω. Τσάω, τσάω. Αρχιδέντερτς, bye bye. Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Ναι, γεια σας κύριε Πασχάλη.
1: Γεια χαρά.
2: Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που έκανε ο προπροηγούμενος συνεπαδός που είπε ότι γιατί δεν ήρθε κανένας να πάρει τον ΠΑΟΚ πριν το Σαββίδι.
1: Α,
2: και είπα ότι είναι υπόθεση. Δεν υπόθεση. Καταρχήν η υπόθεση είναι η μητέρα της επιστήμης. Οι υποθέσεις στηρίζουν το επιστημονικό συμπέρασμα. Αυτό είναι λογική προς την συναπαγωγή. Γιατί η κοινή πείρα λέει ότι τόσα χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να έρθει με χρήματα στον ΠΑΟΚ. Είχαμε τον Βουλινό, τον Χάρη τον Σαββίδι, είχαμε παλαιότερα τον Γούμενο, τραγική περίπτωση. Είχαμε τον Ζαγοράκη, ευτυχώς σημάδι του λίγο την ομάδα, δεν έρχονται κανένας. Δεν υπήρχε ποδοσφαιρικό κεφάλαιο. Δεν υπήρχαν διασυνδέσεις στην Αθήνα, δεν υπήρχαν ακαδημίες, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Ναι ή όχι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το παρουσιάζει. Δηλαδή. Έπρεπε να έρθει κάποιος να σου πω το. Περίμενε να σου πω, ρε. Περίμενε, ρώτησες κάτι να σου πω. Λεφτά, πρέπει να ερχόταν κάποιος με λεφτά. Ο μοναδικός που ήρθε με λεφτά ήταν ο Σαββίδης.
2: Τελείως.
1: Το καλοκαίρι πριν έρθει ο Σαββίδης, με ποιον διαπραγματευόταν ο Βρίζας, ξέρεις?
2: Με ποιον?
1: Με τον Καμπάνη.
2: Φανταστείτε.
1: Εγώ δεν φαντάζομαι τίποτα. Σου είπα ότι υπήρχαν συζητήσεις, αλλά δεν ήταν μεγέθη.
2: Ο Νικόλας ούρλιαζε για τον Καμπάνη με τη Βάρκα.
1: Το ξέρω, άσε τώρα τι κάνει ο καθένας. Εγώ σου λέω ότι οι προϋποθέσεις είναι για να αλλάξει μια σελίδα σε μια ομάδα να έρθουν λεφτά.
2: Ναι.
1: Και όχι λεφτά απλά, πολλά λεφτά. Και ο Σαββίδης ήταν ο καλύτερος προπονητής για αυτό το πράγμα.
2: Ήταν θετικό το πρόσωπο λοιπόν του Σαββίδη.
1: Δεδομένο. Δεδομένο. Στον ήλιο μοίρα δεν είχες. Yeah. Δεν είναι δεδομένο.
2: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο προκείμενο.
1: Πάμε.
2: Μετά που ήρθε ο Σαββίδης, τα πράγματα άλλαξαν πορεία. Ούτε αυτό μπορεί να το ζητήσει κανένας. Άσχετα τώρα που έχουμε μια σχετική παρακμή, αυτό είναι φυσιολογικό σε όλους τους οργανισμούς. Τώρα, αν θα έρθει ένας καλύτερος, αν έρθει ο Μουστακίδης, όχι, αυτό δεν το εξετάζουμε. Αλλά ο Μουστακίδης ήρθε την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι στα πάνω του ακόμη. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Δεν ξέρω τι.
2: Έχει πάρει την ΕΠΟ, που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να σας φάζουν. Έχει βάλει το ΒΑΡ. Έχει ακαδημίες, έχει ποδοσφαιρικό.
1: Το ΒΑΡ πληρώθηκε από το ελληνικό το κράτος. Σταματήστε την καραμέλα. Τις καραμέλες δεν τις πετάτε. Δεν θα λες. Την ΕΠΟ δεν την πήρες μόνος σου. Την ΕΠΟ την έχεις μαζί με τον Ολυμπιακό. Θα τα λες όλα. Εφόσον κάνουμε την κουβέντα, τα λες όλα. Την ΕΠΟ την πήρες μαζί με τον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, έστω.
1: Συνέτερο, εσύ με τον Ολυμπιακό. Εσύ που έβρισε τον Ολυμπιακό.
2: Το Στάλιν ήταν συνέτερο με τον Χίτλερ.
1: Πρόβλημά του. Δεν υποστήριξε να μπορεί να σε υποστηριχθεί και του Στάλιν και του Χίτλερ.
2: Είναι στρατηγική. Να παραδεχθεί.
1: Α, στρατηγική γίνεται τώρα. Μπράβο. Άρα πάμε στη λογική. Το ίσα βάρκα ίσα πανιά, ότι αν έχει λεφτά. Αυτό. Τέλος. Λοιπόν, επίσημη ανακοίνωση. Τέλος ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό είναι φοβερό και πλήγμα για τον Νίκο.
1: Κλείσε, καλό βράδυ. Κλείσε. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, θέλω Νίκο Μελτσακάκη. Έχουμε χρόνο. Πάρουμε τον Νίκο τηλέφωνο τώρα που είμαστε στα τελειώματα για να τον προλάβουμε. Και αυτό μην τον πάρει ο ύπνος, κυρίες και κύριοι, και να συνεχίζουμε. Να. Τι να σε πω τώρα. Να σε πω κάτι τώρα. Δεν σε λέω τίποτα. Τα αφήνω έτσι. Άκη, δεν νομίζω ότι είναι δικό του το...

0: το τέτοιο. Η γραφή. Έτσι, είναι, δεν είναι δικιά του, να ξέρεις. Λοιπόν, κάποιος εκεί. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, βγάζεις ψήλο στα άχυρα, δεν βγάζεις τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον, να δώσουμε έτσι επιμέρους καλησπέρες. Τα μηνύματα τα είδαμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Θωμά Μπομπούναρη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, την κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιαννιτσά, στον Ευθύμη τον Ευθελιάδη, λοιπόν, τον Γιώργο τον Μύρο, Παταγώδης αποτυχία έργο Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. Ούτε τον αδιάφορο Ράφα Μπανίτε δεν πέρασαν. Τρίτη και καταϊδρωμένη με μπάλα χωρίς αρχή, χωρίς τέλος και χωρίς ψυχή. Ο κύκλος έχει τελειώσει. Τα αποδυτήρια βρωμάνε, παρέτηση και κορεσμό. Αύριο κιόλας περιμένω τον Λουτσέσκου να βγει μπροστά και να αποχωρήσει μόνος του αν έχει ίχνος αξιοπρέπειας. Γιατί μικροφωνίζω, φίλε. Και ο Σαββίδης, αν δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί, να βγει να το πει καθαρά και να βάλει πολιτήριο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι προσωπικό project κανένας. Και μέσα σε όλα, το πιο μάγκικο το πήρε η ΑΕΚ. Με πάθος, με ένταση, όχι με δικαιολογίες και δημόσιες σχέσεις. Και πόσο μάλλον ΕΠΟ και αυτά εδώ που το λέμε και υπερήφανα. Πλέον φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό που βρίζαμε, ρε φίλε, το ρουζόμαστε και το γλύφουμε κιόλας. Και τι λέμε, μπράβο μας, λέει που έχουμε την ΕΠΟ. Γιατί η ΕΠΟ τι είναι, απονομή δικαιοσύνης. Σε ποιον, σε αυτόν που έχει λεφτά. Σε αυτόν που δεν έχει λεφτά, τι απονομή δικαιοσύνης. Όλοι βρίζουν. Εντάξει, τι. Νεκτάριε, τώρα εντάξει, δεν είναι, έχει φύγει λίγο τώρα το θέμα από εκεί. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Σούνογλου. Δεν είναι αποτυχία, είναι στρατηγική επιλογή από τη διοίκηση να μην βγει η Champions League η ομάδα. Ο κυματοθράφτης Λουτσέσκου έχει αναλάβει να καταπραίνει τον πόνο του αναγνών φιλάθλων. Ο Γιώργος ο Κοκάρης, Πασχάλη, λέω εγώ τώρα, μήπως δεν ήθελαν τη δεύτερη θέση, μήπως είναι πολλά τα λεφτά για να φτιάξει ομάδα για Champions League. Καληνύχτα μας. Ο Κώστας ο Κιτσόπουλος. Για τους λάτρες της στατιστικής, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να παραμείνει αίτητος στην τελική φάση του Champions League. Την ντροπή, ρε. Το λεφτάριο του Μιλωνά, είπαμε, είναι ντροπή να μην παρετείται ο προπονητής μετά από συνεχόμενες τραγωδίες φέτος και το χειρότερο που ο Skype δεν τον διώχνει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Επέλεξε ο ΠΑΟΚ την τρίτη θέση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο βάθος σε σύνδεση της ομάδας και μεταγραφές επίπεδου σε κάποιες θέσεις που έχουμε πρόβλημα. Ναι, αλλά η δεύτερη θέση θέλει πάρα πολλά λεφτά. Η τρίτη όχι. Αλλιώς είναι να πας στο Europa League, αλλιώς είναι να πας προκριματικά Champions League που χρειάζονται εκεί πέρα αρκετά λεφτά. Καλησπέρα στον Αβράμα από τον Γκέζελ Γκίρχεν. Ευτυχώς η Σάλκε πήγε καλά γιατί με τον ΠΑΟΚ φέτος είναι σαν να κυκλοφορεί στην καλύτερη γυναίκα, στην ομορφότερη γυναίκα όλο τον χρόνο. Και την τελευταία στιγμή που είναι να γίνει κατάσταση, έρχεται ένας λεχρίτης και σου την παίρνει και μένεις με το φανάρι στο χέρι. Όλα τα στραβά άρχισαν και τελείωσαν με αυτά τα καραγκιοζλίκια που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Μετετζίδη. Όλοι γράφουμε και κρίνουμε κατόπιν εορτής. Φέτος τα είδαμε, τα εμπεδώσαμε. Ρόστερ ηχό, γεμάτο δανεικούς και ταλαιπωρημένους παίκτες. Διοικητικά ανύπαρκτη, προπονητικά χωρίς τακτική, στρατηγική και ιδέες. Η σεζόν τελείωσε, δεν σώνεται τίποτα. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σαφείς δηλώσεις και ενέργειες για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε για την επόμενη χρονιά. Είμαστε ήδη καθυστερημένοι. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Πρέπει να τρέξουμε γιατί χωρίς σχεδιασμό και πρόγραμμα θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη χρονιά. Να πω κάτι τώρα. Ή να μην πω. Κυματοθράφτης, αυτά ιστορίες. Υπάρχει πρόβλημα διοικητικό. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το Σαββίδη. Εγώ θα πάω στα δικά σας τα λόγια και να μην σας πειράξει αυτό που θα πω. Εφόσον πήρε την ΕΠΟ, τι να την κάνω εγώ τη διοίκηση. Να δεν λέγαμε. Να δεν λέγαμε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ που επαέμεργε ακόμα. Ε? Αγόραζε τις ενώσεις. Ο Σαββίδης τι κάνει, δεν τις αγοράζει, τι στέλνει. Γαρίφαλα. Τριαντάφυλλα, ρε, σας δίνει εσάς. Τι τρώτε εσείς να πούμε. Τζοκόντες. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε. Εμείς, οι οποίοι είμαστε οι τέταρτοι καταϊδρωμένοι γιατί μας αδικούσε η Αθήνα, κάνουμε ακριβώς αυτά που κάνει η Αθήνα. Και ζητάμε και διοίκηση και ζητάμε. Φίλε, αυτό είναι. Ή θα είσαι απέναντι στο σύστημα και θα το πληρώνεις αυτό το πράγμα, με ό,τι και αν συνεπάγεται, ή θα είσαι το σύστημα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι το σύστημα, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι και ο Ολυμπιακός. Και όμορφα, ωραία. Τη διοίκηση τη επηρεάζει ένα. Δεν έχει δικό σου άνθρωπο. Τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ δεν έχει στην προεδρία τη ΕΠΟ. Τι λέει ο Νίκος ο Μελιτσακάκης για όλα αυτά που έδιωξαμε τον Μπενίτεθ. Για πέστε μας, κύριε Μελιτσακάκη, παρακαλώ.
1: Έχεις την είδηση η αποκλειστικότητα.
0: 100% όχι, αλλά 99% ναι.
1: Όταν γίνει 100%.
0: Εντάξει, 99% αυτός μου το έστειλε. Δεν το κάνω.
1: Καταρχήν, αυτό το επέλεξε ο ΠΑΟΚ να βγει τρίτος, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
0: Τώρα κι εσύ. Εντάξει.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να πάμε σε ένα φίλο που περιμένει και μετά.
1: Ναι.
0: Νικολάκη μου.
1: Ναι.
0: Πάμε, παρακαλώ, στο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην ομάδα του Πάρτα Όλα.
0: Γεια, εσύ είσαι μωρή για τον χωρίστρα.
1: Άντε να μιλήσουμε τώρα.
0: Τι να μιλήσεις τώρα.
1: Τελειώσαμε. Δεν μας άρεσε να μιλήσουμε 2 λεπτά. Τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα στα πονεμένα παιδιά από τις βαθιές νυχτερίδες. Άλλη φορά θα...
0: Πες τον πρόεδρό σου εσύ. Άκου λίγο. Πες τον πρόεδρό σου όταν κάνει δημόσια post να παίρνει τηλέφωνο κανένα που ξέρει γράμματα για να το τα γράφει. Εντάξει.
2: Άκου.
0: Τι να ακούσω. Άλογο.
2: Ας τον πρόεδρό μου τώρα.
0: Γιατί φοβάσαι. Τι το φοβάσαι τον πρόεδρό σου.
2: Πονεμένη αλάνα της Άνω Τούπας. Ας τον πρόεδρό μου τώρα.
0: Για
2: ας η ομάδα του Πάρτα Όλα. Ακόμα και ο Ακύλας δεν σας το έφερε.
0: Κατρακύλας.
2: Φέρ' το μου, φέρ' το είσαι.
0: Κατρακύλας.
2: Κατρακύλα φάγατε και από εκεί.
0: Τι να κάνω.
2: Πονεμένη. Ομάδα των εκατομμυρίων. Για ένα πράγμα θα σε παραδεχτώ. Ότι είπες ότι επιτέλους παραδεχτήκατε μετά από 10 χρόνια ότι στην ομάδα το σύστημα. Το σύστημα.
0: Αυτό δεν είναι.
2: Με τον Ολυμπιακό αυτά που βρίζατε τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
2: Η Αθήνα που μας κυνηγάει. Η Αθήνα που μας κάνει. Αλλά εσείς κάνατε αυτά που κάνει η Αθήνα. Γιατί αλλιώς θα ήσασταν ΠΑΟΚ Σταυρού και ΠΑΟΚ Ανατολικού.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα απλά πράγματα. Λοιπόν, κύριε Μιλτσακάκη, παίξτε στοίχημα τη Βαλένθια ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό μες στην Αθήνα. Θα οικονομήσετε. Η Ρεάλ χωρίς 2 βασικούς ψηλούς δεν παίζει. Δεν μπορεί να την παίξει τη Βαλένθια.
0: Δεν μου λες.
2: Ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα αν περάσει τον τελικό με τη Βαλένθια.
0: Θα περάσει τη Φενέρ Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρω. Αν περάσει ο Ολυμπιακός, με αυτή τη Βαλένθια δεν την κερδίζει.
0: Καλά. Άλλο η Βαλένθια στη ροή και άλλο στο ένα παιχνίδι. Μην μπερδεύεσαι.
2: Κάνεις λάθος.
0: Καλά, εγώ κάνω. Άσε με να κάνω λάθος, μην περιστράνεις το Θεό.
2: Έχει τρομερή ροή η ομάδα. Η ομάδα είναι αθλητική και έχει τρομερή ροή και έχει κοσταράδες.
0: Καλά, άλλο το ένα μάτς. Άκου λίγο, άλλο το ένα μάτς και άλλο η ροή. Δεν το καταλαβαίνεις που φαίνεται.
2: Καλά, εντάξει, όλα δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, σου λέω κάτι.
2: Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Λες ότι δεν θα κάνει, δεν θα ράνει. Τι θες τώρα.
2: Τώρα εσύ που έμαθες μπάσκετ όταν φώναζες τον τύπο.
0: Άντε βρε τραχανοπλακιά, θα μιλήσεις και εσύ τώρα για μπάσκετ. Που έβλεπες τη σπυριάρα και την έβαζες κλεραζίλ για τα σπυριά, βρε. Άντε βρε προ. Μούχλα, ε μούχλα. Άσε μας τώρα, άσε μας κουκλίτσα μου τώρα.
2: Άσε μας τώρα κουκλίτσα μου, πέμε.
0: Άσε τώρα, σε λέμε παραπέντε, τα λες και τέταρτο. Άιντε. Θα φας κλείσιμο άμα συνεχίσεις. Βγήκες να μιλήσεις ή να μιλήσει ο κ. Μελτσακάκης.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι κύκλοι που περιεργάζονται αυτή τη μη πληρωμή των 2 εκατομμυρίων ευρώ του κυρίου Μιστακίδη προς τρίτους, τα δικαστήρια τα οποία έχει και δεν έχει πάει ακόμα να πληρώσει, είναι κύκλοι του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό λέτε οι υπόλοιποι μισοί στους άλλους μισούς για να καλύψετε τις ανομίες σας. Αυτή την ομάδα.
0: Ποιες είναι οι ανομίες, τι είναι αυτά που λέτε. Έχουν, καταρχήν είσαι άσχετος με το θέμα.
2: Α, καλά, πάλι άσχετος.
0: Άσχετος με το θέμα είσαι. Εσύ δεν μου λες, ξέρεις κάτι, πες μας τι ξέρεις, τελεσίδικα, για να σου απαντήσω και ένα λόγος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρεις.
2: 2 εκατομμύρια ευρώ έγινε.
0: Άστα αυτά, ρε, αυτά. Ξέρεις κάτι τελεσίδικο. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο.
2: Όχι, εγώ σε ρωτάω γιατί είναι.
0: Καλό βράδυ. Έλα, σαλιάρι. Καλό βράδυ. Νίκο, άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Σε είπα, ξέρεις κάτι τελεσίδικο. Όχι. Λες τώρα τα ίδια πράγματα. Εγώ ξέρω κάτι τελεσίδικο. Εσύ δεν ξέρεις. Πώς θες να μιλήσουμε, ρε φίλε. Μας λάπια στον αέρα. Δόξα τω Θεώ, δεν θα κουράσουμε τον κόσμο.
1: Γιατί φωνάζει, αφού μόνος του μιλάει.
0: Φωνάζει, εντάξει, γιατί κάνει εντύπωση.
1: Εγώ όταν μιλάει δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να
0: καλά,
1: ακουστώ.
0: Εσύ γενικώς δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί.
1: Μα δεν μπορώ να ακουστώ.
0: Μετά μας κόψατε και το. Έτσι, πώς το λένε. Μας κόψατε και το Champions League. Αλυταράδες.
1: Ναι, καλά.
0: Τώρα γιατί τον τρώει τον Μπενίτεθ, ρε φίλε.
1: Μεγάλο λάθος άμα το κάνει.
0: Τώρα, ναι, γιατί τον τρώει. Αν είναι να φέρει κάποιον ο οποίος είναι καλύτερος από τον Μπενίτεθ ή πιο καλός διαχειριστής από τον Μπενίτεθ, να πει εντάξει. Αλλά δεν πρέπει να
1: ξέρει. Αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει, αλλά είναι σε άλλη ομάδα.
1: Ναι, είναι σε άλλες ομάδες. Που δεν φεύγουν από εκεί να έρθουν εδώ.
0: Υπάρχει, αλλά είναι σε άλλες ομάδες, λέω. Δεν το πιάνεις.
1: Αλλά αυτό που λες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άστο.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μπορεί.
1: Μία, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το είπαμε. Τρίτη φορά μην το λες ξανά. Για πες το κομμάτι.
1: Κάτσε λίγο, άλλα πράγματα θέλω να πω και με αποσυντώνησε πάλι αυτός με τη Βαλένθια.
3: Αποσυντονίζεσαι, δεν χρειάζεται να.
1: Είναι κολλημένος με τη Βαλένθια αυτός, άστο. Ήθελα να το ρωτήσω τι έπαιξε τον Άρη σήμερα, γιατί εμείς τον παίξαμε over και στο ημίχρονο, στο 0-0 τον έπαιξα over. Και δώσαμε την Παρασκευή over τον
3: αυτό
1: Άρη.
3: Αυτό σκεφτόσουν να μας πεις τώρα.
1: Όχι, εδώ μα πληρώσαμε τον κόσμο πάλι. Τι δώσαμε, over τον Άρη, χ 2,5 το Μπάουκ, χ 2,5 το Ολυμπιακό. 5 απόδοση.
3: Ωραία.
1: Βάλαμε και το χ μέσα, γιατί παίξαν έξυπνα. Όλοι ορμήξαν στα διπλά. Νομίζω να μοιράζουν λεφτά αυτοί.
3: Έβαλε ο τέτοιος, ο Άκης, από τον Εύος μου, έβαλε 2,5 over, 3,80. Οικονόμησε.
1: Ποιο είναι για να μας μιλάει.
3: Άρη, για τον Άρη, φίλε.
1: Ναι, ναι. Στο δεύτερο.
3: Ναι,
1: ναι. Ναι. Μα και εγώ το ξαναπέξω στο δεύτερο. Μαγικά κάνουν, ήθελα να το πω, αλλά ούρλιας, δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του. Μου λες, ο Λουτσέσκου σήμερα, πρώτη φορά τον είδα σε αυτή την κατάσταση πραγματικά, όχι συνέντευξη τύπου, όταν βγήκε στις πρώτες δηλώσεις που κάνει.
3: Το flash interview λέγεται.
1: Ναι. Δεν ήξερα, συγγνώμη.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλά να ξέρεις, γι' αυτό.
1: Ναι. Τώρα που
3: η μικρή συνέντευξη μετά το μάτς, ναι, ακριβώς, ναι, του λεπτού που λένε, λέγεται flash interview.
1: Και είναι, η αληθινή είναι εκείνη. Και, γιατί μετά που οι ερωτήσεις που κάνουν είναι άστα να.
3: Πάνε, πάνε.
1: Άστα, οι ερωτήσεις είναι.
3: Εντάξει, αφού ξέρουμε τι τις κάνουν τώρα. Άντε.
1: Ναι. Εδώ άκουσα αυτόν που έκανα να μετάδωσε στο Ολυμπιακό το μάτς να λέει. Ο Μετιλίμπα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, έχει αγωνία πόσο είναι το μάτς στη λεωφόρο και λιποθύμησα. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Τι είπε τώρα αυτός, ρε. Δηλαδή δεν τράβηκε που το είπε. Δεν τον είπε κάποιος, τι λες, ρε βλάκα. Τι είναι αυτό που λες. Δεν ήξερε ο Μετιλίμπα πόσο είναι το μάτς στη λεωφόρο. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου, σήμερα πρώτη φορά το βλέπω σε αυτή την κατάσταση πραγματικά. Είναι απογοητευμένος 100% και νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Αυτό είδα σήμερα, το κατάλαβα. Γιατί δεν έχει τη βοήθεια που θέλει να έχει, έτσι. Δεν την είχε τη βοήθεια. Σίγουρα ζήτησε ενίσχυση, δεν την είχε. Σίγουρα 100%. Και νομίζω ότι είναι στο πλησιάζει να, το τέλος για να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Mm-hmm.
1: Έτσι που τον είδα σήμερα. Και καταρχήν δεν είναι μιλήθηκε για διαιτησία καθόλου, έτσι. Ενώ θα μπορούσε να πει για τον κόλτο ακυρωμένο και για το πέναλτι. Δεν είπε τίποτα. Και με παραξένευσε δεν τα ανέφερε καθόλου. Είπε, κάναμε λάθη. Και αυτό το ίδιο του στο τέλος δεν κατάλαβα γιατί το είπε, αλλά είπε κάποιος φίλος, έχει δίκιο, είχε δίκιο. Δηλαδή κερδίζεις κόρνερ στο 94. Θέλεις μόνο νίκη. Και δεν κατεβαίνει ούτε την παυλέγκα, δηλαδή. Τι περιμένεις? Και να σου πω κάτι, ρε Πασχάλη, εγώ πιστεύω ότι και να γινόταν 2-3 το μάτς, έτσι, θα βάζει γκολ Ολυμπιακός στους 110. Στους 110, όπως είχε βάλει και στους 110 στο πρωτάθλημα, έτσι.
3: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κέρδισε πάλι ο Ολυμπιακός. Αλλά ο ΠΑΟΚ, γιατί είπε ο φίλος, ο Στέφανος, ήταν που είπε ότι γιατί δεν πανηγύρισαν στο 0-1 τον γκολ που είπε εσύ, τι είπε, νωρίς το βάλατε, τι έλεγε. Αλήθεια είναι ότι πανηγύρισαν. Γιατί όταν έχεις το μυαλό σου και ένα άλλο μάτς, δηλαδή δεν εξαρτάται από σένα και μόνο, είναι διαφορετικά τα μάτς. Το μυαλό σου είναι στο άλλο μάτς, ξεκάθαρα. Λες δηλαδή και να κερδίσω, άμα κερδίσουν οι άλλοι δεν βγαίνω.
3: Ναι.
1: Και να βγω να πάω πού με αυτήν την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, συντοπίτε φίλοι μου ΠΑΟΞΥΔΕΣ, έχει μία νίκη από 22 Μαρτίου. Μία νίκη από 22 Μαρτίου. Σήμερα δηλαδή περιμέναμε να δούμε και να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα όλα. Έπρεπε να γίνει το σημερινό μάτς και να μην βγει δεύτερος. Μία νίκη από 22 Μαρτίου με Ολυμπιακό, αυτή είναι. Οπότε, τι συζητάμε. Θέλει παίχτες, θέλει ενίσχυση για να αλλάξει τα πράγματα. Εδώ ο Ολυμπιακός είχε 3 επιθετικούς και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και πήγε στη Λιόν για να παίζει. Που ο Γιάρεμτσουκ θα παίζει εδώ παντού, έτσι.
3: Ωραία, εκεί πήγε με όψιον αγοράς όμως, γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά γιατί έφυγε, γιατί λέει εγώ
3: πάγκο. Παίζει, εντάξει,
1: γιατί πάγκο λέει εγώ δεν κάθομαι. Εδώ κάθε το αρέμει πάγκο.
3: Εντάξει, πάλι είναι ιδιοκτησία του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, έχει περίσει ο τέτοιο σεντερφόρ, φαντάσου. Οι άλλοι έχουν μπροστά Βάργκας, έχουν Γιώβιτς, έχουν Ζήνη. Φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά πλέον. Τι σύγκριση να κάνουμε. Ο Γιακουμάκης ο άνθρωπος ήρθε να πούμε με τους τραυματισμούς, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Δεν μπόρεσε το παιδί. Και όταν δεν είναι. Αλλά να σου πω ότι με έμεινε από τη σημερινή μέρα η σέντρα του Ζιβκοβιτς. Τα φάλτσα ακόμα μέσα στο μυαλό μου γυρνάνε.
3: Ναι, ναι,
1: τα φάλτσα γυρνάνε ακόμα μέσα στο μυαλό μου. Στο κεφάλι μου μέσα. Βλέπω τι στο replay τα φάλτσα και λέει τι κάνει ο άνθρωπος. Τι κάνει. Όχι εκείνη την αρχή. Και στον κόλπο ακύρωσε τον Κωνσταντίνο και εκεί είναι η δυνατή assist, έτσι. Αλλά η σέντρα στο μύθο είναι.
3: Άστο φίλε τώρα, πάμε.
1: Όλα τα λεφτά είναι.
3: Σε παρακαλώ, τέτοιο ποδοσφαιριστή, ρε φίλε, ο Πάοκ.
1: 100 κιλά μπάλα, ξέρει.
3: Ο Πάοκ δεν έχει δει τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Και δύσκολο
3: όσο να και να του φαίνεται, εγώ όπω σου είπα, εγώ έχω και θέμα και με του Σέρβου, έτσι. Αλλά η ποδοσφαιρική του ευφία είναι όλο ο Πάοκ τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Φίλε. Δεν υπάρχει ο τύπο. Αυτά που κάνει.
1: Ναι.
3: Έτσι και δεν είναι και κανένα να πει, ξέρω εγώ, τσαλιμτζή κτλ. Σου είναι στην ουσία.
1: Όχι, 20 assist. Μόνο ουσία.
3: Φίλε, 20 assist. Πού το πεις ρε και δεν σε κοροϊδεύουν.
1: Μόνο ουσία, όπως το είπες. Γιατί είπες για τον Τέλεια. Σήμερα τον ένα πήρε την μπάλα, πήγε να περάσει 7 άτομα.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να τον πούνε εξής, υπάρχουν και συμπαίκτες.
1: 7 άτομα πας να περάσεις.
3: Εντάξει ρε παιδί, αυτό το έχουν
1: μάθει. Και η φάση που είναι να κάνεις το 2-3, αντί να κοντρολάρεις την μπάλα, γιατί έχεις όλη την αιστεία μπροστά σου, κάνεις, σουτάρεις το αριστερό και τη στέλνεις 10 μέτρα έξω. Δείξε μου εκεί την παιχταράσεις. Να κάνεις το 2-3. Εκεί σε θέλει η ομάδα. Εκείνες τις στιγμές χρειάζεται για να είσαι ο καλύτερος παίκτης. Γι' αυτό ξεχωρίζει ο Ζιβκόβιτς. Ξεχωρίζει σαν τη μήκαμε στον γάλα.
3: Άστο, μην το ψάχνεις. Σε είπα. 20 assist δεν έχει δοθεί. Δεν ξέρω σε ποιο πρωτάθλημα μπορεί να συναγωνιστεί. Δηλαδή η επίδοσή του, μάλλον να συναγωνιστεί κάποια άλλη επίδοση σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. 20 assist.
1: Ξέρεις μόνο ποιον πάει το μυαλό μου. Στο σύλλογο τη City. Μόνο σε αυτόν.
3: Και αυτό μπορεί, αλλά δεν ξέρω αν υπερβαίνει. Βάσει των αγώνων, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχουν πιο πολλά μάτσα αυτή. Ναι. Αλλά δηλαδή πάει μόνο. Για να καταλαβαίνει τώρα για το συγκρίνουμε αυτό.
3: Ναι.
1: Μόνο σε αυτό πάει το μυαλό μου. Γιατί εσύ, α πούμε, έχει βάλει ρε παιδί μου, άλλο έχει βάλει 80 γκολ. Μόνο αυτό θα πετάει.
3: Καλά, δεν δίνει μόνο αυτό πάσει.
1: Ναι, μόνο ένα έχει βάλει 80 γκολ, φαντάζομαι.
3: Ναι.
1: Αλλά το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στον Σίλβα που φεύγει. Δεν ξέρω που πάει. Ήταν στο πρωτοθέσιο τελικό που είδα ότι. Γιατί έτσι τον άφησε να σηκώσει το κύπελο. Και το ποδόσφαιρο είναι ωραίο, ρε Πασχάλη. Σήμερα η Λιόν, γιατί μιλάμε μόνο, βλέπουμε, εμείς τρελαινόμαστε. Η Λιόν με νίκη έμπαινε στο Champions League Link Face, έτσι. Με νίκη. Και έχασε 0-4 στην έδρα της. Αυτοί τι έπρεπε να κάνουν, να αυτοκτονήσουν.
3: Στο Μετρόπολη της Λιόν, ξέρεις τι λένε. Δεν ήθελε η διοίκηση να πάει Champions League.
1: Και άκου δύο, άκου Γαλλία σήμερα. Η Λιόν 0-4 με νίκη πήγαινε Champions League, έτσι, έβγαινε τρίτη. Mm-hmm. Παρίσι Ζερμέν 0-1, με το Παρίσι έπαιζε τελικό 2-1. Μονακό 1-4, τελικό 5-4.
3: Αυτό. Δεν πιστεύω να θες να πεις κάτι.
1: Είναι ωραίο το ποδόσφαιρο.
3: Υπάρχουν, πώς το λένε, ομάδες που μας συναγωνίζονται.
1: Άρε, σημείγρο 0-3-0, η χαρά του ποδοσφαίρου, ρε.
3: Λοιπόν. Πάμε στα έτσι για να δει, πρέπει να κλείσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Έγινε Πασχάλη, καλό βράδυ.
3: Λοιπόν,
1: άλλο ξημέρωμα.
3: Τι θέλω να πω.
1: Τι
3: πρόσημο βάζεις τώρα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Δίκαια πήρε ο κάθε κατεργάρης τον πάγκο του.
1: Κοίταξε. Η ΑΕΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι.
3: Εντάξει, ξυπακούεται.
1: Ο ΠΑΟΚ Ιανουάριο, άμα έλεγε κάποιον ότι θα βγει τρίτο.
3: Όχι, δεν θέλω ανάλυση. Σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Πήρε ο καθένα αυτό που του άξιζε, αυτό ρωτάω.
1: Όχι, να σου πω γιατί. Ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να βγει τέταρτο.
3: Καλά, τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Εντάξει.
1: Τον άφησε ο Λιβαδιακός. Και η είδηση τη χρονιά και ποια είναι. Ο Λιβαδιακός είχε την καλύτερη επίθεση με 63 γκολ. Δεν είναι η είδηση τη χρονιά.
3: Είναι.
1: Για μένα είναι.
3: Είναι.
1: Ξεκάθαρα. Οι άλλοι ρίχνουν ένα κάρο λεφτά για να πάρουν επιθετικούς και ο Λεβαδιακός έβαλε 63-65 γκολ. Οπότε τι να λέμε.
3: Εσύ μπας και πάει ο Παπαδόπουλος στον Παναθηναϊκό.
1: Μπενίτο θα πάει, αν πας στον Παπαδόπουλο.
3: Φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή θα το θεωρούσα από τις πιο αστείες κινήσεις, έτσι.
1: Εγώ ακόμη δεν έχω μάθει τίποτα για αυτό που λες. Οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τον κυνηγάνε εδώ και πόσο καιρό.
3: Στα έχω πει εγώ αυτά. Στα έχω πει ότι
1: ναι.
3: Είναι περισσότερο από τον κόσμο και τον Μπενίτεθ παρά για το.
1: Πραγματικά. Δηλαδή τόσο πόλεμο που τρώει, δεν ξέρω γιατί δεν τρώει τον πόλεμο αυτό. Δεν ξέρω, τον είδα σήμερα που μίλησε και μίλησε και θα πάμε λύσει το καινούριο γήπεδο και θα παίρνουμε τίτλους. Αυτές είναι οι δηλώσεις σήμερα.
3: Άστε, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Και εσύ μου λες τώρα τι έφυγε νύχτα.
3: Τι λέει η Αθήνα, σου λέω.
1: Ναι. Και αυτός έλεγε για το καινούριο γήπεδο.
3: Και αυτός τώρα, ένας από τους δύο έχει μεσάνυχτα. Ή ο κόσμος ή ο Μπενίτεθ.
1: Ο μόνος που δεν έχει μεσάνυχτα είναι ο Λαφούζος που είναι ο μόνος που ξέρει.
3: Ο Λαφούζος είναι επιχειρηματίας, φίλε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο και Πασχάλη το βράδυ.
3: Αδειός αμίγος, φιλιά, τσάω, μπάι. Καλό βράδυ σε όλους, κυρίες και κύριοι. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα εύκολα. Λοιπόν, εγώ και ο Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, κατά κόσμον Γαβριλίδης, σας αποχαιρετάμε. Σας αφήνουμε στο έλεος ενός τραγουδιού που ζητήθηκε τον φίλο μου τον Μιχάλη από την Οχορούδα. Γεια σας.
4: Καλό βράδυ.
2: Σφαγιανάκη και Φίγιαν.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήρθε ένας φίλος μου χθες βράδυ μέσα σ' όνειρο. Από το χέρι μ' άρπαξε και μου είπε ξύπνα. Σήκω να πάμε σε έναν κόσμο που δεν γνώρισες. Πάμε μια βόλτα να γυρίσουμε τη νύχτα. Πρώτα με πήγε δυτικά προς τα Κολόμπαρα, σε κάτι σκοτεινά και μουχλιασμένα υπόγεια, που ένα ποτό πουλάνε το χαμογελό. Μένει σταγμένες καλησπέρες κάποια λόγια.

ξύπνησα κάθιδρος με τρόμο και απορία. Μια ώρα κοίταζα χαμένος το ταβάνι. Στα αυτιά μου σφύριζαν τα τελευταία λόγια του. Φίλε, να ντρέπεσαι για ό,τι δεν έχεις κάνει.

Έχω ζωή μου στο μεδούλι, ξέχω ζήσει. Χίλια τσιγάρα στο κορμί μου έχεις σβήσει. Μου πήρες τόσα κι άλλα τόσα μου έχεις δώσει. Κι από παιδί μου έχεις τα γονάτα ματώσει. Είναι το αίσθημα που έχουμε αμοιβαίο. Πως είσαι γένους θηλυκού δεν είναι τυχαίο. Όμως με σμίλεψες και με έκανες ατσάλι. Γιατί σε έφαγα ζωή με το κουτάλι. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα.

έχω ζωή μου, σε κοιτάζω με στα μάτια. Σκαρτί μου έδωσες και απούλητη γραμμάτια. Μα μες στο κύμα σου χαλάει η αρμίδα, γιατί ο πόνος μου έχει φτιάξει χαρακτήρα. Κοίτω μπροστά, τίποτα δεν απαξιώνω. Για ό,τι έζησα εχθές δεν μετανιώνω. Εσύ μου έδωσες ζωή μου το κουράγιο, να βγω αητός και από τούτο το ναυάγιο. Εγώ ζωή μου σε κοιτάζω πια κατάματα.